0: Στην Τερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: Intervention, Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του 943 Internet and Sports. Καλώς ήρθατε και σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα αυτό το καλοκαιριάτικο πια πρωινό στη ραδιοσυχνότητά μας.

Η εβδομάδα η οποία ξεκινάει σήμερα θα έχει πολύ ΝΑΤΟ, θα έχει Ερντογάν, θα έχει Τραμπ. Και εξελίξεις οι οποίες σας ευχηθούμε να μην είναι πάρα πολύ αρνητικές για τα εθνικά μας θέματα.

0: ΝΑΤΟ.
1: Η συνάντηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για να δούμε, έχει σαφές.
2: Αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να γίνει από αύριο. Εμείς εδώ θα είμαστε για να τα παρακολουθούμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ο Τραμπ πηγαίνει στην Άγκυρα, πηγαίνει στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα έχει ιδιαίτερες επαφές με τον Ερντογάν. Δεν ξέρουμε αν θα καταδεχθεί να κάνει έστω και μία χειραψία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο Κυριακάτικος τύπος είχε εκτενή ρεπορτάζ εκλεκτών συναδέλφων αναφορικά με τα γεγονότα τα οποία πρόκειται να διαδραματιστούν από αύριο στη γείτονα χώρα. Τα δύο νέα στρατηγεία του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, καθιστούν σύμφωνα με έγκυρους αναλυτές, παρατηρητές και σχολιαστές και των ελληνοτουρκικών αλλά και των διεθνών γεγονότων, επισημαίνουν ότι με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία καθίσταται κυρίαρχη διαμέσου του ΝΑΤΟ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
1: Μένει να δούμε και να ξεκαθαριστεί αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και μαζί σε έβλεπα στο δελτίο με τη Λένα Φλιτζάν, να λέτε τι δώρα θα φέρει, τι θα προσφέρει
0: λοιπόν,
1: ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Λοιπόν, ναι, ναι. Δεν είπε κουβέντα ο ανώτερος αξιωματούχος για πιθανή στρατιωτική ενίσχυση στην Τουρκία, είτε για τους κηρυτήρες για τα τουρκικά αεροπλάνα ΚΑΑΝ, είτε για τα μαχητικά F-35. Αυτό, Χριστίνα, δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει ανακοινώσεις. Οι πληροφορίες που έχει ο Sky αναφέρουν ότι προτίθεται να κάνει ανακοίνωση για τους κηρυτήρες.
2: Ο Τραμπ, λοιπόν, όπως ακούτε από τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Ιγναντίου, ο Τραμπ, λοιπόν, ετοιμάζεται να δώσει καμιά ογδονταριά, αν δεν κάνουμε λάθος, κινητήρες, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν από το μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, το ΚΑΑΝ, το οποίο κατασκευάζει η γείτονα χώρα.

0: Πάμε ενδιαμέσως να πάρουμε μια γεύση από τις καιρικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατήσουν στην περιοχή τις επόμενες ώρες και ημέρες από τον Κλέαρχο.
1: Με δυνατά μελτέμια και δυστυχώς είχαμε λοιπόν και πυρκαγιές τόσο προς την περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και εδώ στο νομό Αττικής. Χρειάζεται προσοχή και αυτή η εβδομάδα γιατί βλέπουμε ότι ξεκινά με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια. Λίγα σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως αργά το απόγευμα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και δεν αποκλείεται στο πέρασμά τους να αφήσουν έτσι κάποιους όμβρους, κατά κανόνα όμως σε ορεινές και ημιωρινές εκτάσεις. Και ενώ είπαμε λοιπόν ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές, ταυτόχρονα χρειάζεται, όπως τονίσαμε και στην αρχή της ανάλυσής μας, μεγάλη προσοχή, γιατί αυτός ο ζεστός και ο ξηρός καιρός, σε συνδυασμό βέβαια και με τα μελτέμια τα οποία θα επιμείνουν με μεγάλες εντάσεις τόσο σήμερα Δευτέρα αλλά και αύριο Τρίτη προς την πλευρά του Αιγαίου μας, αυξάνει λοιπόν έτσι αυτός ο συνδυασμός σημαντικά τα επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Κίνδυνη πυρκαγιάς λοιπόν, αλλά φωτιές μεταφορικώς και στην περιοχή μας, αφού

παρουσία του Τραμπ στην συνδιάσκεψη αυτή του ΝΑΤΟ. Βεβαίως πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο δεν είναι αμερικάνο-τουρκικό. Ασφαλώς όχι. Πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο έχει να κάνει με τη λειτουργία του ΝΑΤΟ. Επελέγει η γείτονα χώρα για αυτή την σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία όμως θα παραστεί και ο πρόεδρος Τραμπ. Συνήθως οι σύνοδοι αυτοί λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες. Τώρα η σύνοδος θα γίνει στην Τουρκία και θα προηγηθεί μια μακρά συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν. Αντιλαμβάνεστε ότι ο συμβολισμός θα είναι πάρα πολύ έντονος. Φανταστείτε την υποδοχή που θα κάνει ο Ερντογάν στον Τραμπ, τα χαλιά, τα κόκκινα, τα μπλε, τα γαλάζια. Σε μια χρονική συγκυρία που και οι σχέσεις οι δικές μας με τη γείτονα χώρα δοκιμάζονται, η πολιτική των ήρεμων νερών και της διακηρύξεως των Αθηνών απεδείχθη όχι και τόσο λειτουργική, για να χρησιμοποιήσουμε ήπιους όρους. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτοί που παρακολουθούν εδώ και χρόνια τα ελληνοτουρκικά ξέρουν ότι μία πάγια θέση, αλλά θα πει κανείς βεβαίως όλες οι πάγιες θέσεις πλέον έχουν καταρρεύσει, θυμούνται όμως ότι μία πάγια θέση και στάση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής εναντί των δύο χωρών ήταν ότι όταν ένας αξιωματούχος τα λέει με τους Τούρκους, τα λέει στη συνέχεια ή πριν ή μετά και με τους Έλληνες και vice versa. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι, θα έλεγε κανείς, όχι και τόσο κομψό από την πλευρά της αμερικανικής διπλωματίας, ο Τραμπ να έχει συνεχείς επαφές με τον Ερντογάν και να αγνοεί πλήρως τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

0: Βάλε λίγο κλέαρχο πάλι.
1: Και σήμερα το Μελτέμι. Πάμε τώρα να δούμε και την περιοχή της Αττικής. Και σήμερα πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Βλέπετε στο χάρτη μας κυριαρχεί η ηλιοφάνεια. Η ηλιακή ακτινοβολία θα συνεχίσει λοιπόν να διαχέεται στον ουράνιο θόλο. Λίγα σύννεφα κυρίως προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Είναι σύννεφα του βοριά, όπως λέμε. Καθώς δηλαδή το βόρειο-βόρειο-ανατολικό ρεύμα συνεχίζει να επικρατεί, το Μελτέμι δηλαδή, συνεχίζει να επικρατεί κυρίως προς το νότιο βοϊκό και τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Είναι πιθανό να σχηματίσει έτσι κάποια συννεφάκια γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη, όχι όμως κάτι το αξιόλογο. Άρα λοιπόν το Μελτέμι, βλέπετε, επιμένει προς το νότιο βοϊκό 4-5 καβοντόρ, ακόμη και 6 μποφόρ. Στον αντίποδα όμως προς το Σαρονικό δεν θα ξεπερνάμε τα 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος κοντά στους 33 βαθμούς. Αργά το μεσημέρι, ξεκινάμε περίπου από τους 21 με 23. Τώρα νωρίς το πρωί βλέπετε ότι και τώρα οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι ικανοποιητικές για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Υπάρχει έτσι μια δροσούλα, αν και το μεσημεράκι βέβαια με την επίδραση και του ήλιου ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αλλά το Μελτέμι δεν θα επιτρέψει έτσι πολύ μεγάλη αύξηση του υδραργύρου για τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
0: Άντε καθαρή τη βγάζουμε μέχρι ώρας. Μια το Μελτέμι, μια οι σχετικά ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή. Μάλλον από ό,τι φαίνεται πηγαίνουμε για ένα σχετικός δροσερό θέρος. Αύριο λοιπόν στην Τουρκία ο Πλανητάρχης. Για σύνοδο του ΝΑΤΟ, που αυτή τη φορά όπως είπαμε θα λάβει χώρα στη γείτονα χώρα. Πάμε ένα χρόνο πίσω, παρά ένα μήνα, Ιούνιος του 2025, σύνοδος του ΝΑΤΟ εκείνη τη φορά στη Χάγη.
2: Στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ, Τραμπ και Ερντογάν είχαν μια συνάντηση 45 λεπτών και κλεισμένων των θυρών, όπου μίλησαν για συνεργασία σε ενεργειακό και αμυντικό τομέα, αλλά και εμπορικές συμφωνίες αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα διακρίνεται ένας φάκελος στα πόδια του Ερντογάν με άγνωστο προς το παρόν περιεχόμενο.
0: Στη Χάγη και είχαν συνάντηση, όπως ακούσατε, 40 λεπτών. Και μετά η φωτογραφία των ηγετών.
2: Στην οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών με το βασιλικό ζεύγος Ολλανδίας, ο Ερντογάν στέκεται δίπλα στον Τραμπ. Παραβιάζοντας το πρωτόκολλο, οι δύο άντρες αντάλλαξαν χειραψία και κάποιες κουβέντες.
0: Φαντάσου, όλα αυτά γινόντουσαν πέρυσι στη Χάγη. Σκέψου τι πρόκειται να γίνει σήμερα, αύριο για την ακρίβεια, από αύριο, για να είμαστε ακόμα πιο σαφείς, όταν ο Τραμπ με το καινούριο Air Force One προσγειωθεί στην Τουρκία.
3: Στην οικογενειακή φωτογραφία, πριν το δείπνο, τα βλέμματα μαγνήτησε η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας, φορώντας μια εντυπωσιακή πράσινη ολόσωμη φόρμα. Απαρατήρητη δεν πέρασε και η παρουσία του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος φόρεσε κοστούμι και όχι τη στρατιωτική ενδυμασία που συνήθιζε τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή τη φωτογραφία, Ερντογάν και Τραμπ στέκονται δίπλα-δίπλα και δίνουν τα χέρια. Στην επίσημη φωτογραφία, ωστόσο, της Συνοδού, ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται ανάμεσα στον Μάρκ Ρούτε και τον Κιρ Στάρμερ και πίσω τους στέκονται οι Εμμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μέρτς και Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Πέρι στον Ιούνιο στον Sky κάπως προσπάθησαν να τα μπαλώσουν. Χειραψίες λέει, χαμόγελα, εκείνο συναντήσα, κάπου πίσω ήταν και ο δικός μας.
4: Ο κύριος Γιώργος Ευγενίδης από το ΣΤΑΤ, από το πρώτο θέμα.
5: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθήσαμε μία σύνοδο η οποία είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βασικό πρωταγωνιστή τον Αμερικανό Πρόεδρο τον κύριο Τραμπ στην πρώτη του παρουσία επί Ευρωπαϊκού Εδάφους κατά τη δεύτερη θητεία του. Είδαμε όμως και μια συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν, είδαμε αρκετά θερμά ενσταντανέ. Είναι κάτι που μας προβληματίζει εμάς ως χώρα η επαναπροσέγγιση Αμερικής και Τουρκίας. Και ενδεχομένως στο περιθώριο είχατε εσείς κάποια επαφή με τον κύριο Τραμπ, περιμένουμε κάποια επαφή το επόμενο διάστημα.
6: Θα έχω πει πολλές φορές κύριε Ευγενίδη ότι η χώρα μας δεν ετεροπροσδιορίζεται, ούτε μπορώ εγώ να σχολιάσω την συνάντηση την οποία είχε ο πρόεδρος Ερντογάν χθες μετά το δείπνο με τον πρόεδρο Τραμπ.

0: Αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός. Έτσι θα το περιέγραφα. Αυτές είναι οι πρακτικές οι οποίες καταδικάστηκαν τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτά δήλωνε αφρόνος ο δικός μας λίγο καιρό πριν από τις αμερικανικές εκλογές, οι οποίες ανέδειξαν τον Τραμπ στην προεδρία της χώρας, με ό,τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο. Αφρόνος ποιών? Διότι τα στοιχεία τότε δείχναν ότι ο κοιμισμένος Μπάιντεν και μετά στη συνέχεια η Καμάλα Χάρις δεν ήταν και τόσο ισχυρή αντίπαλη απέναντι στον επανακάμπτοντα Τραμπ. Τότε λοιπόν μίλαγε για τραμπισμό χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος εδώ που τα λέμε. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει την πολιτική ορμητικότητά του. Τα δε φύλλα διακείμενα προς τη διακυβέρνηση του μέσα προεξοφλούσαν και τη νίκη της Καμάλα Χάρις.
2: Φωτιά έχει πάρει, κυρίες και κύριοι, το προεκλογικό σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το πρώτο συναρπαστικό τηλεοπτικό debate Trump-Harris, με την υποψήφια των Δημοκρατικών κατά γενική ομολογία να αναδεικνύεται η νικήτρια της βραδιάς. Δείξει.
1: Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σήμερα με τον Τραμπ να πηγαίνει στην Τουρκία για μια σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά να έχει προηγηθεί μια τακτικότατη επαφή, επικοινωνία με τον Ερντογάν, και ο ένας και ο άλλος δεν κρύβουν την συμπάθειά του, την συμπάθειά τους για αλλήλους. Και εμείς να παρακαλάμε για μια πρόσκληση, η οποία βεβαίως πολύ δύσκολο να έρθει, από τον πρόεδρο Τραμπ, και να έχουμε εκείνη την αλυσμόνητη χειραψία, τη βιαστική, κατά τη συμφωνία για την ειρήνευση στη Γάζα, μαύρη ειρήνευση βέβαια, εν πάση περιπτώσει, όπου ο Τραμπ τον χτυπάει στην πλάτη των δικών μας και του λέει άντε πήγαινε.
2: Μάλιστα, εμείς παρακολουθούμε στους δέκτες μας και τη χειραψία που έκανε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
3: Ναι, μετά την κατηδία συνομιλία που είχε με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος Τραμπ ανέβηκε σε αυτή την σκηνή, όπως βλέπουμε, που είχε διαμορφωθεί στο Σάρμ ελ Σέιχ, και υποδέχθηκε έναν έναν τους ηγέτες που είχαν σπεύσει. Μεταξύ αυτών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όπως είδαμε στην κάμερα, οι δύο άνδρες είχαν και έναν σύντομο διάλογο.
1: Ο οποίος διήρκεσε 14 δευτερόλεπτα. Αλλά το χτύπημα στην πλάτη ήταν το κλου. Διαλυματάκι στις 7.30.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ, 94,6.

9.43 Inter Veten Sports. Παρακολουθείτε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, την πρωινή μας μετάδοση, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Και πριν σας πούμε τα επόμενα, να σας επισημάνουμε ότι μπορείτε κι εσείς τώρα μέσα στο καλοκαίρι να κάνετε μία μικρή επανάσταση στο φαγητό σας και να δοκιμάσετε τα plant-based burger της Beyond Meat. Δηλαδή το μπέργκερ, το μπιφτέκι για να το πούμε και ελληνιστή, που δείχνει, μαγειρεύεται, σας ικανοποιεί στη γεύση σαν να είναι από μοσχάρι, αλλά το οποίο είναι plant-based, δηλαδή δημιουργείται από απλά φυτικά συστατικά, από μπιζέλι, από πατζάρι και από λάδι καρύδας. Η Beyond Meat όμως σας προσφέρει εκτός από το φυτικό μπέργκερ και λουκάνικο, που σας ικανοποιεί γευστικά σαν να είναι χοιρινό, αλλά έχει παρασκευαστεί από μπιζέλια, από ρύζι και από κουκιά. Και κεφτεδάκια και τραγανιστό κοτοπουλάκι, όλα παρασκευασμένα από φυτά. Ανακαλύψτε λοιπόν την 100% plant-based διατροφή και μπείτε στον κόσμο της υγιεινής ζωής με τα προϊόντα της Beyond Meat, που θα τα βρείτε εκτός από τα ράφια των σούπερ μάρκετ και στην αλυσίδα ψητοπολίων ο πρόεδρος. Όσοι λοιπόν πάτε να φάτε στον πρόεδρο, όπως είπαμε, τη γνωστή μεγάλη αλυσίδα ψητοπολίων, εκεί στον κατάλογο μπορείτε να βρείτε τις αγαπημένες συνταγές με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.

0: Όσα κωμικοτραγικά συνέβησαν με τον Ντόκο που έπεσε, λέει, θύμα Ρώσων φαρσέρ, κυριάρχησαν στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες, γιατί όπως και να το κάνουμε, ένας σύμβουλος του Πρωθυπουργού, σύμβουλος πρωθυπουργικός για θέματα εθνικής ασφαλείας, να ξεγελιέται από φαρσέρ και να μιλάει μαζί τους νομίζοντας ότι μιλάει αντί με Ρώσους, με Ουκρανούς. Θα μου πείτε, οι ίδιοι οι φαρσέρ τα έχουν ξανακάνει αυτά και για άλλους Ευρωπαίους και όχι μόνο αξιωματούχους. Αλλά όπως και να το εξετάσει κανείς, είναι κάτι που πλήττει, θα έλεγε κανείς, την όλη εικόνα της κυβέρνησης, η οποία προσπαθεί να βγάζει προς τα έξω και μία σοβαρότητα, αλλά και μία άτεγκτη στάση όσο αφορά στα θέματα εθνικής ασφαλείας. Γιατί λες, εντάξει ρε παιδί μου, όλα αυτά καλά, να παίρνουμε και τα όπλα, να παίρνουμε και τις φρεγάτες, να παίρνουμε και τα ραφάλ, να παίρνουμε. Αλλά όταν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού δεν μπορεί να αυτοπροστατευτεί, φαντάσου τι άλλο μπορεί να γίνεται. Για να μην θυμηθούμε τώρα την υπόθεση των υποκλοπών και τις παρακολουθήσεις κορυφαίων υπουργών, με τα στοιχεία των παρακολουθήσεων να είναι άγνωστο που βρίσκονται.
1: Και περνάμε να δούμε όσο ισχυρίζονται οι Ρώσοι που έστεισαν παγίδα στο Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας. Ισχυρίστηκαν, μιλώντας αποκλειστικά στο Μέγκα και στο Εξέλιξης Τώρα, ότι χρησιμοποίησαν έναν δωρεάν λογαριασμό Gmail, ότι γύριζαν εκπομπή όπου έκαναν φάρσα σε συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας διαφόρων χωρών και μάλιστα ότι τους έκανε και εντύπωση, γιατί το θέμα πήρε τόση διάσταση στη χώρα μας. Μάλιστα, είπαν προκλητικά ότι μας λυπούνται για τις διαδικασίες Εθνικής Ασφάλειας, ενώ αρνήθηκαν ότι είναι πράκτορες. Εντελώς διαφορετική εκδοχή έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση.
2: Τρεις ημέρες μετά την δημοσιοποίηση της φάρσας από τους Ρώσους Βόβαν και Λέξιους με θύμα τον Γενικό Γραμματέα Ασφαλείας Θάνο Ντόκο, η εκπομπή Εξελίξεις Τώρα φέρνει στο φως νέα στοιχεία, προκαλώντας σειρά ερωτημάτων για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η ελληνική πλευρά το αίτημα του δίθεν Ουκρανού ομολόγου Ρούστε Μουμέροφ για βιντεοκλήση με το σύμβολο του Πρωθυπουργού. Οι Ρώσοι φαρσέρ μίλησαν αποκλειστικά στην Αναστασία Γιάμαλη, δίνοντας τη δική τους εκδοχή για το πώς έγινε η επικοινωνία, αμφισβητώντας τη θέση του Θάνου Ντόκου περί ευρυδικής υπήθεσης μέσω χρήσης τεχνολογίας AI. Όπως υποστηρίζουν, η επαφή έγινε και το ραντεβού κλείστηκε μέσω ενός απλού Gmail.
3: It was just a simple Gmail email that was sent to his to General Office of Prime Minister. And we forgot about that. We proposed him to talk via Zoom and he said okay. And we discussed our things.
2: Σύμφωνα πάντα με τους Ρώσους φαρσέρ, στις 18 Ιουνίου εστάλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συμβούλου του Πρωθυπουργού, οπότε και έγινε το αίτημα. Ακολούθησε μια σειρά τέτοιων emails όπου αναφέρεται ότι το θέμα της συζήτησης είναι τα θαλάσσια drones, με την ελληνική πλευρά να φέρεται ένα απορρί για το αίτημα, αφού οι κύριοι Ντόκος και Ουμέροφ είχαν συναντηθεί πρόσφατα στις Βρυξέλλες της Σύνοδο Κορυφής. Οι φαρσέρ απαντούν ότι ο Ουκρανός ομόλογος Ουμέροφ θα ήθελε οι δύο άνδρες να συζητήσουν περαιτέρω. Τελικά, όπως υποστηρίζουν οι φαρσέρ, το ραντεβού κλείστηκε με μόνη πηγή ασφαλείας τους κωδικούς ενός Zoom. Την περασμένη Παρασκευή, στη συνέντευξή του, ο κ. Ντόκος υποστήριξε ότι είχαν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας για αυτή την επικοινωνία και πως μόλις άνοιξε το κομπιούτερ του για την επίμαχη βιντεοκλήση, αντίκρισε τον Ουκρανό ομολογό του, αφήνοντας να εννοηθεί σαφώς ότι η φιγούρα που έβλεπε ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
4: Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε.
2: Οι φαρσέρ από την πλευρά τους ισχυρίζονται ότι το μόνο που έκανε ο υπετιθέμενος Σουμέροφ ήταν να βάλει λίγο make-up και να εμφανιστεί με τη φωνή του ως ο Ουκρανός Σύμβουλος Ασφαλείας του Ζελένσκι.
3: As I answered, we used make-up and it's not AI for sure. It happened not only with him. We have a big experience with makeup.
5: Κύριος Ντόκος, με βάση μια σειρά από δεδομένα, πίστευε ότι συνομιλούσε με ένα πρόσωπο και μάλιστα με εικόνα, το οποίο γνώριζε και είχε και προηγούμενη συνομιλία διαζώσεις. Προφανώς όλο αυτό οδηγεί και την Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη στην περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας.
2: Οι Ρώσοι φαρσέρ αρνούνται τη διπλή τους ιδιότητα, δηλαδή και αυτήν του πράκτορα των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, αν και έχουν τιμηθεί από το Κρεμλίνο για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην πατρίδα, με την κορυφαία διάκριση του τάγματος της φιλίας. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, το βραβείο τους απονεμήθηκε για την ενίσχυση της ειρήνης, της φιλίας και της αμοιβάς κατανόησης των λαών, αν και με τις φάρσες τους το αποτέλεσμα μάλλον δεν είναι εφικτό.
0: Σας μεταδώσαμε απόσπασμα από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Mega Channel. Η κυρία Γιάμαλη στην εκπομπή της χθες είχε τους δύο τύπους, οι οποίοι μεταξύ άλλων είπαν και αυτά που μόλις τώρα ακούσατε. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο πάντως, από ό,τι φαίνεται, οι δύο φαρσέρ παγίδευσαν τον Ντόκο, ο οποίος μες στη τρελή χαρά, το λέμε αυτό λίγο καθ' υπερβολή δημοσιογραφική, μιλούσε μαζί τους πιστεύοντας ότι μιλάει με Ουκρανούς ενώ μίλαγε με Ρώσους. Δηλαδή ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε κιόλας? Να είσαι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού και να πέφτεις σε τέτοια παγίδα σημαίνει ότι είσαι και λιγάκι αφελής ή εν πάση περιπτώσει δεν σε προστατεύουν οι υπηρεσίες επαρκώς. Δηλαδή αν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού, όποιος του στέλνει ένα Gmail, λέει εντάξει ρε παιδιά, ας κάνουμε μια κουβέντα, σιγά και τι τρέχει, τότε τι να φανταστεί κανείς ότι άλλο μπορεί να έχει συμβεί και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι.

0: Την ίδια ώρα λοιπόν που αυτά και άλλα πολλά τα οποία θα σας παρουσιάσουμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Ενώ λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο, στο οποίο είναι αλήθεια ότι έπνευσε ένας σχετικός ή μάλλον ένας άνεμος σχετικής αισιοδοξίας, προερχόμενος κυρίως από τα δημοσκοπικά ευρήματα της περασμένης εβδομάδος, που ρε παιδί μου βγάζαν, πώς να το πει κανείς, δημιουργούσαν ορισμένες απορίες. Δηλαδή πρώτα η Μάρκ στον Αντένα.
1: Πάμε να δούμε την πρόθεση ψήφου που περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νέα Δημοκρατία 26,8. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Μάρκ ήταν στο 26,7, θα έλεγα είναι στα ίδια. Πάμε στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, όπου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο 30,5%.
0: Έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα με τους αλγόριθμους και τις εκτιμήσεις.

0: Έρχεται μετά και ο Φαναράς στο Mega Channel με τη Μέτρων Ανάλυσης.
1: Η πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζετε? Στο 25% η Νέα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε όμως και την εκτίμηση ψήφου. Λοιπόν, πάνω από το 30 εδώ τώρα η Νέα Δημοκρατία, στο 30,4.
0: Προσπάθεια, όπως είπαμε, με αλγόριθμους, με εκτιμήσεις, με μαγειρέματα εντός ή εκτός εισαγωγικών, να βάλουν μπροστά το πολυπόθητο τριάρι. Και σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αν παρατηρούσε κανείς με ένα μάτι έτσι λίγο πιο, ας το πούμε, δημοσιογραφικό πολιτικό και υποψιασμένο, όπως άλλωστε είστε όλοι εσείς οι ακροατές και οι ακροάτριες που μας παρακολουθείτε και δεν γουστάρετε να καταπίνετε αμάσιτα όσα σας σερβίρουν, έβλεπες από το πρωί πουρνό μέχρι και τα μεσημεριανάδικα να έχουν αυτές τις εκτιμήσεις με το 30 ακόμα τόσο. Μάλιστα, ο Στράτος ο Φαναράς, έμπειρος δημοσκόπος και παλιός φίλος, για να τα στρώσει κάπως τα πράγματα, λέει, ξέρετε, αυτό είναι και... Άρε Στράτο. Λέει, αυτό είναι και κάπως εποχικό. Δηλαδή, υπάρχει μια αισιοδοξία λόγω της τουριστικής περιόδου.
2: Και εδώ να πούμε προκαταβολικά ότι συναρτάται και με τις προσδοκίες που γεννά το άνοιγμα της τουριστικής περίοδου, τουλάχιστον στην Ελλάδα.
1: Οπότε είναι παραδοσιακά καλό το κλίμα.
2: Έχει και μια εποχικότητα αυτός δείχτης.
0: Κάτι έπρεπε να πει ο Στράτος, λέει. Έχει μια εποχικότητα ο δείκτης. Υπάρχει μια αισιοδοξία λόγω της τουριστικής περίοδου. Ρε Στράτο, καλή τουριστική περίοδος. Αλλά εδώ πέρα οι ίδιες δημοσκοπήσεις, όχι δικές σου, άλλων εταιριών, εκλεκτών συναδέλφων σου, λένε ότι οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές, όπως άλλωστε και πέρυσι.
3: Καλοκαιρινό ερώτημα, απλή ερώτηση, θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι? Όχι, λέει φέτος το 47%.

0: Αλλά και αυτοί οι οποίοι θα πάνε διακοπές, θα πάνε λέει στα χωριά τους, τουλάχιστον η μισή.
1: Το ερώτημα είναι εκείνοι που θα πάνε, έστω και λιγότερες μέρες, πού θα πάνε. Οι διακοπές σας λοιπόν θα είναι σε δικό σας ή συγγενικό σπίτι, εξοχικό που λέμε, σε ξενοδοχείο, Airbnb ή camping. Εξοχικό το 46%. Και εδώ βλέπουμε ότι εκείνοι που έχουν ένα δικό τους σπίτι θα το προτιμήσουν βεβαίως για λόγους μικρότερου κόστου.
2: Αυτό που βλέπουμε είναι από τους μισούς περίπου που λένε ότι θα πάνε διακοπές, οι μισοί θα μείνουν σε κάποιο σπίτι είτε δικό τους είτε συγγενικό.
0: Δημοσκόπηση και αυτή, αλλά τη Σάλκο. Λίγες μέρες νωρίτερα. Μετά λέει τι επηρέασε και δεν θα πάτε διακοπές. Δηλαδή, με άλλα λόγια, γιατί δεν θα πάτε διακοπές.
1: Επηρέασε πολύ, λίγο ή καθόλου την απόφασή σας να μην πάτε διακοπές. Εδώ απαντούν εκείνοι που δεν θα πάνε διακοπές. Κάθε ένα από τα παρακάτω. Κόστος διαμονής. Πολύ. Το 76%. Άλλημον. Κάλυψη άλλων αναγκών. Ότι τα χρήματα για τις διακοπές πρέπει να καλύψουν άλλες τρύπες. Πολύ. Το 74%. Κόστος εισιτηρίων. Πολύ. Το 59%. Κόστος φαγητού. 49%. Λέει πολύ.
2: Το ζήτημα είναι ότι πλέον είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αν τα χρήματα δεν φτάνουν, έτσι, επιλέγουν πάρα πολλοί να μην πάνε διακοπές για να καλύψουν με τα χρήματα αυτά άλλες ανάγκες.

0: Αυτά λοιπόν είχε βγάλει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ στις 15 Ιουνίου. Αλλά εκτός από τις διακόπες είχαν ρωτήσει και για την πρόθεση ψήφου.
1: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Στην έρευνά μας λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,3%.
0: 23,3% στις 15 Ιουνίου.

0: Προηγουμένως στις 4 Ιουνίου η πρόθεση ψήφου της μέτρων ανάλυσης πάλι ήταν αυτή.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία,
0: 22,7. Στις 4 Ιουνίου.
1: Θερίας.
0: Είχαμε και μια παρεμβασούλα. Και ξαφνικά την περασμένη εβδομάδα, με το που τελείωνε δηλαδή ο Ιούνιος και έμπαινε ο Ιούλιος, Ιουλίου λοιπόν, από το 22-23, με την εκτίμηση τη φτάσαν στο 30. Τα τριαντάρια μάλιστα συνοδευόταν και από άλλα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ακούστε τα τριαντάρια.
1: Λοιπόν, για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα ευρήματά σας. Η πορεία της χώρας, αν πηγαίνει προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση, είναι αυτή η ερώτηση που πιάνει το γενικότερο κλίμα. Προς τη σωστή κατεύθυνση το 30, αξιολόγηση του Πρωθυπουργού. Θετική αξιολόγηση στο 31. Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε σοβαρές ανακατατάξεις εδώ. Ο κύριος Μητσοτάκης πρώτος, πόσο καιρό έχουμε να τον δούμε, και μου λέει 2 χρόνια έχουμε να τον δούμε πρώτο σε δημοτικότητα, στο 36%. Ναι, πρώτο, ναι. Το ρώτησα και εγώ. Σκονάκι Φαναράς είναι αυτό. Στο 36 έναντι του 32 του προηγούμενου μήνα. Πάμε να δούμε όμως και την εκτίμηση ψήφου. Λοιπόν, πάνω από το 30 εδώ τώρα η Νέα Δημοκρατία, στο 30,4.
0: Πώς ρε παιδιά, από το 23 πήγε στο 30. Τι θαύματα είναι αυτά. Λέει ο Στράτος, είναι το άνοιγμα της τουριστικής περιόδου.
2: Και εδώ να πούμε προκαταβολικά ότι συναρτάται και με τις προσδοκίες που γεννά το άνοιγμα της τουριστικής περιόδου, τουλάχιστον στην Ελλάδα.
1: Οπότε είναι παραδοσιακά καλό το κλίμα.
2: Έχει και μια εποχικότητα αυτός δείχτης.
0: Εδώ οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές και εσείς λέτε ότι λόγω της τουριστικής περιόδου ανεβαίνουν τα ποσοστά της κυβέρνησης.

0: Με το κόστος για ένα κυριακάτικο μπάνιο να έχει αυξηθεί πολύ, οι περισσότεροι νέοι επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να φτάσουν στις παραλίες.
1: Οι άλλοι παίρνουν το λεωφορείο για να πάνε σε καμιά παραλία να κάνουν κανένα μπάνιο όσο το δυνατόν φτηνότερα. Και εσείς λέτε ότι με το άνοιγμα της τουριστικής περίοδου αυξάνεται ο δείκτης αισιοδοξίας και ανεβαίνουν τα ποσοστά της κυβέρνησης.

0: Άντε ακούστε και αυτό για τη τιμή του καρπουζιού.
1: Μας είπαν οι παραγωγοί ότι το κόστος παραγωγής καρπουζιού είναι 17 λεπτά το κιλό και φεύγει από το χωράφι από 5 έως 7 λεπτά το κιλό που το αγοράζει ο χονδρέμπορας. Καταλαβαίνετε ότι και ο παραγωγός μπαίνει μέσα, αλλά σε εμάς στην καλύτερη περίπτωση να φτάσει 40 λεπτά. Από 5 στο 40 μιλάμε για 8-9 φορές πάνω, κύριε Κοτρούτσο.
0: Και μετά λέτε ότι με το που έρχεται η τουριστική περίοδος και το καλοκαίρι όλοι είναι πιο αισιόδοξοι. Αυτά τα ωραία. Διαλυματάκι στις 8 και μετά σας έχουμε ακόμα καλύτερα για Ντόρα και Σαμαρά.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις. Με 29 ποδοσφαιριστές αναχωρησιά για την Ολλανδία, που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Από την αποστολή απουσιάζει ο Ρουμπέν Πινέδα λόγω υποχρεώσεων με το Μεξικό στο Μουντιάλ. Στην Ολλανδία θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Καϊρίνεν. Ολοκληρώνεται και η μεταγραφή του Αλεξίου, που πέρασε τα ιατρικά. Στην Ολλανδία, για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, βρίσκεται ο Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς, ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός. Αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Κάνουμε νέα αρχή, προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, δήλωσε ο νεαρός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Δημήτρης Χατσίδης μετά τον νικηφόρο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα στην Βέστερλο. Η Ελλάδα ιτήθηκε 71-56 από την Πορτογαλία για την πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Ουκρανία, Ισπανία και Γεωργία, η επόμενη αντίπαλη της Εθνικής. Αύριο αναμένεται να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις ο Μπρανκού Μπαντιό και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως απεκάλυψε ο πρόεδρος της Πράσινης ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media. Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Γκριτέρσου από τον ΕΠΑΟΚ. Ο ξενάχρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο με τους Αρκάδες μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Ο Ηρακλής προσφέρει ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως στον Λορέντσο Ινσίνιε. Έντονο ενδιαφέρον για τον παίκτη έχει εκφράσει η Σαμπτόρια. Θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της παρά τον υποβασμό της στην Σερία. Η Πεσκάρα, αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Messenger. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Παύλο Μαυρουδή. Ο 25χρονος μέσος, διεθνής με τις K16 και K17 της Εθνικής Ελλάδας, την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρησε τη φανέλα της Μαρκό στη Super League 2. Ο Κώστας Αρεντοκούμπου είναι και επίσημα παίκτης του Άρη. Ο Έλληνας σέντερ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Παπακουσταντίνου για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Ο 25χρονος αμυντικός μέσος αγωνιζόταν τα τελευταία 3 χρόνια με τη φανέλα του Καμπανιακού. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 9.43 λοιπόν η Τερβέτεν Sports. Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Τι λέει τώρα ο Κωστίδης για όσα θα γίνουν αύριο στην Τουρκία.
1: Λαμβάνομαι στην παρούσα φάση όσο είναι η F400
2: εδώ. Μεμόνι, υπάρχει πρόθεση από τον Ερντογάν να βάλει και άλλα θέματα στο τραπέζι. Ελληνοτουρκικές σχέσεις ή όλο αυτό, όλη αυτή τη ρητορική για τη συμμαχία, συμπόρευση, συνεργασία Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας. Υπάρχει υπόθεση να τα βάλει όλα αυτά. Γιατί μιλάμε για κοντά 2 ώρες συνάντηση.
3: Αναμένεται να θέσει τα ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο. Και όταν λέμε Ανατολική Μεσόγειο, εννοούμε και Κύπρο και Ελλάδα και Ισραήλ, αλλά και οι Αμερικανοί θα θέσουν ζητήματα. Mm-hmm. Γιατί γνωρίζουν και είναι πληροφορημένοι ότι η Τουρκία σχεδιάζει να φέρει το νομοσχέδιο της Γαλάτας Πατρίδας. Mm-hmm. Γνωρίζουν τις αντιδράσεις της Τουρκίας, το τι έχει συμβεί και νομίζω θα προσπαθήσουν να βρεθεί μια ισορροπία στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια σύνοδος του ΝΑΤΟ
2: όπου σωστά.
3: Θα διοργανωθεί. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και να επανέλθουμε μετά με τον Μακρόν. Να
0: δηλαδή φαντάσου τώρα να συζητάει ο Τραμπ με τον Ερντογάν για νοτιοανατολική Μεσόγειο, που περιλαμβάνει βεβαίως και την Κύπρο, για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδος του Ερντογάν, και ο Μητσοτάκης να είναι παραδίπλα και να μην του μιλάνε. Ας ελπίσουμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά τα

0: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Είναι υποκριτής και φαρισαίος. Πώς να το κάνουμε τώρα?
1: Ωραία πράγματα. Βάλ το πάλι.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Είναι υποκριτής και φαρισαίος. Πώς να το κάνουμε τώρα?

0: να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει στην Τώρα. Πάλι.
1: Τι είπε πάλι?
0: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν μπορεί να καταλάβω.
1: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
0: Άρα δεν θες ανακοίνωση.
1: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
2: Ο Σαμαράς απάντησε με δύο βιντεάκια στο TikTok, τα οποία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έπαιξαν εκτενέστατα σχεδόν σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, γιατί εδώ που τα λέμε ήταν και καλοφτιαγμένα και έξυπνα.

0: Η μεγάλη ανησυχία στην κυβέρνηση φαίνεται από το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδος Απογευματινή με τίτλο «Αμετανόητος εμπριστής της παράταξης, αποφασισμένος για το δισεξαμαρτίνο Αντώνη Σαμαράς και δίπλα Ντόρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμαλή». Καλά αυτό το δίπλα, άστο τώρα. Και από κάτω σχετικό άρθρο «Η ιστορική αμνησία του κυρίου Αντώνη Σαμαρά για την αναπροτροπή του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη από την ανατροπή του πρεσβύτερου Μητσοτάκη στην διαρκή υπονόμευση του νεότερου». Είναι ο τίτλος σήμερα της εφημερίδος Απογευματινή. Τέλος πάντων, επειδή στο πολύ μακρινό παρελθόν εμείς έχουμε δουλέψει σε αυτή την εφημερίδα όταν ήταν ακόμα στην οδό Φιδίου και διατηρούμε και από τις καλύτερες αναμνήσεις της δημοσιογραφικής μας ζωής, οι οποίες βεβαίως συνδέονται και με την δημοσιογραφική και βιολογική νεότητα. Τα είχαμε πολλά να σας πούμε για όλα αυτά τα οποία προαναγγέλλονται από το πρωτοσέλιδο για τις μέσα σελίδες της εφημερίδας, τις οποίες δεν έχουμε δυνατότητα τώρα να διαβάσουμε από εδώ που είμαστε, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 943. Θα μπορούσαμε πολλά να σας πούμε, αλλά επειδή όπως σας είπα και λίγο πριν έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις από αυτό το ιστορικό μέσο ενημέρωσης στην εφημερίδα Απογευματινή, εμείς δεν προλάβαμε τον Μπότσι ούτε τον Μομφεράτο, αλλά με τον Πάνο τον Καραγιάννη και εκλεκτότατους δημοσιογράφους, οι οποίοι εν την ημέτρο αποτέλεσαν και δασκάλους μας στη δημοσιογραφία και στο ελεύθερο ρεπορτάζ, προτιμούμε να σιωπήσουμε για το πρωτοσέλιδο και όσα υπολογίζουμε θα γράφονται στις μέσα σελίδες. Στο φαρισαϊσμό λοιπόν της Ντόρας απάντησε ο Σαμαράς με TikTok.
1: Του πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.

0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, όσοι συμφωνούν με την άποψη ότι ο Σαμαράς πρέπει να κατέβει στις εκλογές επικεφαλής ενός πολιτικού σχηματισμού, είναι επειδή έχουν κάποιο γυνάτι με το Μητσοτάκη ή με την Τώρα, ή γιατί βλέπουν τα πεπραγμένα μίας επταετίας με τη διαφθορά, με τα σκάνδαλα, με τις υποκλοπές, με τα καρτέλ της ενέργειας, με τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ. Η Τώρα, τέλος πάντων, τώρα είναι και η δικιά μας η θέση λίγο δύσκολη, για την αλήθεια ότι η Τώρα Μπακογιάννη σε πολύ μακρινό παρελθόν και πάλι, όταν ξεκινούσαμε την πολιτική μας διαδρομή μέσα από την αυτοδιοίκηση, σε μια κρίσιμη προεκλογική περίοδο, για ένα μικρό δήμο, δεν έχει σημασία, αγώνα δίναμε εμείς τότε, νεωσή στην πολιτική, χωρίς ποτέ να έχουμε ασχοληθεί καν με το πολιτικό ρεπορτάζ, όπως σας έχουμε πει επανειλημμένως από αυτό το μικρόφωνο, και όχι επανειλημμένως, κάνα 2-3 φορές, εμείς στη Βουλή πρωτοπήγαμε ως βουλευτές. Δεν πήγαμε ποτέ ως δημοσιογράφοι. Τέλος πάντων, αυτά δεν έχουν σημασία. Η Τώρα λοιπόν τότε, όταν εμείς διεκδικούσαμε τη Δημαρχία σε μια κρίσιμη συγκυρία, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο για την ακρίβεια του 2002, είχε έρθει σε μια ομιλία μας στα Βρυλίσια, και είναι αλήθεια ότι μας είχε βοηθήσει με την παρουσία της σημαντικά να κερδίσουμε μια δύσκολη μάχη. Στη συνέχεια, και λόγω αυτού του γεγονότος και για άλλα, και λόγω δικών μας πολιτικών εκτιμήσεων, οι οποίες απεδείχθησαν λάθος, στη κόντρα της με το Σαμαρά, την κόντρα για τη διεκδίκηση της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε συνταχθεί με την Τώρα. Υπάρχει λοιπόν μία εκτίμηση για το πρόσωπό της, θυμάμαι και σε δύσκολες περιόδους για την ίδια, όταν ο Σαμαράς είχε κερδίσει τις εκλογές, τις εσωκομματικές, και είχε φάει μια γερή απομόνωση Τώρα τότε. Είχαμε προσπαθήσει με τις μικρές μας πολιτικές δυνάμεις να δείξουμε κάποια εκτίμηση προς το πρόσωπό της και έναν σεβασμό για την ιστορία της. Άρα λοιπόν τώρα είναι δύσκολο κανείς να κάνει κριτική. Τι να πει άλλωστε. Αλλά να ρε παιδί μου, είπες βρε Τώρα μου για τα ζητήματα της πρωθυπουργίας του Σαμαρά, και επειδή τότε και εμείς υπηρετήσαμε εκείνη την κυβέρνηση. Να, για παράδειγμα, είπες αυτό.
1: Ο κ. Σαμαράς πήγε, νομίζω, 6 φορές είδε τον κ. Ερντογκάν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Έκανε 2 συμβούλια υπουργών εξωτερικών. Μιλούσε, συνομιλούσε με τον κ. Ερντογκάν. Ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο, την ίδια εποχή, υπήρχαν 2.500 παραβιάσεις στο Αιγαίο. Ήταν εκεί προς υποκατοχή.
0: Δηλαδή, τι ήθελες ρε τώρα, να απελευθερώσει ο Σαμαράς στην Κύπρο? Και εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστό ότι κανένας Έλληνας πρωθυπουργός δεν είπε ποτέ, και δεν θα μπορούσε να το πει, ότι δεν πρέπει να έχουμε διάλογο με τους Τούρκους. Ασφαλώς και ναι. Αλλά υπό ποιες προϋποθέσεις και υπό ποιες συνθήκες? Όταν ο Σαμαράς συνομιλούσε με τον Ερντογάν, υπήρχε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, Τώρα μου? Δεν υπήρχε. Το πρωτοσέλιδο της Εστίας της Κυριακής χθες ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, δια της γραφίδος του Μανώλη Κοτάκη, με 2 φωτογραφίες μέσα σε ένα πλαίσιο έτσι ολίγον τι νομισματικό και ιστορικό, οι φάτσες του Μητσοτάκη και του Τσίπρα μετά τις πρέσπες ετοιμάζουν και τις πρέσπες του Αιγαίου μετά τις πρέσπες για το ζήτημα της γειτονικής χώρας, ετοιμάζουν και τις πρέσπες για ζητήματα της άλλης γειτονικής χώρας. Αλλά ρε τώρα και εσύ παραμονή της ελεύσεως του Ερντογάν στας Αθήνας για την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών σε πιάσε μία κρίση ρεαλισμού.
1: Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη.
0: Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Έχετε μια μανία με τις λίμνες. Οι συμφωνίες δίπλα στις λίμνες αποδεικνύονται όχι και τόσο συμφέρουσες για την πατρίδα. Το Αιγαίο δεν είναι, λες, ελληνική λίμνη. Είτε συμβαίνει είτε δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί στην πολιτική το ξέρεις κάλλιον ημών ότι δεν έχει σημασία μόνον το τι λες αλλά και το πότε το λες. Όταν λοιπόν το λες εσύ αυτό παραμονή της ελεύσεως του Ερντογάν, πόσο πετυχημένο είναι?
1: Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη.

0: Και το λέω αυτό όχι διότι έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Έχω άποψη για τον άνδρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε.
1: Εγώ τι προσωπικό θέμα να έχω με τον Σαμαρά, μωρέ, τώρα. Ελάτε τώρα. Έχω άποψη για τον άντρα. Τώρα μου έρχεται στο στόμα, δηλαδή έτσι μου έρχεται να πω τι μου είχες πει για τον άντρα τότε που σε στηρίζαμε, εν πάση περιπτώσει, και μετά το αποτέλεσμα, γιατί εμείς και μετά το αποτέλεσμα που δεν ήταν υπέρ σου είχαμε δείξει μια στάση, όχι να σε αποκηρύξουμε, μια στάση εκτίμησης και πώς θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά άλλωστε προς το πρόσωπό σου. Άντε μη πω τι μου είχες πει τότε για τον άνδρα. Και βεβαίως δεν πρόκειται να το κάνω. Διαλυματάκι στις 8:30 και επανερχόμεθα με τα καλύτερα.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV. Η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Κοιτάξτε, κύριε Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Είναι υποκριτής και φαρισαίος. Πώς να το κάνουμε τώρα?
1: Πρώτα να ξενημερώσω, έκανε κάτι γνώση τώρα, πάλι.
2: Τι είπε πάλι?
1: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυμνάτι που δεν μπορεί να κατάλαβα.
2: Άσε με, Ρενέκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
1: Αλλά δεν θες ανακοίνωση.
2: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
0: Και το λέω αυτό, όχι γιατί έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Έχω άποψη για τον άνδρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε.

0: Η εμφάνιση της Ντόρας Μπακογιάννη στο Μέγκα είχε την απάντηση αυτή από τον Σαμαρά, αλλά στην ίδια εκπομπή, άκου τώρα, ακούστε το και δώστε ιδιαίτερη προσοχή και στη δημοσιογραφική ερώτηση.
1: Ξέρετε τι λέει η δημοσιογραφική πρόταση. Ας το κόμμα θα γίνει έτσι κι αλλιώς, γιατί θα πάει απέναντι στην δημοκρατία και ένας από τους βασικούς στόχους είναι να στεθεί στην αυτοδυναμία του Μητσοτάκη.
2: Ναι, έτσι είναι. Δεν το λέει η δημοσιογραφική πρόταση, το λέει την Αμερική.
0: Σε άδειασε ρε Ιορδάνη. Λέει ο Ιορδάνης, ο καλός συνάδελφος, πετυχημένος δημοσιογράφος. Με πολύ μεγάλη τηλεθέαση η πρωινή εκπομπή του με την κυρία Βούλγαρη, με την οποία και εμείς ένα μικρό διάστημα είχαμε συνεργαστεί. Εξαιρετική δημοσιογράφος και πολύ καλός άνθρωπος, όπως και ο Ιορδάνης. Λέει ο Ιορδάνης, ξέρετε, λέει, η δημοσιογραφική πιάτσα λέει ότι ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα για να στερήσει την αυτοδυναμία στο Μητσοτάκη. Ποια αυτοδυναμία δηλαδή, που ο Μητσοτάκης σπρωγμένος με τα χίλια από όλους, πάνω από 25% στην πρόθεση ψήφου δεν βγάζει. Ποια αυτοδυναμία. Τώρα, εκτός αν και εσείς πιστεύετε αυτό που είπε και ο Φαναράς, ότι έφτασε το 30% η Νουδού λόγω της τουριστικής περιόδου. Βάλ' το πάλι, αυτό ήταν το ωραιότερο.

0: εδώ να πούμε προκαταβολικά ότι συναρτάται και με τις προσδοκίες που γεννά το άνοιγμα της τουριστικής περίοδου, τουλάχιστον στην Ελλάδα.
1: Οπότε είναι παραδοσιακά καλό το κλίμα.
0: Έχει και μια εποχικότητα αυτός ο δείκτης.
2: Αυτός ο δείκτης λέει έχει εποχικότητα, έρχονται τουρίστες και εν πάση περιπτώσει όλα πάνε καλά. Και αν έρχονται οι τουρίστες, μα οι τουρίστες ψηφίζουν. Λέτε να στείλουν καμιά κάλπη εκεί στο Σύνταγμα. Να κάνεις exit poll. Λέει ο Φαράς, ξέρετε, πήγε η Νέα Δημοκρατία στο 30, στην πρόθεση ψήφου βέβαια είναι στο 25.
1: Η πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζετε? Στο 25% η Νέα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε όμως και την εκτίμηση ψήφου. Λοιπόν, πάνω από το 30 εδώ τώρα η Νέα Δημοκρατία, στο 30,4.
2: Ο Φαναράς είναι η τουριστική περίοδος. Ψηφίζουν και οι τουρίστες κάτω από την Ακρόπολη. Γι' αυτό όλα πάνε τριαντάρια για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα ευρήματά σας. Η πορεία της χώρας, αν πηγαίνει προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση, είναι αυτή η ερώτηση που πιάνει το γενικότερο κλίμα. Προς τη σωστή κατεύθυνση το 30, αξιολόγηση του Πρωθυπουργού. Θετική αξιολόγηση στο 31. Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε σοβαρές ανακατατάξεις εδώ. Ο κύριος Μητσοτάκης πρώτος, πόσο καιρό έχουμε να τον δούμε? Και μου λέει 2 χρόνια έχουμε να τον δούμε πρώτο σε δημοτικότητα, στο 36%. Ναι, πρώτο, ναι. Το ρώτησα και εγώ. Σκονάκι Φαναράς είναι αυτό. Στο 36 έναντι του 32 του προηγούμενου μήνα. Πάμε να δούμε όμως και την εκτίμηση ψήφου. Λοιπόν, πάνω από το 30 εδώ τώρα η Νέα Δημοκρατία, στο 30,4.
2: Άρα στράτο με τα σκονάκια σου. Παλιός δημοσκόπος και παλιός φίλος. Είπαμε, οι αλγόριθμοι και οι εκτιμήσεις είναι μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής δεοντολογίας, αλλά αποτελούν εκτίμηση, δεν αποτελούν δική σας έκφραση προθέσεως ψήφου. Λοιπόν, με αυτά και μετά, αλλά και ήρθαν και οι τουρίστες, αλλά και με τους τουρίστες, ρε παιδιά, εσείς εκεί στο Μέγκα, και με τους τουρίστες και με όλα τα καλά και τα καλοκαίρια, πάνω από 30% δεν φτάνει. Για την αυτοδυναμία θέλει 37, λέει ο Ιορδάνης. Μα ξέρετε, η δημοσιογραφική πιάτσα λέει ότι πάει να του στερήσει την αυτοδυναμία, ο κακός Σαμαράς δηλαδή. Πάει να στερήσει την αυτοδυναμία στον Κυριάκο, δηλαδή. Ρε παιδί μου, δηλαδή πισόπλατο χτύπημα. Λέει Μπακογιάννη, ποια δημοσιογραφική πιάτσα? Όλοι το λένε, τον αδειάζει.
3: Ξέρετε τι λέει η δημοσιογραφική πιάτσα? Ότι το κόμμα θα γίνει.
2: Πέστε μου την πιάτσα σας.
3: Θα πάει απέναντι στην Δημοκρατία και ένας από τους βασικούς στόχους είναι να στερήσει την αυτοδυναμία του Μητσοτάκη.
4: Ναι. Έτσι είναι.
2: Έτσι είναι.
4: Δεν το λέει η δημοσιογραφική πιάτσα, το λέει και η λαϊκή.
2: Και η λαϊκή πιάτσα. Παντού. Η πλάκα. Τώρα και τώρα, τέλος πάντων. Όταν λέει. Ξέρετε τι λέει, ακούστε το, αυτό έχει πλάκα. Τι λέει η δημοσιογραφική πιάτσα, λέει ο Ιορδάνης. Λέει τώρα, πέστε μου, για βάλτο.
3: Έτσι, ξέρετε τι λέει η δημοσιογραφική πιάτσα?
4: Πέστε.
3: Το κόμμα
4: πέστε.
3: Θα γίνει, έτσι κι αλλιώς, γιατί θα πάει απέναντι στην Δημοκρατία και ένας από τους βασικούς στόχους είναι να στερήσει την αυτοδυναμία του Μητσοτάκη.
4: Ναι, έτσι είναι.
2: Έτσι.
4: Δεν το λέει η δημοσιογραφική πιάτσα, το λέει και η λαϊκή.

0: προστατεύσαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
1: Προστατέψαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Το προστάτεψες. Βάλ το πάλι.
0: Προστατεύσαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
1: Τι λες τώρα? Το προστατέψατε. Το καλύτερο όμως, πριν σας βάλουμε το καλύτερο, σε αυτό το περί αυτοδυναμίας, που είναι σίγουρη ρε παιδί μου 100%, ο άλλος έχει 25 με το ζόρι, λένε παιδιά πάει να του στερήσει την αυτοδυναμία του 25. Τέλος πάντων, απάντησε και σε αυτό ο Σαμαράς με άλλο βιντεάκι.
2: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
3: Κάτι ενδιαφέρον?
2: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά να ξέρεις ότι εσύ φταίς.
3: Εγώ που κολλάω?
2: Κολλάς γιατί, όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις την αυτοδυναμία.
3: Για κάτσε ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω?
2: Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
3: Για τη διαγραφή γιατί φταίω?
2: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
3: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει? Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.

0: Το καλύτερο με την Τώρα όμως ήταν το φινάλε της συνεντεύξεως αυτής έτσι της πολύ σκληρής συνέντευξης που τις έκαναν στο Μέγα. Το καλύτερο ήταν το φινάλε.
1: Εγώ σας λέω ο στενοχωρεμένος άνθρωπος στην παράταξη που νιώθει αδικημένος από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυνατόν να του συγχωρέσει τρεις φορές να έχει βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, να έχει βλάψει αυτή την παράταξη? Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη, δεν είναι ένα απλό κόμμα. Είναι μια μεγάλη παράταξη. Εγώ τον ξέρω αυτόν τον κόσμο από τα βουνά της Πίνδου μέχρι κάτω τη Γάβδο. Κόσμο ο οποίος έχει δώσει μάχες, που δεν έχει πάρει τίποτα,
2: δεν έχει αποτύχει, γιατί είναι μόνο ισχύλοι τώρα, όλοι οι άλλοι καταρρέσανε.
1: Ναι, αλλά είναι, πιστεύετε, σοβαρό επιχείρημα ότι εγώ κάνω ένα κόμμα όχι για να σας λύσω τα προβλήματα, αλλά για να εμποδίσω τον άλλον να κυβερνήσει τον τόπο?
2: Θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Πάντως, όταν τα ξαναπείτε, επειδή κάτι είπε η Τώρα και για τα Σκόπια, για βάλ' το λίγο.
1: Ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του έγιναν τα εξής. Ο κ. Βενιζέλος, υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Σαμαρά, πάει στον ΟΗΕ και λέει τη θέση της Ελλάδος όπως ακριβώς την είχαμε γράψει εμείς. Δηλαδή, σύνθετη ονομασία, γεωγραφικό προσδιορισμό, έργα όμνες κτλ. Για τα Σκόπια. Εντάξει. Ο κύριος Σαμαράς στο εσωτερικό έλεγε Μακεδονία, που καμία λέξη Μακεδονία, ποτέ η Μακεδονία κτλ. Κτλ.
0: Τώρα, να σου θυμίσω και το επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, ή τώρα νομίζω αδικεί τον εαυτό της που μπλέκει σε τέτοιου είδους θέματα και συζητήσεις και βγαίνει και κάνει αυτές τις δηλώσεις, γιατί μη σου πω τι λέγεται και στο παρασκήνιο και τι λέγεται και μεταξύ των βουλευτών της παράταξης. Ήταν πριν από 2 χρόνια σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερη έτσι επιτυχία και σημασία και αξία της εφημερίδος Καθημερινή για τα 50 χρόνια της μεταπολιτεύσεως. Ήταν εκεί και ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς και τώρα. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Φίλης, ο Κώστας, ο καθηγητής του κολεγίου βέβαια, ρωτάει την Τώρα για το Βουκουρέστι.
3: Που είναι ιστορικά καταγεγραμμένο και επειδή ήσασταν παρούσα, το 2008 μετά τη σύνοδο του Βουκουρεστίου, του ΝΑΤΟ, στη συνέντευξη που ακολούθησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε για βέτο της Ελλάδας τότε για την ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Το βέτο αυτό πιθανότατα δεν το κατάλαβε κανένας άλλος μες στην αίθουσα, γιατί μάλλον δεν χρησιμοποιήθηκε και δεν μπήκε ποτέ. Αποτέλεσμα αυτού ήταν μια καταδίκη της Ελλάδας από το δικαστήριο της Χάγης για παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Ήθελα να ρωτήσω, μήπως ήταν αστοχία με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό, αυτό το οποίο διατυπώθηκε τότε και μας έκανε κακό, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας, σε σχέση με τη Βόρεια χώρα, σε μια μάχη που δίναμε από τις αρχές δεκαετίας του 90.
1: 100%. Ήταν λάθος. Του ξέφυγε.
0: Όταν έλεγε σε αυτά ότι το βέτο του Καραμαλή ήταν λάθος, του ξέφυγε το βέτο στο Βουκουρέστι. Λοιπόν, τώρα, ό,τι άλλο και να πεις, τι να πεις.
4: Με βέτο της Ελλάδος, η Φιρόμ δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ.
0: Και εσύ λες ότι αυτό ήταν λάθος. Τα ακούσατε προηγουμένως. Λοιπόν, τι να πει κανείς, Δώρα μου.
5: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
6: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.

0: Και πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του. Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη.
1: Όταν εσύ παραμονή της ελεύσεως του Ερντογάν λες ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη, μετά σου φταίει το γυνάτι του Σαμαρά που λες ότι κάνει κόμμα για να στερήσει την αυτοδυναμία στο Μητσοτάκη για τρίτη τετραετία. Όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25% και το ξέρεις. Και επειδή ήταν και η επέτειος του δημοψηφίσματος και κάτι βγήκε και είπε, τέλος πάντων τώρα, τι να του πεις και αυτόν, κάτι ψέλισε ο Μαρινάκης λέει, αντί ο Σαμαράς να μιλήσει για το δημοψήφισμα, έκανε βιντεάκι για το TikTok.
2: Θα καλωσορίσουμε στο στούντιο του Blue Sky τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
3: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
4: Να είστε καλά.
2: Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός δημοσίευσε δύο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Πώς σχολιάζετε αυτές τις δηλώσεις και το περιεχόμενο των βίντεο?
4: Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κύριος Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κύριος Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψε ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της νέας.
1: Εναντίον της παράταξης. Αλλά επειδή τα λες αυτά, κοίταξε Παύλο, καλό είναι να μην ψάξουμε πολύ εκείνη την περίοδο, όχι για τον Τσίπρα, που εν πάση περιπτώσει η Κολοτούμπα είναι γνωστή και έχει καταγραφεί και αποτελεί πια ένα ιστορικό γεγονός αναμφισβήτητο. Θυμάσαι μήπως ότι ο Σαμαράς μετά το δημοψήφισμα παραιτήθηκε και άνοιξε ο δρόμος για τον Κυριάκο? Θυμάσαι μήπως, Παύλο, ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο για το δημοψήφισμα τον αγώνα, και σωστά, υπέρ του ναι, τον είχε κάνει κυρίως ο Κυριάκος? Ο Σαμαράς απήχε. Και απήχε διότι, εν πάση περιπτώσει, η Νέα Δημοκρατία είχε χάσει, η κατάσταση ήταν πολλωμένη, σου λέει, να βγουν άλλοι μπροστά, μην επηρεάσω εγώ αρνητικά όσους θέλουν να ψηφίσουν το νέο όπως και έπρεπε. Παραιτήθηκε λοιπόν, αν και δεν είχε εκ των πραγμάτων αναλάβει την προεκλογική εκστρατεία υπέρ του ναι. Τώρα κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει και ο Σαμαράς να πει αλήθειες, με την έννοια να κάνει τις αποκαλύψεις, και ίσως τις κάνει, πως έγινε τότε και ξαφνικά παραιτήθηκε και πήγε και ξεκίνησε η διαδικασία, η οποία πήρε βέβαια κανένα εξάμηνο και, για να έρθει ο Κυριάκος στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, που τον στήριξε ο Σαμαράς σε αυτόν τον αγώνα. Και μετά εσείς λέτε για γυνάτια. Αλλά όλα αυτά ίσως κάποια στιγμή τα αποκαλύψει και ο ιστορικός ή και ο δημοσιογράφος του όχι πολύ μακρινού μέλλοντος. Ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ρεόκαστρο, τρία ελικόπτερα πραγματοποιούσαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας σε ρήψεις στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ παράλληλα τα σκαπτικά μηχανήματα κατάφεραν να μπουν εντός του εργοστασίου για να ξεκινήσουν τις επιχωματώσεις. Σε απόσταση έως και 20 χιλιόμετρων ταξίδεψε το τοξικό νέφος εξαιτίας της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο στο Δημαρχείο Ρεόκαστρο. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Ινώη, στη Μάνδρα Αττικής, η φωτιά καίει σε μια χαράδρα στην κορυφή του βουνού, σε ένα σημείο που είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμο από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα, κατηγορία κινδύνου 4, σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις, το εντοπίστηκε άντρας γύρω στα 70 κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα Αττικής. Πρόκειται για ισόγειο διαμέρισμα μέσα στο οποίο υπήρχε και δεύτερο άτομο, το οποίο αρνήθηκε να παραληφθεί από το ΕΚΑΒ. Μυστήριο στο Παγκράτιο, που μέσα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας εντοπίστηκε ισορρός ενός άνδρας σε προχωρημένη σύψη, ενώ στο τελευταίο δωμάτιο βρισκόταν εν ζωή ο αδερφός του. Οι αιτίες θανάτου του 63χρονου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία νεκροτομή. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της χθες το απόγευμα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο ιστότοπος Νέα Κρήτη αναφέρει ότι υπέστη ανακοπή καρδιάς. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και τις επίσκεψεις του Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγί Περτογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί και με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός από τους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους που έπληξαν τα ξημερώματα την περιφέρεια του Κιέβου. Στους 3.342 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ο ΙΕ υπολογίζει 50.000 αγνοούμενους. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα με βροχές στα ορεινά, άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 25, στην Πάτρα στους 27, στα Ιωάννη στους 20 και στην Καλαμάτα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κάτω ιστορικά του 1821, κατέληξε σε ένα γυναίκα.
1: Πέρασε από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
0: Αλλά δεν βγάζω ανακοίνωση.
1: Τι ανακοίνωση θα βγάλει. Α τα βρει πρώτα με τον αδερφό τη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας εβδομάδα. Γεια σας κύριε Πουτνερά, τι κάνετε?
3: Ναι, κρατάς τις υποσχέσεις.
2: Ναι, κρατάω τις υποσχέσεις μου. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, TikTok Σαμαράς.
3: Ναι, TikTok, γιατί? Καλύτερος είναι ο Κυριάκος, δηλαδή, που κάνει TikTok. Για να μην κάνει ο Αντώνης ένα TikTok.
2: Το πρώτο, έτσι.
3: Έκανε δύο μαζί.
2: Α, τα πρώτα. Ναι, το πρώτο ένα και μετά το πρώτο δύο.
3: Ναι, ναι.
2: Αφενός αφή δύο.
3: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Τι είπε, να τα βρει με τον αδερφό της?
3: Να τα βρει με τον αδερφό της.
2: Το γυνάτι πιανού είναι τελικά?
3: Ναι,
2: γιατί η κυρία Μπακογιάννη είπε για το γυνάτι του κύριου Σαμαρά και μετά απάντησε ο κύριος Σαμαρά στην κυρία Μπακογιάννη. Λοιπόν, είμαι εδώ, είπε ο Σαμαρά, δηλαδή, είμαι εδώ, έρχομαι.
3: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό.

0: θα είναι μέσα.
1: Σαφώς.
0: Συν πολλούς άλλους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν θα είναι οι Παγκρατιώτες μέσα.
1: Οι Παγκρατιώτες δεν ξέρω.
0: Οι Παγκρατιώτες μέσα. Ναι, να κάθομαι να ψάχνω εγώ τώρα να παρκάρω στο Παγκράτη.
1: Ναι, έχει και εκείνη στο Παγκράτη.
0: Δεν βρίσκεις πάρκι.
1: Ξέρεις μία που θα είναι υποψήφια στο κόμμα Σαμαρά. Να σου πω να το πω το όνομα ή όχι.
0: Όχι, να μην το πεις ακόμα, σε περίμενε. Σιγά σιγά, είναι πρωί-πρωί. Γιατί πριν το πεις το όνομα.
1: Να πούμε και τις καλημέρα μας.
0: Όχι, δεν έχει και δεύτερο βίντεο.
1: Αλήθεια, έχει και δεύτερο βίντεο.
0: Για να ακούσουμε.
1: Θα το ακούσουμε σε λίγο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Την καλημέρα μας σε όλους. Καλημέρα σε όλες, σε όλους, όπου και αν είστε, όπου και αν μας ακούτε.
0: Με μία μικρή αλλαγή.
1: Για πέστη.
0: Αντί 9, 10, 9, 11.
1: Ναι, ναι, θα κάτσουμε.
0: Αδιάφορο. Θα μας αντέχετε μια ώρα παραπάνω.
1: Θα καθόμαστε λίγο παραπάνω, ναι.
0: Αυτό, παιδιά, έγινε με μέσον του Πουρναρά, διότι από τις 11 και μετά πέφτει λίγο η κίνηση, να μην φεύγουμε πάνω στο χαμό.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι. Αγωνιστικούς
1: χαιρετισμούς. Έφευγε ο Γεωργιάδης μετά.
0: Πόσοι Γρηγορία.
1: Γεωργιάδης. Ναι, πήγα να πω Γρηγοριάδης αρχικά, αλλά εντάξει, το διόρθωσα. Και αγανακτούσε και λέει, ρε παιδιά, να φεύγω λίγο αργότερα.
0: Ναι,
1: οπότε, άντε καλά.
0: Κάτσε μια ωρίτσα ακόμα και θα φεύγεις χωρίς κίνηση.
1: Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα, μόλις ξεκίνησε. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο Πάνος ο Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο. Καλημέρα πρωί-πρωί στην Τζέννη. Καλημέρα πρωί-πρωί στο Θάνο.
1: Τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Την καλημέρα στα σχόλιά σας. Μας βλέπετε επίσης,
0: ναι, δηλαδή,
1: tvelada.gr. Πληκτρολογείτε και μας βλέπετε αυτή τη στιγμή.
0: Θα μας αντέχετε μια ώρα παραπάνω. Θα μας βλέπετε κιόλας. Κουράγιο, παιδιά. Ναι. Κουράγιο. Θέματα τώρα, λέει, αντιπολίτευση. Λέει, παρακολουθούσαν, λέει, εκεί οι hackers και τα λοιπά. Καλά, ρε. Δεν πήραν και τίποτα τη Μαλφή. Δεν μπορούν να βγάλουν τα σημικά σου και τα χρυσαφικά σου την πόρτα. Δεν πήραν και τίποτα.
1: Για το περιστατικό με τον κύριο Ντόκο.
0: Ναι, μωρέ, δεν πήραν και τίποτα. Ναι. Μην κάνετε έτσι. Ναι. Ενώ τους άλλους λέγανε, βγάλε τα χρυσαφικά σου, τα λεφτά στην πόρτα. Δεν έβγαλε ο άνθρωπος. Απλά απάντησε και πέρασε μια ωραία μέρα. Σιγά το θέμα τώρα, ασφάλεια.
1: Ισχυρίζεται ο κύριος Ντόκος, ισχυρίζεται ότι έβλεπε το πρόσωπο του ομολόγου του, του Ουκρανού ομολόγου του.
0: Λοιπόν,
1: και γι' αυτό παραπλανήθηκε. Βέβαια, εντάξει, είτε το έβλεπε είτε το έβλεπε, προφανώς σε τέτοιες συνομιλίες που έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια θα πρέπει να υπάρχει μια ταυτοποίηση.
0: Δεν έδωσε τη
1: νομίζω να μπορεί να μιλάς έτσι εύκολα, θα πρέπει να υπάρχει μια ταυτοποίηση.
0: Χρυσαφικά έβγαλε έξω, όχι. Λεφτά έβγαλε έξω, όχι. Άρα δεν έγινε και τίποτα. Δεν τον πιάσαν κορόιδο.
1: Τι αυτό, περιμένουμε. Δηλαδή.
0: Δεν τον πιάσαν κορόιδο, δεν έβγαλε τα λεφτά μας έξω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχουμε κοινά Τραμπ Μητσοτάκη πολλά.
1: Ναι.
0: Πολλά.
1: Ναι.
0: Κοινό πρώτο.
1: Για πες το.
0: Έχουν πρόβλημα με την αριστερά και δύο. Το δήλωσε στο πάρτι, ο Τραμπ το δήλωσε.
1: Ναι.
0: Ότι έρχεται πάλι αριστερά και έχουμε πρόβλημα. Οι φίλοι του κ. Μητσοτάκη και οι υπουργοί του τι λένε. Ότι το πρόβλημα είναι η αριστερά.
1: Ναι.
0: Άρα έχουμε πρώτο κοινό. Δεύτερο κοινό. Το ξέρεις ότι ανακατεύτηκε ο Τραμπ στα ποδοσφαιρικά.
1: Με το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Τι είπε.
0: Τιμωρήθηκε ένας παίκτης, ο καλύτερος παίκτης της Αμερικής. Πήρε ένα τηλέφωνο και λέει: ξετιμωρήστε τον γιατί παίζουμε με το Βέλγιο.
1: Εντάξει, καλά έκανε ο άνθρωπος. Άμα έχει τη δύναμη, θα το κάνει αυτό.
0: Άρα, γιατί κατηγορείται το Μητσοτάκη. Γιατί κατηγορείται το Μητσοτάκη, πες μου. Και δεν κατηγορείται
1: τον Τραμπ. Καταρχάς, εγώ είμαι κυβερνητικός.
0: Καλά, γιατί, εσύ. Με τον τρόπο, το έχεις αποδείξει.
1: Γιατί προσπαθώ να ρίξω στον γκάλοπ όσους λένε ότι θα πάμε διακοπές. Εγώ προσπαθώ να το ρίξω αυτό το ποσοστό. Οπότε είμαι κυβερνητικός. Αποδεδειγμένα είμαι, όχι στα λόγια. Είμαι αποδεδειγμένα.
0: Με πράξεις.
1: Λοιπόν,
0: το κακό είναι ότι είχαμε την πρώτη μεγάλη φωτιά.
1: Ναι.
0: Καταρχάς στο Ρεόκαστρο και κακό χαμό επάνω.
1: Σε δύο εργοστάσια. Ένα εργοστάσιο είναι ανακύκλωσης πλαστικών. Και το άλλο είναι επεξεργασίας
0: λαδιού.
1: Τα οποία καίγονται ακόμα. Έχουν ξεκινήσει οι επιχωματώσεις. Ό,τι μένει δηλαδή όρθιο, ό,τι άφησε όρθιο η φωτιά, το ρίχνουν ώστε να μην υπάρχει κάτι άλλο να καεί. Και είχαμε και την άλλη πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττική, στην Ινώη.
0: Ο κ. Κολυδάς για το Ρεόκαστρο είπε ότι η τοξικότητα φτάνει μέχρι εδώ.
1: Το τοξικό.
0: Μέχρι την Κόρινθο.
1: 20, ναι, είναι αρκετά χιλιόμετρα. Αρκετά χιλιόμετρα.
0: Επάνω έχει πάει και ο Υφυπουργός Προστασίας.
1: Σήμερα έχουμε σύσκεψη στις 11 παρατέρατο στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό

0: πολιτικής προστασίας τον Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να δούμε τι θα.
1: Και Δίκο Κλουβί δεν θα πάει πάντως ο Σίμος. Διότι ήταν πολύ καταγγελτικός σε σχέση με τα μέτρα που πάρθηκαν σε ένα σημείο λέει, που παίρνει κάθε χρόνο φωτιά.
0: Ναι.
1: Θα τον έχουμε αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Τον δήμαρχο εκεί Σικιών. Νέαπολη Σικιών. Θα τον έχουμε αύριο να μας πει τι ακριβώς δεν έγινε. Μάλλον τι λέει ότι δεν έγινε.
0: Ωραία.
1: Είχαμε όμως και φωτιά. Και η πρώτη φωτιά δυστυχώς εδώ δίπλα μας, στη γειτονιά μας, στη Μάνδρα. Ο δήμαρχος, ο κύριος Δρέκος, είναι τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
0: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε όλους.
1: Όλα καλύτερα από ό,τι μαθαίνουμε τα πράγματα, είναι έτσι?
2: Ναι, από τις βραδινές ώρες έχουμε μπει σε μια φάση πλήρου ελέγχου της πυρκαγιάς. Την έχουμε περιορίσει και την έχουμε περιχαρακώσει συγκεκριμένο σημείο. Πλέον είμαστε στο στάδιο της ολικής κατάσβεσης. Απλά κάνουμε πολλές ρήψεις για να κλείσουμε και τον ενδεχόμενο πιθανόν αναζωπυρώσεων. Και νομίζω...
1: Κύριε Δρίκο, παρακολούθησα μια μεγάλη μάχη, έναν αγώνα δρόμου δηλαδή, πριν πέσει το φως, τα εναέρια, όλοι που ήσασταν εκεί, για να προλάβετε να μην έρθει νύχτα. Αν κάνω κάπου λάθος.
2: Έτσι ακριβώς έγινε. Ήταν μια τεράστια κινητοποίηση όλη του μηχανισμού. 26 τον αριθμό πτυτικά μέσα, εναέρια μέσα και πολλαπλές επίγειες δυνάμεις από όλους τους φορείς, από Δήμο, από Περιφέρεια, φυσικά την Πυροσβεστική και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Δώσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη πριν φτάσουν οι βραδινές ώρες και παρά τη δύσκολη εικόνα που είχε η πυρκαγιά το μεσημέρι κατά την έναρξή της και την εξάπλωσή της, καταφέραμε αφενός να την εκτρέψουμε.
1: Ναι, τα πλάνα που βλέπαμε ήταν άκρως ανησυχητικά.
2: Και κυρίως ανέμου στην περιοχή, αλλά νομίζω το μείζον ήταν ότι καταφέραμε αρχικά να την εκτρέψουμε έξω από τους σύστοιχους οικισμούς και να μην κινδυνεύσει ο οικισμός της Συνόης και τα σπίτια που ήταν σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση, να οδηγήσουμε την πυρκαγιά σε δασική έκταση και εκεί βάλαμε όλες μας τις δυνάμεις πριν πέσει το φως του ήλιου, να έχουμε ελέγξει την πυρκαγιά, να έχουμε μειώσει πάρα πολύ τη δύναμή της για να μπορέσουμε μέσα στο βράδυ και σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες που έχουμε ξεκινήσει και σήμερα ρήψεις νερού και επιβραδυτικού υλικού, να καταφέρουμε να την έχουμε κατασβέσει πλήρως, κάτι το οποίο αυτή που, τη στιγμή που μιλάμε έχει γίνει και έχει επιτευχθεί.
0: Μάλιστα. Άρα είναι σε ύφεση η πυρκαγιά.
2: Είναι σε ύφεση, είναι νομίζω σε τελικό στάδιο πλήρους κατάσβεσης πλέον.
1: Ωραία. Κύριε Δίκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να είναι και τελευταία για φέτος, να είναι πρώτη και τελευταία.
2: Όλοι αυτό ελπίζουμε κάθε χρόνο να μην βλέπουμε όχι μία φωτιά, καμία, και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα σε καμία περιοχή. Αυτή είναι η ευχή και η ελπίδα όλων μας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Δίκο,
0: καλημέρα,
1: Μάνταρας Ιδηλίας, ήταν μαζί μας. Καλημέρα. Λοιπόν, είδες έτσι. Καταρχάς δεν υπάρχει να τη διάβασες όλη, αλλά κάτι τσίμπησες από ανάρτηση πρωθυπουργού.
0: Κάτι τσίμπησα, ναι.
1: Κακός χαμός.
0: Τι σου έκανε εντύπωση?
1: Εμένα?
0: Ναι.
1: Εμένα τώρα τι μου έκανε εντύπωση?
0: Πες αφού τα έχεις σημειώσει. Για πες.
1: Τώρα τι μου έκανε εντύπωση? Τι μου έκανε εντύπωση? Μίλησε για την ακρίβεια. Την έχει δει και μιλάει συνέχεια.
0: Έχει θυμώσει. Ξαναθύμωσε.
1: Έχει θυμώσει. Δεν είναι τεράστιο πρόβλημα. Μιλάει για την ακρίβεια. Λοιπόν, μετά είδα ότι. Τι έκανε αντιπολίτευση? Ακρίβεια, συντάξεις, εθνική ασφάλεια, Τσουκαλάς.
0: Τι έκανε?
1: Τι έλεγε αντιπολίτευση, Τσουκαλάς, δηλαδή επίθεση κατευθείαν.
0: Τι έκανε για την ακρίβεια η αντιπολίτευση?
1: Όχι, επίθεση στον πρωθυπουργό, τι κάθασε και λες και τι κάθασε και γράφεις.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο ο Τσουκαλάς από το Πασόκ. Μιλάμε και ο Βελόπουλος. Μιλάμε και το Κουκουέ από την Φλόρινα.
0: Όλοι εκπρόσωποι. Και ο κύριος Καραμέρος. Α, όχι, έχει φύγει.
1: Ο κύριος Καραμέρος.
0: Μπερδεύτηκα.
1: Από πού έχει φύγει?
0: Παραιτήθηκε.
1: Για τα μάτια σου μόνο φεύγουν όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Για τα μάτια σου, ναι. Και μόνο.
0: Παρετούνται, πρόσεξε τώρα το project στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρετούνται όσοι να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς. Παρετούνται. Θα αναξιωτοποιηθούν από Σεπτέμβρη και μετά θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αυτό είναι το project. Το αν όμως.
1: Για τα μάτια σου μόνο.
0: Το αν όμως θα είναι και υποψήφοι.
1: Κάτι έχουν πει. Κάτι,
0: ναι,
1: έχουν,
0: αλλά
1: συζητήσει,
0: okay.
1: Αυτά. Τα έχουν συζητήσει τώρα και ο Ζαχαριάδης.
0: Αυτό που λέει ο Ζαχαριάδης θα είναι. Για τον Καραμέρο δεν ξέρω.
1: Τα έχουν συζητήσει τώρα.
0: Στο βόρειο τομέα.
1: Δεν αφήνουν έτσι τα. Τα έχουν πει. θα το φτιάξουν έτσι, θα το κουμπώσουν έτσι, θα το ωραιοποιήσουν και τα λοιπά, και κάποια στιγμή όλοι μαζί θα έχουν μια ιδιαιτερότητα. Άσε τι λέμε τώρα, ότι όλοι θα είστε το ίδιο. Αυτό για τους κομμουνιστές. Τι κομμουνιστές είμαστε? Αριστεροί είμαστε, δεν είμαστε κομμουνιστές. Μην τα μπλέκουμε. Το είπε και ο κύριος Κουτσούμπας. Το είπε ότι ο Τσίπρας λέει τι πάει να κάνει, πάει να κλέψει τον κομμουνισμό. Και τον έχει βαφτίσει αριστερά που εμείς είμαστε αριστεροί. Αυτό δεν είναι. Και δεν ήταν και ποτέ, λέει, κυβέρνησε και τον είδαμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν έχει και άδικο ο κύριος Κουτσούμπας.
0: Δηλαδή,
1: εκτός αν πάρουμε ότι πραγματικά ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε με το μοναδικό αριστερό που υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Σε περίπτωση που κυβερνήσει το ΟΚΕ ή ένας που αυτοπροσδιορίζεται ως πραγματικός αριστερός.
1: Κομμουνιστής.
0: Ναι, κομμουνιστής. Ποια θα είναι ακριβώς η πραγματική αριστερή πολιτική που θα εφαρμόσει? Για να το καταλάβουμε, δηλαδή, να καταλάβουμε τις διαφορές.
1: Δεν το έχουμε δει σοσιαλιστικές αριστερές χώρες που υπάρχουν, υπήρχαν στο παρελθόν, δεν ξέρω αν υπάρχουν.
0: Ναι, αυτό δεν αντιλέγω στο παρελθόν. Στην Ελλάδα του 2026, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Ευρωζώνη, ΝΑΤΟ, ποια θα είναι η άκρος κομμουνιστική θεωρία που θα εφαρμόσεις στη διακυβέρνησή σου, δηλαδή,
1: και
0: θα γίνει υποδεχτή?
1: Και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο.
0: Μάλιστα. Στα συνθήματα δηλαδή. Στα συνθήματα μπορεί. Στην πολιτική λίγο δύσκολο.
1: Νομίζεις?
0: Όχι, εντάξει. Can't deny underneath the
1: endless sky. So... Μίλησε τώρα ειδικά ο εκπρόσωπος του Πασόκ, κ. Τσοκαλάς, για τις επιχειρήσεις, για τις συντάξεις, δηλαδή επίθεση κανονική, μεγάλη. Δηλαδή, όχι τόσο μεγάλη σαν του Μητσοτάκη την ανάρτηση, την Κυριακάτικη.
0: Ναι, ούτε σαν του Σαμαρά στον Μητσοτάκη.
1: Αυτή δεν ήταν. Ένα βιντεάκι έπαιξες μόνο. Άλλο δεν έχει.
0: Μα έχει κι άλλο ένα, το οποίο είναι και το καλό το βιντεάκι. Το άλλο.
1: Έχει το λίγο καλό και το πολύ
0: γιατί
1: καλό.
0: Γιατί μιλάει για τις δημοσκοπήσεις το άλλο.
1: Ναι, για να ακούσουμε.
3: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
4: Έχει κάτι ενδιαφέρον?
3: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά να ξέρεις ότι εσύ φταίς.
4: Εγώ που κολλάω?
3: Κολλάς γιατί, όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
4: Για κάτσε ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς πιστεύω.
3: Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχιέ. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
4: Για τη διαγραφή, γιατί πιστεύω?
3: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
4: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει? Επιχειρήματα Προέδρου ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.
0: Αυτό ήταν, κύριε Γεωργιάδη, και το δεύτερο βιντεάκι, αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς.
1: Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Δεν θα ξαναμιλήσω για Τσουκαλά, Κούφο Νικολάκου και ποιον άλλον. Αυτή είναι αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αντιπολίτευση. Σε ένα μικρό βιντεάκι, πόσο ήταν, 1,5 λεπτό?
0: Κάπου εκεί είναι.
1: Σε ένα, μικρό βιντεάκι, συμφώνησε με τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι μας έχουμε μεγάλη πληγή από το γάμους και την υιοθεσία ομοφυλοφίλων. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη, το είπα.
0: Ναι, λέει, εγώ θα είχα πει, λέει, είχα πει να κάνουν 10 πράγματα και δεν κάνανε τίποτα. Γι' αυτό είναι στο 25%.
1: Συμφώνησε και μετά έκανε. Έθεσε όλα τα θέματα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ό,τι προσπαθεί τη Τσουκαλά, η Κούφο Νικολάκου και όλοι οι άλλοι μαζεμένοι μέσα σε 1,5 λεπτό. Τα θέματα που δεν μπορεί να ξεπεράσει ο Πρωθυπουργός. Εθνική ασφάλεια. Εξωτερική πολιτική. Οικονομία. Ακρίβεια. Τα λεφτά στους λίγους. Ποια λεφτά? Γιατί πήρε λεφτά ο κόσμος. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν πάρει λεφτά. Οι μικρομεσαίοι δεν υπάρχουν βέβαια. Και ο Πρωθυπουργός δεν οφείλει να το ξέρει. Γιατί να το ξέρει άλλωστε? Δηλαδή όλα τα θέματα. Δικαιοσύνη. Όταν μιλάει ένας πρώην Πρωθυπουργός ότι ο νυν Πρωθυπουργός έχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Και δεν λέω πρόβλημα ότι τον κυνηγάει η δικαιοσύνη, ότι υπάρχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη και το λέει πρώην Πρωθυπουργός. Δεν αποκτά άλλη βαρύτητα. Να το λες εσύ κι εγώ.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Σκάνδαλα. Τον λέει πρώην πρωθυπουργός. Αυτοί εκεί που είναι μαζεμένοι και ο πρωθυπουργός ο τωρινός, αρχηγό τον είχανε, τον πρώην. Τους φύγανε το χέρι, τον παρακαλούσαν να τους κάνει μια χάρη, θυμάσαι. Η καριέρα του νυν πρωθυπουργού από εκεί ξεκίνησε. Κάνω λάθος πουθενά?
0: Όχι, δεν κάνεις λάθος.
1: Αλλά επίσης που θυμάμαι.
0: Έχει κι άλλο να πεις, ναι.
1: Επίσης που θυμάμαι εκείνη την. Τα πριν 17 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν Σαμαράς Μπακογιάννη, ήταν και Αβραμόπουλος.
0: Ναι.
1: Στην διεκδίκηση της αρχηγίας της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και κάποια στιγμή. Και μετά μου λες γιατί δεν έχει στήριξη ο Αβραμόπουλος τώρα από την κυβέρνηση. Ο Αβραμόπουλος συζήτησε με τον Σαμαρά. Έφυγε από την Κούρσα και πήγε μαζί με τον Σαμαρά, αφήνοντας την Μπακογιάννη μόνη της.
0: Κοίτα.
1: Άλλος αποστάτης από εκεί. Έφυγε τώρα το Μητσοτακέικο.
0: Ναι.
1: Πού πας? Πού πας τώρα.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς λέει τώρα, κάνει την κριτική για το ότι δεν έκαναν κάποια πράγματα, λέει, που τους είχα πει και γι' αυτό έχουν φτάσει στο 20-25%.
1: Στο 20 είπε. 25 δημοσκοπικά.
0: Στο 20%. Βέβαια, όταν ο κύριος Σαμαράς παρέδωσε τη Νέα Δημοκρατία πριν γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, την παρέδωσε το 18%.
1: Αυτό είναι το μεγάλο γυνάτι που λέει
0: άρα,
1: η Μπακογιάννη.
0: Άρα, okay, δεν ξέρω και πόσο βασικό άρα επιχείρημα είναι να έχεις δώσει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό 18%, στο χαμηλότερο στην μεταπολίτευση. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει χαμηλότερο.
1: Όχι, δεν έχει υπάρξει.
0: Το χαμηλότερο στη μεταπολίτευση και να κάνεις κριτική γιατί έχει φτάσει στο 20%.
1: Για το δεύτερο, χαμηλότερο.
0: Που όμως ο ίδιος ο πρωθυπουργός, τον οποίο ψέγει τώρα, την έχει πάει και στο 41%. Έτσι.
1: Μα το είπε. Πώς το 40 έγινε 20.
0: Εντάξει, και πόσο έγινε 18% η δική του Νέα Δημοκρατία.
1: Άρα λοιπόν τι γίνεται, τσακώνονται ο πρώτος από την ανάποδη με το δεύτερο, έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, από την ανάποδη ποιος είναι καλύτερος και ποιος είναι χειρότερος. Αυτό εντάξει, με ξεπερνάει.
0: Λοιπόν, έχει κινησούλα αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Την προσοχή, η μποτιλιάρη μα στο Κηφισό, στην Αττική Οδό.
1: Αγωνιστικού χαιρετισμού, παιδιά.
0: Στην Παραλιακή είχαμε και ένα τροχαίο που δυσχεραίνει την κατάσταση. Έχουμε και την ανακοίνωση από την Αττική Οδό. Στο ρεύμα προ αεροδρόμιο, 20 με 25 λεπτά καθυστερήσει από τον κόμβο Φιλή έω τον κόμβο Κηφισία και 5-10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Και καθυστερήσει 5 με 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προ Ελευσίνα. Την καλημέρα μας στον Νίκο, την καλημέρα μας στον Γιώργο, ο οποίος στέλνει μήνυμα από το βροχερό Ήλιον. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον πραγματικό δημοσιογράφο, ωραίο, που ήταν το Σάββατο βράδυ στο Ήλιον και μιλούσε με τον κόσμο σε σύγκριση με τον τουρίστα που πήγε για βραδινό μπάνιο. Υπόθηκαν αλήθειες τώρα.
1: Και οι αλήθειες πονάνε.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 69-39-943-943. Όπως σας είπαμε, εκτός ότι θα αντέξετε, θα αντέχετε να μας βλέπετε, θα αντέχετε να μας ακούτε και να μας βλέπετε μία ώρα ακόμα από σήμερα, μέχρι τις 11. Και αυτό επειδή ο Πουρναράς ήθελε να βοηθήσει τον συνεργάτη του, δηλαδή εμένα, να μην φεύγω 10 ώρα που είναι τίγκα στην κίνηση.
1: Ναι.
0: Να φεύγω μια
1: αλήθεια, αλήθεια αυτό.
0: Να φεύγω μια ώρα αργότερα που ο κόσμος έχει πάει στα μαγαζιά του, έχει πάει στη δουλειά του και κάπως χαλαρώνουν οι δρόμοι. Κύριε Πουρναρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με κρατάτε μέχρι τις 11 από σήμερα. Καλή μας εβδομάδα και καλό πρώτο διάλειμμα.
1: Ναι, θα πάμε σε λιγάκι σε ένα διαφημιστικό.
0: Πάμε στο διαφημιστικό μας και ερχόμαστε.

0: Interbeten, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Interbeten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και πάλι και έχω ένα διάλειμμα το οποίο πουρναράς μου βάζει χέρι. Με λέει αντικυβερνητικό, διότι δεν τον αφήνουν να πει για την αμοργό, οπότε αλήθεια, να έχετε συμμετοχή, οπότε να μειωθεί όταν θα γίνουν ερωτήσεις πώς θα πάνε διακοπές.
1: Πάμε, πάμε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Έχουμε και την αμοργό, να μην τα πούμε κύριε Γεωργιάδη. Ναι. Κύριε Γεωργιάδη μας. Γιώργο Γεωργιάδη, και το ξαναλέω αυτό γιατί είχαν υπάρξει τις προηγούμενες ημέρες κάποιες φωνές ακροατών που νόμιζαν ότι κάνουν εκπομπή με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Κάνει και εκπομπές τώρα.
1: Και λέω, ρε παιδιά, δεν είμαι ο
0: Κασελάκης.
1: Ο Κασελάκης να κάνω εκπομπή. Εγώ κάνω με τον Γιώργο Γεωργιάδη. Πρόσεχε τώρα.
0: Μπερδεύτηκαν.
1: Το ανταπόδοσε όμως.
0: Ξέρεις γιατί μπερδεύτηκαν.
1: Πήγανε για τένις.
0: Ξέρεις γιατί μπερδεύτηκαν.
1: Για πες μου.
0: Διότι είσαι και τηλεοπτικός τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε σου λέει τηλεοπτικό. Γεωργιάδης.
1: Ναι,
0: άρα
1: πάει μαζί αυτό.
0: Πάει πακέτο.
1: Το ανταπέδωσε όμως ο κύριος.
0: Πήγανε
1: για τένις, ναι, τώρα το Σαββατοκύριακο στο Πολιτεία. Στο τένις κλαμπ.
0: Είδε άμα είσαι
1: παιδί. Δεν ξέρω ποιο κέρδισε, αλλά οι δυο του πήγανε.
0: Αν είσαι παιδί του λαού.
1: Ναι.
0: Τάβλη παίξανε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ελληνικό καφέ.
1: Ο Κυριάκος όμως έπαιξε τάβλη.
0: Γι' αυτό το παιδί του λαού, γι' αυτό εννοώ. Γι' αυτό το παιδί του λαού.
1: Στο Εγάλεο μπορούσε να παίξει τένις στο Εγάλεο.
0: Έπαιξε τένις, έπαιξε και τένις, έπαιξε και μπάλα.
1: Έπαιξε και τένις.
0: Ό,τι θες έκανε.
1: Τάβλη, εγώ για το τάβλη είδα.
0: Γιατί στο Εγάλεο ούτε τάβλη έπαιξε. Στη Νέα Σμύρνη έπαιξε τώρα.
1: Α, στη Νέα Σμύρνη έπαιξε.
0: Στο Γάλλο δεν έπαιξε τίποτα. Ναι, ναι. Στη Νέα Σμύρνη έπαιξε και τένις και μπάλα, και ελληνικό καφέ, όλα μαζί τα. Αλλά άμα είσαι παιδί του λαού, εσείς που έχετε άλλη άποψη. Ή εντελεκτουέλ, Γεωργιάδης Κασελάκης, πάνε για τένις, στο Πολιτεία Κλαμπ.
1: Ναι.
0: Το παιδί του λαού πάει στη Νέα Σμύρνη και παίζει τάβλη και μετά πατάγεται μέχρι το Γάλλο που δεν έχει καν τένις κλαμπ. Το υποσχέθηκε.
1: Όχι, δεν νομίζω, δεν νομίζω να είναι και να έχουν βραχνά οι κάτοικοι πολίτες του Εγαλαίου να φτιάξουν τένις κλαμπ.
0: Γιατί όχι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Στην Πετρούπολη έχει πάντως τένις κλαμπ.
0: Άρα λοιπόν δεν το υποσχέθηκε. Παιδιά, να το ελέγξετε.
1: Γίνεται πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, για πάμε για αμοργό. Και θα πάμε και αμοργό σήμερα, έτσι. Θα πάμε και μέχρι την αμοργό σήμερα.
1: Λοιπόν, ταξίδι, δώρο στην Αμοργό, τρεις ημέρες, δύο και νυχτερεύσεις, στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel & Spa. Είναι το μοναδικό πεντάστερο στο ξενοδοχείο στην Αμοργό. Έχει πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Μεταξύ αυτών, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα, η απόλυτη χαλάρωση με θέα, εκπληκτική θέα στο Αιγαίο. Πώς συμμετέχετε? Στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943, αυτός είναι ο αριθμός. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Η οποία κλήρωση, κύριε Γεωργιάδη, που με κοιτάτε με ένα βλέμμα απορίας και παραπόνου, θα γίνει στις 10 Ιουλίου, την Παρασκευή δηλαδή.
0: Το 10 το καλό.
1: Το
0: Αιγιαλής είναι το 10 το καλό, οπότε
1: σε 10 εδώ,
0: του μηνού κάνουμε την κλήρωση.
1: Σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Λοιπόν, να προσθέσω για το Αιγιαλής, επειδή έχω πάει και όχι μία φορά,
1: ναι,
0: ότι πραγματικά δεν είναι μόνο τα facilities που έχει. Είναι, ναι, και
1: τα facilities, τι εννοείς?
0: Αυτό έτσι θα λέω.
1: Ναι, οι εγκαταστάσεις.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Άλλο οι εγκαταστάσεις, άλλο τα facilities.
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν, η μετάφραση εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες.
0: Οι υπηρεσίες. Ναι. Λοιπόν, είναι και η ανθρώπινη φιλοξενία την ώρα που πας. Είναι και τα παιδιά που δουλεύουν εκεί, όταν φτάνεις, δηλαδή φεύγει όλο το άγχος με το καλημέρα ή το καλησπέρα τους, ανάλογα τι ώρα φτάνεις. Χαλαρώνεις με τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Παιδιά, όντως το 10ο καλό το Αιγιαλής. Όποιος όμως δεν καταφέρει να κερδίσει, και αυτός δεν θα είναι πουρναρά σίγουρα, θα πάει εδώ μέχρι το Μαρούσι, στο Ψαρονέφρι, 4 άτομα, στην πραγματικά δροσερή πλατεία απέναντι, ούτε εκεί έχει πάει.
1: Έχω πάει στο Ψαρονέφρι, μου πάει πολλές φορές. Δεν έχω πάει στο καλοκαιρινό, το απέξω στην πλατεία αυτό λέω. Έχω πάει στη βεράντα.
0: Λοιπόν, 4 άτομα, την ίδια μέρα θα γίνει η κλήρωση, τουλάχιστον να χαλαρώσουμε. Έτσι, για παιδιά, αυτός που θα κερδίσει, δεν πειράζει, τα άτομα να γίνουν 5, πάρτε και τον μπουρναρά μαζί να δει πλατεία.
1: Πάμε στα μηνύματα. Ο Πάμφο το λέει: καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία και ταξίδια. Μόλις δώσετε διαμονή σε Πόρτο Μπέβερλι Χέλι, θα συμμετάσχω αμέσως. Πιο επικίνδυνο νομίζω είναι το ρήγμα ανάμεσα στο θεσμικό πυρήνα του σημερινού κράτους και στα αυξανόμενα και στο αυξανόμενα θυμωμένο εκλογικό σώμα, σε παρένθεση καφενεία, όποιας περιφέρειας και αν επισκέφτηκα. Ο Γιώργος λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κλόνο που πηγαίνει στα δυτικά, ο ίδιος πάει μόνο βόρεια.
0: Όχι, αυτό είναι ψέματα, ήταν ο ίδιος, βόρεια πάει μόνο ο Γεωργιάδης.
1: Ναι. Καλημέρα και στον άλλο Γιώργο, ο οποίος θέλει να πάει Αμοργό.
0: Λοιπόν, πού πάει η έδρα του Καραμέρου τώρα?
1: Η έδρα του Καραμέρου πηγαίνει στον κύριο Σπίρτζη.
0: Δεν πάει όμως.
1: Ο κύριος Σπίρτζη δεν τη θέλει.
0: Δεν τη θέλει.
1: Μετά, αν δεν κάνω λάθος, ο Αθανασίου, ο οποίος δεν...
0: Μυρτό Κοροβέση.
1: Ναι. Μετά ήταν στον Αθανασίου και καταλήγει στην Μυρτό Κοροβέση.
0: Δηλαδή, ο Κασελάκη πόσες έδρες έχει?
1: Ναι, η Μυρτό Κοροβέση, να πούμε ότι είναι στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, είναι στους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Οπότε, ναι, δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς πάει. Δηλαδή, παίρνει την έδρα από το ένα κόμμα και έχει έδρα σε άλλο κόμμα.
0: Όπως έγινε με την Αριστερά. Βγήκανε με ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αλλά... και ήταν έδρα τη Νέα Αριστερά. Έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει... από δεύτερο έγινε τρίτο.
1: Ναι, αλλά ο Στέφανος Κασελάκης, οι Δημοκράτες δεν έχουν έδρες.
0: Ναι, τώρα όμως έχει μία.
1: Ναι, μία, αλλά ως ανεξάρτητη.
0: Και οι άλλοι δεν κάνανε.
1: Έχει, δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα οι Δημοκράτες.
0: Καλά τώρα, σιγά-σιγά.
1: Λίγο.
0: Φασούλη το Φασούλη.
1: Βήμα.
0: Φασούλη το Φασούλη.
1: Μας λείπουν άλλες 9.
0: Φασούλη το Φασούλη.
1: Στις 10 κάνουμε κοινοβουλευτική.
0: Γιατί η Νέα Αριστερά, σου λέω, από πού φύγανε? Από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και τι κάνανε? Την Νέα Αριστερά.
1: Ναι. Εντάξει, και... εδώ δεν βγαίνουν τα κουκιά όμως.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Νωρίς είναι ακόμα. Και τι κάνανε μετά την Αριστερά? Διαλύσαν την Αριστερά για τα μάτια σου μόνο. Γιατί για τα μάτια σου μόνο? Για το ωραίο δίδυμο που ένας θέλει το αγαπάει τον άλλον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, Μητσοτάκης αγαπάει Τσίπρα και Τσίπρας αγαπάει Μητσοτάκη. Έχουμε πάει στο δίδυμο που ο ένας παρακαλάει απέναντί του να έχει τον άλλον. Γι' αυτό λοιπόν και τι κάνουνε, κάνουν μια δίνθε κόντρα μεταξύ τους και η πραγματική κόντρα είναι εμείς που θέλουμε να είμαστε το δίπολο και όλοι οι άλλοι. Αυτοί οι δύο
1: καλά, εντάξει, παραδοσιακά ίσχυε αυτό. Πάντα θέλουν, κάποιος θέλει να έχει αντίπαλο για να έχει κάπου να απευθυνθεί δηλαδή. Ίσχυε πάντα αυτό. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, το Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα τα οποία, εντάξει, είναι άλλης χρονολογικής ιστορίας. Άλλης ιστορίας, μάλλον.
1: Ναι.
0: Άλλης ιστορίας. Να μου πεις, Ανδρέα Παπανδρέου και το Πασόκ, Τσίπρα έχει ο Ελλάς. Το ίδιο κάνει. Αφού η συνέχεια του Ανδρέα είναι ο Τσίπρας. Και εμβατολογικά και με φωνή και με κίνηση και με συνθήματα. Και το έχει πει και ο ίδιος. Εγώ είμαι συνέχεια του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα ο Μητσοτάκης θέλει τον Τσίπρα. Γιατί σου λέει είναι εύκολος, τον έχω κερδίσει 1.000.000 φορές. Τι είναι 1.000.000 φορές, είναι 1.000.000 φορές μία. Ο Τσίπρας θέλει το να είναι το δίπολο με τον Μητσοτάκη για να είναι αυτός ο δεύτερος ελπίζοντας στις επόμενες εκλογές, αν και λένε αυτές.
1: Και οι δύο θέλουν μαζί να αποδομήσουν το Πασόκ. Οι μεν, οι πιο αριστεροί να πάνε στο Τσίπρα, οι πιο δεξιόστροφοι να πάνε στο Μητσοτάκη.
0: Πασοκάρα.
1: Και οι δύο έχουν κοινό στόχο.
0: Πασοκάρα. Το Πασόκ είναι εδώ.
1: Πασοκάρα που λέει και ο Γερουλάνος.
0: Το Πασόκ είναι εδώ. Ενωμένο δεν είναι. Δυνατό είναι.
1: Ισχύει, ενωμένο δεν είναι. Γιατί
0: δυνατό είναι.
1: Άμα δεις όλα τα κόμματα, Πασόκ είναι. Δηλαδή και στα τρία κόμματα, τώρα τα πρώτα δηλαδή, είναι όλοι Πασόκ.
0: Συγγνώμη, ξεκινάμε και λέμε. Η κυβέρνηση είναι Πασόκ.
1: Η κυβέρνηση είναι.
0: Εντάξει.

0: Σήμερα να προσέχουμε, γιατί έχουμε και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία κινδύνου 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία.
1: Και τώρα τι έγινε της μοδός να πέφτουν οι πολυκατοικίες?
0: Έπεσε και άλλη μία.
1: Στο Μαρούσι.
0: Στο Μαρούσι, ναι.
1: Δηλαδή, αυτή η μόδα τώρα να πέφτει την πολυκατοικία, πώς μας βγήκε?
0: Καλά, δεν είναι μόδα.
1: Να σου πω, από το MeToo. Έγινε μία καταγγελία και ήρθανε μετά 1 εκατομμύριο καταγγελίες, είτε έτσι είτε αλλιώς. Μετά, ό,τι. Το bullying. Μάθαμε το bullying και το μάθαμε. Τώρα έπεσε μία πολυκατοικία και έπεσε κάπα και δεύτερη.
0: Ναι.
1: Αυτό, παιδιά, τι έγινε?
0: Και 8 Ιουλίου έχουμε και την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα γίνει, πού θα γίνει κύριε Γεωργιάδη μας?
1: Εδώ, γείτονες.
0: Εδώ στη γειτονιά, θα γίνει στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ πηγαίνοντας θα σταματήσει εδώ καθόλου?
1: Δεν θα πιει καφέ, όχι.
0: Δεν θα πιει καφέ.
1: Υπήρχαν
0: φήμες το προηγούμενο διάστημα και πολλούς μήνες πριν, όχι το προηγούμενο διάστημα μόνο, ότι πηγαίνοντας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μπορεί και να σταματούσε να πίνει ένα καφέ εδώ.
1: Ναι, όχι, δεν θα πει.
0: Τον θέλανε από την κυβέρνηση να κάνει μια ομιλία. Θεωρούσαν ότι επικοινωνιακά θα ήταν πολύ καλό και νομίζω ότι θα είχαν βάλει και την κυρία Γκυλφόιλ να προσπαθήσει να μεσολαβήσει για να κάνει μια στάση.
1: Δεν τα κατάφερε. Δηλαδή, εκτός από τις φωτογραφίες, ένα καφεδάκι να κεράσει
0: τον πλανητάρχη.
1: Δεν θα μπορούσε. Ένα καφεδάκι. Να σου πω τώρα. Πηγαίνοντας στην Τουρκία, θα τον σταματούσαμε εδώ να τον κεράσουμε τουρκικό καφέ?
0: Ελληνικός είναι ο καφές.
1: Α, ελληνικός είναι, εντάξει.

0: Γιατί νομίζω ότι θα γίνει, θα πει πάλι θα δαπάνες για το ΝΑΤΟ για, για τις αμυντικές δαπάνες που πρέπει να πει. Ό,τι είπε και την προηγούμενη συνάντηση.
1: Να πουλήσει στην Τουρκία δηλαδή.
0: Ναι, να πουλήσει και στην Τουρκία και αυτό θα πει. Και όταν θα άμα του πει κανένα μαμού, θα πει δεν πειράζει, δεν το θέλω το ΝΑΤΟ. Δεν μας βοηθήσατε όταν ζητήσαμε. Ποιο ΝΑΤΟ. Γιατί να είμαστε στο ΝΑΤΟ. Θα κάνω άλλη συμμαχία όπου θα είναι τραμπάτο.
1: Τι θα φτιάξει άλλη συμμαχία ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το έχει πει και άλλη φορά. Θα κάνω άλλη συμμαχία τώρα. Ναι, το ΝΑΤΟ λέει δεν μας βοηθάει. Εμείς του ζητήσαμε να πάει στα στενά, αλλά ήταν πολύ στενά και δεν ήρθαν. Ήταν πολύ στενά και δεν ήρθαν.
1: Η κυρία Βούλτεψε αυτό.
0: Η κυρία Βούλτεψε είπε ότι ήταν πολύ στενά. Και ο κύριος Τραμπ είπε ότι του είπαμε να μας βοηθήσουν και μας βοηθήσει. Ποιο ΝΑΤΟ. Κάνω εγώ άλλο μαγαζί. Και για να μην κάνω προς το παρόν άλλο μαγαζί αύριο, δώστε κανένα φράγκο. Αγοράστε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί όμως. Και μετά. Θα δούμε αν θα κάνω ή δεν θα κάνω άλλο τέτοιο είδος μαγαζί με άλλους τρόπους, το οποίο είναι δικό μου.
1: Ναι, αλλά και στο καινούριο μαγαζί τα μέλη δεν θα είναι τα ίδια κράτη πάνω κάτω.
0: Θα δούμε.
1: Τι θα δούμε, θα είναι ο δυτικός κόσμος θα είναι.
0: Θα γίνει οντισιόν. Θα γίνει οντισιόν.
1: Τι οντισιόν, μωρέ.
0: Οντισιόν, δεν θα είναι όλοι. Δεν θα είναι όλοι. Θα γίνει οντισιόν.
1: Δεν θα υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ. Ωραία, είναι τώρα να. Να ενστερνιστεί και την επιχειρηματολογία Τσίπρα.
0: Γιατί,
1: ότι δεν θα υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ στο νέο ΝΑΤΟ και.
0: Ο Τσίπρας δεν ήταν μαζί με τον Τραμπ κάποτε. Τραμπικό το λέγανε.
1: Καλά, εντάξει, παιδάκι μου. Όταν είσαι κυβέρνηση μιας χώρας που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, όταν είσαι πρωθυπουργός, τι θα πεις, ότι όχι, εγώ δεν είμαι.
0: Λοιπόν, εκεί.
1: Αναγκαστικά είναι οι συναντήσεις.
0: Άλλο οι συναντήσεις.
1: Ναι.
0: Οι συναντήσεις είναι υποχρεωτικές. Αλλά εγώ δεν είπα ότι σταματάμε συναντήσεις. Τραμπικό δεν το λέγανε τον Τσίπρα. Με τον Τραμπ δεν ήταν ο Τσίπρας. Άρα λοιπόν, γιατί να εστερνιστεί ο Τσίπρας στις απόψεις του Τραμπ και να μην γίνει όπως αυτό που είπες εσύ στην αρχή, ο Τραμπ να ακούσε Τσίπρα και να μιλάει Τσίπρα. Δεν αυτό έχουμε ακριβώς. Ρεζερβέ.
1: Δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ.
0: Τα μπουκάλια πάνω στο τραπέζι τα ξεχνάτε. Τα ξεχνάτε αυτά. Τα μπουκάλια πάνω στο τραπέζι που ξέρατε. Και δεν έχουν ρεζερβέ. Έχουν ρεζερβέ, απλά δεν το λέμε.
1: Σε ποιον τα δύο αναφέρεστε?
0: Γιατί, όχι στον Τραμπ. Γιατί δεν πιστεύω να. Έχουμε την εντύπωση ότι αφήνουν το μεροκάματο, το μισθό και την έδρα και πηγαίνουν απλά από έναν μεγάλο έρωτα.
1: Ναι, αλλά το.
0: Πηγαίνουν και τα έχουν συζητήσει, ξέρουν πού θα πάει το πράγμα, απλά δεν το λέμε για να δείξουμε ότι είμαστε. Πώς το είμαστε,
1: Το δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ έγκυται στο ότι θα είσαι υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια. Ότι άμα θες να παραιτηθείς και να έρθεις, δεν μπορώ να σου πω εγώ ότι όχι, δεν θα είσαι. Θα είσαι υποψήφιος. Απλά δεν θα είσαι σε μια θέση που μπορεί να είσαι πιο μπροστά από κάποιον άλλον. Θα είναι όλοι όσοι θέλουν να είναι υποψήφοι.
0: Δηλαδή τώρα,
1: αυτό έχει πει ο
0: άμα κατεβάσω εγώ ένα καινούριο κόμμα, κάνω ένα καινούριο κόμμα και στην Πετρούπολη βάλω μόνο τον Μπουρναρά. Υποψήφιο. Υποψήφιο θα τον βάλω, αλλά μόνο τον Μπουρναρά. Τι πιθανότητες άμα κατέβω εγώ δίπλα στον Μπουρναρά στην Πετρούπολη να βγω εγώ? Καμία.
1: Καμία, εντάξει. Αλλά
0: λοιπόν, οι ιδιαιτερότητες υπάρχουν, απλά δεν θέλουμε να τις λέμε για να δείξουμε μια αξιοκρατία, να το πω έτσι. We care or play pretend? Are we lovers? Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε θέμα και να φύγουμε. Τι να φύγουμε, την πολιτική δεν φεύγεις, γιατί πάλι για πολιτική θα συζητήσουμε. Αλλά με τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, το γνωστό δικηγόρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που είστε μαζί μας να μας λύσετε μερικές απορίες που έχουμε και εμείς και οι ακροατές μας. Καταρχάς, τι γίνεται με τους συνταξιούχους, τι άλλαξε, τι παίρνουν, τι δεν παίρνουν, ποιοι φοβούνται, ποιοι δεν φοβούνται.
2: Ακριβώς. Έχουμε το εξής θετικό, ότι σχετικά με τη συντάξη χειρίας δεν θα γίνει η μείωση η οποία είχε προβλεφθεί στο νόμο Κατρούγκαλου. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος, είχε προβλεφθεί ότι μετά την τριετία θα υπήρχε μείωση του 70% από το 70% στο 35%. Θυμίζω ότι όταν αποβιώσει ένα σύζυγος, ο δεύτερος σύζυγος που επιζεί έπαιρνε το 70% της σύνταξης του αποβιώσαντος. Και μετά από 3 χρόνια, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, αυτό το 70% πήγαινε στο 35%, στο μισό. Επομένως, ήταν πολύ μεγάλη μείωση. Ευτυχώς επιτέλους αναγγέλθηκε από την κυρία Κεραμέως η εγκύκλιος που θα καταργεί αυτή τη διάταξη, δηλαδή ουσιαστικά δεν θα υπάρχει αυτή η μείωση. τίθονται κάποια νομικά ζητήματα σχετικά με αυτούς που ήδη έχει γίνει μείωση, αν θα τους δώσουν πίσω τα χρήματα, ή με αυτούς που έχουν διεκδικηθεί χρήματα που έχουν καταβληθεί, όσα χρεωστείτε ως καταβληθέντα, τι θα γίνει? Η νομική μου θέση είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό, αν και η κυρία Κεραμέως είπε ότι αυτοί που έχουν επιβαρυνθεί, μάλλον δεν έχουν πάρει το 70% και είχαν υποστεί τη μείωση του 35%, δεν θα πάρουν πίσω τα χρήματα. Γενικότερα αυτή η νοοτροπία της κυβέρνησης, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, ότι αυτός που του πήραν τα χρήματα ή αυτός που δεν εισέπραξε τα νόμιμα, ό,τι έγινε, κατά τη δική μου νομική άποψη είναι ιδιαίτερα άδικη και πρέπει σε κάθε περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι, έστω και τμηματικώς, δηλαδή με μια αύξηση του εισοδήματος, να πάρουν πίσω τα χρήματα για να υπάρχει η ισότητα που... Ναι. Είναι συνταγματική.
0: Μα, κύριε Νικολακόπουλε, μιλάμε για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση που έχουμε τώρα, γιατί αυτή θα κρίνουμε. Είδαμε τι έγινε και με τις τράπεζες και με τα επιτόκια.
2: Αυτό,
0: δηλαδή, αυτοί που ήταν συνεπείς και πλήρωσαν, δεν πειράζει. Σας έκλεβαν τα funds που ήρθαν εδώ και κλέβουν τον κόσμο. Δεν πειράζει που σας τα κλέψαν και τα δώσατε. Δεν πειράζει που σας τα κλέψαν και χάσατε το σπίτι σας, επειδή χάσατε τις δόσεις. Δεν πειράζει, δεν παίρνετε τίποτα πίσω.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί πήγα να το πω. Είστε έμπειρος δημοσιογράφος, προλάβατε. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι δεν καταστρατηγείται η αρχή της ισότητας στη συνταγματική αρχή, αλλά και η απλή λογική ότι ό,τι σου έκλεψαν, από εδώ και πέρα δεν παίρνεις πίσω. Εσύ που έχεις ματώσει και έχεις πληρώσει τις τράπεζες, τα φαν κτλ. Ή το δημόσιο που στη δικιά σου περίπτωση μπορεί να είσαι εσύ ο πιο επιμελής που πήγες, γιατί πολλοί συνταξιούχοι, γνωρίζοντας το θέμα της τριετίας, πήγανε στο δικηγόρο τους ή πήγανε στον ΕΦΚΑ και είπανε ότι έφτασε η τριετία, κάντε μου τη μείωση για να μην μου τα ζητήσετε μαζεμένα. Και αυτοί λοιπόν που ήταν συνεπείς και υφίσταται τη μείωση εδώ και ένα χρόνο ή και παραπάνω, τους λένε ότι, συγγνώμη για τη φράση, ήσουν ακορόιδο που ήσουν ασυνεπής, ήσουν ακορόιδο που τήρησες τον νόμο, που ήρθες και μας ενημέρωσες, έχασες τα λεφτά. Οι άλλοι που δεν κάναν αυτή τη διαδικασία, ή ακόμα χειρότερα, οι άλλοι που τους ζητήθηκαν να δοθούν τα χρήματα πίσω, αλλά αδιαφόρησαν ή βγάλαν τα χρήματα από το λογαριασμό και έτσι δεν υπήρχε δυνατότητα να δεσμευτούν αυτά τα χρήματα, είναι μια χαρά. Τα κερδίσανε και είναι μια χαρά.
0: Αυτό θέλω να μου πείτε, εάν και σε μία και στην άλλη περίπτωση υπάρχει δυνατότητα να διεκδικήσουν νομικά, γιατί όταν βγαίνει ο αεροσπάγος και πάμε τώρα στο κομμάτι που λέμε funds και κλοπή, που έγινε κανονική κλοπή από τα funds στους ανθρώπους που τους δανειολήπτες, εδώ τώρα μιλάμε το ότι δεν μπορεί ο αεροσπάγος, καταρχάς, άσχετο ότι πανηγυρίζει η κυβέρνηση, να μην έχει αναδρομική ισχύ μια απόφασή του. Δηλαδή να υπάρχουν δύο ταχύτητες πολιτών.
2: Είναι αδιαφυσβήτητο. Πολύ σωστά το λέτε, είναι αδιαφυσβήτητο. Η δικαστική απόφαση ερμηνεύει την εφαρμογή ενός νόμου. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας ή όχι.
0: Δεν μπορεί να είναι οι πολίτες δεν είναι για τον αεροπαγό, για τη δικαιοσύνη σε δύο ταχύτητες. Άρα
2: ακριβώς.
0: Λοιπόν, οι άνθρωποι που χάσαν τη ρύθμιση, χάσαν το σπίτι τους ή έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους, μπορούν νομικά να διεκδικήσουν από το κράτος αυτά τα χρήματα.
2: Να σας πω, σύμφωνα με την απόφαση του αεροπάγου, μπορούν φυσικά να τα διεκδικήσουν και αυτόν τον νόμο. Όμως με τη ρύθμιση του νόμου...
0: Σύμφωνα με τον νόμο λοιπόν της κυβέρνησης.
2: Ακριβώς. Ο νόμος της κυβέρνησης θεσμοθετεί τα τρία θετικά που έτσι και αλλιώς τα έχει ο Άριος Πάγος. Δηλαδή την αναδρομικότητα, το θέμα του υπολογισμού της δόσης και κάποια λεπτομέρειες λογιστικής σχετικά με το πόσους τόκους θα τρέχει κάθε δόση. Αυτά που έτσι και αλλιώς τα έκρινε ο Άριος Πάγος, αλλά βάζει δύο φραγμούς που δικαστικώς θα έπρεπε να είναι ανοιχτοί για να διεκδικηθούν τα χρήματα. Ο ένας φραγμός είναι αυτός που λέτε, ότι ουσιαστικά σου λέει ό,τι σου κλέψανε δεν μπορείς να το διεκδικήσεις πίσω, άρα μπορείς να κάνεις, κατά την νομική μου θέση, να ξεκινήσεις δικαστικό αγώνα, αλλά πρέπει να περάσεις το εμπόδιο του νόμου αυτού, δηλαδή να κριθεί ως αντισυνταγματική αυτή η διάταξη και ότι παραβαίνει την αρχή της ισότητας, άρα μεγάλος δικαστικός αγώνας, πολλά έξοδα και ψυχοφθόρο διαδικασία. Και το δεύτερο που πάλι θέτει ένα φραγμό είναι το εξής, ότι διευκρινίζει ότι δεν θα έχει ανάλογη εφαρμογή η απόφαση αυτή στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Γιατί να μην έχει ανάλογη εφαρμογή? Να το πω απλά, και ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μια διαδικασία που πολλοί δανειολήπτες την προτίμησαν βγαίνοντας από τον νόμο Κατσέλη με τις διατάξεις σύμφωνα με την οποία θα γινόταν κάποιο κούρεμα κτλ. Και σύμφωνα με τα περιουσιακά του στοιχεία και τα οικονομικά δεδομένα, δηλαδή με ανάλογα
0: κριτήρια του νόμου Κατσέλη. Και εκεί κάτι έχει αλλάξει στον εξοδικαστικό, το οποίο δεν το καταλάβει, για να είμαι ειλικρινής.
2: Εκεί λοιπόν λέει τώρα ο νόμος ότι, να το πω απλά, εκεί θα σου βάζουν όσους τόκους θέλουν, όχι σύμφωνα με την απόφαση του Αριουπάγου. Κατ' εμέ είναι και αυτό άδικο και πρέπει, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε, δηλαδή, ποιος ο λόγος να μπει μια νομοθετική διάταξη να περιορίζει την εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου. Ας κρίνει τα δικαστήρια, αφού δεν υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την τοκοφορία, να ασκρίνει τα δικαστήρια αν είναι νόμιμη ή όχι κάθε τοκοφορία στον εξοδικαστικό ή οπουδήποτε αλλού. Και σε κάθε περίπτωση η απόφαση του Αριουπάγου είναι ένας μπούσουλας, μια απόφαση η οποία τι λέει, κύριε Πουρναρά και κύριε Γεωργιάδη? Λέει απλά ότι τα μαγικά λογιστικά των τραπεζών και των funds μπορεί το ένα να το κάνουν 10. Δηλαδή ένα τόκο που βγάζει ο Άριος Πάγος 20 ευρώ το μήνα να το κάνουν 200 ευρώ το μήνα. Άρα μας δίνει μια πηξίδα για να γίνει επαναπροσδιορισμός και εξορθολογισμός και των άλλων υποθέσεων που τρέχουν στα δικαστήρια, που χάνουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους για υπέρογγες χρεώσεις, που χάνουν οι άνθρωποι ρυθμίσεις, είτε την ένταξη στον νόμο Κατσέλη, είτε τον εξοδικαστικό μηχανισμό, είτε οτιδήποτε, διότι εμφανίζουν υπέρογγες οφειλές τα funds και οι τράπεζες. Άρα έπρεπε, το σωστό ήταν να υπήρχε καθολική ισχύ μιας τέτοιας δικαστικής απόφασης. Ή εν πάση περιπτώσει να μην τεθεί ένας φραγμός στις δικαστικές διεκδικήσεις των δικαιωμάτων των δανειοληπτών, του αυτονόητου, δηλαδή του να μην μπαίνουν πανωτόκια, κάτι που είχε γίνει με τον νόμο του 2004, τον 3259, έχουν παρέλθει 22 χρόνια και δεν τον εφαρμόζουν οι τράπεζες, δεν τον εφαρμόζουν τα funds, παρένθεση. Τα funds δεν είναι καν τράπεζες, γιατί να έχουν τραπεζικά προνόμια, γιατί να έχουν τραπεζικά επιτόκια, γιατί να είμαστε ανεκτικοί σε αυτά τα μορφώματα και να τους λέμε ότι ό,τι τόκιζε η τράπεζα μπορεί να το τοκίζει και να το ανατοκίζει και εσύ.
0: Μάλιστα. Σε πρώτη φάση καταλάβαμε. Έχει όμως άλλη μια, μου ρωτάει και η Μανουέλα, αν μπορείτε όσο γίνεται πιο γρήγορα, τι γίνεται με τις εξώσεις και τη συνδιοκτησία των πολυκατοικιών των διαμερισμάτων?
2: Έχουμε μια, να το πω γρήγορα, μια μείωση των δικαιωμάτων του μισθωτή. Οι εξώσεις γίνονται γρήγορες, πλέον βγαίνουν μέσω των δικηγόρων και όχι με δικαστική απόφαση, άρα υπάρχει επίσωση της διαδικασίας. Αν γίνει πληστηριασμός και έχουμε καινούριο ιδιοκτήτη και δεν είναι ενεργή μίσθωση, δηλαδή δεν
0: έχει λήξει συμβολή,
2: είναι αόριστη η διάρκεια γιατί δεν έχει γίνει καινούριο μισθωτήριο, μέσα σε 2 μήνες μπορεί να φύγει ο μισθωτής χωρίς να επικαλεστεί ο νέος ιδιοκτήτης θέμα ιδιόχρησης. Γενικότερα συρρυκνώνονται τα δικαιώματα των μισθωτών, των ενοικιαστών, και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ανανεώνουμε τις συμβάσεις, να γράφουμε σαφείς όρους για τις καταγγελίες, για τον τρόπο έξωσης κτλ., ώστε όσο το δυνατόν να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα του ενοικιαστή.
0: Και συνδιοκτησία τι γίνει, τι σημαίνει?
2: Τώρα τίθεται, γίνονται αλλαγές στο θέμα της συνδιοκτησίας της πολυκατοικίας, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την τροποποίηση του κανονισμού της πολυκατοικίας, με συνενώσεις διαμερισμάτων, με χώρους στάθμευσης πιλωτών κτλ., διάφορες νέες ρυθμίσεις. Η αλήθεια είναι ότι το δίκαιο της πολυκατοικίας, δηλαδή η νομοθεσία για την πολυκατοικία, είναι πολύ παλιά και έπρεπε να γίνουν κάποιες διορθώσεις, όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να μην έχουμε ως κριτήριο μόνο την απλούστευση και την επιτάχυνση, αλλά να μην χάνονται σημαντικά δικαιώματα, δηλαδή ουσιαστικά μια ισχνή πλειοψηφία ή μια διαμορφωμένη πλειοψηφία, γιατί πολλές φορές στον κανονισμό ή μάλλον στην συνειδιοκτησία της πολυκατοικίας διάφοροι ιδιοκτήτες, πολλοί ιδιοκτήτες ή είναι αδιάφοροι ή είναι ηλικιωμένοι ή εύκολα πείθονται, να μην περνάνε διατάξεις και ρυθμίσεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα, παραδείγματος χάρη εκμετάλλευση Airbnb χωρίς περιορισμούς, διάφορες διατάξεις οι οποίες και ρυθμίσεις οι οποίες περνάνε με μια πλειοψηφία πολύ πιο εύκολα.
0: Κύριε Νικολακόπουλε, να σας παρακαλέσουμε μια μέρα χωρίς δικαστήριο να έρθετε εδώ να κάνουμε όλη την εκπομπή για να πάθουμε πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε. Σας ευχαριστούμε προς το παρόν.
1: Καλημέρα, καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα, κύριε Γεωργιάδη.
0: Αυτό που ακούγεται περίεργα.
1: Ναι. Ναι, δεν είναι. Είναι η πρώτη και όχι και η τελευταία. Έχουμε άλλη μια ωρίτσα. Καλημέρα, καλημέρα στο Μάριο, καλημέρα στο Γιώργο, ο οποίος λέει στο νέο ΝΑΤΟ ελπίζω να είναι οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και η Βόρεια Κορέα. Ωραία, αισιόδοξος ο Γιώργος.
0: Και Κίνα. Και Λατινική Αμερική για να παίρνουν για κανένα φρούτο τσάμπα, έτσι. Αυτά τα περίεργα, αυτά που έχουν.
1: Την καλημέρα στον Νεκτάριο, την καλημέρα στην Θεοδοσία. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι.
0: Πάμε.
1: Αθλητικές ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.

0: Interbeten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ανεχώρησε σήμερα η ΑΕΚ την Ολλανδία, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Εκτός αποστολής, ο Πινέδα λόγω υποχρεώσεων με το Μεξικό. Οριστικά η συμφωνία της Ένωσης με τον Χρήστο Αλεξίου, όπως αναφέρει ο Νικολός Κύρα. Στην Ολλανδία θα μεταβεί και ο Καϊρίνεν για να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Ελλάδας. Εδώ σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό 22χρονο στόπερ Ζινεντίλ Σμαΐλοβιτς στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα για τους Ερυθρόλευκους. Έντονη κινητικότητα στους Πειραιώτες για ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Μεταγραφές εδώ και τώρα. Το σύνθημα του Αλέσιο Λύσης στον ΕΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Στο προσκήνιο παραμένουν οι περιπτώσεις των Παντελή Χατζηδιακού, Σάντα Μαρία, Γιαννούλη, ενός επιθετικού και ενός εξτρέμ. Για ενδιαφέρον, το κεφάλι του Βορρά για τον 27χρονο χάφτη Sporting Γιώργη Κοτζορασβίλη κάνει λόγο η ρεκόρ. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για τον 27χρονο χάφτη Sporting Λισαβόνας Γιώργη Κοτζορασβίλη σύμφωνα με τη ρεκόρ. Αύριο αναμένεται να περάσει ιατρικές εξτάσεις σε ο Μπρανκού Μπαντιό και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως απεκάλυψε ο πρόεδρος της Πράσινης ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media. Η Ελλάδα τέθηκε 71-56 από την Πορτογαλία για την πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Ουκρανία, Ισπανία και Γεωργία, η επόμενη αντίπαλη της Εθνικής. Με 2 γκολ από τον Έρλινγκ Χάαλαν, την Νορβηγία επικράτησε 2-1 της Βραζιλίας και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μείωσε ο Νεϊμάρ στις καθυστερήσεις με εκτέλεση πέναλτι για την Σελεσάου. Στο άλλο παιχνίδι της φάσης των 16, Μεξικό-Αγγλία 2-3. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12.
1: Ελλάδα Sports 94,3. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε μετά από... Άμα έχεις μέσο που... Τα ρουσφέτια δεν υπάρχουν βέβαια.
1: Όχι, δεν υπάρχει το ρουσφέτια, γιατί
0: ή τα ρουσφέτια υπήρχαν εξ από ανέκαθεν πάντα. Να μιλάμε για καλά ελληνικά.
1: Εξ από ανέκαθεν πάντα
0: υπήρχαν τα ρουσφέτια. Άμα έχεις μέσο, εγώ που έφτρωγα ταλαιπωρία να φεύγω 10 η ώρα, γιατί είχε κίνηση ακόμα, έβαλα μέσο τον Μπουρναρά και ο Μπουρναράς το κανόνισε, με κρατάλε μέχρι τις 11, κάτσε μια ώρα παραπάνω, οπότε δεν θα διαμαρτύρεσαι την ώρα που φεύγεις, έχει κίνηση. Ναι. Δεν μου είπες ότι έχει και ώρα αυτοκόλλητο η Θεοδοσία. Καλημέρα, Θεοδοσία.
1: Το έστειλε μετά, στην ώρα του διαλύματος.
0: Δεν μου το είπες.
1: Εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί.

0: Για το μήνυμα που είχε έρθει ο Ευάγγελος Μίχος, κανονικά θα είναι, απλά θα είναι στις 11. Πηγαίνει μία ώρα μετά ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Λοιπόν, 69-39-943-943, τα μηνύματα στο Viber, όλα τα σχόλιά σας, και φυσικά για να μπορέσω κι εγώ έτσι να έχω μια από την κυβέρνηση να με βλέπουν με καλό μάτι,
0: ναι,
1: να σας πω ότι έχουμε αμοργό.
0: Ναι.
1: Κάποιοι από εσάς θα πάνε στην αμοργό, στο 10ο καλό που είναι το γυαλί, στο 5ο του νησιού. Το να πάτε και να μείνετε, επειδή έχω μείνει από την ώρα που θα μπείτε μέσα μέχρι την ώρα που θα φύγετε, που δεν θα θέλετε να φύγετε, θα είναι εμπειρία. Εμπειρία διακοπών. Και φυσικά και ένα γεύμα στο 5ο.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσουμε.
0: Παραπάνω,
1: θα μιλήσουμε. Όχι, θα πάμε αμοργό μετά. Στο τέλος
0: θα πάμε αμοργό.
1: Όλα
0: ναι,
1: τα
0: αλλά όσοι, μετά. Περίμενε. Όσοι δεν πάνε αμοργό, δηλαδή θα μείνουν έτσι.
1: Όσοι δεν πάνε αμοργό, θα πάνε μέχρι το Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Να προσέχουν να μην περάσουν από καμιά πολυκατοικία που πέφτει,
0: ναι,
1: γιατί στα πετράλαια να το καταλαβαίνω. Στο Μαρούσι να πέφτουν πολυκατοικίες.
0: Έπεσε πολυκατοικία και στο Μαρούσι, ναι.
1: Είναι σαν να μου λες ότι παίζει τέννη στο Εγάλιο.
0: Είναι κοντά στο Ψαρονέφερι.
1: Όχι, δεν είναι κοντά στο Ψαρονέφερι. Στο Ψαρονέφερι, λοιπόν, θα πάμε στη δροσερή πλατεία απέναντι. 4 άτομα για ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Έτσι για να...
0: Στην πλατεία την οποία δεν έχω πάει εγώ, να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό να λέγεται, κύριε Γιώργο μας. Να μην τα αποκρίνεις κάποια πράγματα.
1: Και τι έχει πάει στην Αμοργό.
0: Δεν έχω πάει ούτε αμοργό, είναι αλήθεια.
1: Δεν έχει πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει πάει Σύφνο.
0: Σύφνο έχω πάει, ναι.
1: Ναι. Σπέτσες.
0: Ναι. Σπέτσες δεν έχω πάει. Σπέτσες. Αλλά σπέτσες έχω κλείσει από
1: το. Το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο. Ναι.
1: Street food.
0: Street food.
1: Καλημέρα. Στιέφνη. Στιέφνη ή Στιέφνη.

0: σε αυτή του Μητσοτάκη, τα παίρνει τα φάνη που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα και έχει μεγαλουργήσει.
1: Και τα καθιέρωσε.
0: Όχι, τα μόνο τα καθιέρωσε. Τα άκουσε τι είπε ο κ. Τρακόλαπον. Δηλαδή, ό,τι θέλουν να βάζουν και δεν πειράζει. Και δεν πειράζει. Λέει, εμείς τον νόμο τι κάνουμε, τον νόμο που βγάλαμε και πανηγυρίζαμε, το αναδρομικό του Αριουπάγου, οι πολίτες των ταχυτήτων.
1: Είχε πει ότι θα καταργήσει τα φάντς ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, δεν είχε πει, θα φτάσω, και, θα φτάσω και εκεί. Δεν είχε πει ότι θα τα μεγαλουργήσει όμως. Δεν είχε πει ότι θα τους δώσει ό,τι θένε.
1: Ναι, αλλά δεν είπε κάτι ψέματα.
0: Όχι, δεν είπε. Για τον νόμο Κατρούγκαλ όμως.
1: Αυτό τον κατήργησε.
0: Το 19.
1: Ναι.
0: Το 19.
1: Είπε, ναι, το κατήργησε τον νόμο Κατρούγκαλ.
0: Τον καταργήσε το 19.
1: Και τον Ένφια.
0: Α, υπάρχει και. Καλά, τον Ένφια τον είχα ξεχάσει γιατί δεν υπάρχει.
1: Εντάξει.
0: Το νόμο Κατρούγκαλο όμως.
1: Ό,τι σε συμφέρει.
0: Το νόμο Κατρούγκαλο όμως σιγά σιγά τον καταργεί. Αλήθεια, αλήθεια. Άμα ψηφίσουμε Μητσοτάκη τρεις τετραετίες ακόμα, θα έχει φύγει εντελώς ο νόμος Κατρούγκαλο. Μην το βλέπεις έτσι.
1: Όπως και η ακρίβεια θα έχει φύγει τελείως, την οποία την είδε και θύμωσε τώρα για την ακρίβεια, έτσι.
0: Αφού την είπε πάλι προχτές, ναι. Την είπε. Τον είδα και τον είπε.
1: Το έγραψε στην ανάρτηση του χθες το έγραψε.
0: Αυτό το διαβάσα.
1: Για πες πώς το έγραψε ακριβώς.
0: Το ακριβώς δεν μπορώ γιατί.
1: Στο περίπου πες το.
0: Μίλησε για τοξικότητα, μίλησε για στήριξη, μίλησε για οικογένεια, μίλησε για επιδόματα, ότι στηρίζουν την οικογένεια.
1: Επιδόματα.
0: Ναι, μίλησε.
1: Δεν είναι κατά των επιδομάτων ο κ. Μητσοτάκης.
0: Το 15 ήταν κατά.
1: Τι έχει αλλάξει.
0: Το 15 με το 19.
1: Μάλιστα.
0: Από 15 μέχρι 19, δηλαδή εσύ είσαι 4 χρόνια ζωή σου να αλλάξει.
1: Ήταν κακό το επίδομα ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η επιδοματική πολιτική, αλλά τώρα τα επιδόματα.
0: Τώρα δεν λέγεται έτσι όπως το είπε. Λέγεται στήριξη οικογένεια. 150 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Περίμενε, παιδί μου, τι στήριξη οικογένεια. Επίδομα δεν δίνουν.
0: Όχι, είναι στήριξη οικογένεια.
1: Θα τσακωθούμε τώρα.
0: Επίδομα έδινε ο Τσίπρας.
1: Επίδομα δίνουν. Ναι, όμως επίδομα δίνουν.
0: Όχι, στηρίζει την οικογένεια. Στήριξη οικογένεια. Δεν μου πα να πω πώς το έγραψε. Στήριξη οικογένεια.
1: Ναι, εγώ το μεταφράζω. Δίνει επίδομα.
0: Πόσα παιδιά
1: είναι επιδοματική πολιτική.
0: Πόσα παιδιά έχει.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Μηδέν.
0: Ωραία. Άρα δεν παίρνει μία. Δεν στηρίζουμε τη δική σου οικογένεια.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο γκάλωπ, κύριε Γιώργο μας.
0: Το πόσα παιδιά έχεις.
1: Όχι το πόσα παιδιά έχω, γιατί αυτό δεν τίθεται σε θέμα γκάλωπ, γιατί είναι αδιαμφισβήτητο. Ότι αν είναι στήριξη ή επιδοματική πολιτική. Δηλαδή αν συμφωνούν μαζί μου ή μαζί σου, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις. Μαζί μου ή μαζί σου. Λοιπόν, ξεκινάμε και θυμάμαι το τελευταίο. Το ταξί που έδωσε 10 μέρες πριν τις εκλογές ο Τσίπρας στους συνταξιούχους. Για να πάνε το ψηφίσουν. Οι συνταξιούχοι.
1: Ποιο ταξί.
0: Τα λεφτά που τους έδωσε. 10 μέρες πριν τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Οι συνταξιούχοι πήραν τα λεφτά και πήγαν και ψήφισαν Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Μην πω και για αυτούς τώρα. Λοιπόν, αυτό λεγόταν όμως ταξί. Επίδομα. Σου πληρώνει το ταξί να πάει ψηφίσεις. Εμένα. Πήρε το ταξί και πήγε ψήφισε με Μητσοτάκη. Το κατάλαβε αυτό ο Μητσοτάκης ότι αν το πω επίδομα το ταξί και το λέει στήριξη οικογένεια.
1: Μάλιστα.
0: Το ξεκαθάρισε. Διάβασε το χθεσινό, το διάβασε.
1: Το διάβασε το χθεσινό.
0: Στήριξη οικογένεια.
1: Και είναι και επίδομα... μακροσκελή η ανάρτηση και μου παίρνει και ώρα να το διαβάσω κάθε
0: Κυριακή. Τι διαβάζει όλοι.
1: Προσπαθώ.
0: Ήρωα. Λοιπόν, εγώ τα τέσσερα σημεία θα πάνω πάνω, ξέρω εγώ, και μετά δεν. Πολύ γρήγορα.
1: Ναι, είναι λίγο κουραστικό, δεν ξέρω πόσοι το διαβάζουν ολόκληρο αυτό.
0: Όσοι υποχρεώνουν. Λοιπόν, άρα το επίδομα ήταν του Τσίπρα. Το ταξί σου στου ταξιούχου να πάνε το ψηφίσουν.
1: Ναι.
0: Επειδή σου ξαναλέω ότι ο Μητσοτάκης το πήρε χαμπάρι, ότι οι συνταξιούχοι πήραν το ταξί από τον Τσίπρα και πήγαν και ψήφισαν Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Οπότε σου λέει, μην του δώσω εγώ επίδομα και να ψηφίσω κανέναν άλλον. Οικογενειακή στήριξη. Το λέει αλλιώς.
1: Μάλιστα. Καταλώς. Ναι, το λέει αλλιώς, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο.
0: Τώρα πάλι να σου εξηγήσω τα ίδια πράγματα, δηλαδή πόσες φορές να σου το πω. Δεν είναι το ίδιο.
1: Εντάξει, διαφωνούμε. Αλλά δεν
0: είναι οικογενειακή στήριξη. Δεν σου πληρώνω το ταξί για να με ψηφίσεις. Γιατί εσύ μπορεί να πάρει το ταξί και να ψηφίσεις κανέναν άλλο.
1: Συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε.
0: Ναι, καλά, πρώτη φορά είναι. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα του Φιλιού, έτσι.
1: Η Παγκόσμια Μέρα του Φιλιού είναι σήμερα.
0: Ναι, ναι, σήμερα μπορείτε να φιλήσετε όποιον θέλετε. Σαν τη στο κοροπί, την κουμπάρα που φίλησε τον παπά. Το είδα, έτσι.
1: Το είδα, ναι.
0: Ήταν το έκανε γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα του Φιλιού. Μάτσα μούτσα όλες, παιδιά και όλους, όποιον θέλετε. Και μετά μη του. Γι' αυτό προσέξτε ποια θα φιλήσετε.

0: Ο Γιώργος λέει κάποια στήριξη για το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου θα έχουμε. Πρέπει να σου πω ότι είσαι παντελώς ανενημέρωτος και αχάριστος.
1: Τι είπε, επειδή περίμενε, τι είπε ο Γιώργος, γιατί ήμουνα.
0: Κάποια στήριξη για το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου.
1: Εντάξει, τώρα αυτά προχθές είναι κακοπροαίρετα μηνύματα.
0: Ναι, αυτά δεν

0: είναι στήριξη.
1: Που θέλουν να πλήξουν.
0: Αυτά είναι πας. Αυτά είναι πας. Τώρα, αν πάρεις το πας που έδωσε ο Πρωθυπουργός, όταν η Βενζίνη είχε φτάσει στα 2,5 κοντά. Και τη βάλεις
1: τώρα είναι κατά ποδί όμως, δεν βλέπεις.
0: Και τη βάλεις στο αυτοκίνητό σου. Το που πας, που φτάνεις δηλαδή, είναι άλλο θέμα. Αλλά αυτά δεν λέγονται ούτε επίδομα.
1: Μέχρι το Περιστέρι πας πάντως. Εδώ δε, κοντινά δε.
0: Πας δεν πας. Πας δεν πας. Λοιπόν, αυτό να το εξηγήσουμε. Δεν λέγεται επίδομα, δεν λέγεται στήριξη οικογενειακή, αυτό λέγεται πας. Πας δεν λεγότανε.
1: Έχει πολλά πας. Είναι το fuel pass, είναι το market pass, είχαμε πολλά πας. Δεν λύθηκε όμως το πρόβλημα της ακρίβειας έτσι από την. Από το λίγο που έχω καταλάβει, δεν ελήθη.
0: Από πού το έχεις καταλάβει? Από πού το έχεις καταλάβει?
1: Έτσι, από ότι αφού γκράζουμε τον κόσμο εγώ, Γιώργο. Δεν είμαι σαν και εσένα που κλείνουμε σε ένα στούντιο.
0: Δεν μου λες,
1: βγαίνω έξω.
0: Δεν μου λες,
1: βγαίνω στο λαό εγώ.
0: Πας για νυχτερινά μπάνια. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Ναι. Επειδή εσύ αφού γκράζεις το λαό, πας και παίζεις ταύλες στις πλατείες.
1: Σε πλατεία δεν παίζω, όχι.
0: Πίνεις ελληνικό καφέ.
1: Ελληνικό καφέ που πίνω γιατί μου αρέσει.
0: Στις πλατείες με τον κόσμο.
1: Όχι στις πλατείες.
0: Πας και παίζεις τένις με τον κόσμο που παίζει κάθε μέρα.
1: Όχι.
0: Όχι. Άρα λοιπόν, πού ακούς τον κόσμο εσύ? Ούτε τάβλη παίζεις, ούτε τένις παίζεις. Μόνο ο πρωθυπουργός.
1: Στο τένις που ακούσαν τον κόσμο. Τον κόσμο στο τένις.
0: Γιατί δεν έχει κόσμο που παίζει τένις?
1: Έχει, ναι.
0: Ναι, ωραία. Αυτοί δηλαδή δεν μιλάνε, δεν έχουν άποψη.
1: Ο Νίκος, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα από πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις.
0: Θα έχουμε τον πρόεδρο των επαγγελματιών αμέσως μετά.
1: Στις 13 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, κάνουν πρεμιέρα θερινές εκπτώσεις.
0: Θα έχουμε τον πρόεδρο των επαγγελματιών. Τώρα, σε λίγο.

0: Ο Τάσος, ο οποίος λέει καλημέρα, η σάτυρα έχει βρει τον μάστορά της με τον Μητσοτάκη. Και ο Τάκης, ο οποίος λέει καλημέρα κύριε. Καλημέρα και σε σένα κύριε Τάκη.
1: Έχω πει ότι ζούμε λάθος εποχή. Θα έπρεπε να έχουμε Χάρη Κλίν και Πανούση σήμερα. Δύο ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, θα ρίχναμε το γέλιο της αρκούδας κάθε μέρα με τους πολιτικούς μαζεμένους από όλα τα κόμματα που έχουμε. Δηλαδή κάθε μέρα της Βουλής καταρχάς ή των δηλώσεων ή των τηλεοπτικών παρουσιάσεων, κάθε μέρα αυτοί οι δύο άνθρωποι θα μας κάνουν να γελάγαμε τουλάχιστον. Και πάμε να απαντήσουμε στην ερώτηση που έγινε, διότι ο πρόεδρος των επαγγελματιών εδώ, των εμπόρων μάλλον, συγγνώμη, ο κ. Τσαγκάρη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα,
2: καλή εβδομάδα και στους δύο.
1: Πότε ξεκινάνε οι εκπτώσεις λοιπόν, αφού ήταν και ερώτηση ακροατή? Τυχαία ήσασταν μαζί μας?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, πριν πω, θα το πω αμέσως, πριν πω οτιδήποτε άλλο, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η αγορά έχει απογοητευτική εικόνα. Η αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κυριαρχεί μια αβεβαιότητα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον σκληρού ανταγωνισμού και σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει. Τώρα, οι εκτόσεις. Οι εκτόσεις αρχίζουν 13 Εβδόμου. Στις 19 Εβδόμου Κυριακή τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Αν και δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον η κίνηση αυτή, το έχουμε δει από τα προηγούμενα μας ταμεία, θα είμαστε ανοιχτά. Η σεζόν δεν πήγε καλά, οι εκτόσεις θα είναι μεγάλες, θα είναι πάνω από 50% και είναι η τελευταία ελπίδα ρευστοποίησης των αποθεμάτων της σεζόν.
1: Εδώ τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση για να πάμε στο πρώτο σκέλος, αυτό που είπατε, που είναι και αυτό που ενδιαφέρει. Λοιπόν, ξεκινάμε και πάμε και το έχουμε ξαναπεί. Στην ΔΕΘ που μας πέρασε δεν υπήρχατε. Δεν υπήρχαν οι μικρομεσαίοι, ο Πρωθυπουργός δεν ανάφερε καν τίποτα. Δεν είπε καν ούτε καλό ούτε κακό τίποτα για εσάς.
2: Λοιπόν,
1: έχετε μιλήσει με υπουργεία, έχετε μιλήσει με κάποιον, έχετε κάποια υπόσχεση ότι από εδώ και πέρα, έστω προεκλογικά, διότι να πάρετε χρήματα από τράπεζες δεν υπάρχει καμία των περιπτώσεων. Να ρυθμίσετε με 72-73 δόσεις εφόσον έχετε πληρώσει τα προηγούμενα και έχετε αυτό και έχετε διακανονίσει αυτό, όπως και ο Σαμαράς είπε, μου θυμίζει Θεσσαϊκό πρόεδρο, να το εξηγήσουμε, ούτε από εκεί μπορείτε. Δηλαδή ούτε μπορείτε να πάρετε κάποια στήριξη οικονομική. Στην περιφέρεια της Αττικής δόθηκαν 140 εκατομμύρια σε επιχειρήσεις, οποίες και εσείς ήσασταν εκτός. Δεν πήρατε μία. Για τη στήριξη από το Ταμείο Ανάπτυξης που ήταν και αυτά. Περιμένετε από κάπου, δηλαδή όταν τελειώσει το εμπόρευμα, από κάπου να πάρετε χρήματα για να μπορέσετε να πληρώσετε, γιατί δεν υπάρχουν γραμμάτια και επιταγές. Όπου κάνω λάθος, διορθώστε με, όπως στο παρελθόν, να αγοράσετε και να δώσετε μια πεντάμινη επιταγή το εμπόρευμά σας για να το πουλήσετε.
2: Επιταγές υπάρχουν, αλλά οι τράπεζες δεν
1: δίνουν. Αυτό λέω, δεν υπάρχουν πια.
2: Δεν δίνουν πια. Καρνέ.
1: Άρα λοιπόν, καταρχήν, τι στήριξη θέλετε να πάρετε?
2: Υπάρχει μια απουσία διαλόγου με την πολιτεία και αυτό δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό. Οι θεσμικοί φορείς, όπως είμαστε εμείς, παραμένουμε εκτός συζήτησης. Και εμείς είμαστε οι άνθρωποι που γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις δυσκολίες, αλλά και τις δυνατότητες που έχει η πολιτεία. Οι αποφάσεις λοιπόν της πολιτείας είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα. Αποφασίζει μόνη της. Παραδείγματος χάρη, να πω. Πολύ θετικό μέτρο ήταν ότι αύξησε το ακατάσχετο από 1.250 ευρώ στα 1.600. Αυτό ήταν για το δημόσιο. Για τους ιδιώτες, για τα φαν δηλαδή, το ακατάσχετο ήταν 1.500. Δεν έπρεπε αντίστοιχα να γίνει 1.900. Δεν το έκανε. Το έκανε μόνο για το δημόσιο που ήταν εύκολο. Άρα χρειαζόμαστε ένα τακτικό και ουσιαστικό διάλογο με την πολιτεία. 5 φορές έχουμε στείλει έτοιμα για συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και δεν κατέστη δυνατόν. Να του πούμε ότι δεν είναι μόνο όλα τα μέτρα που πρέπει να πάρει να έχουν δημοσιονομικό κόστος. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος.
1: Όπως πείτε μας ακριβώς τι ζητάτε.
2: Παραδείγματος χάρη, το 2022 τότε ο Υπουργός Ανάπτυξης με ένα νόμο το 4965 απελευθέρωσε τις προσφορές. Τώρα στην αγορά όποιος κάνει ό,τι θέλει, όποτε το θέλει. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν διαρκείς προσφορές και εκτόσεις. Τι διορμή και δύναμη να έχουν οι εκτόσεις αυτή τη στιγμή, αφού από τον Απρίλιο που ξεκινήσαμε διαρκώς εκτόσεις. Το πάμε μετά το χειμώνα, Black Friday 2,5 μηνών δηλαδή τι, πώς θα βγουν τα γενικά έξοδα των επιχειρήσεων? Θέλει να μπει μια τάξη στην αγορά και αυτή θα μπορούσε να την κάνει, εμείς έχουμε την πρόταση. Να υπάρξουν οι προσφορές, δύο αναεπιχείρηση, ανασεζόν αναεπιχείρηση. Και να υπάρξει και ένα συντεταγμένο τριήμερο εκεί στο Νοέμβριο για να ενταχθεί η Black Friday μέσα. Δεν μας δέχεται ο Υπουργός, δεν θέλει ούτε καν να σταθεί. Αυτοί που έχουν τη δύναμη της επικοινωνίας και της διαφήμισης, οι γίγαντες δηλαδή, κυριαρχούν αυτή τη στιγμή. Και εσείς θα μας καλείτε μόνο σαν έθιμο να σας πούμε για τις εκτόσεις σε λίγο καιρό. Ο θεσμός έχει αδυνατήσει. Αυτό είναι. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν εκτόσεις πια. Καλούμε όμως τους καταναλωτές να κατέβουν, γιατί εμείς σχεδόν θα εκποιήσουμε τα προϊόντα μας όλα. Γιατί τα μαγαζιά πρέπει να ανανεωθούν και τα εμπορεύματα που έχουν πρέπει να πληρωθούν. Τα γενικά έξοδα πρέπει να πληρωθούν. Και αυτό σημαίνει ότι θα τα δώσουμε κάτω του κόστους. Αν η πολιτεία δεν σταθεί δίπλα μας, το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε δύο χρόνια από τώρα θα έχει κλείσει.
1: Μα κάποτε λέγαμε το να βρούμε να νοικιάσουμε ένα μαγαζί στη Σκουφάη θα ήταν όνειρο, θα πρέπει να πεθάνει κάποιος και να ξεμείνει. Τώρα αυτή τη στιγμή και στη Σκουφά βλέπουμε μαγαζιά κλειστά.
2: Παντού θα δείτε.
1: Και Βουκουρεστίου το ίδιο, δηλαδή μιλάω για τους πιο ακριβούς δρόμους της Αθήνας, έτσι.
2: Κύριε Γεωργιάδη, ακούστε λίγο. Όταν ένα ενίκιο είναι 3.000, ένα κατάστημα για να λειτουργήσει θέλει και 3 άτομα προσωπικό. Ή με την ψηφιακή κάρτα και όλα αυτά που είναι σωστά. Έτσι. Αυτό τα 3 χιλιάρικα ή τα 3,5 γίνονται 11. Τα γενικά έξοδα. Με τις ασφαλιστικές φορές, με τις αυξήσεις του κατώτου μισθού που πήγαν όλες στα σούπερ μάρκετ και στην ενέργεια και στα εργαστική επιβάρυνση και δεν ξαναγυρίζουν στην αγορά, είναι 11. 11.000 να πουλάς ένα μπλουζάκι και δίνεις 15 ευρώ. Δεν μπορεί να βγουν εύκολα. Δηλαδή τα 11 είναι, μπορεί την ημέρα να είναι 700 ευρώ. Τα 700 ευρώ δεν βγαίνουν εύκολα. Την ημέρα. Δεν τα κάνεις ένα τζίρο.
1: Ναι, κύριε Τζαγκάρη, μόνο να σας πω, πάνω σε αυτό που είπατε, γιατί έχω και μηνύματα που λένε ότι άμα υπάρχουν τέτοιες προσφορές, δηλαδή ξαφνικά στην τύχη αριθμή ένα κουστούμι από 100 ευρώ το δίνει 30, φαντάσου πόσα βγάζει. Το λέει ο κόσμος.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Ακούστε λίγο.
0: Ναι, ισχύει. Υπάρχει
2: αυτή η άποψη. Το πόνο είναι ξεκάθαρο να το ακούσει και οι ακροατές σας.
0: Ναι.
2: Τα επώνυμα προϊόντα καταρχήν, αυτά που είναι, τα θεωρούμε brands, έτσι, φίρμες, μας ορίζουν την τιμή. Και η τιμή από την τιμή που αγοράζεις είναι 2,4 επιπλέον. Δηλαδή μαζί με το φόρο, το ΦΠΑ που είναι 20% από την τιμή. Δηλαδή το 50 το πουλάμε 124. Βγάλετε το ΦΠΑ που είναι, μένουν 90 ευρώ, 95 ευρώ. Δεν πουλιέται ποτέ το προϊόν 95 ευρώ, γιατί υπάρχουν διαρκείς προσφορές, πουλιέται 70. Άρα κερδίζεις ένα 20-άρικο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όποτε θέλετε καλέστε με να σας κάνω την ανάλυση. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Τι βγάζει? Το πολύ πολύ το αγοράζει 50 ευρώ, το πουλάει 100 συν το ΦΠΑ. Αυτό είναι που... Και δεν πουλιέται σε αυτή την τιμή. Εγώ είχα μια επώνυμης φίρμας, να μην κάνουμε διαφήμιση, 10 καταστήματα που έδινε αυτό το όριο 2,3. Λοιπόν, τα έκλεισα και τα 10. Δεν μπορείς να βγάλεις τα γενικά έξοδα. Τα οποία, να σας πω ένα πράγμα σοβαρό. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να μας κάνει χωρίς δημοσιονομικό κόστος? Θα μπορούσε να μας κάνει μια επαγγελματική στέγη, η οποία καταργήθηκε επί μνημονίου. Τώρα, μόλις τελειώνει το μισθωτήριο, αμέσως μας λέει ο ιδιοκτήτης διπλασιάζεται. Από 4-8. Προσπαθούμε να αναζητήσουμε μια στέγη αλλού, πιο δίπλα, παραδίπλα, και λέει ελάχιστος χρόνος μίσθωσης 3 έτη. Όχι κύριε, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε, άρα να κλείσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να μετεστεγαστούμε πιο δίπλα. Άρα τι ζητάμε? Μια επαγγελματική στέγη 9 ετών ελάχιστο χρόνο μίσθωσης ή 6 χρόνια με τριμερή παράταση, με μονομερή παράταση 3 χρόνια για αυτούς που πληρώνουν κανονικά το ενίκιο τους. Συνεπής, αυτό δεν πρέπει να μας το κάνει? Ή δεν πρέπει να ακούσει η κυβέρνηση?
1: Μα για να τα ακούσει, ο Υπουργός, για να τα ακούσει αυτό ο Υπουργός, αν και δεν μπορεί η Πουρναρά, δεν μπορεί τώρα, έχει ετοιμάσει δικαστήρια. Δεν προλαβαίνει. Δεν θα προκάνει. Θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι βάζω ένα κλειδί στην πόρτα και ανοίγω ένα μαγαζί. Είναι ότι δημιουργώ ένα πελατολόγιο, δημιουργώ κάποιους ανθρώπους που τους χτίζω σιγά σιγά. Δεν έρχονται με το κλειδί στην πόρτα. Και αν αλλάξω μαγαζί, απλά πράγματα. Ο κόσμος που με ξέρει, μέχρι να με ξαναγνωρίσει, είναι σαν να τους φτιάχνουν από την αρχή.
2: Θέλω να μου πείτε τι θα γίνει όταν μετά από 2-3 χρόνια ανοίξει το ελληνικό. Πείτε μου ποια αγορά θα παραμείνει περιφερειακή. Έτσι, ναι. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για την Ερμού. Έτσι, η Ερμού που των 40.000 και τον πολυεθνικό, 40.000 ενίκιο και πολυεθνικό, πέτε μου ποια αγορά.
1: Ό,τι έμεινε στο
0: Μαρούσι.
1: Ό,τι έμεινε στο Μαρούσι με γνωστή επιχείρηση που άνοιξε.
2: Αυτό θα γίνει. Άρα λοιπόν και εμείς, κατά βάση, έχουμε στα καταστήματά μας που είμαστε μια οικογένεια με το προσωπικό μας, έχουμε μεγάλους ανθρώπους, 50 ετών, 55 ετών που είναι εργαζόμενοι. Αυτοί τι θα γίνουν οι άνθρωποι?
1: Θα τους πάρουμε στους δήμους αυτό το 55-62 για να πάρουν μια σύνταξη. Και να τους βάζουμε να καθαρίζουν την κλαδιά.
2: Να κάνω μια άλλη ερώτηση έτσι για προβληματισμό, που δεν αφορά το θέμα που συζητάμε τώρα. Εκεί στο ελληνικό θα χρειαστούν 40.000 άτομα. Θέσεις εργασίας σε όλα τα πράγματα εκεί πέρα. Αυτοί πού θα βρεθούν?
1: Θα τους κάνουμε εισαγωγή.
2: Εισαγωγή θα πάρουν, ας πούμε, τον Πακιστανό από εκεί και θα τον
1: τους κάνουμε εισαγωγή. Μα θα το δείτε. Θα τους κάνουμε εισαγωγή.
2: Δεν
1: είναι πολύ απλή απάντηση. Θα τους κάνουμε εισαγωγή. Αυτό είναι εύκολο.
2: Ναι, δηλαδή.
1: Γιατί δεν θα είμαστε και οι μόνοι στην Ευρώπη.
2: Μπορούμε να συζητήσουμε με την πολιτεία και καταλαβαίνουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να σβήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ελλάδα είναι δομημένη διαφορετικά.
1: Ήτανε, κύριε Πρόεδρε.
2: Και ένα μαγαζί από κάτω.
1: Ήτανε. Ο στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να μην υπάρχουν οι μικρομεσαίοι. Η ταβέρνα στη γειτονιά, το συνεργείο στην γειτονιά, όλα αυτά με κάποιο τρόπο πρέπει να τα κλείσουμε για να υπάρχουν μόνο μεγάλες αντιπροσωπείες. Νομίζω ότι αυτό είναι, το έχουν καταλάβει όλοι.
2: Αν ανήκουν στους Έλληνες, να πω ναι, αλλά εδώ αυτό που γίνεται η επίθεση γίνεται από ξένους γίγαντες. Ειδικά στο δικό μας το εμπόριο, το λιανικό ας πούμε, και ιδιαίτερα των ρούχων, αλλά και γενικότερα. Τώρα είδατε τι απόφαση πήρε η Ευρώπη, η οποία αυτοκτονεί και στην Ευρώπη χτίζεται ένα παράλληλο εμπόριο χωρίς κανόνες. Δηλαδή, τα 3 ευρώ που έβαλε, που δεν ξέρουμε πώς θα εισπράχνουν, μπορείτε να μου πείτε πώς θα εισπράχνουν, λένε ότι άκουγα εγώ συναδελφούς που λέγανε αυτά θα επιβληθούν στις πλατφόρμες. Αυτή τη στιγμή έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα, ας πούμε, 100.000 δέματα την ημέρα. Πώς θα εισπράξουν?
1: Θα κάνετε μια μικρή υπομονή, Πρόεδρε, γιατί πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα μας και ερχόμαστε μια μικρή υπομονή, δύο λεπτά. Εσείς 69-39-943-943, ο κ. Τσακάλης, ο Πρόεδρος, είναι στην, των εμπόρων είναι στην γραμμή μας, θα παραμείνει αν έχετε ερωτήσεις.

0: Interbeten, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Interbeten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ
0: κύριε
1: είμαστε.
0: Γεωργιάδη μας.
1: Κύριε Πουρναρά, ναι. Εκπομπή Ελλάδα σήμερα, η οποία εγκαίνια.
0: Ναι, μέχρι τις 11.
1: Καλή μας αρχή. Μας δώσαν μια ώρα παραπάνω αυτό, επειδή έβαλα και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Τσαγκάρης, ο πρόεδρος των εμπόρων. Κύριε Τσαγκάρη.
2: Ναι, ναι.
1: Από σήμερα ξεκινήσαμε το 9-10, έγινε 9-11. Έβαλα μέσον. Έφευγα στις 10 και κίνησε ο δρόμος. Οπότε έβαλα μέσον τον Πουρναρά να με κρατήσουν άλλη μια ώρα και όταν θα φεύγω να μην έχει κίνηση.
2: Θα έχει όλο το καλοκαίρι κίνηση. Δεν θα πάει ο κόσμος τόσο πολλές διακοπές.
1: Α, το φροντίζουμε και αυτό. Δίνουμε δώρο τώρα. Την Παρασκευή κληρώνουμε αμοργό. Κληρώσαμε Σύφνο, κληρώσαμε Σπέτσες. Μπας και πάει από εμάς, από τον Ελλάδα.
2: Αλλά σε πεντάστερο όμως.
1: Σε πεντάστερο, αμοργό σε πεντάστερο. Έτσι είναι. Τι. Είναι ο Πουρναρά.
0: Ή δίνουμε, δεν δίνουμε. Ναι, ολοκληρώνουμε.
2: Έλεγα προηγουμένως και να με ακούσετε, ναι, ότι παρά το θετικό μήνυμα που εκπέμπει το τέλος που επευλήθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση
1: τα 3 ευρώ
2: για τις ασιατικές πλατφόρμες, είναι κυρίως εισπρακτικό. Δεν πρόκειται να ανακόψει τη μεταφορά κατανάλωσης προς τις ασιατικές και τουρκικές πλατφόρμες. Να πω ένα παράδειγμα εδώ.
0: Ναι.
2: Έτσι, να πω πρώτα ότι ένα τέλος 3 ευρώ δεν θα αλλάξει τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών. Παραδείγματος χάρη, όταν κάνει με μια τουρκική πλατφόρμα 70 ευρώ ένα φουστάνι, να πούμε, έτσι. Δηλαδή τα 3 ευρώ θα εμποδίσουν την κυρία να το πάρει. Άρα λοιπόν εδώ και γεννάται επίσης το ερώτημα ότι
1: ο Τάσος, συγγνώμη, επειδή μας αφορά, ο Τάσος λέει δυστυχώς οι μικροί ανάλγητοι σε όλους τους τομείς πρέπει να κλείσουν. Αυτό λέει.
2: Εντάξει,
1: και ο πρόεδρος.
2: Αλλά πούμε όμως ότι εδώ το βασικό είναι ότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος των προδιαγραφών της ασφάλειας των προϊόντων από την Ευρώπη. Και επίσης να πω ότι η Ευρώπη άργησε πάρα πολύ, γι' αυτό σας είπα ότι αυτοκτονεί. Τώρα έχουν οργανωθεί, κάνουν αποθήκες στην Πολωνία, κάνουν αποθήκες στη Βουλγαρία και θα έρχονται τα προϊόντα από εκεί. Τώρα πώς θα υπολογιστεί τα χρήματα που θα παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία από το 2028 θα ουσιαστικά θα κάνει την πλήρη νομοθεσία της. Έχει τελειώσει εκεί, παίζονται μεγάλα συμφέροντα και μεγάλα παιχνίδια μεταξύ των μεγάλων χωρών. Και η Ελλάδα δεν έπρεπε να ακολουθήσει. Η Ελλάδα έπρεπε να επιβάλλει ένα εθνικό τέλος και να τελειώνει εκεί.
1: Λοιπόν, κύριε,
2: δηλαδή, αν θέλετε τα πράγματα να πάνε στη Βουλγαρία και μετά να έρθουν εδώ, εμείς δεν θα κάνουμε τους εισπράκτορες για τις ασιατικές πλατφόρμες. Πηγαίναν στη Βουλγαρία
1: για να κλείσουμε την κουβέντα.
2: Μάλιστα.
1: Για να κλείσουμε την κουβέντα μας, λοιπόν. Εσείς θα φτάσουμε μέχρι τη ΔΕΘ, γιατί είμαστε και προεκλογικά και ζητάτε. Ένα, επαγγελματική στέγη. Δύο, χρηματοδότηση.
2: Κοιτάμε. Πρώτον. Θα τα πω, σας παρακαλώ και να ακούσετε και επιγραμματικά. Μια ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων με δυνατότητα επανένταξης των ήδη ρυθμισμένων. Γιατί μια εταιρεία με χρέη πριν το 23 δεν υπάρχει που να μην τα έχει ρυθμίσει. Γιατί αν δεν τα έχει ρυθμίσει θα τις είχαν κατασχέσει στους λογαριασμούς η ΑΔΕ και το ΚΕΑΟ.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν τι κάνει, πληρώνει τα παλιά και ρυθμίζει τα καινούργια που βγαίνουν. Πληρώνει τα παλιά και ρυθμίζει τα καινούργια. Αυτό είναι. Άρα θέλουμε μια δυνατότητα μέχρι χθες να επαναρρυθμιστούν. Αυτή είναι η πραγματική ανάγκη.
1: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο είναι ένα κατάσχετο λογαριασμό ίσου με τα λειτουργικά έξοδα μιας επιχείρησης, αναλόγως το μέγεθός της. Αυτό είναι δεύτερη ευκαιρία. Και μετά θέλουμε την επαγγελματική στέγη, που να είναι 9 έτη, και σοβαρό είναι η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου προσφορών και εκτόσεων. Δηλαδή να αλλάξει ο νόμος που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης το 49-65 του 2022 και να περιορίσει τις προσφορές. Και αυτό είναι. Και να, η Ελλάδα να κάνει ένα... ναι. Τώρα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις τα λειτουργικά τους έξοδα. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν ξέρω πώς θα λυθεί. Ένα θέμα που δεν ξέρω πώς θα λυθεί. Πάντως το βασικό είναι η πολιτεία να συνομιλεί. Να συνομιλεί. Αν συνομιλήσει πραγματικά, με ενδιαφέρον θα βρεθεί λύση. 350 άτομα έχει πάρει για να ελέγξει τώρα. Ξέρετε που θα καταλήξουν όλοι αυτοί, την καινούργια αρχή. Θα καταλήξουν στο μαγαζάκι, να του λέει γιατί την έχεις την τιμή έτσι και δεν την έχεις διαγράψει έτσι για να βάλεις την καινούργια κλπ.
1: Μάλιστα, κύριε Τσαγκάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κύριε Πρόεδρε,
1: θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα,
2: ευχαριστώ
0: καλημέρα.
2: Για την δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Τώρα επάνω, έχουν δίκιο. Δηλαδή σου λέει να έχεις ρυθμίσει τα προηγούμενα και να σου κάνει 73 και να ρυθμίσεις τα επόμενα.
0: Μα ρε αδερφέ. Έτσι πάει όμως.
1: Ρε αδερφέ, άμα έχω όλα αυτά τα λεφτά, θα είχα πάει να τα πληρώσω και θα ήμουν καθαρός. Η επαγγελματική στέγη. Εννοείται ότι η επαγγελματική στέγη γι' αυτό έγινε κάποτε. Από τη στιγμή που εγώ πληρώνω τον νίκη μου κανονικά και δεν έχει τέτοιο θέμα, η επαγγελματική στέγη δεν είναι αλλάζω μαγαζί κάθε μήνα, κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια. Δημιουργώ ένα πελατολόγιο εκεί που έχω φτιάξει ένα μαγαζί. Ο κυρίος υπουργός.
0: Το οποίο όμως, πολύ δύσκολα θα ακολουθήσει αν εσύ αλλάξει στέγη και πας κάπου
1: αλλού.
0: Πολύ δύσκολα θα ακολουθήσει.
1: Εννοείται. Να σου πω, ο κύριος υπουργός είναι εκεί, έτσι. Παρά τα δικαστήρια είναι εκεί.
0: Αμέ, αμέ. Τα είδα.
1: Τα ετοιμάζει τα δικαστήρια.
0: Τα έλεγξα χθες το βράδυ. Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι όλες τέσσερις. Ναι, ο κύριος Φλωρίδης, ο κύριος Θεοδωρακάκος είναι όλοι.
1: Δεν μου πειράτε τον κύριο Φλωρίδη.
0: Ο κύριος Φλωρίδης δεν φεύγει.
1: Έχω βάλει μέσω.
0: Και να δούμε, Γιώργο, αν στην ΔΕΘ, η οποία θα είναι και μια ΔΕΘ προεκλογική,
1: εκεί
0: θα ανακοινωθούν πράγματα για τους μικρομεσαίους. Γιατί εκεί υπάρχει βαθιά πεποίθηση ότι θα ανακοινωθούν διάφορα.
1: Κοίταξε, ο Πρωθυπουργός είπαμε, την είδε την αύξηση.
0: Την ακρίβεια.
1: Την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Την είδε
0: και θύμωσε.
1: Ναι. Και από τη στιγμή που την είδε και θύμωσε, προεκλογικά θα λύσει το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Ό,τι πάρουμε από τα σούπερ μάρκετ, το έχω πει πόσο καιρό τώρα, δεν θα το πάρουμε. Οι εκπτώσεις που θα πάρουμε από το Σεπτέμβρη από τα σούπερ μάρκετ, οι εκπτώσεις που θα είναι πραγματικές για πρώτη φορά και δεν θα είναι σε πάτους παπουτσιών και σε κατσαριδοκτώνα, θα είναι κανονικές, δεν δίνουν αν δεν πάρουν. Είναι δουνε και λαβίν.
0: Ναι. Άρα τι θα.
1: Τις Κυριακές.
0: Τι θα πάρουν δηλαδή.
1: Τις Κυριακές καταρχάς.
0: Ναι. Υπάρχει τραγούδι.
1: Το λέω και το ότι έγινε απεργία για να κατοχυρωθεί η Κυριακή ως αργία. Σήμερα που δεν το συζητάνε, πόσο καιρό το έχουμε πει εδώ σε αυτή την εκπομπή?
0: Αρκετές μέρες πριν.
1: Το Σεπτέμβρη θα το δούμε, είναι κοντά. Είναι κοντά ο Σεπτέμβρης. Λοιπόν, επειδή μέχρι τώρα τα πήγαμε με βάρος, με άγχη, με.
0: Με. Περιμένω να βρεις μια λέξη άλλη.
1: Να βρω μια λέξη άλλη. Δεν θέλω να την πω. Γιατί δεν θέλω να την πω.
0: Πάμε ένα ταξιδάκι.
1: Πάμε ένα ταξιδάκι. Πού θα πάμε? Στο 10ο καλό.
0: Στο 10ο καλό.
1: Παιδιά, επιλέξαμε ότι θα το κληρώσουμε την Παρασκευή 10 του μήνα, επειδή ακριβώς το 10ο καλό είναι το Αιγιαλής που είναι στην Αμοργό. Η κυρία Γιανακόπουλη, ιδιοκτήτρια του Αιγιαλής, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
3: Καλή
1: εβδομάδα.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Το 10ο καλό, το Αιγιαλής που κληρώνουμε εδώ στην Ελλάδα 943, εδώ στην εκπομπή μας. Έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε αυτοί που δεν έχουν έρθει. Εμείς που έχουμε έρθει, έχουμε βαρεθεί τα χρόνια που δεν έχουμε πλησιάσει ακόμα.
3: Χαιρόμαστε που το Αιγιαλής είναι ένα από τα αγαπημένα σας ξενοδοχεία στην Αμοργό. Και το νησί μας φυσικά είναι ένα από τα αγαπημένα σας, το έχουμε καταλάβει αυτό και μας ευχαριστεί ιδιαίτερα.
1: Και έκανα κοπούλη, εγώ ερχόμουν στο νησί όταν τότε το μοναδικό ήταν τα κατάπολα. Μέχρι τη χώρα και μετά για να πας στην Αιγιάλη έπρεπε να έχεις 4x4 και αυτό με δυσκολία. Από τότε ερχόμουν και οι διάφορα πάρτις που κάναμε στην παραλία εκεί στην Αιγιάλη. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο να φτάσεις καταρχάς. Τώρα μιλάω για πολλά χρόνια πίσω.
3: Βέβαια, φως στην Αμοργό, στην Αιγιάλη, το φως έφτασε το 1986, επειδή τότε ήρθε και ο δρόμος. Τότε συνέβησε τα δύο μέρη, τα δύο λιμάνια, την Αιγιάλη και τα Κατάπολα. Και γι' αυτό άλλωστε είχαμε και δύο λιμάνια στην Αμοργό, γιατί δεν υπήρχε οδική επικοινωνία για να μπορέσει ο κόσμος να πληροφορηθεί.
1: Μας ακούτε?
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Μιλάμε τώρα για ένα ξενοδοχείο που είναι το μοναδικό πεντάστερο του νησιού, όπου κάνω λάθος διορθώστε με, πισίνες, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήρια, μπαϊκιόγκα, αλλά μην ξεκινήσουμε από αυτά, να ξεκινήσουμε, όλα αυτά θα πάνε να διορθώσουν το προηγούμενο που έχει, γεύσεις στο γνωστό εστιατόριο του ξενοδοχείου.
3: Αμβροσία, καλό ρέστορα, γιατί παράλληλα με τις ωραίες γεύσεις, την ωραία θέα που προσφέρουμε, έχουμε πάντοτε και έκθεση, κάποια έκθεση ζωγραφικής, φωτογραφίας, κάτι καστικό που συνδυάζει την γεύση με αυτό το κομμάτι του πολιτισμού.
1: Για να καταλάβει ο νικητής μου ότι θα έχει τις μέρες δύο διανυκτερεύσεις σε αυτό το ξενοδοχείο και ένα γεύμα στο Αμβροσία ή δείπνο ανάλογα. Ο νικητής μας, για να καταλάβει πού τον στέλνουμε. Έχεις φάει στο Αμβροσία και πρώτα.
0: Δεν έχω φάει στο Αμβροσία.
1: Είδες και γι' αυτό. Για πείτε μας τώρα και οι δύο-τρεις γεύσεις που όποιος έρθει θα πρέπει να διαλέξει από την Αμοργό. Έχετε γράψει και ένα βιβλίο, κύριε Γιανακοπούλ, πάνω σε αυτό.
3: Ναι, βεβαίως, έχω γράψει ένα βιβλίο με συνταγές της Αμοργού αλλά και της Ελλάδας, γιατί απευθύνεται και στους ξένους επισκέπτες. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια διπλωματία κατά κάποιο τρόπο μέσω της γαστρονομίας. Λοιπόν, η Αμοργός έχει να προσφέρει πολλές ιδιαίτερες γεύσεις. Μάλιστα, είναι οι περισσότερες συνδεδεμένες με το αμοργιανό κατσικάκι. Υπάρχουν πάρα πολλά κατσικάκια στο νησί. Οπότε, πολλές συνταγές είναι συνδεδεμένες με το κατσικάκι. Έχουμε γεμιστό κατσικάκι, που είναι η παραδοσιακή συνταγή του Πάσχα, η πασχαλινή συνταγή της Αμοργού. Έχουμε το πατατάτο, πασίγνωστο, διότι γίνεται και στα πανηγύρια της Αμοργού. Το 15 Αύγουστο στην Παναγία, στη Λαγκάδα, 25-26 στην Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή, μας έρχεται τώρα. 1 Ιουλίου στους Αγίους Αναργύρους. Είναι πάρα πολλά τα πανηγύρια που γίνονται στο νησί και πάντοτε υπάρχει πατατάτος. Είναι κατσικάκι κοκκινιστό με πατάτες, με βότανα αμοργού, με κρασί. Είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο αυτό το πιάτο. Και φυσικά υπάρχουν τα άλλα πιάτα που είναι συνδεδεμένα με το φάβα της Αμοργού, ένα από τα πιο νόστιμα φάβα που υπάρχουν στην Ελλάδα και που είναι και αναγνωρισμένο ως ιδιαίτερο με πολύ ειδικές ιδιότητες. Έχει αποδειχθεί ότι είναι κατά του Πάρκινσον, βοηθά εναντίον του Πάρκινσον το φάβα της Αμοργού, λόγω του ειδικού φυτού.
0: Μάλιστα.
3: Λόγω του εδάφους του νησιού μας. Υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές στην Αμοργό, ωραίες.
1: Πώς ξεκίνησε η σεζόν, κύριε Γιαννακοπούλη, πώς πάνε τα πράγματα στο νησί?
3: Ξεκίνησε αρκετά καλά, πολύ καλά ξεκίνησε, μπορώ να πω. Από το Πάσχα όπως κάθε χρόνο.
1: Το ρωτάω γιατί και όταν είναι νωρίς το Πάσχα συνήθως δημιουργείται ένα τεράστιο κενό που είναι και πρόβλημα για τους επιχειρηματίες αυτό. Γιατί έχουν το προσωπικό τους, έχουν κάνει να ανοίξουν Πάσχα και μετά το κενό αυτό δεν βοηθάει, γι' αυτό ρωτάω.
3: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Εμείς στην Αμοργό και ιδιαίτερα στο ξενοδοχείο Αιγιαλής προσπαθούμε να προσφέρουμε στους επισκέπτες και άλλα πράγματα εκτός την διαμονή, διάφορες εμπειρίες, ιδιαίτερα βέβαια για τους ξένους. Οι Έλληνες αυτούν για το ελληνικό Πάσχα, αλλά για τους ξένους που συνδέεται και με το καθολικό Πάσχα, αλλά και με την ιδιαιτερότητα που έχουν στα ταξίδια τους να έρχονται και σε άλλες εποχές, όχι μόνο στη πολύ υψηλή περίοδο. Προσφέρουμε διάφορες εμπειρίες που τους βοηθάνε, τους προσελκύουν. Δηλαδή υπάρχουν τα περπατήματα στο νησί, τα ωραία μονοπάτια, τα βότανα.
1: Να πληροφορήσω, συγγνώμη, όσες κυρίες πάτε στην Αμοργό, πάρτε και αθλητικό.
0: Όχι τα κούνια.
1: Πάρτε και αθλητικό. Χρειάζονται και τα κούνια, αλλά πάρτε και αθλητικό, γιατί όποιος θέλει έχει περπάτημα ωραίο.
3: Πολύ ωραίο περπάτημα, με πολλές εμπειρίες καθοδόν, δηλαδή διάφορα μνημεία γεωργικά, αλόνια, πηγάδια, μήλους, διάφορες εκκλησίες, διάφορα αρχαιολογικά σημεία που μπορεί να επισκεφθεί καθοδόν ο επισκέπτης, βυζαντινά μνημεία, εννοείται το μοναστήρι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, είναι ο Άγιος Γιώργος ο Βαρθεμίτης με η θέση του αρχαίου Ιδρωμαντίου, η Αγία Παρασκευή, ο Σταυρός, στην Αιγιάλη, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, τρομερά μονοπάτια που καθοδόν ο επισκέπτης απολαμβάνει και την φύση την ωραία.
1: Και μια και είπαμε φύση ωραία, να κλείσουμε, γιατί όπως και να το κάνουμε, εμείς οι λίγο πιο μεγάλοι θυμόμαστε το απέραντο γαλάζιο. Μιλάμε για πολλές και διαφορετικές παραλίες που μπορεί να κολυμπήσεις, έτσι.
3: Ακριβώς. Η Αμοργός έχει πολλές παραλίες, όχι πάρα πολύ μεγάλες, εφόσον το νησί μας είναι στενό μακρό, όπως ξέρετε, αλλά έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες σε όλο το μήκος της και κυρίως και όλες είναι αμμουριές βασικά. Είναι αμμουριές και ο κόσμος τις απολαμβάνει. Σε πολλές πάει με το αυτοκίνητο, σε κάποιες πρέπει να περπατήσει. Πάντως πραγματικά οι παραλίες της Αμοργού αρέσουν πάρα πολύ στους επισκέπτες.
0: Ωραία.
1: Κυρία Γιαννακοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε και άλλη σύνδεση με την Αμοργό την Παρασκευή στις 10 με το 10ο καλό το γυαλί.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα και σε όλους τους ακροατές καλό καλοκαίρι. Με υγεία για όλους.
1: Να είστε καλά.
0: Επίσης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Do you think about me?
0: Έλα κύριε Γιώργο μας.
4: Εδώ.
0: Και θέλει να πάει κόσμο στο Αιγαίλη στην Αμοργό, έτσι.
4: Αυτό το βλέπω, θέλει, αλλά κύριε Πουρναρά, πλούσιους φίλους έχετε. Λέει ο Τάσος. Αφού εσύ κανόνισες στην Αμοργό, κανόνισες στο Πεντάστερο, γιατί είσαι κυβερνητικός.
0: Είμαι κυβερνητικός τώρα.
4: Μήπως τα πήρε από την κυβέρνηση. Τέτοια πράγματα.
0: Βαριά έκφραση.
4: Μήπως η κυβέρνηση να έχει ολισβερίσει για τέτοια οικονομικά. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Να μην ψάξουμε το έσχε σου.
0: Όχι.
4: Το πόθεν.
0: Το πόθεν, ναι.
4: Το πόθεν είναι το θέμα όμως. Γιατί είναι. Αυτό τα έσχε τα βλέπουμε. Τα πόθεν δεν ξέρω. Μήπως σου έχει κάνει κανένας καμιά δωρεά.
0: Όχι, τίποτα.
4: Δεν ξέρω.

0: Καλημέρα, Διαμαντή. Λοιπόν, είπαμε, αμοργό, είδατε περίπου πού θα πάμε, πού θα πάτε.
1: Αθλητικά παπούτσια να έχετε μαζί σας, ναι, όποιος το κερδίσει.
0: Ναι, τα κορίτσια να έχουν και εκτός από τα τακούνια, γιατί εντάξει, το γυαλί σου όταν θα πας στα Αμβροζία, θες και να ντυθείς και να βαφτείς, είναι κάπως. Αν δηλαδή το παίρνει, το σηκώνει και άλλα μέρη. Αλλά άμα δεν θα περπατήσεις τη χώρα, αν θες να πας σε κάποιες ταβερνούλες οι οποίες είναι κάτι πάνω ψηλά και θέλει περπάτημα, αλλά έχει θεσπέσιο φαγητό. Κατσικάκι δηλαδή που είπε, έχει καταπληκτικό άστο. Άσε που μέχρι να κατέβεις μετά εσύ χωνέψεις και θες να ξανανεύεις να ξαναφάς.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ας πάρει και ένα αθλητικό τα κορίτσια. Πραγματικά οι παραλίες είναι πολλές και δεν είναι. Έχει και αμμουδιά, έχει και βοτσαλάκι και λίγο πιο ψηλή και λίγο πιο χοντριά μου. Έχει ό,τι θέλει ο καθένας για να περάσει τη μέρα του διαφορετικά. Πραγματικά είναι το απέραντο γαλάζιο και δεν είναι τυχαίο που γίνει και η ταινία εκεί. Και εγώ γι' αυτό κάνω παρέα τον Μπουρναρά, γιατί εγώ είχα πάει παλιά όπως ακούσατε τότε που ακόμα δεν έφτανε στην Αγία.
1: Εσύ,
0: τώρα
1: ναι,
0: που κάνω παρέα με τον Μπουρναρά, μπορεί να ξαναπάω τώρα με τις νέες προοπτικές.
1: Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, Γιώργο, από τότε που πήγαινες εσύ.
0: Το κατάλαβα.
1: Τις τελευταίες μέρες έχουμε και δεκάδες πυρκαγιές. Μάλιστα, πολλές από αυτές έχουν σημειωθεί και ταυτόχρονα. Είπαμε σήμερα και ποιες περιοχές είναι αυτές που έχουν αυξημένο κίνδυνο.
0: Ρε παιδιά, να προσέχουμε λίγο. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί οι κακέμπριστες. Τους έχουν κατοπίσει από όλους που έχουμε κατονομάσει για έμπριστες. Πολύ ωραία. Ας προσέχουμε κι εμείς λίγο. Είναι ανάγκη να πετάξουμε το τσιγαράκι μας έξω, επειδή ακούσαμε ότι δεν πιάνει εύκολα από το τσιγάρο. Ας μην το πετάξουμε έξω. Είναι ανάγκη να κάνουμε barbecue ή να πάμε στα μελίσια μας ή να κάνουμε όποιες άλλες δουλειές.
1: Ή να κάψουμε.
0: Όποιες άλλες δουλειές έχουμε τώρα με αυτά τα μπουφόρια και με αυτή τη ζέστη. Δηλαδή εντάξει, εμείς ξέρουμε και επειδή εμείς ξέρουμε δεν θα μας τύχει τίποτα. Αλλά έτσι γίνει. Υπάρχουν οι ατυχίες και έτσι γίνεται ό,τι έγινε.
1: Σήμερα έχουμε και στην Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, την σύσκεψη με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κασταφάδο. Είναι με αφορμή την φωτιά στο Ρεόκαστρο.
0: Εντάξει, ναι, οκ, ναι, ναι, okay, φταίει η κρίση. Κλιματική. Για όλα. Που φταίει, αλλά δεν φταίει και από μόνη της. Φταίμε κι εμείς.
1: Φταίνε
0: και αυτά που δεν έχουμε κάνει, φταίνε και αυτά που έχουμε κάνει και φταίνε και αυτά που κάνουμε. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
1: Είναι σαν την ακρίβεια που λέμε ότι είναι μόνο εισαγόμενοι. Έλα λίγο να σακωθούμε τώρα.
0: Τελικά εσύ είσαι με τον Πρωθυπουργό ή δεν είσαι, να καταλάβω.
1: Εγώ είμαι πάντα, έχω σου πει. Εγώ στο έχω πει. Είμαι με την εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Ναι,
1: είμαι κυβερνητικό με την εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά τώρα είσαι εναντίον τη κυβέρνηση.
1: Γιατί είμαι.
0: Ηρωνεύεσαι ότι είναι εισαγόμενοι.
1: Δεν ηρωνεύτηκα.
0: Εισαγόμενοι.
1: Είναι εισαγόμενοι.
0: Εντάξει.
1: Έχεις άλλη άποψη.
0: Ότι είναι εισαγόμενοι.
1: Ναι, δεν είναι εισαγόμενη ακρίβεια. Ένα μεγάλο μέρος δεν είναι εισαγόμενο. Της ακρίβειας.
0: Η ακρίβεια και η λαγοκέφαλη είναι εισαγόμενη. Δεν είναι δική μας.
1: Πρόσεχε.
0: Τους λαγοκέφαλους τους είδε ο Πρωθυπουργός. Τους είδε και αυτό δίνει και 5,3. Πόσο δίνει.
1: Τι 5,3.
0: Το κιλό, πόσο
1: δίνει. Α, το, ναι, ναι.
0: Τους είδε. Άρα ναι. Τους είδε ο Πρωθυπουργός τους λαγοκέφαλους. Ναι. Είδες αμέσως πήρε μέτρα. Εσύ που μιλάς για τον Πρωθυπουργό και δεν λες πάντα τα καλύτερα. Και το επόμενο δώρο που θέλω να δώσεις σε Πουρναρά, έτσι για να είμαστε έτσι, και να μην τσακωθούμε,
1: ναι.
0: Θέλω να έχει μέσα και τένις κλαμπ.
1: Τένις κλαμπ στην πολιτεία. Μία μονοήμερη στην πολιτεία.
0: Έχει
1: στην Μετρόπολη τένις κλαμπ. Ναι.
0: Αφού έχει στην Μετρόπολη.
1: Και είναι και πολύ ωραίο.
0: Και είναι και πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, τώρα,
0: είδες άμα παίζεις τένις με τον Πρωθυπουργό, με τον Γεωργιάδη, τον Άδωνη.
1: Εξοικειώνεσαι.
0: Ξέρεις που έχει καλά τένις κλαμπ και ξέρεις αν είναι και πολύ ωραίο γιατί έχει πάει.
1: Αλήθεια αυτό. Εξοικειώνεσαι. Σαν το Στέφανο Κασελάκη. Ποιο δεν είναι καλύτερο παίκτη, ο Κασελάκη ή ο Γεωργιάδη.
0: Τώρα φυσικ. Ποιο είναι αθλητικό.
1: Ναι, αλλά ο Κασελάκης είναι πιο αθλητικό.
0: Δεν το περιμένει από το φυσικό.
1: Περίμενε, αλλά, ο Άδωνης, ναι. Ο Άδωνης παίζει χρόνια τένις.
0: Ναι,
1: δηλαδή μπορεί στο άθλημα αυτό καθ' αυτό να είναι πιο εξοικειωμένος.
0: Ναι, θέλει κίνηση, θέλει ταχύτητα. Δεν τον βοηθάει το φυσικό.
1: Μπορεί να έχει τεχνική ο Άδωνης.
0: Ναι, δεν φτάνει.
1: Είναι και αριστερόχειρας και μπορεί να βολεύει. Μπερδεύει αυτό. οι αριστερόχειρες. Μπερδεύουν τον αντίπαλο.
0: Σαν το Καμένο αριστερός είναι.
1: Όχι, είναι αριστερός.
0: Γιατί ο Καμένος είναι ο πρώτος που κυβέρνησε την Ελλάδα, πρώτος αριστερός που κυβέρνησε την Ελλάδα.
1: Είσαι κακοπροαίρετος για άλλη μια φορά.
0: Γιατί είμαι κακοπροαίρετος. Πρώτη φορά αριστερά με τον Καμένο. Άρα ο Καμένος είναι ο πρώτος αριστερός που κυβέρνησε την Ελλάδα.
1: Μα δεν έχει υποθεί ότι ήταν αριστερός ο Καμένος. Ήταν μια. Ήταν μια συγκυβέρνηση που συμφωνήσαμε σε κάποια πράγματα επί τη βάση στο αντιμνημόνιο. Ήταν η συμφωνία ο Τσίπρας με τον Καμένο.
0: Αυτοί που φέρανε το τρίτο χειρότερο μνημόνιο.
1: Αλλά δεν είπε ότι γίνομαι αριστερός εγώ.
0: Τι είπε?
1: Ίσα ίσα που στο προεκλογικό του σποτ ο Καμένος έλεγε: Αλέξη, θα σε μάθω να γράφεις τώρα και με το δεξί. Είχες πάρει το αριστερό του χέρι. Ο μικρός Αλέξης τότε στο σποτάκι που έκανε, αν το θυμάσαι. Ναι. Και έλεγε: Αλέξη, εγώ θα σε μάθω να γράφεις και με το δεξί.
0: Μάστε. Άρα η πρώτη φορά αριστερά ήταν με δεξιό. Και πολύ δεξιό.
1: Εντάξει, ήταν μια συγκυβέρνηση η οποία ήταν υποχρεωτική. Με κάποιον,
0: με κάποιον
1: έπρεπε να συγκυβερνήσει.
0: Γι' αυτό κάνει rebranding ο άνθρωπος. Για να μπορέσει να κυβερνήσει αριστερά χωρίς δεξιό. Αυτό τώρα το κατάλαβα. Δεν το έχω καταλάβει. Μήπως όλος ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεξί, γι' αυτό τους διάλυσε. Δεξί,
1: τι εννοεί τους διάλυσε.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ, ποιος τον διάλυσε.
1: Από μόνοι τους.
0: Τι από μόνοι τους.
1: Γιατί υπονοείς ότι ο Τσίπρας διέλυσε το.
0: Εγώ το υπονοώ, εγώ δεν το λέω υπονοώ. Δεν το υπονοώ καθόλου. Το λέω σαφέστατα. Και δεν το λέω μόνο, εγώ το λένε όλοι.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Αλλά εγώ το λέω σαφέστατα. Okay. Αλλά μήπως όλοι αυτοί ήταν δεξιοί τελικά.
1: Όχι, δεξιοί γιατί να είναι. Ο κύριος Ζαχαριάδης δεξιός.
0: Απόλυτα. Ο κύριος Ζαχαριάδης έφυγε.
1: Έφυγε, ναι.
0: Εγώ λέω τους άλλους.
1: Ποιους άλλους?
0: Τον Πολάκη, τη Δούρου.
1: Λοιπόν,
0: μήπως ήταν δεξιοί αυτοί και γι' αυτό τους διέλυσε.
1: Μιας και πήγες τώρα στα του ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε και την συνεδρία στις επόμενες ημέρες. Ποια είναι η κεντρική επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος?
0: Τι να πούνε.
1: Πρόσεξε. Ο κύριος Φάμελος που θα προσπαθήσει να κρατήσει το κόμμα όσο γίνεται.
0: Αφημεί όσο παιδιά, γίνεται. Λεφτά, γιατί άμα έχει
1: λεφτά. Ο κύριος Πολάκης τι σου λέει? Υπονοεί, πιστεύει ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Τσίπρα και Φάμελου και ότι ο κύριος Φάμελος ενεργεί υπέρ των συμφερόντων του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος Ελλάς. Και γι' αυτό θέλει να πάρει και την ηγεσία ο κύριος Πολάκης.
0: Ο κύριος Πολάκης το πιστεύει αυτό?
1: Δεν το πιστεύει.
0: Όλη η Ελλάδα το πιστεύει αυτό.
1: Ρε παιδί μου, σου λέω εγώ, κομματικά τι γίνεται. Τώρα θα βάλεις υποψήφιος για το ΣΥΡΙΖΑ εσύ?
0: Εγώ?
1: Ναι, προεδρία.
0: Εννοείται. 7 εκατομμύρια παιδιά έχει το αφημί και θέλω από εξώστη να πάω πλατεία. Και έχω και λεφτά να πληρώσω. Δεν θα με κρατήσει τον εξώστη.
1: Δεν υπάρχουν λεφτά. Γιώργο μα, δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ στο. Στο άλλο κόμμα.
0: Το άλλο με τον Τωτό το ξέρεις? Το ανέχνω.
1: Γιατί υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ?
0: Εσύ τι λες? Έτσι φεύγουνε.
1: Ποιες είναι?
0: Έτσι φεύγουνε.
1: Εντάξει, υποψήφια θα είναι. Θα είναι ο κύριος Ζαχαριάδης υποψήφιος.
0: Σου είπα.
1: Θα είναι ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Χτσιόγλου υποψήφια.
0: Σου είπα.
1: Άμα κερδίσουν την έδρα, την κερδίσουν.
0: Αν σε βάλω στην Πετρούπολη με αντίπαλο τον Γεωργιάδη.
1: Δεν θα έχω αντίπαλο.
0: Δεν θα έχει αντίπαλο. Άρα δεν υπάρχουν ρεζερβέ. Αλλά σε βάζω ρεζερβέ. Άσε με τώρα. Πρώτη φορά τα βλέπουμε στη ζωή μας.

0: Λοιπόν, θα έχουμε θέμα, θα το έχουμε αύριο μάλλον, για τα κατασκευμένα κίνητα. Ναι. Θα έρθει μια απόφαση που η ΑΔΕ, καλά το είπα.
1: Η ΑΔΕ, ναι, ναι. Όπου δυσκολεύεσαι, σε διορθώνω. Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ μαθαίνω και την ΑΔΕ, αφού είναι το ίδιο πια.
1: Ναι, οι αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν πάει στην ΑΔΕ πλέον, λοιπόν, και λύθη. Το ζήτημα έχει λυθεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Θα πάρθει τώρα μια απόφαση για να αποδεσμευτούν κάποια κίνητα τα οποία έχουν κατασκευθεί. Είναι σε κατάσχεση, μπορεί να είναι και σε πληστηριασμό, για να μπορεί ο ιδιοκτήτης να τα πουλήσει, ναι, και να πληρώσει τα χρέη του, και αν περισσεύει να του μείνει και κάτι, να μην του τα πάρουν αυτά τα αγαπημένα του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη φαντς.
1: Ναι.
0: Ο ένας τα έφερε, ο άλλος τα μεγαλούργησε. Οπότε αυτοί οι δύο να μην τα βοηθήσουν, να πάρουν μια απόφαση να πάρουν κάτι λιγότερο, ρε παιδιά, από τα σπίτια μας.
1: Σήμερα δεν είχαμε καθόλου, με πολιτική προφανώς ασχολούμαστε, γιατί τα πάντα γύρω από την πολιτική είναι, με πολιτικό πρόσωπο δεν είχαμε συζήτηση. Θα έχουμε καλύτερα.
0: Πολιτικό πρόσωπο είναι ο δικηγόρος, ο οποίος λέει, παιδιά, τι κάνετε. Πολιτικό πρόσωπο είναι ο πρόεδρος των εμπόρων που ζουν την Ελλάδα χρόνια.
1: Ναι, ισχύει. Η πρόεδρο ενώσεων πολιτική ισχύει ότι είναι πολιτικό πρόσωπο.
0: Λοιπόν, τώρα ότι δεν έχουμε αυτούς που θέλουν να λέγονται εκλέγεστε, του εκλέγεστε. Δεν πειράζει, θα τους έχουμε από αύριο.
1: Ο φίλος ο Νίκος, ο οποίος μου στείλει μια φωτογραφία από το ωραίο κάστρο, από την φωτιά. Είναι σε εξέλιξη φωτιά στο ωραίο κάστρο, ε.
0: Και να κλείσουμε με τον Ηλία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ παράτησαν τη χώρα και την κοπάνισαν και άφησαν άδεια κυριολεκτικά τα ταμεία της χώρας. Ήρθε ο Τσίπρας και έσωσε τη χώρα αφήνοντας 32 δις. Δεν έφαγαν ούτε ένα ευρώ και ο ελληνικός λαός έφερε ξανά αυτούς που την κατέστρεψαν. Αλλά αυτός ο λαός έβαλε φυλακή των κολοκοτρών. Τι να λέμε τώρα. Ηλίας από Ζαχάρο. Αγαπώ Ζαχάρο και περισσότερο κακόβατο. Και εμείς, όπως βλέπετε, διαβάζουμε όλα σας τα μηνύματα.
1: Και την καλημέρα μας και στον Γιώργο, στον Διονύση, στον Κωνσταντίνο, στέλνουν μηνύματα για την Αμοργό. Ο Τάσος, τον κύριο Γεωργιάδη εννοούσα. Έχεις πλούσιους φίλους.
0: Κύριε Πουρναρά, τον Άδωνη. Τον Άδωνη, φαντάζομαι τον Άδωνη. Λες που παίζουν τένις μαζί. Αυτοί. Εγώ τένις δεν. Δεν το έχω.
1: Αυτά, να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά.
0: Ευάγγελος Μίχος, παιδιά.
1: Ναι, ναι, μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον 943.
0: Λοιπόν,
1: έρχεται Ευάγγελος Μίχος.
0: Θεού θέλοντος 112 BB, επιτρέποντος.
1: Και Τραμπ, γιατί πρόσεχε. Και όταν ο Τραμπ κάνει το νέο ΝΑΤΟ, θα δεις πόσο.
0: Εδώ ξετιμώρησε τον παίχτη για τον παγκόσμιο κύπελλο να παίξει με το Βέλγιο της ομάδας.
1: Μα είδες τι δύναμη έχει. Σου λέει, εμείς θέλουμε να κερδίσουμε. Δεν καταλαβαίνω εγώ από πεινάσια.
0: Αυτά βλέπει ο Μητσοτάκης και προχωράει ακάθεκτος. Λοιπόν, Ευάγγελος Μίχος, εμείς πάλι αύριο 9. 11.
1: Ναι, 9 με 11 θα είμαστε εδώ με την εκπομπή
0: Ελλάδα σήμερα. Ο κύριος Πάνος Πουρναράς.
1: Και ο κύριος. Θα είσαι και αύριο.
0: Θα είμαι και αύριο.
1: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, γιατί δεν είμαι ο Στέφανος.
0: Και η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα 9 με 11 αύριο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπομονή στους δρόμους, παιδιά, και να προσέχετε.
1: Για χαρά.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς, 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ρεόκαστρο, τρία ελικόπτερα πραγματοποιούσαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας συνεχείς ρήψεις στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ παράλληλα τα σκαπτικά μηχανήματα κατάφεραν να μπουν εντός του εργοστασίου για να ξεκινήσουν τις επιχωματώσεις. Στο εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού, οι πυροσβέστες με τα σκαπτικά μηχανήματα έχουν καταστρέψει ήδη ό,τι απέμεινε από τη φωτιά. Σε απόσταση έως και 20 χιλιόμετρων ταξίδεψε το τοξικό νέφος εξαιτίας της φωτιάς. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στην περιοχή πραγματοποιείται σήμερα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο αλλά και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Ινώη, στη Μάνδρα Αττικής, η φωτιά καίει σε μια χαράδρα στην κορυφή του βουνού σε ένα σημείο που είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμο από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αιστείες του εντοπίστηκε άνδρας γύρω στα 70 κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Καλυθέα Αττικής. Πρόκειται για ισόγειο διαμέρισμα μέσα στο οποίο υπήρχε και δεύτερο άτομο το οποίο αρνήθηκε να παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Μυστήριο στο Παγκράτιο που μέσα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας εντοπίστηκε ισορρός ενός άνδρας σε προχωρημένη σύψη, ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρισκόταν εν ζωή ο αδερφός του. Οι αιτίες του θανάτου του 63χρονου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία νεκροτομή. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της χθες το απόγευμα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο ιστότοπος Νέα Κρήτη αναφέρει ότι υπέστη ανακοπή καρδιάς. Ρετόδης είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί και με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Τουλάχιστον 10 νεκροί και 10 τραυματίες είναι ο απολογισμός από τους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους που έπληξαν τα ξημερώματα την περιφέρεια του Κιέβου. Στους 3.342 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ο ΟΗΕ υπολογίζει 50.000 αγνοούμενους. Στον καιρό έθριος ο καιρός με βροχές στα ορεινά, ανέμει μέχρι 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 30, στα Ιωάννια στους 25 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, εδώ είμαστε, δεν μας χάσατε, δεν απουσιάσαμε, απλά από σήμερα και κάθε μέρα, τουλάχιστον για τον Ιούλιο, οι ραδιοφωνικές μοιχείες μετατέθηκαν, έγιναν μεγαλύτερες διάρκειας, δηλαδή από 2 ώρες, 3 ώρες και μετατέθηκαν από τις 10 το πρωί στις 11, δηλαδή πάμε 11-2, το 11-2 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή θα έχει ραδιοφωνικές μοιχείες με Ευάγγελο Μίχο, όπως πάντα μπροστά από τα μικρόφωνα, Παναγιώτη Πουρναρά και φυσικά τον τύπο που γράφει τη δική του ιστορία στα Ριτζιανά με το νέο του nickname, κύριε Τσαπαλιάρη, έτσι θα λέγεται πλέον ο κύριος Γιώργος Ιωάννου, ούτε Τζόρτζης, πώς τον είπαμε Πουρναρά, Τζόρτζ Μαντάρα. Ναι, Τζόρτζ Μαντάρα. Επειδή τα κάνει Μαντάρα, έγινε ο Τζόρτζ ο Μαντάρας. Ναι, Τζόρτζ Μαντάρας. Όλοι μαζί, κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, να πούμε και ένα Good Week.

Και δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο, κύριε Πουρναρά μας, ότι σήμερα που άλλαξε ώρα και χρόνο και χρονική διάρκεια η εκπομπή, δηλαδή αυξήθηκε, έγινε τρίωρη και από τις 10 πήγε στις 11 ημιχίες, τι ημέρα είναι σήμερα? Παγκόσμια ημέρα φιλιού! Φιλιού! Η 6η Ιουλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως World Kissing Day ή World Kiss Day. You laugh and I swear it feels like home. But every time I almost speak. Πρώτον, το φιλί είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και η αγκαλιά, Πουρναρά. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, υπάρχουν πολλών ειδών φιλιά. Εγώ είμαι υπέρ όλων των φιλιών. Υπάρχουν και τα φιλικά φιλιά. Αλλά ο έρωτας τον καταλαβαίνεις ότι, ρε παιδί μου, ότι είσαι ερωτευμένος από το φιλί. Όταν δίνεις φιλί στον αγαπημένο σου, στην αγαπημένη σου και η καρδιά σου πάλεται, πά να πει ότι είσαι ακόμα ερωτευμένος ή είσαι ερωτευμένος. Όταν είσαι σε μια σχέση, φιλιέσαι, αλλά δεν πάλεται, δεν υπάρχει αυτό το έρωτα, ο έρωτας. Το φιλί είναι από τις πιο βασικές, καθημερινές, απλές απολαύσεις ζωής. Γι' αυτό τιμάμε, γι' αυτό τιμάμε την ημέρα αυτή. Εμένα είναι πιο σημαντική η Παγκόσμια ημέρα φιλιού και από την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, γιατί το φιλί είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε τα συναισθήματά μας, την αγάπη μας, το σεβασμό μας, τον ερωτά μας. Αν ήταν εδώ ο George Mandara,

Θα σας έλεγε ότι υπάρχει ολόκληρη επιστήμη που μελετάει το φιλί. Κατά τα άλλα, στις αγαπημένες μας Ηνωμένες Πολιτείες, εμένα και του Βουρναρά, είναι η Εθνική ημέρα ψητού κοτόπουλου. Ψητό κοτόπουλο. Υπάρχει και το βραστό. Δεν ξέρω. Ναι, πολλά, ξέρω. Οκ, ρε φίλε. Ναι, κοτόπουλο. Ξέρεις πότε έφαγα πρώτη φορά στη ζωή μου κοτόπουλο, σε τι ηλικία εννοώ? 19 χρονών. 18 στα 19. Είναι από τις, παρότι είμαι του κρέατος και τις, πάρα πολύ του κρέατος, το σχαινόμουν το κοτόπουλο. Με αηδίαζε το κοτόπουλο. Ακόμα και τώρα, μόνο ψητό. Έχει στο Ήλιον τρομερό κοτόπουλο, τρομερό κοτόπουλο. Ποια είναι η παράλληλο στις Ιδωμενέως? Η Ιδωμενέως ανεβαίνει, η άλλη κατεβαίνει από πάνω από την Ιδωμενέως. Δεν ξέρω αν είναι παράλληλη διέσιο. Μην πω και... Λοιπόν, το Ζενίθ, τρομερό, τρομερό. Μόνο αυτό κοτόπουλο έχει, ένα μικρό... Στην πλατεία του Ηλίου την πάνω κοντά, εκεί. Τρομερό, τρομερό. Βάζει μια ψητό έτσι, βάζει μια πολύ ωραία σάλτσα και τυράκι από πάνω. Τρομερό.

Κατά τα άλλα, είδες Μουντιάλ. Τρομερό. Τρομερό. Φίλε, τώρα αυτά τα δύο μάτς ήταν ματσάρες και τα δύο. Και έρχεται και το Ισπανία. Το Ισπανία. Το Πορτογαλία-Ισπανία απόψε. Ε. Ματσάρα. Ματσάρα και το ένα. Και το Βραζιλία-Νορβηγία. Και το Μεξικό-Αγγλία.

Για μένα η είδηση της χθεσινής ημέρας στο Μουντιάλ δεν ήταν ο αποκλεισμός της Βραζιλίας. Λοιπόν, όσοι με ακολουθείτε στον Αντιμπούκερ, εκεί που κάνω αναλύσεις, ερμηνείες και δίνω και τα προγνωστικά μου, το είχαμε προβλέψει μιλώντας για ένα δράμα και δίνοντας πρόκριση της Νορβηγίας. Γι' αυτό λέω ότι δεν ήταν για μένα είδηση ο αποκλεισμός, δεν τη θεωρούσα καν φαβορή τη Βραζιλία. Ισοδύναμη ήταν οι δύο ομάδες. Για μένα η είδηση της χθεσινής ημέρας ήταν ότι η Αγγλία των 10 σε ένα μάτς αίμα και άμμος, όπως ακριβώς το περίμενα, κατάφερε να αλώσει το απόρθητο κολαστήριο των Ασδέγκα, να αντέξει στο υψόμετρο των 2.000 μέτρων πάνω από τη θάλασσα, την επιφάνεια της θάλασσας, και να πάρει μια κοχονάτη πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Κατά συνέπεια και ο δεύτερος ημιτελικός είναι γεγονός. Ο πρώτος ήταν το Γαλλία-Μαρόκο, ματσάρα θα είναι, όπως και το Αγγλία εναντίον Νορβηγίας, το καυτό δίδυμο των Κέιν Μπέλιχαμ, βάλαν τα τρία γκολ χθες. Τα δύο πρώτα ο Μπέλιχαμ στο πρώτο ημίχρονο, το τρίτο μέχρι το είχε εκτέλεση πέναλτι ο Κέιν στο δεύτερο ημίχρονο. Η Αγγλία που συνεχίζει να σκοράρει σε όλα τις τα παιχνίδια μετά το 60, το έκανε και χθες με το τρίτο της γκολ. Λοιπόν, το δίδυμο, λοιπόν, το καυτό δίδυμο Κέιν Μπέλιχαμ κόντρα στους Χάλαντ Νίλαντ. Ο Νίλαντ, εντάξει, για το Χάλαντ δεν χρειάζεται να μας πω τίποτα. Το λέει και ο ίδιος. Καταρχήν δεν πανηγύρισε έξαλλα τα γκολ του. Και είπε, δήλωσε μετά, ότι εμένα η δουλειά μου είναι να βάζω γκολ. Αυτό ξέρω, αυτό κάνω. Λοιπόν, αυτό ο τερματοφύλακας, ο Νίλαντ, τρομερός, είχε 2-3 καθοριστικές επεμβάσεις, σταμάτησε τους Βραζιλιάνους και στο τέλος ένα μπιφ με τον Νέιμαρ. Καταρχήν ο Νίλαντ έπιασε στο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο, έπιασε πέναλτι, απόκρουσε πέναλτι το Βραζιλιάνο. Λοιπόν, και μετά στο 97 πέτυχαν τον γκολ της τιμής, μείωσαν οι Βραζιλιάνοι με σκόρερ τον Νεϊμάρ που είχε μπει αλλαγή, και εκεί δημιουργήθηκε ένα μπιφ μεταξύ Νίλαντ και Νεϊμάρ. Κρατούσε παραπάνω την μπάλα ο Νίλαντ, τσαντίστηκε ο Νεϊμάρ. Πριν το εκτελέσει ο Νεϊμάρ λέει, θα στον βάλω, Νίλαντ θα στο πιάσω, κάτι τέτοια λέγανε. Αυτά λοιπόν, αλλά είναι τρομερός τερματοφύλακας, κάνει ένα φοβερό μουντιάλ. Αυτή η αναμέτρηση Αγγλία-Νορβηγία νομίζω ότι θα είναι ένα ζευγάρωμα απολαυστικό ψυχόδραμα. Έτσι το βλέπω, το οποίο δεν χάνεται, αυτό το απολαυστικό ψυχόδραμα, πίστεψτε με. Επίσης για μένα σε αυτό το ζευγάρι, το Αγγλία-Νορβηγία, δεν υπάρχει φαβορί, όπως δεν υπήρχε και στο Βραζιλία-Νορβηγία. Όταν από τη μία έχει τον Γκέιν και από την άλλη τον Χάλαντ, όταν από τη μία έχει τον Πίκφορ και από την άλλη τον Νίλαντ, όταν από τη μία έχει τον Μπέλιχαμ και από την άλλη τον Έντεγκαρντ. Λοιπόν, και επίσης είναι ένα μάτς, θα είναι ένα μάτς με πολλά γκολ. Αυτός ο προημιτελικός, ο δεύτερος. Το είπα, το είχα πει, το είχα γράψει ότι δεν με πείθει η Βραζιλία. Είναι προβληματική η Βραζιλία. Μπορεί να πήρε έναν σοφό προπονητή, τον Αντσελότη, Ευρωπαίο, Ιταλό, για να ξορκίσει και την Κατάρα, αλλά όταν δεν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και απλώς μακιγιάρονται, μασκαρεύονται, θα σου έρθει μια ομάδα όπως η Νορβηγία, που είναι και αθλητική ομάδα, με πολύ υψηλές εντάσεις, που έχει και παίκτες προσωπικότητες και παίκτες σκόρερ, και θα σε πετάξει έξω. Αυτό συνέβη με τη Βραζιλία. Η Βραζιλία αποκλείστηκε μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2002 στη Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας. Ήταν ο έκτος της αποκλεισμός, δηλαδή 24 χρόνια, 6 Μουντιάλ, αποκλείεται με τον ίδιο τρόπο. Αυτή τη φορά στα νοκάουτ, είτε στα προημιτελικά είτε στα μητελικά. Τώρα αποκλείστηκε στη φάση το 16 από την 6η διαφορετική ευρωπαϊκή ομάδα, τη δεν μπορεί να κερδίσει, να περάσει στα νοκάουτ ευρωπαϊκή ομάδα. 6 αποκλεισμούς, η ΑΕΚΤΟΣ χθες από την 6η διαφορετική ευρωπαϊκή ομάδα, την Νορβηγία. Να σας πω την αλήθεια, η Βραζιλία, αυτή η Βραζιλία δεν θα μου λείψει από το Μουντιάλ. Αντιθέτως, θα μου λείψει το Μεξικό. Αλλά εντάξει, προτιμούσα την Αγγλία από το Μεξικό, αλλά θα μου λείψει το Μεξικό. Γεια σου Άλκη, Άλκης Αλεξίου φίλος. Λοιπόν, πανάθα για μεγάλα πράγματα φέτος, φιλιά. Η αλήθεια είναι ότι αφήνει υποσχέσεις
Εμένα με έχει εντυπωσιάσει κυρίως ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο ΠΑΟΚ, το πόσο fit, το πόσο ενεργειακός είναι αυτή την εποχή, με το που έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Μου κάνει εντύπωση. Δεν υπονοώ κάτι, μου κάνει εντύπωση όμως αυτό. Είναι υποχρεωμένοι βεβαίως. Αυτό μπορεί να δείχνει και την ικανότητα των προπονητών. Και μια και μιλάμε για τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός, έχω ξαναπεί, μου αρέσει γιατί έχει γίνει η προεργασία η σωστή από τον Κοτσόλη. Έχουν πάει σε επιλογές παιχτών που μπορεί να μην ήταν του προπονητή. Σίγουρα ήταν έγκρισης, δεν ήταν επιλογής, αλλά όλες έχουν την ίδια ταυτότητα, παίχτες που μπορούν να υπηρετήσουν αυτό που θέλει να παίξει ο προπονητής, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Επίσης, ένας προπονητής στο Παναθηναϊκό, Νίστρου, που φαίνεται να έχει αλλάξει, ρε παιδί μου, την άβρα, τον τρόπο σκέψης, όλο αυτό. Ναι, είναι πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Ο Παναθηναϊκός που θα πρέπει να το κάνει, όπως το είχε κάνει πέρυσι η ΑΕΚ του Νίκολιτς, να το κάνει ο Νίστρο που πάμε με τον Παναθηναϊκό. Τρεις προκρίσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτά για τον Παναθηναϊκό, μια και έστειλε το μήνυμα. Να επιστρέψω λίγο όμως στο Μουντιάλ. Έχουμε πολύ χρόνο από σήμερα και κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Το υπενθυμίζω, το λέω. Οι μοιχείες θα είναι 3 ώρες. Θα ξεκινάνε 11, θα τελειώνουν στις 2. 11-2 θα είναι πλέον, αντί για 10-12. Θα έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο για να τα λέμε, για να μιλάμε και μέσω μηνυμάτων. Δεν ξέρω, θα το ζητήσω και με τον κύριο Τσαπαλιάρη. Μπορεί κάποια στιγμή να ανοίγουμε και καμία γραμμή. Θα δούμε, δεν το ξέρω. Λέω, είναι μια σκέψη στον αέρα. Ξέρετε, εμένα αυτά που μου έρχονται τα λέω στον αέρα. Δεν και τα κρατάω. Και γενικά και στις παρέες μου, έτσι είναι. Και κάποιοι δικοί μου τσαντίζονται, στεναχωριούνται, εκνευρίζονται. Λοιπόν, έχουν βγει οι δύο προημιτελικοί. Σήμερα θα βγει ο τρίτος προημιτελικός. Υπάρχει η ματσάρα, το Πορτογαλία-Ισπανία, κυριολεκτικά ζευγάρι στα κόκκινα,

Στις 10 είναι το Πορτογαλία-Ισπανία, Ρονάλντο εναντίον Γιαμάλ. Και στις 3 είναι το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο, εκεί που έχει γίνει το πρώτο μεγάλο σκάνδαλο με θεωρώ 100% δάχτυλο Τραμπ. Καταστρατηγήθηκαν κανόνες της FIFA. Ο Μπαλογκάν που είχε δει κόκκινη κάρτα, ο Σέντερ Φόρ, ο καλύτερος παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο σκόρερ των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε δει κόκκινη κάρτα και θα έπρεπε να απουσιάσει. Τελικά τιμωρήθηκε με αναστολή, δεν έχει ξαναγίνει. Φωνάζουν οι Βέλγοι, λέει, καταστρέφει η στρατήγηση βασικών κανονισμών. Ο Τραμπ ευχαρίστησε τη FIFA. Μπαλογκάν, απ! Βεπ! Που σε ρε Γιώργα ρε Παπαδόπουλε! Λοιπόν, κατευθείαν αναστάλλει η ποινή. Όταν είναι ξεκάθαρος κανονισμός, όταν παίρνει μια κόκκινη κάρτα, η δεύτερη κίτρινη και είναι αποβολή, χάνει το επόμενο μάτς. Με αναστολή αποφάσισε η FIFA, κανονικά ο Μπάλογκαν θα ηγηθεί της επίθεσης και της προσπάθειας των ΗΠΑ, που είναι πολύ καλή ομάδα, του Ποκετίνο, να αποκλείσει το Βέλγιο και να περάσει και αυτός στους 8. Δύσκολο μάτς. Οι Βέλγοι που έβγαλαν χαρακτήρα κόντρα στους Σενεγαλέζους και προκρίθηκαν στην παράταση. Έχουν την ποιότητα. Τα μηνύματα βεβαίως δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά. Αυτό που έγινε με τον Μπαλογκάν, σκάνδαλο, μιλάμε τεράστιο σκάνδαλο. Αυτό, ο νικητής του ζευγαριού ΗΠΑ Βέλγιο, παιχνίδι που θα γίνει ώρα Ελλάδος ξημερώματα, 3, θα παίξει, θα φτιάξει το τρίτο ζευγάρι των προημιτελικών μαζί με τον νικητή του Πορτογαλία-Ισπανία.

Μέχρι τώρα έχουμε τον αποκλεισμό ενός από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση Μουντιάλ της Βραζιλίας. Έχουμε τρεις ευρωπαϊκές ομάδες από τις τέσσερις που έχουν προκριθεί στα προημιτελικά, δηλαδή την... τη Γαλλία, την Αγγλία και την Νορβηγία. Περιμένουμε το επόμενο ζευγάρι που είπα θα προκύψει σήμερα, να δούμε αν θα έχουμε ακόμη δύο ευρωπαϊκές ομάδες στα προημιτελικά. Για να γίνει αυτό, εντάξει, δεδομένα η μία θα είναι από το Πορτογαλία, Ισπανία, θα πρέπει το Βέλγιο να αποκλείσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Θα έχει πάρα πολύ, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα για το Πορτογαλία, Ισπανία, είναι μια μάχη βύρων, τρομερά ισορροπημένη, αμφίροπη. Θα προχαιρετήσει ο Ρονάλντο το Μουντιάλ προώρα και μαζί την Εθνική Πορτογαλία. Θα είναι το Μουντιάλ του ανατέλλοντος αστέρα του Γιαμάλ. Η Ισπανία μέχρι τώρα μου έχει δείξει καλή, ότι είναι καλή στην μπάσα, στο κράτημα της μπάλας, δεν τρώει γκολ με τίποτα. Έχει τρεις νίκες, μία ισοπαλία στα τέσσερα μάτς, 8-0 το σκορ, 0 παθητικό. Η Πορτογαλία δεν με πείθει, έχει βασικούς τις παίχτες κουρασμένες από τις ομάδες τους, δεν έχει το εύκολο γκολ, είναι δεμένη πάνω στο Κριστιάνο, θα μπορούσε να έχει αποκλειστεί από την Κροατία. Νομίζω ότι ακόμα και στην παράταση, στα πέναλτι θα προκριθεί η Ισπανία. Το πιο πρόσφατο ζευγάρωμά τους ήταν στο τελικό του Nations League τον Ιούνιο του 2025. Είχε τελειώσει 2-2 και στα πέναλτι το πήραν οι Πορτογάλοι, πήραν το Nations League. Η Ισπανία τρέχει ένα ήττο σερί 34 αγώνων. Ο coach De La Fuente μετράει 11 σερί μάτσα αίτητος με μόλις 4 γκολ παθητικό. Έτσι. Η Πορτογαλία σε Μουντιάλ μετράει μόλις 2 ήττες στα 19 τελευταία μουντιαλικά παιχνίδια της. Σκοράρει στα 11 από τα 13 τελευταία παιχνίδια της στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ισορροπημένο. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Το βλέπω το πιο πιθανό σημείο να είναι το Χ που πληρώνει και καλά κοντά στο 3,70. Αλλά για πρόκριση θα έπαιζα την Ισπανία. Στο άλλο είπα Βέλγιο, θα πάρω πρόκριση της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον, στη νέα βερσιόν στις Μιχίες. Επαναλαμβάνω, κάθε μέρα πλέον Δευτέρας Παρασκευή 11 με 2 θα είναι οι Μιχίες. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον.

0: αυτό το πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο από τα τρία πλέον. Όχι τρία.
1: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
2: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94.

Επιστρέψαμε. Απλά να θυμίσω ότι πλέον αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Η ροή, το πρόγραμμα δεν θα έχει δελτίο και μισή. Να αλλάξει, θα παίζει αθλητικό πολιτικό ακριβώς στις ώρες, έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά θα έχουμε αναδύωρο ένα αθλητικό και ένα πολιτικό δελτίο ακριβώς, έτσι, αυτό. Άντε βγες ρε, εσύ περιμένουμε, λέει ο Δημήτρης. Άσε ρε Δημήτρη. Κώστα, να σου ζήσουν τα παιδιά, εντάξει, και ο γιος και η νύφη σου και το εγγόνι, ξέρει ο Κώστας ο Χατζής, έτσι, λοιπόν, και γάμους και βαφτίσια, περάσατε καλά από ό,τι έμαθα, λοιπόν, τι ομάδα θα είναι το εγγόνι, Ολυμπιακός? Ο Γκρέκ λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλε μου. Είδα το Νορβηγία-Βραζιλία. Αυτή ίσως είναι η χειρότερη Βραζιλία που έχω δει. Φίλε, επειδή την είχα τσεκάρει τη Βραζιλία, θα σου πω κάτι. Στον αντιμπούκερ είχα 4 στα 4 με τη Βραζιλία. Δηλαδή, έπαιξα πρόκριση Νορβηγίας, 2,90 έδινε. Έπαιξα χ2 και over 1,5 γκολ Νορβηγία, έδινε 2,55. Έπαιξα γκολ-γκολ. Έπαιξα. Δεν έπαιξα γιατί δεν παίζω. Εδώ και 5 χρόνια δεν παίζω. Είχα δώσει goal και over 2,5. Και τι άλλο έχω δώσει. Χάλαντ είχα δώσει, δεν τη θυμάμαι. Και άλλο ένα, 4 στα 4. Δηλαδή ήταν τόσο. Και από την άλλη έβλεπες πόσο αθλητική, πόσο ενεργειακή, πόσο γκρουπ ήταν η Νορβηγία. Έτσι.

Και συνεχίζει ο Γκρέγκ, άχρωμη, άοσμη, άγευστη Βραζιλία. Αυτό που διαπιστώνω είναι πως το Μουντιάλ εξελίσσεται σαν σε Μουντιάλ των Center Four. Το σημερινό μότο, η μεγαλύτερη απόλαυση, η μεγαλύτερη απόλυτα στη ζωή δίνει ο θάνατος. Δεν έχει βγει, δεν το καταλαβαίνω. Κάτι έχει κάνει λάθος, φίλε μου. Ο Κυριάκος λέει καλημέρα, ήταν λαϊκή απέτηση για περισσότερο Ιάσωνα και επιτέλους έγινε πράξη. Ναι, σας άκουσε ο Τσαπαλιάρης γι' αυτό.

0: Καλημέρα, Ευάγγελε. Μας γκάστρωσε η ΑΕΚ για να κάνει μεταγραφή. Δύο. Κοντέψαμε να βγάλουμε τη χρυσή σήμερα. Περιμένουμε ανάλυση, παρασκήνιο, παραλυπόμενα για τους δύο παίκτες που παίρνει. Τον Κάναν. Έτσι, Κάν. Καϊρίνεν, το Φιλανδό. Και τον Αλεξίου. Ναι. Σήμερα είναι μέρα ΑΕΚ. Γιατί ρε φίλε, είναι και μέρα ΑΕΚ, είναι μέρα και Ολυμπιακού. Σμαϊλόβιτς και Ζώτα Σίλβα. Και έρχεται και η Χαφάρα. Είναι η μέρα και Παναθηναϊκού, γιατί πάντα υπάρχουν θέματα. Αλλά εντάξει, οκ, okay, ναι. Μη φοβάσαι, έχουμε τρεις ώρες, πλέον είναι τρία ώρες ημιχίες, έχουμε να λέμε. Καλημέρα, σκέψου ότι ο Νίλαντ είναι ο παγκίτης του Βλαχοδήμου στη Σεβίλη και γενικά είναι καλύτερος τερματοφύλακας ο Όντι. Γενικά σκέψου τι ταλέντο έχει αυτή η Ελλάδα που βλέπει το Μουντιάλ από τον καναπέ, επειδή δεν έχει τον προπονητή που πρέπει. Πάνω μου διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως. Το ταλέντο, καταρχήν με τους τερματοφύλακες μία είναι η θέση. Πολλές φορές αδικούνται τερματοφύλακες που είναι παγκίτες. Ανταμείβονται αν αντέχουν και δουλεύουν. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό. Δεν ξέρω αν ο Βλαχοδήμος είναι καλύτερος από τον Νίλαν, όπως λες. Εσύ τον κρίνεις. Εγώ βλέπω έναν τερματοφύλακα που μαζί με τον Χάλαντ έχουν πάρει την Νορβηγία και το γκρουπ που υπάρχει και την πάνε χεράκι μέχρι τους τέσσερις. Γιατί δεν θα μου κάνει εντύπωση αν αποκλείσω και την Αγγλία. Έχουμε το νούμερο ένα, τον πράκτορα, τον κατάσκοπο, το μοναδικό Σταύρο Γεωργακόπουλο κοντά μας.
1: Ούτε στα όνειρά σου, Βαγγέλη.
0: Ποιο?
1: Να αποκλείσουμε να βγει ψάχνει.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα. Ο φίλος ο Πάνος λέει ο Νίλαντ είναι παγκίτης του Βλαχοδήμου Σεβίλη και είναι καλύτερο τερματοφύλακα ο Όντι. Τι λες, τι απαντάς?
1: Καταρχάς, τις στιγμές ενός τερματοφύλακα ή και ενός παίκτη γενικότερα δεν μπορείς να τις προβλέψεις. Μπορεί να έχουν μια δεδομένη χρονική περίοδο και να σε κάνουν ήρωα. Το έχουμε δει πολλές φορές, έτσι.
0: Ο τερματοφύλακας είναι μια κατηγορία από μόνος του, δηλαδή. Δεν το βάζω στην ίδια κατηγορία με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, αμυντικούς, μέσους.
1: Ισχύουν
0: για όλους. Απλά ο τερματοφύλακας είναι... Ρε παιδί μου, παλιά λέγανε ότι πρέπει να έχεις τη δικιά σου τρέλα. Είναι ιδιαίτερος ποδοσφαιρικός τερματοφύλακας. Και αυτό γιατί ουσιαστικά υπάρχει ανταγωνισμός για μια θέση, δεν μπορούν να παίζουν δύο, παίζει ένας. Και αν είσαι κάθεσαι στον πάγκο, πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη δύναμη για να το αντέξεις, να συνεχίσεις, ρε παιδί μου, να δουλεύεις και να περιμένεις πότε θα έρθει η σειρά σου, η ευκαιρία σου και θα έχεις μια ευκαιρία, η μισή ευκαιρία.
1: Έβλεπα το μάτς, παίζουμε παρέα.
0: Ναι.
1: Που δίνει το πέραν, τελεφάνι, μέσω βάρη.
0: Το πρώτο.
1: Το σχόλιο που έκανα, βλέποντας τον Βινίσιους αρχικά να κρατάει την μπαλά,
0: ναι,
1: ήταν το ζητούμενο ποιος θα το εκτελέσει.
0: Ναι.
1: Αποδείχθηκε ότι το εκτέλεσε λάθος παίκτης.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαμε να μιλάμε για άλλο μάτσο. Για εντελώς άλλο μάτσο.
0: Αν είχε προηγηθεί η Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Δεν την εκτιμάς τόσο πολύ την Νορβηγία.
1: Όχι. Είναι εκτιμό την Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Αλλά θα βλέπαμε άλλο μάτσο.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Γιατί μιλάμε για τον μέτρο.
0: Τον Ανσελότη, λες τώρα.
1: Ναι, τη αμυντικογενή τακτική.
0: Ναι.
1: Ακόμα και οι αλλαγές για τις οποίες επικρίθηκε εδώ στην Ελλάδα θα μπορούσαν να γυρίσουν τούμπα το μάτσο.
0: Ναι.
1: Λες για παράδειγμα ότι βάζει τον Έντρικ και στην πρώτη φάση του.
0: Κάνει το τετατέτ εκεί.

0: Ναι, που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έκανε τρίπλα προς τα δεξιά. Έχω την αίσθηση το συγχειρότερο βιβλίο θα κέρδιζε πέναντι. Ναι. Δεν ξέρω γιατί πλάσαρε με το αριστερό.
1: Ναι.
0: Και αμέσως μετά πάλι ο Έντρικ. Πάλι είναι σε μια φάση που σουτάρει, κάνει λίγο άνω κάτω την άμυνα των οδηγών, σουτάρει, κοντράρει μπάλα γενικώ.
1: Ναι, σωστό.
0: Και στη φάση με το δοκάρι, με την, από τον κόλπο που είχε να μπει, πάλι ο Έντρικ είναι. Δηλαδή και οι αλλαγές του πήραν να αλλάξουν το μάτσο.
1: Ναι.
0: Απλά,
1: που την, άλλη... έβγαλε, την έβγαλε ο Νίλαντε και έτσι στο τέλος, ναι, πάνω να γίνει το αυτογκόλ. Μεγάλη, είναι, δεν, δεν ήταν εύκολο.
0: Η μεγαλύτερη απόκριση που πήρε στην καριέρα του για μένα, γιατί έτσι όπως πάει η μπάλα στη θέση που βρίσκεται, γιατί δεν περιμένει την καραμπόλα. Και ο τρόπος που γυρνάει έχει και την τύχη με το μέρος του, γιατί αν το κάνει 100 φορές αυτό το ίδιο, μπορεί στις μισές, δεν λέω παραπάνω, αλλά στις μισές την μπάλα να χτυπήσει το δοκάρι και μέσα.
1: Σωστό.
0: Να βγει έξω.
1: Σωστό.
0: Αλλά είναι η στιγμή του συγκεκριμένου.
1: Ήταν οι στιγμές του, φίλε, ξεκίνησε από την απόκρουση του πέναλτι και μετά τις είχε αυτές τις στιγμές. Ακόμα και, δηλαδή, ακόμα και το μπιφ που είχε με τον Νεϊμάρ στο τέλος που τον γλένταγε, δεν ήθελε να δεχθεί γκολ. Αλλά εκεί.
0: Αλλά εκεί είναι Νεϊμάρ.
1: Νεϊμάρ και τον. Άντε τον.
0: Μπορεί να είναι να έκανε την καριέρα του άνω κάτω, να μην τον χρησιμοποιήσει ο Αλέξο Αθηλίνη πολύ ωραία κτλ.
1: Τα να πούνε.
0: Αλλά την προσωπικότητα την είχε και την έχει.
1: Ναι, ρε φίλε. Έκανε εκτέλεση που το βούλωσε. Τον έκανε τον Νίλαντ να το βουλώσει.
0: Και τώρα σε κάτι που δεν έχουμε δώσει μεγάλη σημασία.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε στο μέγεθο, στο βαθμό που θα έπρεπε.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελλο που σηματοδοτεί τέλος καριέρας.
1: Ναι.
0: Τόσο ήδη χαιρέτησε ο Μόντριτς.
1: Ναι, χαιρέτησε ο Νεϊμάρ.
0: Χαιρέτησε ο Νεϊμάρ.
1: Μπορεί να χαιρετήσει απόψε ο Ρονάλντο.
0: Πολύ σωστά.
1: Και μπορεί να χαιρετήσει και ο Μέση. Λέω εγώ.
0: Θα χαιρετήσει κάποια στιγμή, θα χαιρετήσει.
1: Όχι, μπορεί να χαιρετήσει πριν από τον τελικό. Αυτό εννοώ.
0: Ναι. Οκ. Okay. Δεν φαντάζομαι με την Αίγυπτο. Λογικά θα χαιρετήσει και θα αλλάξει το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν νομίζω πρέπει να πάει σε άλλο.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Δηλαδή, αν κάτσουμε και δούμε, χαιρέτησε ο Τσόα.
1: Ναι. Ευληματικός για τους Μεξικάνους τερματοφύλακας που κυκλοφορούσε ο μύθος ότι είχε 6 δάχτυλα αντί για 5, ναι.
0: Ναι, θα έρθονταν στην Ελλάδα για να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, για φες.
0: Γενικώς δηλαδή είναι το μουντιάλ των μεγάλων, των ισχυρών, των τεράστιων αποχωρήσεων. Δεν το έχουμε όμως σε άλλη μεγάλη.
1: Είναι όμως και το μουντιάλ, φίλε, αποδεικνύεται και το μουντιάλ, όπως το είπε σωστά και ο Γκρέκ, τον center for. Τον σκόρερ. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Κέιν ήταν πάλι εκεί με πέναλτι με πέναλτι. Ο Χάλαντ έβαλε 2 γκολ.
0: Μην μου πεις για τον αντιπαθητικό το Γάλλο. Δεν θέλω να ακούσω.
1: Τον Εμπαπέ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί είναι αντιπαθητικός, ρε φίλε.
0: Γιατί είναι αντιπαθητικός.
1: Ναι, αλλά η Γαλλία, ρε φίλε, είναι η Γαλλία των for fantastic.
0: Δεν είναι for μόνο.
1: Ναι, το είπαμε και την άλλη δηλαδή, φορά, αλλά εγώ επιμένω.
0: Αν ο Σερκί πάρει χρόνο, γιατί φαίνεται ότι όταν μπαίνει ξενερωμένο, γιατί μπαίνει 5-10 λεπτά. Από την άλλη πλευρά του και Μπαρκολά, φαντάζομαι τον Μπαρκολά που δεν τον υπολογίζουν για βασικό στην Παρίσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρει 120 εκατομμύρια, έτσι.
1: Ναι, ρε. Είναι, μιλάμε τώρα Εμπαπέ, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ, Μπαρκολά. Ποιο ξέχασα, κάποιον ξέχασα.
0: Αυτά βλέπει ο Βασίλης Λάκης και λέει ότι είναι σε λάθος εποχή. Γιατί με τον Μπαρκολά έχουν την ίδια συνήθεια. Βγαίνουν μαζί με την μπαλάου.
1: Τρομερός Χάλαντ. Τρομερός Χάλαντ. Τρομερός γιατί. Λες και ρε φίλε, δεν πανηγύρισε τα γκολ. Ήταν τόσο ψύχρεμος. Λες και είπε μετά, μα αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν έκανα κάτι περισσότερο. Έχω μάθει να σκοράρω.
0: Μα το έδειξε με τις εκφράσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και τι έγινε.
1: Και τι έγινε. Ειδικά το. Φιλέ, το δεύτερο γκολ με τι ψυχραιμία, ηρεμία έξω από την περιοχή. Σταματάει την μπάλα. Την πάει λίγο πιο αριστερά. Βρίσκει το, ζυγίζει το πόδι. Πάρε!
0: Λαϊνό δείχτη τεράστιος βαθμός δυσκολίας για τον τερματοφύλακα.
1: Ναι, ρε φίλε, μπορεί, μου λέγανε ο Άλισον, κοίτα, έχει πλέον ο Άλισον, έχει γεράσει. Τι να βγάλεις, ρε φίλε, σε αυτό το γκολ.
0: Ο Άλισον ήταν μια χαρά. Την κεφαλιά την πήρε τους αμυντικούς παραμάζωμα. Δεν πιάνεται, αλλά μέχρι εκείνη την ώρα, δηλαδή απόκριση που κάνει στο παράλληλο γύρισμα και παίρνει την μπουκιά. Γιατί αν δεν κάνει την απόκριση, δεν βρει την μπάλα, ελάχιστα όσο την βρήκε. Θα πήγαινε πάνω στον εμπειρικό της λειτουργίας η μπάλα, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα συστημένει η μπάλα, η πάσα. Ο άλλος ήταν μια χαρά. Αλλά τι, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Ο άλλος φαίνεται ότι έχει γεννηθεί με το γκολ στο DNA του, δεν.
1: Τρομερό, τρομερό, τρομερός. Ήταν τρομερός, τρομερός και πήρε μέσα. Γενικότερα βλέπουμε, δηλαδή είναι το Μουντιάλ των παιχτών προσωπικότητων. Ακόμα και ο Κέιν μου βγάζει, ρε φίλε, σε σχέση με τον παλιό Κέιν, πάντα έβαζε γκολ ο Κέιν. Στην Μπάγερ απέκτησε και αυτό το winner, του πρωταθλητή, ρε φίλε.
0: Ναι, που δεν είχε κατακτήσει τρόπο.
1: Με την ομάδα μου, την Τότεναμ. Ναι, ναι, ναι, το απέκτησε. Αυτό φάνηκε στα δύο προηγούμενα μάτς που, αν δεν ήταν, θα είχε αποκλειστεί από το Κονγκό, έτσι. Αυτό φάνηκε. Στην Μπάγερ έχει γίνει και πρωταθλητής.
0: Όχι μόνο με την Τότεναμ. Στην Ιδρυτική Αγγλία, δηλαδή, όταν χάνει από του Ιταλού μέσα στο Λονδίνο ένα γύρο που περιμένει πώ και πώ θα το σηκώσει και.
1: Εντάξει. Γιατί δεν δίνει τύχη στην Νορβηγία κόντρα στην Αγγλία, είναι ο δεύτερος πρώην τελικός. Στο Γαλλία Μαρόκο πώς το βλέπεις? Εγώ εντάξει, οι Μαροκάνοι θα πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους, λέω εγώ, έτσι.
0: Μιλάω με τον αδερφό, μου, το λέω φίλος μου, είναι ο Γιώργο.
1: Ναι.
0: Την ώρα που πέσει, έχει αρχίσει να μάθει Γαλλία με την Παραγουάη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να αποκλειστεί η Γαλλία σήμερα. Και αυτό δεν είναι ο λόγος, δεν έχω νομίζει την Εμπάπε, όπως εγώ.
1: Ναι.
0: Και του λέω, δεν θέλω να αποκλειστούν από την Παραγουάη. Θέλω να περάσουν την Παραγουάη, έτσι και δύσκολα.
1: Ναι.
0: Και να αποκλειστούν από το Μαρόκο, γιατί θα πονέσει πολύ.
1: Εντάξει, θα πονέσει πολύ και για εθνικούς λόγους, Μαρόκο.
0: Ναι, θυμάστε όταν απέκλεισαν οι Γάλλοι το Μαρόκο στο Μουντιάλ του Κατάρ.
1: Ναι.
0: Τι έγινε? Το ξέρω ότι σε αυτό θα φέρει τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα σε Μαροκινούς και Γάλλους.
1: Νομίζω μεγάλη, δεν έχω δει ρεπορτάζ, νομίζω πολύ μεγάλη απουσία για το Μαρόκο Σαϊμπάρι. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, μεγάλη είναι.
1: Και θέλω να πω κάτι, θέλω να πω κάτι, γιατί εγώ είμαι δίκαιος. Ο Πάλεπο, ο πρώην φίλος μου, ο Γιάννης Παπαδημητρίου, που έχει χλεβαστεί, που έχει λιδωρηθεί, που έχει, έχει κάνει μόνο εχθρούς. Και αντί, γιατί όλοι μιλάνε, διάβαζα ο τρομερός Ουναΐ, Ουναχή, πέστε όπως θέλετε, τι Μουντιάλ, αυτός ο παίκτης ο Παναθηναϊκό, ο καλύτερος ξένος που έχει περάσει, υπερβολές τρομερές, με βάση και την εμφάνιση του Ουναΐ την τελευταία, δεν βρέθηκε ένας να αναγνωρίσει ότι αυτόν τον παίχτη τον έφερε ο Γιάννης Παπαδημητρίου και για αυτόν τον παίχτη επέμενε και προσπάθησε όλο το καλοκαίρι το περασμένο να πείσει τον Αλαφούζο να πληρώσουν τη ρήτρα και να τον αγοράσει από τη Μαρσέγγ.
0: Όχι τη ρήτρα, για τη συνέντευξη που έδωσε και κάτι που στα ρεπορτάζα δικά μου είχε καταγραφεί που ο Παπαδημητρίου έδωσε συνέντευξη πριν ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Εγώ το κατέγραφα πέρυσι το καλοκαίρι γιατί είχα μια πληροφόρηση. Να το πω κιόλας, από παδούς ελληνικής ομάδας που έχουν εξαιρετικές σχέσεις με τους συνδεσμίδες της Μαρσέη.
1: Ναι.
0: Που έλεγαν ότι με 8 εκατομμύρια.
1: 8.
0: Με 8.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα κάποια στιγμή μου είπαν ότι έχει συμφωνηθεί.
1: Ναι, αλλά τα γύρισε ο Ακίου Ναχή. Ενώ,
0: τα γύρισε ο Ναχή. Χάσανε πολύ χρόνο εδώ. Από το φόβο. Ενώ υπήρχε συμφωνία από το φόβο, μήπως υπάρχουν κυρώσεις. Λόγω των οικονομικών ανοιγμάτων.
1: Η ρήτρα ήταν 11 εκατομμύρια, μου πες.
0: Η ρήτρα ήταν 11.
1: Ναι, οκ. Okay. Αλλά το έχω ακούσει. Ο Παπαδημητρίου τι είπε?
0: Ο Παπαδημητρίου είχε βρει τη συμφωνία στα 8, αυτό είπε. Ναι. Αλλά καθυστερήσαμε πολύ.
1: Ναι.
0: Και κουράστηκε ο άλλος να περιμένει. Γιατί και η προσφορά από την Τζιρόνα, ισπανικό πρωτάθλημα ήταν.
1: Ναι, μετά άλλαξε και ο Ναϊ, ενώ αρχικά ήταν υπέρ του να μείνει. Πάντως.
0: Και πίεσε.
1: Ναι, και πίεσε.
0: Και έπαιξε και ρόλο. Το να επιτευχθεί η συμφωνία στα 8 εκατομμύρια. Αλλά είπαμε στον Παναθηναϊκό, περίμενα πρώτα να δώσουν το Βαγενίδη το Ιωαννίδη.
1: Ναι. Ναι, γιατί υπήρχε το cost control και τα λοιπά.
0: Αυτό.
1: Αλλά ας τα αναγνωρίσουν, ρε παιδιά. Και εγώ παραδείγματος χάρη δεν μιλάω πλέον. Ξέρω ότι λέει διάφορα για μένα. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε. Αφού αποθεώνεται ο Ναΐ που ήρθε, που έπαιξε, που έκανε, ας το δώσουμε στον Γιάννη Παπαδημητρίου το credit. Ότι ήταν αυτός που τον έφερε, που επέμενε, που έδωσε αγώνα, που διαπραγματεύτηκε. Που. Συμφωνείς, κύριε Πράκτορα, ή όχι?
0: Συμφωνώ απόλυτα και δεν είναι ο μόνος. Και από την τωρινή ομάδα του Παναθηναϊκού υπάρχουν παίχτες προσωπικές επιλογές του Παπαδημητρίου.
1: Όπως Κυριακόπουλος.
0: Όπως ο Κυριακόπουλος.
1: Ναι, σωστός. Υπάρχει και ο Ντέσσερς που δεν παίζει, που τον προτίμησε από το Βάργα, επειδή τον ήθελε και η ΑΕΚ. Καταλαβες, π.χ. Που αποδείχθηκε, θα μου πεις, και να είχε πάει ο Βάργα, δεν ξέρουμε αν θα έκανε το ίδιο όπως στην ΑΕΚ, αν θα κούμπωνε το ίδιο άμεσα. Μπάση περιπτώσει. Τι βλέπεις σήμερα να τελειώνουμε με το Μουντιάλ?
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ορίστε.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Το βραδινό μάτς.
1: Κόντρα στο Βέλγιο.
0: και η Ισπανία.
1: Πορτογαλία.
0: Θα έχει μεγάλη μάχη, ναι, θα έχει μεγάλη μάχη στη μεσαία γραμμή. Αλλά με την παρουσία του Ρονάλντο.
1: Χάνει έναν παίκτη,
0: λες. Έχουν χάθει όλοι οι χαφ στην Πορτογαλία. Βλέπεις το Βιτίνια και λέει δεν μπορεί να αυτό το Βιτίνια.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι και πολύ κουρασμένοι από τη σεζόν που προηγήθηκε που ολοκληρώσει με τις ομάδες του Σουηδία.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει έλλειμμα συνεργασίας.
1: Ναι.
0: Το είπε πολύ ορθό ο Σπυρόπουλος.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται ρε παιδί μου. Τώρα ο Νούνο Μέντες έχει πάρει δύο Champions League στη σειρά. Ο Βιτίνια δύο Champions League στη σειρά. Ο ένας αυτό, ο άλλος εκείνο. Δεν μπορεί να τους βάλεις τώρα να παίζουν όλοι για τον Κριστιανό.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι μόνο ότι ο Κριστιανό έχει κορυφή της επίθεσης. Θέλει να βάλει και γκολ για να αφήσει ακόμα μεγαλύτερο αποτύπωμα. Να πλησιάσει ακόμα στο όγκο του 1000 γκολ. Γενικώς το πρόβλημα για τους Πορτογάλους είναι ότι αρχίζει και βρίσκει ρυθμό για μάλ.
1: Ναι. Μπας περιπτώσει, και εγώ θεωρώ, έχω την ίδια άποψη με σένα, ότι είναι ότι εύκολα ή δύσκολα. Όχι, εύκολα δεν θα είναι, θα είναι μακιάμος. Ότι στο τέλος θα περάσει η Ισπανία, θα προκριθεί σε βάρος της Πορτογαλίας. Θυμίζω, είπα, το τελευταίο ζευγάρωμά τους ήταν στον τελικό του Nations League τον Ιούνιο του περασμένου χρόνου, το 2025. 2-2 στα πέναλτι το είχε πάρει η Πορτογαλία. Νομίζω έχει πολύ σοπαλή αυτό το match, θεωρώ εγώ, το Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Και πρέπει να σημειώσουμε για αυτό ότι είναι το παγκόσμιο κύπελλο με τους πιο γρήγορους αποκλεισμούς κατόχων. 6 η Βραζιλία, 6 η Γερμανία. Πόσα τρόπαια είναι αυτοί οι δύο.
1: 6 η Ολλανδία που δεν έχει τρόπαια, αλλά που ήταν συνήθως σε τελικούς ή σε ημιτελικά. Ή σε ημιτελικά έφτανε, ναι.
0: Τα τρόπαια και τους φιναλίους μην πας.
1: Ναι, έξω η Κροατία που ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα χώρου που δεν είχε κατακτήσει ποτέ το τρόπαιο αλλά που είχε φτάσει μέχρι τους 4, έτσι να τα λέμε όλα.
0: Και τελικό.
1: Ναι, και τελικό, μπράβο. Ναι, ναι, σωστά.
0: Το 18.
1: Οπότε, ναι, έχεις δίκιο. Όπως όμως είναι και, φίλε, και το Μουντιάλ, εγώ μαθαίνω ποδοσφαιριστές που δεν τους ήξερα και με εντυπωσιάζουν. Να τελειώσει να ολοκληρωθούν τα προημιτελικά και θα κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, γιατί είναι αρκετοί που δεν τους είχα στα υπόψη. Εντάξει, θα μου πεις, εντάξει, και δεν αναφέρομαι μόνο όπως ο Βοζίνια από το Πράσινο Ακροτήρι, όπως ο... εδώ τώρα στην Παραγουάη, εντάξει, ξέραμε τον Ενσίνο, αλλά έβλεπες αυτόν τον Τζιλ Χιλ, πώς το λένε, τον τερματοφύλακα, ή τον άλλον τον Γκαλάρτζα, τον Χαφ, και λες...
0: Είχα διαβάσει εκείνες τις μέρες που είπε σειρά με την Παραγουάη.
1: Ναι.
0: Μια συμβουλή στο Ρωτά.
1: Ναι.
0: Τι θα πρέπει να κάνει εάν τελικά περάσει έκτυπα και κάνω και βρει στον δρόμο τη Στρασβούργη και τον Ινσίνη, γιατί στο Καραϊσκάκι είχε κάνει όλοι ο άνθρωπος και δεν θα μακρύβανε τίποτα έτσι.
1: Ναι.
0: Και στην Στρασβούργη δεν έπαιζε πολιτική όπως στην Παραγουάη, έπαιζε περιφερειακό.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ δύσκολη αποστολή του Βίλεπτο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
1: Πριν πάμε, να σου πω, δεν θα βγεις να μιλήσουμε τώρα, αφού δεν έχουμε χρόνο. Να μιλήσουμε τώρα μέχρι και 12 και 20 για να πούμε λίγο για τα δικά μας, γιατί έχουμε θέματα. Να τελειώσουμε, να κλείσουμε τώρα με αυτά τα μουντιαλικά. Ποια βλέπει. Τι έχεις θέμα.
0: Θα παλιάρεις, έπεισε να με βγάλεις μια ώρα.
1: Όχι, ποιος Τσαπαλιάρης τώρα. Εγώ σε έβγαζα πριν τον Τσαπαλιάρη. Τώρα χρειαζόταν. Μου ήρθε ο Τσαπαλιάρης, μου λέει 11.30 Γεωργακόπουλος. Καλά, τα έχω συμφωνήσει από χθες, του λέω. Θα βγει ο Γεωργακόπουλος.
0: Παγκέτα, με πήρε η κοπέλα μου, πρέπει να έχουμε συμφωνήσει. Ναι. Α, δεν το ήξερα.
1: Ναι, δεν
0: ήξερα. Συγγνώμη, εκεί δεν είσαι. Και πήρε ο Τσαπαλιάρης το τηλέφωνο να κάνει τον δραγουμάνο.
1: Βλέπεις να είναι το Μουντιάλ των Ευρωπαϊκών Ομάδων. Δηλαδή, όταν λέω Ευρωπαϊκών Ομάδων, στα ημιτελικά να είναι 4 ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Συγγνώμη. Ποιοι έχουν μείνει εκτός Ευρώπης.
1: Έβγαινε με η Ολλανδία, η Γερμανία, η Κροατία.
0: Όχι, ποιοι έχουν μείνει.
1: Το Μαρόκο που παίζει στους 8 με τη Γαλλία, που φαβορεί είναι η Γαλλία.
0: Το Μαρόκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, που θα παίξουν με την Αγγλία.
0: Η Αργεντινή και η Αίγυπτος έχει μείνει. Άλλη, γιατί δεν θυμάμαι, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη.
1: Ναι.
0: Τέσσερις είναι.
1: Ναι.
0: Οι συγγνώμη. Δύο παίζουν μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Η Αργεντινή με την Αίγυπτο, η μία θα μείνει έξω.
1: Συγγνώμη, Αργεντινή ή Αίγυπτος είναι για, για να πρακαράσεις τους 8. Ναι. Μετά η Αργεντινή, μετά με ποιον παίζει. Με ποιον συναντάτε.
0: Δεν θυμάμαι το όλο το πράγμα, θα σου πω όλα.
1: Περίμενε. George, πώς τον λέμε, Giorgio. Giorgio Madara. Giorgio Madara.
0: Έχω την αίσθηση ότι είναι στο, αν θυμάμαι καλά, είναι στο δεξί γκρουπ.
1: Ναι. Η Αργεντινή, αν περάσει την Αίγυπτο, με ποιον παίζει στην 8, στα πρώιμη τελικά. Έχει αυτό το λέω, σιγά μην το ήξερες από πριν. Λοιπόν, ναι, μπορεί, γιατί εγώ είχα προβλέψει πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, όχι ότι το είχα μελετήσει, αλλά δεν ξέρω γιατί, έτσι, ότι θα είναι το Μουντιάλ των Ευρωπαϊκών Ομάδων, δηλαδή τετράδα μιλάω τώρα των Ευρωπαϊκών Ομάδων.
0: Εγώ είχα πει, όσο και αν το background δεν τους ευνοεί,
1: ναι,
0: εγώ θα ποντάρω στην Αγγλία για κατάκτηση τροπέου. Το έχω γράψει, δεν έχει τη διοργάνωση και εμένα σε αυτό.
1: Κοίτα να δεις, εμένα η ομάδα που με έχει εντυπωσιάσει περισσότερο είναι η Γαλλία.
0: Όχι, όχι, και γιατί. Θα σου πω, με ξενέρωσε η Γαλλία με την Παραγουάη και με ξενέρωσε για τη συμπεριφορά που είχαν.
1: Οι Γάλλοι.
0: Μέχρι τώρα, οι Γάλλοι είναι ευνοημένοι. Γιατί. Στο μάτσο με την Παραγουάη έρχεται το ΒΑΡ και δίνει πέναλτι. Ναι, δεν λέω ότι δεν ήταν, ορθώς το έδωσε. Στο προηγούμενο μάτσο με τους Σουηδούς,
1: ναι,
0: το ένα χαστούκι ο Γιόκερες από τον Βαμεκανό,
1: ναι,
0: το πιάνει η κάμερα πίσω από το τέτοιο, δηλαδή το ΒΑΡ δεν παρεμβαίνει. Χαστούκι κανονικό, έτσι, αν τη θυμάσαι τη φάση.
1: Okay.
0: Επίσης,
1: καλά, φάγανε πολύ ξύλο οι Γάλλοι όμως, ρε φίλε. Μέχρι και ο Ιμπραήμοβιτς βγήκε και είπε ότι εγώ αν ήμουν, δεν μπορούσα να κρατήσω την ψυχραιμία μου.
0: Άλλο λέω.
1: Θα είχα στείλει κανένα στο νοσοκομείο.
0: Στο μάτς λοιπόν με τη Σουηδία, οι Σουηδοί έχουν το χαστούκι που τρώει ο Γιόκερες και δεν δίνεται τίποτα. Και μετά από δύο λεπτά γίνεται το 2-0.
1: Ναι.
0: Να μην δω το σχολείο ακόμα.
1: Καλά, εντάξει, τώρα πα τώρα. Είσαι αντιγάλος τώρα, άσε μας τώρα. Κρίνει από αυτά τώρα.
0: Υπάρχει και το corner που μετατρέπεται σε out. Που επίσης αποδεικνύεται.
1: Καλά, εδώ ο Μέση δεν αποβλήθηκε στο πρώτο μάτς του Χαρίς και επειδή είναι ο Μέση, ρε φιλέ, τώρα θα μπορούσε να έχει αποβληθεί στο πρώτο μάτς της Αργεντινής.
0: Στην αντεπίθεση βάζει το τον κόλλη η Γαλλία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι Γάλλοι τα βρήκαν σκούρα με τους Παραγουάνους, τους έπαιξαν σκληρά. Συμφωνώ, έπρεπε να έχουν φάει.
1: Το έχει ξαναγίνει στο παρελθόν με την Παραγουάη του Γκαμάρα τώρα. Αυτό και είχε αναπεράσει. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Η Αργεντινή παίζει με τον νικητή του Κολομβία-Ελβετία. Εντάξει.
0: Εκεί να δούμε.
1: Εκεί θα δούμε. Λοιπόν, περισσότερος Γεωργακόπουλος για τα ελληνικά, αυτά που ενδιαφέρουν μετά τις 12. Πάμε σε δελτίο τώρα με Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε για το δεύτερο από τα 3 ημίχρονα, γιατί πλέον κάθε μέρα οι μοιχείες θα έχουν 3 ημίχρονα, είναι 3 ώρες. Έλα!

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ανεχώρησε σήμερα η ΑΕΚ για την Ολλανδία, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Εκτός αποστολής, ο Πινέδα λόγω υποχρεώσεων με το Μεξικό. Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία της Ένωσης με τον Χρήστο Αλεξίου, όπως αναφέρει ο Νικολός Τσίρας. Στην Ολλανδία θα μεταβεί και ο Καϊρίνεν για να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Ελλάδας. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό ο 22χρονος στόπερ Ζινεντίν Ισμαήλοβιτς. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα για τους Ερυθρόλευκους. Την εκτός έδρας εμφάνισή τους χρώματος λευκού παρουσίασαν οι Πειραιώτες. Μεταγραφές εδώ και τώρα, το σύνθημα του Αλέσιο Λύσης στον ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν στο προσκήνιο παραμένουν οι περιπτώσεις των Παντελή Χατζηδιάκου, Σάντα Μαρία Γιαννούλη, ενός ευθετικού και ενός εξτρέμ. Για ενδιαφέρον του κεφάλου του Βορρά και τον 27χρονο χαφ της Sporting, Γιώργη Κοντζορασβίλη, κάνει λόγο η ρέκορ. Αύριο αναμένεται να περάσει ιατρικές εξτάσεις ο Μπρανκού Μπαντιό για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως απεκάλυψε ο πρόεδρος της Πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με ανάρτησή του στα social media. Η Ελλάδα ιτήθηκε 71-56 από την Πορτογαλία για την πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Ουκρανία, Ισπανία και Γεωργία η επόμενη αντίπαλη της Εθνικής. Με δύο γκολ από τον Έρλινγκ Χάαλαντ, η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της Βραζιλίας και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μείωσε ο Νεϊμάρ τις καθυστερήσεις με εκτέλεση πέναλτι για τη Σελεσάου. Στο άλλο παιχνίδι της φάσης των 16, η Αγγλία ανοίξε 3-2 το Μεξικό και πήρε την πρόκριση για τους 8 της διοργάνωσης. Σκόρερ για τα 3 λοντάρια, η Μπέλιγχαμ στο 36 και το 38 και Κέιν στο 60. Τα γκολ του Μεξικό σημείωσαν οι Κινιώνες στο 42 και Χιμένεθ στο 69. Τέλος εποχής στην Βραζιλία. Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της χώρας του. Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε σε 130 αναμετρήσεις με τη Σελεσάο, σκόραρε 80 γκολ και μοίρασε 59 assist. Τραγωδία στην Ρόδο, που ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της Αρτής Μπρνό, Ντέιβιτ Γέραμπεχ, έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευαγγέλιο Μίχο.
1: Ελλάδα Sports 94,3. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 4. 4 λεπτά μετά τις 12. Συνήθως ακούγατε Γιώργο Χελάκη, σχεδόν πάντα, στο 12-2. Πλέον από σήμερα και για κάθε μέρα, τουλάχιστον για τον Ιούλιο, θα ακούτε Ευάγγελο Μίχο και ραδιοφωνικές μοιχείες στο 12-2. Μάλιστα, ξεκινάμε από τις 11. Δηλαδή, 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες από τις 11 μέχρι τις 2. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής συνεχίζει non-stop Σταύρος Γεωργακόπουλος, ο αγαπημένος πράκτορας. Πράκτορας ή κατάσκοπος, όλο μπερδεύω ρε φίλε. Πράκτορας λες που, γιατί, πράκτορας ε. Ναι, θα κάνω όμως και για κατάσκοπος. Ξέρεις, δύο δημοσιογράφοι αθλητικοί που τους ξέρω καλά θα μπορούσαν να ήταν στην ΚΙΠ να δουλεύανε. Δημήτρης Κουμουρτζής, παλιά δεν τον ξέρεις, και Σταύρος Γεωργακόπουλος. Τον έχουμε, όχι ακόμη. Λοιπόν, τι κυριακάτικο πρωινό ήταν για τους φίλους της ΑΕΚ αυτό, ε? Και Καν Καρίνεν και Χρήστος Αλεξίου, ο ένας 27,5 αμυντικός χαφ της Φιλανδός της Σπάρτα Πράγας, έτσι. Ήδη από χθες τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ λέγανε ότι φέρανε τον πύρλο της Σπάρτα Πράγας, γράφανε, γιατί έτσι τον αποκαλούσαν οι οπαδοί της Σπάρτα, ότι χάσανε το δικό τους πύρλο. Και ο Χρήστος Αλεξίου είναι ένας 21χρονος στόπερ που είχε φύγει στα 16 του, ναι, από τον Ατρόμητο, είχε πάει στην Ίντερ, έχει περάσει 5 χρόνια, έγινε και αρχηγός της Πριμαβέρα, ένας από τους καλύτερους παίκτες της ΝΙΝ Εθνικής Ελπίδων. Ένας παίκτης που το περασμένο καλοκαίρι, δεν ξέρω γι' αυτό, το περασμένο καλοκαίρι είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Μία ακόμα μεταγραφή ο Αλεξίου, όπως ήταν και ο Καλοσκάμνης, όπως είναι και ο τερματοφύλακας ο 15χρονος που πήραν από τον Πανιόνιο του Μινά Λισάνδρου. Τέτοια μεταγραφή δεν είναι, ούτε ο Καλοσκάμνης ήταν, ούτε ο Αλεξίου είναι μεταγραφή ριμπάλτα. Λοιπόν, έτσι λέω εγώ. Αλλά και νομίζω ότι ο Αλεξίου που έρχεται ως δανεικός με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι από την Ίντερ, έρχεται ως τέταρτο-πέμπτος στην ιεραρχία των στόπερ. Έτσι θα ξεκινήσει, γιατί η ΑΕΚ θα πάρει και άλλον στόπερ

0: Λοιπόν, έπρεπε να φτάσει 5 Ιουλίου, μια μέρα πριν. Ναι, έπρεπε να φτάσει 5 Ιουλίου, μια μέρα πριν τις 6 Ιουλίου, για να δώσει απαντήσεις ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, φέρνοντας τον μέσο που περίμεναν όλοι, τον εκλεχτό αμυντικό χαφ του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τον ζητάει από τον περασμένο Δεκέμβριο και του είχαν υποσχεθεί πως θα τον έχει πριν η ομάδα αναχωρήσει για το φασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της. Η υπόσχεση λοιπόν τηρήθηκε, έστω και την τελευταία στιγμή, εγκαίρως, αλλά εις διπλούν, και αυτό αφού ο πρωταθληματικός Σέρβος Κόουτς πίεζε τον διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ να του κλείσει και τη μεταγραφή στόπερ για να έχει τους 4 βασικούς στην Ολλανδία. Γιατί ό,τι και να σας λένε, δεν, οι δύο που είναι από την ΚΑΠΑ 19 δεν είναι για να... Ναι, αυτό. Οπότε την ίδια μέρα, πρωί-πρωί της Κυριακής, και ο αμυντικός χαφ και ο ξένος και ο Έλληνας στόπερ, με προοπτική, έτσι. Και είδαν φως επιτέλους οι φίλοι της Ένωσης, που θα χάρηκαν πάρα πολύ με τους δύο αυτούς παίχτες. Έτσι. Έχουμε Γιώργο Κόπουλο. Έλα ρε Σταύρο, έλα ρε αγόρι μου.
1: Έχω μια απορία.
0: Ναι.
1: Τα διαβάζεις από αυτά που έχεις γράψει ή τα έχεις μάθει απ' έξω αυτά που έχεις γράψει?
0: Τα έχω μάθει απ' έξω ρε φίλε. Διαβάζεις Sport Doctor εσύ, ναι. Είναι
1: για, για να βάζεις τη λέξη ο πρωταθληματικός coach.
0: Ρε φίλε, αυτό το όνομα μου το είχε μάθει ο Κωνσταντουδάκης.
1: Είναι σαν να τα διαβάζεις από μέσα.
0: Όχι ρε φίλε, αυτό το έχω μάθει και το γράφω αλλά και το λέω. Πρωταθληματικός coach, έχω διατελέσει στη μεγάλη σχολή του Δικεφάλου.
1: Λέω γιατί όλη τη ροή.
0: Ναι, το, εντάξει, αυτό τα θυμάμαι, αλλά και το διαβάζω. Ορισμένες φορές το διαβάζω κιόλας. Η ουσία όμως δεν είναι αυτή. Γιατί εντάξει, εσύ διαβάζεις, με έχεις διαβάζει το Sport Doc, διαβάζεις και το ένα και το άλλο. Κόσμος, ο πολλής δεν σημαίνει ότι όλοι διαβάζουν. Έχω και τέτοιο fan club που και διαβάζει και ακούει και βλέπει. Κώστας Χατζής για παράδειγμα. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στις δύο μεταγραφές. Είδες, γκρινιάζαμε. Ορίστε, άδω έδωσε απαντήσεις ο Ριμπάλτα και όχι μόνο έδωσε απαντήσεις.
1: Καταρχάς, να ξεκαθαρίζουμε. Ναι. Απαντήσεις ο Ριμπάλτα δεν έδωσε.
0: Τι εννοείς?
1: Απαντήσεις ο Ριμπάλτα θα είχε δώσει αν μας είχε φέρει τον ξένο που έλεγε το χειμώνα. Γιατί άλλα μας έλεγε το χειμώνα, δεν είναι.
0: Ο Νίκολιτς έλεγε, όχι ο Ριμπάλτα. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: 100% δεν είναι αυτός ο παίκτης.
0: 100%? Πώς είσαι τόσο σίγουρος?
1: Γιατί το χειμώνα δεν μπορούσαν να τον πάρουν, αλλά τώρα μπορούσαν. Ναι. Έτσι όπως φωτογράφιζαν την υπόθεση το καλοκαίρι, θα ήταν ξένος, ελεύθερος παίκτης.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Game changer.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Τα έλεγα εγώ. Ναι. Ήταν αν βάλεις όλα κάτω που είχαν πει.
0: Σωστός. Γι' αυτό σε προκαλώ για να τα απαντάς.
1: Μετά
0: ναι.
1: Τη μεταγραφή του Σαχαμπό, ναι. Του αγαπώ που λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Ήταν μεγάλο παίκτη.
0: Ναι. Έχεις άποψη.
1: Έφερε παίκτη από τις αγορές αγαπημένες του Αχιλέα Μπέου. Γιατί θα πάει και στο τηλέφωνο. Ο Μπέος έχει φέρει δύο τους Φιλανδούς που έχουν περάσει όλοι που έχει φέρει ο Μπέος από Σλοβακία, από Τσεχία και γύρω τα μέρη.
0: Παλιά, είχε φέρει ο Ήλια Ήβιτς ως τεχνικός διευθυντής ΣΑΕΚ τον Χετεμάη, τον Πιτσιρικά, που είχε παίξει με το Φέρερ. Ναι.
1: Δεν είχε φέρει μόνο το Χετεμάη, πρόσεξε τώρα.
0: Είχε φέρει τον Ντόζερ, τον Ούγκρο.
1: Ούγκρο, ο Νικολίτς.
0: Σωστό.
1: Τον Βάργα.
0: Ναι.
1: Φιλανδό, ο Νικολίτς.
0: Τον
1: Κωσοβάρο το έχετε μάει που τον μοσχοπούλησε μετά η Άκη.
0: Πρόσεχε τώρα ρε φίλε, ο Καϊρίνεν είναι Τουρκοφιλανδός.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Είναι Τουρκοφιλανδός.
1: Φιλανδοκοσοβάρος ο...

0: Ο Χετεμάη που είχε φέρει ο Ίβιτς, ναι. Ούγκρος ο Τόζερ που είχε φέρει ο Ίβιτς τότε, με Φερέρ προπονητή, έτσι αυτή είχε Τεμάη, Τόζερ κτλ. Ούγκρος και ο Βάργα που είχε φέρει ο Νίκολιτς. Ταλέντο ο Κονέ που είχε φέρει τότε ο Ίβιτς, το θυμάσαι πάλι επί Φερέρ. Ταλέντο ο Αλεξίου.
1: Ή ο Κολοσκάμνης, αν θες.
0: Εντάξει, ή ο Καλοσκάμνης, ναι. Κολοσκάμνης, πού τι δημιουργούμε. Κολοσκόπη, θυμήθηκε τον Κολοσκόπη και έκανες μια... τον έκανε τον Καλοσκάμνη, ναι. Κολοσκάμνη. Λοιπόν, για πες μου τώρα, τι άποψή σου για Καρίνεν, να πούμε ότι ήταν ο MVP πέρυσι, είχε ψηφιστεί MVP και από τους συμπαίκτες του της Σπάρτα Πράγας. Ένας μέσος κομπιούτερ που δεν έχει τραυματισμούς. Στην τελευταία τριετία κατά μέσο όρο κάνει 44-45 συμμετοχές. Έτσι. Ούτε γρήγορος ούτε αργός, γιατί ζήτησα μέσω Ροζίτσκι να μου μεταφερθούν 2-3 πραγματάκια από καλό φίλο Έλληνα Τζέντι, που ο Ροζίτσκι, Σπάρτα Πράγας, ο μεγάλος Τσέχος ποδοσφαιριστής, και μου είπε κατά λέξη, φίλες και φίλοι Σταύρο, και με αυτό σου δίνω πάσα, ότι δεν είναι ούτε γρήγορος ούτε αργός, έχει μια μέτρια ταχύτητα. Είναι πολύ καλός στην υποδοχή της μπάλας, την πρώτη πάσα, καθοδηγεί την μπάλα, μπορεί και την καθοδηγεί την μπάλα, είτε ο ίδιος είτε με τις μεταβιβάσεις του. Είναι όντως ψιλοκομπιούτερ, δηλαδή δύσκολα θα κάνει λάθος, αν και αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές μπορεί να πάει στην ασφαλή πάσα, όχι στην κάθετη πάσα. Έχει καλό αριστερό πόδι, είτε για μεγάλες μπαλιές είτε για στημένα, πατάει και περιοχή. Και μου είπε ότι είναι ένας καλός παίχτης. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτό. Αυτά.
1: Ένας καλός παίχτης σε μια ομάδα δομημένη.
0: Ναι.
1: Σε μια ομάδα που τον πήρε ο προπονητής του. Στη Μίντιλαντ.
0: Ναι, ήταν στη Μίντιλαντ. Από τη Μίντιλαντ είχε... Εδώ είναι και λίγο των δημοσιογράφων αυτό. Στη Μίντιλαντ, τον είχε αγοράσει η Μίντιλαντ από την... Αλλά τον είχε δώσει πολλές φορές, τον έδωσε δανεικό. Νομίζω είχε κάνει 2 ή 3 δανεισμούς. Και πιτσιρικάς ο Καρίνεν είχε θεωρηθεί από τον Guardian, που ο Guardian δεν είναι όποιος και όποιος, μέσα στα 50 κορυφαία ταλέντα του ποδοσφαίρου, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, στα 15 του χρόνια. Και είχε περάσει και από ακαδημίες μεγάλων ομάδων, είχε δοκιμαστεί. Αλλά...
1: Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο
0: κείμενο. Ο Μίλιος, το είδα.
1: Ο Σωτήρης, ναι. Τον οποίο είπα, εγώ δεν τον ξέρω, μίλησα πρώτη φορά πρόσφατα μαζί του, αλλά το έχω γράψει και στο παρελθόν, ότι είναι φορές που ζηλεύω τα κείμενα του.
0: Σωστό.
1: Να τα λέμε αυτά, γιατί δεν...
0: Καλά κάνεις. Και κάπου εκεί πήγε στη Λίλεστρομ, έτσι.
1: Και αναγεννήθηκε. Ναι. Έγραφε μέσα για κατάθλιψη...
0: Ναι, διάφορα. Για διαθροφική, τα λάθη που έκανε διατροφικά, γιατί είχαν υπερβολικές διατροφικές...
1: Όχι, ότι του έγινε μονή μέσα από τον ανταγωνισμό που έχει το περισσότερο ποσοστό λίπους. Με συνέπεια να χάσει δυνάμεις, να χάσει ο οργανισμός σου την ενέργεια που θα έπρεπε.
0: Στη Λίλεστρομ την Νορβηγική όταν γύρισε και μετά, όταν γύρισε, ναι, γιατί και μετά τον πήρανε μεταγραφή, τον ήξερε ο προπονητής του, ο Πρίτσκε, ο οποίος Πρίτσκε κάποια στιγμή είχε κάνει πριν από 2 χρόνια, να ξέρεις ότι είχε κάνει ραντεβού με τον Γιώργο Σαββίδη για να αντικαταστήσει τον Λουτσέσκου, έτσι. Λοιπόν, όχι αυτή τη σεζόν που πέρασε, την προηγούμενη σεζόν. Τη σεζόν 2024-2025.
1: Και το όνομά του είχε εμφανιστεί και σε άλλα ρεπορτάζ.
0: Του Πρίτσκελε, του coach, του πρώην. Ναι. Οκ. Μην το χάσουμε μόνο.
1: Πήγε σε μια ομάδα λοιπόν που ο προπονητής τον ήξερε. Ναι. Δόμησε πάνω του τη μεσαία γραμμή.
0: Ναι.
1: Βρήκε το ρόλο του ακριβώς. Εδώ τώρα έχεις μια ομάδα που έμαθε να λειτουργεί καλύτερα με το δίδυμο την Εύα Μάλλη.
0: Ναι.
1: Προφανώς ο νέος μέσος δεν έχετε για να είναι τον backup.
0: Όχι, θα έχει 3 βασικούς. Και θα αναλλάσσονται αυτοί οι 3. Θα παίζουν 2 από τους 3. Βεβαίως, έτσι όπως μου το έχουν, εγώ δεν έχω άποψη για τον Καρίνεν. Δεν τον έχω δει, δεν τον ήξερα και καλά, να σου πω την αλήθεια. Και με τη Φιλανδία, όταν είχε παίξει η εθνική μας, δεν ήταν ο παίκτης που μου είχε κάνει εντύπωση. Απλά θα πω 2 πραγματάκια και θα πάω και στο τρίτο. Είναι ο δεύτερος πιο ακριβός Φιλανδός ποδοσφαιριστής, με 6 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Ο πρώτος είναι ένας.
1: Και τέταρτος πιο ακριβός ποδοσφαιριστής της Σπάρτα.
0: Ναι, εντάξει, τη Σπάρτα Πράγα σε χρηματιστηριακή αξία, αλλά είναι ο δεύτερο πιο ακριβώ Φιλανδό ποδοσφαιριστή με 6 εκατομμύρια. Ο πρώτο είναι ένα τρομερό ταλέντο, ο Σιλτάν που παίζει στην Τουγκάρντεν, κάνει 10 εκατομμύρια. Ένα. Δεύτερον, δεν ξέρω γιατί δεν πρόλαβα να το ψάξω. Από τον Δεκέμβριο έχει σταματήσει να παίζει στην Εθνική Φιλανδία. Και τρίτον, θεωρήθηκε.
1: Εντάξει, δύο μάτσι είναι από τον Δεκέμβριο που έχουν δώσει φιλάδι.
0: Έχει δώσει και φιλικά. Και φιλικά.
1: Δύο ή τρία. Εντάξει.
0: Και δεν κλήθηκε, γι' αυτό λέω. Και. Καλά, αυτό μπορεί να δεν το ξέρουμε. Απλά το αναφέρω, δεν είναι σημειολογικά. Και ήταν ο καλύτερος παίκτης της Σπάρτα Πράγα στη σεζόν που ολοκληρώθηκε, που η Σπάρτα Πράγα τελείωσε, τερμάτισε δεύτερη με 8 βαθμούς διαφορά από την πρώτη. Έτσι.
1: Νομίζω ότι την καλύτερη άποψη για το. Ο Χαφτέκα θα τη δώσει ο Ζαφίρης. Να ρωτήσουμε τον Ζαφίρη που τον.
0: Ανταγωνιστής του στη Σλάβια, ήταν έπαιζε στη Σλάβια ο Ζαφίρης.
1: Δύο χρόνια.
0: Διαφορετικοί είδους παίκτες όμως. Δηλαδή.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά.
0: Ως μέση τελείως διαφορετική. Δηλαδή, ο ένας βλέπεις παίζει γι' αυτό προφανώς από χαμηλά, από πίσω να παίρνει την μπάλα, πιο, με λιγότερες εντάσεις, λιγότερο εκρηκτικός, δεν έχει αυτά τα τρεξίματα του Ζαφίρη. Ενώ ο Ζαφίρης είναι για να πιέζει ψηλά, για να πρεσάρει με εντάσεις κτλ. Νομίζω ότι ο Καρίνεν θα τέριαζε περισσότερο στο παιχνίδι του Λουτσέσκου από ό,τι τέριαζε ο Ζαφίρης που πήγε τον περασμένο Γενάρη, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, εντάξει.
1: Βάζει ΑΕΚ πολύ αριστερό πόδι στην εξίσωση των βασικών.
0: Ναι. Ο Καρίνεν περισσότερο για Μάριν μου κάνει, δηλαδή. Όχι τόσο για Πινέδα.
1: Είτε για τον ένα είτε για τον άλλον, είτε με τον ένα παρτενέρ και με τον άλλο που είναι σωστά. Δεν είναι κάτι που έλειπα από τους δύο ύψος.
0: Ναι, είναι ένα 85, ένα 86. Ναι, είναι, ναι, που το ήθελε αυτό, το ήθελε για τον αμυντικό χάφο.
1: Εκείνο που δεν ξέρω είναι αυτό που σχολίασε, που είπες εσύ για την ταχύτητα.
0: Και πόσο aggressive είναι.
1: Πόσο πόσο σε ένα ποδόσφαιρο που βασίζει την ταχύτητα, κατά πόσο θα μπορεί να δεξει. Στην Ελλάδα μπορεί να βγει κορυφαίος παίκτης κορυφαίος χαφ.
0: Συμφωνώ.
1: Με την έννοια ότι δεν έχουμε και τους χαφ που είναι τόσο γρήγοροι. Ναι. Στην γενική γραμμή. Για έχω όπως βάζει το ψηλά τον μπήκε στην Ευρώπη. Επειδή αυτό που έμαθα εγώ είναι ότι επέμεινε ο Νικολίτσο. Για το συγκεκριμένο παίκτη.
0: Ναι. Τι είπες, τι είχε ξαναπες το.
1: Ότι επέμεινε ο Νικολίτσο για το συγκεκριμένο.
0: Για τον Καρίνεν. Για τον Καρίνεν.
1: Ναι, προφανώς. Και με ενδεχόμενο να βάγει τις πρώτες επιλογές που είχα και δεν είναι από την επιλογή.
0: Αυτό το αντιλαμβάνομαι ότι είναι ξεκάθαρο και ας βγαίνουν και λένε οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ η πρώτη επιλογή, αυτόν ήθελε, αυτόν κοιτούσαν και
1: θέλω να δω αν μπορεί να αντέξει την ταχύτητα, λέω αυτό.
0: Μάλιστα, πάντως για μια ακόμα φορά πλέον η ΑΕΚ φαίνεται στην εποχή Ηλιόπουλου ότι κάνει μεταγραφές εκεί 3,5-4,5 εκατομμύρια. Δηλαδή βλέπουμε οι τελευταίες μεταγραφές της ΑΕΚ Βάργας 4,5 εκατομμύρια. Ζούμπκοφ 3,5.
1: Βάργα.
0: Ναι, Βάργα, συγγνώμη. Βάργα 4,5 εκατομμύρια. Ζούμπκοφ 3,5 εκατομμύρια. Αυτός τώρα 3,5 με 4. Εκεί πάνε, εκεί είναι τα. Δηλαδή από 3,5 μέχρι 4,5. Εντάξει. Δεν δίνει 6, 7. Ίσως και γι' αυτό δεν ήρθε η πρώτη επιλογή, γιατί μπορεί να πήγαινε. Αλλά βρίσκει καλό παίχτη. Γιατί οι Σκανδιναβοί μπορεί στην ιεραρχία των Σκανδιναβών. Οι σκάουτ να βάζουν τους Φιλανδούς τελευταίους, δηλαδή κάτω από τους Νορβηγούς, τους Σουηδούς, τους Δανούς, ακόμα και τους Ισλανδούς που δεν είναι Σκανδιναβοί, αλλά τους λέμε. Οι Φιλανδοί είναι πέμπτη στην ιεράρχηση των Σκανδιναβών, αλλά γενικά οι Σκανδιναβοί, αν ρωτήσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, θεωρούνται επαγγελματίες και ρε παιδί μου σταθεροί και
1: ξεκάθαροι. Το έχουμε πει αυτό, θα συζητήσαμε για τους Δανούς που στέκεται ο Παναθηναϊκός. Δύσκολα θα βρει Φιλανδό, Δανό, οτιδήποτε παίχτη από τη Σκανδιναβία. Που να μην είναι τίμιος σε αυτά που παίρνει.
0: Λοιπόν, και να πούμε και το άλλο, ότι παιδιά, λίγο αυτή την αποθέωση τους διθυράμβους που το βλέπουμε σε όλα τα ρεπορτάζ, ότι παιχτάρα ο Καρίνεν, να τον δούμε. Καλός παίχτης, δεδομένα, από ένα πρωτάθλημα ίδιου επίπεδου με το ελληνικό, το τσέχικο. Από μια ομάδα που έχει πάνω κάτω το ίδιο μπάτζετ με την ΑΕΚ, έτσι. Όχι το ίδιο μπάτζετ, την ίδια αξία με την ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Να το δούμε στο παιχνίδι μέσα.
1: Αυτό, γιατί έχει χαθεί το μέτρο. Δηλαδή διάβαζα χθες, το είπα, ότι ο Παναθηναϊκός έβαλε γκολ βγαλμένο από την Βιλοπόλυση επειδή έκανε ένα τακουνάκι ο Ίγκασον βγαλμένο από την Βιλοπόλυση γυλεμένο. Ναι. Γράφτηκε αυτό σε ελληνικό τύπο. Ότι έκανε ένα τακουνάκι ο Ίγκασον, πήρε την μπάλα. Πήγε η μπάλα τον Γιάγουσε και αυτό έκανε τη σέντρα και πήγε τον γκολ. Δηλαδή βγαλμένο από την Βιλοπόλυση ένα τακουνάκι του Ίγκασον στην αντίπαλη περιοχή.
0: Να σας πω κάτι. Παίζουν ρόλο οι ομάδες και τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού της του κάθε προπονητή. Δηλαδή.
1: Μπράβο, γι' αυτό ανέφερα ότι στη Σπάρτα πήγε σε ένα σύμβολο δεμένο με προπονητή που τον γνώριζε, που τον πήρε για συγκεκριμένα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και έδεσε το παιχνίδι της ομάδας πάνω του.
0: Ναι, ρε παιδί, γιατί είναι αυτό που λένε ότι είναι ένας, ρε παιδί μου, δεν είναι ένας aggressive half, είναι ένας deep playmaker, έτσι, που ξέρει μπάλα, που ξέρει, δηλαδή έχει ασφάλεια αυτό που θέλει. Ο Νίκολιτς δεν βασίζεται σε ένα γρήγορο ποδόσφαιρο. Βασίζεται σε ένα ποδόσφαιρο με σίγουρες πάσες που θα ελέγχει το ρυθμό. Αυτό το ποδόσφαιρο το βαλκανικό που στην Ελλάδα με την αξιοπιστία που ανέδειξε την περασμένη σεζόν του δώσει και το πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά αυτός είναι ο Καρίνεν. Δεν ξέρω στον Παναθηναϊκό, έτσι όπως το βλέπω να παίζει του Νίστρουπ, αν θα κολλούσε ο Καρίνεν.
1: Ούτε εγώ ξέρω αν θα κολλούσε. Προς το παρόν λένε ότι έχει κολλήσει άψογα ο Καμπάρα. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, το βαφτίσαμε.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
1: Ο Καμπάρα που για μένα δεν ήταν ποτέ εξάρι, τουλάχιστον και με βάση αυτά που άγγιξα ως πληροφορίες με ανθρώπους που τον είχαν δει, που τον. Ακόμα και που τον είχαν προτείνει στο παρελθόν, χωρίς να έχουν τα δικαιώματα, αλλά όχι μια προσέγγιση ενός παίκτη που θα μπορούσε τις δύο χρόνια τρία. Και μην ξεχνάμε κάτι απλό, το διστήτη συγκινέζε. Είναι ένα από τα καλύτερα δίκτυα στην Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεδομένων αναλογιών και των μεγεθών. Πώς τον άφησε ελεύθερο αυτόν τον παίκτη. Δεν λέω ότι δεν θα βγει. Μπορεί να βγει καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, λέω όμως ότι πρέπει να εκφράσει μόνο τα δεδομένα, να μην γράφουμε αερολογίες για να μας διαβάσει ο κόσμος και να τους φτιάξουμε την καλοκαιρινή διάθεση.
0: Εγώ είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής μου, κάνει εντύπωση στην κατάσταση, η αθλητικότητα, οι εντάσεις, όλο αυτό που βγάζει ο Παναθηναϊκός κυρίως, αλλά και ο ΠΑΟΚ τώρα και είναι ακόμα αρχές Ιουλίου, έτσι.
1: Έχω την αίσθηση ότι πάνε στην τακτική λογική την περσινή του Νίκολιτς.
0: Να είναι έτοιμοι για τα προκριματικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Σταύρο Γεωργακόπουλο. Σε κόβουμε στον αέρα. Ο κύριος Πουρνάρας τώρα μου κάνει. Θα τα πούμε, θέλω να ελπίζω, και αύριο. Εντάξει, ευχαριστώ. 4,3.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα, δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
7: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Intervention Ελλάδα Sport 94,3.
9: Λοιπόν, επιστρέφουμε μισή ώρα μετά τις 12. Οι μοιχείες στη νέα του ώρα, 11 με 2, είναι εδώ. Ουσιαστικά έχουμε ήδη κάνει μια μισή ώρα εκπομπής. Είμαστε στα μισά της εκπομπής των ραδιοφωνικών μοιχείων. Ξεκινάμε στις 11 πλέον, έγινε από σήμερα, θα συνεχιστεί όλο τον Ιούλιο και θα πηγαίνουμε μέχρι τις 2. Πολλά τα μηνύματά σας. Στέλνατε μετά τις 10, πού είναι ο Μίχος. Λοιπόν, τι να το κάνω, βρε Ευάγγελε, ότι έφερε τον Ουνάη ο Γιάννης Παπαδημητρίου τέτοιον παιχταρά με αμυντικό χάφτο σιώπη. Δεν ανεβαίνει σε επίπεδο όταν δεν έχει κάποιον να τον βοηθάει. Λοιπόν, ο Ρούμπιν Λουντ ήταν πολύ καλός, ο τελευταίος διεθνής Φιλανδός σε μεγάλη ομάδα. Ήταν φοβερό εργαλείο, λέει ο Παναγιώτης. Ο Τζιμ, εκτός από αριστερό μπακ, αριστερό στόπερ και οκτάρι, βλέπεις μεταγραφή μεσοεπιθετικά στον Παναθηναϊκό χωρίς αποχώρηση. Δηλαδή, αν δεν φύγει ο Μπακασέτας. Ναι, βλέπω στο τέλος, αλλά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός πάει για αριστερό μπακ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει έτοιμο τον αριστερό μπακ, αλλά επειδή θέλει να πάρει την πρώτη επιλογή που επιμένει για αυτόν ο Νίστρουπ, τον Κρίστιανσεν. Αλλά θέλει να τον πάρει να είναι εξασφαλισμένος, να μην την πάθει όπως την είχε πάθει για παράδειγμα με τον Μαξ, γιατί προέρχεται από μια σεζόν που ήταν τραυματίας. Δηλαδή να τον πάρει δανεικό με οποίον αγοράσει ο Παναθηναϊκός. Το παλεύει, θα γίνει μια ίστατη προσπάθεια. Μέχρι και οι ατζέντιδες του Κρίστιανσεν έχουν πάει στην Αγγλία και προσπαθούν να πείσουν τη Λέστερ να δεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού για δανεισμό με οψιόν αγοράς. Αν μέχρι την Τετάρτη-Πέμπτη δεν υπάρχει εξέλιξη, θετική εξέλιξη με τον Κρίστιανσεν, νομίζω μετά ο Παναθηναϊκός θα ενεργοποιήσει τον αριστερό μπακ με τον οποίο έχει έρθει σε συμφωνία και περιμένει να δούμε τι θα γίνει με τον Κρίστιανσεν, γιατί θέλουν να κάνουν το χατήρι του Νίστρουπ που επιμένει για τον Κρίστιανσεν. Λοιπόν, αριστερό στόπερ, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος ο Φαντρόκελεν δεν θέλει να πάει στην Τραμζοσπορ. Οι προνοματικές προτάσεις που έχει η Σάμσου Σπορ είναι από τον Παναθηναϊκό και από την Τραμζοσπορ για τον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν πιέζει για τον Παναθηναϊκό, οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση να έχουμε επιστροφή και happy end εφόσον το πάρει απόφαση και ο Τούρκος ιδιοκτήτης πρόεδρος της Σάμσου Σπορ για την περίπτωση του αριστερού στόπερ. Το οχτάρι, τα έχουμε πει, θα πάρει όχι ένα, δύο παίκτες εκεί. Οπότε ο μεσοεπιθετικός, δεν ξέρω τι εννοείς μεσοεπιθετικό μου Τζιμ, εννοείς ακραίο, μπορεί να είναι και το δεύτερο οχτάρι, μπορεί να παίζει και δεκάρι. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα είμαστε αρχές Ιουλίου. Ο Λευτέρης λέει πολύ ωραία Ευάγγελε, θα σε ακούμε τριωράκι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Ευάγγελε. Τα ίδια προγνωστικά κάναμε, αλλά βρε παιδιά, ήταν μάτσο νοκάουτ παγκοσμίου κυπέλου το Βραζιλία, Νορβηγία, ποιότητα και επίπεδο κάτω και από Championship. Λίγο υπερβολικός Βασίλη τώρα σε αυτό. Ούτε την Νορβηγία να τη βλέπω να πηγαίνει πολύ ψηλά. Τι πολύ ψηλά, ήδη είναι στους 8 η Νορβηγία, ρε Βασίλη. Ήδη είναι στους 8. Αγγλία χωρίς μεγάλη μπάλα θα προσχωρήσει, σκληρή ομάδα όπως και η Αργεντινή. Τετράδα βλέπω Γαλλία. Με 50% πιθανότητες να το πάρει, Αργεντινή, Ισπανία και Αγγλία. Τα φαβορεί δηλαδή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Ευάγγελε. Όλα τα λεφτά να το πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ποιος το κρατάει μετά τον Τραμπ. Γίνεται χαμός πάντως με τον Μπάλογκαν. Ο Τραμπ πίεσε τη FIFA, έδωσε αναστολή στην ποινή του Μπάλογκαν. Το Βέλγιο έχει βγει, κάνει έφεση, γίνεται της Τανάπου. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλή εβδομάδα. Τρεις ώρες, wow. Γιάγκουσιτς, Μπινιάρης και Τσάπρας οι ευχάριστες εκπλήξεις. Αντίνο, Τσέριν, Ίγκανσον αναγεννημένοι. Τετέι τα μπόρδα συνέχεια από πέρυσι. Δεν κρατάω το σκόρ ούτε την νίκη, αλλά δύο σερί μάτς βλέπουμε πράγματα, συνδυασμούς, κάθετο ποδόσφαιρο και pressing. Όλα αυτά σε δύο εβδομάδες. Υλικό υπήρχε, προπονητής έλειπε. Τα 8 ενδέκατα με Άγιαξ είναι το περσινό υλικό. Για οχτάρι πάντως θα μπορούσαν να δουν το Ρανόκι από την Παλέρμο, 24 χρονών με full σεζόν, και τον Μπεσίνα, αρχηγός της Μόντσα, με full σεζόν. Μπαλάτι και οι δύο με goal assist και καλή στην άμυνα, λέει ο φίλος ο Στέφανος. Και εμένα μου έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις, όχι στην υπερβολή που παρουσιάζεται ο Παναθηναϊκός, και ακούω καλά πράγματα για τον Νίστρουπ και τη δουλειά του και μου έχει κάνει εντύπωση σε επίπεδα pressing, αθλητικότητας, τρεξιμάτων. Ιούλιο μήνα, πώς είναι σε αυτή την κατάσταση ο Παναθηναϊκός. Μια και μιλάτε για τον ΟΑΗ, αυτόν δεν τον είχε απορρίψει ο προπονηταράς ο Μεντιλίμπαρ. Σταύρο μου, τον είχε, το είχε κάνει λόγω χαρακτήρα και όχι λόγω προσόντων. Και στη θέση του πήρε την Αργοκουρούτα από την Τουρκία, τον Πορτογάλο, τον Ολιβέιρα. Ναι. Καλημέρα κύριε Βαγγέλη, επειδή βλέπω ύμνους για το φιλαδό που πήρε η ΑΕΚ, κάτσε και δες Αλκμαρ Σπάρτα. Το παιδί ξέρει μπάλα, αλλά είναι μπουχαλάκι, σε μάτς ταχύτητας εκτίθεται. Βασίλη μου, προφανώς δεν άκουσες ύμνους για από μένα. Εγώ είπα ότι είναι ένας καλός παίκτης, που είναι ένας καλός παίκτης, αλλά μέχρι εκεί με τα υπέρ και τα κατά του. Σας μετέφερα τι μου είπανε από την Τσεχία, ότι είναι μέτρια ταχύτητα. Ακούσαμε και τον Σταύρο Γεωργακόπουλο που συμφώνησε απόλυτα μαζί του. Ας κρατήσουμε λίγο χαμηλά την μπάλα. Να δούμε και πώς θα δέσει. Αυτά. Απλά δεν ταιριάζουν όλοι οι παίχτες σε όλες τις ομάδες. Ας το κρατήσουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Ευάγγελε. Να σε ρωτήσω, με την επικείμενη μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα, πιστεύεις τρώει το Ρόκα ή το Στάνιτς? Ο Ρόκα θα έρθει, πιστεύω. Είναι μια μεταγραφή που θέλει πάρα πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ζώτα Σίλβα είναι ένας πολύ καλός Πορτογάλος εξτρέμ. Δεν θα ερχόταν νομίζω στον Ολυμπιακό, δεν θα πειθόταν και ας είναι στην Νότιχα, αν δεν είχε έρθει ο πρόεδρος, το πρώην πρόεδρος του Γκιμαράες, αυτός που τον ουσιαστικά τον πούλησε και στην Αγγλία, τη μεταγραφή του, ο Καρντόζο Πέλη, που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ένας παίκτης που τον ήθελε και πριν εδώ και δύο χρόνια ο Ολυμπιακός. Τον φέρνει τώρα το Ζώτα Σίλβα. Όχι, δεν θα φάει το Ρόκα. Για το Στάνιτς, επειδή σε συνδυασμό και με τα πάρα πολλά λεφτά, πάνω από 8 εκατομμύρια, ενδεχομένως. Να πω τη γνώμη μου για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Και δεν τη λες ρε Θανάση. Μέχρι στιγμής έχουν αποκτηθεί δύο στόπερς, Μαϊλόβιτς και Κάρμος, στις θέσεις Μπιαγκόν και Καλογερόπουλου, άρα έχουμε αναβάθμιση. Δεξί μπακ αποκτήθηκε ο Μάφεο στη θέση του Κωστίνια. Επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης, παίκτης που δεν υπήρχε πέρυσι, και με τον Ζόρτα Σίλβα αποκτάται ένα εξτρέμ με γκολ και ασίστ. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει ενισχυθεί και αναμένεται ακόμα περισσότερο με άλλες τέσσερις μεταγραφές τουλάχιστον. Ακόμα είναι 6 Ιουλίου, θυμίζω στους φίλους μου τους Ολυμπιακούς. Εγώ θα πω εγώ ότι ο Ολυμπιακός φέτος κινείται σοβαρά, πιο σοβαρά από τις προηγούμενες χρονιές μεταγραφικά. Ο Ολυμπιακός, από ό,τι ξέρω, προχωράει τώρα, αφού θα τελειώσει του Ζώτα Σίλβα, και με, από τις υποθέσεις που έχουν μείνει ανοιχτές, αυτή του Ρόκα να φαίνεται πιο κοντά στο να κλείσει, θα πάει για τον αριστερό μπακ και χτυπάει Χάφαρο. Αυτό ξέρω, αυτό σας μεταφέρω. Ο Ολυμπιακός χτυπάει Χάφαρο. Χάφαρος δεν μπορεί να είναι ο Καντιού, όσο καλός παίκτης και να είναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι λέω. Για μένα ο Ολυμπιακός θεωρητικά με την τετράδα των στόπερ που έχει, δεν ξέρω πώς θα βγουν στο γήπεδο, γιατί όλα κρίνονται στο γήπεδο, έχει την καλύτερη τετράδα στόπερ στην ιστορία του. Δηλαδή εγώ ξέρετε ότι είμαι καρμικός, τον πάω πολύ τον Κάρμπο, το θεωρώ πολύ σπουδαίο παίχτη, ανώτερο του Πιρόλα, απλά πρέπει να είναι να έχει κίνητρο. Μαζί με τον Πιρόλα δημιουργούν ένα τρομερό δίδυμο αριστερών στόπερ. Ο Ρέτσος έχει βελτιωθεί, κάνει τις γκάφες του, αλλά είναι καλός και στην ηγετικότητα που βγάζει και με την μπάλα, και έχει και πλέον και εμπειρία, και έρχεται ένας παίκτης Μαΐλοβιτς που οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι είναι μεγάλο project. Δεν ξέρω αν θα βγει, αλλά είναι νομίζω στη σωστή κατεύθυνση, και επίσης είναι μια μεταγραφή που ο Ολυμπιακός έδωσε 5 εκατομμύρια, δεν βάζω τα μπόνους που είναι 1,5 εκατομμύριο, και τον κέρδισε με ομάδες που παραδοσιακά τέτοιους παίκτες τους παίρνουν. Είτε μιλάμε για τη Rangers, με την οποία υπήρχε αρχική συμφωνία της Sandefjord, είτε Marseille, είτε Feyenoord. Εντάξει. Το κλειδί στην υπόθεση για να γυρίσει ήταν ότι ο Ολυμπιακός έφερε τους ανθρώπους της Sandefjord, ήρθανε πριν από 15 μέρες στην Ελλάδα, γνωριστήκανε, μιλήσανε, κάνανε κτλ. Έχει αυτούς την τετράδα το στόπερ. Η μεταγραφή που περιμένω να κρίνει πολλά στον Ολυμπιακό και που θα είναι πολύ δυνατή, από ό,τι ακούω, είναι του Χάφαρου. Έτσι μου είπανε, Χάφαρος. Να τον δούμε όμως. Και επαναλαμβάνω, όλες οι μεταγραφές, από τις καλύτερες μέχρι τις πιο προβληματικές, κρίνονται στο γήπεδο. Ας περιμένουμε.

Φως βλέπεις, που λέει ο Δημήτρης, το ποδόσφαιρο του Νίστρουπ. Νωρίς είναι ακόμα, αλλά έχουμε τα πρώτα δείγματα και για το ποδόσφαιρο του Νίστρουπ και για το ποδόσφαιρο του Λύση. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από τα φιλικά, τα πρώτα του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, ότι ο Νίστρουπ, όπως και ο Λύση, είναι πιο κοντά στο ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ ή και στο ποδόσφαιρο του Αλμέιδα και όχι στο ποδόσφαιρο του Νίκολιτς ή στο ποδόσφαιρο του Λουτσέσκου, και οι δύο, έτσι. Όχι ότι δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα να κερδίσεις και με το ποδόσφαιρο αυτό. Το είδαμε και στην ΑΕΚ του Αλμέιδα, το είδαμε και στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ. Αρκεί να έχεις τα σωστά εργαλεία, ειδικότερα σε θέσεις ψηλά, εκεί που χρειάζεσαι μεγάλη πίεση. Θυμίζω ότι πόσο διαφορετική η ΑΕΚ ήταν με τον Αραούχο ή πόσο διαφορετικός ήταν ο Ολυμπιακός με αυτό το ποδόσφαιρο που παίζανε επί Αλμέιδα και Μεντιλίμπαρ με τον Κοστούλα. Κάναν τη διαφορά στο πρες ψηλά και οι δύο στο ποδόσφαιρο, το Μεντιλίμπαρ και του Αλμέιδα. Ο Νίκολιτς παίζει ένα πιο βαλκανικό ποδόσφαιρο, πιο ανατολικό ποδόσφαιρο, θα το πω έτσι. Αυτό του έδωσε πέρυσι το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, ένα 100% δίκαιο πρωτάθλημα που αναγνωρίστηκε από όλους, που του ελέγχου του ρυθμού. Έχουν να ελέγξουμε τον ρυθμό, όχι τόσο γρήγορο τέμπο, σίγουρες μεταβιβάσεις, να βγαίνει σιγά σιγά μπροστά, οργανωμένα κτλ. Κτλ. Αυτά βλέπω εγώ, Δημήτρη μου. Καλημέρα, Ευάγγελε. Τα φιλικά της προετοιμασίας, όπως έχει πει και μια ψυχή, είναι για να βγάζουν συμπεράσματα οι προπονητές και όχι για τους οπαδούς, όπως συμβαίνει εδώ. Προσωπικά θα προτιμούσα να μην ενθουσιάζει η ομάδα μου στα φιλικά, για να μένει ο πήχης χαμηλά. Η πολλή αισιοδοξία δεν κάνει καλό, θεωρώ. Η υπερβολική αισιοδοξία, ναι. Και η υπερβολική επικοινωνία. Δυστυχώς στην Ελλάδα το έχουμε αυτό. Πάρε κάθε καλοκαίρι το τι γίνεται στην προετοιμασία, το τι γίνεται στις καλοκαιρινές μεταγραφές, πώς θα παρουσιάζουν. Ποιος σε τρελάνε. Ρε Σπύρο. Ευάγγελε, καλημέρα. Αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει τουλάχιστον δύο χάφ, ένα οχτάρι και ένα εξαροχτάρι, δεν θα κάνει κάτι το εντυπωσιακό φέτος. Περιμένουμε, ρε φίλε. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Όπα, Ευάγγελε, κάνεις λάθος. Ο Παπατζή με λέγει ότι πάω προς το τέλος Αυγούστου και να τον πάρω με λιγότερα. Εγώ ξέρω, το ξέρω διαφορετικά. Ένα. Και δεύτερον, υπάρχει και αυτά που δήλωσε και δεν διαψηφιστήκανε του Παπαδημητρίου. Λοιπόν, άρα το άλλο δεν το διαβάζω το μήνυμα και ηρέμησε, σε παρακαλώ. Πρωταθλητής καλοκαιριού ο Παναθηναϊκός, λέει ο Λευτέρης. Χαίρε, Ευάγγελε, ο Παναθηναϊκός έχει τρεξίματα γιατί δεν έχει κάνει καν προετοιμασία. Τα ίδια είχαν γίνει τα τελευταία χρόνια του Μαρτίν σε εμάς. Κανονικά θα έπρεπε να είχαν βαριά πόδια, λέει ο Ελίας, ο Ολυμπιακός. Σιγά τη βόμβα ο Ζώτα. Δεν είπα για βόμβα, ρε παιδιά. Δεν είναι όλες βόμβες. Έχουμε μάθει και τα λοιπά. Κάποιοι δεν ξέρουν τον παίχτη. Κάποιοι δεν ξέρουν τον παίχτη. Ευάγγελε, μπορεί να μην είναι αρέσιο, αλλά παραμάγαζο της Νότιχαμ έχει γίνει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι κακό να έχεις ένα ξαδερφάκι, μια ξαδέρφη, να είσαι σε ένα γκρουπ με ομάδα της Premier League όπως είναι η Νότιχαμ. Φίλε καλά. Πίστεψέ με. Και τώρα που ο Αλαφούζος με τον Ατζούν τη Χαλ που ανέβηκε στην Premier League θα κάνει 2-3 κινήσεις που θα τον βοηθήσουν, θα το διαπιστώσεις αυτό το πράγμα. Έτσι. Γιατί όπως βοήθησε τώρα ο Αλαφούζος στο δεδομένο timing τον Ατζούν, αγοράζοντάς του το Σέχου για να βρει λύση στο πρόβλημα που τον έκαιγε με πωλήσεις, μέσα στο καλοκαίρι δεν θα μου κάνει εντύπωση αν δω τον Τζέριν, τον Μπελίστρι ή τον Καλάμπρια. Κρατήστε το και αυτό. Στη Χαλ με ποσά πάνω από 5-6 εκατομμύρια. Ο Κώστας λέει με το νέο συμβόλαιο στο Γιώβιτς τι έγινε. Τελικά έλεγαν ότι είναι κοντά σε ανανέωση. Επίσης τώρα που αποκλείστηκε το Μεξικό, η εξελίξη με τον Πινέδα θα τρέξουν γρήγορα με την ανανέωση συμβολέου του. Εντάξει. Ο Πινέδα έχει συμβόλαιο όπως και ο Γιώβιτς μέχρι το 2026. Μέχρι το 2027. Για ακόμα ένα χρόνο. Μην τρελαίνεστε. Νομίζω του Γιώβιτς είναι πιο προχωρημένο σε σχέση με του Πινέδα. Ως
Σωτήρης λέει: Μίχο, πες τους, τους Ολυμπιακούς, να προσέχουν να μην σκίσουν κανένα καλτσόν. Για να λες χάφαρο, πρέπει να σκάσεις πακέτο σοβαρό. Μάλλον δεν βλέπεις τις φάπες που τρώμε από παίκτες που άλλες εποχές θα μάζευαν απλά μπάλα στο Καραϊσκάκης. Ποιοι είναι οι παίκτες που απλά θα μάζευαν, που θα μάζευαν απλά την μπάλα στο Καραϊσκάκης, ρε φίλε, που τρώς τώρα φάπες? Πες μου με ονόματα. Για να μην τα απαξιώνουμε όλα. Ένα. Δεύτερον. Δηλαδή τα 5 εκατομμύρια που δεδομένα έχουν δοθεί για τον Σμαϊλόβιτς. Για άλλους δεν ξέρω, αλλά για τον Σμαϊλόβιτς δεδομένα είναι μικρό ποσό. Οι ελληνικές ομάδες με πόσα χρήματα θα πρέπει, πιστεύεις, να αγοράζουν παίχτες? Τα 3,5, 4, 4,5, 5 εκατομμύρια δεν είναι ένα ποσό σοβαρό? Ανεξάρτητα από τα έσοδα-έξοδα. Και αν χρειαστεί να κάνεις μια υπέρβαση με 7-8 εκατομμύρια που όταν δεδομένα τα δίνεις, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε. Ας δούμε ποιος θα είναι. Ναι, έχεις δίκιο. Και επίσης να δούμε, θα έρθει ο Χάφαρος, θα φύγει ο ΕΣΕ ή ο Μουζακίτης, για παράδειγμα. Όχι ότι, προσέξτε να δείτε. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα κάνει κακό στον Ολυμπιακό αν πουλήσει τον Μουζακίτη. Θα κάνει κακό στον Ολυμπιακό αν χάσει τον ΕΣΕ. Για μένα, αγωνιστικά. Αυτή είναι η άποψή μου. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Τι γνώμη έχεις για την Athens Καλυθέα με Ευαγγέλη Μόρα προπονητή? Πότε θα ξέρουμε για τη φλατφόρμα που δημιουργεί ο Αλαφούζος? Ποιο κανάλι θα δείξει τα φιλικά Α και Ολυμπιακού? Δεν ξέρω ποιο κανάλι. Το κανάλι που προφανώς δείχνει και τους αγώνες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Ένα. Δεύτερον, πλατφόρμα που δημιουργεί ο Αλαφούζος, σιγά σιγά. Αγοράζει, συμφωνεί, παίρνει δικαιώματα. Θα οργανωθεί όλο αυτό το πράγμα και θα στελεχωθεί. Να δούμε και ποιος θα είναι και ο διευθυντής του στο πρόγραμμα. Ακούγονται πολλά και για γνωστό μεγάλο δημοσιογράφο. Δεν έχω άποψη για την Athens Καλυθέα. Πήγε ο Μόρας προπονητής, έφυγε από την Εθνική. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Θεωρώ ότι η ομάδα που θα πάει πολύ καλά στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2 έχει ενισχυθεί, έχει κρατήσει τον ίδιο προπονητή, έχει τον κορμό, δουλεύει από τον περασμένο Γενάρη για αυτή τη σεζόν, είναι η Μαρκό, όσο και να σας κάνει εντύπωση. Λοιπόν, όχι, δεν γνωρίζω ποιος θα είναι ο Άντι Κρίστιανσεν, φίλε μου Θανάση. Θανάση, ο Ολυμπιακός λέει έχει δώσει μέχρι τώρα 8 εκατομμύρια για Κάρμο και άλλα 6 για Σμαϊλόβιτς, δηλαδή 14 για δύο αμυντικούς. Μεγάλη υπερβολή νομίζω. 5 έχει δώσει για το Σμαϊλόβιτς, το 1,5 εκατομμύριο είναι σε μπόνους. Ένα, εντάξει, θα μου πεις τι 5, τι 6. Για τα 8 εκατομμύρια για Κάρμο τώρα, μεταξύ Νότιχαμ Ολυμπιακού κοινή διοκτησία, ναι, αυτά τα λεφτά για λόγους φορολογικούς και τα λοιπά αλλάζουν, αλλά είναι σχετικό τώρα αυτό για τον Κάρμο. Ας τον αφήσουμε απ' έξω τον Κάρμο. Δεν λέω ότι δεν θα πληρωθούν, δεν θα φαίνονται ότι πληρώνονται αυτά τα λεφτά, αλλά καταλαβαίνετε. Επειδή μιλάμε για το, ουσιαστικά για τον ίδιο ιδιοκτήτη, με δύο διαφορετικές τσέπες, μπαίνουν από τη μία, βγαίνουν από τη μία, μπαίνουν στην άλλη. Τα 5 εκατομμύρια του Σμαϊλόβιτς, ναι, είναι πολλά λεφτά για έναν 22χρονο. Για παράδειγμα, αν πάρει τον Αλεξίου, τόσα θα στοιχήσει. Αν πληρώσει δηλαδή 1 εκατομμύριο είναι το low and fee στην Ίντερ και 3 εκατομμύρια του χρόνου το transfer fee, θα πάει 4 εκατομμύρια. Ο Αλεξίου παίζει στην Πριμαβέρα. Ο Σμαϊλόβιτς παίζει, θα μου πει, στη Σάντερφορντ που δεν είναι κανένα μεγάλο μέγεθος, αλλά παίζει το πρωτάθλημα της Νορβηγίας, στην πρώτη ομάδα. Και οι δύο της Εθνικής Ελπίδων. Ένας της Σουηδίας, ο άλλος της Ελλάδας. Εκεί πάνε αυτά τα project, αν θέλεις. Και να σας πω κάτι. Είναι προτιμότερο να δίνεις σε αυτούς τους παίκτες παρά να πηγαίνεις να παίρνεις 27χρονους, 28χρονους. Και μην ξεχνάμε ότι για δεξί στόπερ έχει τον Ρέτσο. Και από πίσω έρχεται και ο Σμαϊλόβιτς. 1,91. Και αριστεροπάδρος που παίζει όμως με την ίδια άνεση και δεξιά. Τον αδικείς νομίζω. Λέει ότι προτιμώ ξεκάθαρα το σχέδιο του Παναθηναϊκού. Προτιμώ το σχέδιο του Παναθηναϊκού με ξεκάθαρους βασικούς, Ντεφράι και μια μεταγραφή ακόμα και από πίσω Κάτρι και Ίγκασον. Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είχε. Ο Ολυμπιακός έχει Πιρόλα και Ρέτσο, τους δύο βασικούς του. Και φέρνει άλλον έναν που είναι ενδυνάμει βασικός, μπορεί να παίζει βασικός, και έναν τον Σμαϊλόβιτς που είναι project. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε και παίρνει αναγκαστικά δύο βασικούς. Μπερδεύεστε, παιδιά.
Καλημέρα, Ευάγγελε. Πες στον τεχνικό το Μαντάρα ότι εσύ μιλάς με κανονική ωραία ένταση, αλλά στα διαλύματα παύσεις που κάνεις η μουσική είναι. Καλημέρα, πες στον τεχνικό το Μαντάρα. Δεν είναι, μα ο δημοσιογράφος είναι ο Τζόρτζιο Μαντάρα, δεν είναι τεχνικός. Εσύ μιλάς με κανονική ωραία ένταση, αλλά στα διαλύματα παύσεις που κάνεις η μουσική είναι πολύ δυνατή. Στα διαλύματα με τις παύσεις που κάνω η μουσική είναι πολύ δυνατή. Ευχαριστώ. Μαντάρα, τα ακούς? Διαφωνώ, λέει ο Πάνος, ότι θέλει δύο χαφ. Ένα οχτάρι θέλει ο Παναθηναϊκός να κάνει μεγάλη διαφορά. Ο Καμαρά, ο Τσέριν, ο Κουντούρης πρέπει να παίζουν και αυτοί βέβαια μπορεί να γίνει κίνηση αν φύγει ο Σιώπης. Ο Σιώπης έχει μείνει γιατί το ζήτησε από τον προπονητή του, τον Ίστρουμ, να του δώσει μια ευκαιρία να τον πάρει στην προετοιμασία, να τον δει στα φιλικά, όπως είχε κάνει ο Περέιρα πέρυσι με τον Νίκος. Μην λέμε πάλι τα ίδια. Νομίζω ότι θα αποκτήσει μη, θα σας κάνει εντύπωση όμως και αν πουληθεί ο Τσέριν μέχρι τέλος Αυγούστου. Έχεις παρατηρήσει κάτι, κύριε Μίχο? Όταν νικάει η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ, νικάει η Ελλάδα του Σπανούλη. Όταν χάνει η Ελλάδα, απλά άλλος πρόξιμος στο Σπανούλη, όπως το Γιωβάνοβιτς, άλλη αβάντα. Κοίτα να δεις. Τι έπαθε η Εθνική, κύριε Κουρνάρα? Από την Πορτογαλία, που δεν είχε και τον καλύτερο της παικτή, είπες. Τραγωδία. Τραγωδία. Είχε χάσει και από τη Ρουμανία, Φόρτωσε ο Σπανούλης, δεν μπορεί, λέει, να φταίω μόνο εγώ. Μα αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Λάθος που δεν καλύθηκαν όλοι οι παίχτες. Εννοείται. Τι γίνεται εκεί πέρα, ρε παιδιά? Από την Πορτογαλία να χάσεις. Και χωρίς τον καλύτερό της παίχτη, η Πορτογαλία. Τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει να σου δώσω ένα rumors. Άλεν Ολυμπιακός, 30 ΑΕΚ. 30 ΑΕΚ. Σχεδόν το αποκλείω. Άλεν Ολυμπιακό. Ναι, μπορεί. Δεν το ξέρω.

Να σας δώσω μια πληροφορία, άντε, για Πελίστρη. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να διέψευσε τον μάνατζερ του που δεν ήταν μάνατζερ του, που είχε δηλώσει αυτά που είχε δηλώσει, αλλά η ουσία παραμένει ότι ψάχνεται ο Πελίστρη και όχι μόνο ο Πελίστρη. Και από ό,τι ξέρω, ατζέντιδες που έχουν δουλέψει για τον Παναθηναϊκό στην περίπτωση του Αντίνο προτείνανε, προσέξτε τη διαπλοκή, προτείνανε τον Πελίστρη στον Αλμέιδα για τη Μοντερέι. Κρατήστε το αυτό. Ποια η άποψή σου για Αλεξίου, μου λέει ο Κωνσταντίνος. Την έχω εκφράσει, την είπα και στο ξεκίνημα. Ο αριστεροπόδαρος, ο πρώην του Ατρομήτου, που στα 15-16 χρόνια έφυγε, πήγε στην Ίντερ. Ο Ατρόμητος πήρε ένα πολύ καλό ποσό για την ηλικία του, κοντά στα 250 εκατομμύρια. Τι είπα ο άνθρωπος. Συνολικά κοντά στα 250 χιλιάρικα για τον Αλεξίου. Σε αντίθεση με τον Ρωμάνο που δεν τον κράτησε και τον έστειλε. Η Ίντερ τον πιστεύει τον Αλεξίου, ήταν και αρχηγός στην Πριμαβέρα. Δεν του έδωσε ευκαιρίες, ούτε τον έδωσε όμως δανεικό σε άλλη ομάδα της Ιταλίας. Είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής που ξεχώριζε για το ευφυές παιχνίδι του και για την ικανότητά του με την μπάλα, δυναμικό στο ψηλό παιχνίδι. Σε μια συζήτηση που είχα με κορυφαίο αξιωματούχο της ΑΕΚ πριν από εκεί στις 14 Ιουνίου, μου είχε πει ότι ο μοναδικός παίχτης που θα μπορούσε να έρθει και απασχολεί από όλους αυτούς που έχουν γραφτεί που παίζουν στο εξωτερικό και θα μπορούσε να καλύψει και, και την ανάγκη να είναι από το 2004 και πάνω για να μπορεί να παίζει στο κύπελο ή στο Super Cup, ο Αλεξίου ήταν μια δύσκολη περίπτωση. Τελικά με πετά από περίπου 25 μέρες έγινε αυτή η μεταγραφή. Από ό,τι ξέρω, ήθελε πολύ και ο ίδιος ο Αλεξίου να έρθει στην ΑΕΚ και πίεσε. Γίνεται, ξανανοίγει παρτίδες με την ΑΕΚ και ο Αντώνης Αποστολόπουλος, ο Έλληνας ατζέντης, ο οποίος ειδικεύεται στην Ιταλία. Έχει πάει πάρα πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ιταλία. Ήταν ο ατζέντης που είχε φέρει και τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο στην ΑΕΚ και τον Μακαρίτη, τον Μάριο Οικονόμου στην ΑΕΚ. Και ο ατζέντης που είχε παρεξηγηθεί με την ΑΕΚ, με τον Μελισανίδη και με τον Γιάννη Παπαδόπουλο τότε, λόγω της, του θέματος της υπόθεσης Χριστοδουλόπουλου που πήγε στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή περίπτωση ο Αλεξίου σε μια ΑΕΚ που δεν έχει Έλληνες, δεν έχει πιτσιρικάδες, έτσι, καλά, κακά τα ψέματα. Καλός Κάμνης και αυτός θα είναι από τους άλλους που ανεβαίνουν. Ο Καραργύρης παίζει σε μια θέση εντερφόρ που είναι γεμάτη ΑΕΚ για να βοηθάει στο κύπελο και στο Super Cup. Μια καλή συμφωνία, 3 εκατομμύρια για έναν 22χρονο, αν εξελιχθεί, είναι μια χαρά ποσό. Η Ιντερ, πόσο τον υπολογίζει, φαίνεται ότι έχει βάλει όρο ότι με αυτό το ποσό, ακόμα και αν κάνει χρήση οψιών αγορά του χρόνου, η ΑΕΚ μπορεί να το πάρει με το ίδιο ποσό πίσω. Αλλά φέτος δεν απασχόλησε. Έχει Κάτρι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός έχει και αυτός τους δικούς του. Δεν απασχόλησε φέτος Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ο Αλεξίου όπως είχε απασχολήσει πέρυσι.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Ελλάδα Sports 94,6.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το πολιτικό, το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ρεόκαστρο, σε απόσταση έως και 20 χιλιόμετρων, ταξίδεψε το τοξικό νέφος εξαιτίας της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στην περιοχή πραγματοποιείται στο Δημαρχείο Ρεόκαστρο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε γορτοδαστική έκταση στον Δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για σήμερα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικάρια. Την στήριξη στη δημόσια παιδεία έθεσε ως βασικό στόχο ο Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο που ανήρτησε. Θα στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς που αυτή τη στιγμή παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ακόμα μια φορά για την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Οι δηλώσεις του κ. Σαμαρά θυμίζουν επανάληψη του ρετυρέ, τόνισε αιχμηρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή και τα βίντεο που ανήρτησε το Σαββατοκύριακο ο Αντώνης Σαμαράς. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί και με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Απαντήσει αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροδομή για τη σωρό του άντρα που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικία στο Παγκράτη. Στο διπλανό δωμάτιο βρισκόταν εν ζωή ο αδερφός του. Ξεκίνησε η νεκροσυμπομπή με το φέρετρο του Χαμενεή στους δρόμους της Τεχεράνης. Η πομπή αναμένεται να διαρκέσει 10 με 12 ώρες. Στον καιρό έθριος ο καιρός με βροχές στα ορεινά, άνεμη μέχρι 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στους 31 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα στους 28 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα, το τρίτο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Δευτέρας. Good week, είπαμε good week ή ξεχαστήκαμε. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος, εδώ είναι οι ραδιοφωνικές μοιχείες, εδώ στον 943 Ιντερβέντεν, 943 Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, έχουμε αλλάξει ώρα από σήμερα και διάρκεια. Αντί για το καθιερωμένο ραντεβού με τις Μιχίες στις 10 το πρωί, πλέον γίνεται στις 11. 9 με 11 είναι η εκπομπή του Πάνου Πουρναρά και του Γεωργιάδη. Παίρνω σκυτάλι, παίρνω τα μικρόφωνα, ανοίγουν τα μικρόφωνα στις 11 για Μιχίες μέχρι τις 2. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή για τον Ιούλιο σίγουρα. 11 με 2 θα είναι οι ραδιοφωνικές Μιχίες. Πρεμιέρα σήμερα στη νέα μας ώρα. Και τρίτο ημίχρονο. Έχει μιλήσει ο Κοτσόλης στους απεσταλμένους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που είναι στην Ολλανδία και παρακολουθούν την προετοιμασία. Πρέπει να έχει πει 10.000 λέξεις ο Κοτσόλης. Έχει πει ενδιαφέροντα πράγματα. Λογικό είναι. Τα διαβάζω, τα αποκρυπτογραφώ.

Μεταξύ άλλων λέει ότι θεωρώ ότι υπάρχει λίγο υπέρμετρος ενθουσιασμός, λέει ο Κοτσόλης, για τη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε. Δεν είναι απαραίτητο κακό αυτό, αλλά νομίζω ότι η εποχή αυτή είναι πιο πολύ για δουλειά και λιγότερο για λόγια. Τη δεδομένη στιγμή είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και από άποψη προσθηκών και από τη δουλειά που γίνεται. Το στόχο που έθεσε ο Κοτσόλης είναι ότι ναι, ο Παναθηναϊκός, για έναν σύλλογο σαν τον Παναθηναϊκό δεν είναι φυσιολογικό τα 16 χρόνια μακριά από τον τίτλο, μακριά από το πρωτάθλημα, αλλά στόχος μας είναι να δημιουργηθεί μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, μια ομάδα που σε κάθε παιχνίδι θα διεκδικεί τη νίκη, θα διψάει για τη νίκη και για την επιτυχία, και πιστεύω ότι στο τέλος του δρόμου θα φτάσουμε και στο πρωτάθλημα. Για την επιλογή του Νίστρου, ο Κοτσόλης είπε ότι υπήρχαν συγκεκριμένες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά που ψάχναμε. Θέλαμε ένα προπονητή νέο, φιλόδοξο, που να έχει δοκιμαστεί κάτω από συνθήκες πίεσης. Όχι απλά να έχει κάνει πρωταθλητισμό, αλλά να έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα και να έχει κάνει και καλές πορείες στην Ευρώπη. Και το κυριότερο, να έχει αναδείξει νέους ποδοσφαιριστές. Και επίσης να μπορεί να αναδείξει παίκτες από την Ακαδημία μας, γιατί υπάρχει ευτυχή συγκυρία αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός να έχει κάποια παιδιά από την Ακαδημία που θεωρούμε ότι έχουν πολύ μέλλον. Λοιπόν, ο Κοτσόλης είπε και κάτι που μου κάνει εντύπωση και είναι είδηση. Μία από τις προϋποθέσεις που είχαμε θέσει στον προπονητή και πλέον καθιερώνεται ως γραμμή του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με τον κύριο Νίστρουπ, είναι σε κάθε γραμμή να υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής της Ακαδημίας στο ρόστερ. Έτσι στους τερματοφύλακες έχουμε το γείτονα, στην άμυνα ο Λάβδας, στο κέντρο ο Μπινιάρης και ο Νεμπή στην επίθεση. Αυτό θα καθιερωθεί σαν πολιτική του συλλόγου, σε κάθε γραμμή να υπάρχει ένα παιδί από την Ακαδημία. Μπορεί μια φουρνιά να έχει δύο καλά εξτρέμ και

Για τις μεταγραφές παραδέχθηκε ο Κοτσόλης του Παναθηναϊκού ότι σε όλες τις κινήσεις έχουμε την αμέριστη στήριξη και βοήθεια όπου χρειαστεί του κυρίου Μπαλντίνη. Μάλιστα.

Για τη μεταγραφή του Αντίνο είπε ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μεταγραφή. Όταν είδε ο Αλαφούζος ότι είχαμε να κάνουμε έναν άνθρωπο πολύ δύσκολα μπορούσε να βγάλει άκρη μαζί του, επενέβη, δαπάνησε πολύ μεγάλα ποσά και έφερε τον Αντίνο. Νομίζω ότι η περσινή εικόνα του τον αδικεί. Είναι πολύ καλύτερος ποδοσφαιριστής από αυτό που έδειξε πέρυσι και οφείλεται η περσινή του πορεία σε πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι ότι ήρθε χωρίς προετοιμασία και μπήκε σε διαδικασία να παίζει συνεχόμενα παιχνίδια. Φέτος θεωρώ ότι θα δείξει πολύ καλύτερο πρόσωπο και θα βοηθήσει τα μέγιστα τον Παναθηναϊκό.

Ρωτήθηκε για το Γιάγκουσιτς, είπε ότι τον πιστεύουμε πάρα πολύ όλοι στην ομάδα. Έχει στοιχεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο Παναθηναϊκό. Έχει στοιχεία ο Γιάγκουσιτς. Τόπ επαγγελματίας, πολύ καλός χαρακτήρας. Χαίρομαι γιατί πέρσι ήταν λίγο πιο κλειστός, λιγότερο κοινωνικός. Φέτος μοιάζει να έχει ενταχθεί, να κάνει περισσότερες φιλίες. Νομίζω ότι από την ομάδα έχει όλα τα εχέγγυα για να μπορέσει να δείξει τα προσόντα του και να κάνει τη διαφορά. Είναι πάρα πάρα πολλά αυτά που είπε ο Κοτσόλης στους 6 ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που τον ανακρίνανε. Ένας φίλος με ρωτάει από τα ονόματα που ακούγονται για αριστερό μπακ, το plan B του Κρίστιανσεν, γιατί όπως είπα και όπως προείπα ότι ο Παναθηναϊκός κάνει μια ακόμα προσπάθεια να φέρει τον Κρίστιανσεν γιατί τον θέλει ο Νίστρουπ, το συμπατριώτη του αριστερό μπακ της Λέστερ. Γίνεται μια ακόμα προσπάθεια να αποδεχθεί η Λέστερ την πρόταση του Παναθηναϊκού που είναι δανεισμός με οψιόν αγοράς. Ένα. Δεύτερον, από τα ονόματα που έχουν ήδη διαρρεύσει που ακούγονται για το plan B του Κρίστιανσεν στη θέση του αριστερού μπακ, εγώ θα έδινα πιθανότητες στον Μάγκα, όχι του Βοτανικού, έτσι, της Sporting Λισαβόνας, τον 28χρονο, τον Μάγκας, τον αριστερό μπακ. Εκεί θα έδινα περισσότερες πιθανότητες.

Ο Κάρινεν είναι ήδη στην Ολλανδία, να πούμε, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Έχει πάει και ο CEO της ΑΕΚ, ο Μινάς Λισάνδρου, με τα συμβόλαια. Οπότε εκεί θα τελειώσει άμεσα η μεταγραφή και θα ανακοινωθεί. Επαναλαμβάνω, είναι ένας παίχτης, ακούσατε και τον Σταύρο Γεωργακόπουλο, μεταγραφή Νίκολιτς περισσότερο, με τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο Νίκολιτς. Κατά κάποιο τρόπο είναι ένας δημιουργός των πίσω γραμμών. Είναι μια μεταγραφή που και αυτή πάει στα επίπεδα εκείνης του Ζούπκοφ, 3,5 με 4 εκατομμύρια. Νομίζω θα αποκτηθεί, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι θα αποκτηθεί και άλλο στόπερ, αλλά θα καθυστερήσει. Δεξιοπόδαρο στόπερ, ανεξάρτητα από την μεταγραφή του Αλεξίου που και αυτή θα ανακοινωθεί.

προσπαθεί. Τον Αλεξίου που η ΑΕΚ από το περασμένο καλοκαίρι τον ήθελε. Τότε τον θέλανε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δεν ήρθε σε καμιά ομάδα. Φέτος ήρθε στην ΑΕΚ. Την τελευταία εβδομάδα έγιναν οι αποφασιστικές κινήσεις για τον Αλεξίου από τη στιγμή που δεν μπορούσε να προχωρήσει του άλλου στόπερ. Δεν έχει εγκαταληφθεί, γι' αυτό λέω θα γίνει μεταγραφή και άλλου στόπερ. Πήγανε στον Αλεξίου, ο Νίκολιτς πίεζε το Ριμπάλντα να έχει δύο παίκτες συγκεκριμένες θέσεις, δηλαδή το εξάρι που ήθελε και έναν ακόμα στόπερ στην προετοιμασία. Η επιθυμία του έγινε πράξη. Λοιπόν, έπαιξε ρόλο και ο Ριμπάλντα με τις επαφές του που έχει στην Ίντερ. Και ο Νίκολιτς και ο παίχτης που ήθελε να έρθει στην ΑΕΚ, αλλά και ο Μινάς Λισάνδρου. Επαναλαμβάνω, ο Μινάς Λισάνδρου που ασχολείται πολύ και με αυτό το κομμάτι της εθνικής ελπίδων, της ακαδημίας, με παίχτες. Νομίζω ότι έχει πολύ σημαντικό, παίξει σημαντικό ρόλο και σε αυτή τη μεταγραφή και στην μεταγραφή του 15χρονου τερματοφύλακα από τον Πανιόνιο.

Λοιπόν, η δεύτερη ομάδα του Άγγελ Μαρινάκη, η Nottingham Forest, το έκανε επίσημο, ανακοίνωσε την πρόσληψη του Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Βίτορ Περέιρα με ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, το υψηλότερο συμβόλαιο σε προπονητή που έχει δώσει ο Μαρινάκης στην Nottingham Forest. Προπονητής κυπελούχος Ευρώπης, έτσι, ο Γκλάσνερ αποχώρησε από την Crystal Palace. Επιστροφή ενός παλιού γνωστού στον Αστέρα Τρίπολη, στον Αστέρα Άκτορ, ο Αντριάν Ριέρα. Πέρυσι νομίζω ήταν στον Πανσεραϊκό, αν δεν κάνω λάθος.

Λοιπόν, η πορτογαλική ιστοσελίδα η Record και εφημερίδα εμπλέκει ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην υπόθεση του Γιώργη Κοτσορασβίλη. Κοτσορασβίλη είναι γεωργιανός κεντρικός μέσος, 27 χρονών. Πέρυσι το καλοκαίρι τον είχε αγοράσει Sporting από τη Λεβάντε αντί 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030. Έκανε 26 παιχνίδια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Συμπαίκτης του Βαγιανίδη. Οι Πορτογάλοι όμως δεν έμειναν ικανοποιημένοι και θέλουν να το σπρώξουν, να τον δώσουν είτε με μεταγραφή είτε ως δανεικό. Και η Record βάζει Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στην υπόθεση Γιώργη Κοτσορασβίλη. Δεν έχω άποψη. Απλά ξέρω, σας είπα προηγουμένως, ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανοίξει την πόρτα της Sporting για τον αριστερό της μπακ, που και αυτός είναι στη βιτρίνα της Sporting, τον Μάγκας.

Περισσότερο θα έλεγα μου ταιριάζει το σενάριο του ΠΑΟΚ με τον Γεωργιανό, τον Κοτσορασβίλη, γιατί έχουν συνυπάρξει με τον Αλέσιο Λύση στη Λεβάντη ο Κοτσορασβίλη. Έχει συνυπάρξει.

Μ' αρέσει πάρα πολύ, θέλω να το πω αυτό, παρότι ξέρετε η εμφανίση των ομάδων είναι και θέμα προσωπικού γούστου, έτσι, δεν έχουμε όλοι τα ίδια γούστα. Η νέα φανέλα του Ολυμπιακού, η εκτός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2026-27, μ' αρέσει πάρα πολύ. Η άσπρη με αυτά το με τις ρίγες στους ώμους και τα μανίκια στο κοντομάνικο πως πέφτει, πάρα πολύ, είναι ωραίο άσπρο και το κόκκινο πολύ μ' αρέσει. Η καμπάνια, η διαφημιστική έχει πρωταγωνιστές έναν παλιό και έναν νέο, Ζέλσον Μαρτίνες και Πάμπλο Μαφέο. Αυτή είναι η εκτός έδρας εμφάνιση. Περιμένουμε τώρα την σε περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, να δούμε και την εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ. Λέω, τι ωραία είναι η εμφάνιση του Παναθηναϊκού, αυτή που φορούσε πάνω στο φιλικό. Μου είπαν ότι είναι τη προπονητική. Παραπέμπει λίγο, μ' αρέσει αυτό το πράσινο. Γενικότερα μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η φανέλα. Μου είπαν ότι ήταν προπονητική, δεν ήταν. Θα μπορούσε κάλλιστα. Εγώ νομίζω ότι ήταν η συλλεκτική του. Μ' άρεσε όμως.

Ρε παιδιά, μην τρελαίνεστε. Γράφει μια ιστοσελίδα για κόντρα οψιών στον Αλεξίου. Τι είναι το κόντρα οψιών? Τι είναι το κόντρα οψιών? Αυτό που λέει είναι η αντιοψιών, κατά κάποιο τρόπο. Η ΑΕΚ έχει, η Ίντερ έχει βάλει οψιών αγοράς 3 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΕΚ. Ακόμα όμως και αν την ενεργοποιήσει αυτή την οψιών αγοράς, η Ίντερ φρόντισε, δείγμα του πόσο τον υπολογίζει τον Αλεξίου, φρόντισε να διατηρήσει τον έλεγχο μέσω της αντιοψιών. Δηλαδή, ακόμα και αν η ΑΕΚ δώσει τα 3 εκατομμύρια, μπορεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να επανακτήσει τον ποδοσφαιριστή με το συγκεκριμένο αντίτιμο που έχει προκαθοριστεί στη συμφωνία. Με αυτόν τον τρόπο η Ίντερ εξασφαλίζει ότι δεν χάνει οριστικά τα δικαιώματά της στον Αλεξίου, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής αξιοποίησης του, ανάλογα βλέποντας και πώς θα πάει και στην ΑΕΚ. Αυτό είναι κόντρα οψιών, αντιοψιών δηλαδή, που την εξασφαλίζει σε περίπτωση που η ΑΕΚ ενεργοποιήσει τις οψιών αποκτήσης του. Είναι 3 εκατομμύρια. Δεν έχει ακόμα να σας πω κάτι, δεν είναι ούτε από την ΑΕΚ νομίζω έχουν διαρρεύσει, έχουν ενημερώσει πόσο είναι η οψιόν αγοράς του Αλεξίου. Λένε ότι είναι 3 εκατομμύρια. Το σίγουρο είναι ότι η αντιοψιόν, η κόντρα οψιόν, πέστε το όπως θέλετε, είναι 3 εκατομμύρια της Ίντερ. Ενδεχομένως λέω εγώ να είναι λιγότερη η οψιόν αγοράς. Λέω, γιατί η ΑΕΚ θα δώσει και 1 εκατομμύριο για Λόαν Φι. Πιο λογικό μου φαίνεται να είναι 2 εκατομμύρια η οψιόν αγοράς για την ΑΕΚ και 1 εκατομμύριο το Λόαν Φι που θα έχει πληρώσει, και στο σύνολο αυτού του ποσού έρχεται τα 3 εκατομμύρια της αντιοψιόν εξασφάλισης της Ίντερ. Σας μπέρδεψα? Ελπίζω όχι.

Λοιπόν, να πούμε δύο ειδησούλες και για τον Άρη. Πολύ κοντά στην αποχώρησή του από τον Άρη είναι ο Ντούντου, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, που παρότι το ταλέντο του είχε στιγμές, δεν είχε διάρκεια. Συνήθως βοηθούσε όταν ερχόταν από τον πάγκο. Ο Γρηγορίου συμφώνησε στην παραχώρησή του. Θα πάει μάλλον στη Ρωσία ο Ντούντου, στην Άκρον, την ομάδα τη Ρώσικη, που πληρώνει Λόαν Φι, νομίζω κοντά στα 200 χιλιάρικα, τόσα δίνει, και βάζει και οψιόν αγοράς του 1 εκατομμύριο από τον Άρη του για το επόμενο καλοκαίρι. Θα φύγει δανεικός με οψιόν αγοράς ο Ντούντου. Το καλό για τον Ντούντου είναι από τα 130-140 χιλιάρικα που ήταν οι αποδοχές του στον Άρη, θα τρεπλασιαστούν τώρα στη Ρώσικη ομάδα. Από την άλλη, αποχωρεί ο Ντούντου, πάει στον Άρη ο Μάγνουσον. Κυριολεκτικά ο Ισλανδός βρίσκεται μια ανάσα από το να φορέσει τη φανέλα του Άρη. Πέρυσι ήταν στη Λιβαδιά. Όλα δείχνουν ότι η υπόθεσή του έχει προχωρήσει και μπαίνει στο done deal. Δεν θα μείνει μόνο στο Μάγνουσον, μάλλον φέρνει και στόπερ, θα φέρει και στόπερ από την Ισπανία ο Ρέγιες για τον Άρη.

0: Για μανδά και τζολάκι θα σας πω μετά την επιστροφή από το διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος, 6938-533982. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisabv.gr.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο, νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, έχει έρθει η ερώτηση τι γίνεται με Τζολάκη και με Μανδά στον Ολυμπιακό. Από πού και προκύπτει η Μανδά στον Ολυμπιακό? Τζολάκης. Όπως διάβασα στον εγκυρότατο και κορυφαίο ρεπόρτερ Σπύρο Γρομιτσάρη στο Sport Doc πριν από ένα 48, αν δεν κάνω λάθος, φέρεται να έχει έρθει πρόταση στον Ολυμπιακό επίσημη για τον Τζολάκη. Ποια ομάδα, σε τι ποσό κτλ. Ο Ολυμπιακός φυσικά για να πουλήσει τον Τζολάκη, προτεραιότητά του είναι να του κάνει νέο συμβόλαιο, να τον κλειδώσει, γιατί σε ένα χρόνο μένει ελεύθερος τελειώντας συμβόλαιο του. Αυτή είναι η προτεραιότητά του. Για να τον πουλήσει, για να μπει σε διαδικασία συζητήσεων, θα πρέπει να ήταν πάνω από 20-22 εκατομμύρια. Ο Γιώργος Χελάκης
1: κεντάει στο μικρόφωνο. Και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki, η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, όλα είναι ζωντανά. Επειδή από σήμερα ξεκινήσαμε και είναι άλλη ώρα στην ώρα που ήταν Χελάκης. Δεν υπάρχουν, αλλάξαμε, δεν υπάρχουν και μισή τα δελτία και τα λοιπά, έτσι, τα πολιτικά δελτία. Λοιπόν, γίνονται τέτοια όπως προηγουμένως που μιλούσα και έπεσε πάνω μια διαφήμιση. Από αύριο θα είναι όλα τέλεια, το υπογράφω. Λοιπόν, έλεγα για τον Τζολάκη ότι θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει στο κάδρο να φύγει, στο βάθος αυτού του μεταγραφικού καλοκαιριού. Υπάρχει η έτοιμη λύση του ΣΑ, που είναι με συμβόλαιες του Wolves, αλλά δεν θα συνεχίσει στη Championship με τη Wolves. Υπάρχει ο Ζόρζο Μέντες, που ξανά είναι στα καλύτερά του με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν σας το είπα εδώ, γιατί μπερδεύω και τις εκπομπές ή στο σκοράκια. Πίσω από τον... πίσω από τον Καρντόσο βρίσκεται ο Μέντες. Δούλευε πριν γίνει πρόεδρος της Γκιμαράες, τον οποίο ουσιαστικά βοήθησε για να βγει στην Γκιμαράες πρόεδρος. Πριν βγει πρόεδρος στην Γκιμαράες, δούλευε για τον Μέντες ως μάνατζερ ο συγκεκριμένος ο Καρντόσο, και έχει παίξει ρόλο οι ευλογίες του Μέντες στο να αναλάβει αυτή τη θέση που ανέλαβε στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό λέω ότι είναι καλύτερες από ποτέ ξανά οι σχέσεις, σε τέλειο επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, καλύτερες από ποτέ, του Μέντες με τον Ολυμπιακό. Ο Σά είναι δικός του παίκτης. Αλλά αν φύγει ο Τζολάκης, και μέχρι να φύγει ο Τζολάκης, αν ο Μανδάς δεν έχει πουληθεί σε Φιωρεντίνα, σε κάποια άλλη ομάδα, και πουληθεί ο Τζολάκης, τότε ο Μανδάς ενδεχομένως να το σκεφτόταν, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Μανδάς στην ομάδα που θα πάει, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, θέλει να πάει ως βασικός και να παίζει. Αυτά ξέρω, αυτά σας λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Μανδάς να έρθει στον Ολυμπιακό για να είναι αναπληρωματικός του Τζολάκη, να έρθει ως δεύτερος.

Λοιπόν, για το Λιούμπισιτς δεν μπορεί να είναι τυχαίο το γεγονός ότι ενδιαφέρονται δύο ομάδες με τις οποίες η ΑΕΚ είχε deal τους τελευταίους 6 μήνες. Δηλαδή η Ferencváros, από την οποία πέρυσι τον Ιανουάριο αγόρασε με 4,5 εκατομμύρια τον Βάργα, και η Σπάρτα Πράγας, από την οποία θα αγοράσει τώρα με κοντά στα 4 εκατομμύρια τον Καϊρίνεν. Καϊρίνεν. Λοιπόν, αυτές οι δύο ομάδες φέρεται να ενδιαφέρονται για τον Λιούμπισιτς. Τώρα τους το έχει προτείνει η ΑΕΚ. Από μόνος έχουν ενδιαφερθεί. Είτε έτσι είτε αλλιώς παίζει και για αυτές τις δύο, ενώ εσχάτως δηλαδή από χθες στην Κροατία λένε ότι ασχολείται και η Χάιντουκ, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του 26χρονου χαφ που είναι στη βιτρίνα της ΑΕΚ, όπως και ο Ηλίασον ακολούθησαν την προετοιμασία, αλλά είναι στη βιτρίνα. Αν έρθουν καλές προτάσεις, βεβαίως τώρα οι καλές προτάσεις σχετικές. Αν η ΑΕΚ περιμένει να πάρει τα λεφτά που είχε δαπανίσει για τον Λιούμπισιτς, 4-5 εκατομμύρια, ποτέ. Ή αν ζητάει τόσα για τον Ηλίασον, όπως και πριν από 1,5 χρόνο που ήταν βασικός, ποτέ. Αν συμβαστεί με 2-2,5 εκατομμύρια, ναι, μπορεί να φύγουν. Αυτά.

Δημήτρη μου, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, ο Σμαϊλόβιτς ήταν στα ονόματα της λίστας που είχε δώσει με παίκτες από τη Σκανδιναβία σε καλή ηλικία που θα μπορούσαν να έρθουν στον Παναθηναϊκό. Έτσι που αγωνίζονται είτε στη Δανία, είτε στη Φιλανδία, είτε στη Δανία, είτε στη Νορβηγία, είτε στην Σουηδία. Ήταν η λίστα που είχε δώσει με ονόματα ο Νίστρουπ στον Κοτσόλ και μέσα σε αυτά ήταν και του Σμαϊλόβιτς. Δεν θα μπορούσε να προχωρήσει όμως ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, εκτός από τις αγορές, έτσι, θα πρέπει να διώξει και παίκτες, είτε να πουλήσει, είτε να απαλλαγεί από παίκτες, από συμβόλαια. Και στον Παναθηναϊκό είναι να φεύγουν και ο Τουμπά και ο Πάλμερ Μπράουν που έχουν συμβόλαια, όχι τώρα γιατί είναι στην προετοιμασία, αλλά στην πορεία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο δύσκολο. Θα έρθει ο αριστεροπόδαρος ο αριστεροπόδαρος στόπερ όταν έρθει. Κάποια στιγμή μετά θα αναζητηθεί ομάδα για να απαλλαγεί ο Παναθηναϊκός από τον Τουμπά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει το ίδιο και με τον Πάλμερ Μπράουν. Όσο όμως δεν φεύγουν, είναι δύσκολο να γίνονται προσθήκες περισσότερες επιπλέον.

Λοιπόν, Σάλος, είπα από το ξεκίνημα της εκπομπής, έχει προκληθεί στο Μουντιάλ μετά από την τουλάχιστον περίεργη απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία μιας αγωνιστικής του Φολαρίν Μπαλογκάν, έτσι ώστε ο center for και scorer τον είπα να είναι κανονικά διαθέσιμος απόψε κόντρα στο Βέλγιο για τη φάση των 16. Οι Βέλγοι έκαναν έφεση που έπεσε στο κενό, αλλά βάλανε στο παιχνίδι και τον UEFA με κορυφαία μέσα του πλανήτη όπως το Sky Sports να δημοσιεύουν την απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση μέσω της οποίας ταχώνει στη FIFA για αυτή την απόφαση σκάνδαλο και τονίζει πως ξεπεράστηκε η κόκκινη γραφή, κάνοντας λόγο για ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση. Όταν η βεβαιότητα των κανόνων δεν διασφαλίζεται πλέον από τους υπεύθυνους για την τήρησή τους, απειλείται η ακεραιότητα του παιχνιδιού και κλονίζεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Παράλληλα, με μια τέτοια απόφαση δημιουργεί δεδικασμένο για την τρέχουσα διοργάνωση, όπου παρόμοιες καταστάσεις θα απαιτούν πλέον την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση εις βάρος του ανταγωνισμού. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπημένο άθλημα στον κόσμο, επειδή αποτελεί ένα όμορφο παιχνίδι και εμπνέει εμπιστοσύνη, καθώς παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Μια διοργάνωση δεν αποτελεί ποτέ μεμονωμένο φαινόμενο και ειδικά όταν πρόκειται για το παγκόσμιο κύπελο μπορεί να έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις για το ποδόσφαιρο στο σύνολό του. Εκφράζουμε την έκκλησή μας για μια τόσο πρωτοφανή, μια τόσο ακατανόητη και μια τόσο αδικαιολόγητη απόφαση. Η χθεσινή απόφαση της απόφασής σας για την αναστολή σε δοκιμαστική βάση και για χρονικό διάστημα ενός έτους της αυτόματης ποινής αποκλεισμού ενός αγώνα που ακολουθεί την κόκκινη κάρτα στον παίκτη Μπαλογκάν ξεπέρασε κάθε όριο. Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε άλλο άθλημα, βασίζεται σε κανόνες οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο του δίκαιου, του έντιμου, του διαφανούς ανταγωνισμού. Αν και ορισμένοι κανόνες ενδέχεται ενίοτε να επιδέχονται ερμηνείας, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση της κόκκινης κάρτας των Μπαλογκάν. Εδώ η FIFA άλλαξε τους κανόνες, με τα διαλύματα. Έβαζε διαλύματα ενυδάτωσης, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι τώρα, για να το εκμεταλλευτεί διαφημιστικά για τις επιπλέον διαφημιστικό χρόνο για τις τηλεοράσεις και τα λοιπά. Αυτή την Αμερικανιά. Τώρα ακούει ό,τι λέει και ο Τραμπ η FIFA. Αυτά είναι προβλήματα.

Φίλε Κωνσταντίνε, έχω πει από το ξεκίνημα της εκπομπής ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για Χαφάρα και ότι αυτός δεν μπορεί να είναι ο Καντιό. Μου γράφεις τώρα για κορυφαίο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού που λέει ότι ο Ολυμπιακός κινείται ήδη για τον Άμραμπατ. Okay. Ο Άμραμπατ μπορεί να είναι αυτή η Χαφάρα. Δεν κινείται τώρα, εδώ και μέρες κινείται. Μάλιστα έχει βάλει στην... έχει ρίξει στο παιχνίδι και τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τον αδερφό του Άμραμπα, τον Όντρου Άμραμπα, τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ. Μεταγραφή Παπαδόπουλου ήταν ο αδερφός του Σοφιάν Άμραμπα που έπαιζε στην ΑΕΚ, ο οποίος λειτουργεί ως μάνατζερ, τον επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και λειτουργεί ως μάνατζερ του Άμραμπα. Κινείται ο Ολυμπιακός, αλλά θα πρέπει να περιμένει. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να έρθει σε μια συμφωνία με τη Φενέρ και μετά να περιμένει να τελειώσει το Μοντιάλ και να βρει συμφωνία και με τον Σοφιάν Άμραμπατ. Αυτό. Ο Σοφιάν Άμραμπατ έχει πει όμως ότι θα αποφασίσει αφού τελειώσει το Μοντιάλ και το Μαρόκο συνεχίζει. Τώρα να αποκλειστεί από τη Γαλλία στους 8 την Πέμπτη, τι να πω. Για Γιαννούλη, από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα στον Ολυμπιακό. Όχι, δεν έχει αποσυρθεί ο Ολυμπιακός. Παρακολουθεί την περίπτωση του Γιαννούλη. Αλλά δεν πρόκειται να προκύψει για τις επόμενες 15 με 20 μέρες. Γιατί το 20ήμερο αυτό, το επόμενο, μάλλον τις επόμενες δύο εβδομάδες, μην πω 20ήμερο, θα κρίνουν πολλά στην υπόθεση Γιαννούλη. Γιατί ο Γιαννούλης, ο ατζέντης του, ενημερώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αγγλία. Από την ίδια την Bournemouth ότι ενδιαφέρεται για τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης για την Bournemouth είναι θετικός. Τώρα απομένει να κάνει επίσημη πρόταση Bournemouth στην Augsburg. Αν γίνει αυτή η επίσημη πρόταση, είναι πολύ πιθανό ο Γιαννούλης να πάει στην Bournemouth και καλύπτει τις απαιτήσεις της Augsburg. Η Augsburg και στον ίδιο τον Γιαννούλη που πίεζε για τον ΠΑΟ και μέχρι πρότινος είπε ότι είτε τώρα, είτε στις 30 Ιουλίου, είτε στις 31 Αυγούστου εμείς θα ζητάμε 5 εκατομμύρια. Μίνιμουμ ποσό, καθαρά, φίξ. Με 3,5, ούτε με 4, ούτε με 4,5 δεν σε δίνουμε στον ΠΑΟ. Οπότε δεν υπάρχει κανένα θα ΠΑΟ αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση, δεν την έχει αποσύρει, την έχει αφήσει εκεί γιατί θέλει να δει πρώτα τι θα κάνει, γιατί θέλει ο Γιαννούλης. 4,750 συν bonus. Είναι κοντά στα 5 εκατομμύρια. Δεν θα καλούσε η μεταγραφή 250 χιλιάρικα. Θα πρέπει όμως και ο Γιαννούλης να αποφασίσει ή να κάνει κίνηση. Αλλά γι' αυτό λέω ότι παραμονεύει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός για τον Γιαννούλη. Αυτή τη στιγμή παίζει δυνατά η Αγγλία ξανά, όχι η Κόβεντρη, τη Χάλ την απέρριψε. Παίζει δυνατά η Αγγλία για τον Γιαννούλη. Με τη νέα ομάδα, το νέο ενδιαφέρον να έρχεται από την Bournemouth. Γι' αυτό λέω ότι οι επόμενες 15 μέρες θα δείξουν πού πάει το πράγμα με τον Γιαννούλη. Για Τσιμίκα δεν ξέρω κάτι. Για Πεδρόσα είναι ένας παίκτης, ένας αριστερός μπακ που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Είναι γνωστή η υπόθεσή του. Η προτεραιότητα όμως του Ολυμπιακού είναι αφού τελειώσει του Ζώτα Σίλβα, που θα τελειώσει και του Ρόκα, να κλείσει τον αριστερό μπακ και μετά να τα δώσει όλα για την Χαφάρα, όπως σας είπα, που δεν μπορεί να είναι, επαναλαμβάνω, ο Καντιού.

Δεν το ξέρω, Θανάση μου, αν θα έρθει με δανεικό συμμεταγραφή ο Ζώτα στον Ολυμπιακό. Καλησπέρα, Ευάγγελε. Καλή εβδομάδα. Μετά τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, στα στόπερ δεν βλέπεις πόλη Σπύρο, αλλά όχι. Επιθετικό θα πάρει η ομάδα. Ναι, εννοείται, σεντερφόρ. Ο Κλέιτον δεν νομίζω ότι έχει μέλλον στον Ολυμπιακό. Μόνο και μόνο ότι επέστρεψε με 6 ή 8 κιλά δείχνει και την διάθεσή του, αλλά είναι πράγματα, λεπτομέρειες που με τη Λίμπαρ δεν μπορεί να τις περάσει έτσι, και ας είναι στην προετοιμασία. Ο Γιάρεντσουκ αυτή τη στιγμή προτεραιότητά του είναι να πάει στην Λιόν ή στην Αγγλία, στην Premier League, αλλά στη Λιόν θα πρέπει να πιστεί ότι εδώ είναι το μέλλον του. Για να πιστεί, θεωρώ εγώ, θα πρέπει να δει ότι ο Ταρέμι θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Ο Ταρέμι δεν είναι τόσο βέβαιο ότι θα φύγει, παρότι ο Ολυμπιακός δεν θα ήταν αρνητικός. Έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, ναι, θα πάρει σεντερφόρ. Τώρα ποιος θα είναι αυτός ο σεντερφόρ θα εξελιχθεί και από το τι θα γίνει με τον Γιάρεμτσουκ και με τον Ταρέμι. Επειδή έχει στείλει και ο Γκρέκ ένα μήνυμα, ο Γιακουμάκης, επειδή είναι και Έλληνας, δεν θα απέκλεια κάποια στιγμή, ανάλογα και τι θα έχει συμβεί με τους σέντερφορ, με τους υπάρχοντες σέντερφορ του Ολυμπιακού, να παίξει για τον Ολυμπιακό. Έχει τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν γάντι στον Μεντιλίμπαρ, λέω εγώ. Είναι ένας παίκτης που ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία αγοράς του από την Cruz Azul. Όχι με τα 5 ούτε με 3 εκατομμύρια, λέω εγώ. Ο ΠΑΟΚ που γενικότερα και με τον Γιαννούλη και με τον Γιακουμάκη θέλει να αφήσει την ιστορία να τραβήξει και μετά να δει πως θα πάει και ανάλογα με τι πωλήσεις έχουν γίνει, δηλαδή αν πουλήσει το Μύθου να τσοντάρει κάποια χρήματα για τον Γιακουμάκη στην πρότασή του προ την Cruz Azul, αν πουλήσει τον Μπάμπα ή τον Σάντσες, τον Μεξικανό δεξί μπακ, να τσοντάρει κάποια χρήματα να ανεβάσει την πρόταση των 3,5 εκατομμυρίων στην Augsburg για τον Γιαννούλη. Έτσι κινείται ο ΠΑΟΚ. Εδώ να κάνω μια αποκάλυψη ότι πριν από λίγες ημέρες στην Ολλανδία ο Βιερίνια με το Μάτος μαζέψανε τους ρεπόρτερ, τους απεσταλμένους, τους ενημερώσανε off the record για να μην βγει προς τα έξω ότι πρέπει να το μαζέψουν λίγο το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ φέτος στόχος του είναι να φτιάξει στη Μεταλουτσέσκο εποχή μια ανταγωνιστική ομάδα που στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, όχι να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χαμηλώσει λίγο, να χαμηλώσουν το πύχη και στα μεταγραφικά και στα οικονομικά. Για πρώτη φορά υπάρχει συγκεκριμένο budget, προκαθορισμένο budget, ορισμένο budget που δεν μπορούν να το ξεπεράσουν και είναι περιορισμένο σε σχέση με τα 30 εκατομμύρια του Μαρινάκη ή τα 30 του Αλαφούζου. Και μόνο με πωλήσεις θα μπορούν να, μετά, αν γίνουν κάποιες πωλήσεις, να πάνε να βάλουν επιπλέον χρήματα. Δηλαδή το συγκεκριμένο budget που έχει δώσει ο Ιβάν Σαββίδης στους Βιερίνια και Μάτος να διαχειριστούν δεν μπορεί να ξεπεραστεί μόνο αν γίνουν πωλήσεις. Γι' αυτό λέω ότι θα τραβήξει και η υπόθεση, θα την αφήσει να τραβήξει και η υπόθεση Γιαννούλη και Γιακουμάκη με τον κίνδυνο να κλείσουν αλλού όσο τραβάει αυτή η υπόθεση, μέχρι να γίνουν πουλήσεις και να πωλήσει και να ανεβάσει τις προτάσεις του ΠΑΟΚ, είτε για τον Γιαννούλη είτε για τον Γιακουμάκη. Δεν νομίζω ότι έχει τύχει ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον, εκτός αν γίνει κάτι διαφορετικό, συνταρακτικό. Τελείωσε και η Γκάνα. Ο Μπάμπα δεν μία συμμετοχή είχε ως αλλαγή ολιγόλεπτη, αλλά είναι πολύ πιθανό να μην επιστρέψει στην Τούμπα ο Ραχμάν Μπάμπα, γιατί στον ΠΑΟΚ είναι ενήμεροι ότι έρχεται πρόταση από το Κατάρ. Όχι από την ομάδα που πήγε ο Λουτσέσκο, ανακοινώθηκε 2 χρόνια ο Λουτσέσκο από την Αλσάν. Από άλλη ομάδα του Κατάρ έρχεται πρόταση για τον Μπάμπα, 1,5-2 εκατομμύρια. Θα γλιτώσει ο ΠΑΟΚ και το συμβόλαιο του που είναι 1,2 για τη νέα σεζόν. Θα πουληθεί ο Σάντσες. Έτσι θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι θα αντικατασταθεί ο Σάντσες. Υπάρχει ο Κένι για βασικός και ο Λίρατζης που επέστρεψε από τον Πανσεραϊκό για backup. Χαμηλωμένα πολύ τα πράγματα λοιπόν στο ΠΑΟΚ από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Ο Γιακουμάκης ενδεχομένως να απασχολήσει κάποια στιγμή τον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω για να σου απαντήσω κιόλας, φίλε Γκρέγκ. Ανάλογα τι θα έχει γίνει και με τους υπάρχοντες σεντερφόρ. Κώστα, σου απάντησε. Ναι, τον Άμπραμαν το θέλει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Εννοείται. Το θέμα είναι αν μπορεί να φτάσει και συμφωνία μαζί του. Για αυτό το παλεύει με κάθε τρόπο.
Ο Λευτέρης λέει: αν το Ζώτα τον είχαν πάρει άλλες τρεις ελληνικές ομάδες εκτός του Ολυμπιακού, θα ακούγαμε διθυράμβους. Δεν ξέρω για το που απευθύνεσαι. Αν μιλάς για μένα, φίλε μου, καλέ.

Λογικό δεν είναι, Βασίλη, να αντιδράσει η UEFA. Το Βέλγιο στην UEFA νίκη η Ομοσπονδία. Λοιπόν, μιλάμε για πραξικόπημα της FIFA. Υπόθεση Μπαλογκάν. Πραξικόπημα. Και από πίσω είναι ο Τραμπ. Τι να συζητάμε τώρα. Αλλάξουν και οι βασικοί κανόνες του ποδοσφαίρου.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: αγαπητέ κύριε Μίχο, τη γνώμη σας παρακαλώ για το Ζώτα. Πιθανόν να την είπατε, αλλά δεν σας άκουσα μέσα και έξω από το αυτοκίνητο όλη μέρα. Σας ευχαριστώ, λέει ο Γιώργος. Μια καλή μεταγραφή. Extreme με νούμερα. Σε assist και goal. Αυτό, μέχρι εκεί. Για το Γιακουμάκι απάντησα Θανάση μου, για Ολυμπιακό, αντί του Κλέιτον. Αυτά, λοιπόν. Ολοκληρώσαμε την πρώτη, την πρώτη εκπομπή για τον Ιούλιο με 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες, τη νέα ώρα, 11:02, κάθε μέρα λοιπόν, από εδώ και στο εξής, τουλάχιστον για τον Ιούλιο, θα είμαστε στον αέρα 11, λίγο μετά τις 11 και θα καθόμαστε για 3 ώρες μέχρι τις 2, όπως και σήμερα. Λοιπόν, αύριο θα τα πάμε ακόμα καλύτερα, να μπαίνετε και στο tvelada.gr να μας βλέπετε, εκτός από το να μας ακούτε, και εκεί παίζουμε. Έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, δύναμη, έτσι, μαγκαζίνο εδώ στον 943 Ελλάδα Sports. Να προσέχετε, γιατί κάνει και πολύ ζέστη έξω και κυκλοφορούν και πολύ ροφή

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Interveten Ελλάδα Sport 94,3.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καθυστέρησα λιγάκι, όντως. Λοιπόν, η ώρα είναι 2:01. Ξεκινά τώρα. Α, καλή εβδομάδα, είπαμε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε και να έχετε. Ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο το 943 Intervet Sports και θα είμαστε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως τις 3.

Δεν ξέρω αν ακουγόμουν καλά προηγουμένως. Τώρα, ναι, κάπως έχει βελτιωθεί από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, νομίζω ότι τα ακούσατε αυτά που είπα προηγουμένως. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Τζόρτζης Ιωάννου, η Ανδριάννα Πούλιο, όπως επίσης και ο Γιώργος Βογιατζής. Το γνωστό Viber του σταθμού. Λοιπόν, στέλνετε ό,τι θέλετε και σε μένα από αυτά που θεωρείτε ότι πρέπει να μας πείτε, να μας συστήσετε, τις παρατηρήσεις που θέλετε να κάνετε. Φυσικά πολύτιμος αρρωγός και βοηθός είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Την έχουμε μαζί μας όπως κάθε μέρα έως τις 3. Και ξεκινάμε βέβαια όπως κάθε μέρα από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Στην Ολλανδία βρίσκεται η ΑΕΚ, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Εκτός αποστολής, ο Πινέδα, λόγω υποχρεώσεων με το Μεξικό, οριστική συμφωνία της Ένωσης με τον Χρήστο Αλεξίου, όπως αναφέρει ο Νικολός Κύρας. Στην Ολλανδία θα μεταβεί και ο Καϊρίνεν για να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Ελλάδας. Έτος της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό 22χρονο στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα για τους ερυθρόλευκους. Στην εκτός έδρας εμφάνισή τους χρώματος λευκού παρουσίασαν οι Πειραιώτες. Μεταγραφές εδώ και τώρα, το σύνθημα του Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Στο προσκήνιο παραμένουν οι περιπτώσεις του Παντελή Χατζηδιάκου, Σάντα Μαρία, Γιαννούλη, ενός επιθετικού και ενός εξτρέμ. Για ενδιαφέρον του δικεφάλου του Βορρά, για τον 27χρονο χάφτη Sporting Γιώργη Κοτσορασβίλη, κάνει λόγο η ρέκορντ. Σε χειρουργική επέμβαση επωληθεί ο Τσάλοφ για την ρήξη μηνίσκου που υπέστη. Ο Άρης ξεκίνησε την προετοιμασία του και εστιάζει στην ενίσχυση του ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε διαπραγματεύσεις με τον 33χρονο στόπερ Χόρντουρ Μάγνουσον που έμεινε ελεύθερος από το Λεβαδιακό βρίσκονται οι κίτρινοι. Παίκτης του Αστερά Άκτορ είναι και επίσημο ο Ντριάν Ριέρα. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός επιστρέφει στην Τρίπολη μετά από 3 χρόνια. Η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρο της. Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες. Και αυτό θα γίνει, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, για τις ήττες της εθνικής κόντρα σε Ρουμανία και Πορτογαλία. Στα απόψινα παιχνίδια για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 10 Πορτογαλία, Ισπανία και στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Τέλος εποχής στη Βραζιλία, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της χώρας του. Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε σε 130 αναμετρήσεις με τη Σελεσάο, σκόραρε 80 γκολ και μοίρασε 59 ασίστ. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της Αρτίζ Μπρνό, Ντέιβιτ Γέραμπεκ, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα κατά τη διάρκεια των διακοπών του.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, τι ωραία παιχνίδια που βλέπουμε. Λοιπόν, εκτός χτες το βράδυ Βραζιλία, ήταν κάτι, δεν ξέρω, και η Νορβηγία προφανώς μεγάλο μπραντ, πολύ καλή ομάδα, πολύ, πολύ καλά στημένη, βέβαια ο Χάλαντ καταπληκτικός, έθεσε εκτός την Βραζιλία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό που ήταν το νωρίς παιχνίδι, να μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο για όλα τα θέματα τα διεθνή, δίνοντας φυσικά έμφαση στο Μουντιάλ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Μάνο, καλή εβδομάδα κιόλας. Αν θες να ξεκινήσουμε από την μεγάλη επικράτηση με 2-1 επί της Βραζιλίας, αυτό το πράγμα το οποίο έθεσε εκτός την 5 φορές πρωταθλήτρια κόσμου, τι λένε, τι γράφουν, πώς ασχολούνται τα ΜΜΕ με αυτόν τον αποκλεισμό και τη μεγάλη νίκη της Νορβηγίας.
1: Καλό μεσημέρι Ζέτα, καλό μεσημέρι και στους ακουρατές 543 Ελλάδα Sports. Όντως πρέπει να πούμε ότι η κριτική που δέχεται η εθνική ομάδα της Βραζιλίας και ο προπονητής, ο Ιταλός Κάρλο Αντσελότι, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Βραζιλίας είναι αρκετά σκληρός. Το Τσε λέει από το 1990 χειρότερη πορεία που έγινε ποτέ, για έκτη συνεχόμενη φορά αποκλείεται η εθνική ομάδα της Βραζιλίας από αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Η Φόλια δε Σάο Πάολο. Ολοκληρώθηκε ένας τραγικός κύκλος 4 ετών σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο, έχοντας συγκεντρώσει μόλις το 56% των διαθέσιμων βαθμών. Η ανεπτυγμένη και εύπορη Νορβηγία είναι πλέον ανώτερη της Βραζιλίας, επισημένοντας πως η Vikings είναι η χαμηλότερη ομάδα στη FIFA που απέκλεισε ποτέ την εθνική Βραζιλίας. Η Εσταδάο συμπληρώνει να αφήσει πίσω την αλαζονία και την έπαρσή της και να ξαναγίνει Βραζιλία. Ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στον κόσμο σε εθνικό επίπεδο απέτυχε στην πρώτη του μεγάλη δοκιμασία. Στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Βραζιλίας. Η Λάνσες προσθέτει πραγματική ντροπή με όλο το βάρος που κουβαλά αυτή η λέξη. Ο Νεϊμάρ 3 χρόνια τώρα δεν αποδίδει σύμφωνα με το επίπεδο του. Και η κατοχή ήταν μόλις 32%. Βεβαίως ο Νεϊμάρ, όπως σωστά ανέφερε,

0: Ναι, θα δούμε. Εντάξει, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τι σημαίνει αυτό θα δούμε. Τώρα πάμε σε αυτό το θέμα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ξέρω υπάρχει ένα βαρύ θέμα που πνίγει έτσι το παγκόσμιο κύπελο. Υπάρχουν κάποιες φήμες για φυγή του Αντσελότη?
0: Όχι, όχι. Ο Αντσελότη πριν από το παγκόσμιο κύπελο μάλιστα ανανέωσε το συμβόλαιο του έως το 30. Οπότε αυτός θα είναι προπονητής στη Σελεσάο και στα γήπεδα Πορτογαλίας, Ισπανίας και Μαρόκου.
1: Α, και αυτό που είδα σχετικά με τον Νεϊμάρ, Μάνο μου, είναι ότι με τον γκολ του απέναντι στους Νορβηγούς ισοφάρισε τον Πελέ. Έγινε ο δεύτερος παίκτης ο οποίος πετυχαίνει τουλάχιστον ένα γκολ σε 4 διαφορετικά παγκόσμια κύπελα. Έτσι, οπότε ένας αποχωρισμός, μια φυγή που συνοδεύτηκε και από αυτή την ισοφάρηση του ρεκόρ.
0: Αλλά ποτέ δεν θα γίνει Πελέ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα και τη διαμάχη που ξέσπασε και δικαίως ανάμεσα στην FIFA. Θα αποκαλύψουμε λοιπόν, επειδή ένας φίλος μου από τους Times μου το είπε, έγιναν 3 τηλέφωνα από το Λευκό Οίκο, από το ΒΑΛ γραφείο προς την FIFA. Το πρώτο ήταν ο ίδιος ο Τραμπ που πήρε τηλέφωνο τον ομόλογό του της FIFA, τον Τζιάννη Φαντίνο. Το τι ελέγχθη εκεί δεν το ξέρουμε. Ωστόσο, λίγο αργότερα μια ομάδα νομικών των Ηνωμένων Πολιτειών πήρε τηλέφωνο την αντίστοιχη ομάδα δικηγόρων της FIFA και τους είπε ότι στο 1962 υπήρχε μια παρόμοια περίπτωση με αυτή του Μπαλογκούν, όπου ο Γκαρίντσα, στο παγκόσμιο κύπελο της Χίζης, λέω τώρα που τραυματίστηκε ο Πελέ και αποχώρησε, ο Γκαρίντσα λοιπόν είχε αποβληθεί από τον διαιτητή και τότε η FIFA είχε πάρει μια απροσδόκητη απόφαση να τιμωρηθεί ο παίκτης με αναστολή όπως έγινε τώρα με τον Μπαλογκούν. Τι συμβαίνει όμως? Το 1962 δεν υπήρχε VAR όπως ξέραμε. Το VAR έγινε από το 18 και μετά. Και η απόφαση τώρα δεν ήταν από το VAT. Ήταν ότι το VAR έδειξε ότι ο Μπαλογκούν, ο φόρ της Μονακό, χτύπησε τον Βόσνιο αμυντικό του. Άρα αυτά τα δύο είναι ίδια στο πνεύμα. Στη γενική ουσία είναι ίδια. Όχι όμως ακριβώς με τον νόμο. Και βεβαίως έρχεται τώρα η UEFA, που ξέρουμε όλοι ότι οι σχέσεις FIFA-UEFA δεν είναι και οι καλύτερες, έτσι. Και λέει ότι εμείς με αυτό είναι μια αλλοπρόσαλη απόφαση που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Το πάνε και...
1: Ναι, φοβερή λαύρα ανακοίνωση. Τη διάβασα όλη. Ναι, ήταν πολύ επικριτική και με βαριές εκφράσεις.
0: Ακριβώς, και την αναπαραγάγει και λογικό είναι και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, γιατί τη μοίρασε παντού η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε... ότι...
1: Συγγνώμη, θα παίξει ο Μπαλογκούν στο παιχνίδι με το Βέλγιο?
0: Κανονικά
1: παίξει, έτσι, γιατί... δεν αλλάζει κάτι.
0: Ενώ θα έπρεπε σίγουρα με τους κανονισμούς παίκτης που αποβάλλεται χάνει τουλάχιστον το επόμενο παιχνίδι και μετά το εξετάζει η Πειθαρχική Επιτροπή αν υπάρχουν και άλλες κυρώσεις. Ο Μπαλογκούν λοιπόν τώρα τιμωρήθηκε στην αρχή με αποκλεισμό μεσαγωνιστικής, η οποία αναστέλλεται για ένα χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Ένα χρόνο όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε. Το παγκόσμιο κύπελο τελειώνει 19 Ιουλίου. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει άλλο για να τιμωρηθεί πότε?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν είναι Champions League να πούμε ότι μπορεί να τιμωρηθεί μεταγενέστερα.
1: Ακριβώς. Να πούμε και δύο κουβέντες για την νίκη της Αγγλίας επί του Μεξικού.
0: Η νίκη της Αγγλίας, η οποία προηγήθηκε πολύ γρήγορα στο 2-0 έτσι, με δύο θαυμάσια γκολ του Τζουντ Μπέλιγχαμ. Σε αυτό το γήπεδο η Αγγλία το 1986 είχε γνωρίσει εκείνη την οδυνηρή ήττα από την αντίστοιχη της Αργεντινής, όπου το πρώτο γκολ θυμόμαστε το είχε πετύχει με το χέρι ο Μαραντόνα. Στο δεύτερο βέβαια στον Ντιέγκο πέρασε όλη την άμυνα των Άγγλων, ακόμα και το Σίλτον, και έκανε το 2-0 και λίγο αργότερα μείωσε με το Γκάρι Λίνεκερ η Εθνική Αγγλία. Σε αυτό το γήπεδο λοιπόν τώρα, το ΑΣ10, η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας προηγήθηκε 2-0, μετά βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Πέτυχαν άλλα δύο γκόλ οι αντίπαλοι τους οι Μεξικανοί, αλλά βέβαια ο Χάρι Κέιν με εύστοχο χτύπημα πέναλτι έδωσε τη μεγάλη νίκη πρόκριση στην Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, όπου και ο Τούχελ πανηγύριζε σαν μικρό παιδί. Τώρα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με έρευνα που έγινε αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι η πιο ακριβή ομάδα, κοστολογείται 1,52 δισεκατομμύρια ευρώ, με τον Εμπαπέ να ξεχωρίζει 180 εκατομμύρια, δεύτερος ο Λις 155, στην Αγγλία που κοστολογείται σαν δεύτερη 1,336 εκατομμύρια, με τον Μπέλιγχαμ 130 μαζί με τον Ντέκλαν Ράις της Άρσεναλ. Στην Ισπανία 1,22 δις κοστολογείται η Ισπανία, όπου όμως η Ισπανία έχει τον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή, το Γιαμάλ, ο οποίος κοστολογείται 200 εκατομμύρια και ακολουθεί με 150

0: Εύρη. Mm-hmm. Πάμε και στην Πορτογαλία, γιατί σήμερα έχουμε το ντέρμπι Πορτογαλία-Ισπανία. Δηλαδή, για Μάλ το μέλλον με τον Κριστιάνο Ρονάλντο το παρόν. 1,1 δισεκατομμύριο η Πορτογαλία, με τον Βιτίνια 140 μαζί με τον Ζωάο Νέβες. Επισήμως βέβαια είναι προπονητής, όπως ξέρουμε όλοι, έτσι, ο Γιούργεν Κλοπ στην Εθνική Γερμανία, και τώρα αναζητούνται και οι συνεργάτες του.
1: Όχι να ρωτήσω, απλά να πω ότι τώρα διασταυρώνονται η Νορβηγία με την Αγγλία, έτσι.
0: Ακριβώς, η Νορβηγία με την Αγγλία. Σήμερα έχουμε, τις είπαμε, το Βέλγιο που θα παίξει κανονικά ο Μπαλογκούν. Έτσι. Και βεβαίως είχαμε και την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Σάντρο, τον άλλη που θα πάρει το νούμερο 16 στη νέα του ομάδα, την Τότεναμ, η οποία πλήρωσε 130 εκατομμύρια και τον πήρε από την Νιουκάστλ. Όπως επίσης η Τότεναμ με 100 εκατομμύρια πήρε από τη West Ham τον Ματέους Φερνάντες, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ντίνο Μαυροπάνο.
1: Ναι, σωστά. Βεβαίως. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα, να έρθουμε στα δικά μας και ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ο Σμαϊλόβιτς ανακοινώνεται σήμερα?
1: Βέβαια. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, θα μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ναι, βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία. Mm-hmm. Το απόγευμα θα κάνει και την πρώτη την προπόνηση, πιθανότατα. Διπλές προπονήσεις σήμερα, είχε και το πρωί, θα έχει και το απόγευμα. Ναι. Θα κάνει την πρώτη του γνωριμία με τους παίκτες, θα μιλήσει και με τον με τη Λίμπαρ, αν και έχουν μιλήσει αρκετές φορές μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την κατάληξη. Ο Ολυμπιακός πάνω από 6 εκατομμύρια έδωσε στην νορβηγική ομάδα για να αποκτήσει τον 22χρονο στόπερ, ένας εξελίξιμος, ένα project που πιστεύουν πολύ στον Ολυμπιακό, γι' αυτό έδωσαν ένα τέτοιο ποσό για να τον αποκτήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μέχρι αύριο το αργότερο την Τετάρτη ο Ζώτα Σίλβα θα είναι το νέο πρόσωπο που θα πάει στην Ολλανδία. Αναμένεται οριστικές εξελίξεις μέσα στην ημέρα δηλαδή. Mm-hmm. Ο παίκτης έχει μιλήσει με τον προπονητή, έχει μιλήσει και με τον Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο, ο οποίος τον ξέρει, τον γνωρίζει, έχει δώσει το ok. Ανήκει στην Νότιχα, όπως είναι γνωστό. Γίνονται οι σχετικές διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις με την Νότιχα. Νομίζω ότι θα έρθει με ένα χρόνο με τη μορφή δανεισμού και θα μπει και μια ρήτρα. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση που υπάρχει. Ώρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει, αν θα αλλάξει κάτι αργότερα μέσα από τις διαπραγματεύσεις. Αλλά είναι μια περίπτωση, όπως έχουμε δει την Παρασκευή, το είχα πει, ότι θα είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Απλά απομένουν κάποιες διαδικασίες προκειμένου να τελειώσει και ο Πορτογάλος να μπει στο αεροπλάνο και να πάει στην Ολλανδία, εκεί που ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί το βασικό σχέδιο της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη, να σου πω, δίνει το πρώτο το φιλικό με τη Ρακόβ και με αφορμή αυτό στις 7 ώρα Ελλάδας είναι το παιχνίδι. Τα 6 φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ολλανδία θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρει πολύ κόσμο για αυτό.
0: Φυσικά, εννοείται. Σε ό,τι αφορά το Τζολάκι, ετοιμάζεται νέο συμβόλαιο, αυτές οι κρούσεις όλες που είχαν γίνει από την Αγγλία και την Ιταλία βρήκαν έδαφος. Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί?
1: Δεν έχει γίνει καμία κρούση. Απλά ενδιαφέρον. Τιμολογίες είναι όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάποια πρόταση για το Τζολάκι αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι όταν θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός από την προετοιμασία θα γίνει, νέο συμβόλαιο με βελτιωμένες αποδοχές από εκεί και πέρα, γιατί ο Τζολάκης έχει συμβόλαιο μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι, το 27.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα, αν βρεθεί έτσι κάποια πρόταση που θα έχει ενδιαφέρον από πλευρά του Ολυμπιακού, τίποτα δεν αποκλείεται. Πάντως από ό,τι ξέρω, ο Ολυμπιακός για να παραχωρήσει το Τζολάκη ήταν 30 εκατομμύρια. Αυτή είναι η αρχική τιμή.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε αν υπάρχει ομάδα από την Premier League, γιατί ο Τζολάκης αποκλείται να πάει στην Τουρκία, επειδή έχουν γραφτεί διάφορα, ξέρω, γαλατάκι τέτοια. Στην Τουρκία δεν πάει. Αν θα προτιμήσει να φύγει τον Ολυμπιακό και να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, αυτό θα είναι στην Premier League, λογικό το βρίσκω. Αλλά όχι και σε οποιαδήποτε ομάδα. Έχει υψηλές βλέπεις τον Τζολάκη, το ξέρουμε αυτό, και το αξίζει άλλωστε. Με τις χρονιές που έχει κάνει μια τριετία εξαιρετική στον Ολυμπιακό. Οπότε, αν θα φύγει, θα πάει στην Premier League.
0: Okay. Προφανέστατα. Και νομίζω υπήρχε και η παρουσίαση της εκτός έδρας, της φανέλας που θα φορούν εκτός έδρας οι παίκτες.
1: Ναι, ναι, η λευκή. Τις επόμενες μέρες θα δούμε και τις άλλες δύο. Με αυτή τη λευκή ο Ολυμπιακός νομίζω ότι την πρώτη θα παίξει στο πρώτο φιλικό με την
0: με τη Ρακόβ τώρα.
1: Με τη Ρακόβ μεθαύριο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αυτό και για να κλείσω, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι για όσους θέλουν να προμηθευτούν εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Ρακόβ και την Adverb, να υπενθυμίσω ότι με την Adverb είναι στο Βέλγιο στις 24 Ιουλίου και με τη Ρακόβ είναι μεθαύριο Τετάρτη. Υπάρχει στο site του Ολυμπιακού ένα σύνδεσμο στον οποίο μπορούν να μπουν μέσα και να κλείσουν εισιτήρια, γιατί δεν θα είναι εύκολη η πρόσβαση. Και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο ξέρουμε ότι είναι λίγο περίεργα τα πράγματα εκεί. Ξέρουμε από τις προηγούμενες χρονιές από τα φιλικά. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να μπουν μέσα σε αυτό το σύνδεσμο και να απομυθευτούν εισιτήρια. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Έγινε. Κώστα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και να ακούσουμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Αφήχθη η ΑΕΚ στην Ολλανδία.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Λογικά θα έχει φτάσει.
0: Αφού δεν μάθαμε τίποτα άλλο, θα έφτασε.
1: Έχει φύγει από το πρωί, οπότε λογικά θα έχουν καταστάσει. Και ήδη από αύριο θα μπουν σε πρόγραμμα σχετικά με την ενδυνάμωση, γιατί χρειάζεται τώρα μετά τις διακοπές.
0: Ο Πινέδα θα έρθει συντόμως, έτσι δεν είναι, αποκλείστηκε η Εθνική Μεξικού από την Αγγλία, οπότε φαντάζομαι θα ξεκουραστεί, θα του δώσει ο Νίκολιτς κάποιες μέρες. Απλά θέλω να πω ότι δεν θα είναι άλλο απόν.
1: Δεν θα είναι άλλο απόν, τον περιμένουμε, θα πάρει κάποιες μέρες τις διακοπές, τον περιμένουν στην ΑΕΚ στο δεύτερο μισό της προετοιμασίας, δηλαδή περίπου από τις 23 Ιουλίου και μετά, καθώς όπως έχουμε πει η ΑΕΚ θα κάνει σε δύο φάσεις την προετοιμασία της, μία από τώρα μέχρι και τις 19 και μετά από τις 23 μέχρι και τις 2 Αυγούστου, το έχει μοιράσει σε δύο μέρη, οπότε και στο δεύτερο μέρος θα είναι μαζί και ο Πινέδα, τώρα δεν θα πάει καθόλου, θα κάνει τις διακοπές του. Είναι και μακριά, είναι και μεγάλα τα ταξίδια, οπότε σίγουρα θα κάνει να ξεκουραστεί και στη συνέχεια θα είναι έτοιμος για να επιστρέψει στην ΑΕΚ.
0: Ο Αλεξίου πότε ανακοινώνεται?
1: Ο Αλεξίου αναμένεται σήμερα αύριο να ανακοινωθεί, είναι έτοιμος, δηλαδή ταξίδεψε μαζί με την ΑΕΚ το πρωί, μαζί με την υπόλοιπη αποστολή, οπότε φαντάζομαι ότι είναι πολύ τυπικό το ζήτημα να ανακοινωθεί. Που έχει και μια ρήτρα, δεν βγαίνει από την ΑΕΚ, το έχουν βγάλει τα ιταλικά μέσα, έχει μια ρήτρα των 3 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί έχει δανεικός με οψιόν. Οπότε φαντάζομαι ότι θα ανακοινωθεί, έχει πέρασει τα ιατρικά κανονικά, έχει κάνει όλες τις διαδικασίες εδώ, διότι ήταν ήδη στην Ελλάδα. Οπότε φαντάζομαι ότι μέσα στις επόμενες ώρες, είτε αύριο, θα ανακοινωθεί.
0: Ο Μινάς Λισάνδρου τι πάει να κάνει στην Ολλανδία?
1: Ο Μινάς Λισάνδρου, αυτά που πάει να κάνει στην Ολλανδία έχει να κάνει με τη μεταγραφή του Κάιρινεν, ο οποίος ήταν να έρθει στην Αθήνα, αλλά για να γλιτώσει την ταλαιπωρία του να έρθει στην Αθήνα να υπογράψει και μετά να πάει στην Ολλανδία, θα ταξιδέψει απευθείας στην Ολλανδία. Και επίσης υπάρχει και η εκκρεμότητα με τον προπονητή τερματοφυλάκων της ΑΕΚ, που πλέον θα είναι ο Κρίστιαν Ντόμπρικ, όπου ούτε αυτός έχει κάνει τις διαδικασίες εδώ που πρέπει, ώστε να ανακοινωθεί επίσημα. Οπότε πάει να τακτοποιήσει αυτές τις υποθέσεις.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο στο προσκήνιο, Βαγγέλη?
1: Αυτό που έχουμε έχει να κάνει με την αποστολή. Όπως είχαμε πει, εκτός αποστολής έμεινε ο Πιερό και ο Φερνάντες, που είναι εκτός πλάνων, οπότε δεν ταξίδεψαν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Και από την K19 έχει πάρει 4 παίκτες, συν τον τερματοφύλακα τον Σαρακασίδη, ο Μάρκο Νίκολιτς. Έχει πάρει τους αμυντικούς Τσουραμανίδη, Χρυστακόπουλο, Ψιρόπουλο και τον Καραργύρη, που είναι επιθετικός, είχε παίξει και στην πρώτη ομάδα πέσει ο Καραργύρης. Οπότε αυτοί είναι που ταξίδεψαν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα για να συμμετέχουν στην προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.

Λοιπόν, ο φίλος Κώστας λέει: «Εάν αναφέρετε τον Παναθηναϊκό, θα βγάλετε σπυράκια. Ντρέπετε και η ντροπή που δεν λέτε τίποτα για την Παντάθα Έσχος». Τον Παναθηναϊκό τον βγάζουμε πάντα καθημερινά στο μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Απλά δεν έχει έρθει η ώρα του ακόμη.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, υπήρχε ένα πρόβλημα ηχητικό. Λέω λοιπόν για την παρατήρηση του φίλου Κώστα, εάν αναφέρετε τον Παναθηναϊκό θα βγάλετε σπυράκια. Ντρέπεται και η ντροπή που δεν λέτε τίποτα για την Πανάθα Έσχος. Αυτό που έχω να πω είναι ότι κάθε μέρα στο μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports δίνουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχουμε συνεννοηθεί με τον Σάκη Μπουρδούνη και σήμερα θα βγει λίγο αργότερα να μας τα πει όλα για την Πανάθα. Εντάξει, φίλε Κώστα. Λοιπόν, η ώρα πήγε και 27, οπότε κάνουμε τώρα break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο, έχοντας μαζί μας τη στοιχηματική εταιρεία Interveten όπως πάντα.
1: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.
5: Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Πολιτική ενημέρωση τώρα, ακούμε τον Πάνο Πουρναρά.

Καλώ σα, μεσημέρι, κύριε Ζαγκύρη. Να ξεκινήσουμε από τι φωτιέ. Φωτιά στο Ρεόκαστρο. Τρία ελικόπτερα πραγματοποιούσαν μέχρι το τελευταίο φω τη ημέρα συνεχή ρήψη του εργοστάσιο ανακύκλωση. Ενώ παράλληλα τα σκαπτικά μηχανήματα κατάφεραν να μπουν εντό του εργοστασίου και να ξεκινήσουν τι επιχωματώσει. Στο εργοστάσιο επεξεργασία λαδιού, οι πυροσβέστε με τα σκαπτικά μηχανήματα έχουν καταστρέψει ήδη ό,τι απέμεινε από την φωτιά. Να πω ότι σε απόσταση έω και 20 χιλιόμετρων ταξίδεψε το τοξικό νεφο εξαιτία της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εντάξει, είχαμε και έχουμε σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς, μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιείται στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον Κώστα Καταφάδο, αλλά και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια απόφαση η οποία έχει πάρθει είναι ότι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Επίσης, είχαμε την φωτιά στην Ινώη, στην Μαδραντική, σε ύφεση η πυρκαγιά. Η φωτιά καίει σε μια χαράδρα στην κορυφή του βουνού, σε ένα σημείο που δεν είναι εύκολα προσβάσιμο από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενώ νωρίτερα ξέσπασε και πυρκαγιά σε αγροτοδαστική έκταση στον Δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Σήμερα είναι αυξημένος, πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς, είναι στην κατηγορία κινδύνου 4 για τις περιοχές όπως το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, το Λασίθι, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Να πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι παρουσίασε ένα βίντεο, ανήρτησε ένα βίντεο, την στήριξη στη δημόσια παιδεία έθεσε ως βασικό στόχο ο Αλέξης Τσίπρας. Θα στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς που αυτή τη στιγμή παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας, αυτό τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ακόμα μια φορά για την κατάργηση των πανελλαδικών. Πάμε και στην Νέα Δημοκρατία, στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος το Σαββατοκύριακο ανήρτησε και 2 βίντεο που είχαν εχμές τα βίντεο αυτά τόσο προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στην Ντόρα Μπακογιάννη. Εν τω μεταξύ, αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσης του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Τώρα, θέση πήρε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Οι δηλώσεις του κ. Σαμαρά θυμίζουν επανάληψη του ρετυρέ. Αυτό τόνισε αιχμηρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή και τα βίντεο τα οποία ανήρτησε ο Αντώνης Σαμαράς. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άντρας γύρω στα 70 κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα Αττικής. Πρόκειται για ισόγειο διαμέρισμα, μέσα στο οποίο υπήρχε και δεύτερο άτομο, το οποίο αρνήθηκε όμως να παραληφθεί από το ΕΚΑΒ. Επίσης, στην υπόθεση στο Παγκράτη, μυστήριο επικρατεί, όπου μέσα στο διαμέρισμα στο Παγκράτη, διαμέρισμα πολυκατοικίας, εντοπίστηκε ισορρός ενός άνδρα σε προχωρημένη σύψη, ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρισκόταν εν ζωή ο αδερφός του. Οι αιτίες θανάτου του 63χρονου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Απαντήσει αναμένεται να δώσει η νεκροψία νεκροτομή, από την οποία θα προκύψει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν ο θάνατος οφείλεται σε άλλη αιτία. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στα του ΝΑΤΟ, η πυρετόδηση είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου, αλλά και λόγω της επίσκεψης Ντόναλντ Τραμπ στην πρωτεύουσα της Τουρκίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί και με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στο ρωσο-ουκρανικό, τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός από τους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους που έπληξαν τα ξημερώματα την περιφέρεια του Κιέβου. Στην Βενεζουέλα, στη σκιά των φωνικών σεισμών, στους 3.342 έχει ανεβεί ο αριθμός των νεκρών. Ο ΙΕ μάλιστα υπολογίζει 50.000 αγνοούμενους. Και ολοκληρώνοντας, να πω ότι έχει ξεκινήσει η νεκρόσιμη πομπή με το φέρετρο του Χαμενεΐ στους δρόμους της Τεχεράνης. Μια πομπή η οποία αναμένεται να έχει διάρκεια 10 με 12 ώρες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

Λοιπόν, επανήλθαμε στις 2 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μαγκαζίνο το 943 Enter Vet & Sports. Είμαστε παρεούλα κάνα 20 λεπτό ακόμη, έχοντας μαζί μας τη στοιχηματική εταιρεία Enter Vet & Sports.

0: Και για να ολοκληρώσω σχετικά με το φίλο Κώστα, λέει για τον πρόλογο που έκανε στην αρχή του δελτίου. Λέω, για όλους και για όλα είπες, ακόμη και στον μπάσκετ έκανες αναφορά, μόνο για τον Παναθηναϊκό δεν είπες τίποτα. Αυτά γιατί ξέρω τι ακούω, δεν είπα για το ρεπορτάζ που λένε οι ρεπόρτερ, για σένα μίλησα στον πρόλογο σου, Κώστας Παναθηναϊκός. Δεν ήταν πρόλογος, ήταν το δελτίο ειδήσεων. Πολλές φορές στο δελτίο ειδήσεων υπάρχουν αναφορές, γιατί υπάρχει ενημερωτικό γίγνεσθε. Καμιά φορά και μεγάλες ομάδες μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερο ρεπορτάζ και να μην αποτελούν δεδομένο για να μπουν μέσα σε ένα δελτίο ειδήσεων. Μπορεί αύριο να έχουμε 10 ειδήσεις για τον Παναθηναϊκό και καμία είδηση για την ΑΕΚ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή. Έχουμε και θεματάκια του Άρη και ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας. Πώς συνεχίζει και πώς αναφέρεται στη νέα προσπάθεια ο Αλέσιο Λύση?
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα Ζέτα και από τη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Mm-hmm. Όπως ξέρουμε όλοι, έδωσε δύο φιλικά με δύο τεσσάρες, κόντρα σε Μπέβερεν και Βέστρελο. Υπάρχει ικανοποίηση mm-hmm. από τον Αλέσιο Λύση για mm-hmm. την αγωνιστική συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών. Δεν μένει στα αποτελέσματα, δεν μένει δηλαδή στα αυτά τα 8 γκολ συνολικά που σημειώθηκαν. Κοιτάζει άλλα ζητήματα. Και μεταξύ αυτών και τις μεταγραφές που δεν έρχονται. Και αυτό είναι ένα θέμα για τον ΠΑΟΚ, διότι αν εξαιρέσει κανείς τον Ελουστόντο και την επιστροφή εντός αγωγικών του Τάισον, δεν υπάρχει άλλο νεότερο.
0: Γι' αυτό λέει μεταγραφές εδώ και τώρα, έτσι.
1: Ακριβώς. Και διότι σε 17 μέρες είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν και μάλιστα ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει ενισχυθεί αγωνιστικά. Αντιθέτως, χάνει παίκτες. Θα μου πει τώρα, ο Τσάλοφ υπολογίζονταν? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Το πιο σίγουρο είναι όχι, αλλά ούτως ή άλλως ήταν μια λύση στην επίθεση, την οποία τη χάνει τώρα ο ΠΑΟΚ, διότι έφυγε από την Ολλανδία ο Τσάλοφ μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο φιλικό με τον Βέστρελο. Πήγε στο Λονδίνο, εκεί όπου εξετάστηκε ενδελεχώς, και αυτό που βγαίνει θα λείψει 3 με 4 μήνες από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Άρα ο ΠΑΟΚ χάνει τον Τσάλοφ για αυτό το διάστημα και πρέπει οπωσδήποτε. Ούτως ή άλλως πήγαινε για επιθετικό. Τώρα ένας λόγος παραπάνω να εντείνει αυτή την προσπάθεια και να αποκτήσει παίκτη στην επίθεση. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τον 27χρονο χαφ, τον Γεωργιανό, τον Γιώργη Κοτσορασβίλη.
0: Τον οποίο νομίζω και η ΑΕΚ διεκδικεί.
1: Και ο Παναθηναϊκός.
0: Ο
1: Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Ναι, υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Υπάρχει επαφή, όπως λέει το ρεπορτάζ, με τη Sporting Λισαβόνα. Mm-hmm. Είναι διεθνής ο Κοτσορασβίλη με την εθνική ομάδα της Γεωργίας. Θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτό το θέμα. Όπως φαίνεται, πως αναθερμαίνεται η υπόθεση με τον Σάντα Μαρία από την Βαλένθια, ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν είναι στα πλάνα της ισπανικής ομάδας. Και φαίνεται, εκεί που λέγανε στην αρχή όλοι ότι είναι αβαγή αυτή η υπόθεση, διότι ο Σάντα Μαρία θέλει να μείνει στην Ισπανία, ξαφνικά τώρα δείχνει να σκέφτεται και πάλι το ενδεχόμενο του ΠΑΟΚ. Αύριο είναι το τρίτο φιλικό του Δικεφάλου με την ΑΕΚ Λάρνακας. Παιχνίδι επίσης στο οποίο ο Αλέσιο Λύση θα μπορέσει να βγάλει κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Σήμερα είναι διπλή η προπόνηση, αύριο το φιλικό, Τετάρτη μονή, Πέμπτη διπλή. Γενικώς είναι μια εβδομάδα δουλειάς για τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία.
0: Με το Χατζηδιάκο τι γίνεται, Παναγιώτη?
1: Για το Χατζηδιάκο λέγαμε και την Παρασκευή ότι μόνο, μάλλον το Σάββατο θυμάμαι, ότι και μόνο οι δηλώσεις του ίδιου του ποδοσφαιριστή απομακρύνουν αυτό το ενδεχόμενο, διότι ο Χατζηδιάκος είπε ότι εγώ περνάω καλά στη Δανία, είμαι καλά στην ομάδα μου στην Κοπενχάγη, σαν να έλεγε ότι δεν καίγομαι κιόλας να κάνω τη μεταγραφή. Οπότε δεν ξέρω τώρα τι εξέλιξη μπορεί να έχει αυτό το θέμα, αν και το ρεπορτάζ έλεγε ότι η Κοπενχάγη με τον ΠΑΟΚ τα έχουν βρει, σχεδόν έχουν προσυμφωνήσει, αλλά ο ίδιος ο Χατζηδιάκος φαίνεται να μην επιβεβαιώνει όλα αυτά.
0: Είδα ότι στο νέο του σταυροδρόμι, ο Ρασβαλουτσέσκου, στην Αλσάντ δηλαδή του Κατάρ, πήρε 3 συνεργάτες οι οποίοι ήταν σε κέρια πόστα καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ΠΑΟΚ. Αυτοί οι 3 συνεργάτες τώρα θα αντικατασταθούν, υπάρχει ήδη αντικαταστάτης πάνω σε αυτό το σημείο?
1: Ο Παντελής Κωνσταντινίδης ήταν ο τεχνικός διευθυντής. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ έχει πάρει και τον Μάτος και τον Βιερίνα. Δεν υπάρχει θέμα. Ο άλλος ήταν ο μεταφραστής του.
0: Α, τεχνικός διευθυντής ήταν ο Κωνσταντινίδης, μάλιστα. Ναι, εντάξει, το κουβεντιάζω, ναι.
1: Και ο άλλος, ο συνεργάτης του ήταν στο team των τραυματοφυλάκων. Άρα δεν υπάρχει θέμα. Ούτως ή άλλως αυτός παίρνει όπου πηγαίνει ο Λουτσέσκου μαζί του. Mm-hmm. Υπέγραψε αυτό το παραμυθένιο συμβόλαιο με την Al-Sadd, ύψος 3,5 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Δεν θα μπορούσε να αρνηθεί, παρότι ο ίδιος έλεγε ότι εγώ θέλω να ξεκουραστώ κάποιο διάστημα. Τα χρήματα ήταν πάρα πολλά. Διαιτές το συμβόλαιό του με την ομάδα του Κατάρ. Καλή επιτυχία να έχει. Και σε καλή μεριά τα χρήματα για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος πάντως πάντα θα είναι στην καρδιά των οπαδών του ΠΑΟΚ και πάντα θα ενδιαφέρονται για αυτόν όπου και αν πηγαίνει.
0: Σχετικά με τον Άρη και την πιθανή απόκτηση του Μάγνουσον.
1: Ναι, υπάρχει ένα ενδιαφέρον του Άρη και τον Χόντορ Μάγνουσον, τον στόπερ, τον οποίο τον γνωρίσαμε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Πέρσι έπαιζε στο Λεβαδιακό. Υπήρχε και παλιότερο ενδιαφέρον για τον Μάγνουσον από τον Άρη. Mm-hmm. Αυτοί οι τραυματισμοί όμως που έχει συχνά πυκνά έκαναν τους ανθρώπους του Άρη να κάνουν ένα βήμα πίσω. Τώρα φαίνεται πως αναθρεμμένεται αυτό το ενδιαφέρον. Είναι σε καλό δρόμο, mm-hmm. όπως φαίνεται, σε συνδυασμό με το ότι ο Γρηγορίου πιέζει για την απόκτηση ποδοσφαιριστών στο κέντρο της άμυνας. Στόπερ είναι ο Μάγνουσον, άρα έρχεται να κουμπώσει τώρα mm-hmm. αυτό το ενδιαφέρον. Ίσως ο Ισλανδός να ενταχθεί στο ρόστερ του Άρη σύντομα. Αύριο είναι η πρώτη προπόνηση. Mm-hmm. Συγκεντρώνονται οι ποδοσφαιριστές του Άρη, έναρξη της προετοιμασίας. Την Τετάρτη η ομάδα αμέσως δηλαδή αναχωρεί για την Πτολεμαΐδα, mm-hmm. όπου θα πιάσει δουλειά εκεί mm-hmm. Ο Γρηγορίου, και θα προσπαθήσει έστω και με αυτούς τους παίκτες που έχει και περιμένοντας κι άλλους mm-hmm. να μπορέσει να χτίσει τον Άρη της επόμενης περίοδου.
0: Έχουμε κάτι ιδιαίτερο από το ρεπορτάζ του Ηρακλή?
1: Τον Ηρακλή Ζέτα υπάρχει αυτή η πρόταση εξωπραγματική για τα δεδομένα του γυρεού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ στον Ινσίνια. Δεν έχει κλείσει αυτή
0: ακόμη
1: η υπόθεση.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι δεν απαντούσε ο Ιταλός έκανε τους ανθρώπους του Ηρακλή να επανέλθουν, να του κάνουν μια βελτιωμένη πρόταση η οποία αγγίζει το 1 εκατομμύριο mm-hmm. και περιμένουν πλέον την απάντησή του. Και να πούμε και δύο λόγια για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, διότι υπάρχει μια αναταραχή στον κόσμο, mm-hmm. καθώς κυκλοφόρησαν σήμερα τα εισιτήρια διαρκείας με αυξήσεις σοκ από τη διοίκηση του Τέλη Μιστακίδη. Μιλάμε για αυξήσεις που ξεπερνούν το 100%. Παράδειγμα, ένα εισιτήριο που κόστησε 120 ευρώ απέναντι από τα επίσημα, τώρα κοστίζει 240. Και υπάρχουν και ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις. Γεγονός που έχει δημιουργήσει δυσαρέσκεια στον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά η ΚΑΕ λέει ότι άλλοι οι περσινοί στόχοι, άλλοι οι φετινοί. Φέτος ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει το Euro, πάει να κάνει καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δεν έχει καμία σχέση ο περσινός με το φετινό ΠΑΟΚ και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτή η αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας. Πάντως είναι γεγονός ότι είναι κάποιες αυξήσεις οι οποίες δεν τις έχουν δει καλά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά την ήττα από τη Ρουμανία ήρθε νέο στραπάτσο ήττα από την Πορτογαλία. Αυτά είναι για τα προκριματικά των προκριματικών για το Μουντιάλ του 27, το Μουντιάλ μπάσκετ, με συγχωρείτε, του 27. Λοιπόν, έχω μαζί μου τον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι γιατί είναι λάτρης του μπάσκετ. Να δούμε λίγο, θα έχουμε μετά τη δυνατότητα να μιλήσουμε, να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη. Τι έγινε ακριβώς, γιατί έπεσε με κατεβασμένα τα χέρια η εθνική μας ομάδα κόντρα στην Πορτογαλία και πώς έγινε και δεν απέδωσαν καθόλου οι νεαροί ως επιτοπλίστων και νέοι φρέσκοι διεθνείς και τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα περιληφθούν σίγουρα στην κλασική εθνική που θα κληθεί να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους. Σημαίνει ότι δεν είναι ικανοί να ανέβουν ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Σημαίνει ότι δεν είναι προπονημένοι γιατί δεν τους χρησιμοποιούν οι ομάδες τους. Λοιπόν, για πάμε, Γιώργο. Γιατί ήταν έτσι η εθνική χτες για δεύτερη συνέχεια χρονιά?
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας. Μια εθνική η οποία ήταν πραγματικά, τι να πω, να έχεις χίλια μάτια να μην την έβλεπες. Ναι. Δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να ελέγξει το παιχνίδι και να πιέσει την Πορτογαλία. Mm-hmm. Η Πορτογαλία το έλεγξε από το πρώτο δευτερόλεπτο το μάτς. Από ένα σημείο και μετά δηλαδή πάλευε η Ελλάδα να μειώσει τη διαφορά κατά από τους 10 και δεν μπορούσε. Mm-hmm. Εκεί είχαμε φτάσει. Mm-hmm. Εντάξει, στο αμυντικό κομμάτι η Ελλάδα δεν τα έχει πάει τόσο μα τόσο άσχημα. Mm-hmm. Αλλά στο επιθετικό κομμάτι η εικόνα είναι κάκιστη. Και όταν λέμε κάκιστη, τώρα 56 πόντι τα λένε όλα.
0: Ναι, ακριβώς. Γυναικείο σκορ, ναι.
1: Τώρα στην ερώτηση ότι τι σημαίνει αυτή η ήττα, ότι δεν θα συμπεριληφθούν και οι δηλώσεις κλπ. Εγώ θα πω, ας φτάσουμε πρώτα να προκριθούμε στην τελική φάση του μπάσκετ.
0: Κουβαλάμε τώρα τις τρεις ήττες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είμαστε 3-3.
1: Και επειδή είναι 3-3 και με τους αντιπάλους που έχουμε, μόνο εύκολο δεν θεωρείται το να προκριθούμε. Πρέπει για να προκριθούμε να κάνουμε, νομίζω, και το απόλυτο.
0: Έχουμε Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, κουβαλώντας τα αποτελέσματά μας.
1: Που άντε και πες την Ουκρανία και τη Γεωργία, κάπως μπορεί να τις χτυπήσει η Ελλάδα. Την Ισπανία πώς θα τη χτυπήσει δεν ξέρω. Ναι. Να υπενθυμίσω ότι οι πιτσιρικάδες της Ισπανίας είναι πολλά υποσχόμενοι και όταν παίξανε με ελληνική ομάδα στα πλαίσια της Ευρωλίγκας των νέων, την κερδίσαν με 78 πόντους διαφορά. Δεν κάνω πλάκα, τόσο ήταν. Ναι, καλά ακούσατε, 78 πόντους. Ο Σπανούλης ήταν έξαλλος, προφανώς, δηλαδή έκανε το σχόλιο του και αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Στην ΕΡΤ, στο Super Flash. Δεν ξέρω τι θα πρέπει να γίνει. Σίγουρα η εικόνα της εθνικής, ο Βασίλης Σπανούλης καταρχάς στη συνέντευξη τύπου έθεσε και ένα ακόμα θέμα. Την μη παρουσία παικτών. Την μη παρουσία των πρωτοκλασσάτων παικτών.
0: Γι' αυτό είπε από την άλλη φορά θα είναι όλοι παρόντες. Ουδενός εξερουμένου, ναι.
1: Τώρα το ερώτημα είναι, θέλεις όλους τους πρωτοκλασσάτους για να κερδίσεις την Πορτογαλία? Από ό,τι φάνηκε, ίσως,
0: ναι,
1: και να τους,
0: ναι,
1: θες.
0: Τους θες.
1: Δυστυχώς. Δεν ξέρω τι άλλο να πούμε για αυτή την εθνική. Η εικόνα αυτή δεν ήταν πάντως εικόνα εθνικής ομάδας που έχουμε συνηθίσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Μπήκε στο παιχνίδι και ο Βαγγέλης Λιόλιος, έτσι.
1: Ναι, πήρε την ευθύνη. Είπε πως η εικόνα πρέπει να αλλάξει και αυτό θα γίνει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Σίγουρα τον ίδιο τον βαραίνει η εικόνα της εθνικής ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας κιόλας. Μένει να δούμε το κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί αυτό που είπε. Ότι η εικόνα πρέπει να αλλάξει και αυτό θα γίνει.
0: Ωραία. Είσαι έτοιμος να ακούσουμε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη?
1: Φυσικά, νομίζω είναι η ώρα.
0: Είναι η ώρα τώρα. Ας ακούσουμε.

0: όπως είναι ο Βαϊδό, πρέπει να είναι όλα τα τι να κάνουν. Δεν μπορώ να αφιερώσω ευθύνη στα παιδιά που είναι εδώ. Και τα παιδιά όμως που ήρθαν εδώ πέρα πρέπει να παρουσιάζουν σε καλύτερη κατάσταση. Αν έχουν μια ευκαιρία τη ζωή του να μου βάλουν στο μυαλό ότι πρέπει να είναι στο δεκάδε, πρέπει να το κάνω. Και δεν το έκανα. Δυστυχώς δεν το έκανα, παίρνετε. Άρα μετά μην ζητάμε άλλα πράγματα. Γιατί και όλοι οι Έλληνες και όλοι ζητάνε ρόλο αγωνιστικά λεπτά. Γιατί δεν έχω ρόλο, γιατί δεν παίζω χωρίς. Κύριε, ήταν εδώ και θα προπονητή μετά. Ήρθαν οι ομάδε που παίρνουν ξένου. Εγώ μην παίρνω Έλληνα. Εγώ αγαπώ τον Έλληνα. Πιστεύω στον Έλληνα. Αλλά για αυτή πρέπει να κάνουν κάτι με τα παιδιά. Πρέπει να κάτσουν και φιλικά να δουλέψουν. Να δουλέψουν. Να μην μιλάνε πολύ και να δουλεύουν. Και να αποδεικνύουν στο κήπεδο ότι αξίζουν κάθε ευκαιρία. Εγώ τον αγαπάω τον Έλληνα. Θέλω να δουλέψω για Έλληνα. Εννοείται. Αλλά και οι παίχτε πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση εδώ πέρα. Γιατί ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν χρειάζεται να προγραμμάσουμε μεταξύ μα. Τα είδα. Ανά 2-3 λεπτά όλοι ήταν σκασμένοι. Δεν όλοι ζητούσαν να λέγει πώς το πράγμα. Και ξανά, εγώ θα είμαι εκεί για τους παίκτες. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Είναι δικιά μου ευθύνη για αυτήν την εικόνα. Αλλά το επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ πέρα. Όλα τα λέω, όλοι.
1: Η αλήθεια είναι, επειδή μου έγινε μια παρατήρηση και θέλω να ξεδιαλύνω τα πράγματα, ότι στο μαγκαζίνο έχω πει εξ αρχής ότι στέλνετε ό,τι παρατηρήσεις και σχόλια θέλετε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μας δίνετε κι εσείς κάποιες ιδέες κτλ. Δεν διαβάζω συχνά μηνύματα, αλλά μηνύματα τα οποία με αφορούν επί προσωπικού και τα οποία μπορεί να είναι προσβλητικά, θα τα διαβάσω. Και γιατί το λέω αυτό? Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο Κώστα, πάρα πολύ, γιατί δείχνει και την ανωτερότητά του, ο οποίος λέει τα λάθη είναι ανθρώπινα και καλό είναι να τα παραδεχόμαστε. Συγγνώμη αν έσφαλα. Κώστας. Λοιπόν, ήρθα όπως ένα άλλο μήνυμα και σας ξαναλέω, μηνύματα, παρατηρήσεις, σχόλια κτλ. Τα διαβάζω, βελτιωνόμαστε και προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι γενικά. Όμως επειδή ήρθε και ένα άλλο μήνυμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο με κατηγορεί, λέγοντάς με από τον κύριο Γιάννη: «Βαζέλικη προέλευσή σου, κυρία Ζέτα μας, από τα συχάματα της ΕΡΑΣΠΟΡ». Δεν έχω δουλέψει ποτέ στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Κάποιο λάθος γίνεται. Και γενικά είμαι ένας αντικειμενικός άνθρωπος και δεν δέχομαι χαρακτηρισμούς όπως βαζελίνη ή γαύρος ή ξέρω εγώ αετός ή δεν ξέρω τι άλλο ή αυτά. Έτσι, λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε ακριβώς ό,τι με αφορά προσωπικά. Θέλω να το ξεδιαλύνουμε λίγο το πράγμα και να δίνουμε τις απαντήσεις. Έτσι, σέβομαι όλα τα μηνύματα που στέλνετε, αλλά δεν είναι μία εκπομπή, είναι μαγκαζίνο. Δεν είναι μία εκπομπή το οποίο θα έχει έτσι αυτή την συνδεσιμότητα με τον κόσμο, με τους ακροατές κτλ. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα μήνυματά σας, για τα οποία ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τώρα και να καταλήξουμε με τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό, έτσι, που λέγαμε ότι δεν αναφερόμαστε καθόλου. Να ακούσουμε λοιπόν το Σάκη Μπουζούνη τι έχει να πει για το Τριφύλι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Σάκη. Συνεχίζεται.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα μου, σε σένα και στους φίλους ακροατές. Και ωστόσο, συγγνώμη κιόλας, αλλά ωστόσο απαντάς ή τα ξεδιαλύνεις, γιατί έτσι πρέπει να γίνουν, τα βάζουν τα πράγματα στη θέση τους, γιατί πάντα η μισή αλήθεια είναι και το χειρότερο ψέμα. Και όταν πετάς λάσπη, κάτι θα μείνει.
1: Βέβαια.
2: Γιατί το πέρασα εγώ προχθές με ένα φίλο και γι' αυτό το λέω.
1: Α, σε άκουσα που παρενέβεις.
2: Ναι, ρε φίλε, γιατί εντάξει τώρα. Τέλος πάντων, τώρα να μην δεν θέλω σφαλά στο μαγκαζίνο, πάμε παρακάτω, γιατί μου άρεσε που ορθώς έτρεξες και απάντησες. Δεν πρέπει να μένω να απάντητα αυτά.
1: Ωραία.
2: Όταν είναι προσωπικού.
1: Δεν έχουμε κάτι πολύ φρέσκο, να κάνουμε ένα follow-up για τον Άγιαξ, για το 3-1,
2: κοίτα,
1: δεν ξέρω
2: αυτά,
1: τι υπάρχει
2: φρέσκο,
1: καινούργιο.
2: Φρέσκο, θα σου πω, ναι. Στο ρεπορτάζ δεν υπάρχει κάτι φρέσκο, γιατί mm-hmm. είναι, μετά το παιχνίδι με τον Άγιαξ πήρανε δύο μέρες ρεπό. Οπότε δεν υπάρχει κάτι όσον αφορά το αγωνιστικό. Θα επιστρέψουν για να ξεκινήσουν την προετοιμασία πάλι σήμερα. Οπότε δεν έχουμε στο αγωνιστικό μέρος. Mm-hmm. Στα μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε τώρα με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα είναι αυτή τη εβδομάδα, αλλά άμεσα θα κινηθεί για την απόκτηση ενός αριστερού μπακ και μετά βέβαια και ενός κεντρικού αριστεροπόδρου κεντρικού αμυντικού. Mm-hmm. Και στο οχτάρι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Τώρα για τον, για τον κεντρικό αμυντικό, για τον Φαντρόκελε, να πω ότι από την Τουρκία πάλι, ενώ είχε λίγο χαλαρώσει όλο αυτό, από την Τουρκία βγαίνει ότι ίσως να περιμένει κάποια κίνηση πάλι του Παναθηναϊκού η ομάδα του, γιατί ο παίκτης έχει μιλήσει με τον προπονητή του Παναθηναϊκού και θέλει να έρθει στο Τριφύλι. Ενδιαφέρει και κάποια στιγμή και η Γαλατά, η οποία μάλλον αποκτάει κάποιο κεντρικό αμυντικό, οπότε δεν υπάρχει προς εκεί πέρα κάτι καινούριο, και ίσως ο Παναθηναϊκός να, από όλο αυτό, στον Παναθηναϊκό να κάτσει η μεταγραφή αυτή. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Για τον Κρίστισεν, για τον αριστερό μπακ τώρα που ψάχνει ο Παναθηναϊκός και εκεί σε αυτή τη θέση, από την Αγγλία λένε ότι ίσως να κάνει την τελευταία του προσπάθεια ο Παναθηναϊκός ή να την έχει κάνει για να κάνει δικό του τον παίκτη, ο οποίος και εκείνος θέλει να έρθει στο Τριφύλι. Έχει μιλήσει με τον προπονητή του Παναθηναϊκού και εκείνος. Και κάνουν και ο μάνατζερ του κάνει μια τελευταία προσπάθεια από τη λένε στην Αγγλία, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει αυτή η μεταγραφή.
1: Ο Κοτσορασβίλη που το θέλει και ο ΠΑΟΚ από τη Sporting.
2: Αυτό βγήκε από την Αμπόλα, αν δεν κάνω λάθος. Ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον παίκτη, όπως και για το αριστερό μπακ της Sporting, που δεν είναι στα πλάνα του προπονητή, λέγεται από την... ούτως άλλως έχει ανοιχτή πόρτα ο Παναθηναϊκός με αυτή την ομάδα. Βλέπει Βαγιανίδη, βλέπει Ιωαννίδη, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τα μεταγραφικά, στην ουσία εκεί είμαστε. Φυσικά υπάρχει και πλάν B, υπάρχουν και άλλοι παίκτες που έχει δύο Κοτσόλης, και είμαστε σε αναμονή σε αυτό τώρα. Ήθελα να σταθούμε λίγο στην συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Κοτσόλης στους εκπροσώπους του τύπου που ήταν μαζί στην προετοιμασία. 7 ήταν, 8 δεν θυμάμαι, οι δημοσιογράφοι που ήταν από όλα τα μέσα. Είπε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, βέβαια δεν θα κάτσω να την αναλύσουμε όλη γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μπορεί οι φίλοι να, στα social να δουν τι ακριβώς είπε ο Στέφανος Κοτσόλης. Είναι πολύ μεγάλη δηλαδή.
1: Πολύ μεγάλη, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο Ευάγγελος Μίχος, μπορεί να είναι και 10.000 λέξεις.
2: Μπράβο, ναι. Εποχή για δουλειά, ονειρεύουμε τίτλους με τον Ίστρουπ. Είπε πώς έγινε και κατέληξαν σε αυτό το προπονητή, ότι δεν ήταν μόνο δική του η απόφαση, και ο κύριος Αλαφούζος και ο κύριος Μπαλντίνη, αφού είχαν κάνει συνέντευξη με και άλλους προπονητές, αλλά κατέληξαν σε αυτόν τον προπονητή που νομίζουν ότι θα τους κάνει τη δουλειά. Επίσης, αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι έχουν συμφωνήσει, όπως είπε ο ίδιος με τον προπονητή, η ομάδα να έχει, να ασχοληθεί δηλαδή με τους μικρούς και να έχει τουλάχιστον σε κάθε θέση από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, που αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά θα μπορέσει δηλαδή κάποιος από αυτούς να τους ανεβάσει στη μεγάλη ομάδα. Μίλησε για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, για τον Γιάννη Αλαφούζο, για τον Μπαλντίνη, γενικώς για το τι θέλει ο Παναθηναϊκός και ότι θέλουν να τον κάνουν πάλι πρωταγωνιστή. Πάρα πολλά είπε και πολλά και ενδιαφέροντα και κάτι που δεν έχει γραφτεί βέβαια. Είπε στους δημοσιογράφους, ρε παιδιά, εντάξει, γιατί είναι χαμηλών τόνων. Δεν θέλω, λέει, να γράφετε καλά λόγια για μένα. Μην γράφετε καλά λόγια για μένα. Εντάξει, σοβαρού και αστείου. Και φυσικά, ναι, και φυσικά είπε ότι επειδή είναι και πολύ μπασκετόφιλος, είπε και για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Ομπράντοβιτς, ότι, ότι πήγαινε και πιο παλιά που ήταν εδώ να δει προπονήσεις, και χάρηκε πολύ που έχει έρθει στον Παναθηναϊκό. Και φυσικά μίλησε για την προοπτική που ανοίγεται με τις μεταγραφές που έχει κάνει φέτος ο Παναθηναϊκός. Και είπε κιόλας ότι δεν σταματάμε εδώ. Εντάξει, αυτό το ξέραμε, ότι θα γίνουν και άλλες προσθήκες στην ομάδα. Πραγματικά, ζέτα μου, είναι ενδιαφέρον όποιος φίλος του Παναθηναϊκού, και όχι μόνο, και του ποδοσφαίρου, να διαβάσει τη συνέντευξη αυτή του, του κ. Κοτσόλη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων και ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι δένει πάρα πολύ με τον οργανισμό Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι νομίζω.
1: Ωραία, έγινε. Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα
2: δεν
1: πολύ.
2: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Με την αναμονή του μάτς σε 10 Ιουλίου, εδώ στη Λεωφόρο, οι εισιτήρια υπάρχουν, έτσι μπορεί ο κόσμος να μπει στο site της ΠΑΕ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Αυτοί που έχουν διαρκείας μπορούν να πάρουν και μια πρόσκληση. Αυτά.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστώ.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Επίσης.
1: Με τούτα και με εκείνα ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Ήμασταν παρεούλα από τις 2 όπως κάθε μέρα. Μαζί μας ήταν η στοιχηματική εταιρεία Intervet. Στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν μαζί μου ο Τζόρτζης Ιωάννου, η Αντριάννα Πούλιο και ο Γιώργος Βουγιατζής. Ενώ στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Λοιπόν, και τώρα ξέρετε τι έπεται για μία μέρα ακόμη. Δημήτρη Στρατάκης, δεχτείτε τον. Λοιπόν, γιατί και ο άνθρωπος από αύριο λέει λίγο να ξεκουραστεί αυτό το μεσημεριανό. Λοιπόν, θα επιστρέψει ο Θέμης Παλιούρας. Τώρα, λοιπόν, τα αυτιά σας και την προσοχή σας στο Δημήτρη Στρατάκη, ο οποίος θα σας απασχολήσει 3 με 5 μίλα μου για μπάλα, δεχόμενος εσάς, τους ακροατές και τα τηλεφωνήματά σας. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο, μην διστάζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
5: Goal! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους
10: τσάκμπα.
11: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
15: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
16: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Να ζητήσω συγγνώμη προκαταβολικά για την μικρή καθυστέρηση της εκπομπής, αλλά κίνηση στους δρόμους για άλλη μια φορά είναι αφόρητη. Τι μου κάνετε, καλή εβδομάδα. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας. Και σήμερα η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα από εμένα σε αντικατάσταση του Θέμη του Παλιούρα. Από αύριο όμως θα είναι μαζί σας 3 με 5, έτσι όπως ξέρετε εσείς να μιλάτε μαζί του. Έχουμε γραμμές στην αναμονή. Θα ήθελα να περάσουμε απευθείας στις γραμμές και μετά θα τα πούμε ό,τι έπρεπε να πούμε στην εισαγωγή της εκπομπής για να μην περιμένουν οι φίλοι μας. Λοιπόν, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Μας ακούτε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Δεν μας ακούει ο φίλος? Καλησπέρα σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή, δεν πειράζει. Μπορεί να βαρέθει και να φύγει ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα, εγώ έφταιγα. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Εγώ είμαι, ακούγομαι, έτσι ο Χάρης σήμερα.
0: Είσαι Χάρης και ακούγεσαι, φίλε. Τι κάνεις,
1: καλή. Φίλε Στρατάκη, καλά να περάσεις διακοπές, θα πας κάπου καταρχήν?
0: Αργότερα, δεν πάω άπνοσα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Όχι, δεν ξεκινάω εγώ από αύριο επειδή έρχεται ο Θέμης. Θα είμαι ένα διάστημα.
1: Ναι, κάνε μας τη χάρη όμως στις εκπομπές που βγαίνεις, ούτε ξέρουμε πότε βγαίνεις. Βγάζει και καμία γραμμή, γιατί θέλουμε να μιλάμε μαζί σου.
0: Θα το ρυθμίσω τώρα που δεν έχει και επικαιρότητα. Θα το ρυθμίσω τώρα που δεν έχει και επικαιρότητα.
1: Μιλάς εσύ μαζί μας, έτσι, κατάλαβες?
0: Εγώ αυτό έχεις καταλάβει, ίσα-ίσα.
1: Τώρα άμα βγάζεις γραμμές, αυτό το...
0: Όχι μωρέ, αλλά είναι κάποιες εκπομπές που δεν, ξέρεις, είναι περισσότερο ιδιοσιογραφικές και δεν βγάζουν γραμμές, αλλά θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Τώρα 8 με 10, να ξέρεις, Χαρή, 8 με 10 κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Η εκπομπή λέγεται Ολική Ανατροπή, τουλάχιστον για όλο τον Ιούλιο.
1: Το θέμα είναι να βγάζει και γραμμές όμως, γιατί έχουμε απορίες. Εντάξει, να μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες. Άλλωστε, εγώ δεν είμαι ακριβό αγορό κιόλα. Δηλαδή, ο Μπαρπαγιώργης είναι αυτός που τρώει την εκπομπή. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Λοιπόν, τώρα κοίτα, προχθές έγινε, όχι ο επεισό, κάτι με τον κύριο, πώς το λένε, τον κύριο Μπουζούνη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα για να του ζητήσω και συγγνώμη εάν φταίω σε κάτι.
0: Όχι, απλά... μωρέ, εντάξει, λύθηκε νομίζω το θέμα τώρα, δεν χρειάζεται να...
1: Εντάξει, λύθηκε, άκουσα και πριν, δεν ξέρω εκτός αν το είπε για άλλος, η κυρία Ζέτα που είπε ότι το στεναχώρησα. Βέβαια, εγώ παραμένω με την απορία, γιατί είπα, καλή ώρα όπως τώρα που βγαίνω στη γραμμή, έτσι είχα βγει εκείνη την ημέρα, που ήταν να γίνει η ομιλία του κυρίου Μαρινάκη.
0: Ναι, μωρέ, ρώτησα, ναι. Όπως...
1: Σε ρώτησα, εσύ μου φαίνεται, εσύ ήσουν μάλλον.
0: Εγώ ήμουνα και σου είπα ότι είναι, θα μεταδοθεί. Ναι.
1: Όχι, και την ώρα δεν ήξερες, αλλά στην πορεία.
0: Μπράβο, έμαθα. Ναι.
1: Άκουσα, στην πορεία θα μεταδοθεί.
0: Έτσι, όπως
1: το λες. Έχω τρεις επιλογές. Η μία να βάλω το Μέγκα, η άλλη να μπω στο YouTube και η άλλη να ακούσω από εσάς. Προτίμησα αυτό γιατί έκανα και μια δουλίτσα ταυτόχρονα και κάτσα, έβαλα τα ακουστικά και έκανα τη δουλειά και άκουγα. Και μίλησε ο κύριος Μουζούς και ξαφνικά, στην αρχή μάλιστα είχε κάτι προβλήματα, δεν συνδέθηκε αμέσως. Μετά μίλησε και ξαφνικά λέει πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟ. Κόβει την ομιλία και λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, είπα για τον κύριο Μουζούνη γιατί αυτός ήταν ο παραγωγός και την ώρα. Μπορεί κάποιος άλλος να κάνει το πρόγραμμα και να του είπε τον κύριο Μουζούνη κόφτο. Ακολούθησε το πρόγραμμα, μιλάει ο Πάπας.
0: Ναι, σε διαβεβαιώ και να κλείσουμε το κομμάτι αυτό εδώ. Ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να του είπε κανένας κλείσει το Μαρινάκι, ας πούμε. Ίσα-ίσα. Αυτά. Χάρη, πάμε σε κάποιο άλλο θέμα, Χάρη μου. Πάμε σε κάποιο άλλο τώρα. Σιγά, δεν υπάρχει λόγος.
1: Μου λες να το κλείσουμε, αλλά επειδή ο κύριος Μπουζούς, εγώ δεν είπα. Δεν το ξέρω καν τον άνθρωπο.
0: Το ξέρω.
1: Και εγώ είμαι και ειλικρινής.
0: Το ξέρω.
1: Δεν συμπαθώ τους Παναθηναϊκούς.
0: Όσο, εντάξει μου, το ξέρω. Όσο ειλικρινής εσύ είναι και ο Σάκης, να το ξέρεις.
1: Πρόσεξε, δεν λέω ότι είμαι ο Άγιος, πες ότι είμαι και προκατηλημένος. Αλλά επειδή η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει να είναι και να φαίνεται και τίμια.
0: Εντάξει,
1: και λέω τώρα, αυτό, ναι.

0: επειδή μου βάλατε και πάγωνες και δεν ξέρω, λέω, όχι, πιθανό μόνο, να τον παρασύρισα τον άνθρωπο. Για μένα όμως επειδή...
1: αν τον γνώριζες, θα ήταν ο πρώτος Παναθηναϊκός που θα έκανες παρέα.
0: Ναι.
1: Χάρη, πάμε, πάμε.
0: Δεν ακούγομαι.
1: Έλα, έλα, μ' ακούς τώρα.
0: Ναι.
1: Έλα. Τι έγινε τώρα, ρε γάμο. Ναι, Χάρης. Γιατί... Πάμε, πάμε στην επόμενη γράμμη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά, φίλε. Είσαι ο. Είσαι ο και λέγεσαι, που λένε.
2: Θέλω από το δρόμο, πασχετικό, τα είπαμε και προχθές.
1: Ποιος θυμίσαι μου, γιατί να ακούτε καλά, ρε.
2: Κάλης από το δρόμο.
1: Γιάννης, είπες.
2: Κάλης, Μιχάλης.
1: Μιχάλης. Ακούστε. Έλα, βρε, Μιχάλη. Ναι, κάνει διακοπές, δεν ξέρω γιατί. Έλα, Μιχάλη, μου, έλα, πάμε, πάμε.
2: Τώρα μ' ακούς καλύτερα.
1: Τώρα ναι, καλύτερα. Δεν κάνει διακοπές και πριν σε ακούγα, αλλά έκανε διακοπές και έχανα κάποιες λέξεις σου.
2: Ωραία, πάμε μπασκετάκι.
1: Πάμε μπασκετάκι, ναι. Όπα, από τι γίνεται, τι γίνεται.
2: Τα είπαμε και την Παρασκευή,
1: ναι.
2: Αν θυμάστε. Υπάρχει μια παροιμία που λέει ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Συνήθως σε όλα τα πράγματα ισχύει εκτός την πολιτική, γιατί η πολιτική το έχουν κάνει, είναι σε άλλο level, οπότε εκεί δεν ισχύουν οι παροιμίες. Θεωρώ ότι αυτή η παροιμία είναι αντιπροσωπευτική της ομοσπονδίας μας.
1: Ναι.
2: Ενώ ομοσπονδία μπάσκετ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ομοσπονδία μπάσκετ, πρώτα θεωρώ ότι το ψάρι πάντα βρωμάει το κεφάλι για ό,τι συμβαίνει. Ο κύριος αυτός είναι ακατάλληλος. Κατά την προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω για πόσο καιρό θα μείνει σε αυτή τη θέση. Παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός, δεν το λέω, δεν το πάω οπαδικά ότι ξέρεις αδικείται η ομάδα μας αυτά τα χρόνια και ο Λιόλιος και μάγκε μου. Καμία σχέση. Αλλά φοβάμαι ότι θα έρθει η ώρα και τη στιγμή που ακόμα και αυτοί που αντιπαθούσαν το Βασιλακόπουλο θα μνημονεύουν το Βασιλακόπουλο εάν συνεχίσει αυτός ο κύριος που είναι πάνω να συνεχίσει να διοικεί την Ομοσπονδία.
1: Μάλιστα.
2: Όσο δε για μένα, για να μην για μένα το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει είναι ότι αυτά τα χρόνια διάλεξε σε όλα τα επίπεδα στρατόπεδο, δεν είναι η ώρα να, να ανοίξουμε την πεντάλια. Έχει διαλέξει στρατόπεδο. Αυτό το στρατόπεδο και η λογική του έχει καταστρέψει για μένα. Ήταν η ταφόπλακα του ελληνικού μπάσκετ. Θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έκανε που διώξα τον Ιτούδη, που ήταν προπονητής και θέλουν με το ζόρι να κάνουν ένα τεράστιο αθλητή μπάσκετ, με το ζόρι να τον κάνουν προπονητή, το οποίο αυτό σημαίνει ότι μέχρι αυτός ο πρώην μεγάλος αθλητής να γίνει και μεγάλος προπονητής, θα πρέπει αυτή η καημένη εθνική Ελλάδος να τραβάει ό,τι τραβάει. Επιμένω, η εθνική Ελλάδος χρειάζεται προπονητή. Έτσι. Ναι. Και θα πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω αν πόσο ασχολείστε. Τον Ιτούδη τον διώξανε, μπορεί να ήταν ο Ιτούδης, μπορεί να ήσασταν εσείς που ήσασταν επαγγελματίας προπονητής, μπορεί οποιοδήποτε, έτσι. Ναι. Αλλά μιλάω για επαγγελματία προπονητή. Τον Ιτούδη τον διώξαν και τον φάγανε γιατί τα έβαλε με τη χρυσή τριάδα αντί το κούμπο. Να λέμε και τα ονόματα, να μην κρυβόμαστε πίσω. Γιατί η εθνική που έχουμε τα τελευταία χρόνια είναι η εθνική αντί το κούμπο.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Okay.
2: Δεν έχω κάτι με τους άνθρωπους, καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι. Να μην είναι γιατί...
1: τι να έχεις δηλαδή προσωπικό, εννοείς. Τι να έχεις. Με ποιους. Με προσωπικό, μωρέ. Έχουμε προσωπικά με κανέναν. Τι γνώμη μας λέμε. Τι?
2: Όχι, γιατί ξέρετε.
1: Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σου, αλλά τι θα πει. Ναι. Και να την πω δηλαδή, έχω προσωπικά με κάποιον. Είμαι σε έναν, έχω άλλη άποψη.
2: Ναι, είναι θέμα απόψεως και το λέω να το διευκρινίσω.
1: Όχι, βέβαια.
2: Κανείς προς Θεού δεν έχει να πει για το Γιάννη, αν είναι μεγάλος αθλητής, αν είναι το ένα.
1: Εγώ, βέβαια, να ξέρεις, όχι ότι διαφωνώ μαζί σου, ότι θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο. Ναι, δεν υπάρχει υλικό, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Για να ανοίξω την βεντάλια, όσο μου επιτρέπει ο
1: χρόνος. Όσο μπορείς όμως πιο γρήγορα.
2: Λοιπόν, ένα είναι το πρόβλημα είναι αυτό, πολύ μεγάλο για μένα. Το πρόβλημα είναι ότι χρειαζόμαστε προπονητή, μιλάω για την Εθνική Ελλάδος, χρειαζόμαστε προπονητή, δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που να ψάχνουν να κάνουν δημόσιες σχέσεις, για μένα είναι πολύ βασικό, και φυσικά αυτό που είπες, Η εθνική είναι η εικόνα της δουλειάς που γίνεται από πίσω. Ποια είναι η δουλειά που γίνεται από πίσω?
1: Ναι.
2: Για Έλληνες αθλητές μιλάω, έτσι.
1: Ναι, ναι, από ό,τι φαίνεται καμία. Από ό,τι φαίνεται καμία. Από ό,τι φαίνεται καμία.
2: Αυτή η κατάδεια που έχει αυτή τη στιγμή το ελληνικό μπάσκετ, ούτε τη δεκαετία του 80 με τις τρελές ελληνοποιήσεις που κάνανε οι δύο μεγάλες ομάδες, δεν την είχαμε. Τότε βγάζαμε και ακόμα και αθλητές και πήγαινε η εθνική μας μια χαρά. Σήμερα έχουμε μια εθνική ομάδα η οποία περιμένουμε τους επισκέπτες από την Αμερική όταν θα είναι καλά, συν την παρέα τους, και από εκεί και πέρα ελληνοποιήσεις. Είναι δυνατόν να πάει πουθενά αυτή η ομάδα? Πες μου, σε παρακαλώ.
1: Ωραία, Μιχάλη μου, πάμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ναι, καλησπέρα.
3: Ακούγομαι.
1: Ακούγεστε καλά, καλή εβδομάδα.
3: Λοιπόν, την καλησπέρα μου καταρχάς. Θα σου πω κάτι απαντώντας στο φίλο.
1: Το όνομά σου, πες μας λίγο.
3: Γιάννη με λένε από Πειραιά.
1: Γεια σου, Γιάννη.
3: Λοιπόν, το κακό στο μπάσκετ ξεκίνησε από την αλαζονία Βασιλακόπουλου την τελευταία πενταετία που ήταν επικεφαλής ομοσπονδίας. Δεν ξεκίνησε από το Λόλιο, ξεκίνησε από εκεί.
1: Εντάξει, πολύ πιθανόν.
3: Είναι διαδοχικό.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν θα σου πω ότι. Εγώ αυτό που ξέρω, Γιάννη μου, είναι το αποτέλεσμα που βιώνουμε σήμερα. Είναι ένα παράδεκτο αποτέλεσμα. Όχι μόνο για την εθνική.
3: Ο Σπανούλης είναι προπονητής. Δηλαδή, η Μονακό που τον είχε και όσο είχε και επένδυε χρήματα πήγαινε καλά. Ο Σπανούλης ήταν καλός προπονητής. Τώρα έπαψε να είναι καλός. Κατάλαβε, σου λέω. Τα πράγματα είναι πιο βαθιά. Είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε από την τελευταία πενταετία Βασιλακόπουλου και συνεχίζεται μέχρι τώρα.
1: Πολύ πιθανό, να έχεις και δίκιο. Εγώ μαζί σου είμαι.
3: Εκεί σταματάω. Εκεί σταματάω.
1: Καλά
3: για, να καταλάβεις, δεν είμαι φανατικός, είμαι φίλα του Ολυμπιακού.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
3: Σαν διάτοχο.
1: Δεν αμφισβητείς όμως ότι δεν υπάρχει υλικό για να το φέρει όποιος προπονητής.
3: Αυτό σου λέει, η αλαζονία αυτή τότε. Δεν οργάνωσε ο Βασιλακόπουλος την τελευταία πενταετία τις σχολές, ας πούμε, και ακαδημίες ώστε να βγάλουν παίχτες.
1: Αυτή την περίοδο στο Δήμο Αθηναίων υπάρχουν 20-25 ανοιχτά γηπεδάκια, τα οποία λειτουργούν μόνο δύο εξ αυτών. Τα υπόλοιπα είναι παρατημένα. Λοιπόν, από εκεί πέρα τι να λέμε τώρα.
3: Λοιπόν,
1: πώς θα φέρει το νέο παιδί στο.
3: Εγώ, σαν φίλαθλος του Ολυμπιακού, το λέω εδώ και καιρό, σαν διάτοχο του Μπαρτζόκα, θα ήθελα το Σπανούλη για προπονητή. Κατάλαβες τι σου λέω. Όταν κάποτε φύγει ο Μπαρτζόκας. Ακούγομαι, έτσι. Ναι. Ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι, φίλε μου, ακούγεσαι. Μια χαρά.
3: Θα ήθελα σαν διάτοχο του Μπαρτζόκα όταν κάποτε φύγει το Σπανούλη για προπονητή. Αντίστοιχα δεν είμαι υπόκριτης αυτά. Τώρα μιλάω για το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού. Θα περίμενα τον πρόεδρο της ομάδας μου, αν με σέβεται σαν φίλο, να μου πει: παιδιά, κοιτάξτε, επειδή σκοπεύω να κάνω ένα γήπεδο το οποίο θα μου στοιχήσει τόσο και θα πάει εκεί, να έχετε υπομονή και να ξέρετε ότι δεν μπορώ να επενδύσω μεγάλα χρηματικά ποσά για μεταγραφές. Γιατί? Για να κρίνω εγώ το με τη Λίμπαρ, θα πρέπει να του ικανοποιήσω αυτά που ζητάει. Όταν ζητάει τον εξτρέμ, τον πιτσιρικά, τον Ισπανό, και πας να του φέρεις δανεικό τον Πορτογάλο από την Νότιχα, όταν σου ζητάει για την Κοστούλα τον Στάνιτς και κοιτάς τώρα τι θα κάνεις και αν τον φέρεις ή αν βρεις κάτι άλλο κτλ, αυτό δείχνει ότι δεν έχει σκοπό να επενδύσεις. Να κάνουμε
1: δηλαδή.
3: Να. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις. Πες μου ένα παίχτη της Νότιχαμ, κύριε Στρατάκη, που τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός με δανεισμό ή χωρίς δανεισμό και έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Έχει δηλαδή καθαρουθήσει τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, κανένας.
3: Κανένας. Λοιπόν, το ίδιο θα είναι και ο Ζώτα.
1: Αλλά εγώ, Γιάννη μου, δεν έχω ακούσει αν συνέβαινε αυτό που λες, ότι ζητάει ο Μεντιλίμπα αλλά δεν του παίρνουν τους παίχτες που ζητάει. Νομίζω ότι εάν συμβαίνει αυτό και δεν βγαίνει ο Μεντιλίμπα να το πει, είναι υπόλογος ο Μεντιλίμπα. Δεν νομίζω να συμβαίνει αυτό, να ξέρεις.
3: Εγώ εγκρίνω, γιατί συνεννοηθήκανε με τον. Με τον Κοβάσεβιτς, εγκρίνω σαν αντικοστούλα τον Στάνιτς. Τον θέλω, μου κάνει σαν παίχτες. Επίσης, ο Πιτσιρικάς, πώς τον λέμε, γιατί μου μεταφεύγει το όνομα της Ισπανικής ομάδας, ο Πιτσιρικάς.
1: Της Ισπανικής. Του πήραμε, που πήρε ο Ολυμπιακός.
3: Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει έξτρα ακόμα.
1: Τον, αυτόν που είναι να φέρει τώρα, τον. Κάτσε γιατί κόλλησε εδώ. Τέλος πάντων, κατάλαβα ποιο λες. Τον Ισπανό.
3: Τον Πιτσιρικά, τον Ισπανό. Ναι. Γιατί βλέπω το Ισπανός να φεύγει από τον προσκήνιο και μου βγαίνει ο Ζώτα.
1: Καλά, ο Ζώτα δεν έχει να κάνει. Ο Ζώτα παίζει άλλη θέση. Δεν έχει να κάνει τώρα.
3: Εξτρέμινα. Κι αυτός.
1: Τώρα εξτρέμο Ζώτα, πού να παίξει εξτρέμο Ζώτα, τέλος πάντων.
3: Αυτό λέμε ακριβώς. Θέλω να τον πάρει σαν εξτρέμο για να πούμε ότι πήραμε παίχτη. Λοιπόν, να μην λέμε ιστορίες τώρα.
1: Ναι.
3: Εγώ θέλω σωστή εξήγηση αυτή. Αν πει παιδιά, δεν σκοπεύω να επενδύσω χοντρά χρήματα τώρα μέχρι να κάνω το γήπεδο. Θα δώσω λεφτά. Δεν έχω κορτήριο. Αυτό θα το δεχτώ, αλλά μου πει την αλήθεια να ξέρω τι θα μου πει. Να ξέρω τι να περιμένω. Σε ευχαριστώ πολύ και.
1: Κι εγώ, κι εγώ Γιάννη μου, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι. Καλή εβδομάδα. Πάνω να πάμε σε άλλη γραμμή, δεν έχουμε χρόνο, 1,5 λεπτό. Άρα καλό είναι σε αυτό 1,5 λεπτό να πω το δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Να πάμε στη διαφημιστικά μηνύματα και έχουμε δελτίο στο μισάωρο, όχι πλέον έτσι. Λοιπόν, δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel Kespa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμά, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Αιγιαλής Hotel Kespa για απόλυτη χαλάρωση με θέατρο Αιγαίο. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Ξαναλέω το Viber και για τα μηνύματα εδώ στην εκπομπή 6939-943-943. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. 9 με 11 πλέον είναι η εκπομπή, έτσι δεν είναι? Να λέμε τα σωστά. Ένα δεύτερο δώρο για όσοι δεν κερδίσουν την Αμοργό. Την ίδια μέρα, 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι, στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο και τη λέξη Ψαρονέφρι. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε. Η Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, 943. Όπως θέλετε, όπως έτσι εσείς προτιμάτε να το λέτε και να το θυμάστε. Βέβαια, το κυρίαρχο είναι ότι είμαστε στους 94,3. Πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την πρώτη ευκαιρία θα τα διαβάσουμε και για το ψάρο νεφρι και για τους διαγωνισμούς και για την αμοργό. Πολύ ωραίοι διαγωνισμοί. Πραγματικά να πάρετε μέρος, να σπεύσετε, διότι είναι μέχρι την Παρασκευή, την ερχόμενη κλήρωση. Λοιπόν, πάμε, αφού πω ότι στο μικρόφωνο είναι ο Στρατάκης ο Δημήτρης, στην δημοσιογραφική παραγωγή Γιώργος Ιωάννου, Ανδριάννα Πούλιου, Γιώργος Βογιατζής, Μιχάλης Σοηλές. Ο χαμός σήμερα, πραγματικά ο χαμός εδώ. Και ο Πάνος Πουρναράς βεβαίως εδώ με τα δελτία ειδήσεων. Να πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Είμαι η επόμενη γραμμή.
0: Είστε η επόμενη γραμμή, ναι, βεβαίως.
1: Αναστάσης, ο ειδικός του μπάσκετ.
0: Αναστάσης, ο ειδικός του μπάσκετ. Okay, πάμε Αναστάση, ειδική του μπάσκετ.
1: Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, να σας απαντήσω.
0: Όχι.
1: Πάνω στο μπάσκετ.
0: Πάνω στο μπάσκετ, θέλετε να πείτε κάτι εκτός μπάσκετ.
1: Όχι, για τον μπάσκετ θα μιλήσουμε, λέω, αν έχετε καμιά απορία, να με ρωτήσετε.
0: Απορίες πάρα πολλές. Άκουσα, Αναστάση μου. Απορίες πάρα πολλές. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί έφτασε το μπάσκετ σε αυτό το χάλι που έχει, και όταν λέω χάλι δεν εννοώ γενικότερο.
1: Γιατί
0: δεν υπάρχει δεξαμενή. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει δεξαμενή μπασκετμπολιστών. Πες μου τη γνώμη σου.
1: Μια
0: και εσύ. Μπράβο.
1: Γιατί πληρώνουμε τις αλητίες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Είναι πολύ απλό. Έχει γίνει ο Λιόνιος, τον έχουν κάνει, του έχουν σκίσει το παντελόνι, το πουκάμισο, το σόβρακο, το τραβολογάνε δεξιά-αριστερά. Όλοι αυτοί οι δύο οι δυνάστες, οι δικτάτορες του ελληνικού μπάσκετ, που δήθεν κόπτονται για το ελληνικό μπάσκετ. Αυτοί φταίνε για όλα. Και δεν είναι τωρινό. Φωνάζουν τώρα ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Ο πραγματικός Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Όχι αυτός που βγήκε πριν και σου έρχεται τα δικά του. Φταίει ο Λιόλιος, φταίει η Τσαρούχα, φταίει ο Λαμόνικα, φταίει ο Πούλκ. Εγώ λέω αυτό, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Αυτό λέω.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ είμαι ο πραγματικός μπασκετικός Παναθηναϊκός. Που δεν θέλω να δω το ποδόσφαιρο ούτε ζωγραφιστό. Συνοηθήκαμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Το κατάλαβα μια χαρά, αλλά έχω ένσταση. Έχω ένσταση πάνω σε αυτό που λες. Έχω ένσταση.
1: Για όλα. Είναι ανεπίτερο να παίξουν λέω καλύτερα με 12 ξένους. Να πάρει το Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός 12 ξένους ο καθένας. Και τι να παίζουν οι Έλληνες. Ας παίζουν στις δύο μικρές ομάδες. Καλύτερα από τα να είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και να μην παίζουν καθόλου. Πώς θα βρει ρυθμό ο Ρετζάκης για να παίξει όταν σε σίγουρα δεν παίξει στον Ολυμπιακό. Πώς θα βρει ρυθμό. Πουχού, παράδειγμα. Αυτό ισχύει για όλους. Έχουν καταστρέψει το ελληνικό μπάσκετ για να πάρουν την Ευρωλίγκα. Δεν χρειάζεται το Παναθηναϊκό, το μπάσκετ, δεν χρειάζεται αλητίες και υπερβολές. Έχει πολλούς τίτλους. Και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο. Δεν είναι καταστροφή αν δύο χρόνια δεν πάρεις τίτλο. Καταστροφή είναι αυτό που λέμε. Ότι δεν αφήνεις τα λουλούδια να ανθίσουν. Δεν προωθείς νέους παίκτες. Υπάρχουν αυτοί οι νέοι παίκτες. Θα σου πω τώρα ονόματα. Συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Καθώς πλέον να με ρωτήσεις.
0: Ναι,
1: και μπορώ
0: ναι.
1: Να σου πω το χου ισχού του καθενός. Με λεπτομέρεια.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να μου πεις όλη την εκπομπή.
1: Επιλέγω αυτούς για να παίξουν στις ομάδες της Α1.
0: Δύο πες μου, δύο.
1: Θα σου πω 5, 7, όχι 2. Λοιπόν, θα σου πω, μην ανησυχείς. Άρα αυτό φταίει. Δευτεραγόντως θέλουν να διώξουν το Λιόλιο, να βάλουν νέο Βασιλακόπουλο. Αυτό θέλουνε. Γι' αυτό γίνονται όλα. Νεοελλάς, να γελάς και να κλαις. Νεοελληνική καβρίλα. Περί αυτού πρόκειται. Άλλο Έλληνας, άλλο νέο Έλληνας, φίλε μου. Αυτό ζούμε, αυτό πληρώνουμε. Όχι μόνο στο μπάσκετ, σε όλα τα αθλήματα. Στο ίδιο έργο θεατές. Την πήρες την απάντηση.
0: Την πήρα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι λέμε. Μην κατηγορείς τον Λιόλιο. Τον άνθρωπο του Αβολογκάνε δεξιά-αριστερά. Και θέλω να τον διώξουν να βάλουν άλλον. Χειρότερα από αυτόν. Την αλήθεια να λέμε. Έχουν γεμίσει τις ομάδες με 10 ξένους και δεν τρέπονται λίγο. Εγώ λέω 12. Να μην έχουν κανέναν Έλληνα. Και να βγάλουν χαρτιά σε όλους. Παλιά είχαμε τους Ζούγκους, τους δίναμε διαβατήρια. Τώρα βρήκαμε άλλη φάμπρικα. Δίνουμε διαβατήρια στους Αμερικάνους. Πώς θα παίξουν λοιπόν οι παίκτες. Πώς θα τριφτούνε. Θα κλειδούνε να βάλουν το κορμί τους στη φωτιά να πάρουν αποφάσεις. Όταν η μπάλα καίει για να βελτιωθούνε. Πώς θα γίνει αυτό. Άμα δεν παίζουνε. Γίνεται. Με άμπρα κατάμπρα θα γίνει, κύριε δημοσιογράφε. Γίνεται αυτό.
0: Συμφωνώ, φίλε μου, μαζί σου. Συμφωνώ
1: λοιπόν,
0: απόλυτα.
1: Άκου λοιπόν και ορισμένα ονόματα. Στου οποίου εγώ θα τους πλασάριζα με το ζόρι.
0: Για πάμε.
1: Τις μικρομεσαίες ομάδες της Α1. Γιατί εκεί πρέπει να πάει. Για να κάνει το επόμενο βήμα, να δούμε τι ψάρια πιάνει. Και αν δείξει ότι έχει potential, δηλαδή ταβάνι, μετά να το πάρει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Που έχουν τα λεφτά. Σκαλί, βήμα. Λοιπόν.
0: Πάμε στα ονόματα.
1: Ομογενής.
0: Ναι.
1: Νίκ Πόζογλου. Έλληνο Αυστραλός. Παίζει 3 χρόνια στην Α2. Γιατί πριν προχωρήσω να πω, όταν έχεις την Α2, γιατί την έχεις. Ποια είναι η κυριότερη αποστολή της δεύτερης κατηγορίας. Να τροφοδοτεί με παίχτες την πρώτη κατηγορία. Εάν δεν γίνεται αυτό, έχεις αποτύχει. Και ο Λιόλιος έχει κάνει μια προσπάθεια στην Α2. Πριν το Λιόλιο τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα, σε πληροφορώ. Πολύ χειρότερα. Όταν λοιπόν η Α2 δεν τροφοδοτεί με παίχτες τουλάχιστον τις μικρομεσαίες ομάδες της Α1, έχει αποτύχει.
0: Nice.
1: Ο Νίκ Πόζολου, Έλληνο Αυστραλός, έπαιζε στους Wildcats του Σίδνεϊ.
0: Τώρα που παίζει.
1: Wildcats, που είναι μια ομάδα από τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός εδώ, που κάνει πρωταθλητισμό, παίρνει πρωταθλήματα στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Είναι 3 χρόνια στην Α2, όπου πάει είναι ο καλύτερος παίκτης. Και δεν τον παίρνουν στην Α1, δώσουν την ευκαιρία να δείξει την αξία του. Που είναι δεδομένη. Γιατί η Α2 δεν είναι ένα εύκολο πρωτάθλημα. Δεν είναι ένα εύκολο πρωτάθλημα. Άμα ξεχωρίζεις εκεί, μπορείς να σταθείς σε μια μικρομεσαία ομάδα της Α1. Και από εκεί μετά, ανάλογα με τα πεπραγμένα, θα δούμε αν αξίζεις να πας και παραπάνω.
0: Αναστάση, πάμε λίγο πιο γρήγορα να μου πεις κανένα δυο ακόμα.
1: Δεύτερος, Μάρκος Τσοχόνης. Ήθελα Ελληνοαμερικάνος να τον πάρει στον Ολυμπιακό Μπαρτζόκας. Και αγνοείται η τύχη του από τότε. Αγνοείται η τύχη του. Αγνοείται. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Κρις Μαντής, τώρα τον είδα αυτόν, τον ξέρω και εδώ και 4 χρόνια εγώ αυτόν. Κρις Μαντής, τώρα κάτι γράψανε, ότι ενδιαφέρονται ομάδες της Α1, τριάρι, Ελληνοαμερικάνος. 4 χρόνια εγνωστός, αδιαφορία, δεν τους μοιάζει τίποτα. Η περίφημα Νατζαρέη και οι προπονητές, οι σπουδαίοι της Α1, δεν μπορούν να δούνε πέρα από τη μύτη τους. Έρι Καρφίτσας. Ελληνοαυστραλός. Ήταν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού πέρυσι. Στο Σίδνεϊ που πήγανε για τον τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Από ό,τι βλέπω έρχεται στην Ελλάδα αυτός. Μακάρι. Τζον Χριστοφίλης. Τον πήρε ο Πανιόνιος. Ελληνοαμερικάνος. Ουτέρ. Διάρη. 3 χρόνια γνωστός. Λοιπόν οι άνθρωποι είναι άχρηστοι.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα και σε παίκτες της Α2.
0: Πάμε και να κλείσουμε με αυτό. Αναστάση να βγουν και άλλες δραμές.
1: Α2. Τάσος Καματερός, ο Τζέρι Στακχάους, ένας από τους μεγαλύτερους παλιούς παίχτες του NBA και νυν προπονητής στο Βάντερμπουργκ, ένας από τα καλύτερα μπασκετικά πανεπιστήμια, τον πήρε στο Βάντερμπουργκ για 2 χρόνια και έχει πει τα καλύτερα για αυτόν. Ήρθε στην Ελλάδα, τον πήρε η ΑΕΛ, τον πήρε ο Σάκοτα και τσακώθηκε μετά με το Σάκοτα και έφυγε. Γιατί δεν τον έβαζε να παίξει. Δηλαδή παίρνεις ένα παίκτη στην ομάδα σου και δεν τον βάζεις να παίξεις, τότε γιατί το πήρες. Γιατί το πήρες, κύριε Σάκοτα.
0: Δεν μου λες, Αναστάση μου. Αναστάση.
1: Όταν δείξεις το ότι δεν τον σέβεσαι. Δηλαδή ξέρει ο Τζέρις, δεν ξέρει ο Τζέρις τα χάους. Ξέρουν εδώ οι ντόπιοι. Για τον κάθε παίκτη. Που οι Αμερικάνοι είναι οι πατέρες του μπάσκετ. Είναι να τρελαίνεσαι. Άλλος.
0: Δεν έχεις άδικο, αλλά δε. Άμα κάνουμε αναφορά, Αναστάση μου, να το κλείσουμε εδώ. Να το κλείσουμε εδώ, γιατί άμα κάνουμε αναφορά,
1: Να σου πω ονόματα.
0: Όχι, όχι, εντάξει, έχεις δίκιο. Να σε ρωτήσω, να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Μιας και σ' αρέσουν οι ερωτήσεις. Η επαγγελματική σου δραστηριότητα έχει σχέση με το μπάσκετ?
1: Μπορεί και να έχει. Ωραία. Δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω.
0: Όχι, βέβαια, απλώς. Γι' αυτό σε ρωτάω, γι' αυτό σε ρωτάω. Λοιπόν, ωραία.
1: Έχουμε γεμίσει άσχετους, λαμόγια, τραμπούκους και ανίκανους. Λοιπόν. Σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη σιδιά. Γι' αυτό αυτή η χώρα δεν προοδεύει. Αυτή είναι η πραγματικότητα που δεν υπάρχουν επέκτες, υπάρχουν ακόμα άλλοι τρεις που δεν έχεις χρόνο να σας πω.
0: Δεν έχω χρόνο, γιατί είναι αύριο.
1: Τους έχω ξεχωρίσει αυτούς τους αύριο. Παίκτες.
0: Γιατί πραγματικά είναι ωραία η κουβέντα μας, μου αρέσει πολύ.
1: Είναι 10 παίκτες τουλάχιστον που μπορούν να παίξουν με κλειστά μάτια στις μικρομεσαίες ομάδες της Α1. Και αυτοί φέρνουν παίκτες, ξέρουν από τη λαϊκή. Υπέρουν κάτι παίκτες από τις μικρότερες κατηγορίες και την Α2 άχρηστους. Δεν τους ξέρουν ούτε η μάνα τους. Δεν έχουν πετύχει τίποτα ούτε στην Α2, ούτε πουθενά. Και τους παίρνουνε. Γιατί τους παίρνουνε? Δεν είναι ένα ερώτημα αυτό?
0: Αν είναι,
1: γιατί
0: λέει. Αν είναι, λέει.
1: Γιατί
0: λοιπόν. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Αναστάση. Καλή βδομάδα, Σύφουνα. Καλή βδομάδα. Καλή βδομάδα, φίλε. Καλή βδομάδα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο ακροατή μας. Σύμφωνας ο Αναστάσης, θα πρέπει να πω ότι προσυπογράφω στο 90% από ό,τι έλεγε. Πάμε παρακάτω.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γιώργος από Λονδίνο. Γι' αυτό μας λέει καλημέρα, γιατί δεν είναι στο Λονδίνο, αλλά είναι στην Αμερική. Σωστά τα λέω, Γιώργη?
2: Μια χαρά τα λες, μια χαρά. Λοιπόν, άκουσε με.
0: Σ' ακούω, φίλε.
2: Άκουσα κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω για τρία θέματα, πολύ σύντομα, συνοδευτικά.
0: Ναι.
2: Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την κόκκινη που κάποιος πρόεδρος, τώρα έχουμε στα λόγια του Βασίλια του Πλαταμούνα. Εγώ δηλαδή, αν είχα εθνική ομάδα και ήμουνα ο πρόεδρος της Αργεντινής, με αυτή την απόφαση θα έλεγα η Αργεντινή αποχωρεί από το παγκόσμιο κύπελο προς ένδειξη διαμαρτυρίας. Το ίδιο και η Αγγλία. Το ίδιο και το Μαρόκο. Το ίδιο και η Κολομβία. Και αφήστε τους Αμερικάνους να παίξουν μόνοι τους.
0: Ναι.
2: Άμα είσαστε μάγκες, πάρτε τις ομάδες όλοι όπως είσαστε. Προέδροι και πες το Ιφαντίνο, αυτού του καραφλομπέκατσου, πέστε του, γεια σας. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα παγκόσμια χρονικά.
0: Ποτέ, ποτέ φίλε. Ποτέ.
2: Στα παγκόσμια χρονικά δεν έχει ξαναγίνει. Θυμηθήκαν κάποιο δικηγορικό, λες και έχουμε να κάνουμε για καμιά περίπτωση διαζυγίου ή για καμιά περίπτωση μετοχικού κεφαλαίου σε εταιρείες. Αμερικάνοι δικηγόροι, Αμερικάνικο γραφείο, μεγάλο δικηγορικό, άκου για να μαθαίνεις, επαρενεύει στέλνοντας email και λέγοντας ότι αυτό έγινε το 62 με τον Καρίτσα. Το άκουσα τον κύριο Σαραμόπουλο. Και την καλημέρα μου στον κύριο Σταμόπουλο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Πάνε να αλλάξετε το ποδόσφαιρο, δηλαδή θα το πάρει η Αμερική, σαν και καλά τα ελίκη, γιατί έτσι κουστάρει ο Τραμπ. Και ποιος είναι ο Τραμπ, ρε. Να αποχωρήσουν οι μεγάλες εθνικές ομάδες, να τους κάνουν το παγκόσμιο κύπελο γεια σας. Γιατί αν το συνεννοηθούνε πέντε ομοσπονδίες μεγάλες, του ξαναλέω, Αγγλία, Αργεντινή, από αυτές που έχουν μείνει σήμερα, Νορβηγία, Μαρόκο, ποιες άλλες είναι, Κολομβία. Και να πει αποχωρούμε, φεύγουμε, γεια σας. Εάν δεν πάρθει πίσω αυτή η απόφαση, τον τιμωρούμε λέει για ένα χρόνο λέει και του χώρου για με αναστολή. Τι να φτάρει που, αυτό δεν το έχω ξανακούσει, αυτό πρώτη φορά τα
0: ακούω. Ναι μωρέ, είναι τώρα να είχαμε να λέγαμε, τώρα να πούμε ότι τον τιμωρήσαμε λίγο, αρκεί να παίξει τον επόμενο αγώνα.
2: Ένα που έλεγε ότι δεν αξίζει ούτε να τους βλέπεις, ούτε να τους βλέπεις.
0: Καλά, είναι γνωστό Γιώργο το ποιόν του κύριου Ιφαντίνου τώρα, εντάξει.
2: Ωραία, φίλε, δεν με ενδιαφέρει το ποιόν του Ιφαντίνου, με ενδιαφέρουν οι ομοσπονδίες τι κάνουν. Δηλαδή σήμερα είναι Ιφαντίνο και αύριο θα υπάρχει ένα
0: σχού Ιφαντίνο. Ναι, η ομοσπονδία Γιώργο μου από την ώρα που τα παίρνουν αυτή την πολιτική θα εφαρμόσουν.
2: Δεν είναι λογική όμως αυτό. Γιατί στο ξαναλέω τα παίρνουν αλλά μα πούνε ότι αποχωρούν τέσσερις ομάδες μεγάλες
0: από
2: το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή κάποτε πήγε να κάνει παγκόσμιο κύπελο και ο Χίτλερ. Δεν κατεβήκαν οι μισοί να παίξουνε. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
2: Δεν το ξέρεις αυτό?
0: Το ξέρω πολύ καλά. Έχεις δει κάποια αντίδραση όμως? Από την άλλη να έρθω τώρα και εγώ να κάνω το συνήγορο. Έχεις δει αντίδραση?
2: Δεν βλέπω ρε φίλε.
0: Καμία. Καμία.
2: Δεν βλέπω αντίδραση.
0: Καμία.
2: Δεν βλέπω. Μα κοίταξε. Πρέπει δηλαδή ο κόσμος πρέπει να το επικοινωνήσουμε. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό τώρα που γίνεται
3: Δηλαδή, αλλάτε να με προδικές εντολές, να σας δίνουμε τα ολυμπιακά μετάλλια, να σας δίνουμε τα παγκόσμια κύπελα, να σας δίνουμε τα παγκόσμια πρωταθλήματα, και ό,τι θέλετε εσείς, ρε.
4: Θα μας λέει και ο Τραμπ, θα μας λέει και ο Τραμπ το τελικό σκορ.
3: Γιατί έχετε πρόβλημα αλκοολικό, γιατί για να δείτε ωραία γυναίκα στην Αμερική, πρέπει να πίνετε 5 καμπάρι την ημέρα, ρε. Για δεν ξέρετε από ωραίες γυναίκες. Γι' αυτό. Κατάλαβες, άντε μην αρχινήσω τώρα, γιατί μου γυρίζει ο εγκέφαλος με αυτό το μπόσο, να πούμε.
4: Τρομερό, τρομερό.
3: Λοιπόν, κύριε πρόεδρος, έτσι, ο Τσάκη, έχεις την ταινία ο Τσάκη.
4: Έχω δει, έχω δει.
3: Σε γερασμένη μορφή ο Τσάκη είναι,
4: ναι, ναι.
3: Άμα τον δεις.
4: Απίστευτο, φίλε, αυτό. Και να μου το λέγανε ότι θα γίνει, θα έλεγα είστε τρελοί. Κι όμως έγινε, ρε
3: φίλε. Αυτό είναι το θέμα της ημέρας σήμερα.
4: Αυτό είναι, ναι.
3: Αυτό είναι το θέμα. Και έπρεπε όλα τα. Στην Αγγλία το έχουν σηκώσει ήδη. Σε μεγάλα.
4: Κοίταξε, έχουμε. Η μόνη αντίδραση που έχω δει, να σου πω την αλήθεια, είναι από την UEFA. Τουλάχιστον μέχρι τώρα.
3: Η UEFA έκανε ένα κέντρο, αλλά και στην Αγγλία δημοσιογράφοι έχουν να γράφουν άκρα.
4: Η Ομοσπονδία της Αγγλίας. Η Ομοσπονδία της Αγγλίας. Η Ομοσπονδία της Αγγλίας.
3: Η Αμπόλα ή οποιασδήποτε. Οι εφημερίδες γαλλικές, οι ιταλικές, πρέπει να το σηκώσουν το θέμα. Φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
4: Όχι, όχι, όχι. Εγώ είμαι μαζί σου. Κανονικά έπρεπε να σταματήσει να ανασταλεί το Μουντιάλ μέχρι να
3: πάρθει πίσω.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Α, τώρα μου λέει εδώ ο Μάνος, ο Σταραμόπουλος, ότι η UEFA και Βέλγιο αντέδρασαν.
3: Και η Αγγλία, κύριε Σταραμόπουλε. Δημοσιογράφοι, αν δεν κάνω λάθος.
4: Δημοσιογράφοι, φαντάζομαι ότι ο Μάνος λέει και για την επίσημη Ομοσπονδία του Βελγίου.
3: Α, για την Ομοσπονδία του Βελγίου. Ναι.
4: Δημοσιογράφοι, καλά, εννοείται ότι θα το έχουν ανεβάσει.
3: Έτσι. Ένα δεύτερο ήθελα να πω,
4: ναι.
3: Ότι η Αγγλία, αυτή που είδα εγώ χτες, άκουτε να σου πω, επειδή ζω πάνω από 25 χρόνια, 27 χρόνια στην Αγγλία, αυτό το μάτι που είδα εγώ στους παίκτες της Αγγλίας, σας πληροφορώ ότι η Αγγλία πάει να τον πάρει. Και οι χτεσινές κινήσεις της κυβέρνησης στο Λονδίνο, από ό,τι έμαθα στην Αγγλία, αλλά ξέρεις τι έγινε στην Αγγλία, έμαθες.
4: Όχι, για πες μου. Όχι, όχι,
3: αυτό
4: για
3: πες. Αυτό δεν έχει γίνει. Όλες οι παπ μείναν ανοιχτές μέχρι το πρωί. Για την παρακολούθηση του παιχνιδιού, κοιτάξτε.
4: Του παιχνιδιού, ναι, μάλιστα.
3: Όλες οι παπ, ο κόσμος με ξυπνητήρια βγήκε και πήγαν να βλέπουν το παιχνίδι. Εχθές λοιπόν, εγώ είδα μια Αγγλία η οποία δάγκωνε, γυάλιζε το μάτι τους. Και του Μπέλικαμ έχει 4-5-6 παιχταράδες η Αγγλία. Δεν είναι κανένα τυχαίο σύνολο. Δεν είναι αυτή η μιμοάπ του, η πως που λέμε στην Αγγλία, το στυλ πως. Εχθές ήταν τα αλάνια του νότιου Λονδίνου, να σου το πω έτσι απλά. Του South East. Εγώ εχθές είδα αλάνια μες στο γήπεδο. Και πιστεύω ότι αυτοί που παίζουν με αυτό το πάθος, πολύ δύσκολα θα τους το πάρουν το παγκόσμιο.
4: Αυτό θα σου έλεγα. Η νίκη χθεσινή ήταν νίκη τίτλου. Πραγματικά. Ήταν πολύ δύσκολη νίκη.
3: Δεν είναι ότι κέρδισαν, είναι πώς το κέρδισαν.
4: Πώς.
3: Το κέρδισαν με μεγάλη ψυχή. Παίξανε με 10 παίκτες, κατάλαβες, μου λέω, με πολλά άντερα. Το κερδίσανε με ψυχή. Και αυτό όταν οι ομάδες βγάζουν ψυχή. Και θέλω να πω και κάτι για έναν αγαπητό φίλο Ολυμπιακό που τον άκουσα να λέει για τις μεταγραφές. Αν θυμάμαι καλά, και δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, αλλά μπορεί να κάνω κιόλας και δεν είμαι και 100% σίγουρος. Την προηγούμενη εβδομάδα ο ίδιος φίλος είχε βγει και σου λέγε ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάρει τον Ισμαϊλόβιτς και πάει να πάρει ένα δεύτερο center back. Λέω ψέματα.
4: Θα σε γελάσω, φίλε, δεν το θυμάμαι καθόλου εγώ. Αλλά μπράβο, για να το λες, πολύ πιθανόν.
3: Το
4: Ισμαϊλόβιτς, ναι.
3: Μπράβο. Τον πήρε ο Ολυμπιακός. Ενώ τότε ήταν ο Ισμαϊλόβιτς και λέει καλά, η σταθμότητα του Ισμαϊλόβιτς, αν θυμάσαι, και πήγε να πάει, δεν θυμάμαι το center back, το άλλο πώς λεγότανε. Τώρα γιατί έχει κολλήσει το μυαλό μου. Έναν Ισπανό.
4: Ναι, και εμένα μου το είπε.
3: Μπράβο. Από Ντρού, δεν θυμάμαι.
4: Τέλος πάντων.
3: Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ο οποίος είχε βγει και είχε πει, άμα δεν θέλει ο κύριος Μαϊνέξ, λοιπόν. Ο Μαϊνέξ είπε, 250 για το γήπεδο, τον ρώτησε ο Βερβελές. Σε ερώτηση, τι έχετε να πείτε τις μεταγραφές, και λέει, εγώ δώσω 30 εκατομμύρια, 30, για μεταγραφές. Αν δεν θέλει να δώσει μεταγραφή, γιατί πρέπει να βλέπουμε κάποια πράγματα. Δεν μπορεί, πέστε μου ένα center back που έχει πληρώσει κάποιος στην Ελλάδα 6,5 εκατομμύρια. Πέστε μου ένα center back που κάποια ομάδα στην Ελλάδα πλήρωσε 6,5 εκατομμύρια για να το πάρει. Έναν υποσχόμενο. Το τέταρτο center back του Ολυμπιακού. Και ένας που περίδωσε 8 εκατομμύρια για τον Κάρμο, και μην ακούω ότι μπήκαν από τη μια τσέπη και βγήκαν στην άλλη, γιατί τα 8 εκατομμύρια αν δεν τα δίνει ο Ολυμπιακός, μπορείς να δώσει μια άλλη ομάδα. Για ποιες. Παραδείγματος χάρη Brighton. Λέω εγώ, όταν έδωσε για τον Κωστίνια 13,5 δεν μπορεί να δώσει 8 για τον Κάρμο. Ρωτάω εγώ.
4: Mm-hmm.
3: Ρωτάω, ρε φίλε.
4: Ναι.
3: Μπράβο. 8 εκατομμύρια λοιπόν το τρίτο σου center back και 6,5 το τέταρτο center back. Γιατί τα δύο πρώτα είναι ο Πιρόλα και ο Ρέτσος. Σωστά.
4: Σωστά.
3: Σωστά ή όχι.
4: Σωστά.
3: Μπράβο. Πώς δεν θέλει να δώσει λεφτά. Μιλάνε για το Ρόκα. Δηλαδή τις μεταγραφές του Ολυμπιακού θα τις κάνουμε στο ραδιόφωνο. Σας είπα ότι μέχρι να κλείσουν οι μεταγραφές, είναι η προσωπική μου γνώμη, δεν το λάβεις ούτε ότι είναι Ολυμπιακός, αλλά όσο Ολυμπιακός είναι αυτός, είμαι και εγώ. Ούτε λιγότερο εγώ, ούτε λιγότερο αυτός. Το ίδιο ακριβώς. Σας είπα ότι πρέπει το στόμα του Ολυμπιακού και τα στεγανά του να είναι κλειστά. Για να μπορέσει να φέρει τρεις παίκτες. Την είδε στην ΑΕΚ χωρίς κουβέντα. Τάκ, τάκ.
4: Η ΑΕΚ θα πω ότι κινείται...
3: Είναι ο ίδιος κύριος που είχε βγει και σου λέγε για τον Γιαννούλη.
4: Δεν το θυμάμαι, φίλε, δεν το θυμάμαι.
3: Το θυμάμαι εγώ όμως.
4: Δεν το θυμάμαι. Εσύ τους σημειώνεις.
3: Το θυμάμαι εγώ.
4: Εσύ τους μαρκάρεις.
3: Ποιο Γιαννούλη, τον αντιολυμπιακό Παοξή. Αυτόν θέλεις τον Ολυμπιακό. Που δεν έχει τελειώσει. Αφήστε λοιπόν τις κινήσεις να τις κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται εκατομμύρια από τον Ολυμπιακό για να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Και όταν τελειώσει το παιχνίδι των μεταγραφών και δούμε τι πήρε η ομάδα, τότε πολύ ευχαριστός και να βγούμε όλοι και εγώ μαζί και να πούμε αυτούς που πήρε δεν μας κάνει και αφού τους δούμε στο χορτάρι, δηλε. Το να ξεκινάμε μια κρίνια, γιατί δεν πήραμε το Στάτσι, δεν σου πω ότι δεν πήραμε το Στάτσι, έχει παγώσει. Μπορεί να έχει τους λόγους του που έχει παγώσει ο Ολυμπιακός. Εσείς το ξέρετε, εγώ το ξέρω. Είμαστε διαπραγματεύσεις. Δεν είμαι παράλογος, ρε Δημήτρη, σε ρωτάω.
4: Όχι ρε φίλε, εγώ είμαι μαζί σου, το ξέρεις, αλλά από την άλλη δεν μπορώ τώρα...
3: Ωραία φίλε, όχι, αλλά πρέπει κάποια πράγματα. Λέει ο Μεντιλίμπα, λέει, ζήτησε παίκτες. Δηλαδή το προτάσμα πέρυσι το έχασε ο Ολυμπιακός, έτσι, γιατί δεν του βρε παίκτες, ας τράταγε το Μασούρα που είχα στα 15 γκολ, ο Μεντιλίμπα. Και ας έβαζε μέσα τον Τούρκο, τον Γιαζίτζη, που τον έβαζε 5 λεπτά μόνο.
4: Κοίταξε, βέβαια να τα λέμε όλα. Πέρυσι ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε λάθος. Έτσι, να τα λέμε γι' αυτό.
3: Δεν ήταν λάθος, αλλά ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε ευθύνες.
4: Νομίζω ότι τη μεγαλύτερη είχε ο Μεντιλίμπαρ, δεν κατάλαβα.
3: Λοιπόν,
4: δηλαδή, μην αγιοποιούμε, τους προπονητές και.
3: Δηλαδή είναι. Ότι με αγιοποιεί ο Μεντιλίμπαρ.
4: Μα του είπα και εγώ ότι σε περίπτωση που έχει θέμα ο Μεντιλίμπαρ με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, ας βγει να το πει.
3: Ναι, έτσι.
4: Τέλος.
3: Του είπανε, κράτα το Μασούρα, δεν τον θέλω. Δεν τον θέλω. Το εξτρέμα από τη Ρίο Άβε ποιος παρακάλαγε να έρθει. Και δεν τον έβαλε μέσα καθόλου. Τον έβαλε με την ΑΚ, πήρε τον πέναλτι και τον εξαφάνισε μετά για 5 αγωνιστικές. Σε ρωτώ ρε φίλε, ποιος τον ήθελε.
4: Με την Λίπαρ, ποιος εγώ.
3: Ο Μαρινάκης τον ήθελε. Με εισήγηση δική του δεν ήτανε. Έτσι. Του με την Λίπαρ δεν ήτανε.
4: Αυτό ξέρουμε όλοι.
3: Αν
4: δεν είναι αυτό αλήθεια, ας δει ο Μεντιλίμπαρ να το διαψεύσει τέλος πάντων. Για να ξέρουμε και τι γίνεται δηλαδή. Γιατί πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται, αλλά.
3: Λοιπόν, αφήστε τώρα τα υπόλοιπα. Η ομάδα φτιάχνεται αυτή τη στιγμή. Θα τελειώσουν οι μεταγραφές. Θα δούμε τι έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Και άλλο Ολυμπιακός. Γιατί να σου πω κάτι. Λέμε πολλά. Κερδίζει την ΑΕΚ 5-0 στο κύπελο. Και πας και μου κάνεις αλλαγή και μου βάζεις το LKB να κάνει το έξω γκολ για τα τελευταία 10 λεπτά και τον εγχάλεις με την πόντο κλιμ και χάλεις την πρόκληση με τη Λίμπα προπονηταρά. Αλλά είμαι παράλογος.
4: Αφού σε ξέρω είσαι φαν του με τη Λίμπα τώρα. Τι έχεις πάθει με το με τη Λίμπα?
3: Φαν είμαι.
4: Έτσι.
3: Φαν είμαι. Βλάκα δεν είμαι.
4: Έτσι. Λοιπόν, εντάξει.
3: Το καταλάβες φίλε.
4: Έγινε ρε Γιώργη μου, άντε.
3: Καλά.
4: Και εσύ, να είσαι καλά και εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, προλαβαίνουμε και άλλη μια γραμμούλα νομίζω. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Μας ακούτε? Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Ο φίλος μας ακούει από το ραδιόφωνο και έχει καθυστέρηση. Θα μας ακούσει τώρα, κοίτα να δεις, άκουσα τη φωνή μου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
5: Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα. Καταρχάς, για να συνοηθούμε, κλείστε το ραδιόφωνο, δεν ξέρω τι έχετε ανοιχτό, και να μας ακούτε μόνο από το τηλέφωνο.
5: Ακούει.
4: Τώρα, Μπιλ, εσύ είσαι.
6: Ρε φίλε, είσαι ένα διοφωναζής, είναι δυνατόν.
5: Μ' ακούτε?
6: Μπιλ, εμείς ακούμε πάρα πολύ καλά. Εσύ μας ακούς με καθυστέρηση, γιατί δεν μας ακούς από το τηλέφωνο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά τώρα έτσι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, αν υπάρχει. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
7: Χαίρετε, εγώ είμαι.
6: Ναι, ναι, εσείς.
7: Καλή εβδομάδα, τι κάνεις?
6: Γεια σου, φίλε. Καλά.
7: Ο Μπίλη, τι κάνει ο Μπίλη?
6: Δεν ξέρω, λες και βγαίνει πρώτη φορά, μα είναι δυνατόν τώρα.
7: Μέσα στη βάρκα είναι. Πού είναι, ψαρεύει?
6: Μπορεί, φίλε. Μπορεί για να ζηλέψουμε. Σαν και εσύ, έτσι.
7: Ναι.
6: Έλα, σαν και. Καλά, φίλε, εσύ.
7: Να εδώ πέρα, καθ' αυτή εβδομάδα μετά, μάλλον θα φύγουμε. Τι γίνεται, τι λέει, τι.
6: Εντάξει, μωρή, χαμός τώρα, εδώ με τον Τραμπ να πούμε τώρα, έχει δίκιο. Χίλια, δηλαδή είναι δυνατόν τώρα.
7: Εννοείται.
6: Πω, τι ήταν αυτό τώρα, δηλαδή προσβάλλει όσους ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
7: Εννοείται αυτό που λες. Και του είπε, δεν ξέρω, να μην κάνουν και έσταση, κάτι τέτοιο άκουσα, να μην δεχτεί. Κάπου τέτοιο άκουσα ένα site που διάβασα, να μην δεχτεί και.
6: Και την έφεση, ναι. Έχεις δίκιο, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, φίλε. Φοβερό, δεν λες τίποτα, ρε φίλε. Δηλαδή, χαθήκαμε αν περάσει πραγματικά αυτό που θέλει ο Τραμπ.
7: Μα είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή, χαθήκαμε. Αύριο ξέρω τώρα, κάθε να πει κόκκινη, πάλι τον μέσα. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
6: Και να σου πω, Ρεσάκι μου, μισό λεπτάκι, γιατί τώρα έχω ένα φίλο εδώ πέρα, ο οποίος με εκνευρίζει κιόλας. Λοιπόν, κάτσε να σου πω. Κάτσε, περίμενε. Γιατί λέει θέμα μιλάτε, λέει. Για ποιο θέμα μιλάει, λέει ο Γιώργος από το Λονδίνο. Τι έγινε με την Αμερική στο Μουντιάλ? Ενημέρωσέ μας, μιλάτε για ένα θέμα που τον ορίζετε μόνο εσείς οι δύο. Τώρα, ρε εσύ Θανάση μου, είναι δυνατόν? Λοιπόν, άντε να σου το πω. Ο κύριος Τραμπ επενεύει στη FIFA. Έχει πάρει μια κόκκινη κάρτα ο Μπαλογκάν της ΗΠΑ και είπε να σβηστεί. Και έσπευσε ο κύριος Τσέφεριν, ο πρόεδρος της FIFA, και την έσβησε την κόκκινη κάρτα. Μη μου λες τώρα το ξέρω, όλος ο κόσμος το ξέρει. Αν εσύ δεν ενημερώνεσαι καθόλου. Εδώ είμαστε βέβαια να σε ενημερώνουμε, αλλά θέλω να το ζητάς λίγο πιο όμορφα, φίλε Θανάση. Δεν το ξέρω εγώ μόνο και ο Γιώργος από το Λονδίνο, το ξέρει όλος ο κόσμος και ο Σάκης που μιλάει τώρα το ξέρει. Έτσι, Σάκη. Σάκη, θα μου κάνεις μια χάρη, φίλε, θα περιμένεις λίγο για τις διαφημίσεις.
7: Βέβαια.
6: Έγινε, φίλε, ευχαριστώ θερμά, φίλε, να είσαι καλά.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
6: 94,3. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Εντός σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό 22χρονο στόπερ Σινεντήλ Ισμαήλοβιτς στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα για τους ερυθρόλευκους, την εκτός έδρας εμφάνισή τους χρώματος λευκού παρουσίασαν οι Πυριώτες. Στην Ολλανδία βρίσκεται η ΑΕΚ, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της εκτός αποστολής, ο Πινέδα, λόγω υποχρεώσεων με το Μεξικό. Οριστική συμφωνία της Ένωσης με τον Χρήστο Αλεξίου. Όπως αναφέρει ο Νικόλος Σκύρα, στην Ολλανδία θα μεταβεί και ο Καϊρίνεν για να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Ελλάδας. Μεταγραφές εδώ και τώρα. Το σύνθημα του Αλέσιο Λύσης στον ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Στο προσκήνιο παραμένουν οι περιπτώσεις των Παντελή Χατζηδιάκου, Σάντα Μαρία, Γιαννούλη, ενός επιθετικού και ενός εξτρέμ, για ενδιαφέρον του δικεφάλου του Βοράκα, τον 27χρονο χάφτη Sporting, Γιώργη Κοτζορασβίλη, κάνει λόγο η ρέκορντ σε χειρουργική επέμβαση. Θα υποβληθεί ο Τσάλοβ για τη ρήξη μηνίσκου που υπέστη. Ο Άρης ξεκίνησε την προετοιμασία του και εστιάζει στην ενίσχυση του ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν σε διαπραγματεύσεις με τον 33χρονο στόπερ Χόρντουρ Μάγκουσον, που έμεινε ελεύθερος από το Λεβαδιακό, βρίσκονται οι κίτρινοι. Παίκτης του Αστεράκτορ είναι και επίσημα ο Αντριάν Ριέρα. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός επιστρέφει στην Τρίπολη μετά από 3 χρόνια. Χρυσάφι στα πόδια του Τόμας Γκόκα πρίχνει Dubai BC. Η ομάδα από τα Εμμυράτα έχει καταθέσει πρόταση στον γκάρ του Ολυμπιακού για συμβόλαιο 2+1 ετών, που αγγίζει τα 9 εκατομμύρια δολάρια μαζί με τα μπόνους ανά σεζόν. Η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρός της. Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες, και αυτό θα γίνει, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, για τις ίδιες εθνικές κόντρα σε Ρουμανία και Πορτογαλία. Στα απόψη ένα παιχνίδι για τη φάση του 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, στις 10 Πορτογαλία, Ισπανία και στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Τέλος εποχής στη Βραζιλία. Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της χώρας του. Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε σε 130 αναμετρήσεις με τη Σελεσάου, σκόραρε 80 γκολ και μοίρασε 59 assist. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δημήτρης Στρατάκης.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή, και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε εδώ στο 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θα πάω στη γραμμή που έχω σε αναμονή τον Σάκη. Έλα Σάκη μου, καλησπέρα και πάλι.
1: Έλα κύριε Τρατάκη, να είστε καλά. Εδώ πέρα δύο φταράκια του Ολυμπιακού, έχουν ήδη σάξει παγωτά, όλο παγωτά τρώνε, έχουν σαγωρίσει λίγο, δεν κάνει τα γράφη στο Ολυμπιακός. Από τον Γιώργο και από τον Νικολάκη εδώ πέρα έχουν σαγωρίσει. Είδα τον Παναϊκό, δεν ξέρω αν τον είδε τον Άγιαξ, τον είδε.
0: Με τον Άγιαξ.
1: Ναι, τον είδα.
0: Τον είδα. Ένα κομμάτι, όχι όλο. Όχι όλο. Καλός. Πολύ καλός. Μ' άρεσε.
1: Πολύ,
0: ναι.
1: πολύ καλός. Καλά όλα τα στοιχήματα έχουν προταθεί τον Παναϊκό, βέβαια είναι νωρίς ακόμα. Δεν ξέρω αν το έχει δει.
0: Ναι, άστε τώρα αυτά με την προετοιμασία που είναι τα. Να τα φοβάσαι αυτά.
1: Όχι, τίποτα. Δεν κάνει τρομερό μεταγραφές. Εγώ ήθελα τον Ολυμπιακό λίγο δυνατό, γιατί αυτό είναι τίποτα. Δεν τον βλέπω όμως φέτος, δεν τον βλέπω.
0: Λοιπόν, μια και λες για τον Ολυμπιακό, φίλε, μόλις ανακοινώθηκε ο Σμάιλοβιτς, το μπακ, επίσημα από τον Ολυμπιακό.
1: Είναι τώρα μπακ, τα μπροστά δεν έχει τίποτα.
0: Το στόπερ, όχι το μπακ, το στόπερ. Το στόπερ,
1: εντάξει. Δεν θα τον πολλά.
0: Καλά, είναι φίλε, καλό, πολύ καλό είναι να ξέρει.
1: Έλα μου, εντάξει, να πάει τώρα. Δεν πληρώνει ο Μαρινάκη, κάτι το γύπτο Μαρινάκη τώρα. Από τη Ρίο Άβερ θα μα πάρει κανένα μέχρι εκείνη, δεν πάει παραπάνω. Λοιπόν, δεν μου λε κάτι. Την Αγγλία πώ την είδε, την έχω παίξει εγώ.
0: Η Αγγλία ήταν ψυχάρα. Ψυχάρα η Αγγλία.
1: Έπεσα και πάλι που ήμουν και σε νίκη, το είδα άλλο. Ποδερό παιχνίδι.
0: Ήταν λοιπόν νίκη, όπως είπα και συμφωνείς, υποθέτω νίκη κατάκτησης, Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: ναι,
0: παίζει
1: ναι,
0: με ήταν τη Νορβηγία νομίζω, Τώρα, ο επόμενος αντίπαλος είναι με τη Νορβηγία.
1: Ναι, Νορβηγία. Και αυτά που ξέρουμε είναι η Γαλλία με το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Έχουμε και σήμερα από την Γαλλία, Ισπανία, έχουμε αύριο. Τετάρτη δεν έχουμε νομίζω καθόλου.
0: Ναι, νομίζω υπάρχει τετάρτη. Μια μέρα ρεπό και μετά αρχίζουν. Λοιπόν,
1: αλλά έχει πέσει και μέσα ο κύριος Μακεδικός που θα πάρει Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Πες να πάει το παίξει κανένα χιλιαρικάκι να πάμε κι εμείς κανένα βόλτα. Πες το που μου το Σάκης από το με το ταξί. Ο φίλος ο Μπέλος.
0: Α.
1: Πες να το παίξει άνετα, πες το άνετα.
0: Παναθηναϊκό. Θα το πω, το μεταφέρω βεβαίως.
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Άνετα. Και στο μπάσκετ. Αυτά είναι άνεση. Να φοβάσαι τα δύο Μπέλος αυτά.
1: Χάρη και ρε Μπίλι που αετάξεις γέντρο. Έχεις χαιρετισμούς από τον Μπρίτανη. Λοιπόν άντε να σε καλά.
0: Γεια σου Χάρη, για να σε καλά, καλή εβδομάδα. Λοιπόν πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ακούει το κέντρο.
0: Έλα ρε φίλε, τώρα είναι δυνατόν τώρα. Εσύ ραδιοφωνατζής 550 χρόνια και να μπορούμε να μιλήσουμε.
2: Με μένα μιλάς κύριε Μητρή.
0: Ναι, με σένα.
2: Περιμένω στην αναμονή από τον Αναστάση. Έχει τη γραμμή, άντε βάλτε να ανταρμέξουμε πάλι.
0: Φίλε, σε βγάλαμε και μας άκουγες μόνο από το ραδιόφωνο, γιατί άκουγα την επιστροφή του ήχου.
2: Ναι.
0: Και εκεί,
2: έχω και τραζιστοράκι εδώ
0: στην παραλία. Εκεί κάτι χάθηκε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει Μπιλ. Πάμε.
2: Δεν πειράζει, ναι, δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Τι κάνεις.
2: Καλά, πολύ καλά.
0: Μπράβο,
2: εδώ.
0: Μπράβο, φίλε.
2: Η απόλυτη
0: ησυχία και η ηρεμία.
2: Το απόλυτο λάδι. Εδώ και η ηρεμία εδώ στον Κορυφιακό.
0: Εν
2: τω μεταξύ ένα φοβερό πράγμα. Κάθε Σαββατοκύριακο το πιάνει λύσα.
0: Έξω ναι, ρε παιδί μου.
2: Χαβάη.
0: Και τις καθημερινές είναι λάδι.
2: Έρχεται Σαββατοκύριακο ο κόσμος λίγο να ευχαριστηθεί. Τρέχαμε να προλάβουμε τις γριές. Πέφτανε οι γριές, κοντά από το κύμα. Δηλαδή, τι να πω, τέλος πάντων, ό,τι θέλει ο Θεός.
0: Ναι,
2: καραγκρίνω και κανα επαυξάνω, όπως λέει η έκφραση, γκρίνω και επαυξάνω.
0: Ναι,
2: με τον Γιώργο από το Λονδίνο, που βγήκε και ήταν καυστικότατος. Έτσι.
0: Τι πράγμα ήταν αυτό.
2: Ρε φίλε, όταν λέει ο Μπιλ Μπαϊτάξη ότι τσάμπα τα γήπεδα. Όλα αυτά τα θηρία, που, τα πανέμορφα, τα τεράστια, που όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο θα γεμίζουν για να βλέπουν baseball και rugby. Δηλαδή αυτή η χώρα τώρα έτσι ανάλογα σκέφτεται και ο πρόεδρος της, καταλαβες.
0: Ναι,
2: δεν
0: παιδε,
2: έχουν
0: ναι.
2: συνέστηση.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει ένας πρόεδρος που λέγεται Infantino, πρόεδρος της FIFA.
2: Εδώ.
0: Απαράδεκτος. Τι θα γίνει δηλαδή.
2: Οι ομοσπονδίες που είπε ο Γιώργος να πούνε να αποχωρήσουν, ναι, έχει μια βάση αυτό.
0: Αλλά
2: ο μόνος που έπρεπε να αποχωρήσει πάνω απ' όλα ήταν αυτός. Γιατί, γιατί κύριε Φαντίνο, μη χάσεις τον παγιόκο που παίρνεις και δίθεν μοστράρεται εκεί στους επίσημους.
0: Όντως, είναι πάρα πολλά τα λεφτά και δεν είναι μόνο τα λεφτά. Αλλά εντάξει, κάπου υπάρχει και ένα stop σε όλα αυτά.
2: Δεν γίνονται τώρα αυτά, ρε φίλε. Δηλαδή, μια φορά με τον Καρίτσα, μπράβο, και το 60 πότε ήταν. Δηλαδή,
0: ναι, εντάξει, είναι αυτή η ιστορία που έχει βγει στην
2: Ελλάδα. Δεν γίνεται τώρα να αποβληθεί και να μεσολαβήσει. Ποιος είσαι εσύ, ρε. Ποιος είσαι εσύ? Ομαδικό, ομαδική αποχώρηση. Τέλος. Μπαμπού, μπαμπού. Ας πουληθήκαν εισιτήρια, ας αυτό. Άμα ναι, πραγματικά αλλά δεν αγαπάει κανένας ο ποδόσφαιρος, εσύ Δημήτρη.
0: Όχι.
2: Το έχουν για ρεκλάμα, ναι, για διαφήμιση, promotion.
0: Όπως το αγαπάμε εμείς, όπως το αγαπάμε εμείς, δεν το αγαπάνε σίγουρα.
2: Δεν υπάρχει. Cooling break, λέγει, δίθεντρο.
0: Ναι, αυτά τώρα είναι οι Αμερικανίες που εγώ ρε πει να τα δεχτώ αυτά. Αλλά αυτό τώρα παραπάει, ρε. Ναι. Καλά να είμαστε, φίλε, με υγεία.
2: Λοιπόν, ήθελα να θίξω ένα θεματάκι το οποίο
0: πάμε
2: έχει...
0: πολύ πολύ γρήγορα, ρε, βοήθησε με να βγάλω, να αφήσω καλή πρίκα στο φίλο σου αύριο.
2: Πριν από λίγο καιρό, έρχεται ο Θεμάκος, πριν από λίγο καιρό γίνανε κάποιες εκλογές για την προεδρία της ΕΠΑΕ.
0: Ναι.
2: Αλαφούζος με Μαρινάκη, που ισοψηφίσανε, ισοβαθμίσανε, 7-7,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, υπέρ του Αλαφούζου ψήφισε ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, η Λιβαδιά, η Κηφισιά, το Αγρίνιο και ο Ηρακλής.
0: Ναι.
2: Πού είναι ο κύριος Όφη, ο Όφη που ήταν του Παναθηναϊκού όλα αυτά τα χρόνια που φωνάζουν και μου λένε όταν ο Όφη λέει σας έχετε δύο παιχνίδια σίγουρα και παπατζηλίκια και τρίγες κατσαρές. Αυτά τα φίδια, τα κολοβά. Πού ήταν δηλαδή, πήγαν από την από εκεί μεριά. Πώς έγινε τώρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ήθελα να θίξω.
0: Okay. Να ξέρεις, η πληροφορία μου είναι από έγκυρη πηγή ότι θα υπάρξει αναβολή. Γιατί είναι στις 14-15 η εκ νέου ψηφοφορία. Θα την κάνουν αργότερα. Πρώτα θα γίνει κλήρωση του πρωταθλήματος και προς το τέλος του μήνα θα γίνει εκ νέου ψηφοφορία. Αυτά. Έτσι ένα δωράκι από μένα στους φίλους της εκπομπής.
2: Στην Αμοργό στείλε μας να κάνουμε.
0: Στην Αμοργό.
2: Έχουμε κάτι φιλαράκια εκεί που με περιμένουν. Έλα, θα έρθεις, μου λένε.
0: Μακάρι, φίλε μου. Καλά.
2: Κάτσε, θα το στήσω, λέω. Λοιπόν,
0: καλή εβδομάδα, καλά, φίλε, να είσαι καλά.
2: Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο.
0: Επίσης. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Μας ακούτε, καλά.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλώς το Βασίλη.
0: Α, με γνώρισες κατευθείαν τώρα.
1: Αμέσως, έτσι. Αμέσως.
0: Λοιπόν, να συνεχίσω από εκεί που είχαμε μείνει με την προβατίνα.
1: Ωραία, ναι. Είναι ώρες τέτοιες, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι. Όχι για την προβατίνα. Για την καταγγελία που ήθελα να σου πω.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, αυτό συνέβη πριν τώρα 8, 9, 10 χρόνια κάπου εκεί. Εγώ ασχολούμαι από το 85 με πολεμικές τέχνες. Ταϊκβοντό, kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, δηλαδή τα λέω όλα τώρα. Τζούντο, δηλαδή με όλα αυτά έχω ασχοληθεί. Έτσι, χαπκίντο, σπαθί.
1: Πώς το πες το τελευταίο, χαπκίντο.
0: Χαπκίντο, ναι.
1: Ναι, ούπο. Άμα μου έλεγες, θα νόμιζα ότι ήταν απάκι με πατάτες τηγανητές.
0: Όχι, χαπκίντο είναι κορεάτικη αυτοάμυνα. Έτσι, με κλειδώματα και με τέτοια. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τότε λοιπόν ήταν Απρίλιος μήνας, τώρα θυμάμαι πριν ή μετά το Πάσχα και πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Γινόταν το πανελλήνιο πρωτάθλημα Ταϊκβοντό στο Καρπενήσι. Έρχονται λοιπόν κάτι πιτσιρικάδες και λένε, μας είπε η γυμνασιάρχη, η ηλικιάρχη σήμερα, Παρασκευή τώρα, έτσι, Παρασκευή, ότι γίνεται το πανελλήνιο πρωτάθλημα και, και θέλουμε να συμμετάσχουμε. Γιατί θα μοριοδοτηθούμε, αλλά και από αυτούς τους αθλητές που θα πάνε πάρα πολύ καλά θα στελεχωθούν και οι εθνικές ομάδες ανδρών, γυναικών, εφήβων κτλ.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν. Και πρέπει να πάρουμε, λέει, να μας δώσει μια βεβαίωση. Λέει ο δάσκαλος λοιπόν τώρα. Βεβαίωση δεν δίνω εγώ, δίνει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, όπου στο συγκεκριμένο σύλλογο παράδειγμα ο αθλητής τάδε κάνει Ταϊκβοντό παράδειγμα και έχει την τάδε βαθμίδα, την τάδε ζώνη. Έτσι. Αλλά πρέπει να το πάρουν, λέει. Πότε γίνει οι αγώνες? Οι αγώνες λοιπόν, φίλε, και να μην σε απολυλογώ, ξεκινούσαν τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Και έπρεπε λοιπόν την Παρασκευή 12 η ώρα πήγε η κύκλιος στο Λύκειο. 12 η ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τη Δευτέρα ξεκινούσαν και έπρεπε 12 η ώρα το μεσημέρι να έχουν κάνει τις αιτήσεις και σε αιτήσεις μέσα πέρα από αυτή τη βεβαίωση. Να έχουν και τις αιματολογικές εξετάσεις στο νοσοκομείο, τα καρδιογραφήματα και όλα αυτά.
1: Και?
0: Τι και, δεν πήγε κανένας αθλητής, πήγαν μόνο οι αθλητές από τις σχολές αυτούς που ήταν στην Ομοσπονδία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ο αθλητής δηλαδή από την Κρήτη πού να πάει, πού να προλάβει να πάει.
1: Βέβαια, λογικό.
0: Έτσι, από τον Εύρο ή από την Πελοπόννησο. Έτσι, οπότε το παρεάκι εκεί πέρα πατρονάρουμε τις δικές μας σχολές. Και βγάζουμε τις αθλητές αυτούς που θέλουμε.
1: Να λες, αυτό το λες με αφορμή αυτά που τα τεκαινόμενα στα ποδοσφαιρικά δρόμενα.
0: Αυτό στο είπα τώρα με αυτά που λέγαμε που έλεγε και ο Σωτήρης ο Μπέλος.
1: Ναι, για τα μπασκετικά.
0: Και για τα γήπεδα και είπα και, το Σάββατο μίλησα με τον Νίκο τον. Και του είπα και για αυτό το μαύρο χάλι, αυτό νομίζω το είπες και εσύ για τα γηπεδάκια.
1: Ναι, φίλε, μαύρο χάλι, όπως το λες.
0: Που οι δημάρχοι δεν ασχολούνται με τίποτα.
1: Παιδε,
0: μόνο χρουχλού και αρώματα.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν.
1: Κλείνε ελαχίστον των εξαιρέσεων, βέβαια, εδώ να μην αρχίσουμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μπορώ να πω.
0: Και αυτό του τρώει τέτοια. Όλη η κρατικοδίαιτη, ρε φίλε.
1: Όλοι.
0: Με το που θα βγουν, δηλαδή η δουλειά του, ο βουλευτών και το τέτοιον, και ο κόπος του σταματάει με το που θα εκλεγούν. Και πάρουν την καρέκλα. Τέλος.
1: Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι έτσι είναι κάπως.
0: Ακριβώς. Έτσι. Και όλοι οι κρατικοδίαιτοι. Όλοι οι δήμαρχοι. Να μας δώσει το κράτος. Δεν ακούσουμε το άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και να ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Η λίστα που δίνουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες στην UEFA. Έτσι, για τους παίχτες που θα παίξουν Champions League, UEFA,
1: Conference κτλ. Στην Ευρώπη, ναι.
0: Είναι 17 ξένοι και 8 Έλληνες.
1: 17 ξένοι, 8 Έλληνες. Φίλε, θα σε γελάσω. Πάντως υπάρχουν δικλείδες, οι οποίες παίζει ρόλο και το κομμάτι των μεταγραφών μεγάλο πάνω σε αυτό. Σίγουρα πρέπει να υπάρχουν, αν θυμάμαι καλά, 2 γηγενείς. Μέχρι. Νομίζω δεν υπάρχει όριο στους κοινοτικούς, σε αντίθεση με το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και στους ξένους, έτσι.
1: Ναι.
0: Νομίζω οι 17 είναι κοινοτικοί, τέτοιοι.
1: Κοινοτικοί και ξένοι. Κοινοτικοί, αυτό
0: είναι. Ναι. Δεν θυμάμαι το νούμερο. Τέλος πάντων,
1: ναι, δεν χρειάζεται, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν, γιατί δεν το εναρμονίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και κατεβάζει 22 παίχτες σε κάθε αγώνα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία, διάλεξε λοιπόν και πες. Δεκάδες ξένους, 6 Έλληνες.
1: Όχι μόνο δεν το εναρμονίζουμε, Βασίλη μου. Ανεβήκανε στο ελληνικό πρωτάθλημα από 5 που είχαν δικαίωμα οι μη κοινοτικοί στους

0: σεξι πλέον.
1: Ναι. Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα με άνθρωπο ο οποίο δεν πέσει στην Εθνική Ελλάδα. Στην Εθνική Ελλάδα, εγώ τον θεωρώ ξένο. Έτσι, είτε είναι Ευρωπαίο είτε είναι Λατινοαμερικάνο. Ω προ το διαβατήριο μιλάω, έτσι. Λοιπόν, εγώ λέω γιατί το κάνουμε έτσι. Η Super League, ώστε να βγουν παίχτες για την Εθνική Ελλάδος. Γιατί αυτό το πρόβλημα άκουσα και τον Αναστάση, έτσι.
0: Καλά, είναι για τον μπάσκετ, βέβαια, έτσι. Α, καλά, εκεί κι αν είναι πρόβλημα. Το μπάσκετ είναι τεράστιο πρόβλημα, φίλε, τεράστιο. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει
1: δεξαμένο.
0: Έχει δίκιο, εννοείται.
1: Τους δύο της Ευρωλίγκα να παίζουν με 12, ρε παιδί μου, και όλοι οι υπόλοιποι βάλουν τους υποχρέωσέ τους, ή στην Β' ή στην Α2. Κανένα ξένο, μόνο Έλληνες. Κάτι. Ήταν χάλι αυτό τώρα. Να μην μπορεί να πάνε βολή.
0: Να ξέρεις ότι στην Νορβηγία, μιλάω για ποδόσφαιρο τώρα, αυτό που έχει γίνει δεν είναι τυχαίο γεγονός. Υπάρχει εδώ και μια δεκαετία μια εναρμόνιση των καταστατικών, πώς θα χρησιμοποιούνται Νορβηγοί σχολείο στο γενικότερα στον αθλητικό τομέα. Η Νορβηγία είναι δύναμη πλέον. Είναι υπερδύναμη. Πρόσεχε, είναι μια χώρα της τάξης των 6 εκατομμυρίων. Πόσο είναι, δεν νομίζω να είναι παραπάνω. 5,5-6 εκατομμύρια είναι Νορβηγοί.
1: Έχουν υψηλό ποιοτικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια.
0: Έχουν, είναι υπερδύναμη στο στίβο, να ξέρεις όμως. Ναι. Καλά, ό,τι και να είναι, και το Κατάρ είναι υπερδύναμη. Αλλά
1: ναι,
0: δεν έχει αθλητισμό. Θέλω να πω πάνω στο κομμάτι του αθλητισμού.
1: Φτιάχνουν κουλτούρα. Εμείς φτιάχνουμε την κουλτούρα του Λαμόγιου, δυστυχώς. Του Καραγκιόζη.
0: Άστο, φίλε Βασίλη, άστο. Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν,
0: πάμε. Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι. Καλή εβδομάδα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία Αναστασία μου. Τι γίνεστε?
2: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς.
2: Να πω πριν πω οτιδήποτε. Συγγνώμη γιατί κάτι ακούγεται μέσα.
0: Ναι, τώρα είστε εντάξει, δεν ακούγεται κάτι.
2: Ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο.
0: Ναι.
2: Είχε γενέθλια χτες.
0: Άμα.
2: Γι' αυτό το λέω. Εμείς τα είπαμε, βέβαια.
0: Χρόνια του πολλά, λοιπόν, έτσι και από τον
2: πολλά,
0: αέρα.
2: Γι' αυτό το λέω για να το ξέρουν.
0: Δεν μας το επικοινώνει σε ένα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, όσο μεγαλώνουμε, τα ξεχνάμε τώρα εδώ πέρα.
2: Ναι. Μα και ο ίδιος είναι άνθρωπος σοβαρός, δεν λέει τίποτα.
0: Εντάξει, ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Να πω τώρα κάτι σχετικό. Κάνουμε συζήτηση για εθνικές ομάδες και γι' αυτό που έκανε τώρα ο Τραμπ, αν τον λέω σωστά.
0: Τραμπ, ναι.
2: Μην νομίζετε ότι γίνεται για πρώτη φορά. Έχει ξαναγίνει και ξέρετε πού.
0: Για πέστε
2: μου. Εδώ, στην Ελλάδα.
0: Mm.
2: Δεν θέλω να μειώσω το ευρωπαϊκό που πήραμε με την εθνική ομάδα το 4
0: ναι.
2: Με το Ρεχάγκελ. Mm. Αλλά είχαν γίνει πάρα πολλά πράγματα τότε. Εσείς ήσασταν, βέβαια, προλάβατε όλοι βέβαια. Τι γινότανε. Όταν ήρθε εδώ ο Ρεχάγκελ και ζήτησε να δει παιχνίδια για να έχει και αυτός μια άποψη από παίκτες, το πρώτο πράγμα που του είπανε είναι θα σας δείξουμε μεν, αλλά για κάποιους θα σας πούμε ότι δεν πρέπει να μπουν στην εθνική ομάδα. Αυτά δεν τα ξέρω εγώ γιατί μου τα είπε η γειτόνισσα σε μια βόλτα που πήγαμε. Ήτανε γεγονότα γιατί εγώ σας το έχω πει, ήμουνα 25 χρόνια στο φως, είχα μάθει πάρα πολλά πράγματα, είχα γνωρίσει τα καλύτερα παιδιά της εποχής εκείνης του 60 μέχρι 80-85 και η ουσία ήταν να μην πάρει κανέναν παίκτη από τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός τότε ήταν το 7ο πρωτάθλημα που έπαιρνε συνέχεια μετά από τα πέτρινα χρόνια που λέμε κι εμείς. Για μας. Και ενώ έβλεπε παιχνίδια και έλεγε αυτός είναι πολύ καλός, αφήστε τον στην άκρη, έχουμε έναν εξίσου καλό. Θέλω, αυτά τα λέω τώρα.
0: Ξέρετε κάτι όμως, βέβαια αυτή είναι παρέμβαση άλλου είδους. Τώρα η παρέμβαση του Τραμπ, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, σίγουρα πάντα γινόντουσαν και
2: πάντα,
0: θα γίνονται. Ναι. Είναι παρέμβαση πάνω στους κανονισμούς παιδιάς, κανονισμούς
2: ποδοσφαίρου. Το έντομο συνεχόμενο. Είχαμε κάνει στην Ευρώπη τρία παιχνίδια συνεχόμενα από ό,τι θυμάμαι, με Στολτίδη και Ελευθερόπουλο, Γεωργάτο, τώρα τα παιδιά όλα δεν τα θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, οι οποίοι δεν πήγαν. Καλά, τον Γεωργάτο νομίζω τον είχε καλέσει, αν θυμάμαι καλά. Απλώς δημιουργήθηκε ένα επεισόδιο στα αποδυτήρια και δεν τον ξανακάλεσε.
2: Με τον Γεωργάτο, από ό,τι λένε κιόλας, ότι ήταν στημένο, γιατί ξέρανε ότι ο Γεωργάτος ήταν λίγο έτσι
0: στημένος. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό ακριβώς, λοιπόν, δεν μπορώ να πω.
2: Γι' αυτό θέλω να πω ότι καλά γίνανε όσα γίνανε και τότε, γιατί την επέτειο αυτή πρέπει να την γιορτάζουμε. Αλλά να ξέρετε ότι πάντα, πάντα γίνονται τέτοια πράγματα. Ακόμη και τώρα και σήμερα που μιλάμε, στις εθνικές ομάδες, αν είδατε πριν 4 ή 5 χρόνια, κάποιοι παίκτες άγνωστοι, δεν θα πω ούτε τα ονόματά τους από ποια ομάδα ήταν, δεν τους είχαμε ακούσει, τους βάζανε στην εθνική ομάδα κάποια ονόματα που τα είχαμε, δεν τα είχαμε ακούσει ξανά. Εγώ παρακολουθώ όσο μπορώ. Λοιπόν, δεν μπορείς αυτό να το σταματήσεις τόσο εύκολα, αλλά σε εμάς εδώ λέω ότι είναι μέχρι και σήμερα. Και κάνω και ένα ερώτημα τώρα.
0: Παντού είναι, έτσι, όχι μόνο σε εμάς, παντού είναι.
2: Γιατί
0: παντού.
2: Λοιπόν, πάνω σε αυτή την ομάδα δεχτήσαμε μια καλύτερη ομάδα. Είναι ένα ερώτημα που δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το απαντήσει. Είναι 22 χρόνια από τότε. Δεν είδα εγώ η εθνική να έχει κάνει τίποτα καλύτερα.
0: Άλματα προόδου σε σχέση με αυτό που πετύχαμε, ούτε καν πλησιάσαμε. Αλλά τώρα κάτι πάει να γίνει. Βέβαια τα αποτελέσματα δεν μας ευνόησαν. Μακάρι.
2: Ναι, κάτι. Αλλά εκείνο που είναι να προσέχουν ποιους βάζουν, παρατρεχάμενους τους λέω εγώ δίπλα, οι οποίοι τους βλέπουμε στην τηλεόραση κάθε μέρα, ξέρουμε κάποια πράγματα που είχαν πει οι συγκεκριμένοι, ούτε και τους λέω, γιατί μετά θα μου πούνε απόδειξέ το μου. Λοιπόν, απλά τα ήξερα τι γινόταν όλα αυτά, οπότε μας κακοφαίνεται τώρα, εντάξει, για τον Τραμπ, άλλο και εκείνος.
0: Αυτό είναι άλλο
2: αλλά
0: πράγμα.
2: Και εδώ σε εμάς πρέπει αυτοί που αποφασίζουν να είναι πιο αντικειμενικοί τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Εντάξει, να σε μου.
2: Σας ευχαριστώ
0: καλή
2: πάρα
0: εβδομάδα,
2: πολύ.
0: Καλή εβδομάδα, χάρηκα πολύ.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα.
3: Θα κάνεις cooling break.
0: Cooling break, όχι, δεν κάνω.
3: Αντί να λες λοιπόν πάσα για διαφημίσεις, θα λες cooling break.
0: Θα λέω cooling, μάλλον όχι. Φίλε, μου αρέσει αυτό με την ενυδάτωση που λέγεται.
3: Αυτό.
0: Διάλειμμα ενυδάτωσης, πολύ ωραίο.
3: Νόμιζα ότι ήμουν στο χόντος. Ναι, καλησπέρα, καλή
0: εβδομάδα, τι γίνεται. Καλώς το Μανώλη, καλά φίλε. Φίλε Χάτζημαν, καλά, γιατί πρέπει να σε λέω Χάτζημαν για να σε καταλαβαίνει ο κόσμος, έτσι.
3: Έτσι. Τα φεύγουμε στο Διόσκουρο που πολεμάει μία ώρα να πάρει τηλέφωνο, παίρνει και δεν μπορεί να βγάλει γραμμή.
0: Ρε φίλε τώρα, συγγνώμη, εσύ έβγαλες αμέσως.
3: Εγώ έβγαλα κατευθείαν, έπεσα, αλλά...
0: Άρα φταίει ο φίλος σου μάλλον, φταίει ο φίλος σου, ε.
3: Ο φίλος μου με το καλύτερο σηκώτη στην...
0: Ναι, αυτός λέγεται Μπέλος, να ξέρετε.
3: Έτσι,
0: με το καλύτερο σηκώτη στα Βαλκάνια, το έφαγα και το Σάββατο.
3: Και όχι μόνο, το ανακάλυψε, έχουμε κι άλλα να
0: πολλά,
3: πούμε.
0: Πολλά.
3: Λοιπόν, εγώ μια πιστολιά ήθελα να ρίξω έτσι για να βγω και τίποτα άλλη. Αφού μας πειράζει τόσο πολύ αυτό που γίνεται για τα λεφτά και ο Ιφαντίνο και έτσι και αλλιώς και έχουμε ανακαλύψει την κυριολεξία την Αμερική, γιατί δεν το κάνουμε ένα τεχνικό να τελειώνουμε.
0: Τώρα εδώ τα λέμε ρε εσύ Μανώλη. Τώρα είναι δυνατόν τώρα ο Τραμπ να πήρε, να είπε γιατί σηκώθηκε στραβά σήμερα και ο Ινφαντίνο να του είπε yes sir. Αλήθεια τώρα, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό πράγμα.
3: Υπάρχει καμιά λογική σε όλο αυτό, άμα βρέσει καμιά λογική εγώ πάω.
0: Τι να πω, δηλαδή πολύ πιθανόν αύριο να του πει του Ινφαντίνου, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι γυναίκα έχει, φέρε μου και τη γυναίκα σου από εδώ. Την κόρη σου τέλος πάντων. Δηλαδή ή Μάρτον.
3: Είναι μια παράνοια στην οποία έχουμε...
0: Παράνοια όπως το λες. Σωστά. Παράνοια.
3: Έτσι. Λοιπόν και επειδή με την παράνοια δεν θέλω να τα πηγαίνω καλά, σηκώνομαι και φεύγω και πηγαίνω για μπάνιο στη Μαγευτική Ψάφα.
0: Όταν λες σηκώνεσαι και φεύγεις τώρα πηγαίνεις προς Ψάφα.
3: Τώρα πάω να πάρω τα σύμπρα καλά μου και έφυγα για Ψάφα.
0: Δεν είσαι ένα δύο.
3: Ανάφησε ρεπορτάζ από εκεί, όχι. Την άδεια την κάνουμε όποτε θέλουμε, ρε φίλε μες.
0: Μάλιστα, αυτός.
3: Οπότε μπορούμε μάλλον.
0: Άρχοντας.
3: Οπότε ήθελα να δώσω τους χαιρετισμούς μου ξανά άλλη μία στο Διόσκουρο.
0: Έτσι. Και από εμάς.
3: Να του πω και να προτείνω σε όλο τον κόσμο έτσι μια συμβουλή αν θέλεις. Ρίξτε το παιδιά στο περπάτημα.
0: Ω, μεγάλο φάρμακο το περπάτημα. Προς υπογράφω.
3: Βεβαίως.
0: Μεγάλο Βεβαίως. Φάρμακο. Μεγάλο, μεγάλο.
3: Αυτά. Σε φιλώ στα μούτρα.
0: Καλή εβδομάδα, αδερφέ μου. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Οι επόμενες γραμμές μετά το break, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
6: Λοιπόν, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Ακούτε την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 5 με τα τηλεφωνήματα που βγάζουμε από εσάς στον αέρα. Πάμε λοιπόν για τον επόμενο ακροατή, ακροάτρια. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
7: Γεια σας κύριε Σπαδάκη.
6: Ω κύριε Μπελό, έμαθα από την παραγωγή ότι δυσκολευτήκατε πολύ να βγάλετε γραμμή.
7: Προσπαθώ να σε πάρω μετά τους δύο χυμάρους, τον μπάσκετ και του Ολυμπιακού.
6: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τον Γιώργο από το Λονδίνο εννοείς, τον δεύτερο χυμάρο, ε.
7: Ναι, ναι, ναι. Τον Αναστάση που για πρώτη φορά συμφώνησα μαζί του.
6: Ναι, φίλε, και ποιος να μείνει. Δηλαδή, εντάξει, τώρα είναι δυνατόν να μην συμφωνεί.
7: Να με συμφωνήσεις. Να πούμε πολλά στο γατάκι από το Λονδίνο.
6: Ε, όχι γατάκι, ρε φίλε. Όχι γατάκι, γατάκι. Αν είναι αυτός γατάκι, φίλε.
7: Γατάκι,
6: όλοι οι άλλοι είμαστε άστο. Τέλος πάντων.
7: Το περιμένω το Μάιο με νεκτές αγκάλες.
6: Ανοίγεσαι. Στα έχω ξαναπεί, ανοίγεσαι. Τέλος πάντων. Γεια σου, Σωτηράκη μου. Τι κάνεις? Καλή εβδομάδα σου εύχομαι καταρχάς. Και ό,τι καλύτερο.
7: Πειράς αποχαιρετήσω το μεσημεριανό.
6: Ναι, καλά θα κάνεις.
7: Θα τα λέμε στο βραδινό.
6: Καλά θα κάνεις, θα τα λέμε στο βραδινό για... Τα τον Ιούλιο τουλάχιστον θα τα λέμε, εν πάση περιπτώσει, στο βραδινό. 8 με 10 ολική ανατροπή να το πω, γιατί κάποιοι μου λένε ότι δεν το ξέρουν και τα λοιπά. 8 με 10. Κάθε απόγευμα προς βραδάκι, εδώ θα σας κρατάω συντροφιά, μετά αρχίζει ο Βασίλης, 10 με 3 ο Βασίλης ο Γερασίμου. Κοίταξε, επειδή είναι χαλαρά, ενδεχομένως θα βγάλουμε και γραμμούλες στον αέρα, κάποια μισά ωράκια. Θα βγάλουμε, θα βγάλουμε. Σας καλώ και επίσημα και εσένα και τον Χάτζημαν εδώ να κάνουμε εκπομπούλες παρέτσα. Όσο καιρό είναι χαλαρά και όσο καιρό, εν πάση περιπτώσει, μας το επιτρέπει η επικαιρότητα, έτσι, γιατί αυτή μας επιβάλλει τον κορμό της εκπομπής. Πώς τα λέω σήμερα, πώς τα λέω.
7: Είναι ώρα δουλειά, μπορεί 8 με 10 να σου κάνω μια επίσκεψη.
6: Ναι, κάποιες μέρες δεν καταλαβαίνω, γιατί εσύ τώρα έχεις και πολλή δουλειά, γιατί έχεις και Καλά πραγματάκια να τα πούμε αυτά. Μπέλο, ο Τύρης, γκαλερί δε φάει. Τέλος, εκεί σταματάω.
7: Εγώ είμαι άνεργος, άλλος είναι αφεντικό.
6: Τέλος πάντων, ναι. Εσύ είσαι εκεί υπάλληλος. Εκεί όμως δουλεύεις κι εσύ.
7: Τώρα θα πάρω τον Τζίτζι.
6: Θα πάρεις τον Τζίτζι. Α, τον θέλει όλος ο κόσμος να ξέρεις. Πού είναι ο Τζίτζι, πού είναι ο Τζίτζι. Εν τω μεταξύ ελπίζω ημιτελικά και τελικό να είναι εδώ, έτσι, δηλαδή για όνομα του Θεού.
7: Έχει ρίξει πιστόλι.
6: Λες.
7: Ναι, έχει ρίξει.
6: Μήπως βρίσκεται ρε φίλε Αμερική. Αυτό πρέπει να το ψάξουμε.
7: Έχει ρίξει πιστολέρο, δουλεύει ή καταρρυπάς.
6: Ναι. Μάλιστα. Αφού πω και πώς θα τον πάρεις τώρα εσύ αυτόν. Μυστικό.
7: Με υποσχετική.
6: Με υποσχετική, έτσι. Φαντάζομαι ένα τώρα.
7: Ένα συν ένα.
6: Είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού, έτσι, αυτό το πράγμα τώρα που λες.
7: Βέβαια.
6: Μεγάλο μπαμ. Μεγάλο μπαμ. Θα σου κοστίσει κάτι παραπάνω, νομίζω θα τα βγάλεις επί τέσσερα.
7: Το ξέρω, το
6: μόνο,
7: ξέρω.
6: Μόνο με τις φανέλες που θα πουλήσει ο Τζιτζής. Αρκεί, αρκεί. Τέλος πάντων. Για πες, κάτι
7: για
6: άλλο.
7: Να σε καλώ. Καλό μπάνιο στο φίλο ο Χάτζημαν.
6: Καλό μπάνιο, άκου φίλο ο Χάτζημαν, πάει για μπάνιο. Και εσύ, να πήγαινε, να, και εσύ πήγαινε να κάνεις φασολάδα.
7: Έτσι. Αυτά γίγαντες είναι.
6: Γίγαντες, α, ωραίες, ωραίες γίγαντες. Ωραία, ωραία. Μάλιστα, εντάξει ο Τυράκο μου.
7: Καλή υπομονή, καλή συνέχεια. Πολύ κίνηση. Πού πάνε όλα αυτή την κυρία.
6: Έλα μου, κάθε μέρα το μεταξύ γίνεται αυτό. Πού πάνε, κάθε μέρα το ρωτάμε. Πού πάνε, όπου πάμε κι εμείς, υποθέτω. Τι να πω. Τι να πω. Τέλος πάντων, ωραία στο δρόμο. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Υγεία.
7: Επίσης.
6: Πάμε, πάμε, επόμενο ακροατή. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
8: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
6: Εσείς, βεβαίως, εσείς.
8: Ναι.
6: Σας ακούμε πάρα πολύ καλά εμείς. Δεν ξέρω αν με ακούτε κι εσείς. Ναι.
8: Ναι, δεν σας ακούω καθόλου. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
6: Εσείς ακούγεστε εξαιρετικά.
8: Α, ωραία. Τώρα ακούω κι εγώ, αλλά χάνεται η φωνή κατά διαστήματα.
6: Για πάμε λίγο να το παλέψουμε, γιατί έχετε και πολύ ευγενική φωνή και θα ήθελα πολύ να μην κλείσει η γραμμή.
8: Καλησπέρα, λοιπόν.
6: Καλησπέρα.
8: Σαλιμάνι,
6: γεια σου Γιάννη.
8: Δημήτρη.
6: Να είσαι καλά φίλε Γιάννη.
8: Να είσαι καλά και εσύ. Καταρχήν να πω πολλές ευχές. Το άκουσα τώρα στο Γιώργο από το Λονδίνο. Τα χαιρετίσματά μου και τα χρόνια μου πολλά. Τα χρόνια πολλά. Να είναι κυλιόχρονος ο άνθρωπος.
6: Και από εμάς, και από εμάς τα καλύτερα.
8: Πολλά χαιρετίσματα στην κυρία Αναστασία, που είναι μια πολύ ευγενική φωνή.
6: Έτσι.
8: Του ραδιοφώνου. Και σε όλους τους φίλους που ακούνε. Δύο-τρία πραγματάκια που μου κάναν εντύπωση από φίλους που άκουσα πριν από λίγο. Καταρχήν, αυτό που είπε ο Bill by Taxi προηγουμένως, δεν ξέρω αν το άκουσες, αν το κατάλαβες καλά ή εν τη ρήμη του λόγου, δεν κατάλαβες τι είπε. Μίλαγε για τον Όφη και έλεγε ότι τώρα, ότι κοιτάξτε να δείτε που λέγατε ότι αυτή η ομάδα, καταρχήν αυτά τα λέγαμε πριν από 30 χρόνια αργά. Τώρα είναι δυνατόν να είναι η ίδια κατάσταση που ήταν τότε, που ήταν απόλυτα ελεγχόμενη από τον Παρδινογιάννη, τότε η κατάσταση εκείνη, αυτό το ξέραμε και οι Πέτρες πια. Εδώ πέρα ο Γκόμες, ο παίκτης του Όφη, πληρωνόταν, είχε πει πληρώνουμε από τον Παναθηναϊκό. Και δεύτερον, είπε κάτι που είναι πολύ βαρύ. Εγώ δεν είμαι ούτε κριτικός, ούτε έχω καμία σχέση με τον Όφη. Μανιάτης είναι, για να καταλάβει. Είπε, φίδια κολουβά, αποκάλεσε τον Όφη. Ρε παιδιά, αυτά είναι βαριές κουβέντες. Τι φίδια κολουβά. Δεν ξέρω αν το άκουσες, αν... Αυτά τα φίδια κολοβά για μια ομάδα, για οποιαδήποτε ομάδα.
6: Καμιά φορά, Γιάννη, καμιά φορά πάνω στον λόγο λέμε διάφορα και ακούμε και διάφορα. Προτιμώ να το ξεπεράσουμε έτσι για να μην. Ναι, κατάλαβες.
8: Ναι, πάμε. Το κατάλαβα. Απλώς στη δική μου την αισθητική είχε ιδιαίτερη βάση.
6: Δεν έχεις άδικο.
8: Για κολοβά δεν
6: ήταν. Ήταν φαουλάκι. Ήταν φαουλάκι. Για κίτρινη κάρτα.
8: Ναι, έως φαουλάρα, αλλά πάμε παρακάτω.
6: Πάμε, Γιάννη, μπράβο.
8: Γιατί μου έκανε κακή εντύπωση. Να πω κάτι για τον Γιάννη από τον Πειραιά. Από τον Πειραιά είναι και αυτός, νομίζω. Είναι συνοπαδός και εγώ Ολυμπιακός είμαι. Είπε κάποια πράγματα τα οποία δεν προκύπτουν από κάπου. Δηλαδή, λέει, άκουσα που έλεγε, ζήτησε, λέει, το Στάνιτς ο Μεντιλίμπαρ και δεν του τον παίρνουν. Από πού προκύπτει ότι ζήτησε
6: ναι,
8: το
6: φτάνει. Ναι, το είπα και εγώ.
8: Από πού προκύπτει. Εγώ το πιο πιθανό είναι ο Στάνιτς να έχει προκύψει από τον Κοβάσεβιτς, που είναι πρώην Ιουγκοσλάβη. Πού τον ήξερε, δηλαδή παρακολουθούσε τη Λουντογκόρετς ο Μεντιλίμπαρ και είδε το Στάνιτς. Γιατί από ό,τι ξέρω ο Μεντιλίμπαρ, τις κεραίες του τις έχει αποκλειστικά και μόνο στην Ισπανία. Και ό,τι έχει ζητήσει είναι από Ισπανία και δεν έχει έρθει Μίγια, Χίλ κλπ.
6: Ναι, λογικό είναι να έχει βέβαια από την Ισπανία, γιατί αυτή την αγορά δεν γνωρίζει. Ναι. Μα γι' αυτό υπάρχει ο Κοβάσεβιτς, προτείνει κάποιους παίχτες, τους εξετάζει ο προπονητής και κατόπιν, εάν δώσει την έγκρισή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προχωράνε όχι στην αποκτήσή του. Έτσι γίνεται.
8: Έτσι ακριβώς. Εμένα δεν μου προκύπτει από κάπου ότι ζήταγε μανιωδώς το Στάνιτς.
6: Όχι μόνο, τι είδε τώρα καλά αυτά τώρα.
8: Ούτε κατά διάνοια δεν μου προκύπτει αυτό. Το Στάνιτς του τον πρότειναν προφανώς, του είπαν και το ξαναδείς, δεν σε αναμπαίκτη, έχει αυτά τα στατιστικά, έχει
6: αυτά
8: κάπου
6: μας,
8: έχει κολλήσει. Κάπου έχει κολλήσει, αλλά όχι ότι ήταν.
6: Νομίζω σε όλες τις ομάδες της γης, ο προπονητής λέει τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται από κάποιο ποδοσφαιριστή και του φέρνουν 10 προτάσεις. Αν κάποια από αυτές. Έτσι γίνεται.
8: Έτσι ακριβώς, Δημήτρη μου, συμφωνώ απόλυτα. Λέει τα χαρακτηριστικά, δεν μπορούν να φέρουν πάντα τον συγκεκριμένο Μίγια που δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα δογματικά, γιατί θεωρεί ότι θα ρίξει το επίπεδό του ή τον. Ή τον Χ, τον Ψ, θα έχουν να βρουν ένα παίκτη, όπως είπες, με τα χαρακτηριστικά.
6: Και κάτι άλλο, Γιάννη, που το λέω πολλές φορές, πλέον να υπάρχει και η πολυπλοκότητα στις μεταγραφές με τις λίστες, που πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα. Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο πλέον στις μεταγραφές. Καλό είναι να υπάρχει υπομονή.
8: Είναι πάρα πολλά,
6: Και όλες οι μεταγραφές βεβαίως κρίνονται στο χορτάρι, έτσι. Αν ήταν έτσι.
8: Φυσικά στο χορτάρι. Γι' αυτό και έχουμε δει παίχτες που δεν τους ξέραμε και κουνάγαμε τα κεφάλια μας. Όπως λέω, για παράδειγμα, ο Έσε. Ποιος τον ήξερε τον Έσε όταν ήρθε στον Ολυμπιακό από την Ουρακάν. Νομίζω στην Ουρακάν έπαιζε. Κανένας, λέγαμε τι είναι αυτός, πού τον βρήκαν, εν πάση περιπτώσει. Και έχουν έρθει.
6: Όχι, ήταν ονοματάκι καλό στην Αργεντινή, να ξέρεις, όταν ήρθε ο ΕΣ.
8: Ναι,
6: δηλαδή δεν ήταν. Κατάλαβες.
8: Η Ουρακάν είναι.
6: Χαμηλές δυναμικότητες, ναι, okay.
8: Είναι μικρή ομάδα, ούτε καν μικρομεσαία δεν είναι η Ουρακάν στην Αργεντινή, έτσι. Και έχει τύχει λοιπόν πιτσιρικάδες να πιάνουν, έχει τύχει. Και γεροντάρες να πιάνουν τον Ολυμπιακό. Μπορώ να θυμίσω εύκολα τον Καβιάσο, τον Ιμπαγάσα, τον Βαλμπουενά, τον Γκόκιτς. Σε μεγάλες ηλικίες παίχτες που ήρθαν και οι οποίοι έπαιξαν μπάλα και δεν ήρθαν.
6: Γιατί
8: ούτε να κοριδεύουν.
6: Δεν κατάλαβα. Γιατί. Ελαραμπή τι ήρθε σε μικρή ηλικία.
8: Ακριβώς, Ελαραμπή, ναι, που το ξέχασα. Και βέβαια υπάρχουν και πολλοί άλλοι, όπως ο Κάμες, όπως ο Μαρσέλ, όπως ο Φσάλικο, άλλοι παίκτες που ήρθαν σε μεγάλη ηλικία σχετικά και δεν πιάσανε. Γι' αυτό είναι αυτό που είπες προηγουμένως, οι μεταγραφές όλες στο χορτάρι.
6: Βέβαια.
8: Και βέβαια έχουν και μεγάλη πολυπλοκότητα.
6: Σωστά. Πλέον.
8: Και κάτι άλλο.
6: Κάτι άλλο, Γιάννη, και να κλείσουμε με αυτό, να βγάλουμε όσο δυνατόν περισσότερες γραμμές.
8: Σε ευχαριστώ. Και κάτι έτσι για να ολοκληρώσω. Βλέπω το κύπελο που το γυρίζει η ΑΕΚ σε όλη την Ελλάδα. Η άποψή μου είναι, χωρίς να θέλω ούτε κόντρα να ανοίξω ούτε τίποτα, εμένα αν το έκανε ο Ολυμπιακός αυτό δεν θα μου άρεσε. Εκτιμώ ότι είναι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, μικραίνουν την ομάδα τους. Ένα πρωτάθλημα, 14 έχουν πάρει. Θεωρώ ότι μικραίνουν την ομάδα τους. Γυρίζει σε όλη την Ελλάδα ένα πρωτάθλημα Ελλάδα.
6: Εντάξει, μωρέ Γιάννη, τώρα. Πώς το λένε, γιορτή είναι, παιχνίδι είναι, δεν βάργεσαι. Εντάξει.
8: Όταν γίνεται φιέστα, δεν γεμίζει το γήπεδο. Τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Το κάναμε εμείς με το conference, αλλά το conference ήταν ευρωπαϊκό. Δεν ήταν ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι απλώς το θυμόμουν και το ανέφερα.
6: Εντάξει, Γιάννη, μου. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά κι εσύ. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα.
9: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
9: Μαζί μιλάμε.
6: Μαζί.
9: Πάμε. Ναι, καλησπέρα, Γιώργο Σπανιέδη.
6: Γεια σου, Γιώργο.
9: Τι γίνεσαι.
6: Καλά, φίλε, καλά, εσύ.
9: Άκουσα ένα κουρατή και είπε, λέει, κάνει δημόσιες σχέσεις, λέει, ο Πεσοδέ, ο Βοηθής Ενικής, ο Σπανούλης.
6: Ο Σπανούλης, ναι.
9: Έλα, παιδιά, εντάξει, παιδιά. Τέλος πάντων, η Ομοσπονδία καλώς κακώς πήρε μια απόφαση. Να φύγει, να σταματήσει ο Πεσοδέ, ο προηγούμενος, και να προσλάβει το Σπανούλη.
6: Ναι.
9: Τώρα, αυτό θα φανεί στην πορεία αν έκανε σωστά ή λάθος.
6: Σωστά.
9: Ναι. Όσο και παιδιά να κατηγορείτε το σημερινό πρόεδρο της ΟΚΤΟ,
6: τον κύριο Λιόλιο,
9: εγώ βλέπω με τον κύριο Λιόλιο ότι έρχονται επενδυτές, επί Λιόλιο έρχονται επενδυτές και ρίχνουν χρήμα στον μπάσκετ, ενώ με Βασιλακόπουλο φύγανε, γιατί ο Παναθηναϊκός ήθελε 100-0. Δεν ήταν 100-0 για τον Ολυμπιακό, ήταν για τις υπόλοιπες ομάδες. Τα 100-0 ήταν για όλους. Mm. Και κάποια στιγμή όλοι βαρεθήκαν, συγχαθήκανε και σηκωθήκαν και φύγανε. Αυτό είδα εγώ. Και όπου βλέπουν Γιαννακόπουλο πάνε απέναντι. Όπως και στις εκλογές, εκτός της εκλογής που τις πήρε πανηγυρικά ο Λιόλιος, και σε εκλογές του Εσάκη έχασε. Υποστήριζε Γαλατσόπουλο, είχε πάει και ο ίδιος προσωπικά και κάτσε και σταυροπόδι μπροστά, περίμενε νίκη και βγήκε ο Μελής. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα για τις εκλογές της Super League.
6: Ναι.
9: Οι εκλογές θα γίνουν 16
6: ήτανε,
9: Ιουλίου.
6: Ναι, ήταν να γίνουν.
9: Ναι, 16, όχι 14, είπατε, εντάξει.
6: Ναι, ναι.
9: Τις αναβάλανε, έχω πληροφορηθεί. Εγώ έχω και μια άλλη πληροφορία ότι έχετε κάποια ομάδα πιέσεις να μην ψηφίσει Φαρνάκη ή να ρίξει Λευκό για να βγει ο Λαχούζος.
6: Ναι, το είπα και εγώ. Βλέπω... Θα αναβληθούν, όχι, το δεύτερο που λες δεν το ξέρω.
9: Αυτό το λέω εγώ, έχουν πέσει τώρα όλη η εξυγίαση απάνω. Πράσινη, κίτρινη, μαυρό, άσπρη, όλοι να χάσει ο Μαρινάκης τις εκλογές της Super League, σύν την κυβέρνηση. Εγώ δεν θα πω ότι μόνο που είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Μαρινάκης έφερε τη μεγαλύτερη χορηγία, επί παλιά σε ΠΑΕ και Super League, τη μεγαλύτερη χορηγία την έφερε ο Μαρινάκης, σωστά.
6: Σωστά.
9: Ναι.
6: Έτσι είναι,
9: εκτός
6: έτσι.
9: Από αυτό, ο Αλαφούζος δεν έχει να αποδείξει τίποτα στο ποδόσφαιρο, είναι στο ποδόσφαιρο 18 χρόνια. Είναι από το 12, είναι τώρα 14 χρόνια στο Παναθηναϊκό, είναι από το 8. Δεν έχει να επιδείξει ο ποδόσφαιρο μόνο αποτυχία. Αυτό είναι καθαρά, η κάθοδος του Λαχούζου είναι καθαρά κυβερνητική. Με το 8 για να πει ο Μαρινάκης από την προεδρία της ΕΠΟ. Αυτό ξέρω εγώ και μέχρι εδώ αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
6: Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα σου εύχομαι. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δεν έχουμε επόμενη γραμμή, παιδιά, τι γίνεται. Οκ.

0: Λοιπόν, μέχρι να πέρασει κάποια γράμμη μέσα, να πούμε 2-3 μηνυματάκια για να μην τα έχουμε στο τέλος. Πάμε από την αρχή. Καλησπέρα Δημήτρη, το ερπιστριοφόρο χθες έλειωσε τους Βραζιλιάνους. Ο Χάλαντ είναι φωνιά στην περιοχή, μπορώ να πω από τους καλύτερους στον κόσμο, με φοβερά ποσοστά επιτυχίας, και είναι ακόμα μικρός. Η Νορβηγία χάρη σε αυτόν έφτασε στους 8. Αγγλία-Νορβηγία, Αγγλία παγκόσμιο κύπελο 1996, λες 2026, μετά από 60 χρόνια να το πάρουν οι Άγγλοι. Ο Ευάγγελος μας τα λέει αυτά, ο φίλος ο Ευάγγελος. Ναι φίλε, πιστεύω ότι ήταν κομβικής σημασίας η χθεσινή νίκη. Ήταν νίκη τίτλου, όπως την ονόμασα, γιατί ήταν νίκη ψυχής. Αυτές συνήθως βγάζουν σε αποτελέσματα πολύ πολύ μεγάλα. Πάμε, καθίστε εδώ, γιατί έχετε στείλει και πάρα πάρα πολλά μηνύματα για ψαρονέφρι, για αμοργό. Καλά, αμοργό γίνεται ο χαμός. Ο Θανάσης, είπαμε, μας έλεγε για ποιο θέμα μίλαγε ο Γιώργος και εγώ. Του επισήμανα το θέμα, το έμαθε πλέον, το διάβασε και στα site. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα μας λέει ο Κωστής. Φίλε Γιώργο, λέει, είμαι αντιολυμπιακός. Πολύ. Φίλε Γιώργο, μαζί σου όμως 100-0. Λέει, δεν είναι καθεστώς το ποδόσφαιρο, γενικά ο αθλητισμός. Καλή σας συνέχεια. Κώστας από Κόκκινο Μήλο, ΑΕΚ. Λέει για το θέμα που έθιξε ο Γιώργος από το Λονδίνο, για το θέμα του Τραμπ. Ο άλλος ο φίλος μας, ο Λευτέρης, λέει, έχει δίκιο ο Γιώργης. Ο Γιάννης από Πειραιά το είπε για τον Σμαϊλόβιτς. Καλησπέρα Δημήτρη. Και μετά λέει να βγει και ο Δούρος στο τηλέφωνο. Λες να βγει εδώ στο τηλέφωνο σε εμάς. Λοιπόν, ο Δούρος. Πού το θυμήθηκε στο Δούρο. Λοιπόν, ο Τόλης, ο φίλος μου, ο Τόλης 7. Γεια σου Δημήτρη, κύριε Μιχάλη, από ό,τι ακούω, ο προπονητής σου φταίει. Ο Λιόλιος ήταν καλός όταν πήραμε το χάλκινο. Και ο Σπανούλης και τα αδέρφια του Ντοκούμπο, απλά το ρόστερ ήταν λιπέστατο. Συλλογικά σαρώσαμε όλοι σύλλογοι και πέρυσι χάλκινο μετάλλιο μετά από πολλά χρόνια. Εύκολα να θεματίζουμε μόνο θρύλος. Όσον αφορά τη FIFA, απάτη και προκλητικότητα στο φουλ. Για το Μεντιλίμπαρ θα πω ότι είναι ο κορυφαίος όλων. Μεντιλιμπαρικός ο Τόλης. Ο Αποστόλης λέει, Μπιλ, όφη ήταν του Βαρδινογιάννη και όχι του Παναθηναϊκού. Αυτός με τις πολεμικές τέχνες, λέει για τον Βασίλη από τα Μέγαρα. Δεν πιστεύω να έχει αδερφή και να την πειράξω. Δεν νομίζω ρε φίλε. Θα το ρωτήσω πάντως, και εν πάση περιπτώσει αν έχει αδερφή, καλό είναι να μην τη φέρει από εδώ να την πειράξουμε και μας αρχίσει τις ψηλές. Πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, ο Μάνος Σαραμόπουλος λέει, το αποκάλυψα το παρασκήνιο μεταξύ Τραμπ και Ινφαντίνο. Καλό να μπείτε μέσα να τα ακούσετε αυτά που λέει ο Μάνος εκεί στα On Demand. Ο Γιάννης λέει, γεια σου Δημήτρη, έχεις τη συμπάθεια όλης εδώ της Ομίγυρης από το Λαγονίσι, την οποία εκπροσωπώ λόγω προεδρίας. Τι πρόεδρος είσαι Δημήτρη, Γιάννη μου? Κατά παρέκκληση, κάτσε να δω γιατί μου φύγει, κατά παρέκκληση των τετριμένων θέλω να πω σχετικά με μια φωτό που είδα. Το Μανόλο με τον Ήλσεν. Έχει πάρει κιλά ο Μανόλο, γι' αυτό οι επιδόσεις πήραν την Κατιούσα. Φαίνεται ακούει τα ραδιόφωνα που μιλάτε συνέχεια για προβατίνες, γουρουνοπούλες κλπ. Κοψίδια, άρε άτομο, κατοχικό σύνδρομο, φιλιά. Ο Μανόλο, ο Καραλής, εννοείς Γιαννάκη μου. Να σε καλά ρε Γιάννη. Και σε όλους τους φίλους που στέλνουν μηνύματα. Για πάμε να ακούσουμε την επόμενη γραμμή, τον επόμενο κροατή. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Θανάσης.
0: Καλώς τον κύριο Θανάση.
1: Γεια σου αγόρι μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά κύριε Θανάση μου, εσύ?
1: Καταρχήν να ξεκινήσω και θα σου πω και εσένα ότι σήμερα τελειώνει η εκπομπή σου, από το πρωί μας ήταν.
0: Ναι.
1: Είσαι ένα καταπληκτικός, πάρα πολύ ωραίος, ενωτικός με όλους.
0: Είτε
1: στον τρόπο τον όμορφο και τον ωραίο, όλους να σφίξει. Πολύ ωραία, χωρίς γκρίνια, χωρίς τίποτα. Μπράβο.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση, να είστε καλά.
1: Πήρε ο Μιχαλάκης λοιπόν τηλέφωνο και είπε εναντίον του Λιόλιου κτλ. Και αμέσως μετά από λίγο πήρε πάλι ο Αναστάσης, ο οποίος είναι και Παναθηναϊκός, ναι. Και αυτά που είπε όλα ο Μιχάλης, τα ανέρεσε όλα ο κύριος.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Έχει τη γνώμη
1: του. Ναι, άλλο λόγο.
0: Εγώ με τον Αναστάση πάντως σήμερα, να το ξέρετε.
1: Ναι,
0: με τον
1: Αναστάση. Αυτό δεν θα πω, αγόρι μου. Αυτό δεν θα πω. Δύο Παναθηναϊκοί λοιπόν έχουν διαφορετικές σκέψεις. Ναι. Ο Μιχάλης ήταν καυτικός εναντίον του Ιουλίου, ενώ ο Αναστάσης ήταν καυτικός και για τους δύο και για όλους. Εγώ με τον Αναστάση αυτά που είπε, για όλους πιο καλά τα αποναστάσεις. Δηλαδή είμαι μαζί του. Σε αυτό το θέμα.
0: Ναι,
1: μπράβο του.
0: Έτσι.
1: Μετά από την πάρα πάμε στον Γιώργο μας από τον Λονδίνο που ήταν καταπληκτικός. Ό,τι λέει ο Γιώργος είναι όλα σωστά και ωραία. Ξέρει, έχει τρομερές γνώσεις και μπράβο που μιλάει έτσι, έχει το θάρρος και όλα αυτά που τα λέει. Πάρα πολύ τρομερός ο Γιώργος. Λοιπόν, εντάξει, να πούμε και λίγο για τον Μπαγκόνι που δεν έχω μιλήσει ποτέ με εγώ. Μου προκάλεσε εντύπωση αυτή η φοβερή κεφαλιά του Χάλατ. Ο διπλανός του, ο αμυντικός ο Βραζιλιάνος. Ποιος ήταν δίπλα στο Χάλατο?
0: Δεν θυμάμαι, όποιος και να ήταν ακόμα.
1: Βραζιλία, δεν παίζαμε.
0: Ναι, ναι. Ακόμα το ψάχνει. Ακόμα το ψάχνει. Όποιος και να ήταν.
1: Κατάπια, ρε παιδί μου. Και είδες, ούτε πανηγυρισμού, ούτε ιστορίες, ούτε και μην πω άσχημη λέξη να κάνει. Ας πούμε βλακίες. Τόσο σοβαρό παιδί να μας κοιμηθεί. Ούτε καν τίποτα. Μια χαρά.
0: Φαινόμενο, φαινόμενο.
1: Και τα δύο γκολ που έβαλε τρομερά. Ούτε πανηγυρισμούς, ούτε ιστορίες, όπως ο άλλος πάει στη γραμμή του κόρνε, φωνάζει και έλα πάντων να πούμε εγώ. Μπράβο στο παλικάρι, είναι τρομερός σε τρεφόρ.
0: Και
1: πιο πολύ παίξε στην Νορβηγία, στην νομίζω, εκτός από έναν που παίζει στην Νορβηγία, στη Γκοντοβλίμπο λέγεται, τη ομάδα, όλοι οι πολλοί ομάδες δεν παίζουν σε πολύ μεγάλες ομάδες εκτός από το Χάλατ στην Ευρώπη.
0: Όχι,
1: ο Χάλατ παίζει μαζί στη Σίτι, ένας παίζει στην Άρσεναλ και οι πολλοί παίζουν Μπολόνια, Λέτσε, ξέρεις. Λειψία και Φούλα παίζει ένα.
0: Είναι όμως επαγγελματίες, είναι όλοι επαγγελματίες, είναι η ράτσα τέτοια.
1: Πάθος, μπράβο τα παιδιά, μπράβο τους. Είδες και δεν φαίνεται και ένα ομαδάρα.
0: Έχει δουλέψει κιόλας, κύριε Θανάση μου, έχει δουλέψει πολύ η Ομοσπονδία της Νορβηγίας για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα, να το ξέρεις αυτό. Έχει δουλέψει πολύ.
1: Μπράβο, μπράβο η Νορβηγία, μπράβο τους, που τα καταφέρανε και φτάσανε μέχρι εδώ.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλά είναι. Θα δούμε τώρα, ακόμη δεν κρίνεται τίποτα, όλα είναι πιθανά, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, πολύ και όπως έλεγα και εγώ είναι η Γαλλία, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται γιατί βλέπω όλα να τρέπονται.
0: Δύσκολα, είναι και η Γαλλία παραλίγο να την πάθει από την Παραγουάη.
1: Παραλίγο, έτσι. Παραλίγο, ναι, παραλίγο, από εκεί να την πάθει, ναι.
0: Τσεκούρια βέβαια αυτή η Παραγουάη.
1: Όχι για την Ολυμπιακάρα μας, ναι Δημητράκη μου, όχι για την Ολυμπιακάρα μας, βρείτε τρόπο οι μάνατζερ που έχουν πάρει εκεί πέρα και θα ενισχυθεί μια χαρά ο Ολυμπιακός και πιστεύω του χρόνου ο Ολυμπιακός να δούμε έναν Ολυμπιακό όπως συζητάμε εμείς οι φίλαθλοι έτσι να πηγαίνουμε από νίκη σε νίκη. Εγώ έχω να πω η Ολυμπιακάρα είναι τρομερή ομάδα, δεν πεθαίνει ποτέ. Εγώ είμαι Ολυμπιακός από μικρό παιδάκι, για το πρώτη φορά που πήγα στο γήπεδο ήταν το 1960 ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-2.
0: Ωραία.
1: 2-2 που ήμουν 10 χρονών τότε. Ξέρετε γιατί με το 5 γεννηθεί. Λοιπόν, με δύο αδελφού μου που χάρησα από το χωριό, τότε έτσι γινόταν. Ο ένας αδελφός έφερε τον άλλον. Εγώ ήρθα από ένα χωριό της Μεσσηνίας. Έτσι. Λοιπόν, και φέρανε και με πήγε η πρώτη δουλειά αδελφός μου, ήταν Ολυμπιακάρα, που ζούσε εδώ πριν από μένα και ήταν μεγαλύτερο 13 χρόνια. Με πήγε ο Ολυμπιακός ΑΕΚ και είδα το 2-2, θυμάμαι το σκορ αυτό. Και από τότε δεν χάναμε παιχνίδι για τον Ολυμπιακάρα μας. Τα έχω ζήσει όλα. Δεν θέλω να πω ονόματα παλιά, τα ξέρω πώς σημαίνει που τα λένε. Καταλαβαίνετε ότι τα ξέρω όλα, ό,τι φανταστείτε. Και του Απόλλωνα και του Πανιώνιου και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, όλα τα ονόματα. Τέλος πάντων, σ' αφήνω να είσαι καλά, παλικάρι μου, και υγεία να έχεις.
0: Κύριε Θανάση μου, αμοιβαία τα αισθήματα να είσαι καλά και εσύ να έχεις υγεία.
1: Ευχαριστούμε, αγόρι μου, καλώς. Ευχαριστούμε, καλωτήματα στους Ολυμπιακούς και όλους. Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, πάμε και σε μια τελευταία γραμμούλα, να δούμε θα την προλάβουμε. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου φίλε Δημήτρη. Γιάννης Αμόχωστος.
0: Δεν χρειάζεται ρε Γιάννη εσύ να συστήνεσαι, αλήθεια σου λέω.
2: Καλά ρε φίλε, εντάξει χαρακτηριστική φωνή μου να είσαι καλά. Είναι και η κυπριακή διάλεκτος που χρησιμοποιώ.
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Προσπαθώ να μιλήσω τη μοντέρνα ελληνική, αλλά βγαίνει μου πιο άνετα η κυπριακή διάλεκτος.
0: Φίλε, θα μιλάς αυτό που πρέπει να μιλάς εσύ, τι θα πει, άμα
2: ήταν έτσι όμως, να με καταλαβαίνετε όμως, διότι άμα είναι να αρχίσω... Να αρχίσω τη βαριά κυπριακή.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τη βαριά. Με τον Κατσάτσο θα μιλάς τα βαριά. Με τον
2: Κατσάτσο. Μπράβο, με τον Κατσάτσο που είναι πρώτος. Είναι πρώτος, πραγματικά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
2: Τελευταία μέρα,
0: Τελευταία μέρα. Μωρέ, εντάξει, κάποια στιγμή πάλι θα ξαναχρειαστεί. Ο ένας καλύπτει τον άλλον εδώ πέρα.
2: Τύπος, ναι,
0: έτσι,
2: ναι, ναι.
0: Συναδελφικά. Μια χαρά.
2: Επιστρέφεις κανονικά στο Σάββατο ή.
0: Όχι, όχι, κανονικά. Πλέον 8 με 10 κάθε μέρα εκπομπή. Έχω απογευματινή. 8 με 10. Ποικίλης.
2: Α, δεν το έχασα το επεισόδιο, δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Ναι, 8 με 10 κάθε μέρα. Κάθε μέρα με στίβο, με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, με ό,τι εν πάση περιπτώσει.
2: Με βόλεϊ.
0: Με βόλεϊ βεβαίως, με πολλές συνεντεύξεις.
2: Α, ωραία πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ωραία. Πολύ πιθανό να βγάζω και γραμμές. Έτσι το λέω τώρα.
2: Μπορεί να βάλεις κάποιες μέρες.
0: Κάποιες μέρες που δεν, τώρα είναι και λίγο χαλαρότερα από το.
2: Ναι.
0: Όταν έχει επικαιρότητα, βέβαια, επικαιρότητα. Προτάσει άλλα πράγματα, βέβαια, βέβαια.
2: Ναι.
0: Τι κάνεις, Γιάννη?
2: Καλά, αδερφέ, καλά, μια χαρά ακούω και εγώ την εκπομπή. Εντάξει, στεναχωρέθηκα και εγώ εχθές με την Ελλάδα. Η μάνα μου να βλέπεις. 85 χρονών η μάνα μου έκανε μάτς.
0: Άκου να δεις, τρομερά.
2: Και να την δεις με τι πάθος θα ζει, να τρελαθείς.
0: Σόπα, βρε. Γενικότερα ναι, ναι. Ή μόνο για τον μπάσκετ, έτσι έχει αυτή την τρέλα.
2: Για τον Ολυμπιακό και την Εθνική Ελλάδος.
0: Για τον Ολυμπιακό και την Εθνική Ελλάδος γενικότερα, σε όλα τα αθλήματα.
2: Σε όλα τα αθλήματα. Ό,τι πιάνουν τα κανάλια μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ή streaming, ξέρω εγώ, βρίσκουμε handball, polo, τα πάντα.
0: Τις ομάδες τις ελλαδικές τέλος πάντων και την εθνική τα λοιπά, τις δείχνει το γνωστό κανάλι εκεί το κυπριακό το, που δείχνει τα συνδρομητικά.
2: Σαν το, στο μπάσκετ χτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι, από το ίντερνετ.
0: Από ίντερνετ, μάλιστα.
2: Από το ίντερνετ, ναι. Από το ίντερνετ μέσω του ίντερνετ στην τηλεόραση, ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, αφού δεν υπάρχουν, δείχνουν, αφού... εντάξει, παλαιότερα την Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ δείχναν την, τα κανάκια μας, εμάς εδώ κάτω. Ναι. Τώρα ξέφτησε το προϊόν, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Ναι.
2: Πάντως εντάξει, είναι καλό. Πώς το λες,
0: είναι
2: άσχημο, πολύ άσχημο.
0: Δεν είναι καλό σε καλό φεγγάρι, όχι, όχι, όχι.
2: Ναι, ναι, αλλά το θέμα είναι να περάσουν και μετά, άμα περάσουν, είναι ικανοί για όλα, φίλε.
0: Ναι.
2: Έτσι πιστεύω, εντάξει, τώρα από εκεί πέρα, τι φταίνουν, τι δεν φταίνουν. Όλοι φταίνουν.
0: Θα περάσουν, θα περάσουν, πιστεύω εγώ, αλλά δείχνει τη γύμνια που υπάρχει γενικότερα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Τούτο που φωνάζει ο Αναστάσης εδώ και 5 χρόνια που τον ακούω, 10 χρόνια που τον ακούω.
0: Δεν έχει άδικο.
2: Δεν έχει άδικο. Μπορεί να φωνάζει υπερβολικά, αλλά έχει δίκιο.
0: Άλλο το στυλ που τα λέει, αυτά που λέει όμως. Εγώ μέχρι κεραία σχεδόν.
2: Ναι, ναι, και εγώ το ίδιο. Εγώ το ίδιο. Είμαι φανατικός ακροατής του Αναστάση. Τέλος πάντων, μακάρι να βρουν τον δρόμο τους πάλι, να αρχίσουν να βγάζουν σιγά σιγά ταλέντα όπως σε βγάζαν τόσα χρόνια.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, φίλε, χάρηκα.
0: Και εγώ, Γιαννάκη μου, χάρηκα πολύ πραγματικά που σε γνώρισα έστω και τηλεφωνικά και θα τα πούμε. Θα τα πούμε,
2: θα τα πούμε ρε φίλε. Εντάξει, θα ακούω την εκπομπή και μόλις βγάλεις γραμμές θα σε ξαναπάρω.
0: Θα χαρώ πολύ, πραγματικά. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή εβδομάδα,
2: εύχομαι. Έγινε. Γεια σου, φίλε Δημήτρη. Γεια σου. Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ για την συνεργασία, θα το έλεγα, που είχαμε αυτές τις 5 συν 1, 6 ημέρες. Από αύριο ο Θεμάκος πάλι, Θέμης Παλιούρας, 3 με 5 εδώ μιλά μου για μπάλα. Με κάποιες τροποποιησούλες του προγράμματος. Εμείς θα είμαστε εδώ στο κομμάτι το δικό μας, αυτό το ολική ανατροπή, 8 με 10 κάθε μέρα. Πολύ πιθανό να βγάζουμε και γραμμούλες και με τη δίκαια σας έτσι συμπαράσταση. Θα προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι για να σας κρατάμε όσο το δυνατόν καλύτερη συντροφιά. Έρχεται ο πολύ αγαπητός μου φίλος και συνεργάτης ο Τάσος Ζαφυράκης με την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή του. Μέχρι τις 6 θα σας κρατήσει συντροφιά. Να είστε καλά.
3: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: Interbeten, Ελλάδα Sports 94,3.
4: 94,3 Interbeten, Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό 22χρονο στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα για τους Ερυθρόλευκους. Την εκτός έδρας εμφάνισή τους χρώματος λευκού παρουσίασαν οι Πειραιώτες. Στην Ολλανδία βρίσκεται η ΑΕΚ, εκεί όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Εκτός αποστολής ο Πινέδα λόγω υποχρεώσεων με το Μεξικό. Οριστική συμφωνία της ένωσε με τον Χρήστο Αλεξίου, όπως αναφέρει ο Νικολός Κύρα. Στην Ολλανδία θα μεταβεί και ο Καϊρίνεν για να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Ελλάδος. Μεταγραφές εδώ και τώρα, το σύνθημα του Αλέσιο Λύσης στον ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Στο προσκήνιο παραμένουν οι περιπτώσεις των Παντελή Χατζηδιάκου, Σανταμαρία, Γιαννούλη, ενός επιθετικού και ενός εξτρέμ. Για ενδιαφέρον του δικεφάλου του Βορρά, για τον 27χρονο χαφ της Sporting Γιώργη Κοτσορασβίλη κάνει λόγο η ρέκορντ. Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί ο Ρώσος επιθετικός Φέντορ Τσάλοφ για ρήξη μηνίσκου που υπέστη. Ο Άρης ξεκίνησε την προετοιμασία του και εστίαζε στην ενίσχυση του ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε διαπραγματεύσεις με τον 33χρονο στόπερ Χόρντουρ Μάγνουσον που έμεινε ελεύθερος στο Λεβαδιακό, βρίσκονται οι κίτρινοι. Παίχτης του Αστέρα Τρίπολης είναι και επίσημα ο Αντριάν Ριέρα. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός επιστρέφει στην Τρίπολη μετά από 3 χρόνια. Στην Κράσνονταρ θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην χαφ του ΠΑΟΚ Μαγκομέντος Ντόεφ. Ο Ρώσος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Αφαίρεση βαθμό και χρηματικό πρόστιμο επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑ και σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Με 7 αγωνίες κατηγορήθηκε ο Τάιρικ Τζόουνς και με 2 ο Ναν. Χρυσάφι στα πόδια του Τόμας Γουόκα ρίχνει η Dubai BC. Η ομάδα από τα Εμιράτα έχει καταθέσει πρόταση στο Γκάρντ του Ολυμπιακού για συμβόλαιο 2-1 χρόνων που αγγίζεται 9 εκατομμύρια δολάρια μαζί με τα μπόνους ανασεζόν. Η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη διοίκηση της ΕΟ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρό της. Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες. Και αυτό θα γίνει, δήλωσε ο πρόεδρος ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος για τις ήττες εθνικής κόντρα σε Ρουμανία και Πορτογαλία. Στα απόψινά παιχνίδια για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 10 Πορτογαλία, Ισπανία και στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο. Τέλος εποχής στη Βραζιλία. Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της χώρας του. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός αγορίστηκε σε 130 αναμετρήσεις με τη Σελεσάο, σκόραρε 80 γκολ και μοίρασε 59 assist. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Dravetan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου 2026, καλοκαίρι βεβαίως, αλλά έχουμε στην Αττική και συννεφάκια, αλλά αυτά δεν εμποδίζουν να βρεθείτε σε μια παραλία και να κάνετε τα μπανάκια σας. Πάντως δεν νιώσαμε τους καύσονες των προηγούμενων ημερών του διαστήματος στην Ευρώπη, γενικότερα στην Ισπανία, στην Ιταλία, σε άλλες χώρες, εκεί όπου το θερμόμετρο είχε ξεπεράσει τους 40 βαθμούς και είχαμε και ανθρώπινες απώλειες. Εδώ προς το παρόν πάμε καλά, πάμε καλά. Συνετά, καλοκαιράκι είναι και προχωράμε. Είναι η εκπομπή λοιπόν πρώτο και τρίτο ημίχρονο και θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε φορά με την παρέα μου, τον Δημήτρη Στρατάκη, τον Μιχάλη Σοηλέ και τον Γιώργο Βόγιατζή στην παραγωγή της εκπομπής, τη Σοφία Οικονόμου στα social media, βεβαίως στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης.

Βεβαίως και τα μεγάλα ονόματα τα κρατάμε για το τέλος. Αντριάννα Πούλιου. Αντριάννα Πούλιου λοιπόν και στην παραγωγή της εκπομπής. Είπα όμως να τα αφήσω προς το τέλος, γιατί όπως είπαμε στις μαρκίζες οι τραγουδιστές, τα μεγάλα ονόματα πάντα βγαίνουν τελευταίοι ή πρώτοι, αναλόγως πώς το προσδιορίζει ο καθένας. Θα έχουμε λοιπόν στην παρέα μας στη συνέχεια και το Βαγγέλη Δουκάκο και τη Σοφία Λυσιώβα να δούμε τι γίνεται με ΕΠΟ Διαιτησία αλλά και τη Super League 2 με τη Σοφία Λυσιώβα. Μείνετε στην παρέα μας, έχουμε θεματάκια. Και βεβαίως στοιχηματικές προτάσεις εκεί όπου μας έκανε χουνέρια το τελευταίο διάστημα, διότι είχαμε δώσει την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή 3-6-9 παιχνίδια. Τα είχαμε όλα καλύψει. Την Παρασκευή λοιπόν, το τελευταίο το πρωινό Κολομβία-Γκάνα, το είχαμε 2-3 γκολ για να κλείσουμε το δελτίο με 9 παιχνίδια και όλοι εσείς βεβαίως και ο Μιχάλης ο Ηλέσο εδώ και ο Νίκος ο Κατσάτσος να πάνε τα παιδιά όλοι ταμείο και όσοι από εσάς μας ακολουθήσατε. Όμως παρότι προηγήθηκε Κολομβία στο 13ο, το 14ο λεπτό 1-0, δεν μπήκε ποτέ ένα γκολ ακόμα για να γίνει το 2-3 και να πάρουμε αρκετά χρηματάκια, άλλους 4.000, άλλους 500, άλλους 800, αναλόγως τι πόνταρε ο καθένας. Δυστυχώς η Γκάνα δεν κατάφερε να σημειώσει ένα γκολ, είτε η Κολομβία ένα δεύτερο. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είχαμε δώσει Αγγλία Κονκό Άσο και Άντερ 3,5, 2-1 είχε έρθει. Βέλγιο Σενεγάλη το είχαμε δώσει 1-1 διπλή ευκαιρία και over 1,5. Το θυμόμαστε όλοι τι έγινε εδώ. Ήταν από 0-2-3-2 το Βέλγιο. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία το είχαμε δώσει Άσο και Άντερ 3,5, αλλά δεύτερη επιλογή και Άσο. Και Άσο με over 1,5. Την Πέμπτη είχαμε δώσει Ισπανία-Αυστρία, άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over 1,5 συνδυαστικά, το οποίο επιβεβαιώθηκε. Πορτογαλία-Κροατία το είχαμε δώσει σημείο 1 και δεύτερη επιλογή 1 χ και over 1,5 και τα δύο βεβαίως επιβεβαιώθηκαν. Ελβετία-Αλγερία το είχαμε δώσει 1 χ και over 1,5, επίσης είμαστε μέσα. Αυστραλία-Αίγυπτος, χ2 διπλή ευκαιρία και over 1,5, το οποίο επαληθεύτηκε όπως και το goal-goal ταυτόχρονα που είχαμε δώσει διπλή επιλογή. Αργεντινή-Πράσινο ακροτήρι, 2-3 goal επιβεβαιώθηκε. Και αυτό που μας χάλασε, όπως είπαμε, Κολομβία-Γκάνα το είχαμε δώσει 2-3, ήρθε 1-0 από την αρχή και δεν είδαμε ποτέ ένα δεύτερο goal να μπαίνει. Αυτά σε ό,τι αφορά τα παλιά. Αργότερα μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε τις σημερινές και τις αυριανές προτάσεις να σας τις δώσουμε. Και για όποιον από εσάς ψάχνει την ιδανική λύση για το αυτοκίνητό σας, να θυμάστε ότι υπάρχει η εταιρεία Dead Car Hail. Τι είναι αυτή? Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχουν ζημιές από χαλαζόπτωση με λακκούβες ή όποια άλλη βλάβη φανοποιίας, και αυτή αντικαθίσταται με την σύγχρονη μέθοδο PTR. Καθίστατε λοιπόν με σύγχρονη μέθοδο PTR χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία.

Και βεβαίως άρχισαν τα όργανα, φουλ επίθεση της UEFA στη FIFA για το πραξικόπημα Μπαλογκάν. Τι είναι αυτό, το γνωρίζετε, το έχετε ακούσει, παρέμβαση Τραμπ στον Ιφαντίνο για να σβήσουμε την ποινή του επιθετικού, ο οποίος τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα, για τον έχουμε απόψε στις 3 τα ξημερώματα απέναντι στο Βέλγιο. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι γίνεται παρέμβαση και... Παρέμβαση ανεπίτρεπτη θα λέγαμε, γιατί υπάρχει ανισότητα εδώ να μην τιμωρηθεί ο επιθετικός των ΗΠΑ για να συμμετέχει στο απόψινό παιχνίδι. Αυτό λοιπόν δεν φταίει ο Τραμπ όμως, ούτε ο καθένας που παρεμβαίνει και ζητάει κάτι, αλλά αυτός που βρίσκεται σε θέση ευθύνης, όπως είναι ο Μίστερ Τζάνι Ιφαντίνο, ο οποίος κάνει δημόσιες σχέσεις με τον Τραμπ τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα, και βεβαίως πάντα όταν του κλείνει το μάτι πάει να τον ικανοποιήσει. Αυτό είναι απαράδεκτο, γι' αυτό και η UEFA παρενέβη με σκληρή τοποθέτηση, την οποία θα σας διαβάσω σε λίγο. Να το πούμε λοιπόν, μήντρωσε εξ απολύ η UEFA για κατά της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την αδιανόητη απόφαση να αναστείλει την ποινή αποκλεισμού του Μπαλογκάν των ΗΠΑ, όπως είπαμε, ώστε να αγωνιστεί κόντρα στο Βέλγιο. Έθεσε λοιπόν σε εφαρμογή το περίφημο άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα, ώστε να αγωνιστεί κανονικά ο Αμερικανός επιθετικός. Η UEFA λοιπόν τόνισε ότι η απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ξεπέρασε κάθε όριο, ενώ την χαρακτηρίζει πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη. Το ποδόσφαιρο βασίζεται σε κανόνες οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο του δίκαιου, έντιμου και διαφανούς ανταγωνισμού, τόνισε για να συνεχίσει. Αν και ορισμένοι οι κανόνες ενδέχεται ενίοτε να επιδέχονται ερμηνείας, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το φίλος και φίλοι μου, το ΕΦΑ αγωνίζεστε, πάνε περίπατο οι κανόνες, όταν μπαίνουν ισχυροί όλα προσπαθούμε να τα αλλάξουμε προς το μέρος μας. Δεν είναι κατάσταση αυτή και θα πρέπει λοιπόν κάποιοι που, όπως ο Τζάνι Ιφαντίνο, να καταλάβει ότι δεν είναι στο χέρι του να κάνει, επειδή προεδρεύει, να κάνει αυτό που θέλει ο καθένας, γιατί και δικαίως το Βέλγιο διαμαρτύρεται, όπως είπαμε και η Ομοσπονδία, η UEFA διαμαρτύρονται, και ποιοι άλλοι ακόμα δικαιολογημένα, διότι είναι μια ομή παρέμβαση εδώ πέρα και αλλαγή των κανονισμών, διαφοροποίηση των κανονισμών, και όταν δεν εφαρμόζονται προς όλες τις πλευρές με τον τρόπο που πρέπει, αυτό αδικεί το ίδιο το άθλημα. Χτίζονται και οικοδομούνται δισεκατομμύρια επάνω στο ποδόσφαιρο και κάποιοι πάνε να το ισοπεδώσουν, όπως έγιναν με τους δύο μεγάλους σεισμούς στη Βενεζουέλα, που καταστράφηκαν, ισοπεδώθηκαν όλα σε μια στιγμή. Έτσι γίνεται και με το ποδόσφαιρο όταν δεν προσέχεις. Έχει ενδιαφέρον όμως και στη συνέχεια να δούμε πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα τεθεί και θέμα Ιφαντίνο στη συνέχεια από κάπου με όλο αυτό που έγινε, αλλά είναι μια καλή αρχή να αναρωτηθούν κάποιοι, όταν έχουν θεσμικό ρόλο και τόσο σημαντικό, πώς πρέπει να λειτουργούν και να μην κάνουν χατηράκια εκεί που τους κλείνει το μάτι, όπως είπα νωρίτερα. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε και το δεύτερο χορηγό της εκπομπής μας. Πρόκειται για τα καταστήματα καλλιτικών La Beauté. Θα τα βρείτε στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Θα βρείτε εκεί και άριστη εξυπηρέτηση. Στη Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, στην Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. La Beauté, η ποιότητα που συναντά το στυλ. Ανακαλύψε τα και online στο labote.gr.

0: Και να πάμε λίγο τώρα στην εθνική ομάδα μπάσκετ, εκεί όπου τα κάναμε μαντάρα. Λέγαμε εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 27. Είχαμε δύο παιχνίδια να δώσουμε, ένα εκτός με τη Ρουμανία, εντός με την Πορτογαλία, και στα δύο σκοντάψαμε, και όχι σκοντάψαμε, συντριβήκαμε και από την Πορτογαλία εντός έδρας, και δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ο Βασίλης Σπανούλης τα έβαλε κυρίως με τους παίκτες. Και βεβαίως επιδερμικά είπε κάποια στιγμή ότι ευθυνόμαστε όλοι, αλλά οι βολές πήγαν πάνω στους ποδοσφαιριστές. Έχω πολλά σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, να πούμε. Σε λίγο θα ακούσουμε και θα πούμε περισσότερα, διότι δεν είναι άμυρος ευθυνών ούτε ο Βασίλης Πανούλης, και θα σας εξηγήσω μετά. Προς το παρόν, πάμε στη Σοφία Λυσιώβα να δούμε τι έχουμε με τη Super League 2. Σοφία, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Προχωράμε στη Super League 2 δυναμικά για το νέο πρωτάθλημα με χορηγό, γιατί πλέον δεν θα τη λέμε Super League 2 αλλά Super Bet League 2. Έχει επίσημα χορηγό ονοματοδοσίας, έχουμε μας τα ποσά, αλλά σίγουρα ένα ποσό θα μπει στα ταμεία των ΠΑΕ, και αυτό μόνο ευχάριστο είναι για τις ομάδες. Αυτά αποφασίστηκαν την περασμένη Πέμπτη στο Δέλτα Σίγμα, που έγινε και είχε έτσι χαρακτήρα οργανωτικό για το νέο πρωτάθλημα. Η κλήρωση του πρωταθλήματος αποφασίστηκε ότι θα γίνει στις 28 Αυγούστου, με τη Σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 6 Σεπτεμβρίου. Υπήρξε μια συζήτηση αλλά όχι συμφωνία για τη μορφή που θα έχει το πρωτάθλημα και την προκήρυξη, δηλαδή αν θα υπάρχουν play-off και play-out, με μια πρόταση που κατέθεσε η Αναγέννηση Καρδίτσας. Ωστόσο δεν υπήρχε συμφωνία και το θέμα θα το ξανασυζητήσουν στο επόμενο συμβούλιο τον Ιούλιο, στις 15 Ιουλίου. Εκεί θα ληφθεί και η απόφαση για να συνταχθεί η προκήρυξη. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλα μπαίνουν καλώς. Νέος αλφα αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Τάσος Καζίας του Πανσεραϊκού, μια θέση που είχε χειρεύσει μετά το πρωτάθλημα, μετά το προηγούμενο πρωτάθληματος. Και από και πέρα τώρα οι ομάδες οργανώνονται για το νέο πρωτάθλημα. Στη Λάρισα συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον κύριο Στυλιανού, που είναι ο άνθρωπος που έχει δείξει το πιο έντονο ενδιαφέρον, και ενώ επρόκειτο σήμερα να υπάρξει μια ανακοίνωση για τη μεταφορά των μετοχών κτλ., φαίνεται να υπάρχει ένα κόλλημα της τελευταίας στιγμής. Θα δούμε τώρα τι θα συμβεί, γιατί υπάρχουν έξτρα απαιτήσεις από την πλευρά του Αχιλέα Νταβέλη. Είναι κάτι που το έχουμε δει πολλές φορές. Πάντως, εάν προχωρήσει η εξαγορά από τον Ζή Στυλιανό, θέση στην ΑΕΛ, το διοικητικό κομμάτι και στο σχεδιασμό, θα έχει ο Σωτήρης Κυριάκος, ο παλιός ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε νέο προπονητή στον Έστω Χρυσούπολης, τον Τίμο Καβακά να λαμβάνει. Ησυχία υπάρχει από την πλευρά της Αναγέννησης Καρδίτσας, όπου δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στα διοικητικά, τους εκτούτου έχουν παγώσει όλες οι άλλες εξελίξεις. Ομάδες κάνουν μεταγραφές.
0: Έχει ενδιαφέρον να δούμε φέτος, Σοφία, ένας όμιλος με 16 ομάδες, πώς θα πάει και αυτό το πρωτάθλημα, πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες, οικονομικά θα ενισχυθούν. Είναι ερωτήματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία. Αν θα γιατρευτεί, ας το πούμε έτσι, αυτή η κατηγορία που έχει κάθε χρόνο ζητήματα. Μιλούσα προχθές με ένα μεγαλοπαράγοντα και έλεγε, ας πούμε, ότι πολλές ομάδες αδυνατούν, δεν πληρώνουν αυτά που πρέπει. Γενικότερα, 1000-2 πράγματα που συμβαίνουν που ίσως πολλοί να μην τα ξέρουν.
1: Ναι, εντάξει, πλέον όλοι τα γνωρίζουν, πιστεύω. Δεν υπάρχει. Γιατί τα βλέπουμε πάρα πολλά χρόνια. Γίνονται προσπάθειες και φέτος θα είναι καλύτερη προσπάθεια. Θα είναι καλύτερη κατάσταση ως προς τα έσοδα, γιατί έχουν υπάρξει σεζόν που οι ομάδες έβαλαν στα ταμεία τους ποσά μικρότερα των 100.000, και αυτό είναι μια τεράστια διαφορά με τα χρήματα που παίρνουν οι ομάδες στη Super League. Και τώρα γίνεται μια προσπάθεια να γεφυρηθεί το χάσμα. Φέτος που είμαστε 16 ομάδες, 3 ομάδες Β, το αναφέρω αυτό γιατί αυτές εξαιρούνται από τα έσοδα τα τηλεοπτικά, οπότε ουσιαστικά το ποσό που θα αποφασιστεί να πάρουν οι ομάδες για ένα σαφώς πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα ενός ομίλου θα είναι μεγαλύτερο, γιατί θα μοιραστεί και σε 13 ομάδες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε. Είχαμε δύο ομίλους, περισσότερες ομάδες. Τώρα υπάρχει και ο χορηγός του πρωταθλήματος που θα προσφέρει κάποια έξτρα έσοδα. Υπάρχουν ομάδες με βαριά φανέλα στην κατηγορία πλέον. Περιμένουμε να δούμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και αυτό πρέπει οι υπεύθυνοι εκεί να το πουλήσουν καλύτερα, για να έχουν έσοδα οι ομάδες.
0: Θα το δούμε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό το εμπορικό κομμάτι. Ναι.
1: Και το επίπεδο του πρωταθλήματος.
0: Ωραία. Πώς το είδες, Σοφία, τώρα, μιας και συζητάγαμε, και πώς είδες την απόφαση του Ιφαντίνο να δώσει απαλλακτικό στον Μπαλόγκαν, τον επιθετικό των ΗΠΑ, και να θυμηθούμε και να ξύσουμε μνήμες από το μακρινό 1962, όταν ο Γκαρίντσα τότε ήταν ο μοναδικός παίκτης που αποβλήθηκε και ξαναέπαιξε σε παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ήταν διαφορετική η κατάσταση τότε με τον Γκαρίντσα. Κόκκινη δεν σήμαινε και αποβολή, υπήρχε πάντα μια συζήτηση για θα είναι η τιμωρία του παίκτη. Μιλάμε για τεράστιο σκάνδαλο, αν τελικά εφαρμογή, γιατί περιμένουμε να δούμε και την απόφαση της έφεσης, αφού επιτράπει στο Βέλγιο να σε συμβάλλει.
0: Να πούμε εδώ, Σοφία, αυτό είναι μια απόφαση έκτρομα, όπως είπαμε, που πατάει πάνω σε ένα άρθρο κωμωδία, ξεκάθαρα φωτογραφικό και φτιαγμένο για εξυπηρετήσεις και που δικαιολογημένα έχει προκαλέσει σάλλο παγκοσμίως. Και όπως είπα νωρίτερα, το 1962 στο παγκόσμιο, τότε το 1962, πριν από 64 χρόνια δηλαδή, ήταν η μοναδική φορά έως σήμερα που ποδοσφαιριστής αποβλήθηκε αλλά αγωνίστηκε κανονικά στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας του. Τέλος πάντων.
1: Μιλάμε για πράγματα που δεν πρέπει να... δηλαδή αυτό δημιουργήσει ένα δεδικασμένο που θα είναι πολύ προβληματικό για το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο έχουμε μάθει, ακόμα και σε αποφάσεις που δεν είναι δίκαιες, δηλαδή αποβολές που δεν ήταν δίκαιες κατά καιρούς, έχουμε μάθει να το αποδεχόμαστε το λάθος και να αποχωράμε με αυτό. Δεν μιλάμε για κάποια μείωση ποινής που έχει συμβεί πολλές φορές, δηλαδή μια τιμωρία από 3 αγωνιστικές να πέσει σε μία.
0: Δεν πρέπει να νιώθει αδικία, κατάφορη θα έλεγα, το Βέλγιο, που ένας παίκτης που δεν πρέπει να αγωνιστεί αγωνίζεται απόψε. Είναι αυτό, τέλος πάντων.
1: Τώρα, ωραία, επειδή η απόφαση, από όσο ξέρω, θα βγει σε λίγο, κάποια στιγμή δηλαδή, μέχρι, φαντάζομαι ότι θα βγει πριν τη Σέντρα, θα βγει λίγο νωρίτερα. Το παιχνίδι είναι 3 η ώρα
0: τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ναι.
1: Ώρα Ελλάδος. Φαντάζομαι ότι θα βγει κάποια στιγμή μέχρι το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες θα την βγάλει την απόφαση ένα στέλεχος της FIFA και της Επιτροπής Εφέσεων, που δεν είναι από τις δύο ομοσπονδίες, δηλαδή δεν έχει σχέση ούτε με την UEFA ούτε με την Ομοσπονδία της Κεντρικής Αμερικής εκεί. Mm-hmm. Είναι από κάποια άλλη ομοσπονδία, τέλος πάντων, θα προέρχεται. Ελπίζουμε να πιτανεύσει η ποδοσφαιρική λογική, γιατί αλλιώς θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου και θα έχουμε πολύ δύσκολα ξεμπερδέματα και θα είναι μια κοιλίδα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο που γενικά αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό για πάρα πολλούς λόγους, αλλά βλέπουμε ωραίο
0: θα τα δούμε, Σοφία, θα τα περιμένουμε, θα βάλουμε μια τελεία για να πάμε σε διάλειμμα σε λίγο.
1: Εντάξει,
0: βάλει την τελεία σου, μου σε κόβω τόσο άδοξα.
1: Ωραία, ναι. Από τη Super League 2 τώρα περιμένουμε, δεν περιμένουμε κάτι άμεσα. Οι ομάδες οργανώνονται.
0: Ωραία.
1: Στο επόμενο Δέλτα Σίγμα θα μάθουμε και την προκήρυξη.
0: Ωραία, Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και να πούμε, φίλες και φίλοι, Και να πούμε, φίλες και φίλοι, για το παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε τη Βραζιλία να πηγαίνει στο σπίτι της προχθές από την Νορβηγία 1-2. Ο Χάλαντ εκεί έκανε πάρτι, ένα σουτ φοβερό, μια κεφαλιά επίσης το ίδιο. Και οι Βραζιλιάνοι πήγανε σπίτι τους, όπως τέλος εποχής για τον Νεϊμάρ από την Εθνική Βραζιλίας. Και βεβαίως να πούμε νωρίτερα ότι ο Νορβηγός γκολκίπερ απέκρουσε πέναντι, έτσι για να διαφυλάξει το 0 και μετά να έρθει αυτή η μεγάλη επιτυχία των Σκανδιναβών. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μετά θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για την εθνική ομάδα μπάσκετ, η οποία, όπως είπαμε νωρίτερα, τα έκανε μούσκεμα, και θα εξηγήσω και τους λόγους γιατί επιπτώσεις έχουν αυτές οι δύο ήττες. Και βεβαίως θα έχουμε κοντά μας και τον Βαγγέλη Δουκάκο για να μας δώσει ό,τι υπάρχει γύρω από ΕΠΟ και διαιτησία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.
3: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, επανήλθαμε, συνεχίζουμε, εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο, θα πάμε μέχρι τις 6 παρακάτι. Να πω ότι στην παρέα μας συνεχίζουμε με τον Μιχάλη Σοηλέ, τον Γιώργο Βογιατζή, την Αντριάννα Πούλιου και στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης. Θα πάμε, όπως είπαμε, για κανένα μισάωρο περίπου ακόμα. Να θυμίσω επίσης ότι κοντά μας έχουμε τα καταστήματα καλλιτικών Λάμποτε στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Είμαστε Λαμποτέ, η ποιότητα που συναντά το στυλ. Ανακαλύψτε τα και online στο lambote.gr. Έλεγα νωρίτερα λοιπόν για την Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ, την Εθνική Μπάσκετ, η οποία απέναντι στα δύο παιχνίδια που απέμεναν για να ολοκληρώσουμε την πρώτη φάση των προκριματικών, μέσα στη Ρουμανία ιτήθηκε η ομάδα προχθές και χθες περιμέναμε σαν ολιώσια εδώ στην έδρα μας, εντός έδρας, να πάρει την Πορτογαλία, μια ομάδα η οποία δεν είναι η τελευταία, θα έλεγα, σε δυναμική. Αντί αυτού γνώρισε την ήττα με 71-56. Έχουμε λοιπόν τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μας βγήκε στο τέλος θυμωμένος, λέγοντας ότι οι παίχτες και εκείνο και τ' άλλο και δεν ήρθαν εδώ και θα πρέπει στη συνέχεια να έρθουν. Θέλω να ακούσουμε το ηχητικό λιγάκι και έχω να πω και να συμπληρώσω αρκετά πάνω σε αυτό. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης στο τέλος αυτής της αποτυχημένης εμφάνισης και της μεγάλης, της κακής ήττας, θα έλεγα εγώ, από την Πορτογαλία.
1: Όπως είμαι εγώ εδώ, πρέπει να είναι όλα διάδο. Τι να κάνω, δεν μπορώ να αποχρεώσω ευθύνη στα παιδιά που είναι εδώ. Και τα παιδιά όμως που ήρθαν εδώ πέρα, πρέπει να παρουσιάζουν σε καλύτερη κατάσταση. Αν έχουν μια ευκαιρία στη ζωή τους να μου βάλουν στο μυαλό ότι πρέπει να είναι στο δεκάδα, πρέπει να το κάνω. Και δεν το έκανα. Δυστυχώς δεν το έκανα κανένας. Άρα μετά μην ζητάμε άλλα πράγματα. Γιατί και όλοι οι Έλληνες και όλοι ζητάνε ρόλο, αγωνιστικά λεπτά. Γιατί δεν έχω ρόλο, γιατί δεν παίζω χωρί. Κύριε, ήταν εδώ και θα προπονητή μετά. Ήρθαν οι ομάδες που παίρνουν ξένους. Μην παίρνουν Έλληνο. Εγώ αγαπώ τον Έλληνα, πιστεύω στον Έλληνα. Αλλά και αυτοί πρέπει να κάνουν κάτι με τα παιδιά. Πρέπει να κάτσουν να σκεφτούν πάλι να δουλέψουν. Να δουλέψουν, να μην μιλάνε πολύ και να δουλεύουν. Και να αποδεικνύουν στο γήπεδο ότι αξίζουν κάθε ευκαιρία. Εγώ τον αγαπάω τον Έλληνα. Θέλω να δουλέψουν οι Έλληνες. Εννοείται. Αλλά και αυτοί και οι παίχτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση εδώ πέρα. Γιατί ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Χρειάζεται να προλαβαίνουμε μεταξύ μας. Τα είδα. Αν τα 2-3 λεπτά όλοι ήταν σκασμένοι. Δεν όλοι είναι στο σώμα, λέγει πώς το πράγμα. Και ξανά εγώ θα είμαι εκεί για τους παίχτες. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Είναι δικιά μου ευθύνη για αυτήν την εικόνα. Αλλά το επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ πέρα. Όλα τα λέω, όλοι, όλοι.
0: Ακούσαμε τον Βασίλη Σπανούλη, όσο μπορούσαμε να ακούσουμε καθαρά, δεν ήταν και πολύ καθαρός ο ήχος εδώ. Να τα βάζουμε τους παίκτες και τα λοιπά, και ότι στο επόμενο παράθυρο θα πρέπει όλοι να είναι εκεί. Και το ερώτημα το απλό που θέτω εγώ είναι το εξής. Ποιος είναι επικεφαλής, ποιος είναι υπεύθυνος για τις κλήσεις, δεν είναι ο ίδιος ο Βασίλης Σπανούλης? Μήπως ο ίδιος υποτίμησε τους αντιπάλους αρχικά και πρωτίστως ο ίδιος και μετά αυτοί οι παίκτες που αγωνίστηκαν? Είπαν κάποιοι παίκτες στο Βασίλη Σπανούλη, στο ομοσπονδιακό προπονητή, ότι μην με καλείς γιατί για τον ένα λόγο ή τον άλλον θέλω να κάνω μπάνια, θέλω να ξεκουραστώ. Και γιατί ο Βασίλης Σπανούλης το δέχτηκε αυτό? Γιατί δεν ήταν πιο υπεύθυνος ο ίδιος? Οι κλήσεις λοιπόν είναι από τον ομοσπονδιακό προπονητή. Αν ο ίδιος έκρινε ότι τα παιχνίδια ήθελαν ιδιαίτερη προσοχή και δεν τα υποτίμησε και ο ίδιος ακόμα, τότε θα έπρεπε να καλέσει παίκτες και άλλους, γιατί δεν τα βάζεις με τα νέα παιδιά που να σηκώσουν το βάρος της εθνικής, και όταν καλούνται και δεν έχουν και πολλά παιχνίδια κάποιοι, να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Μας βγήκε λοιπόν ο Βασίλης Σπανούλης θυμωμένος, λέγοντας ότι την επόμενη στη β' φάση των προκριματικών θα πρέπει να είναι όλοι παρόντες. Ναι, κοντέψαμε λοιπόν να γίνουμε ρεζίλοι, διότι θα πω στον όμιλό μας, είμαστε 4 ομάδες. Το Μαυροβούνιο, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ρουμανία. Από τον κάθε όμιλο προκρίνονταν οι 3 ομάδες, οι 3 πρώτες. Μία αποκλείονταν μόνο. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, κοντέψαμε να φτάσουμε εμείς εκεί. Βρεθήκαμε στην τρίτη θέση. Πρώτο το Μαυροβούνιο τερμάτισε λοιπόν με 4 νίκες, 2 ήττες. Η Πορτογαλία με 3 νίκες, 3 ήττες. Η Ελλάδα το ίδιο. 3 νίκες, 3 ήττες. Ισοβαθμία μας επικράτησε η Πορτογαλία και περάσαμε τρίτη εμείς. Και η Ρουμανία τέταρτη με 2 νίκες και 4 ήττες, η οποία αποκλείστηκε και η οποία μας κέρδισε εμάς εντός έδρας, εκτός έδρας για μας, στην προηγούμενη αγωνιστική. Και λέω λοιπόν τι αντίκτυπο έχουν αυτές οι ήττες, γιατί στη φάση του νέου ομίλου της Β' φάσης έχουμε λοιπόν και λέμε Ισπανία πρώτη, Ουκρανία δεύτερη, Μαυροβούνιο τρίτο, τέταρτη Γεωργία, πέμπτη η Ελλάδα και τελευταία η Πορτογαλία. Έρχεται λοιπόν η Ελλάδα να ανταγωνιστεί τώρα και να παίξει σε δύσκολη θέση, να αντιμετωπίσει δυνάμεις και να έχει δυσκολότερο ρόλο από ό,τι θα τον είχε κάνει και θα ήταν εύκολος. Εύκολη, πιο εύκολη δουλειά της αν είχε καταλάβει κάποια καλύτερη θέση και εν πάση περιπτώσει πρώτη και όχι τρίτη. Θέλω να πω, αυτό έχει κάποιες συνέπειες για την επόμενη β' φάση και εκεί την ευθύνη την έχει ο Βασίλης ο Σπανούλης. Δεν μπορεί να λέμε να τα βάζουμε, να χτυπάμε το σαμάρι για να ακούει ο γάιδαρος. Δεν γίνεται αυτό. Ο ίδιος λοιπόν αν είχε καταλάβει ότι τα παιχνίδια εγκυμονούν κάποιο κίνδυνο, θα έπρεπε να καλέσει τους κανονικούς παίχτες και όποιος δεν επιστρέψει ή δεν έρθει, δεν ανταποκριθεί, τότε να βγει και να μας πει έκανα αυτό και ο παίχτης δεν το αποδέχτηκε. Δημόσιες σχέσεις με τους παίχτες, να κάνουμε τα χατήρια, να ξεκουραστούν και όταν αποτύχαμε να τα βάζουμε με το αυτούς που αγωνίστηκαν, δεν αρμόζει και δεν αξίζει.

Ωραία, λοιπόν, ήταν ένα μεγάλο κάζο για την εθνική ομάδα μπάσκετ. Τώρα να ητάται η εθνική μας σε δύο παιχνίδια από δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν μπασκετική ταυτότητα τέτοια σαν και εμάς, και να μπορούμε έτσι να μιλάμε τώρα και να λέμε για δύο ήττες και σε παιχνίδια μουντο μπάσκετ προκριματικά. Τέλος πάντων, είπε λοιπόν ο Βασίλης Πανούλης ότι στο επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι οι κανονικοί παίχτες και όλοι όσοι καλές θα είναι παρόντες εκεί. Μετά το πάθημα, λέει, γίνεται μάθημα και θα δούμε τι θα κάνει η εθνική ομάδα, αλλά επαναλαμβάνω, μεγάλη ευθύνη φέρει ο Βασίλης Πανούλης και μόνο πρωτίστως, και μετά οι παίχτες οι οποίοι αγωνίστηκαν και έκαναν αυτά που έκαναν.

Κοντά μας, φίλες και φίλοι, υπάρχει η εταιρεία Dead Car Hell. Να θυμίσουμε πως πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως φανοποιίας και από λακκούβες που δημιουργούνται από χαλαζοπτώσεις ή ό,τι άλλο, και αυτή αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο PTR. Αυτή η διόρθωση γίνεται χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Γνωρίζουμε όλοι, ένα αυτοκίνητο που είναι βαμμένο χάνει την αξία του. Εδώ όμως δεν βάφεται, αποκαθίσταται με άλλο τρόπο, και έτσι λοιπόν διατηρεί την εμπορική του αξία. Από εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών λοιπόν, που έχουν ειδικευτεί με εντατικά σεμινάρια στην Αγγλία. Dead Car Hail, να θυμίσω πως θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238. Επικοινωνήστε και ζητήστε το Γιώργο Δημόπουλο, 211-411-2288 το τηλέφωνο, και στο site www.deadcarhail.com για να πάρετε πληροφορίες πριν φτάσετε εκεί.

Την καλησπέρα μου και στον φίλο μου εδώ, το τηλέφωνο που τελειώνει αμέσως. Λοιπόν, ποιοι είναι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν στις μεγάλες ομάδες? Λέει η Τάσο, ποιοι είναι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν στις μεγάλες ομάδες? Ο φίλος μου εδώ, που το τηλεφωνό του που τελειώνει σε 852, και βεβαίως ρωτά όνομα δεν βλέπω εδώ, μήπως ξέρεις τι απόδοση έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αγγλία για να πάρουν το παγκόσμιο? Σε λίγο θα σου απαντήσω, φίλε, θα σου μεταφέρω την πληροφορία σε λίγο.

Ο φίλος μου με το 852. Ο Μάνος λέει: Τάσου, ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές ποδοσφαιριστές που παίζουν στις μεγάλες ομάδες? Ενώ είπε μπασκετμπολίστες, βεβαίως. Έχεις δίκιο, φίλε Μάνο. Στις μεγάλες ομάδες δεν παίζουν και κάποια ταλέντα, όπως βλέπουμε, τα έχουν στο περιθώριο. Τους δίνει 2-3 λεπτά και ούτε και πάντα είναι εκτός. Σε αυτό έχεις δίκιο, είναι σημαντικό. Αλλά μην ξεχνάμε, φίλε Μάνο, αυτό που είπα νωρίτερα, ότι δεν είναι μόνο το τι κάνει οι ποδοσφαιριστές, τι κάνει και ο προπονητής. Και εδώ είχε ένας ομοσπονδιακός προπονητής, έχει επιλογές από τους ήδη που αγωνίζονται και είναι καλύτεροι από αυτούς που αγωνίστηκαν, να είναι εκεί κοντά του και να κάνουν ό,τι καλύτερο για την εθνική ομάδα.

και να απαντήσω στο φίλο που ζήτησε η Αγγλία για να κατακτήσει τη διοργάνωση. Η απόδοση, φίλε μου, είναι 6,50 και είπα είναι 36 για να κατακτήσουν το παγκόσμιο το 2026. Αυτό που τρέχουμε τώρα. Αυτές είναι οι αποδόσεις. Βεβαίως βλέπω επί ευκαιρία εδώ να σας πω: η Γαλλία την έχουμε 2,80, την Πορτογαλία με 14, την Κολομβία με 26, την Ελβετία με 67, την Αργεντινή με 6, την Ισπανία με 8. Την Νορβηγία με 15, το Μαρόκο με 26, το Βέλγιο με 67 και την Αίγυπτο με 301. Όποιος έχει εδώ κάποια έτσι έμπνευση και μπορεί να πιστεύει ότι η Αίγυπτος θα κατακτήσει, 301 απόδοση. Αυτά. Πάμε λοιπόν τώρα σε σιγά να σας δώσουμε τις στοιχηματικές μας προτάσεις. Όπως είπα νωρίτερα, φίλες και φίλοι, έχουμε δύο παιχνίδια για σήμερα και δύο για αύριο, καθώς στην εκπομπή θα έχουμε Τετάρτη πάλι. Ξεκινάμε με Πορτογαλία-Ισπανία, στις 10 το βράδυ αναμέτρηση. Θα πάμε στο Χ2, διπλή ευκαιρία και άντερ 3,5 εδώ. Δεν νομίζω η Ισπανία αυτή που είδαμε, γιατί η Πορτογαλία απέναντι στην Κροατία είχε πολλά αμυντικά κενά. Είδαμε πώς έγινε και τι συνέβη εκεί. Θα πάμε λοιπόν στο Χ2 διπλή ευκαιρία και άντερ 3,5. Η απόδοση είναι κάπου στο 1,80-1,80 και κάτι. Το άλλο σημερινό παιχνίδι, όπως είπαμε νωρίτερα, το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, κωδικός 121, στις 3 τα ξημερώματα σέντρα. Θα προτείνουμε εδώ ένα Χ διπλή ευκαιρία και γκολ-γκολ. Δεν νομίζουμε το Βέλγιο ότι θα μπορέσει να αποκλείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όχι ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα, αλλά είναι και έδρα. Έχει και άλλα, όπως είπαμε νωρίτερα. Όπως είδατε, ο Τραμ εδώ παρενέβη απέναντι στον Ιφαντίνο για να παίξει επιθετικό. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, τα υπολογίζουμε όλα. Ένα χ λοιπόν διπλή ευκαιρία και γκολ-γκολ εδώ. Νομίζουμε ότι θα έχουν από ένα γκολ οι δύο ομάδες. Άρα λοιπόν ένα χ και γκολ-γκολ με απόδοση 2,20. Και συνεχίζουμε με τα παιχνίδια της Τρίτης, κωδικός 122, Αργεντινή-Αίγυπτος η αναμέτρηση. Το μάτς ξεκινά στις 7 η ώρα. Θα προτείνουμε άσο και over 1,5. Η Αργεντινή νομίζω δεν θα κάνει ό,τι έκανε με το πράσινο ακροτήρι. Άλλωστε το πράσινο ακροτήρι είναι μια πολύ συμπαγής και με πολλά τρεξίματα ομάδα. Είχα πει ότι και στα προκριματικά έφτασε εκεί με τεράστιες επιδόσεις το πράσινο ακροτήρι. Η Αίγυπτος, παρότι έχει καλούς παίχτες και γενικότερα εμπειρία, απέναντι στην Αργεντινή όμως δεν θα τα καταφέρει, πιστεύουμε. Ένα άσος λοιπόν και over 1,5, συνδυαστικά με απόδοση πάνω από 1,70. Και το άλλο παιχνίδι το αυριανό είναι 123 κωδικός, Βέλγιο Κολομβία, 11 το βράδυ ξεκινά. Θα το παίξουμε Χ2 διπλή ευκαιρία και over 1,5 με απόδοση 1,85, αλλά εγώ θα πρότεινα και μια δεύτερη επιλογή σαν διπλή, ένα Χ και διπλή ευκαιρία και over 1,5, προκειμένου αν έρθει ισοπαλία και μπουν από ένα γκολ να πληρωθούμε και μετά δύο, αν έρθει διπλό ή άσος να έχουμε τη μία επιτυχία. Αυτά, πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά. Και να τα γράψετε καλά, όχι όπως το Μιχάλη Σοηλέ εδώ, τα έγραψε και πάλι λάθος τα έκανε. Ευτυχώς Μιχάλη που δεν χάσαμε τον τελευταίο, αλλιώς θα είχες απώλεια μεγάλη. Λοιπόν, πάμε άλλη μια φορά να τα πούμε. 120, Πορτογαλία-Ισπανία, Χ2 διπλή ευκαιρία και άντερ 3,5 με απόδοση 1,80. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο, κωδικός 121, ένα Χ διπλή ευκαιρία και γκολ-γκολ με απόδοση 2,20. Και πάμε την Τρίτη, 122, Αργεντινή-Αίγυπτος, άσος και over 1,5, απόδοση 1,70. Και 123, Βέλγιο-Κολομβία, Χ2 διπλή ευκαιρία και over 1,5 με απόδοση 1,85, ένα Χ και over 1,5 με απόδοση κοντά στο 1,90. Αυτά προς το παρόν, καλή επιτυχία.

0: Και να πω το όνομα του φίλου του Αποστόλη Καραφλού, που είχε ζητήσει νωρίτερα τις αποδόσεις για ΗΠΑ και Αγγλία. Τώρα είδα το τηλέφωνό του, δεν είδα ανώνυμο το τηλέφωνο που τελείωσε 405. Φίλε Αποστόλη, καλησπέρα και έστω και λίγο καθυστερημένα. Πάντως την απάντηση τη δώσαμε, την πήρες και πιστεύω να κάνεις την καλύτερη επιλογή στοιχηματικά. Βαγγέλης Δουκάκος κοντά μας, να δούμε τι έχουμε από ΕΠΟ και Διαιτησία. Φίλε Βαγγέλη, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα.
1: Η ΕΠΟ είναι στο πνεύμα, η ΕΠΟ είναι, χαίρετε, είναι στο πνεύμα της FIFA.
0: Γύρισα στη βάση σου καταρχάς, αυτό ερώτημα.
1: Γύρισα στη βάση μου, το θέμα είναι ότι η ανακοίνωση λοιπόν της ΕΠΟ έχει να κάνει με αυτά τα οποία καταγγέλει η UEFA, τη FIFA, σχετικά με, με την ομή παρέμβαση που έκανε, έτσι, και αφόρησε τον Αμερικάνο, τον συνάδελφό της Εθνικής της Αμερικής, τον Μπαγκοντάν. Λοιπόν, η ΕΠΟ λοιπόν συνταυτίζεται με την UEFA, η οποία βέβαια έχει και λόγους, διότι είναι το Βέλγιο, είναι ομοσπονδία που ανήκει.
0: Βαγγέλη μου, μισό λεπτάκι, μη μου διαφύγει, να πω την καλησπέρα μου και στο Διαμαντή. Πεπέτας, εδώ θα σας αδικήσω. Φίλε Δημήτρη, φίλε Διαμαντή, την καλησπέρα μου και από μένα, λέει, σε ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Διαμαντή. Συνέχισε, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, η ΕΠΟ λοιπόν μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι, το οποίο βέβαια δεν είναι τρυπάκι, είναι θερματάρα, γιατί αυτή η ομή παρέμβαση που έκανε ο κ. Ιφαντίνο για να γίνει...
0: Η διόρθωση αμέσως πεπέτας μου λέει, να είσαι καλά φίλε Διαμαντή. Συνέχισε, Βαγγέλη, συγγνώμη, σε διακόπτω.
1: Λόγω των σχέσεων του με τον κύριο Τραμπ, αυτό δηλαδή ποδοπατούν το ποδόσφαιρο, έτσι, στραγγαλίζουν τις κανονισμούς, δείχνουν ότι πλέον τίποτα δεν υπάρχει, άρα είτε αποβολή ή κόκκινη. Ενώ η κόκκινη πάντοτε συνοδεύεται από τιμωρία. Εδώ τώρα βρήκανε άλλους τρόπους, τη δίθεν η Πειθαρχική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μειώσει ή να εξαλείψει ποινή. Αυτά είναι παραμύθια. Η αποβολή είναι αποβολή. Οι κανονισμοί υπάρχουν, σε όλο τον κόσμο τηρούνται. Τώρα εδώ στο Μουντιάλ δυστυχώς πλέον αποδείχθηκε ότι είναι νόμος του ισχυρού και αυτό θα το βρουν μπροστά τους. Κανένας πλέον θα είναι δύσπιστοι πάντες μετά αυτή την... Και ορθά λέει τώρα η UEFA για αυτά τα οποία ανακοινώνει τη δερμή ανακοίνωση. Βέβαια είναι στα μαχαίρια και γι' αυτό περισσότερο φωνάζει, έτσι, επειδή είναι στα μαχαίρια με την UEFA, με την
0: FIFA, ναι. Δεν είναι και ωραίο, Βαγγέλη μου, συγγνώμη τώρα, να παρεμβαίνει ο Τραμπ τώρα, τα έχει κάνει μαντάρα σε όλα τα επίπεδα, πάει και στο ποδόσφαιρο να βάλει χέρι τώρα. Είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή, ολόκληρο Ιφαντίνο. Ναι, άστο τώρα, ο Ιφαντίνο κάνει το τελευταίο διάστημα δημόσιες σχέσεις με τον Τραμπ. Και πάλι και πάλι και πάλι. Μα το ποδόσφαιρο θα αφήσει απ' έξω. Δεν είναι δυνατόν.
1: Το θέμα είναι ότι το ποδόσφαιρο και το παιχνίδι του λάθος είναι. Υπάρχουν κανονισμοί, φαρμόζονται παντού. Δεν μπορεί τώρα να παρεμβαίνει. Να κατανοείται και αδικαιολόγητη η απόφαση αυτή που πήρανε. Δεν διασφαλίζει πλέον και δεν υπάρχει, δεν είναι πλέον από τους ίδιους θεματοφύλακες του. Δεν είναι.
0: Ο νόμος του ισχυρού θα ισχύει και εδώ τώρα, δηλαδή. Θα βάλουμε τώρα.
1: Δυστυχώς.
0: Έλεος. Δηλαδή είναι, ξεφεύγει. Το Βέλγιο έχει κάθε δικαίωμα, όχι να διαμαρτύρεται. Να ζητήσει ότι αν αυτό να μην παίξει κάτι.
1: Θα ζητήσει, αλλά που θα πάει στο καλά τον Αχρήστο, αφού ο Ιφαντίνο γι' αυτό ακριβώς είναι στα μαχαίρια με τον Λάκοβιτς, είναι με την UEFA, γιατί ο κύριος Ιφαντίνο έχει πάρει και το Learjet από το Κατάρ και πηγαίνει από πόλη σε πόλη, έχει δει τα περισσότερα παιχνίδια. Έτσι, και ταξιδεύει συνεχώς. Πρέπει να δίνει το παρόν. Εδώ είπε προθέσει ότι είχε μεγάλο άγχος για να αποκριθεί η Αργεντινή. Δεν λέγονται από πρόεδρο Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, δεν λέγονται αυτά τώρα. Αφήνει να παίζει το ποδόσφαιρο και ο καλύτερος ή ο πιο τυχερός να το πάρει ή να προκριθεί. Εδώ τώρα αυτές όλες οι συμμετοχές του, οι συμπεριφορές του, οι δηλώσεις του, όλα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάποιο σάπιο στο Βασίλειο της Δανημαρκίας και οπωσδήποτε και αυτά όλα θα είναι μπούμερα για το ποδόσφαιρο, ενώ πλέον γίνεται μια καλή προσπάθεια. Έχουμε πάντως, πρέπει να σταθούμε και στα λάθη της διαιτησίας. Οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται πλέον από το ΒΑΡ, έτσι για να πάρει και ο κόσμος μια ιδέα, για να μην νομίζει ότι στην Ελλάδα οι διαιτητές παραβλέπουν. Εδώ και στο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα γίνονται ένα σωρό λάθη ή δεν τα βλέπουν ή είναι δύσκολη η αποφάση και τις περισσότερες λαμβάνουν μετά από υπόδειξη από τον κέντρο του ελέγχου από το ΒΑΡ, που σημαίνει ότι πλέον το ΒΑΡ είναι αυτό το οποίο δίνει και τις λύσεις. Το είδαμε λοιπόν και στα παιχνίδια και στα τελευταία, θα το δούμε και στη συνέχεια, όλα τα αποδίδουν στο ΒΑΡ. Αλλά όταν όμως δεν πέφτουν οι καμπάνες, πλέον από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις, αρχίζει ο κόσμος και ταρακουνιέται και σου λέει άρα δεν υπάρχει τίποτα και αυτό το υγιές κομμάτι θα χαθεί στο τέλος. Θα χαθεί και αυτή η στάση και η συμπεριφορά. Τώρα από εκεί και πέρα στο εσωτερικό τομέα δεν έχουμε κάτι να επισημάνουμε, ή μη μόνο ότι θα περιμένουμε τις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν στην πορεία. Έτσι. Από την πλευρά έχει ΕΠΟ Συμβούλιο, έχει ΕΠΟ Εκτελεστική Επιτροπή, μόλις θα είναι έτοιμη και θα έχει πάρει και το OK με τις διασφαλίσεις που θέλει για να περάσει το θέμα των Ελλήνων διαιτητών. Έτσι. Φαίνεται να περπατάει αυτό, δεν βλέπω αντιδράσεις.
0: Το θέμα είναι αυτό που είπε ο Γιώργος Μποροβίλος και το έχουμε συζητήσει και μαζί, ότι αν θα γίνει αποδεκτό το να είναι ξένοι βαρίστες και στα υπόλοιπα παιχνίδια και όχι μόνο το μεγάλο.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Αυτό είναι σε κρεμότητα, δεν ξέρουμε τι θα βγει. Πάντως...
1: Εντάξει, τώρα κοίτα, από την ώρα που έχουμε τρεις βαρίστες, θα είναι δύσκολο να φέρουν συνέχεια ξένους.
0: Εντάξει, παιδί, μας τους βγάζουν πριν να τους δίνουν και να σφυρίζουν όποτε μπορούν. Τι να κάνουν.
1: Αυτή είναι η ενεργεία, θεωρούνται τώρα πλέον.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει,
0: αν είναι για το καλό του αθλήματος, θα βρούμε τρόπο να τους βολέψουμε.
1: Η απόφαση που θα ληφθεί αφορά οι τέσσερις που μετέχουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Άρα εκεί θα ληφθεί η απόφαση. Τώρα, αν θα υπάρξει μια πρόνοια για άλλα παιχνίδια που θα έχουν τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον και θα φέρουν ξένους βαρίστες, μπορεί να συμβεί και αυτό. Αυτό θα το δούμε όμως όταν είναι τη γενέση του, έτσι. Θα το δούμε τώρα πώς θα περπατήσει από εδώ και πέρα αυτό το θέμα.
0: Ωραία, Βαγγέλη μου.
1: Να είστε καλά.
0: Θα τα πούμε και Τετάρτη, τον Θεό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και εσύ. Από το φίλο μου τον Αποστόλη Καράφλο, ευχαριστώ, λέει. Καλή συνέχεια, Αποστόλη σε Αίγιο. Να είσαι καλά, φίλε Αποστόλη. Και στο Αίγιο πρέπει να κάνεις κανένα μπανάκι. Ωραία θάλασσα έχει εκεί, ή όχι. Καλά μπανάκια λοιπόν. Κάπου θα βρεις εκεί ωραία παραλία. Ξέρω ότι έχει και ωραίες παραλίες εκεί. Λοιπόν. Και κάπου εδώ σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, τα μαζεύουμε, γιατί θα έχουμε διαφημίσεις στην αρχή. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων αθλητικό με τον Μιχάλη Σοηλέ και αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο φίλος μου Σάκης Μπουζδούνης για το επόμενο δίωρο με ρεπόρτερ των ομάδων. Μεταγραφική περίοδο έχουμε, να δούμε τι μπαίνει και τι βγαίνει σε κάθε στρατόπεδο, αν οι προϋποθέσεις που χρειάζεται η κάθε ομάδα μπορεί να τους πετύχει και σε πλαίσιο που να βοηθηθεί και να ενισχυθεί κάθε ομάδα. Έχουν ενδιαφέρον λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Inter Veteran Sports, εμείς και πάλι μαζί την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
13: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
14: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό 22χρονο στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα για τους Ερυθρόλευκους. Την εκτός έδρας εμφάνισή τους χρώματος λευκού παρουσίασαν οι Πειραιώτες. Στην Ολλανδία βρίσκεται η ΑΕΚ εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Εκτός αποστολής ο Πινέδα λόγω υποχρέωση με το Μεξικό, οριστική συμφωνία της Ένωσης με τον Χρήστο Αλεξίου, όπως αναφέρει ο Νικολός Κύρα. Στην Ολλανδία θα μεταβεί και ο Κάιρινεν για να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή τους πρωταθλητές Ελλάδας. Μεταγραφές εδώ και τώρα, το σύνθημα του Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Στο προσκήνιο παραμένουν οι περιπτώσεις του Παντελή Χατζηδιάκου, Σάντα Μαρία, Γιαννούλη, ενός επιθετικού και ενός εξτρέμ. Για ενδιαφέρον το δικεφάλι του Βορρά για τον 27χρονο χαφ της Sporting Γιώργη Κότσορασβίλη κάνει λόγο η ρέκορντ. Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί ο Ρώσος επιθετικός Φέντορ Τσάλοφ για ρήξη μηνίσκου που υπέστη. Ο Άρης ξεκίνησε την προετοιμασία του και εστιάζει την ενίσχυση του ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε διαπραγματεύσεις με τον 33χρονο στόπερ Χόρντουρ Μάγνουσον που έμεινε ελεύθερος από το Λεβαδιακό, βρίσκονται οι κίτρινοι. Παίχτης του Αστέρα Τρίπολης είναι και επίσημα ο Άντριαν Ριέρα. Ο Άγιος Πανός μεσοεπιθετικός επιστρέφει στην Τρίπολη μετά από 3 χρόνια. στην Κράσνοντα θα συνεχίσει την καριέρα του πρώην χαφ του ΠΑΟΚ Μαγκόμεντος Δόεφ. Ο Ρώσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Αφαίρεση βαθμού και χρηματικό πρόστιμο επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑ και σε Ολυμπιακό και Πανθηναϊκό για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Με 7 αγωνιστές τιμωρήθηκε ο Τάιρικ Τζόνς και με 2 ο Κέντρικ Νάνι για αντιαθλητική συμπεριφορά. Χρυσάφι στα πόδια του Τόμας Γουόκα, παιχνίδι του Dubai BC. Η ομάδα από τα Εμιράτα έχει καταθέσει πρόταση στον γκάρ του Ολυμπιακού για συμβόλαιο 2-1 ετών που αγγίζει τα 9 εκατομμύρια δολάρια μαζί με τα μπόνσαν σεζόν. Η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρό της. Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες και αυτό θα γίνει, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος για τις ήττες της εθνικής ομάδας κόντρα σε Ρουμανία και Πορτογαλία. Για τα απόψινά παιχνίδια της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, στις 10 Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο. Τέλος εποχής στη Βραζιλία. Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της χώρας. Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε σε 130 αναμετρίες με τη Σελεσάο, σκοράροντας 80 γκολ και μοιράζοντας 59 assist. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 6. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου του 2026. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς την καρδιά του καλοκαιριού. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι και τις 8, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, φυσικά με την εκπομπή Sports On Air Live. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μιχάλης Οηλές, Γιώργος Βογιατζής στην δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή, στην οργάνωση παραγωγής είναι η ΕΦΗ. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943.

Και επίσημα επιστρέφει στον αστεράκτορο Γιάννης Κότσερας, αφού έληξε το συμβολαίο του με τον Παναθηναϊκό. Επιστροφή στις ρίζες. Έως το καλοκαίρι του 2028 υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ο αστέρας Άκτορ τον καλωσόρισε.

Από ό,τι φαίνεται ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Ζώτα Σίλβα στον Ολυμπιακό και θα πάει και αυτό στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Ο Σμαϊλόβιτς επίσημα πλέον παίκτης του Ολυμπιακού, θα τα πούμε αργότερα για τα του Ολυμπιακού. Στην Ολλανδία για την ΑΕΚ ο Κάιρινεν, ο οποίος θα τελειώσει εκεί και τυπικά την μεταγραφή του στην Ένωση.

Μια μεγάλη συνέντευξη έδωσε ο κύριος Κοτσόλης, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, στους ανθρώπους του τύπου που ήταν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Για συσπήρωση μίλησε, για τις ακαδημίες μίλησε, για πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα αριστερού μπακ για τον Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε με τον Γιώργο Τσαμπά αργότερα και για τα του Παναθηναϊκού.

Καλησπέρα Σάκη, καλή εβδομάδα. Μας λέει φίλε μας η Βίκη. Καλή εβδομάδα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα θέλω να ακούσω φρέσκα νέα τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω, ευχαριστώ Βίκη. Βίκη μου, πάντα φρέσκα έχουν οι ρεπόρτερ μας. Και σήμερα από ό,τι βλέπω έχει και πάρα πολλά. Καλησπέρα στο 943, Intervention Sports, το σταθμό που μας ενώνει, μας λέει η φίλη μας η Νίκη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Αναμένουμε και σήμερα καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο και καλή δύναμη σε όλους, σε ακούμε και σήμερα. Νίκη από τη Λευκάδα πάντα συνοδεύεται από μια πολύ όμορφη παραλία της Λευκάδας. Καλά να περνάς Νίκη μου εκεί. Καλησπέρα μου και στο φίλο τον Κώστα. So many people standing around. Πολύ πετυχημένο το στοίχημα. Έβγαλες τις διακοπές σου, καλέ μου φίλε. Καλά πήγε αυτό.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου, να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, να μιλήσουμε για Άρη και για Ηρακλή. Ό,τι υπάρχει δηλαδή από τη συμπρωτεύουσα.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Παναγιώτη, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Καλή εβδομάδα Στέκη.
0: Τι γίνεται, τι λέει το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη?
2: Καλά.
0: Καλά.
2: Προχωράμε.
0: Πάμε για την καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ναι, βέβαια.
0: Με τις ειδήσεις τι γίνεται, έχουμε τίποτα φρέσκο?
2: Όχι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Έχει κάνει και τα δύο τα φιλικά με την Μπέβερν και την Βέστρελο, 8 τα γκολ στο σύνολο.
0: Παραγωγικός πάντως.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν θέλει να το βλέπει και να το σχολιάζει ο Αλέσιο Λύση, διότι το ζητούμενο δεν είναι να πάει ο ΠΑΟΚ και να πάρει νίκες εκεί στα φιλικά, το ζητούμενο είναι

0: να δει κάποια πράγματα ο Λύση, να δουλέψει σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς για να μπορέσει να χτίσει μια ομάδα που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τη χτίσει, διότι δεν έχει παίκτες. Και αυτό είναι το μεγάλο του παράπονο, η δεδομένη χρονική στιγμή. Ο ΠΑΟΚ κάνει προετοιμασία με ποδοσφαιριστές, οι οποίοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν θα είναι στη βασική ενδεκάδα τη νέα σεζόν.
1: Και αυτό είναι ότι χειρότερο για τον προπονητή, φίλε.
0: Ναι, ναι. Ο Λύση, ο οποίος περιμένει παίκτες για να μπορέσει να έχει, να δουλέψει πάνω στο σχήμα που έχει στο μυαλό του, και ενώ πλησιάζει επικίνδυνα, θα έλεγα, το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην Ευρώπη μάλιστα, απέναντι είτε στη Δυναμό Κιέβου είτε στην Ουνιβερσιτέ Κλουζ. Ο ΠΑΟΚ που δεν έχει στόπερ αυτή τη στιγμή, δεν έχει κεντρικό χαφ, δεν έχει αριστερό μπακ, δεν έχει αριστερό εξτρέμ και δεν έχει center for. Ή εν πάση περιπτώσει χρειάζεται 5 παίκτες σε αυτές τις συγκεκριμένες θέσεις για να δυναμώσει.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε κάτι νεότερο?
0: Έχουν βγει κάποια ονόματα. Καταρχήν να πούμε ότι έχει φύγει από την Ολλανδία ο Τσάλοφ με προορισμό το Λονδίνο. Εκεί υπευλήθησε κάποιες ιατρικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι τελικώς θα μείνει εκτός γηπέδων για 3-4 μήνες. Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, θα έπαιζε βασικός? Όχι. Αλλά θα ήταν μια λύση στα χέρια του προπονητή, η οποία τώρα δεν υπάρχει. Επίσης έκλεισε ο Σδόεφ την Κράσνονταρ, άλλη μια φυγή από τον ΠΑΟΚ. Ούτως ή άλλως το ξέραμε, δεν είχε ακολουθήσει καν την αποστολή. Τώρα σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, τους παίκτες δηλαδή που ψάχνει ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ένα σενάριο για τον Γιώργη Κοτσαρασβίλη, ο οποίος είναι ένας 27χρονος σκάφος από τη Sporting Λισαβόνας, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για αυτόν και ο Παναθηναϊκός. Και υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ, όπως και για τον Σάντα Μαρία, ο οποίος θα βρίσκεται εκτός λίστας της Βαλένθια, άρα επανέρχεται το ενδιαφέρον για αυτόν. Και επίσης να πούμε ότι το ρεπορτάζ λέει πως ο Χατζηδιάκος είναι πάρα πολύ κοντά, παρά τις δηλώσεις του ποδοσφαιριστή τις προηγούμενες μέρες, ότι αισθάνεται καλά στην Κοπενχάγη και ότι δεν έχει πρόβλημα να παραμείνει εκεί. Ωστόσο αυτό που βγαίνει είναι ότι ο ΠΑΟΚ με την Κοπενχάγη έχουν έρθει σε συμφωνία και ότι δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες, ίσως και ώρες, ο Χατζηδιάκος να κατηφορήσει στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα να πάει κατευθείαν στην Ολλανδία ίσως για να ενταχθεί στο προπονητικό πρόγραμμα της ομάδας. Αυτό είναι ένα νέο που βγαίνει τώρα τελευταία με τον Χατζηδιάκο, να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ή όχι.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο έχει φιλικό το τρίτο του ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας, και πάλι στο Ζαλτμπόμελ, εκεί όπου προετοιμάζεται. Άλλη μια ευκαιρία για το Λύση να βγάλει κάποια συμπεράσματα σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Σήμερα έχει διπλή προπόνηση, αύριο το φιλικό, Τετάρτη μονή, την Πέμπτη διπλή, και σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί και εκεί με ένα ακόμα φιλικό η προετοιμασία του ΠΑΟΚ.
1: Πάμε στον Άρη που ξεκίνησε προετοιμασία.
0: Ξεκινά αύριο ο Άρης.
1: Που ξεκινά, ναι, δεν το είπα σωστά.
0: Απλά σήμερα μαζεύτηκαν οι ποδοσφαιριστές για τα εργομετρικά, βγήκαν και κάποιες φωτογραφίες. Αύριο είναι η πρώτη συγκέντρωση των παικτών στο Νέο Ρήσιο. Και αμέσως μετά την Τετάρτη αναχωρεί η αποστολή για την Πτολεμαϊδα, όπου και θα πραγματοποιηθεί εκεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Το δεύτερο και βασικό θα γίνει στην Ιταλία. Αυτό που βγαίνει από τα μεταγραφικά του Άρη είναι ένα ενδιαφέρον για τον Χόντορ Μάγνουσον, τον στόπερ του Λεβαδιακού. Έχει κάνει και πέρασμα από τον Παναθηναϊκό. Είχε ενδιαφερθεί και παλαιότερα για αυτόν ο Άρης, ωστόσο κάποιοι τραυματισμοί, το γεγονός ότι είναι δηλαδή επιρρεπείς στους τραυματισμούς, έκαναν τότε τους ανθρώπους του Άρη να μην το προχωρήσουν. Φαίνεται όμως τώρα ότι μάλλον αυτή η μεταγραφή θα πραγματοποιηθεί με βάση και την πίεση του Γρηγορίου ότι θέλω παίκτες στο κέντρο της άμυνας. Αυτή είναι η προτεραιότητα του προπονητή του Άρη.
1: Και γνωρίζει κιόλας στο ελληνικό πρωτάθλημα,
0: βέβαια, και στο Παναθηναϊκό και στο Λεβαδιακό πέρσι. Ξέρει πάρα πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα και αυτό είναι στα υπέρ του. Ψάχνει και κι άλλους παίκτες ο Άρης. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και των προπονήσεων στην Πτολεμαϊδα κάποιοι θα έρχονται σιγά σιγά και θα εντάσσονται στο δυναμικό των κεντρινόμαυρων.
1: Ο Άρης, ο οποίος συμφώνησε με τον Αβραάμ Γκραντ, από ό,τι είδα.
0: Ναι, αυτό είναι μια είδηση της Παρασκευής.
1: Ναι, πριν λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Ως σύμβουλος, φαντάζομαι, έτσι.
0: Σύμβουλος της διοίκησης, κατάλληλος διευθυντής του αθλητικού τμήματος, όχι επί των αγωνιστικών θεμάτων. Ο Αβραάμ Γκραντ, που έχει μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα στην Ευρώπη.
1: Και μεγάλο βιογραφικό.
0: Βέβαια, στην Τσέλσι προπονητής και τεχνικός διευθυντής, δεξί χέρι του Ρωμάν Αμπράμοβιτς. αυτή την περίοδο είναι στο Μουντιάλ, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρακολουθεί παιχνίδια και κάνει δημόσιες σχέσεις. Αυτό θέλει ο Άρης από αυτόν. Διεθνείς σχέσεις, επαφές με ανθρώπους του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο και ίσως να προσδοκά ο Καρυπίδης σε κάποια γνωριμία σε επίπεδο χορηγιών μέσω του Αβραάμ Γκραντ για να μπορέσει να ενισχύσει και οικονομικά την ομάδα. Διότι στο αγωνιστικό κομμάτι μην περιμένει ο κόσμος να φέρει ο Γκραντ παίκτες ή να εμπλακεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτό δεν θα γίνει. Για άλλο ρόλο έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Θα βρίσκεται μετά το Μουντιάλ. Θα κάτσει κάποιες μέρες εδώ και θα οργανώσει την ομάδα.
1: Μάλιστα. Στον Ηρακλή.
0: Στον Ηρακλή έχουμε αυτή την εξωπραγματική πρόταση για τα δεδομένα του Ηρακλή για τον Ινσίνια. Αύξησε την προσφορά του ο Ηρακλής στο 1 εκατομμύριο ευρώ στον ποδοσφαιριστή του Γυραιού. Του ποδοσφαιριστή του Γυραιού, λέω, στον παίκτη που θέλει να έρθει στο Γυραιό. Πολύ μεγάλο όνομα, το Λορέντζο Ινσίνια. Παρ' όλα αυτά μέχρι τώρα ακόμα δεν έχει απαντήσει ο Ιταλός. Του ασκεί πολύ φοβερές πιέσεις ο Βάλτερ Ματσάρη. Να δούμε αν αυτό το ποσό θα τον δελεάσει και θα πει το ναι για να κάνει και τον μπαμ το μεταγραφικό ο Ηρακλής.
1: Τον θέλει και η Πεσκάρα από ό,τι είδε η Σαμπτόρια.
0: Ναι, η Πεσκάρα βέβαια έχει το μειονέκτημα ότι θα παίζει σε Serie C. Ναι. Οπότε δεν ξέρω τώρα αν θα προτιμήσει να παίξει τρίτη κατηγορία ο Ινσίνια. Το θέλουν και άλλες ομάδες. Έχει κάνει επαφή νομίζω και με τη Σαμπτόρια. Δεν είναι η μοναδική πρόταση που έχει, αλλά εκτιμά πάρα πολύ τον Ματσάρη. Και ίσως αυτό να είναι και το ατού του Ηρακλής σε αυτή την προσπάθεια που κάνει για να τον δει στα και ανώλευκα.
1: Και ενδιαφέρεται και για τον Σεωάνε, τον Ισπανό
0: Χαφ. Ναι, αυτό είναι μια είδηση που την είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα. Κάνει επαφές και με αυτό το ποδοσφαιριστή ο Ηρακλής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Γενικώς είναι οι ανακοινώσεις του Ηρακλής είναι πολύ λίγες. Αν και βέβαια έχει ακόμα μέρες μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία.
1: Και μπασκετικά είδα τον Κώστα Αντετοκούνμπο για τρία χρόνια πλέον στον Άρη. Έτσι ανακοινώθηκε.
0: Κώστα Αντετοκούνμπο, ετοιμάζεται και ο Θανάσης, ο οποίος στο γάμο του υπήρχε ένα drone το οποίο σχημάτισε τα γράμματα «Γίνε Άρης».
1: Ωραίο αυτό.
0: Αυτό είναι νομίζω τι πιο εμφανές, ότι ετοιμάζεται να έρθει στον Άρη.
1: «Γίνε Άρης για να γουστάρεις», πες του.
0: Ναι, αυτό ετοιμάζεται να κάνει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Την ώρα που στον ΠΑΟΚ υπάρχουν παράπονα για τα ακριβά εισιτήρια διαρκείας που κυκλοφόρησε η ΚΑΕ. Σήμερα τέθηκαν στην κυκλοφορία για πρώτη φορά. Υπάρχουν αυξήσεις σοκ, οι οποίες φτάνουν μέχρι και το 100% διπλασιασμό τιμής δηλαδή. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιες θύρες, ας πούμε, απέναντι από τα επίσημα, η τιμή του εισιτήριου από 120 εκτοξεύτηκε στα 240 ευρώ. Οι άνθρωποι της ΚΑΕ λένε ότι αυτό δικαιολογείται από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ αλλάζει στόχους, ότι φέρνει παίκτες υψηλού επίπεδου, προπονητή Ευρωλίγκας, ότι δεν θα είναι ο περσινός ΠΑΟΚ. Και άρα, υπ' αυτή την έννοια, άλλο θέαμα θα βλέπουν φέτος οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και πρέπει να το πληρώσουν κατά κάποιον τρόπο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει στους οπαδούς, οι οποίοι θα αναγκαστούν να βάλουν πάρα πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Λογικό.
0: Για να βλέπουν αγώνες του μπασκετικού ΠΑΟΚ.
1: Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είδα για δύο χρόνια Al Sadd, έτσι, με πολλά μηδενικά στο λογαριασμό.
0: Ναι, 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πολλά λεφτά για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, πήρε και εκεί τρεις Έλληνες συνεργάτες του, με όλο το team στο Κατάρ.
1: Όπως ήταν εδώ.
0: Ναι, τον Παντελή Κωνσταντινίδη, τον μεταφραστή του. Γενικώς δεν είπε τελικά όχι, αν και αυτό αρχικά φαινόταν, ότι ήθελε να ξεκουραστεί ένα χρόνο. Αλλά όταν σου βάζουν στα πόδια τόσο πολλά λεφτά.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Ρασβάν.
0: Δεν τα κλώτσα.
1: Δεν λες όχι. Λοιπόν, να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς και να συνεχίσεις, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
0: Καλό
1: υπόλοιπο. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Γεια σου. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλες και φίλοι, από τη Θεσσαλονίκη, με το ρεπορτάζ των ομάδων από τη συμπρωτεύουσα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή μας εκπομπή. Καλησπέρα και στο φίλο τον Διαμαντή. Καλή επιτυχία σου εύχομαι, Διαμαντή. Να θυμίσω στις 10, Πορτογαλία, Ισπανία, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για το Μουντιάλ. Μεξικό, Αγγλία, 2-3, Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.

32 λεπτά μετά τις 6, συντονισμένοι σωστά. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μέχρι για τις 8 θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports on Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Καλησπέρα Σάγκη σε σένα και στην όμορφη παρέα σου και σε όλους τους φίλους ακροατές στο 943. Ιντερβέτεν Sports, καλή συνέχεια σε όλους μας, λέει φίλοι μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Σάγκη καλησπέρα και από τη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο νομό Ηλίας. Γεια σου Ελένη, καλή εβδομάδα και σε σένα. Στην Κύπρο να στείλω έτσι χαιρετισμούς στο φίλο τον Θέμη, εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο, έτσι να μάθουμε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από το διεθνή χώρο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ντερβέτε Sports.
0: Τι γίνεται, καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, νομίζω να ξεκινήσουμε με τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, η οποία είναι η πρώτη φορά από το 1990 που χάνει στη φάση των 16. Τότε στο Τωρίνο είχε αποκλειστεί από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, που η Αργεντινή του Ντιέγκο Μαραντόνα τότε είχε νικήσει 1-0 με γκολ του Κανίγια, μετά από ωραία κίνηση του Ντιέγκο Μαραντόνα και πάσα στον Κανίγια. Ο τύπος σήμερα στη Βραζιλία είναι, όπως καταλαβαίνουμε, ασκεί μια κριτική εις βάρος τόσο ποδοσφαιριστών όσο και του προπονητή του Κάρλο Αντσελότη, που λέει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής σε εθνική. Να θυμίσουμε ότι παίρνει 10 εκατομμύρια το χρόνο και καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα τόσο ψηλά όσο θα περιμέναμε όλοι. Και βεβαίως η ταλοποίηση που πήγε να κάνει στη Βραζιλία έχει αποτύχει και θα πρέπει η Βραζιλία να επιστρέψει στη κανονική της ταυτότητα εκεί που είχαν ξεκινήσει από τις παραλίες Κόπα Καμπάνα τα παιδιά και όχι να μπουν στο τσιπάκι των τελευταίων ετών.
0: Βλέπεις να κινδυνεύει η θέση του προπονητή?
2: Όχι, όχι, όχι, γιατί πρόσφατα πρέπει από το Μουντιάλ το ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2030. Δεν υπάρχει θέμα Αντσελότη. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε το μεγάλο σκάνδαλο τώρα που έχει προκύψει με τον Μπαλογκούν, όπου ενώ ξέρουμε όλοι ότι χτύπησε τον αντίπαλο τον Βόσνιο, τον Μουλαομέροβιτς, και αποβλήθηκε από το ΒΑΡ με μια αγωνιστική και βλέπουμε τι άλλες καιρώες μπορεί να επιβληθούν, το σίγουρο ήταν ότι λογικά δεν θα έπρεπε να παίξει με αντίον του Βελγίου. Έλα όμως που την επόμενη μέρα η FIFA άλλαξε την απόφασή της και τι έγινε αυτό. Όπως αποκαλύψαμε και το μεσημέρι, γιατί μιλήσαμε με τον ένα συνάδελφος του New York Times. Καταρχήν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, πήρε τηλέφωνο τον ομόλογό του, η Τζάνι Φραντίνο. Το τι υπόθηκε εκεί δεν το ξέρουμε. Όμως λίγο αργότερα από το γραφείο, από το Λευκό Οίκο καλύτερα, αστυνομική υπηρεσία πήραν τηλέφωνο την αντίστοιχη νομική υπηρεσία της FIFA, που τώρα εδρεύει λόγω του παγκοσμίου κυπέλλου στο Μαϊάμι. Εκεί λοιπόν τα πράγματα άλλαξαν, θυμίζοντας οι δικηγόροι των ΗΠΑ ότι το 1962 σε παιχνίδι στο παγκόσμιο κύπελλο που έγινε στη Χιλή, ο Γκαρίντσα, ο Βραζιλιάνος, είχε αποβληθεί για φάουλ, αλλά η ποινή του είχε ανασταλεί για ένα χρόνο. Και εκεί πάνω στηρίχθηκε η FIFA, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε τότε δεν υπήρχε VAR. Τώρα την απόφαση δεν την πήρε ο διευθυντής, το VAR του την υπέδειξε. Άρα λοιπόν κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Εντάξει, ο Μπαλογκούν θα παίξει κανονικά. Στο Βέλγιο υπάρχουν αντιδράσεις, η Ομοσπονδία αντέδρασε, ο προπονητής ο Γκαρσιά λέει νόμιζα ότι είναι πρωταπριλιάτικο αστείο. Η FIFA αντέδρασε λέγοντας είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Ξέρουμε ότι κάθε παιχνίδι έχει τους κανόνες του. Άμα δεν τους τηρούμε τότε κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Είναι γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα που ενδεχομένως αυτό δεν ξέρω αν υπάρξει δεδικασμένο στη συνέχεια.
0: Έτσι. Ναι, γιατί μπορεί να το βρούμε μπροστά μας αυτό. Έτσι νομίζω.
2: Ακριβώς. Το ποδόσφαιρο ολόκληρο. Μπορεί να αλλάξει. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι σοβαρά. Τώρα πάμε στο άλλο παιχνίδι σήμερα. Πορτογαλία-Ισπανία. Αμφίρομο παιχνίδι. Απ' τη μία έχουμε το παρόν που είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι στα 41 του χρόνια, ο πρώτος σκόρερ που θέλει να φτάσει στα 1000 γκολ στην ιστορία του, στα διοδρομία του. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε το μέλλον, παρόν και μέλλον, ίσως το Γιαμάλ, το σπουδαίο αυτό Ισπανό ποδοσφαιριστή, έτσι. Υποτίθεται ότι θα διαδεχθεί τον Μέση, τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τους άλλους. Έχουμε επίσης, η Ισπανία βεβαίως έχει τον Πέδρη, που είναι ένας εξαίσιος κεντρικός χαφ, από τους κορυφαίους καθώς στον κόσμο. Απ' την άλλη πλευρά η Πορτογαλία έχει τον Βιτίνια, που ήταν και ο κορυφαίος στο Champions League μας πέρασε. Άρα θα δούμε δύο σχολές ποδοσφαίρου, περίπου ίδιες είναι, έτσι, με πολύ κατοχή της μπάλας, με αντεπιθέσεις, με ωραίες ντρίμπλες, έτσι πιστεύουμε τουλάχιστον. Ή προσδοκούμε. Θα δούμε από εκεί πέρα τι θα γίνει. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο καλύτερος, ο τυχερότερος ας προκριθεί. Απ' την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Το Βέλγιο δεν έχει τους ποδοσφαιριστές που είχε το 22 ή και το 18. Σίγουρα έχει ένα πολύ καλό τροφλάκα. Μπορεί και ο κορυφαίος, αν για τους κορυφαίους σίγουρα. Ο Κουρτουά. Σίγουρα ο Ντεμπρόιν είναι σπουδαίος, δεν είναι αυτός που ήταν πριν από 3 χρόνια, όταν ήταν στη Manchester City λέω. Έχει τον Τροσάρ που αυτή τη στιγμή από πλευράς απόδοσης είναι ο καλύτερος Βέλγος και με 25 εκατομμύρια τον παίρνει Μπεσίκτας από την Arsenal. Σίγουρα έχει το Μενιέ ένα πολύπλοκο αμυντικό. Δεν με πείθει προσωπικά. Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Έχουν τώρα και την πρόσθετη παρουσία του Μπαλογκούν, που είναι ένας εξαίσιος φορ, διακρίνεται στη Γαλλία με τη φανέλα της Μονακό. Έχουν τον Πούλησι που πάει στην Ιταλία με τη Μίλαν. Γενικά είναι μια πολύ καλοδουλεμένη μηχανή η εθνική ομάδα των Ομοπολιών, χάρη βεβαίως στον Αργεντινό προπονητή της, τον Ποτσετίνο, ο οποίος δηλώνει εφθαρσός γιατί δεν πάμε και στον τελικό. Ναι, θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι η εθνική ομάδα, τον είπα, κάποια στιγμή σε 10-15 χρόνια, λέω εγώ τώρα, θα πάει σε τελικό σίγουρα, μπορεί και να το κατακτήσει το τρόπαιο. Για φέτος δεν νομίζω, αλλά βεβαίως ποτέ μιλες ποτέ.
0: Βέβαια, στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλες ποτέ.
2: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
2: Και εντάξει, έχουμε και τις αγραφές. Η Tottenham ανακοίνωσε και επισήμως την απόκτηση του Σάντρο Τονάλι. Θα πάρει το νούμερο 16, έτσι. Ο Ιταλός μέσος τον πήρε από την Newcastle, 115 εκατομμύρια ευρώ. Πήρε τον Ματέος Φερνάντες σχεδόν μέσα στα χέρια της United με 100 εκατομμύρια ευρώ. Τον Πορτογάλο μέσο της West Ham. Περιμένουμε να δούμε την επόμενη κίνηση με τον Ντίνο Μαυροπάνο, να το κρατήσουμε αυτό. Σάγκη.
0: Τι εννοείς δηλαδή?
2: Πιστεύω ότι θα υπάρξουν προτάσεις από ελληνικές ομάδες. Μπορεί να έχουν γίνει ήδη ανεπίσημες επαφές με τον ατζέντη του. Όπως έχει κάνει η Ντόρτμουντ και η Στουτγκάρντι.
0: Δεν βλέπεις να μένεις στο εξωτερικό δηλαδή?
2: Δεν ξέρω. Όλα είναι πιθανά.
0: Όλα είναι πιθανά, σωστό. Μάλιστα.
2: Έτσι είναι.
0: Ωραία, μάνα μου, να σε χαιρετήσω.
2: Ναι.
0: Και θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ.
2: Επίσης, καλή εβδομάδα όμως.
0: Να είσαι καλά, Μάνο μου. Μάνος Σαραμόπουλος με όλα τα διεθνή ήταν μαζί μας.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

θυμάστε το εποσυδιακό πέμπτο παιχνίδι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και το επεισόδιο του Ναν με τον Τζόουνς. Είχαμε τιμωρίες σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, ο Τάιρικ Τζόουνς τιμωρήθηκε συνολικά με 7 αγωνιστικές λόγω και υποτροπής και με πρόστιμο συνολικά 54.000 ευρώ. Ο Κέντρικ Ναν τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές, θα πληρώσει 4.000 ευρώ για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς. Και οι δύο ΚΑΕ θα ξεκινήσουν με μείον 2 βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα, ενώ δέχτηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Η ΚΑΕ, ο Ολυμπιακός, αποφάσισε να προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ για την ποινή του αθλητικού δικαστή που σας είπα νωρίτερα. Για την ποινή της αφαίρεσης 2 βαθμών, αλλά και για την τιμωρία του Τζόουνς. Και από ό,τι μαθαίνουμε, θα προσφύγει και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο ΑΣΕΑΔ για τις αποφάσεις και τις ποινές του αθλητικού δικαστή.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη, καλή εβδομάδα φίλε, καλό απόγευμα.
1: Καλή εβδομάδα, υγεία να έχουμε, καλή εβδομάδα.
0: Υγεία είναι το βασικό, πάνω απ' όλα φίλε. Θα τα ξεκινήσουμε με τις τιμωρίες.
1: Εντάξει, τιμωρίες τώρα 7 αγωνιστικές στο Jones, 2 στο Nan.
0: Ναι, και 100.000 στην κάθε ΠΑΕ, 4.000 στο Nan.
1: Ναι, κίνδυνος να τιμωρηθούν και με και κλεισμένο, όχι κλεισμένο, με αφαίρεση βαθμών οι ομάδες.
0: Ναι, μείον 2 στην κάθε μία ΚΑΕ.
1: Αλλά αυτά νομίζω θα σπάσουν τους ή άλλους.
0: Πάνε στο ΑΣΕΑΔ πάντως και οι δύο.
1: Καλά, εννοείται θα πέσουν εκεί, είναι σε εκδοτικό εκεί. Το δικαστήριο.
0: Εκδοτικό δικαστήριο, πώς είναι το χωριό.
1: Και στα αθλητικά τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε, νομικά λέει, εντάξει, χρειάζονται καμπάνες για να συνετιστούν, βέβαια, έτσι εννοείται αυτό.
0: Εντάξει, δεν ήταν εικόνα τώρα όλο αυτό. Αθλητισμός είναι, μπάσκετ είναι, δεν είναι πόλεμος.
1: Εννοείται.
0: Στα μεταγραφικά τι γίνεται?
1: Καταρχήν ξεκινήσουμε με εθνική ομάδα που είναι...
0: Α, ναι, μπράβο, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Η εθνική ομάδα η οποία ολοκλήρωσε την πρώτη φάση με δύο πολύ κακές εμφανίσεις και κακές ήττες από τη Ρουμανία εκτός έδρας και από την Πορτογαλία μέσα, είναι ήττες πισωγυρίσματα, είναι ήττες που μας φέρουν σε εποχές κακές και είναι ήττες οι οποίες αρχίζουν και κοστίζουν. Έτσι, γιατί είπαμε, μία άντε τρώγεται, δύο δεν τρώγονται, γιατί τώρα μπήκαμε στον επόμενο όμιλο, γιατί περνάνε τρεις μαζί με την... με το Μαυροβούνιο την Πορτογαλία, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς θα αντιμετωπίσουμε Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία και εκεί θα χρειαζόμαστε νίκες πλέον, γιατί η Ισπανία θα είναι πρώτη, περνάνε τρεις πάλι από τον όμιλο, θα παίξουμε με αυτές τις ομάδες εμείς μέσα έξω στα παράθυρα που θα είναι Σεπτέμβρη, Νοέμβρη και Φλεβάρι, χωρίς το κούπο φυσικά. Οπότε δεν ξέρω αν θα είναι στα πρώτα παιχνίδια. Εδώ υπάρχει μεγάλο θέμα, γιατί η εθνική ομάδα από τη μία σαφώς αποδεικνύεται ότι δεν είμαστε τόσο δυνατή ομάδα και δεν έχουμε τόσο καλούς παίκτες. Τα έχω πει εγώ πολλές φορές ότι το ρόστερ μας γενικά, αν ξέρεις τον Αντετοκούνμπο και δύο τρία παιδιά, είναι πολύ μέτριο. Άρα λοιπόν είναι μια προσγείωση. Από την άλλη πλευρά βέβαια και άλλες ομάδες είναι στο δικό μας το επίπεδο. Απλά μην εθροβατούμε. Το θέμα είναι ότι η εθνική ομάδα ήταν πολύ κακή και αυτοί που έπαιξαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η εθνική μας ομάδα αυτή προβλημάτισε πάρα πολύ, διότι δείχνει το κλίμα ενώ είναι ο Κεφανούλης να έχει χαλάσει και μετά από μετάλλιο, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό στο πόσο το μπάσκετ. Το θέμα είναι ότι γιατί δεν πήγαν οι παίκτες οι οποίοι έπρεπε να πάνε. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Γιατί δεν πήγαν οι αθλητές οι οποίοι έπρεπε να πάνε. Θα πει κανείς γιατί δεν πήγε το κούμπο. Ναι, θα το πω και εγώ. Δεν πήγε το κούμπο.
0: Ναι, τώρα μπορούσε να πάει, πιστεύω έτσι.
1: Φυσικά, πήγε ο Τζόκιτς, πήγε ο Βαλασιόνας, πήγε ο Μαρκάνεν, πήγαν πολύ, πάρα πολύ εμπειρίες. Δεν θυμάμαι πόσοι εμπειρίες έχουν πάει.
0: Αυτό θεωρείς, Σωτήρη μου, ότι ήταν επιλογή του Σπανούλη των παικτών?
1: Προφανώς δεν είναι το Σπανούλη, προφανώς είναι όλους τους παίκτες. Το θέμα είναι ποιοι είναι διαθέσιμοι.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς λοιπόν ότι το κούμπο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, προφανώς θα είπε ότι δεν σκοπεύω να παίξω φέτος. Προφανώς υπάρχουν αθλητές οι οποίοι δεν δήλωσαν έτοιμοι με την έννοια ότι επικαλούνται τραυματισμό, τώρα για τα πόσα είναι τραυματίες ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Υπήρχαν παίκτες γιατί δεν μπορούσε να πάει ο Λούκας, δεν μπορούσε να πάει ο Μίτογλου, ένας από τους naturalized, Dorsey, Walkup. Άρα λοιπόν προφανώς υπάρχει θέμα. Γιατί δεν πήγε κανείς, δεν κλείθηκε, δεν δηλώθηκαν. Προφανώς δηλώθηκαν ή ενημέρωσαν ότι είμαστε δραματίες, δεν πιέστηκαν παραπάνω. Πιστεύω ότι πίστευε και ο Σπανούλης και η εθνική ομάδα γενικά η διοίκηση ότι θα κερδίσουμε βρεξιονίσει τη Ρουμανία και την Πορτογαλία και με αυτούς που έχουμε.
0: Και έτσι την πατήσαμε.
1: Την πατήσαμε και τρέχουμε και δεν φτάνουμε και κυρίως προσγειωθήκαμε για ανώμαλα και υπάρχει ένας προβληματισμός γενικότερος. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια συστράτευση. Πρέπει πλέον από εδώ και πέρα, έχω ξαναπεί, όποιος δεν κατεβαίνει να παίξει ή να φεύγει εντελώς από την εθνική, είτε να τιμωρείται, δεν ξέρω, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Σαφώς πάντως δεν μπορεί να πιέσει κανένα. Την άλλη όμως, αν δεν καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι τιμή να παίξει στην εθνική ομάδα, οκ, εδώ πει ο Τζόκης, ας πούμε, να παίξει με τη Σερβία. Ο καθένας έχει την φιλοσοφία της επιλογής του. Πάντως είναι ένα θέμα μεγάλο, είναι ιστορικό κάζο, με την έννοια ότι έχουμε γυρίσει πολλά χρόνια πίσω. Ευτυχώς είμαστε ζωντανοί για το μπουντομπάσκετ, αλλά το μπουντομπάσκετ πρέπει να κερδίσουμε τώρα. Έτσι, αν δεν κερδίσει παιχνίδια.
0: Ναι, δεν πας πουθενά έτσι, βέβαια.
1: Δεν πας και θα είναι αποτυχία τεράστια να μην πας στο μπουντομπάσκετ, γιατί έχεις και πολύ εύκολη κλήρωση μόνο με την Ισπανία και διασταύρωση, μόνο με την Ισπανία που πια Ισπανία. Τώρα μιλάμε για μια Ισπανία μετριότατη, η οποία όμως μπαίνει έτσι. Εδώ όπως φαίνεται.
0: Για να δούμε, μάλιστα. Είδα μια είδηση, φίλε, που αξίζει τον κόπο. Είδα τον Αγγελόπουλο να βάζει συμπαίκτες για την ΑΕΚ. Τι λέω, τι εννοώ συμπαίκτες? Έδωσε στο εξωτερικό 25% των μετοχών της ΑΕΚ και είδα μια εταιρεία που είναι συμφερόντων του Κολοσσού, Ντε Αγκοστίνη, και μια εταιρεία που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Ανδρέα Πινιατάρο, από ό,τι διαβάζω εδώ.
1: Ναι, είναι μεγάλα. Έχουν ακουστεί τα ονόματα αυτά και για άλλες επενδύσεις στην Ελλάδα και για άλλες εταιρείες σε άλλο επίπεδο. Πράγματι, και είχαν ακουστεί κάποια στιγμή νομίζω και για αθλητικό. Λόγω σαφώς είναι σημαντική εξέλιξη αυτή για την ΑΚ. Είχαμε πει ότι η ΑΚ δεν μπορεί ο Μάκης Αγγελόπουλος μόνος του να ανταγωνιστεί τον Μιστακίδη, το φαν του Άρη. Και γενικώς έτσι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα ο άνθρωπος αυτή. Θα πρέπει να βάλει συμπαίκτες. Η ΑΚ είναι γωνία μαγαζί και από τη στιγμή που μπαίνουν συμπαίκτες μέσα, δεν ξέρουμε βέβαια το τι σημαίνει αυτό οικονομικά κτλ. Σαφώς αλλάζει επίπεδο η ΑΚ. Και με στόχο και όραμα να πάει στο NBA Europe ή στην ενιαία Ευρωλίγκα. Εκεί βέβαια τώρα αν υπάρχει ΑΕΚ, Άρης ΠΑΟΚ, συν τους δύο αιωνίους, πέντε ομάδες θα έχουμε στις 30. Δεν ξέρω. Μακάρι. Μπορεί. Μπορεί να γίνει γι' αυτό. Σαφώς πάντως η ΑΕΚ αποκτάει οντότητα με συμπαίκτες για να μπορέσει να μπει στο επίπεδο αυτό να ανταγωνίζεται στα ίσα πλέον τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που έρχονται πίσω από τους αιωνίους με τεράστια μπάτζετ, αν μπορούν να μπουν στην Ευρωλίγκα.
0: Μάλιστα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με τα γραφικά, πού βρισκόμαστε?
1: Νομίζω ότι δεν έχουμε πολλά πράγματα να περιμένουμε. Πέρα από ανακοινώσεις, δηλαδή την ανακοίνωση του Ολυμπιακού του Μοντέρο μέσα στην εβδομάδα και την ανακοίνωση του Μπάντιο από τον Παναθηναϊκό. Η μεταγραφή που πλησιάζει για τον Παναθηναϊκό επίσης είναι του Μπόγκα. Θεωρείται δεδομένη πλέον. Και θα μείνει, εκτός και αν υπάρχει άντρα του NBA, προφανώς ψάχνει και δεν βρίσκει άντρα του NBA και μεταξύ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, Ρεάλ, Φενέρ που έχουν ακουστεί λόγω και Μπράντοβιτς θα πάει στον Παναθηναϊκό. Τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι φεύγουν κάποιοι επειδή θα πάει ο Μπόγκα και θα είναι ο Μπόγκα στο 3-4 για να δώσει βάθος. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει πάρα πολύ με 3-4 και ειδικά από τη στιγμή που δεν έχει πάρει καλό πεντάρι, ήθελε το Λάιρις για παράδειγμα στο 4-5 αυτός έχει στο NBA, ήθελε κοντό καλό. Δεν έχει βρει ακόμα και έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα περιμένει μετά να πάρει ένα καλό άσο από το NBA και ένα καλό πεντάρι. Θα δούμε ποιος μπορεί να είναι αυτός. Ψάξιμο από την αρχή και καθυστέρηση. Αλλά θα φτάσει με την μεταγραφή του Μπόγκα, θα πάει στους 14 παίκτες, αφού μένει κανονικά και ο Γκραντ. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει, θεματάκια. Περιμένει την ανανέωση.
0: Σε ένα λεπτό, όσο μπορείς πιο γρήγορα, σου δίνουμε γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Ανανέωση Walkup, ο οποίος έχει προτάσει από το Ντουμπάι και δεν έχει σύμβολο τον Ολυμπιακό, οψιόν Ολυμπιακός και με τον Walkup και με τον Dorsey, αλλά αν δεν είναι ικανοποιημένος ο παίκτης, πώς θα παίξει. Άρα είναι σημαντικό, πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο παίκτης.
0: Ναι, και του δίνουν πολλά λεφτά πάντως, 3 εκατομμύρια διαβάζω.
1: Μπράβο, οπότε ίσως γι' αυτό να πιέζει και κατά κάποιο τρόπο θα είναι και του Λεμέκερ να φύγει. Δεν ξέρω, είναι ένα θέμα. Ο Ολυμπιακός θα έχει διαπραγματεύσει με Walkup Dorsey, με Παπα-Νικολάου, γι' αυτό παραμένει και το θέμα ανοιχτό και του Τζόζεφ και του Λαρετζάκη και από εκεί και πέρα θα ψάξει με την ησυχία του. Το τεσάρι το οποίο ψάχνει θέση του Πίτερς και αν πάρει και έναν τριάρι ακόμα δεν υπάρχει τίποτα. Το όλμα που έχει ακουστεί πολύ δεν επιβεβαιώνεται πουθενά, είναι όχι ζώνια, αλλά έχει ακουστεί και αυτό για τον Ολυμπιακό. Θα δούμε, νωρίς πολύ.
0: Μάλιστα. Μείνε συντονισμένος. Αργότερα σε 7.30 Γιώργος Φόσκολος θα μιλήσουμε για το τουρνουά του Πρίντερς. Του Πρίντερς, ναι, στη Σύρο, ναι. Σωτήρι μου, θα τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Στο επόμενο μισάωρο θα ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε με το δεύτερο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Intervention Ελλάδα Sports 94,6.

Τρία λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Το Γιώργο Βογιατζή, το Μιχάλη Σοηλία στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Να σας πω ότι λίγο μετά τις 7.30 θα ταξιδέψουμε στη Σύρο να μιλήσουμε με τον Γιώργο Φόσκολο. Θα μιλήσουμε για αυτό το τουρνουά που γίνεται εκεί πέρα, που διοργανώνει ο Γιώργος Πρίνταζης, και γενικότερα για το πολύ όμορφο νησί της Σύρου.

Στο Viber του σταθμού μπορείτε να παίρνετε μέρος και στους διαγωνισμούς, έτσι, όπως για το νησί της Αμοργού. 6939-943-943. Καλησπέρα στον Bill by Taxi.

σωτήρης. Έπεσε πέλεκη στην ομάδα του Ολυμπιακού, λέει, 7 αγωνιστικές, 150.000 ευρώ πρόσημο σε σύνολο και αφαίρεση βαθμών. Πρωτοφανές. Για την εθνική, την ώρα που μιλούσαμε το Σωτήρη Γεωργίου, ήρθε το μήνυμα. Φταίει ο Σπανούλης που τα σπάνει οι παίκτες, πετάει τούβλα, λέει ο Ατολιόπουλος, που είναι σουτέρ. Πρώτο ημίχρονο 23 πόντους. Κουζέλογλου δεν πηδάει καθόλου ούτε εφημερίδα, λέει. Θα μου πεις ποιος να παίξει. Κάκι στην εμφάνιση όλων. Αυτό ισχύει, καλέ μου φίλε Σωτήρη. Πολύ κακή η εθνική μας χθες.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Έχει αρκετές ειδήσεις και ο Ολυμπιακός σήμερα. Οπότε θα πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Γεια σου, καλή εβδομάδα σε όλους. Έχει και πολύ πράγμα σήμερα. Όπως ξέρεις, θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Για τον Ζώτα Σίλβα, το έχουμε πει από την Παρασκευή. Αύριο θα είναι στην Ελλάδα να υπογράψει, και ο Τζόγο το επιβεβαιώνει σήμερα με δημοσίευμά της, ότι έχει κλείσει τον Ολυμπιακό με υποσχετική ενός χρόνου, με δανεισμό ενός χρόνου από την Νότιχαμ και με ρήτρα. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η ρήτρα, αυτή είναι η αρχική συμφωνία, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα πρέπει να φέρετε παίξει στο Ολυμπιακό ο Ζώτα Σίλβα, εξτρέμ, Πορτογάλος. Είναι ένα παιδί του Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο, έτσι. Τον είχε και στην Γκυμαράες, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στην Γκυμαράες τον είχε για δύο χρόνια όταν ήταν πρόεδρος ο Αντώνιο Κορδόν. Τον ξέρει καλά, πιστεύει, και είναι η πρώτη μεταγραφή, αν θέλεις, του Κορδόν. Από την ημέρα που ήρθε στον Ολυμπιακό ασχολήθηκε προσωπικά αυτός με το θέμα. Και νομίζω καλά το ότι θα μας δείξει στο γήπεδο. Φυσικά όλα αυτά μέσα στο γήπεδο φαίνονται.
0: Καλά, εννοείται.
2: Είναι μια καλή περίπτωση. Εξτρέμ μπορεί να παίξει και χαφ, μπορεί να παίξει σε δύο-τρεις θέσεις. Πορτογάλος, με καλές προοπτικές. Οπότε αυτός θα είναι αύριο στην Ελλάδα να υπογράψει το συμβόλαιο, να περάσει ιατρικές εξετάσεις και θα φύγει να πάει στην Ολλανδία, όπου διεξάγεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Σμαϊλόβιτς πρόβαρε τα ερυθρόλευκα, έκανε και δηλώσεις, δεν χρειάστηκε να ρωτήσω πολλά για τον Ολυμπιακό κτλ. Τα γνωστά. Και αυτό είναι μια εξαιρετική προσθήκη. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει μια τετράδα στόπερ, νομίζω την καλύτερη έβερε τα τελευταία χρόνια, έτσι, μαζί με τον Ρέτσο, τον Κάρμο, τον Πυρόλα και τον Σμαϊλόβιτς, δύο αριστεροπόδαρους και δύο δεξιοπόδαρους στόπερ. Νομίζω ότι ο προπονητής θα είναι πραγματικά ευτυχισμένος, τουλάχιστον για ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, τους κεντρικούς αμυντικούς.
0: Σε καλή ηλικία είναι κιόλας, έτσι.
2: Βέβαια, 22 χρονών, εντάξει, με project, με προοπτικές κτλ. Αυτή την ώρα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να κάνει την πρώτη του προπονητή με τον Ολυμπιακό, και δύο προπονητές στο Ολυμπιακό σήμερα. Αυτή την ώρα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση, που θα ολοκληρωθεί σε καμιά ώρα περίπου η προπόνηση. Και προχωράμε να δούμε τι θα γίνει με τις άλλες περιπτώσεις, με το Ρόκα. Δεν υπάρχει καμιά εξέλιξη. Αν και για το Στάνιτς έχω μια πληροφόρηση, ότι ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος ήταν στην προετοιμασία από την πρώτη μέρα στην Ολλανδία, εδώ και δύο μέρες απουσιάζει. Δεν είναι στην Ολλανδία, στο προπονητικό κέντρο. Έχω πληροφορία ότι έχει πάει στη Σερβία για να συζητήσει, να βρει άκρη με το θέμα του παίκτη στη Βουλγαρία, αν θέλει, γιατί Λιγκόρετς, ας πούμε, παίζει ο παίκτης. Τέλος πάντων, αυτός είναι που έχει αναλάβει την υπόθεση του Στάνιτς. Νομίζω ότι και αυτή η περίπτωση είναι σε καλό δρόμο, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά φαίνεται ότι ο Σέρβος Χαφ θα είναι μία από τις επόμενες μεταγραφές.
0: Ναι, από εκεί και πέρα, τι ήθελα να σε ρωτήσω για τον Άμπραμπατ, για αριστερό μπακ.
2: Για αριστερό μπακ δεν υπάρχει τίποτα, ούτε και για τον Άμπραμπατ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο Άμπραμπατ μετά, αφού τελειώσει το Μουντιάλ, θα απαντήσει στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν επαφές και καλές επαφές και μέσω του Ελκαμπή Σάγη, με τον οποίο είναι συμπαίκτης και είναι μαζί στο Μουντιάλ. Έτσι. Δηλαδή ο Ελκαμπή θα κάνει μια προσπάθεια, ας πούμε, να τον πείσει ότι ξέρεις τι, είναι πολύ, πολύ καλά στον Ολυμπιακό. Όπως ο Ελαραμπή είχε πείσει και τον Ελκαμπή και τον έφερε πριν 3 χρόνια.
0: Ναι, πάει αλυσίδα αυτό.
2: Στον Ολυμπιακό. Ναι, συγγνώμη.
0: Λέω πάει. Έτσι. Αλυσίδα λέω πάει.
2: Ναι, ναι, έτσι γίνεται, είναι πιθανό να γίνει και τώρα. Αλλά το θέμα είναι με τον Άμπραμπατ, ότι είναι σε άλλη ηλικία, 29 χρονών, έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Ανήκει στη Φενέρ, η οποία θέλει να τον πουλήσει. Προφανώς και η Φενέρ θα θέλει λεπτά. Είναι και η Μπέτις μέσα στο παιχνίδι, γιατί πέρσι αγωνίστηκε όλη τη χρονιά με μορφή δανεισμού στην Μπέτις. Είχε ένα τραυματισμό στην αρχή, γι' αυτό δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια, αλλά στο δεύτερο γύρο ήταν εξαιρετικός. Και βέβαια είναι ένας παίκτης στον οποίο επιθυμεί διακαώσω με τη Λίμπα, δηλαδή με τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αν προσθεθεί και ο Άμπραμπατ στο 6, στα χαφ, κεντρικός χαφ, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι κατά μεγάλο ποσοστό πλήρης. Πάντως περιμένοντας πάντα το αριστερό ο μπακ, δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή και εγώ δεν σου πω την αλήθεια, γιατί τον απλούσα τον λόγο ότι ο Ορτέγκα δεν έχει φέρει πρόθεση, ούτε ο Μπρούνο, αλλά βασικά ο Ορτέγκα, γιατί το αρχικό πλάνο ήταν ο Ορτέγκα, ήταν και είναι, ο Ορτέγκα είναι.
0: Ναι, επειδή κρατάει θέση ξένου, γι' αυτό το λες αυτό.
2: Ακριβώς, έτσι. Και να δούμε και τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Αντρέ Λουίζ έχει μια πρόταση από την Premier League, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά αυτό το θέμα των ξένων σίγουρα προβληματίζει. Ο Κλέιτον δύσκολο το βλέπω να μένει, άρα ο Ολυμπιακός θα πάει και άλλον επιθετικό, αλλά βέβαια όλα θα εξαρτηθούν σάκη τι θα γίνει με τον Ταρέμι, ο οποίος ακόμα δεν έχει ειδοποιήσει πότε θα επιστρέψει, ήταν στο Μουντιάλ, κάνει διακοπές προφανώς. Κάποια στιγμή θα γυρίσει με πρόταση, χωρίς πρόταση. Δεν ξέρω, ναι. Κάτι άλλο που ενδιαφέρει τον κόσμο, επειδή μεθαύριο αρχίζουν, είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρακόβ, 7 ώρα Ελλάδος. Όλες οι ώρες έναρξης των αγώνων είναι ώρα Ελλάδος, γιατί θα σας αναφέρω το πρόγραμμα. Υπάρχει συμφωνία με την Κοσμοτέ και όλα τα παιχνίδια, τα φιλικά, τα 6 φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, μάλλον και στην Ολλανδία, γιατί

0: που έχει, αν μπουν μέσα στο site του Ολυμπιακού, υπάρχει ένα σύνδεσμο. Αν θέλουν να προμηθευτούν εισιτήρια που δεν είναι και πολλά, ξέρει εκεί, και ειδικά στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, αλλά ειδικά στην Ολλανδία, με τα εισιτήρια υπήρχε πρόβλημα. Θυμάμαι και πέρσι και πρόπερσι που είχαμε πάει, υπήρχε πρόβλημα με τους Έλληνες με τα εισιτήρια. Σε κάποιο παιχνίδι, μάλιστα, αρχικά ήταν να μην πάρουν καθόλου εισιτήρια οι Έλληνες. Τελικά πήραν, νομίζω, 100 εισιτήρια. Γενικά υπάρχει ένα σύστημα περίεργο εκεί. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση ότι για αυτά τα δύο παιχνίδια, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, με τη Ρακόβ την Τετάρτη και με την Άντβερπ στις 24 Ιουλίου, θα μπουν σε αυτό τον σύνδεσμο, σε αυτό το μπάνερ, για να, αν θέλουν να προμηθευτούν εισιτήρια.
1: 7,5 ευρώ είδα το μάτς, για το μάτς της Τετάρτης.
0: 7,5 ευρώ.
1: Ναι, αυτό διαβάζω.
0: Ότι, 7,5 ευρώ.
1: Ότι κοστίζει 7,5... το εισιτήριο.
0: Δεν το ξέρω αυτό, θα σε γελάσω. Απλά να αναφέρω ότι εκτός από την Τετάρτη που είναι το παιχνίδι με τη Ρακόβ, τρεις μέρες αργότερα στις 11 Ιουλίου ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Λέουβεν, μια άλλη βελγική ομάδα. Αμέσως μετά θα επιστρέψει στην Αθήνα για τρεις μέρες να πάρουν ανάσες οι παίκτες μαζί με τη Λίμπαρ, όσοι θέλουν, γιατί κάποιοι μπορεί να παραμείνουν εκεί, να πάνε εκεί στις γύρω χώρες, βόντες κτλ. Αυτό είχε γίνει πέρσι και πρόπερσι από ό,τι θυμάμαι. Mm-hmm. Θα επιστρέψουν στις 17 Ιουλίου, είναι προγραμματισμένο το τρίτο φιλικό με την Φορτούνα Σιτάρτ. 4:30 είναι αυτό. Συγγνώμη, με τη Φορτούνα Σιτάρτ 7:30. 17 Ιουλίου, στις 18 την επόμενη μέρα Ολυμπιακός Άγιαξ στις 4:30, 24 Ιουλίου Ολυμπιακός Άντβερπ 8 το βράδυ, 25 Ιουλίου με την Αλκμαρ το τελευταίο φιλικό παιχνίδι στις 4 το μεσημέρι, και θα είναι και το τελευταίο τεστ του Ολυμπιακού πριν από την επιστροφή στην Αθήνα, και βέβαια και πριν από τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια που θα έχει να δώσει ο Ολυμπιακός για τα προκριματικά του Champions League. Μέχρι τότε, Σάκη, θα ξέρετε τους αντιπάλους.
1: Καλά, ναι.
0: Έτσι. Ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι, θα είναι ο αντίπαλος, μάλλον, συγγνώμη, τον άλλον αντίπαλο, αν περάσει ο Ολυμπιακός το πρώτο εμπόδιο, θα είναι για τα play-off, θα το μάθουμε και αυτό αργότερα. Αυτά τα έξι είναι τα φιλικά παιχνίδια, τα οποία με τη Λίμπαρ νομίζω ότι πρέπει να είναι απόλυτα ικανοποιημένος, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ακόμη μεταγραφές. Νομίζω 2-3 κινήσεις ακόμα θα γίνουν σίγουρα. Είναι απόλυτα ικανοποιημένος, γιατί έχει τουλάχιστον εργαλεία που θεωρεί απαραίτητα για να στήσει τον Ολυμπιακό για αυτά τα πρώτα παιχνίδια, τα προκριματικά του Champions League.
1: Και να κλείσουμε με την νέα εκτός έδρας εμφάνιση του Ολυμπιακού, που την παρουσίασε με...
0: Ναι, η λευκή, και με αυτή, ναι, είναι πολύ ωραία, πολύ όμορφη. Εμένα μου άρεσε στο μάτι γενικά.
1: Ναι, μια χαρά
0: είναι. Και με αυτή θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός την Τετάρτη στο παιχνίδι με τη Ρακόβ, στο πρώτο φιλικό της χρονιάς.
1: Τα δύο μοντέλα ήταν ο Μαφέο και ο Μάρτινς, να τα λέμε.
0: Και ο Μάρτινς. Τα επόμενα μοντέλα θα τα δούμε ποιοι θα είναι. Έχουμε πολλά μοντέλα.
1: Έχουμε, ναι, και έχουμε και δρόμο ακόμα μέχρι να...
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, καλό απόγευμα, φίλε, καλή εβδομάδα.
0: Αυτά, Σάκη μου, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Κώστα Σαμοθράκη. Ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και συνεχίζουμε, συγγνώμη φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Βαγγέλη, καλησπέρα. Πρώτη φορά τα λέμε στον αέρα παρέα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Πρώτη φορά τα λέμε όντως. Ναι. Μια χαρά εσύ.
0: Όλα καλά. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Πάντως σιγά σιγά υπάρχουν ειδησούλες, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε και πολλά πράγματα για την ομάδα της ΑΕΚ, έτσι.
2: Σωστά. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάτι. Από την Παρασκευή ουσιαστικά που έγινε η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, πιστεύουμε ότι θα αρχίσουμε να έχουμε νέα, και όπως και έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εκεί έκανε δύο μεταγραφές η Ένωση, μία στην άμυνα και μία στο κέντρο. Πήρε τον Καν Κάρινεν, τον Φιλανδό διεθνή, και τον Χρήστο Αλεξίου, τον Έλληνα center back. Οπότε σιγά σιγά...
0: Και οι δύο, φίλε, συγγνώμη στο διακόπτω, είναι καλές προσθήκες για την ομάδα, έτσι.
2: Ακριβώς. Είναι, ειδικά ο Φινλανδός είναι ο παίκτης κλειδί που ήθελε ο Νίκολετς από πέρυσι.
0: Κεντρικός χαφ, έτσι.
2: Ακριβώς, κεντρικός χαφ. Κοντά στο 6, μπορεί να παίξει και μπροστά, αλλά κυρίως εξάρι. Είναι ο παίκτης που ήθελε από πέρυσι. Και ο Χρήστος Αλεξίου είναι το center back το οποίο ήθελε και ξεκλειδώνει και αυτό το γρίφο που είχε ο Νίκολετς σχετικά με τους Έλληνες γεννημένους από το 2004 και μετά, το που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο κύπελο και αντίστοιχα στο Super Cup, το τελικό του Super Cup που έχει η ΑΕΚ. Οπότε αυτό ξεκλειδώνει το γρίφο, διότι έχει ήδη το Δημήτρη Καλοσκάμι και τώρα έρχεται και ο Χρήστος Αλεξίου να του δώσει ακόμα μία λύση σε αυτό το πρόβλημα το οποίο είχε.
0: Ναι, γιατί έχει παραστάσεις. Μιλάμε ότι ανήκει στην Ίντερ, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, και αρχηγός στην Εθνική, έτσι, στους Σελπίδες.
2: Ακριβώς. Οπότε... Είναι πολύ καλή περίπτωση. Όπως έχει διαρρεύσει τουλάχιστον από την Ιταλία, έχει έρθει με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχει επίσημα κάτι, δεν μας έχει ενημερώσει η ΑΕΚ, αλλά έτσι έχει διαρρεύσει από την Ιταλία ότι είναι με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση και είναι και πάνω απ' όλα ένας νεαρός Έλληνας.
0: Ακριβώς. Πιστεύεις ότι η ΑΕΚ θα κάνει και άλλη κίνηση στην άμυνα, αν
2: σίγουρα
0: θα πάρει άλλον παίκτη?
2: Ακριβώς. Άλλον έναν στα center back σίγουρα, ο οποίος θα είναι στην ιεραρχία τρίτος, δηλαδή πίσω από ο Ρέλβας και Μουκουντή, και στη συνέχεια θα είναι ο Αλεξίου αντίστοιχα. Οπότε σίγουρα άλλος ένας θα ενταχθεί.
0: Πάντως ο Αλεξίου πιο πολύ για επένδυση θεωρώ, αν και υπάρχει το κύπελο, δηλαδή θα πάρει και κάποια παιχνίδια, πιστεύω.
2: Ακριβώς, σίγουρα θα πάρει παιχνίδια. Είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι λύνει το γρίφο του Νίκολιτς. Δεν είχε Έλληνες η ΑΕΚ, θα πρέπει να βάζει κάποιον από την ΚΑΠΑ 19, ο οποίος δεν θα είχε πολλές παραστάσεις, ενώ τώρα με έναν Έλληνα που έχει παραστάσεις, οπότε μειώνει το κίνδυνος το να βάλεις έναν νεαρό ο οποίος έχει παίξει μόνο σε ακαδημίες. Άρα σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα τη βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Αυτή τη στιγμή έχει Αλεξίου, θα έχει μάλλον Αλεξίου και Καλοσκάμι, οι σίγουροι δύο. Πάντως να θυμίσουμε ότι για το κύπελο πρέπει να είναι στην 11 δύο πλέον, δεν είναι όπως πέρυσι που ήταν ένας.
2: Ακριβώς. Πρέπει να είναι δύο γεννημένοι από το 2004 και μετά. Οπότε είναι οι δύο που καλύπτουν την ΑΕΚ, αλλά σίγουρα έχει και άλλους, και άλλες λύσεις.
0: Βέβαια θα πρέπει να έχει και άλλες λύσεις, γιατί σε περίπτωση χτύπα ξύλου, τραυματισμού, καρτών, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος άλλος.
2: Ακριβώς, έχει τον Καραργύρη, όπου ο Ζώης Καραργύρης αγωνίστηκε πέρσι και στο πρωτάθλημα, όμως ήταν άτυχος και έπαθε έναν σοβαρό τραυματισμό και έμεινε εκτός. Και γενικότερα έχει πάρει μαζί στην αποστολή αρκετούς παίκτες, συνολικά άλλους 4 νεαρούς παίκτες. Είναι ο Τσουραμανίδης, ο Χριστακόπουλος, ο Ψηρόπουλος, που είναι όλοι τους αμυντικοί. Και εκτός του Καραργύρη έχει πάρει και τον Σαρακασίδη, που είναι ο 15χρονος τροματοφύλακας που έκανε την μεταγραφή η ΑΕΚ από τον Πανιόνιο.
0: Ναι.
2: Οπότε και αυτός είναι μέσα στην αποστολή.
0: Η οποία δεν είχε κάποια έκπληξη από ό,τι είδα, γιατί και ο Λιούμπισιτς και ο Ηλίασον, που ίσως...
2: που πρακτικά είναι στη βιτρίνα, το
0: μπράβο,
2: πούμε,
0: ναι,
2: το transfer list για την ΑΕΚ.
0: Είναι μέσα.
2: Η έκπληξη δεν ήταν, διότι Πιερό και Φερνάντες περιμέναμε να μην είναι εντός της αποστολής, όπου έχουν μπει στο transfer list και δεν υπολογίζονται κιόλας, ενώ σε σχέση με τον Ηλίασον και τον Λιούμπισιτς είναι transfer list αλλά υπολογίζονται από τον Νικόλη, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν χρειαστεί. Σε σχέση με τον Πιέρο και Φράντς που δεν είναι καθόλου...
0: Και δεν υπάρχει κάτι τώρα από κάποια ομάδα ενδιαφέρον για αυτούς τους δύο, για τον Πιέρο και τον Φερνάντες, έτσι?
2: Μέχρι στιγμής όχι. Φαντάζομαι σίγουρα θα φέρουν προτάσεις. Ο Φερνάντες ήταν δανεικός στην Σαουδική Αραβία, θα πήγε αρκετά καλά. Οπότε μπορεί να έχουμε κάποια κρούση από τη Σαουδική Αραβία.
0: Μάλιστα. Είδα ότι άλλαξε και προπονητή τερματοφυλάκων η Ένωση.
2: Πρακτικά δεν αναγκάστηκε να αλλάξει, διότι ο προπονητής τερματοφυλάκων που είχε πριν, ο Μάρκο Γκαρόφαλο, παραιτήθηκε πρακτικά, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Και εκ το ανακοίνωσε την Παρασκευή, δεν μπορούσε να συνεχίσει με την ΑΕΚ για προσωπικούς λόγους, οπότε δεν τον έχει ανακοινώσει ακόμα, τον Κρίστιαν Ντόμπρικ. Είναι κάποιες διαδικασίες που μένουν κάτι τελευταία, αλλά έχει ταξιδέψει κανονικά με την ομάδα. Ως τερματοφύλακας και ως προπονητής κυρίως στην Αυστρία δραστηριοποιήθηκε, είναι επιλογή του Νίκολιτς. Προπονητής είναι τα τελευταία 3-4 χρόνια, οπότε νομίζω πως θα τον δούμε πως θα δουλέψει. Είναι ένας προπονητής νεαρός, οπότε γνωρίζει και το σύγχρονο ποδόσφαιρο, κυρίως με τους τερματοφύλακες που έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια.
0: Με ανανεώσεις, με Πινέδα ας πούμε, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
2: Με Πινέδα κάποια εξέλιξη δεν έχουμε, αναμένουμε τώρα, έχει αποκλειστεί και το Μεξικό από χθες το βράδυ, οπότε...
0: Θα πάρει άδεια έτσι πριν επιστρέψει.
2: Θα πάρει την άδεια του, θα είναι στο δεύτερο μισό της προετοιμασίας, διότι η ΑΕΚ έχει χωρίσει την προετοιμασία της σε δύο μέρη. Το ένα ξεκινάει τώρα από σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιουλίου. Θα επιστρέψουν στην Αθήνα, θα πάρουν ρεπό 4-5 μέρες και θα επιστρέψουν 23 Ιουλίου για το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας. Οπότε στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας θα είναι εκεί ο Πινέδα. Οι πληροφορίες που θέλαμε, που έχουμε, είναι ότι θα ανανεώσει με την ΑΕΚ, είναι σε καλό δρόμο, είναι και το θέλω του παίκτη, περνάει καλά μέχρι στιγμή στην Ελλάδα, το έδειξε και πέρσι, ήταν ο MVP της ΑΕΚ, ο MVP της Super League. Οπότε νομίζω ότι παίρνει αρκετούς πόντους η ανανέωσή του.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Νομίζω τα καλύψαμε όλα.
2: Ναι, σίγουρα τα καλύψαμε όλα. Η ΑΕΚ θα παίξει έξι φιλικά. Θα τα λέμε μέρα με τη μέρα, έτσι, σίγουρα. Και αναμένετε μόνο να δούμε πού θα τα παρακολουθήσουμε τηλεοπτικά.
0: Ναι, δεν υπάρχει μέχρι τώρα κάτι.
2: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι, οπότε θα το έχουμε στο νου μας να το επικοινωνήσουμε.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα, φίλε.
2: Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Βαγγέλης Νταλαπέρας λοιπόν ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Μετά θα πάμε τη βόλτα μας στη Σύρο, όπως σας είπα και νωρίτερα. Και μετά έχουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Interbetten, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Interbetten, Ελλάδα Sports 94.

Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λίγο μετά τις 7.30 επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live. Με τον Σάκη Πουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουρόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τον Μιχάλη Σοηλέ και τον Γιώργο Βογιατζή στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Την έφεση στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Που μπορείτε να παίρνετε μέρος και στις κληρώσεις, βέβαια, έτσι. Now, 6-98-45-21-8-21, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

0: Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, νοητά εμείς θα ταξιδέψουμε μέχρι και τη Σύρο. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Φόσκολο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που απλά πρέπει να ξέρεις αν θες να πας στη Σύρο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο ίδιος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, μια χαρά εδώ από το πανέμορφο νησί. Με λίγο αέρα αυτές τις μέρες.
0: Ναι, έχει αέρα, όντως.
1: Απλά η Σύρο να ξέρει, ήταν μια πληροφορία ότι έχει δύο μποφόρ πιο λίγα από την Τίνο και την Μύκονο πάντα στον αέρα.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό.
1: Το πιάνει πιο λίγο από όλα τα νησιά.
0: Γιώργο, με αφορμή και το πρόσφατο καθιερωμένο τουρνουά του Γιώργου Πρίντεζη, που από ό,τι ξέρω είχατε και, είχες και εσύ το ρόλο σου, αν δεν κάνω λάθος βέβαια.
1: Ναι, κάτι προσπαθούμε.
0: Θέλω να μου πεις τι έγινε αυτό το τριήμερο στη Σύρο, που ήταν η 8η κατά σειρά διοργάνωση, 26 μέχρι και τις 28 Ιουνίου έγινε πρόσφατα, έτσι, στην Ερμούπολη.
1: Ναι, ναι, 26-28 Ιουλίου, αλλά το βλέπω ότι έχει τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία, τόσο πολύ μεγάλη απήχηση, που του χρόνου θα, αν είμαστε καλά, θα πάει μια μέρα παραπάνω. Δηλαδή είχε τόσες ομάδες, είχε τόσους διαγωνισμούς που νομίζω ότι μια μέρα παραπάνω χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το τουρνουά, καταλάβατε, είναι σαν να έχει άποψη το νησί. Σαν να είναι 15 άποψης.
0: Ναι, ναι, γιατί ούτως άλλως ο σκοπός του τουρνουά αυτού είναι η ανάπτυξη του μπάσκετ, η προώθηση του αθλητισμού στην ουσία στην περιφέρεια, φυσικά και η τόνωση της τοπικής κοινωνίας αλλά και του αθλητισμού. Είναι διαφήμιση για το νησί αυτό που κάνει ο Γιώργος Πρίντεζης, που είναι γεννημένος εκεί?
1: Πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη διαφήμιση στο νησί. Είναι αυτό που γίνεται, δηλαδή έχονται πάρα πολύ διάσημοι, πάρα πολύ famous, μπασκετμπολίστες, ηθοποιοί, μοντέλα, όλα. Ο κόσμος είναι...
0: Ο κόσμος το στηρίζει.
1: Δεν πρέπει να υποτιμήσω τώρα τον κόσμο που έχετε στη Σύρο. Αλλά εντάξει, είναι λίγο πιο ευκατάστατο από τον κόσμο που έχετε.
0: Ναι, καλά, ναι, εννοείται. Ναι. Το στηρίζει ο κόσμος, έρχεται η συμμετοχή.
1: Ναι, ο κόσμος το στηρίζει πάρα πολύ. Το 95-99% το στηρίζει πάρα πολύ. Τώρα υπάρχουν παντού σε όλα τα μέρη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι. Ελλάδες υπάρχουν μια πολύ μικρή μειοψηφία που του παίρνε όλα. Από το Πρίντεζη το πανηγύρι μέχρι του, αν βάλουμε στην πλατεία λίγο πιο μεγάλη μουσική, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι παντού και πάντα.
0: Πάντως εμένα μου λένε όλοι, αν θες να πας στη Σύρο και ξέρεις το Φόσκολο, μην ανησυχείς για τίποτα. Τώρα, αν μου επιτρέπεις να σε ρωτήσω, με τι ασχολείσαι εκεί στο νησί?
1: Εγώ είμαι χρόνια εδώ, ασχολούμαι, έχω ενδιαζόμενα δωματιά, σουίτες, καινούργιες, ιδιόκτες. Είμαι μεσίτης, συνεργάζομαι με το μυστικό γραφείο των οποίων προαρτίων, το Πλάσης, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ δυνατό γραφείο. Και τα τελευταία χρόνια έχω μαζί στο όνο, στο πιο καλό μέρος του νησιού, στο καλύτερο τουριστικό μέρος, δηλαδή το πιο ωραίο beach bar, πας στη Σύρο, στο όνο concept, έχω ένα μαγαζί εμπορικό με τη γυναίκα μου αυτό.
0: Μάλιστα. Πάντως η Σύρος, η αλήθεια είναι ότι ανεβαίνει συνεχώς τελευταία. Πού νομίζω ότι οφείλεται αυτό?
1: Η Σύρος καταρχάς να ξέρετε ότι έχουν, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ την αγορά του Λιβάνου. Έχουν πάρει πάρα πολύ Λιβανέζοι, έχουν έρθει πάρα πολύ Γάλλοι, έχουν αγοράσει πάρα πολλά σπίτια αυτοί οι ξένοι όλοι. Τώρα η Σύρος να σας πω ότι είναι πάρα πολύ φιλόξενο μέρος. Καταρχάς είναι το πιο κοντινό μέρος από όλα. Μπαίνεις στο καράβι και σε δύο ώρες τη Σύρο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, είναι πολύ φιλόξενο μέρος στη Σύρο. Ο κόσμος αγαπάει τους ξένους, τους φέρνει σαν να είναι φίλοι δηλαδή, και κοντά όλους. Μπορεί να σταματήσει τον δρόμο να ρωτήσει οποιοδήποτε να σου πει μια πληροφορία, θα στη δώσει, βέβαια θα προσβάλλει. Είμαστε φιλόξενοι κόσμο.
0: Ναι, είναι βασικό
1: και
0: αυτό.
1: Και είναι και πολύ όμορφο το νησί. Δηλαδή το νησί είναι κοσμοπολίτικο. Είναι πανέμορφα τα χτίρια του, πανέμορφα τα εκκλησίες. Είναι πάρα πολύ ωραίο το νησί.
0: Για το
1: και το τρίτο δεκαλύτερο, συγγνώμη που μιλάω συνέχεια, είναι πάρα πολύ οικονομικό ακόμα.
0: Ναι, αυτό ούτως ή άλλως με πρόλαβες, θα σε ρωτούσα γι' αυτό, γιατί είναι βασικό και για τους Έλληνες τουρίστες, γιατί τώρα κάποιος ξένος που θα έρθει, που είναι επιχειρηματίας, που έχει άνεση οικονομική, μπορεί να πάει και στη Μύκονο, να πάει και σε όποιο νησί για να πάει, δεν τον ενδιαφέρει τόσο οι τιμές όσο έναν Έλληνα που θα έρθει να περάσει κάποιες μέρες εκεί όμορφα, για να μπορεί να τα απεξέλθει οικονομικά. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Βέβαια, τα τελευταία χρόνια τα οικονομικά έχουν στήξει λίγο.
0: Βέβαια, πολύ, όχι λίγο. Για τον περισσότερο κόσμο, βέβαια, έτσι.
1: Ξεκινάμε από τα δομολόγια των Παπαγιών που είναι λίγο ακριβά, δηλαδή δύο άτομα να έχουμε στη Σύρο, που είναι πιο κοντινός προορισμός, πιο φθηνό εισιτήριο. Θέλεις τώρα, δηλαδή, δύο άτομα με ένα αυτοκίνητο, θέλεις 50, 200, 16, 360 ευρώ αυτοκίνητο πήγαινε έλα.
0: Ναι, δεν τα λες και λίγο.
1: Δηλαδή καταλαβαίνεις τη γυναίκα να βγάλει τώρα με 360 ευρώ να πάει διακοπή χωρίς τα καρδωμάτια του, χωρίς το φαγητό του,
0: χωρίς τη βόλτα του, τίποτα.
1: Έχει ακριβήνει, έχει ακριβήνει το τουρισμό στην Ελλάδα πάρα πολύ. Γενικά έχει ακριβήνει το τουρισμό. Έχει ακριβήνει ζωή, όχι τουρισμός. Ναι. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ ζωή. Έτσι να πίνει από που ξέρω εγώ το χειμώνα, τα βλέπουμε τώρα ότι και πλέον και η Αθήνα να το πάμε για αλλού δεν είναι όπως ήταν παλιά.
0: Όχι, δηλαδή, όχι, όχι, όχι.
1: Από Δευτέρα και Πέμπτη είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, για το φετινό καλοκαίρι αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι περιμένεις, βλέπεις να υπάρχει αύξηση του τουρισμού εκεί στο νησί?
1: Ακούστε, η Σύρος είναι δύο. Είναι η Ερμούπολη. Η Ερμούπολη και η Ταχωδιά. Η Ερμούπολη, επειδή έχω τα δωμάτια στην Ερμούπολη, από το Μάτιο αρχίζει και δουλεύει. Έχει το Πάσκα που είναι πάρα πολύ καλό το Πάσκα, έχει το Αγίου Πνεύματος που είναι πάρα πολύ καλό, έχει το τρίμηνο του Πέντεζη που γεμίζει τον Ιούνιο, το Αγίου Πνεύματος του τρίμηνο του Πέντεζη γεμίζει όλο τον Ιούνιο που υποτίθεται είναι πολύ καλός. Μετά το Λυσίδο Λάδι, όπως όλα τα νησιά, από 10 Ιουλίου και μετά, αρχίζει να ανεβαίνει πάρα πολύ. Τον Αύγουστο υπάρχει μεγάλη πλειότητα. Πάρα πολύ μεγάλη πλειότητα. Από 25 Ιουλίου μέχρι τέλη Αυγούστου πλέον, γιατί παλιά λέγαμε ότι 15 Αύγουστο φεύγει ο κόσμος. Τώρα ο Αύγουστος πάει, όλος ο Αύγουστος πάει πολύ καλά.
0: Καλό είναι.
1: Το δεύτερο δεκαπενθήμερο είναι και καλύτερο τον πρώτο.
0: Ναι, και βλέπω ότι γίνονται και πολλές σοβαρές επιχειρηματικές κινήσεις εκεί στο νησί. Όπως και με το φίλο σας, τον Μανώλη, τον Μούτσο, μαθαίνω, που είναι γνωστός από το Ποσειδόνιο. Ναι, με το φέρι εκεί.
1: Και αυτά έχουν ανεβάσει.
0: Και τον όμιλο Momentum.
1: Βέβαια, είναι, αυτά έχουν ανεβάσει στο νησί, γιατί ο επιχειρηματίας, ο ένας απλός, ο Μανώλης, ο Μούτσο, δηλαδή έχει δύο επιχειρήσεις εδώ πέρα που έχει 70 άτομα που δουλεύουν στην Αθήνα. 5 άτομα να φαίνεται τη εβδομάδα ο κάθε σερβιτόρος, ο κάθε
0: εργαζόμενος, ας πούμε, βέβαια.
1: Από εκεί είσαι πάρα πολύ το νησί, από τις επενδύσεις που έχουν γίνει. Έχουν γίνει πάρα πολλές επενδύσεις.
0: Μόνο σου είπες νωρίτερα ότι είσαι για Αθήνα το χειμώνα, οπότε πηγαίνω έρχεσαι. Έχεις φίλους αρκετά μεγάλα ονόματα, τους φέρνεις και στη Σύρο.
1: Τώρα θα πάρει και ο... Φέρνεις, έχουμε συναυλία 26 του μήνα, 20, στην πλατεία μια όλη, το οποίο θα έχει πάρα πολύ κόσμο. 26 Ιουλίου, στα 200 χρόνια της Σύρο που είναι φέτος. Θα είναι ο Θοδωρής ο Φέρης στην πλατεία.
0: Ο Θοδωρής, ναι, είναι πάρα πολύ καλός, έτσι δεν το συζητάμε. Και τον αγαπάει πολύ.
1: Πολύ, είναι πολύ στα πάνω του.
0: Με τα αθλητικά ασχολείσαι γενικά, γιατί μαθαίνω ότι και ο Μούτσος, γιατί κάτι θέλει να φτιάξει.
1: Ήμουν πολλά χρόνια πρόεδρος στην τοπική ομάδα εδώ, στον ΑΟΣ, την πιο παλιά ομάδα. Είχατε μια επιτυχία, είχαν έρθει στην Τριγάμα Αθηνική, έχω πάρει πάνω. Ναι, ασχολούμαι πάρα πολύ, είμαι άλλος με τον Ολυμπιακό. Και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, είμαι Ολυμπιακός, πάρα πολύ Ολυμπιακός, αλλά τα τελευταία χρόνια. Και λόγω του Πέντεζη, όχι δεν αγαπώ το ποδόσφαιρο, αγαπώ λίγο πιο πολύ τον μπάσκετ.
0: Ο αθλητισμός γενικά στη Σύρο πώς είναι?
1: Ο αθλητισμός έχει και εδώ μια μεγάλη επιτυχία. Είναι η Ελλάς Σύρου που είναι στη Super League 2. Η Ελλάς Σύρου είναι στη Super League 2.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Είναι
0: το ξέρω.
1: Και πάει και πάρα πολύ καλά. Και οικονομικά πάει καλά από ό,τι ξέρω. Και πληρώνουν τα πάντα. Πληρωμένοι όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι αθλητές, οι δομονητές πρέπει να ευχαριστημένοι όλοι.
0: Και έχει και καλούς παίκτες από ό,τι γνωρίζω, έτσι.
1: Έχει και καλούς παίκτες, μαζεύει και κόσμο στο γήπεδο, έχει κάνει πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Παλεύουν πάρα πολύ τα παιδιά.
0: Μπράβο. Γιώργο μου, κλείνοντας, ήθελα να μου πεις ποιο είναι το όνειρό σου για τη Σύρο στα επόμενα χρόνια και αν θα σε δούμε στα κοινά. Γιατί μου λένε ότι είναι έτοιμος για δήμαρχος ο Φόσκολος στη Σύρο. Που σε ξέρει τόσος κόσμος. Εγώ αυτά μαθαίνω, αυτά λέω, δεν ξέρω, εσύ δεν μου πεις.
1: Να σας πω την αλήθεια, μ' αρέσει να βοηθάω του, δηλαδή παρέσει να έρθεις εσύ με τη σύζυγό σου ή με την παρέα σου, να σε κάνω να περάσεις καλά, να τα έχω βρει όλα, να τα κλείσω. Αλλά την ασχοληθώ με τα γυνά, δεν θέλω να ασχοληθώ με τα γυνά, γιατί είναι τα ψυχοφθόρα. Τα θεωρώ όλο πολύ ψυχοφθόρα. Δηλαδή προτιμώ να είμαι να έχω ελεύθερο κοινό, το χειμώνα να έχω χρόνο, να πιω στα γήπεδά μου, να πιω στα μπουζούκια μου, να πηγαίνω στην Αθήνα μου. Παρά να ασχολούμαι με το καφέ, τι καταλάβετε.
0: Ναι, γιατί τώρα πρέπει όντως να διαθέσει από τον προσωπικό σου χρόνο. Ναι, αλλά υπάρχει και άλλος τρόπος να βοηθήσει ανθρώπους, έτσι.
1: Αυτό το κάνω, μπορείς να μου το παραπάνω.
0: Γνωρίζω, γιατί, το λέω.
1: Γιατί εντάξει, ασχολούμαστε με την επιχειρηματικότητα και πιστεύω ότι επιχειρηματίας σοβαρός που ασχολείται με τα γυνά, κάτι θα χάσει.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω.
1: Κάτι θα χάσει. Αφού είμαστε εδώ, την βοηθάμε όλοι τον κόσμο που έχετε. Αυτό όντως ισχύει που λέτε. Ότι έρχονται πάρα πολλοί φίλοι μου από Αθήνα, πάρα πολύ γνωστοί. Τα μπουζούκια, από τον αθλητισμό. Από όλους. Επιχειρηματίες, πάρα πολλοί επιχειρηματίες τα τελευταία χρόνια. Και κάνουν παρεούλα εδώ πέρα, περνάμε πάρα πολύ καλά.
0: Και σίγουρα θα περάσει ωραία και με το φίλο μου το Θοδωρή. Καλή επιτυχία.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, σίγουρα. Πολύ ωραία.
0: Και
1: πολύ
0: να δούμε με ένα κοινό μας φίλο, με τον Σωτήρη τον Γεωργίου, αν καταφέρουμε να έρθουμε κάποια στιγμή.
1: Όποτε θέλετε, δεν έχω έρθει ποτέ. Απλώς με τον πρίκτη πιο νωρί.
0: Εννοείται.
1: Να τα φτιάξουμε τα πάντα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εύχομαι
0: καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, υγεία πάνω απ' όλα και καλές δουλειές. Σε ό,τι κάνεις.
1: Και όποτε θέλετε, εδώ είμαστε.
0: Έγινε, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Φόσκολος, ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ βέβαια το νησί του, εκεί τη Σύρο. Που όποιος πάει στη Σύρο και ξέρει τον Γιώργο Φόσκολο, σίγουρα είναι, το σίγουρο είναι μάλλον, ότι θα περάσει πάρα πολύ όμορφα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ευχαριστώ τον Γιώργο για την πολύ όμορφη συνομιλία που είχαμε. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, φίλες και φίλοι. Σύρο, ο φίλος ο Κώστας λέει, την άλλη εβδομάδα έχω κλείσει μια εβδομαδίτσα Σύρο. Να πας να βρεις τον Γιώργο το Φόσκολο, φίλε, θα περάσεις όμορφα. Η αλήθεια είναι αυτή.

0: Ροκάρουμε εμείς, είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όμως να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε να συζητήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε, καλησπέρα. Πάνω στην καλησπέρα, φίλε, δεν ακούγεσαι καθόλου καλά, δεν έχεις σήμα.
2: Δεν ακούγεσαι καθόλου καλά, ναι.
0: Για κουνήσου λίγο, δεν έτσι.
2: Γιατί να βγω στους δρόμους, έξω στο πλήθος.
0: Έτσι, για την εκπομπή μας, φίλε, και στους δρόμους θα βγεις.
2: Έτσι, έτσι. Τώρα ακουγόμαστε καλύτερα.
0: Τώρα ακούγεσαι καμπάνα, φίλε, μια χαρά. Καλησπέρα και πάλι, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Με επιτρέπεις να πω καλησπέρα και στην παρέα σου εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι. Εντάξει. Η παρέα μου εδώ έχει το επίθετο Κατσουράνη, που για την Πάτρα είναι σημαντικό.
0: Ακριβώς, γι' αυτό.
2: Και για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μια πρωτοβουλία, φίλε, του Γιάννη Αλαφούζου. Που... Ναι. Το λέω αυτό γιατί αποφάσισε ο Γιάννης Αλαφούζου να εκδοθούν διαρκείας μόνο με 280 ευρώ σε μια συγκεκριμένη θύρα. Στη θύρα, μάλλον, όχι σε μια συγκεκριμένη, στις θύρες 17α και 18β. Η σειρά ένταξης θα καθοριστεί αποκλειστικά με χρονική προτεραιότητα, δηλαδή με τη λογική όποιος προλάβει πρώτος, στην ουσία. Για τον λόγο αυτό, όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού επιθυμούν να βρίσκονται στις εξέδρες του νέου γηπέδου από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, πρέπει να κινηθούν έγκαιρα, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας προτεραιότητας είναι συγκεκριμένες. Λοιπόν, όπως έγινε γνωστό, η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Παναθηναϊκού για τη νέα γονήσια περίοδο δεν αφορά μόνο τη φετινή σεζόν, αλλά συνδέεται και με την προτεραιότητα απόκτησης διαρκείας στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Οι 9.000 που θα αποκτήσουν διαρκείας πρώτη, από εδώ και στο εξής, θα ενταχθούν αυτόματα στην τρίτη κατηγορία προτεραιότητας για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Με δεδομένο ότι στις συγκεκριμένες θύρες, δηλαδή 17α και 18β, αντιστοιχούν 2.500 άτομα, αυτό είναι αυτονόητο ότι όσοι αποκτήσουν τα παραπάνω διαρκείας θα έχουν εξασφαλισμένη προτεραιότητα για τον Βοτανικό. Καλή η κίνηση του.
2: Αυτό φαντάζομαι ότι είναι στα πέταλα, Σάκη, έτσι.
0: Ναι, νομίζω πως ναι, δεν το έχω κοιτάξει, να μην σου πω ψέματα, αλλά
2: εντάξει, πως... είναι, ναι, εδώ όταν το φθηνότερο έχει 400, νομίζω ότι 280 ευρώ είναι μια πολύ καλή τιμή και για όποιον πηγαίνει και συμμετέχει σε όλα τα παιχνίδια, είναι, αν βγάλει το μέσο όρο, είναι πολύ, πολύ καλή προσφορά.
0: Πολύ καλή, ναι, όντως ισχύει αυτό. Να πούμε ότι είχε δώσει 2 μέρες ρεπό ο προπονητής ο Νίστρουμ του Παναθηναϊκού.
2: Άλλοι γύρισαν. Δεν τα είπαμε για το φιλικό με τον Άγιο.
0: Όχι, μισό λεπτάκι μόνο να πω. Άλλοι γύρισαν. Άλλοι πήγανε, μείναν εκεί, Σκανδιναβία, στις χώρες γύρω-γύρω. Οπότε ξαναγυρίζουν και ξανασυνεχίζουν την προετοιμασία για το φιλικό του Σαββάτου, έτσι, στη Λεωφόρο. Οπότε ίσως θα είναι και ένα από τα ιστορικά παιχνίδια, θα πω εγώ. Μπορεί να είναι και το τελευταίο, δεν ξέρω. Σίγουρα θα γίνουν και άλλοι κάποιες εκδηλώσεις, κάποιο δυνατό.
2: Εγώ πιστεύω και κάτι ακόμα θα
0: και
2: γίνει.
0: Κάτι ακόμα, γιατί οπότε...
2: όσο το γήπεδο θα είναι έτσι, όρθιο και ανοιχτό, θα δημιουργεί το ίδιο το γήπεδο τις ευκαιρίες και τη ζήτηση.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κοίτα, να πούμε ότι η δισούλα υπάρχει και μετά να σας αφήσω το χρόνο να πούμε και για το.
2: Ναι,
0: τον Άγιαξ.
2: Λοιπόν,
0: ακριβώς, να πω και ήθελα να σταθώ λίγο στον Κοτσόλη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στους reporters των ελληνικών μέσων που ήταν και παρακολούθησαν από κοντά την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Έδωσε συνέντευξη. Είπε πάρα πολλά. Εγώ σε 2-3 πραγματάκια θα σταθώ σε ό,τι έχει να κάνει. Πρώτα απ' όλα είπε πως, και επειδή είναι πολύ μεγάλη συνέντευξη, δηλαδή δεν μας φτάνει η ώρα για να πούμε τα πάντα.
2: Ναι, την έχω υπόψη.
0: Μπράβο.
2: Ναι,
0: και θα σταθώ εγώ, όντως έχει ενδιαφέρον. Είπε πως κατέληξαν στον Νίστρουπ, ότι έχουν κάνει, ότι κάνανε πολλές, 5-6 νομίζω αν δεν κάνω λάθος, συνεντεύξεις και με άλλους προπονητές. Είπε επίσης για την Ακαδημία που θα στηρίξει και ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και ότι έχουν συμφωνήσει να υπάρχει τουλάχιστον ένας από την Ακαδημία σε κάθε θέση, δηλαδή τερματοφύλακας, άμυνα, κέντρο, επίθεση. Έτσι. Και αυτό γίνεται στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Τους στόχους της ομάδας, μίλησε βέβαια για ενότητα μεταξύ των φιλάθλων γενικότερα του οργανισμού Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν μου ξεφεύγει κάτι. Για τις μεταγραφές μίλησε, είπε πάρα πολλά. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη που έδωσε στους εκπροσώπους του τύπου.
2: Ναι, κοίτα, όποιος έχει την όρεξη και τη διάθεση να την διαβάσει. Εντάξει, κινείται σε γενικές γραμμές και στον τρόπο με τον οποίο κινείται και ο Παναθηναϊκός πλέον και πώς λειτουργεί και τι στεγανά θέλει να δημιουργήσει, έτσι. Και είναι βάση του πλάνου, για το οποίο πλάνο μιλάνε και όσοι έχουν αποκτηθεί, που λένε ότι πίστευσαν σε αυτό το πλάνο και αυτό και έρχονται στον Παναθηναϊκό, είτε ποδοσφαιριστές είτε προπονητές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Οπότε, εντάξει, όποιος έχει διάθεση, καλοκαίρι είναι, εκεί που κάνει πάνω, που αν διάβασε.
0: Ακριβώς. Έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ. Αυτό που είπα νωρίτερα για τους πιτσιρικάδες, είπε συγκεκριμένα γείτονας τερματοφύλακας, Λάδας άμυνα, Μπινιάρη στο κέντρο να μπει στην επίθεση. Και ξεκαθάρισε ότι αν βγει, αν ας πούμε βγουν δύο εξτρέμ καλοί, ας πούμε την επόμενη χρονιά, δεν σημαίνει, και δεν έχει χαφ, δεν σημαίνει ότι δεν θα τους πάρει. Δηλαδή, μίνιμουμ τέσσερις θα είναι στην ομάδα. Αυτό είπε στην ουσία ο κ.
2: Εντάξει, αυτό είναι ένα αμφίδρομο πράγμα που πρέπει να είναι συνέχεια σε εξέλιξη και συνέχεια ζωντανός. Μόνο καλό μπορεί να κάνει στο σύλλογο όσον αφορά και το ελληνικό στοιχείο, όσον αφορά και τα ρόστερ που είναι υποχρεωμένοι οι ομάδες να δηλώνουν πλέον. Στο κύπελλο να θυμίσουμε ότι είναι δύο οι παίκτες που πρέπει να δηλώνονται φέτος, μη μικροί, περιστάνε ένας. Και εφόσον πετυχαίνουν αυτά τα project, μόνο ο κερδισμένος βγαίνει ο σύλλογος και στην ελληνική του ταυτότητα, αλλά και σε οικονομικό όφελο σε περίπτωση πώλησης ή μεταγραφής, έτσι.
0: Και κλείνοντας με τον Κοτσόλη, είπε ότι μικρός πήγαινε και έβλεπε τις προπονήσεις του Ομπράντοβιτς και είναι χαρούμενος που επιστρέφει στην Αθήνα για να δει τον Παναθηναϊκό. Είναι
2: και μπασκετικός.
0: Είναι μπασκετικός. Πολύ μπασκετικός.
2: Εννοείται, κοίτα, εγώ σου έχω και εγώ θα το τονίζω σε κάθε ευκαιρία. Είχα τη χαρά, την τιμή και την ευλογία, να το πω έτσι, να έχω παρακολουθήσει ένα σεμινάριο του Ζέλικου Ομπράντοβιτς με τον Δημήτρη Τούδη στο Κολέγιο Αθηνών που αφορούσε το management και το marketing. Που ήταν βέβαια βασισμένο στο ομαδικό πνεύμα το προπονητικό των ομάδων, αλλά ήταν ευεργετικό και για όσους το παρακολουθήσαμε, γιατί το 80% ήταν στελέχη εταιριών από άλλους κλάδους, έτσι, από εμπορικό κομμάτι. Κάποια στιγμή θα έχουμε χρόνο και δεν θα υπάρχει επικαιρότητα, θα πούμε.
0: Να μου τα πεις, ναι, απλά να πω, ρωτάει ένας φίλος εδώ, χθες και σήμερα έχει ρεπό ο Παναθηναϊκός, είχε μάλλον, από αύριο κανονικά στις προπονήσεις επιστρέφουν. Τώρα με τα γραφικά.
2: Δεν και πληρώνονται οι ποδοσφαιριστές στα ρεπό τους.
0: Ναι, κανονικά. Κανονικά, φίλε.
2: Γιατί? Το ξέρω.
0: Το ξέρω, δεν κάνεις πλάκα. Λοιπόν, και να μην πληρωνόταν, φίλε, αυτά που παίρνουν.
2: Όταν δουλεύουν, ναι, φτάνουν και για τα ρεπό.
0: Έτσι. Λοιπόν, για τα μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ο ίδιος είπε ότι ψάχνει ο Παναθηναϊκός και το ξέρουμε άλλωστε για αριστερό μπακ. Και για κεντρικό αμυντικό, βέβαια, εκεί που θα κάνει focus τώρα αυτή την εβδομάδα, ίσως έχουμε εξελίξει, είναι στο θέμα του αριστερού μπακ. Έτσι, ο Παναθηναϊκός, εν αναμονή βέβαια, να δούμε τι θα γίνει και με τη Λέστερ, γιατί έχει κολλήσει λίγο το θέμα εκεί πέρα. Αλλά έρχεται από την Τουρκία μια φήμη που λέει τώρα τελευταία για τον Φαντρόκελεν, το κεντρικό αμυντικό. Που, ότι ξανά ο Παναθηναϊκός υπήρξε, ότι έκανε μια επαφή με τον πρόεδρο των Τούρκων, αλλά δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Και επίσης ότι η Γαλατά, που λένε οι Τούρκοι ενδιαφέρθηκε, πήρε κεντρικό αμυντικό. Υπάρχει ενδιαφέρον και από την Τραντζοσπορ, συγκεκριμένα λέει το ρεπορτάζ.
2: Εντάξει, κοίτα, έχω την αίσθηση, τη βεβαιότητα θα έλεγα, Σάκη, αυτό που είπες πριν ακριβώς, ότι ο Παναθηναϊκός αυτό που τον επήγαινε να κλείσει και το διτάκι τακτικά ο προπονητής, γιατί θέλει να κλειδώσει τις θέσεις και τις διάδες, ένα αριστερό μπακ. Και όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε συνομιλίες και στην αγορά, αλλά επειδή πρόκειται να δοθούν λεφτά ειδικά για το οχτάρι και να είναι μεγάλη μεταγραφή.
0: Ναι, που εγώ δεν βλέπω να γίνει τώρα το οχτάρι.
2: Βέβαια, ναι, γιατί τέτοια μεγάλα deal κλείνουν συνήθως για το 80% των ομάδων τον Αύγουστο, έτσι. Ναι. Όπου είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, ποιος μπορεί να πάει πού δεν μπορεί να πάει, οπότε υπάρχουν επαναπραγματεύσεις και ρίχνουν και νερό στο κρασί τους. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής που θέλει να πάει στην Ιταλία ή στην Αγγλία, αν δεν βρει θέση εκεί, μετά μπορεί να συμφωνήσει και στην Ελλάδα και στην Τουρκία και στην Πορτογαλία κτλ.
0: Ναι, είναι και το Μουντιάλ στη μέση τώρα. Τέλος πάντων, ένα όνομα να πω έτσι πριν σε αφήσω, που κυκλοφόρησε, που δεν το κυκλοφόρησα εγώ βέβαια, έρχεται από την Πορτογαλία. Η Ρέκορ το λέει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Κοτσορασβίλη, όπως και ο ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω αν και τι ισχύει για το θέμα αυτό. Πάντως ο Παναθηναϊκός είναι στο ψάξιμο. Είναι κεντρικός χαφ ο παίκτης Sporting Λισαβόνας.
2: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός και με την εικόνα που έδειξε, να πούμε λίγο για το φιλικό του Σαββάτου με τον Άγιαξ.
0: Έχεις να σου πω πόσο, να μην σε κόψω στον αέρα.
2: Ναι, να πούμε αυτά που λέγαμε και πριν το φιλικό. Είτε κέρδισε ο Παναθηναϊκός 3-1.
0: Ωραία, έχεις 1,5 λεπτό πάνω.
2: Ναι, δεν έχει καμία σημασία. Είχαμε πει ότι τα φιλικά γίνονται για τους προπονητές και αυτό ισχύει. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορεί να πει κάποιος που είδε αυτό το παιχνίδι ότι δεν είδε κάποια στοιχεία από τον Παναθηναϊκό που άφησαν εξαιρετικά, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: δηλαδή οι κινήσεις με την μπάλα, στον κενό χώρο, το pressing, οι συνδυασμοί, η διάθεση όλων. Οι ποδοσφαιριστές που άρχισαν και στις δηλώσεις για πρώτη φορά να μιλάνε σοβαρά για πρωταθλητισμό και να το εννοούν και το βλέπεις αυτό από τον τρόπο που μιλάνε.
0: Και η διάθεσή τους πάντως είναι πολύ καλή.
2: Ναι, δηλαδή το είπε ολοκληρωμένα ο Νίσιμ στο τέλος που είπε ότι οι παίχτες έπαιξαν σαν να ήταν ένα παιχνίδι που πρωταθλήματος και θέλαν να πάρουν οπουδήποτε τους 3 βαθμούς. Τώρα αν μπορείς να το διεκδικήσεις, να το κάνεις αυτό με τον Άγιαξ, έτσι θα πρέπει να μπορείς να το κάνεις και με τον Αστέρα Τρίπολης και με σεβασμό σε όλες τις ομάδες που αγωνίζεις στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Σωστό.
2: Νομίζω ότι και ο κόσμος είναι πιο ήρεμος, δεν υπάρχει γκρίνια άλλων ετών, γιατί βλέπουν, το έχουμε ξαναπεί, να κινείται η ομάδα με ένα πλάνο συγκεκριμένο σοβαρό και να αποδίδει αυτό και βλέπει και μια εικόνα που δεν θυμίζει τίποτα. Την απογοήτευση που έδειχναν οι ενδεκάδες και οι εμφανίσεις με το Ράφα Μπενίτεθ.
0: Μάλιστα, πώς. Μου επιτρέπεις να σε αφήσω γιατί δεν προλαβαίνουμε.
2: Και
0: αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα, φίλε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Φιλιά, καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Γιώργο Τσαμπάς, λοιπόν, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, θα σας αφήσουμε γρήγορα. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Βογιατζής, Μιχάλης Ολιές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η ΕΦΗ ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς για τα μηνύματά σας, για τη συμμετοχή σας. Θα σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Ελλάδα, στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί ο Μιχάλης Ολιές από τις 8 μέχρι και τις 10 και μετά βέβαια ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Intervention Ελλάδα Sports 94,6.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται αυτή η έκτακτη αντικατάσταση στο Δημήτρη Στρατάκη, ο οποίος κάνει εκπομπές 3 με 5 λόγω της απουσίας του Θέμη Παλιούρα, ο οποίος από την άλλη Τρίτη θα είναι στη διάθεσή σας. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοηλές και θα πάμε παρέα μέχρι τις 10.

Σήμερα είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, Παγκόσμια ημέρα ζωνώσεων, Παγκόσμια ημέρα φύλου. Δύο κράτη της Ανατολικής Αφρικής γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους. Αυτά είναι τα νησιά Κομόρες από τη Γαλλία το 1975 και το Μαλάβι, γνωστό και ως Μαλάουι, από τη Μεγάλη Βρετανία το 1964. Είναι Εθνική ημέρα ψητού κοτόπουλου στις ΗΠΑ, ημέρα το κοινοβουλίο στην Ίσου του Μαν, στο αυτοδιοικούμενο αυτό νησί της Μεγάλης Βρετανίας, που βρίσκεται μεταξύ Ιρλανδίας και Αγγλίας. Λειτουργεί ανελιπώς νομοθετικό σώμα Tynwald το 1979 και θεωρείται το πιο παλιό κοινοβούλιο του κόσμου. Επίσης είναι σήμερα η ημέρα του Γιάν Χους στην Τσεχία. Τιμάται η μνήμη του Τσέχου, δηλαδή του Βοημού Επαναστάτη και θρησκευτικού μεταρρυθμιστή, ο οποίος κάηκε στην πυρά από την Καθολική Εκκλησία ως αιρετικός σαν σήμερα το 1415.

Να κάνω μια διόρθωση, δεν είναι Παγκόσμια Μέρα Φίλου. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Φιλιού, καθώς η 6η Ιουλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια Μέρα του Φιλιού, δηλαδή ένας ανεπίσημος εορτασμός, ο οποίος έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα. World Kissing Day ή World Kiss Day δεν έχει την εμπορική εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, ωστόσο μας θυμίζει τις απλές απολαύσεις της ζωής. Το φιλί είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς έναν συνάνθρωπό μας, κυρίως αγάπη και σεβασμό. Πολλοί πολιτισμοί σε λίγο σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικά έθιμα και τελετουργίες με βάση το φιλί, αλλά λίγες από αυτές έχουν ερωτικές συνδηλώσεις. Υπάρχει ακόμη και μια επιστήμη η οποία μελετάει το φιλί. Η Παγκόσμια Μέρα του Φιλιού είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα και διεθνοποιήθηκε μετά το 2000 με τη διάδοση του ίντερνετ και την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι εκδηλώσεις της σημερινής νέας ημέρας εντοπίζονται κυρίως στην κατάρρευση διαφόρων ρεκόρ οι οποίες σχετίζονται με το φιλί. Πάντως, το παγκόσμιο ρεκόρ τη μακρύτερη διάρκεια φιλιού καταρρίφθηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και όχι στην Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Και πότε έγινε αυτό? 14 Φεβρουαρίου του 2013. Ο Εκατσάι και η Λοξάνα Τιρανάρατ από την Ταϊλάνδη φιλιούνταν επί 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα.

Φυσικά να μην ξεχάσω να αναφέρω το δώρο ταξίδι το οποίο τρέχει για ακόμα, 10, για ακόμα 4 μέρες, συγγνώμη. Δώρο ταξίδι στην Αμοργό, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Aegialis Hotel & Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας όπως πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Aegialis Hotel & Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Για συμμετοχή στέλνετε μηνύμα στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή που έρχεται 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Επίσης κληρώνεται και ένα δεύτερο δώρο. Για όσους δεν κερδίσουν το ταξίδι στην Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο και αντί για Αμοργός θα γράψετε Ψαρονέφρι. Καλή επιτυχία σε όλους.

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα το 1785. Το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα στις νεοσύστατες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου Τόμας Τζέφερσον και απόφαση που βγήκε από το Κογκρέσο.

και μιας που μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα μείνουμε εκεί πέρα, καθώς θα πάμε στην ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία το ξημέρωμα της 7ης Ιουλίου, 3 η ώρα, θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και είχε γίνει το θέμα με την αποβολή του Φλόριαν Μπαλογκάν στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ζεγοβίνη, και κατέθεσε έφεση η εθνική ομάδα των ΗΠΑ και ο Φλόριαν Μπαλογκάν θα τεθεί κανονικά στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Μαουρίτσιο Ποτσετίνο απέναντι στο Βέλγιο για τη φάση των 16. Η FIFA πέριψε την έφεση του Βελγίου και αυτό το θέμα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των παγκοσμίων κυπέλων. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός επιθετικός αποβλήθηκε με ευθείας κόκκινη στο ΜΑΣ για τη φάση των 32 απέναντι στη Βοσνία. Ο Τραμπ, λένε, τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, ζητώντας του να επανεξεταστεί η υπόθεση. Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA προχώρησε σε αναστολή της ποινής με τον Infantino να παραδέχεται ότι δέχθηκε τηλέφωνο από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, τονίζοντας όμως ότι τα πειθαρχικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα. Η Ομοσπονδία του Βελγίου ζήτησε εξηγήσεις από τη FIFA για την απόφαση αυτή και προχώρησε σε οργισμένη ανακοίνωση με την οποία τόνισε πως δεν έχει λάβει την παραμικρή απάντηση από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία. Η FIFA στο σκεπτικό της είπε πως το Βέλγιο δεν ήταν διάδικος και ως εκ τούτου δεν είχε δικαίωμα να ασκήσει έφεση. Επομένως, δεν εξετάστηκαν επί της ουσίας οι ενστάσεις των Βέλγων. Το Βέλγιο βέβαια είχε προειδοποιήσει για περαιτέρω ενέργειες μετά το ματς, εφόσον αγωνιστεί ο Αμερικανός επιθετικός.

Φυσικά να αναφέρω και τους τρόπους επικοινωνίας της εκπομπής. Είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σε εκεί αχρεωστήτως και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Να επιστρέψουμε τώρα στο, να παραμείνουμε στο ποδόσφαιρο και να πάμε στα δικά μας, εκεί όπου ο Αστέρας Τρίπολης συνεχίζει το μεταγραφικό του σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας δύο επιστροφές αλλά και μια νέα προσθήκη. Οι επιστροφές ήταν αυτή του Άντριαν Ριέρα, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός επιστρέφει στην Τρίπολη μετά από 3 χρόνια και επέστρεψε και άλλο.

Ο Έλληνας δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα της Τρίπολης μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και είναι έτοιμος να γράψει νέες σημαντικές κιτρινοπλές στιγμές στη σπουδαία καριέρα του, όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Αρκαδίας. Στην προηγούμενη θητεία του αγωνίστηκε μέχρι το 2021 και πραγματοποίησε 135 συμμετοχές σημειώνοντας 3 γκολ και είχε 13 assist. Έγινε αρχηγός, αγωνίστηκε στο Europa League και κλήθηκε από το 2019 στην εθνική ομάδα. Με τη φανέλα της Τρίπολης ψηφίστηκε στην καλύτερη εντεκάδα του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, ώσπου το 2021 πήρε μεταγραφή στο Παναθηναϊκό. Όπου εκεί μέτρησε 156 επίσημες συμμετοχές, 10 assist, κατέκτησε 2 κύπελα και είχε αγωνιστεί και εκεί σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ανακοίνωσε και το δανεισμό του Ορόσκο, του Φράνκο Ορόσκο, από τη Λανούς, με τον deal να προβλέπει και οψιόν αγοράς. Πρόκειται για έναν βραχύσωμο δεξιοπόδαρο αργεντινό εξτρέμ, ο οποίος παίζει κυρίως δεξιά, είναι κάτοχος και είναι και κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου. Με την πρώτη ομάδα της Λανούς είχε 105 εμφανίσεις, με 15 γκολ και 10 assist, ενώ με την Newell's έκανε 10 συμμετοχές. Στο μοναδικό του πέρασμα την Ευρώπη μέτρησε 27 εμφανίσεις με την Κρίλια, έχοντας απολογισμό 4 γκολ και 1 assist.

Η δράση στο Μουντιάλ συνεχίζεται, καθώς έχουμε και απόψε παιχνίδια για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 10 Πορτογαλία, Ισπανία και στις 3 το ξημέρωμα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο.

Ήδη ξέρουμε τα δύο από τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών. Γαλλία-Μαρόκο ήταν το πρώτο ζευγάρι που βγήκε. Νορβηγία-Αγγλία το δεύτερο. Και σήμερα, αύριο το πρωί βασικά, θα ξέρουμε το τρίτο ζευγάρι που από το Πορτογαλία-Ισπανία ο νικητής θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο.

Να θυμίσω εγώ ότι η Αγγλία προχώρησε στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου νικώντας 3-2 το Μεξικό στο Αζτέκα, που η Αγγλία δεν έχει κερδίσει ποτέ στο Αζτέκα και κατάφερε σήμερα να πάρει, κατάφερε και πήρε την πρόκριση κοντρα στους Μεξικανούς, όταν την τελευταία φορά που είχε αγωνιστεί στο Αζτέκα είχε χάσει τότε από την Αργεντινή 2-1 με δύο γκολ που, που έχουν μείνει στην ιστορία, αυτά του Diego Maradona. Το ένα έχει χαρακτηριστεί ως το γκολ του αιώνα, ενώ το δεύτερο είναι το γνωστό σε όλους, το χέρι του Θεού. Τότε για την Αγγλία είχε μειώσει στο 81ο λεπτό ο Γκάρι Λίνεκερ.

Ένας παίκτης ο οποίος έχει ακουστεί πάρα πολύ για τη Μίλαν τώρα στο μεταγραφικό της σχεδιασμό που είναι πρώτο πυλών είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος είναι από τα πιο hot ονόματα στη θερινή μεταγραφική περίοδο και η Μίλαν έχει μπει δυνατά στην απόκτησή του. Η Γκένκ είναι εκτός Ευρώπης και η περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα αποτελεί από τις πιο hot του μεταγραφικού παζαριού και ήδη ούκο λίγες ομάδες τον έχουν προσεγγίσει. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, η Μίλαν του Ρούμπεν Αμορίμ φαίνεται να ρώτησε για τον διεθνή μεσοεπιθετικό, καθώς αποτελεί διακαή πόθο του Πορτογάλου προπονητή άλλοτε που είχε περάσει από τον πάγκο της Manchester United. Ο Πορτογάλος προπονητής είναι λάτρης στον Wonderkid και τον είχε ξεχωρίσει από τότε που ήταν προπονητής στον Αγγλικό Σύλλογο, ενώ είχε ήδη διαμορφώσει εξαιρετική άποψη από όταν ήταν στη Sporting Λισαβόνας. Ο ταλαντούχος Έλληνας εξτρέμ τη σεζόν που πέρασε ήταν εκπληκτικός, καθώς μέτρησε 49 συμμετοχές, 3 γκολ και 17 assist. Ενώ με την Γκένκ σε 92 αγώνες έχει μετρήσει 6 γκολ και 23 assist.

Στη Θεσσαλονίκη τώρα και στον Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματσάρη το απόγευμα της Τετάρτης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Γυραιού, ανοίγοντας και επίσημα το νέο κεφάλαιο της συνεργασίας του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η άφιξη του Ιταλού τεχνικού σηματοδοτεί την έναρξη των εξελίξεων γύρω από τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας, με τον ίδιο να πιάνει άμεσα δουλειά εν ώψη της νέας σεζόν. Από τη στιγμή που θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, ο Ματσάρη θα έχει τις πρώτες διαζώσεις επαφές με τους ανθρώπους της ομάδος, προκειμένου να μπει στην τελική ευθεία ο προγραμματισμός για την έναρξη της χρονιάς. Στόχος είναι να κλείσουν όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες, οι οποίες αφορούν το ρόστερ, την οργάνωση της προετοιμασίας και τα βήματα που θα ακολουθήσει ο Ηρακλής στο αμέσως επόμενο διάστημα. Οι πρώτες συγκέντρωση και έναρξη προετοιμασίας έχουν πρωταγωνιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, όταν και θα μπει επίσημα σε εφαρμογή το πλάνο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Από εκείνο το σημείο και ύστερα, ο Ιταλός προπονητής θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές του και να αρχίσει να περνά τη δική του φιλοσοφία. Με τους καινόλευκους έτσι να μπαίνουν σε μια νέα εποχή με υψηλές απαιτήσεις αλλά και προσδοκίες.

Να πάμε τώρα στην ΑΕΚ, η οποία φέρεται να παρακολουθεί τον 24χρονο Γάλλο Γιάννης Τσιμιάνη, ο οποίος είναι 24χρονος αριστεροπόδαρος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανήκει στην Ελβετική Λουγκάνου, ομάδα που αγωνίζεται ο Γιώργος Κούτσιας, και ο ίδιος ο Γάλλος παίζει στα δύο άκρα της επίθεσης. Ο Τσιμιάνη γίνεται ένας από τους πιο περιζήτητους μέσα στο ελβετικό πρωτάθλημα εν ώψη της θερινής μεταγραφικής περίοδου, και έτσι και τα αθηναϊκά site και ιδίως η ΑΕ κοιτάζει την περίπτωσή του.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει και αυτό στις μεταγραφές του, καθώς ανακοίνωσε τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, έρχεται στην Ελλάδα ο Ζώτα Σίλβα για τους Ερυθρόλευκους, αλλά και ανακοίνωσε και την εκτός έδρας εμφάνισή του.

0: Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
1: Interbetten, Ελλάδα Sports 94,3.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Interbetten, Ελλάδα Sports 94,3.

Στο μπάσκετ τώρα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρέτησε τους Milwaukee Bucks με τον ίδιο να κάνει μια συγκινητική ανάρτηση στα προσωπικά του social media, λέγοντας ξεκάθαρα ότι η πόλη του Milwaukee και η πολιτεία του Wisconsin θέλουν να θυμούνται αυτό από μένα. Μην ανησυχείτε για τα καλάθια, τις νίκες, τα πρωταθλήματα ή τις ήττες. Προσπάθησα να είμαι όπως εκείνη. Πιστεύω πως το Milwaukee είναι μια πόλη, είναι μια πόλη, είναι μπλε. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά κάθε μέρα, που δίνουν την καρδιά τους και τα χρήματά τους για να έρθουν και να δούνε τους Milwaukee Bucks. Να έρθουν και να νιώσουν κάτι, να είναι κομμάτι μας. Ελπίζω πως εκπροσώπησα με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα και ήμουν σαν εκείνους που εμφανιζόμουν έτοιμος για δουλειά και τα έδινα όλα όπως εκείνοι. Ελπίζω πως το τρόπο που φέραμε στην πόλη σήμαινε κάτι για εκείνους, γιατί σήμαινε τόσα πολλά για μένα. Θέλω να ακούσετε από μένα πως το Milwaukee θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Είναι το σπίτι μου, είναι το μέρος που απέκτησα τα παιδιά μου, τη μητέρα μου, εδώ, η μητέρα μου είναι εδώ, ο πατέρας μου, τα αδέρφια μου έπαιξαν εδώ, με έκανε τον άντρα που είμαι σήμερα και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Όπου και αν είμαι, το Milwaukee πάντα θα είναι η πόλη μου, η ομάδα μου και η οικογένειά μου. Σε ευχαριστώ, Milwaukee, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μαϊάμι και στους Heat, εκεί όπου μαζί με τον Μπάμα Ντεμπάγιο θέλει να κερδίσει ακόμα ένα πρωτάθλημα, όπως έκανε το 2021 με τα Ελάφια.

Νωρίτερα στο μπάσκετ, βαριά καμπάνα για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς ο ΕΣΑΚΕ, ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, επέβαλε αφαίρεση βαθμών και χρηματικό πρόστιμο στους δύο αιωνίους, καθώς θα τιμωρηθούν επίσης και με 7 αγωνιστικές ο Tyreek Jones και με 2 Kendrick Nunn για αντιαθλητική συμπεριφορά, καθώς όπως θυμόμαστε όλοι, στο Game 5, στο 5ο τελικό, οι δύο παίχτες των δύο αιωνίων τσακώθηκαν άσχημα, αντάλλαξαν βαριές κουβέντες, έπαιξαν ξύλο εν ολίγης, με τους ερυθρόλευκους να προσφεύγουν στο ΑΣΕΑΔ για την τιμωρία του Tyreek Jones.

Η Εθνική Ελλάδος ιτήθηκε από την Πορτογαλία χθες και πολλοί αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Ο Βασίλης Πανούλης μίλησε με πολύ έντονο ύφος στη συνέντευξη τύπου. Ο Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε λέγοντας ότι η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη διοίκηση της ΕΟ και εμένα προσωπικά σαν πρόεδρο της. Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες και αυτό θα γίνει. Έτσι είπε ο πρόεδρος της ΕΟ για τις ήττες της εθνικής κόντρας σε Ρουμανία και Πορτογαλία.

0: Πάμε να ακούσουμε δηλώσει του Σπανούλη μετά το Ελλάδα-Πορτογαλία.
1: Γιατί πιστεύεις την ομάδα δώσαμε τέτοια χαρά στον κόσμο και στον ελληνικό μπάσκετ για να δεις που υπάρχει να πεις πρέπει να είναι όλοι εδώ πέρα. Τέλος, όποιος είναι υγιής, όποιος έχει προγραμματισμό, πρέπει να είναι εδώ πέρα. Σε κάθε παράθυρο. Αυτή είναι η ζωή μας. Όπως είμαι εγώ εδώ, πρέπει να είναι όλα τα παιδιά εδώ. Τι να κάνω, δεν μπορώ να αφιερώσω ευθύνη στα παιδιά που είναι εδώ. Και τα παιδιά όμως που ήρθαν εδώ πέρα πρέπει να παρουσιάζουν σε καλύτερη κατάσταση. Αν έχουν μια ευκαιρία στη ζωή τους να μου βάλουν στο μυαλό ότι πρέπει να είναι στο δεκάδε, πρέπει να το κάνω. Και δεν το έκανα. Δυστυχώς δεν το έκανα κανένας. Άρα μετά μην ζητάμε άλλα πράγματα. Γιατί και όλοι οι Έλληνες και όλοι ζητάνε ρόλο, αγωνιστικά λεπτά. Γιατί δεν έχω ρόλο, γιατί δεν παίζω χωρί. Ορίστε κύριε. Κύριε ήταν εδώ και θα προπονητής μετά. Ήρθαν οι ομάδες που παίρνουν ξένους. Μην παίρνουν τον Έλληνα. Εγώ αγαπώ τον Έλληνα. Πιστεύω στον Έλληνα. Αλλά και αυτοί πρέπει να κάνουν κάτι με τα παιδιά. Πρέπει να κάτσουν να σκεφτούν πάλι να δουλέψουν. Να μην μιλάνε πολύ και να δουλεύουν. Και να αποδεικνύουν στο γήπεδο ότι αξίζουν κάθε ευκαιρία. Εγώ τον αγαπάω τον Έλληνα. Θέλω να δουλέψουν. Εννοείται, αλλά και οι παίχτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση εδώ πέρα. Γιατί ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Χρειάζεται να προλαβαίνουμε μεταξύ μας. Τα είδα. Ανά 2-3 λεπτά όλοι ήταν σκασμένοι. Δεν όλοι είναι στο σώμα, αλλά και πώς το πράγμα. Και ξανά, εγώ θα είμαι εκεί για τους παίχτες. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Είναι δικιά μου ευθύνη για αυτήν την εικόνα. Αλλά το επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ πέρα. Όλα τα λέω, όλοι. Όλοι.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού μετά το παιχνίδι της Ελλάδας με την Πορτογαλία.

η οποία εθνική στην επόμενη φάση θα παίξει με Ουκρανία, Ισπανία, Γεωργία. Για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ, ξεκινώντας από 28 Αυγούστου, με την αναμέτρηση Ουκρανία-Ελλάδα και 31 Ελλάδα-Ισπανία.

τη στιγμή που γίνανε οι γνωστές οι εντεκάδες για το μάτς των 10, Πορτογαλία εναντίον Ισπανίας. Ο Ντιόγκο Κώστα είναι κάτω για τα δοκάρια για την Πορτογαλία. Ρούμπεν Ντίας, Ρενάτο Βέγκα, Ζωά Κανσέλο, Ζωάο Μέντες στην άμυνα. Μπρούνο Φερνάντες, Ρούμπεν Νέβες, Βιτίνια, Ζωάο Φέλιξ, Πέδρο Νέτο και Κριστιανό Ρονάλντο, οι επιλογές του Ρομπέρτο Μαρτίνες. Ενώ για την Ισπανία, ο Ουνάι Σιμών είναι κατά από τα δοκάρια, Πέδρο Πόρο, Αϊμερίκ Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Άλεξ Μπαένα, Ρόδρι, Πέδρι, Όλμο, Ογιαρθάμπαλ και Γιαμάλ, οι επιλογές της Εθνικής Ομάδας Ισπανίας.

οι οποίες ομάδες θα αγωνιστούν στο Ντάλλας με έπαθλο μια θέση στην οχτάδα του παγκοσμίου κυπέλου. Όπως είπαμε και στο πρώτο μισάωρο, είναι ήδη γνωστά τα δύο από τα τέσσερα ζευγάρια, Γαλλία εναντίον Μαρόκο και Νορβηγία εναντίον Αγγλίας, και σήμερα θα βγει το τρίτο ζευγάρι, Πορτογαλία ή Ισπανία εναντίον του νικητή Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο.

Εκτός από το ότι η Αγγλία νίκησε στο Αζτέκα, ένα άλλο παράδοξο της νίκης πρόκρισης είναι το γεγονός πως στο συγκεκριμένο παιχνίδι τα τρία λιοντάρια κατέγραψαν το χαμηλότερο ποσοστό κατοχής στην ιστορία τους σε παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλλου από το 1966. Συγκεκριμένα, οι παίχτες του Τόμας Τούχελ είχαν συνολικά 33% κατοχή στον αγώνα, με το 37% στο πρώτο να είναι στο πρώτο ημίχρονο και το 28% στο δεύτερο. Μάλιστα, από το εύστοχο πέναλτι του Ραούλ Χιμένες στο 69, μέχρι και τη λήξη του αγώνα, οι Άγγλοι είχαν 17% κατοχή στον αγώνα.

Μιας που είμαστε και στο παιχνίδι του Μεξικού με την Αγγλία, ένας Μεξικανός μπακ ο οποίος αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, ο Χόρχε Σάντσες, ολοκλήρωσε τις αποχρεώσεις του στο παγκόσμιο κύπελο και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μέλλον του. Έτσι ανοίγονται πλέον ο δρόμος για τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του στην ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά, με την Άτλας να εξακολουθεί να βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχοντας εκδηλώσει επίσημα το ενδιαφέρον της για την αγορά του 27χρονου δεξιού μπακ, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να επιθυμεί την επιστροφή στην πατρίδα του και να πιέζει ώστε η μεταγραφή να προχωρήσει. Ο Μεξικανός επίσης προχώρησε σε μια κίνηση που μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε, καθώς από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου αριθμεί περισσότερο από 1,2 εκατομμύρια ακολούθους, εξαφάνισε κάθε αναφορά στον ΠΑΟΚ. Το όνομα του Δικεφάλου δεν υπάρχει πλέον στο bio του, ενώ έχουν διαγραφεί και όλες οι φωτογραφίες με την ασπρόμαυρη φανέλα. Στο λογαριασμό του παραμένουν μόνο δημοσιεύσεις που αφορούν την εθνική του ομάδα, αλλά και την πρώην ομάδα του, την Κρούζα Ζουλ, που ερμηνεύεται ως ακόμη μια ένδειξη πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Τούμπα.

Στον Μπαρσεραϊκό και Super League 2, η ομάδα των Σερών έχει διευθετήσει εκκρεμίες υποθέσεις στη FIFA και τα μπαν του και ως εκ τούτου ο σχεδιασμός των λιονταριών συνεχίζεται χωρίς πρόβλημα, καθώς έχουν ήδη πάρει παίχτες όπως ο Γιάννης Πασάς, ο Θεοχάρης Ηλιάδης, ο Στάθης ο Τάχατος, ο Ηλίας Τσέλιος και τον προπονητή των Μέτρη των Ανόδων, Αλέκο Βοσνιάδη, για γρήγορη επάνωδο στη Super League 2, πάει η ομάδα των Σερών.

και από τη Super League 2 θα πάμε στη Γάμα Εθνική, όπου ο Εθνικός Πειραιά ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον 49χρονο τεχνικό Ηλία Κότσιο, ο οποίος την περσινή σεζόν πανηγύρισε την άνοδο σε αυτή την κατηγορία από την ΕΠΣ Ηρακλείου με τον Εργοτέλη. Ο Ηλίας Κότσιος ήταν εκλεκτός για τον πάγκο του Εθνικού. Ο 49χρονος προπονητής αναλαμβάνει και επίσημα να οδηγεί στην ομάδα μας στο νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Αυτό είναι η ανακοίνωση του Εθνικού Πειραιά. Μαζί του θα είναι ο γυμναστής, κάνοντας και χρέη βοηθού προπονητή, Κώστας Σπυριδάκης, έχοντας φυτέψει μαζί στον πάγκο του Εργοτέλη. Προπονητής των φυλάκων αναλαμβάνει επίσης ένας παλιός γνώριμος, ο Μανώλης Φωτόπουλος, ενώ αναλυτής αγώνων θα είναι ο Αλέξανδρος Ρέτζος. Επιστρέφει στην ομάδα μας, αναλαμβάνοντας το πόστο τεχνικού διευθυντή, ο Μαργαρίτης Χατζιαλέξης, έχοντας παράλληλα και την ευθύνη του Εθνικού. Νέος προπονητής του Εθνικού, έχει διαγράψει λαμπρή καριέρα στα ελληνικά γήπεδα, αγωνιζόμενος στη θέση του κεντρικού αμυντικού με τις φανέλες του Όφη, της ΑΕΛ, του Πανθρακικού και άλλων ομάδων. Ήταν προπονητής του Εργοτέλη και πρόσφατα στον Ορέστη Ορεστιάδας, ενώ είχε θητεύσει και σαν βοηθός προπονητής στον Καραϊσκάκη Άρτας. Κάθε επιτυχία σε όλο το team για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Εθνικός Πειραιά για την πρόσληψη του Ηλία Κότσιου.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε στον 943 Τερβέτεν Ελλάδα Sports. Πίσω από το μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Να θυμίσω για ακόμα μια φορά το διαγωνισμό, τον οποίο τρέχει και έχετε ακόμα 4 μέρες μέχρι την ολοκλήρωσή του. 3 μέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Aegialis Hotel & Spa, το μοναδικό πεντάστρο ξενοδοχείο της Αμοργού, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Για συμμετοχή, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Επίσης, υπάρχει και δεύτερο δώρο. Για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Τρόπος συμμετοχής είναι ο ίδιος τρόπος. Απλώς θα γράψετε τη λέξη Ψαρονέφρι αντί για Αμοργό. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Πλησιάζουμε λίγο πριν τη σέντρα των αγώνων του Μουντιάλ και έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Μάνο Σταραμόπουλο να μας δώσει τα τελευταία νέα. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervet Sports. Καταρχήν πρέπει να πούμε για το πανικό, το σάλο που έχει προκληθεί, έτσι.
0: Ακριβώς, με τον Μπαλογκάν.
1: Από την απόφαση της FIFA, προφανώς επηρεασμένη από το Λευκό Οίκο, να μην ισχύσει η ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής του Φολαρή Μπαλογκούν, του Φόρ της Μονακό, που αγωνίζεται στην ομάδα των Ομοπολιτειών. Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι στην έφεση που είχε καταθέσει να εκδικαστεί σήμερα και στο ΚΑΣ η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου απορρίφθηκε, αναμενόμενο ήταν αυτό. Έτσι λοιπόν ο Μπαλογκούν θα παίξει κανονικά το βράδυ εναντίον της Εθνικής Ομάδας του Βελγίου. Το Βέλγιο, να θυμίσουμε, είχε μόλις και πληροφορηθεί, λέει, τι πράγματα είναι αυτά. Είμαστε εναντίον της απόφασης αυτής, όπως το ίδιο έπραξε και η UEFA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, που λέει το παιχνίδι έχει κανόνες και είναι απαράδεκτο να μην τηρούνται αυτοί οι κανόνες. Και βεβαίως έχει δίκιο η UEFA, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο και κανένας δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, δηλαδή να παίρνει απόφαση να αποβάλλεται ένας ποδοσφαιριστής και την επόμενη ο πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας του να λέει δεν μετράει η τιμωρία του, πάμε παρακάτω. Καταλαβαίνει κανένας ότι αυτό είναι όλο λάθος. Βεβαίως το παραδέχτηκε για την εμπλοκή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, ότι πήρε τηλέφωνο τον ομολογό του της FIFA. Το αποκαλύψε μάλλον στο μεσημέρι που είχαμε μιλήσει με τον άνθρωπο που το αποκάλυψε New York Times, τον Τάρικ Πάνζα. Λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε τηλέφωνο τον ομολογό της FIFA, του Τζιάνι Φαντίνο. Βέβαια δεν ξέρουμε τι υπόθηκε. Όμως λίγο αργότερα από το Λευκό Οίκο, οι δικηγόροι της νομικής υπηρεσίας της ΗΠΑ επικοινώνησαν με τους ομολόγους τους της FIFA, τους ανέφεραν για τον κανονισμό του άρθρου 27 που είχε εμφανιστεί το 1962 σε παρόμοια περίπτωση του Γκαρίντσα, αλλά βεβαίως τότε την απόφαση την πήρε η FIFA να μην τιμωρήσει, αλλά να σταλεί ο αποκλεισμός, που δεν υπήρχε ουσιαστικά αποκλεισμός, τότε δεν είχαν δει ακόμα όλοι οι κανονισμοί από το ποδόσφαιρο. Και πήρε η FIFA τότε, επειδή είχε κάνει ένα διοθετικό σκληρό μαρκάρισμα όπως έκανε τώρα στον Μουχαρέμοβιτς ο Μπαλογκούν. Έτσι λοιπόν είχε τιμωρηθεί με ένα χρόνο με αναστολή και έρχεται τώρα η FIFA και παίρνει την ίδια απόφαση. Καταλαβαίνω ότι αυτό, αν ισχύσει από εδώ και πέρα, που μπορεί κάποιος να το ισχυριστεί, τότε ανοίγει ο ασκός του όλου και δεν είναι καλό για το ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, αυτά τα πράγματα δεν θα έπρεπε να γίνονται, γιατί θεωρούσαμε μέχρι τώρα ότι το ποδόσφαιρο είναι το παιχνίδι που έχει τις λιγότερες παρεμβάσεις και τα πάντα ξεκινάνε και τελειώνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε. Σήμερα έχουμε σε λίγη ώρα το παιχνίδι της Ισπανίας με την Πορτογαλία. Έτσι, μια μάχη κορυφαίων υπερδυνάμεων της Ευρώπης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε στο τελευταίο Nations League η Πορτογαλία στη διαδικασία των πέναλτι είχε νικήσει στην Ισπανία. Οπότε οι Ισπανοί που είναι πρωταθλητές Ευρώπης από την πλευρά τους θα επιδιώξουν να πάρουν την πρόκληση για τη φάση των 8. Υπάρχουν οι 4 κατά την προσωπική μας άποψη κορυφαίοι μέσα αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Από την πλευρά της Ισπανίας ο Ρόδρι και ο Πέντρι, ο πρώτος αγώνης στη Manchester City, ο δεύτερος στην Μπαρσελόνα, και από την πλευρά της Πορτογαλίας οι δύο συμπαίκτες της Paris Saint-Germain, ο Ζωάν Νέβες και ο Βιτίνια. Βεβαίως υπάρχουν ακόμα το παρόν που ακούει στο όνομα Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος προφανώς θέλει να φτάσει τα 1000 γκολ και γιατί όχι να κατακτήσει και ένα παγκόσμιο κύπελο. Και από την άλλη πλευρά το μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ποιος άλλος, ο Λαμίν Γιαμάλ. Θα δούμε.
0: Ακριβώς.
1: Τι μέλη γενέστε. Είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι, έτσι, ο καλύτερος, ο τυχερότερος.
0: Ναι.
1: Ας προκριθεί.
0: Και θα το τελευταίο τους ραντεβού. Θα το τελευταίο τους ραντεβού Πορτογαλία-Ισπανία στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Το τελευταίο λέω ραντεβού, θυμάμαι, Πορτογαλία-Ισπανία στο Μουντιάλ του 18, το 3-3.
1: Ναι, αλλά το τελευταίο ήταν στο ευρωπαϊκό, στο Nations League.
0: Ακριβώς.
1: Είχε κερδίσει ο τελικός στα πέναλτι την Πορτογαλία την Ισπανία.
0: Τώρα σε επίπεδο Μουντιάλ μιλάμε. Οπότε
1: ναι, σε επίπεδο Μουντιάλ τώρα. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε τα ξημερώματα, το παιχνίδι των ΗΠΑ απέναντι στο Βέλγιο, όπου ο Αργεντινός προπονητής της ελληνικής ομάδας, τον είπα, ο Ποτσετίνο, λέει Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την ακούσια απόφαση της FIFA. Ενώ από την άλλη πλευρά ο προπονητής του Βελγίου είχε πει ο Ζωάν Γκαρσιά ότι νόμιζα ότι είναι πρωταπριλιά όταν μου το είπανε. Και έχουμε 5 του μηνός. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, η Εθνική Ομάδα, τον είπα, είναι μια ισχυρή ομάδα. Πολύ δυνατή και με τον Παλογκούν στη γραμμή πυρός. Από την άλλη πλευρά το Βέλγιο δεν είναι το Βέλγιο του 18 ή του 22 με εκείνους τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές που εντυπωσίαζαν τον Εντίν Αζάρ για παράδειγμα ή τους άλλους. Τώρα βεβαίως έχει και πάλι πολύ καλούς, όπως είναι ο Κουρτουά, ίσως ο καλύτερος τραυλάκας στον κόσμο. Έχει το Μενιέ, ένα πολύ καλός αμυντικός που παίζει σε πολλές θέσεις προωθήτια και σκοράρει και με κεφαλιές. Έχει τον De Bruyne που σίγουρα στα 33 του χρόνια δεν είναι ο De Bruyne της Manchester City, αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έχει τον Τροσάρ που είναι σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση και με 25 εκατομμύρια αναμένεται να μετακινηθεί στην Μπεσίκτας. Έχει ήδη συμφωνήσει, οι Τούρκοι το θεωρούν σχεδόν σίγουρο και έτσι πρέπει να είναι. Και έχει και τον Λουκάκου που δεν είναι πάντα βασικός στην βελγική ομάδα και δεν είναι ο Λουκάκου των πρώτων ετών όπως ήταν στην Άντερλεχτ. Αλλά είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι γι' αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να πούμε ότι η Ατλέτικο σήμερα πήρε τον Κάγκιν Λί από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain. Ο Κορμπερόν, ο Ισπανός προπονητής που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό για ένα μικρό διάστημα, ναι, ανανέωσε το συμβόλαιο του με τη Βαλένθια έως το 2028. 115 εκατομμύρια και επισήμως η μεταγραφή του Σάντρο Τονάλι, του 26χρονου διεθνούς Γάλλου, από την Newcastle στην Tottenham, που αποτελεί ρεκόρ για την Tottenham, το ποσό αυτό. Η Tottenham, η οποία με 98,6 εκατομμύρια ευρώ που είχε δώσει στη West Ham, είχε πάρει και τον Πορτογάλο Ματέος Φερνάντες, που ήταν σχεδόν ένα βήμα έξω από την πόρτα της United. Συμβαίνουν και αυτά. Ο Αγκύρο, προπονητής της εθνικής ομάδας του Μεξικού, αποτελεί παρελθόν τη θέση του, την παίρνει ο παλιός διεθνής στόπερ ο Ράφα Μάρκες.
0: Ο οποίος ήταν και βοηθός του, έτσι.
1: Γίνεται μεγάλη μάχη για την πρώτη θέση των σκόρες, για τον Χρυσό Παπούτσι, ισοβαθμούν με 7 γκολ ο Χόλαντ, ο Μέση και ο Εμπαπέ, με 6 ο Χάρι Κέιν και μετά με 4 ο Γιαρθάμπαλ, ο Σενεγαλέος ο Σάρ, ο Ντεμπελέ, ο Βινίσιους. Και μετά πάμε στα 3 γκολ στον Παλογκούν και στον Ζιστ, τον
0: Ζιστ Φοντέν.
1: Ναι, έχει αποκλειστεί. Εντάξει, δεν συνεχίζει ο Ζιστ. Μιχάλη.
0: Μάνο, νομίζω τα καλύψαμε όλα.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Και εγώ.
0: Επίσης. Μάνος Θαραμόπουλος για τα τελευταία διεθνή νέα.

Στην Ελλάδα τώρα η Καλαμάτα συνεχίζει τις μεταγραφές της καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Σέρβου δεξιού μπακ Ούρο Σιγνιάτοβιτς. Η Μεσίνη συνεχίζει τις κινήσεις με τον Σέρβο δεξιό μπακ που μπορεί να αγωνιστεί ως αριστερός, αγωνιζόταν στην Άπρεντακ της χώρας του, ενώ το 2023 αγωνιζόμενος στην Μπούντουτσνόστ είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα Μαυροβουνίου, έχοντας συνολικά με την ομάδα αυτή 75 συμμετοχές με 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ. Στη Σερβία έχει παίξει επίσης και στην Τζουκάριτσκι και συγκεκριμένα για 23 μάτς, σκοράροντας μια φορά, αλλά και την Ιντζίγια που είχε 35 συμμετοχές με 2 γκολ και 5 ασίστ. Η Μαύρη Θύελλα ανακοίνωσε ως εξής ότι ο Ούρος αποτελεί μέλος της οικογένειας Μαύρης Θύελλας με καταγωγή από τη Σερβία, αγωνίζεται ως δεξιός μπακ. Έχει αγωνιστεί στις ακαδημίες του Ερυθρού Αστέρα και σε επαγγελματικό επίπεδο σε Τσουκάριτσκι, Σιντιέλιτς, Ιντίγια, Μπούντουτσνόστ, Ποντγκόριτσα και Νάπρεντακ. Ούρος, ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα μας. Ήταν η ανακοίνωση του Μεσσηνιακού Συλλόγου.

Όπως είπαμε στο προηγούμενο μισάωρο, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανακοινώθηκε από τους Miami Heat. Με τον Έλληνα μπασκετμπολίστα να έχει προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στη ζωή του, αφήνοντας πίσω του τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια. Αλλά μαζί με αυτή την αλλαγή, ο Greek Freak αποκάλυψε πως είναι έτοιμος να αποχωριστεί το νούμερο 34, το οποίο τον συνόδευε όλα αυτά τα χρόνια. Και στο βίντεο κυκλοφόρησε ότι το Κούμπο θα σκέφτεται πολύ σοβαρά να αντικαταστήσει αυτό το νούμερο με το νούμερο 7 που θα αγωνιστεί στους Heat. Το 7 αποτελεί βέβαια το νούμερο που φορούσε ο Βασίλης Πανούλης, που ως γνωστόν αποτελεί το πρότυπο του Ελλήνα Forward.

Ο Αποέλ ανακοίνωσε και αυτός μεταγραφή, καθώς έχει ανακοινώσει βασικά την καταρχήν συμφωνία με τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή Φαμπρίτσιο Πεντρόσο, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες για να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες και τα ιατρικές εξετάσεις, έτσι ώστε να ενταχθεί στο δυναμικό της κυπριακής ομάδας. Ο 33χρονος ακραίος επιθετικός, γεννημένος 6 Νοεμβρίου του 1992, διαθέτει όλες τις σημαντικές παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της Αργεντινής, της Βολιβίας, της Κύπρου και της Ελλάδας. Την τελευταία τριετία κατέγραψε 83 συμμετοχές, 24 γκολ και 8 ασίστ. Καλώς ορίζουμε τον Φαμπρίτσιο στην οικογένεια του Αποέλ, ανέφερε ο Κυπριακός Σύλλογος, ο οποίος Φαμπρίτσιο Πεντρόσο θα συναντήσει εκεί τον προπονητή που είχε στο πέρασμά του από το Λεβαδιακό, Νίκο Παπαδόπουλο.

Στη Super League 2 τώρα, ο Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε το διάδοχο του Νίκου Κιχαγιά στην τεχνική ηγεσία και αυτός θα είναι ο πρώην προπονητής της αναγέννησης Καρδίτσας, Τίμος Καβακάς. Άμεσα βρήκε και τον αντικαταστάτη του Νίκου Κιχαγιά ο Νέστος Χρυσούπολης, καθώς η ομάδα της Καβάλας πέτυχε το στόχο της παραμονής και θα πορευτεί στο νέο πρωτάθλημα με νέο προπονητή. Εκλεκτός, ο Τίμος Καβακάς που δούλεψε πέρυσι στην αναγέννηση Καρδίτσας. Έχει εργαστεί σε 13 ομάδες στη δεύτερη την τάξη κατηγορία. Συγκεκριμένα έχει εργαστεί στους Πλατανιά, Καλονί, ΑΕΛ, Παναχαϊκή, Χανιά, Ηρακλής Ψαχνών, Αχαρναϊκός, Όφι Εράπετρας, Τρίκαλα, Καραϊσκάκη Σάρτας, Ολυμπιακός Βόλου, Εγάλεο και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Στον Όφη τώρα, ο κυπελούχος Ελλάδος ξεκίνησε μια κροσαπαιδευτική σεζόν με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Και ο ενθουσιασμός δεδομένος, όπως και η βεβαιότητα ότι η ομάδα του Ηρακλείου θα υλοποιήσει τις προσθήκες που σχεδιάζει και αυτές που υπολογίζονται στις 6. Ο προπονητής Χρήστος Κόντες σημείωσε ότι όλοι ανυπομονούν για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων και έβαλε στόχο το πλασάρισμα στις 5 με 8. Για την ενίσχυση των μελανόλευκων, επισήμανε ότι στόχος είναι 6 ποδοσφαιριστές, ώστε να φτιάξουμε την ομάδα που ονειρευόμαστε, είπε ο Έλληνας τεχνικός. Δεν είναι απλώς μια νέα χρονιά, είναι κάτι πολύ ωραίο. Έχω βρεθεί στη θέση να παίξω ευρωπαϊκά παιχνίδια ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής και για όλους είναι ένα όνειρο. Μας προσδοκά κάτι όμορφο που έρχεται. Όλοι μαζί κάνουμε κάτι ωραίο, είναι 8 με 10 παιχνίδια, είτε στο Europa είτε στο Conference League. Θεωρούμε ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και πάνω απ' όλα να το ευχαριστηθούμε. Ενώ τόνισε για τις απαιτήσεις της νέας σεζόν, ότι είναι μια πολύ απαιτητική χρονιά, χρειάζεται από όλους μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια και καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Τα παιδιά ανυπομονούν να ξεκινήσουν, το ίδιο και εγώ με τους συνεργάτες μου. Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα τα δώσουμε όλα για να πετύχουμε τους στόχους μας σε όλες τις διοργανώσεις. Όσον αφορά για τις μεταγραφές, έχουμε κάνει μια μεταγραφή με τον Μπουχαλάκη, αλλά είμαστε ακόμη στην αναζήτηση ποδοσφαιριστών. Υπάρχουν περιπτώσεις που είμαστε κοντά και άλλες που είναι πιο δύσκολες. Αξιολογούμε καθημερινά την ομάδα και ελπίζω ότι σε επόμενες ημέρες να ενισχυθούμε με τους παίχτες που θέλουμε, ώστε να φτιάξουμε την ομάδα που ονειρευόμαστε. Ψάχνουμε στόπερ, δεξί μπακ και επιθετικό. Θέλουμε ποδοσφαιριστές με εμπειρία, φιλοδοξία, καλή νοοτροπία που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παίχτες γρήγορους, έξυπνους και με σύγχρονα χαρακτηριστικά.

Ενώ ο Ισπανός back του off, Μπόρχα Γκονζάλεθ, μίλησε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και δεν έκρυψε την ικανοποίησή του που ανανέωσε το συμβόλαιό του με την κριτική ομάδα. «Ξεκινάμε από σήμερα», δήλωσε, «να δουλέψουμε σκληρά, ώστε να είμαστε έτοιμοι και ανταγωνιστικοί σε όλες τις διοργανώσεις και να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το γεγονός ότι δεν έπαιξα στον τελικό ήταν μια δύσκολη στιγμή, αλλά το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά. Στον ημιτελικό έδωσα γκολ και assist. Όμως δεν είναι μόνο να παίξεις στον τελικό. Το σημαντικό είναι να δουλεύεις κάθε μέρα και να βοηθάς την ομάδα. Νιώθω πολύ ωραία εδώ. Από την πρώτη στιγμή που συζητούσαμε όλα, πήγαν σε πολύ καλό δρόμο. Η ομάδα με ήθελε, ήθελα και εγώ να είμαι εδώ. Οπότε ήταν το καλύτερο και για τις δύο πλευρές.

Η αποστολή του Όφη θα ξεκινήσει στις 21 Ιουλίου την πρώτη της προετοιμασία της, αφού θα αναχωρήσει και το Ρόζενταλ της Ολλανδίας και εκεί θα μείνει μέχρι τις 5 Αυγούστου.

Η φανέλα του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat ήδη έχει αρχίσει και κυκλοφορεί σε 15 διαφορετικά σχέδια σε όλες τις εκδόσεις της ομάδας, από τις φετινές μέχρι και ρετρό επιλογές. Οι τιμές ξεκινούν από $100 και φτάνουν μέχρι τα 140. Με τη ζήτηση να αναμένεται τεράστια μετά την ιστορική μετακίνηση του Greek Freak στη Φλόριντα.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς, 94,3.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πίσω από το μικρόφωνο, Μιχάλης Οηλές. Και θα πάμε με μια είδηση που διαβάζω τώρα, ότι ο Κάρλο Αντσελότη θα παραμείνει στον πάγο της Εθνικής Ομάδας Βραζιλίας παρά τον αποκλεισμό από την Νορβηγία, όπως επιβεβαιώθηκε και επίσημα από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, αποφάσισε να στηρίξει εμπράκτο στον Ιταλοτεχνικό, ξεκαθαρίζοντας πως θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του, το οποίο έχει ισχύει μέχρι και το Μουντιάλ του 2030. Ο αθλητικός διευθυντής της Βραζιλιάνικης Ομοσπονδίας, Ροντρίγκο Καετάνο, επιβεβαίωσε στο Reuters τη μακροπρόθεσμη στήριξη των 67χρονο προπονητή, επισημένοντας: «Ο Αντσελότη θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του κύκλου. Ένας από τους βασικούς λόγους της αποτυχίας μας ήταν η έλλειψη σταθερής, μακροπρόθεσμης καθοδήγησης στο παρελθόν και δεν σκοπεύουμε να επαναλάβουμε το ίδιο λάθος». Ο Αντσελότη βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής για τη διαχείριση της αναμέτρησης κόντρα στους Νορβηγούς. Στον εμπειρο τεχνικό καταλογίζεται και η απόφαση να δώσει στον Μπρούνο Γκιμαράες την ευθύνη για την εκτέλεση του πέναλτι στο οποίο αστόχησε με το σκορ να είναι στο 0-0, αλλά και την αιμονή του Κασεμίρο και Ντανίλο παρά το προχωρημένο της ηλικίας τους. Επίσης, ένας τύπος που δεν έμεινε στο απειρόβλητο ήταν ο Νεϊμάρ. Η είσοδός του στο δεύτερο ημίχρονο δεν κατάφερε να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα. Ο εγχώριος τύπος στάθηκε ιδιαίτερα στο διαπληκτισμό του με τον Νορβηγό τερματοφύλακα, όμως αμέσως μετά τον γκολ, σε μια στιγμή που η πρόκριση είχε ήδη κριθεί. Η εφημερίδα O Globo άσκησε δρύμια κριτική στον στάρ της Σάντος, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο Νεϊμάρ φαίνεται να χρειάζεται να είναι ο πρωταγωνιστής ακόμα και της ήττας». Ο παρουσιαστής του Sport TV, Αντρέ Ριζέκ, έκανε λόγο για τη χειρότερη περίοδο στην ιστορία της εθνικής ομάδας, τονίζοντας πως το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο έπιασε πάτο και έχει πλέον συνηθίσει να χάνει από κάθε αντίπαλο. Ο έκτος διαδοχικός αποκλεισμός της Ελεσάου σε Μουντιάλ αφήνει μια βαθιά πληγή, με την επόμενη μέρα να βρίσκει τη χώρα διχασμένη ανάμεσα στην ανάγκη για ριζική αναγέννηση και στην απόφαση για στήριξη του Κάρλο Αντσελότη.

πριν καταλήξει τον Ολυμπιακό, ο Σώτα Σίλβα απέρριψε πολλές ομάδες για να ολοκληρωθεί αυτή του η μεταγραφή. Είχε αρκετές προτάσεις στα χέρια του ο Πορτογάλος Εκστρέμ μαζί με αυτή του Ολυμπιακού ώστε να συνεχίσει την καριέρα του. Ωστόσο, ο ίδιος έδειξε τους Πειραιώτες για να συνεχίσει εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σάρλοτ και η Σαν Ντιέγκο από το MLS αλλά και οι νεοφώτες της Σέρια Βενέτσια μαζί με την Πάρμα έκαναν επίσημη πρόταση προς την πλευρά του 26χρονου ποδοσφαιριστή για να τον αποκτήσουμε τη μορφή δανεισμού. Εν τέλει, επέλεξε την ομάδα του Πειραιά και τον Ολυμπιακό με την παρουσία του Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο να έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό, καθώς ήταν ένας από τους παίχτες που απέκτησε στην Κιμαράες σε χαμηλή τιμή 700.000 ευρώ και τον πούλησε με τα δεκαπλάσια στην Νότιχαμ Φόρεστ 7 εκατομμύρια.

Στην ΕΚΙ Βόλου τώρα ο τριαντάφυλλος Πασαλίδης ανανέωσε το συμβόλαιό του και θα παραμείνει στους μπλε και την επόμενη σεζόν.

στο NBA τώρα, ο DeMar DeRozan ενδέχεται να μείνει ελεύθερος και οι Miami Heat και οι Los Angeles Clippers ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Οι ομάδες του NBA συνεχίζουν να διαμορφώνουν τα ρόστερ τους για την επόμενη σεζόν και ένα όνομα που έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον είναι αυτό του DeRozan. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Sacramento Kings αναμένεται να κάνουν wave and stretch το συμβόλαιό του, δηλαδή να τον αποδεσμεύσουν. Σημειώνεται πως ο DeRozan έχει ένα χρόνο ακόμα στο συμβόλαιό του έναντι 25,74 εκατομμυρίων δολαρίων, με μόνο τα 10 να είναι εγγυημένα και αν οι Kings κάνουν το stretch τα επόμενα 3 χρόνια, τότε θα έχουν τη μεγαλύτερη άνεση να κινηθούν στην αγορά. Ο 6 φορές All-Star φαίνεται πως δεν θα δυσκολευτεί να βρει την επόμενη του ομάδα, αν τελικά αποτελέσει παρελθόν από τους βασιλιάδες. Καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Miami Heat έχουν συνδεθεί με τον μπασκετμπολίστα και το Hoops Hype αναφέρει πως και οι Los Angeles Clippers έχουν κυκλώσει το όνομά του. Την περασμένη σεζόν, ο 36χρονος μπασκετμπολίστας σε 77 μάτς και 31,2 λεπτά στο παρκέ είχε κατά μέσο όρο 18,4 πόντους, 2,9 rebound, 4,1 assist, ένα κλέψιμο και 0,3 block.

παραμένουμε στο NBA, καθώς του Sixers θα βρίσκεται ο Jaylen Brown. Ακόμα μια βόμβα στο NBA είναι επίσημη, με τους Philadelphia 76ers να ανακοινώνουν την απόκτηση του Jaylen Brown. Μετά το trade που έστειλε τον Αντετοκούμπο στους Miami Heat, άλλη μια ανακοίνωση είχε για την ομάδα της Φιλαδέλφια. Ο οργανισμός τον ανακοίνωσε με ένα λιτό μήνυμα γράφοντας στα social media: «Είναι εδώ, καλώς ήρθες στη Φιλαδέλφια». Από την πλευρά του, οι Celtics τον αποχαιρέτησαν απαριθμώντας τα κατορθώματά του και τονίζοντας πως είναι από τους κορυφαίους στην ιστορία της ομάδας. 5 φορές All-Star, 2 φορές All-NBA Second Team, MVP των τελικών περιφέρειας και τελικών πρωταθλητής. Η επίδρασή σου που είχες τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ θα είναι για πάντα αισθητή από την πόλη της Βοστόνης και τους οπαδούς των Celtics παντού. Ευχαριστούμε έναν από τους κορυφαίους παίχτες των Celtics όλων των εποχών, τον Jaylen Brown, ανέφερε ο σύλλογος της Βοστόνης.

στην Ευρώπη τώρα και στη EuroLeague, η Βαλένθια θέλει να κάνει τον μπαμ με τον Αντίρ Ήφη, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα των νυχτερίδων αναφορικά με τις προσθήκες που θέλετε να κάνει η ομάδα για τη νέα σεζόν. Η ομάδα της Βαλένθια ετοιμάζεται για ένα καλοκαίρι μεγάλων αλλαγών και αναπροσαρμογής του ρόστερ της, με τον σχεδιασμό για τη σεζόν 26-27 να περιλαμβάνει ήδη έντονη κινητικότητα σε όλους τους τομείς μετά και την αποχώρηση του Πέδρο Μαρτίνεθ. Ειδικότερα και μετά την απώλεια των Ντελαρέα, Μοντέρο και Μπαντιό, αλλά και τις αποφάσεις που οδήγησαν εκτός πλάνων τον Ντάριους Τόμψον, αλλά και τους Λόπεθ Αροστέγκη, η ομάδα καλείται να καλύψει σημαντικά κενά στο ρόστερ της. Στόχος είναι ξεκάθαρος. 4 προσθήκες για να ισορροπήσει απώλεια ποιότητας και βάθους, με την πρόβλεψη να κάνει λόγο για 14 με 15 παίχτες στην έναρξη της σεζόν αντί για τους 16 που ολοκλήρωσαν την προηγούμενη. Στο πλαίσιο αυτό, η αγορά της EuroLeague αποτελεί βασική δεξαμενή αναζήτησης. Ανάμεσα στους παίχτες που αναμένεται να στελεχώσουν τη Βαλένθια για τη νέα χρονιά είναι η TJ Shorts, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες των Los Provincia, στη λίστα της Βαλένθια βρίσκεται και ο Ναντίρ Ήφη, ένας από τους πιο εκρηκτικούς σκόρερ της EuroLeague την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Βαρύ. Το συμβόλαιό του με το γαλλικό σύλλογο έχει ισχύει μέχρι το 2028, ωστόσο δεν περιλαμβάνει buyout για ομάδες EuroLeague παρά μόνο για το NBA. Αυτό σημαίνει πως κάθε πιθανή μετακίνηση εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαπραγμάτευση με την Παρή. Οι ομάδες που έχουν διερευνήσει την περίπτωσή του εκτιμούν ότι η τιμή για την αποδέσμευσή του μπορεί να φτάσει περίπου τα 2 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για συζητήσεις.

στο Γαλλία-Παραγουάη γίνανε πολλά, καθώς πολλοί λένε για το αντιαθλητικό παιχνίδι των Παραγουανών κόντρα στους Γάλλους, αλλά δεν μένει μόνο εκεί, καθώς ένας γερουσιάστης της Παραγουάη, το όνομά του Σελέστε Αμαρίγια, απάντησε σκληρά για... προχώρησε σε ρατσιστικό σχόλιο με τον Κιλιάν Εμπαπέ να απαντάει σε αυτό. Δεν επιτρέπω ποτέ σε ανθρώπους όπως αυτοί να διαδίδουν μίσος. Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα απάντησε ο Γάλλος Superstar στις προβλητικές και ρατσιστικές δηλώσεις της γερουσιαστή της Παραγουάη, Σελέστε Αμαρίγια, οι οποίες ακολούθησαν την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Παραγουάη για τη φάση των 16. Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από μεγάλη ένταση, όπως θυμάστε, και αρκετές αψημαχίες, με τον Γάλλο επιθετικό να δέχεται σκληρά μαρκαρίσματα σε όλη τη διάρκεια του. Μετά τη λήξη αναμέτρησης, ο Εμπαπέ αρνήθηκε να ανταλλάξει χειραψία με τον τερματοφύλακα της Παραγουάης, Ορλάντο Γκιλ, ο οποίος λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τον χτύπησε πετώντας του την μπάλα σε ένα περιστατικό που προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις. Ακολούθησε η τοποθέτηση της γερουσιαστή, καθώς η Παραγουανή πολιτικός αποκάλυψε τον Εμπαπέ χαζό, υποστηρίζοντας πως δεν έμαθε ούτε να γράφει, ενώ μια ακόμα πιο ακραία αναφορά έγραψε πως αντί να πιει το γάλα της μητέρας του, θύλαζε καρύδες και ότι τα πιο μορφωμένα πράγματα που έχει ακούσει ποτέ ήταν από χιμπατζίδες.

Τη στιγμή που οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να βγουν στον αγωνιστικό χώρο, Πορτογαλία και Ισπανία. Ίσως μια τελευταία ευκαιρία για τον Κριστιάνο Ρονάλντο να διεκδικήσει κάτι σε Μουντιάλ.

Να θυμίσω ότι αποσιάζει από το αρχικό σχήμα ο Ράφαελ Λεάο, ο οποίος ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην πρόκριση της Πορτογαλίας απέναντι στην Κροατία. Δεν ξεκινάει ο επιθετικός της Μίλαν κόντρα στη Φούρια Ρόχα.

Και αυτή τη στιγμή γίνεται η ανάκριση του εθνικού ύμνου της Ισπανίας. Με τους πράσινους στον Φούρια Ρόχα να είναι σε παράταξη, καθώς όπως γνωρίζουμε ο εθνικός ύμνος των Ισπανών δεν έχει λόγια.

τη στιγμή που ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στους Mavericks, καθώς ο Τούρκος αναχωρεί για το NBA και η Fenerbahçe ετοιμάζεται να γεμίσει τα ταμεία της.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσου θα λάβει ένα ποσό που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, καθώς αυτό είναι το NBA out που υπήρχε προκαθορισμένο στο συμβόλαιο του Μπιμπέροβιτς. Ο Τάρικ Μπιμπέροβιτς υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνο με την ομάδα των Dallas Mavericks, και όπου θα συνεχίσει την καριέρα του από την Κωνσταντινούπολη θα πάει στον Dallas.

κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμουν ο Μιχάλης Οηλές. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου. Από μένα καλή συνέχεια στην ακρόαση και καλό βράδυ.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 10. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, όπως κάνουμε καθημερινά. Από τώρα έως 3 το ξημέρωμα θα είμαστε παρεούλα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Μας ακούτε και από το site του σταθμού sports943.gr και στο Facebook μας βρίσκεται 943 Sports.

Βέβαια μας βλέπετε και live όσοι θέλετε. Τώρα είμαστε ζωντανά, μπορείτε να μας δείτε και στις οθόνες σας πατώντας tvelada.gr. Μας ακούτε και μας βλέπετε. Λοιπόν, πριν πάμε να πούμε τι είχαμε χτες στα παιχνιδάκια, τα παρακολουθήσαμε το ένα τουλάχιστον, το άλλο είχαμε, ήταν, άρχισε να ξεκινήσει λόγω κακοκαιρίας. Θα τα πούμε σε λίγο. Να πούμε πρώτα τα δωράκια που έχουμε για όλους τους φίλους και τις φίλες. Λοιπόν, έχουμε τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο Αιγιαλής Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό με πολλές υπηρεσίες όπως πισίνα, χαμάμ, σάουνα, γυμναστήριο, μασάζ και γιόγκα. Αιγιαλής λοιπόν, Hotel and Spa, χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Το δεύτερο δωράκι μας είναι ένα τραπέζι για 4 άτομα στο Μαρούσι, στο Ψαρονέφρι. Και για τα δύο, το μόνο που πρέπει να κάνετε να στείλετε ένα μήνυμα δωρεάν στο Viper του σταθμού, γράφοντας το όνομά σας, το επώνυμό σας, στο 6939-943-943 και δίπλα τη λέξη Αμοργός ή τη λέξη Ψαρονέφρι και τα δύο αν θέλετε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέχρι, μέχρι 9 του μήνα. Την επόμενη μέρα 10 το πρωί, 9 με 10 σε εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά θα γίνουν κληρώσεις, οι φίλοι και οι φίλες θα ενημερωθούν από τη γραμματεία του σταθμού.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε παιχνιδάκια. Το ένα ξεκινάει στις 11, σπουδαίο μάτς. Ευρωπαϊκό ντέρμπι, Πορτογαλία με την Ισπανία στις... ξεκίνησε στις 10, λάθος. Όχι, 10-10. Είναι 0-0 στο 7ο λεπτό. Δεν έχουμε κάτι. Και αργότερα έχουμε το μάτς Αμερική με το Βέλγιο στις 3. Εχθές είχαμε τα δύο μάτς, η μεγάλη πρόκριση για τους Νορβηγούς, 1-2 την Βραζιλία. Τώρα πάμε για μεγάλη ευκαιρία της Ισπανίας. Γκολ, όχι, το χάσει, το χάσει. Όχι, offside, τι έδωσε. Μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία. Χάθηκε το γκολ. Τερατέτ. Να δούμε αν υπήρχε offside βέβαια. Όχι, κανένα offside. Τεράστια ευκαιρία για την Ισπανία να κάνει το 1-0 στο 8ο λεπτό. Τερατέτ, πλάσαρη, μπάλα έξω. Ο Γιουλαθάμπαλ σας πέβαλε δύο γκολ την προηγούμενη φορά. Τώρα έχασε ένα απίστευτο τερατέτ. Λοιπόν, εχθές είχαμε, είπαμε, τη Βραζιλία η οποία έμεινε απ' έξω. 1-2 η Νορβηγία. Μεγάλη νίκη, μεγάλη πρόκριση για τους Νορβηγούς. Και το αργότερα, με καθυστέρηση αρκετής ώρας, η Αγγλία κέρδισε το Μεξικό. Έκανε μεγάλη νίκη. 2-3 Μεξικό με την Αγγλία. Και σήμερα είπαμε έχουμε δύο παιχνίδια. Αυτό που ξεκίνησε πριν από περίπου 8 λεπτά. Και το Πορτογαλία-Ισπανία 0-0. Και αργότερα 3 η ώρα το Αμερική με την με το Βέλγιο. Εκεί που έγιναν πολλά και διάφορα, είναι ένας χαμός με τον παίχτη που τελικά η απόφαση να μην παίξει δεν τηρήθηκε. Η αποβολή του δεν πέρασε και τελικά θα είναι κανονικά στην δεκάδα των Αμερικάνων. Η έφεση που έκανα η Βέλγια απορρίφθηκε. Από εκεί πέρα πούμε κάποια μάτς που έχουμε σε εξέλιξη, μάλλον που τελειώσαν νωρίτερα για άλλα πρωταθλήματα. Από τη Σουηδία, Μπρόμα από η Κάρνα Γκάις 1-1, Χάκεν Ζου Γκάρντεν 2-4. Αυτά, κόρνερ για την Πορτογαλία τώρα.

καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Γιάννη, να πούμε και μερικά μάτς που είναι σε εξέλιξη για τα προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου για το μπάσκετ. Κροατία-Ισραήλ, 54 φτάνει σε εξέλιξη όλα. 54-36 Σερβία-Βοσνία-Ζεγοβίνη, 59-43 Σλοβενία-Σουηδία, 45-50 και Γαλλία-Φιλανδία, 43-23.

Το παιχνιδάκι είπαμε είναι στο 10ο λεπτό. Μοιρασμένο μάτς και οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί. Έχουν, η κατοχή είναι περίπου πάνω κάτω τα ίδια. Απλά έχουμε ένα κόρδερ για τους Πορτογάλους και μία φάση για τους Ισπανούς. Πριν από λίγο, μεγάλη χαμένη ευκαιρία για να κάνει το 1-0.

Ο φίλος μας ο Χρήστος μας έστειλε μηνυματάκι. Ο Χρήστος από τον Περισσό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλησπέρα. Στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλησπέρα και από μένα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι τις 3. Έχουμε παίξει Ισπανία, Πορτογαλία, γκολ, γκολ. Και Βέλγιο, Αμερική και αυτό γκολ, γκολ. Ευκαιρία για την, με τον Ρονάλντο για την Πορτογαλία. Εντάξει, δεν κινδύνεψε πάρα πολύ ο τερματοφύλακας. Ένα σούτ από την, τα πλάγια του Ρονάλντο στα χέρια του τερματοφύλακα. Η μπάλα κόρνερ, δεύτερο κόρνερ για τους Πορτογάλους. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο εκεί στην Παιανία. 10 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10, 2.20, 59.43, 2.15, 2.15, 59.43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να πάρετε, να μιλήσουμε στον αέρα για ό,τι θέλετε. Και το Viber σταθμού για μηνυματάκια 69.39, 9.43, 9.43. Και είπαμε tvelada.gr, μας βλέπετε και ζωντανά στις οθόνες σας και μας ακούτε, δηλαδή και μας βλέπετε. Ωα τα ωραία. Σας χαιρετάω κιόλας. Γεια σας παιδιά και να είμαστε καλά που λέει.

Να δούμε κάποια μεταγραφικά για τον Ολυμπιακό, για τον Ζώτα, ο οποίος έκλεισε στον Ολυμπιακό, δανεικός από ό,τι άκουσα στα ρεπορτάζ από την Nottingham Forest. Μέχρι σήμερα Τρίτη θα τον περιμένουν στην Ολλανδία. Μάλλον αύριο Τρίτη θα τον περιμένουν στην Ολλανδία. Ο Ζώτα Σίλβα. Ο Σμαϊλόβιτς, είπαμε, επίσημα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Πέρασε ιατρικά και είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Ο πρώην παίκτης της Σάντεφιορντ.

Εντάξει, ένα ρεπορτάζ που βγαίνει βέβαια όχι από την ΑΕΚ, γιατί συνήθως ό,τι ονόματα βγαίνουν δεν υπάρχει κανένα από αυτά. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ λέει στη μάχη για τον Σιμινιανή της Λουγκάνο, σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέπη, ένας έγκυρος δημοσιογράφος εκεί από την Ελβετία, ότι η ΑΕΚ εξετάζει την περίπτωση του Σιμινιανή της Λουγκάνο, 24 χρονών Γάλλος χαφ, να βρίσκεται στο στόχαστρο και άλλων ομάδων, αλλά μέχρι εκεί

Επίδεση τώρα για την Ισπανία με τον Γιαμάλ. Αποκρούει τον φύλακα δεύτερο σουτ και κόρνερ. Δεύτερη φοβερή απόκρουση για τον τερματοφύλακα τον Κώστα. Το πρώτο σουτ από τον Γιαμάλ από τα, αριστερά, από τα δεξιά. Πήγαινε μπάλα στη γωνία, έπεσε, το έβγαλε και καπάκι στην επαναφορά. Σούταρε, δεν βλέπω τον παίκτη της Ισπανίας. Και πάλι αυτή ήταν πολύ πιο δύσκολη επέμβαση. Δεύτερη για τον Κώστα. Κόρνερ για την Ισπανία. Νομίζω το πρώτο κόρνερ για τους Ισπανούς. Έχουν δύο. Ναι, πρώτο κόρνερ για τους Ισπανούς. Δύο κόρνερ έχουν οι Πορτογάλοι. Παραμένει το 0-0. Ανοιχτό μάτς στο 16ο λεπτό. Όχι, φιλαράκο, το μάτς δεν μπόρεσα να το δω χθες. Είδα καθόλου. Όχι, είδα καθόλου. Είδα τίποτα, τέλος πάντων. Γιατί άρχισε να ξεκινήσει. Έφυγα από 3 ώρα μέχρι να πάω σπίτι και αυτά. Αλλά το παιχνίδι ακόμα δεν είχε ξεκινήσει. Πέσαμε για ύπνο. Δεν είδα τίποτα. Απλά άκουσα το σκορ το πρωί και είδα κάποιες φάσεις, τα γκολ και τα υπόλοιπα. Η Αγγλία έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Τελικά κατάφερε να κερδίσει 3-1. Μεγάλη νίκη για τους Άγγλους. Με δύο γκολ του Μπέλιχαμ και ένα γκολ του Κέιν με πέναλτι. Ο Κέιν, ο οποίος έφτασε στα 6 γκολ, ακολουθεί από κοντά τον Εμπαπέ, τον Μέση και τον Χάλαντ που έχουν 7 γκολ. Και εδώ γίνεται μάχη για το χρυσό παπούτσι.

Είπαμε αργότερα το μάτς 3 η ώρα Αμερική με το Βέλγιο, και αυτό σπουδαίο μάτς. Δεν υπάρχει φαβορί εδώ, τα έχουν οριακά, τα έχουν μάλλον ακριβώς τα ίδια. 2,65-2,65 άσος διπλό και 3,20 τον το Χ. Αύριο έχουμε Αργεντινή Αίγυπτος στο 1,39. Νομίζω ότι είναι πολύ χαμηλό το άσος της Αργεντινής. Το Χ 4,50, το διπλό στο 9. Αυτό το παιχνίδι γίνεται στις 7 αύριο. Και αργότερα 11 η ώρα Ελβετία-Κολομβία. Εδώ φαβορεί οι Κολομβιανοί στο 2,30.

Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα, και από εμένα λέει ο φίλος ο Βαγγέλης που έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον εξωτικό Πειραιά. Ο Γιάννης θα το κούμπω επίσημα και στους Miami Heat.

Να πούμε για τον πιτσιρικά του ΠΑΟΚ, τον άτυχο παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος στην πρώτη συμμετοχή του, έτσι νομίζω, με την ομάδα του ΠΑΟΚ σε φιλικό μάτς, έπαθε ζημιά. Ο 19χρονος Γιάννης Σαρής υπέξε ρήξη πρόστου χιαστού στο φιλικό με τη Βέστρολο και οδηγείται στο χειρουργείο. Πολύ άτυχη στιγμή για τον πιτσιρίκο. Να πούμε τα καλύτερα, να ευχηθούμε τα καλύτερα, περαστικά, γρήγορη ανάρρωση και να ξαναμπεί στο γήπεδο γρήγορα. Αυτά είναι τα άσχημα για νέα παιδιά. Στο πρώτο έτσι φιλικό του ΠΑΟΚ έπαθε τότε μεγάλη ζημιά. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα Χανιά. Καλησπέρα Μπιλάκη από εμένα. Ο Δήμος, ο φίλος μας από το Ήλιον. Μια που λέμε για Δήμο, να πούμε για τον Τζαπαλιάρη, το Δήμο ο οποίος θες μας έδωσε, ήταν τεράστια επιτυχία που έκανε. Όσοι τον ακολουθήσαμε, εγώ

0: τον ακολούθησα, γιατί δεν είχα μέσα χρήματα στην εταιρεία για να παίξω. Είχε πει ότι θα χάσει το πέναλτι η Βραζιλία, το χάσε. Είχε πει θα περάσει η Νορβηγία, πέρασε. Ότι θα βάλει γκολ ο Χάλαντ, μπήκε. Έβαλε γκολ ο Χάλαντ. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Σπαθιά να καταπιεί. Σήμερα δεν τον βλέπω κάπου εδώ, δεν είναι εδώ. Για να μου πει τι βλέπει για τα σημερινά, μάλλον για το βραδινό μάτς, το Αμερική-Βέλγιο. Αν με ακούει, θα μου στείλει μήνυμα, θα μου πει τι βλέπει. Ή εδώ live να μου πει Πορτογαλία-Ισπανία πώς το βλέπει. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 10 και 21 λεπτά παίζουν μπάλα. Πορτογαλία-Ισπανία δεν έχουν κάτι, 0-0. Είπαμε το παιχνίδι ανοιχτό και οι δύο ομάδες που παλεύουν να βάλουν κάποιο γκολ. Η κατοχή είναι στο 40-60 για τους Ισπανούς, δεν είναι δηλαδή πολύ μεγάλη διαφορά κατοχής μπάλας. Τρεις σούτ, ένα τέρμα για την Πορτογαλία, 5 σούτ, 3 τέρμα για την Ισπανία, με δύο ωραίες αποκρούσεις του Κώστα, τερματοφύλακα της Πορτογαλίας. Τα κόρνερ 2 για τους Πορτογάλους, 1 για τους Ισπανούς. Για τους πρώτους σκορ που ρωτάει ο φίλος, μάλλον ρωτάει αν έχουν βγει από εδώ καινούργιες για την κάτοχο και τους σκόρ. Λοιπόν, για κάτοχο τη Γαλλία έχουν στο 2,75, την Αργεντινή την έχουν στο 5,5, τη Γαλλία στο 6,5, την Ισπανία στο 7, την Πορτογαλία στο 13 και την Νορβηγία στο 17. Από εκεί πέρα πρώτο σκόρ τον Μπαπέ με 2,20, το Μέση κοντά και αυτός με 2,37, τον Χάλαντ τον έχουν στο 7, το Χάρι Κέιν στο 9, τον Ουα Ζάμπαλ της Ισπανίας στο 34, λογικό, έχει βάλει νομίζω 2 γκολ ή 3, και ο Ντεμπελέ με 41, αυτή είναι η πρώτη που δίνουν για σκόρερ. Με τον Μπαπέ και τον Μέση να είναι πολύ κοντά και οι δύο με τα ίδια γκολ. Στο 2-22-37 έχει μεγαλώσει, είναι μεγάλη απόδοση του Χάλαντ, ο οποίος αυτός 7 γκολ έχει, δίνει απόδοση 7. Λοιπόν, cooling break έχει, έχουμε και αυτό τώρα. Η φίλη μας η Μαρία που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο, μας βλέπει και μας ακούει, γεια σου Μαράκη. Ο φίλος ο Μάνος. Ο φίλος ο Παντελής από την Καλυθέα, καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα. Και πάμε στην πρώτη γραμμούλα, νομίζω έχουμε μια πρώτη γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Χριστάρα.
1: Έχω συνηθίσει με το καλημέρα που ήσουν
0: να... Εντάξει μωρέ, καλή να είναι. Καλή να είναι και ό,τι να είναι.
1: Εκτός που σου είπα ότι περίμενα να βάλει πρώτη γκολ η Βραζιλία για να κάνω cash out.
0: Ναι.
1: Και είχα και ένα άλλο το βράδυ που τελείωνα τη... την Αγγλία Άντερ.
0: Τι Άντερ. Τι Άντερ. Ναι.
1: Και λέω αν μέχρι το Κούλι Μπρέιντ δεν έχει πει γκολ, θα κάνω cash out. Μου δίνε, πρωτού αρχίσει το αγώνα, μου δίνε 60 ευρώ και μόνο με το Cooling Bridge μου δίνε 75 ευρώ. Συνολικά ήταν 110 το...
0: Ναι, ναι.
1: Και μόλις γίνει Cooling Bridge, όλο το κάνω cash out.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες.
1: Μου είχε κάνει cash out, μπήκανε 3 γκολ στο ημίχρονο.
0: Ναι, μπήκανε πολλά γκολ. Το μάτς δεν το είδα γιατί έπεσα για ύπνο, αλλά είδα φάσεις μετά, ήταν πολύ ωραίο μάτς και είχε πολλές ευκαιρίες και για το Μεξικό,
1: Ναι, τρομερές, δηλαδή είναι τρομερό μάτι. Δηλαδή,
0: είδα κάτι ευκαιρίες για τους Μεξικάνους που λες, επειδή με αυτά γκολ δεν χάνονται κι όμως.
1: Ναι, τρομερές. Τώρα αυτή η Βραζιλία να μην έχει έναν τριπλάδο, ρε παιδί μου, να τριπλάει.
0: Έναν έχει, τον Βινίσιους μόνο.
1: Δηλαδή πήγε, έβλεπα τις φάσεις αυτή.
0: Εντάξει μου, είναι τώρα γερασμένη λίγο η ομάδα, τώρα βλέπεις να παίζει ο Καζεμίρο ακόμα και ο Ντανιλό, ναι, που είναι προχωρημένη ηλικία. Πρέπει η Βραζιλία τώρα να κάνει μια καινούργια αρχή. Ο Αντζελότη, από ό,τι είπαν οι Βραζιλιάνοι, θα μείνει μέχρι το 2030 στο επόμενο Μουντιάλ. Αλλά πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, να έρθουν νέα παιδιά. Δόξα τω Θεώ, οι Βραζιλιάνοι έχουν παίκτες, βγάζουν παίκτες. Γιατί έχει κάνει τον κύκλο της αυτή η ομάδα, δεν μπορεί κάτι παραπάνω. Έχει δύο-τρία αστέρια, δύο καλούς αμυντικούς, ένα καλό τερματοφύλακα και το Βινίσιους μέχρι εκεί.
1: Μήπως δεν το έχει κάνει, γιατί δεν έχει κάνει κανένα κύκλο. Δεν έχει, είναι με, πόσα αμυντικά δεν είναι...
0: Ναι.
1: Αδιάβαστη. Έφαγε 7 από την Γερμανία, αποκλείστηκε τώρα.
0: Ναι, έχει, τα τελευταία έχει αποκλειστεί στα νοκάουτ, φίλε, μόλις μόλις τρόπος.
1: Αυτό το... Προσπαθώ να πιάσω να δάσω εδώ, αλλά δεν μπορώ να έγω από το.
0: Γιατί, tvelada.gr.
1: Το TVELADA τι είναι.
0: Αν θα πατήσεις TV, βέβαια, στα αγγλικά, TV τελεία, θα βάζεις μια τελίτσα, Ελλάδα, τελίτσα, τελεία, το G και το R.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Μπαίνεις μέσα, πατάς το play και με βλέπεις κανονικά. Ας στείλω και μια καλημέρα για ένα χαιρετισμό.
1: Άμα μπορέσω να...
0: Είναι εύκολο, είναι εύκολο, πολύ εύκολο, δεν είναι τίποτα. Είναι πολύ εύκολο.
1: Α, ναι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα... Εδώ τι βλέπεις εσύ.
0: Κοίτα να δεις, έτσι που βλέπω το μάτς και οι δύο ομάδες έχουν τύχει να πάρουν το παιχνίδι. Και οι Πορτογάλοι παίζουν καλά.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Πρώτη φορά...
0: Και οι Ισπανοί είναι εντάξει καλοί, αλλά και οι Πορτογάλοι είναι καλοί. Δηλαδή έχουν μπει και αυτοί πολύ δυνατά.
1: Αυτό το σώμα που πήρε ο Ολυμπιακός από την Νότιχαμ το πήρε.
0: Από την Νότιχαμ Φόρεστ δανεικός είναι για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς. Νομίζω υπέρ του Ολυμπιακού είναι οψιόν αγοράς. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 7 εκατομμύρια. Νομίζω η οψιόν, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος. Να το δω, φιλαράκο, να το δω. Αν έπαιζε, να το δω και θα σου πω. Να το δω και θα σου πω αν έπαιζε.
1: Δες το και πες, θα σ' ακούσω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Οκ, εξαιρετικά μου, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, εμείς πάμε να κάνουμε κι εμείς ένα cool break. Να πιούμε κι εμείς ένα ποτήρι νερό και εμείς ουραζόμαστε και εμείς ζεσθενόμαστε και εμείς και παίζουμε μπάλα εδώ στα μικρόφωνα του σταθμού. Δεν παίζει μπάλα μόνο ο Ρονάλντο. Παίζουμε κι εμείς μεγάλη μπάλα αυτή τη Νιβαία, τη παραλία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 10.30. Επανερχόμαστε να βρούμε και στοιχεία για τον Ζώτα. Συμμετοχές και τα υπόλοιπα στη Νότιχαμ Φόρεστ. Και τα λέμε, εδώ θα είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτε Sports.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 10. Το παιχνιδάκι παραμένει το 0-0. Με την Ισπανία να έχει πιο καθαρές ευκαιρίες από τους Πορτογάλους. Έκανε και άλλη μία πριν με τον Όλμο. Μια πολύ καλή ευκαιρία και αυτή. Παραμένει το 0-0. Στο 33ο λεπτό μπήκαμε. Για το φίλο που ρωτάει για τα κόρνερ, έχει 2 η Πορτογαλία και 2 κόρνερ έχει και η Ισπανία. Μοιρασμένα τα κόρνερ και από τις δύο ομάδες. Η Ισπανία τώρα από το τελευταίο έτσι 8 λεπτό, 10 λεπτό έχει ανέβει αρκετά στο γήπεδο. Πιέζει την Πορτογαλία η οποία μείνεται.

Είπαμε για το σκάνδαλο, παιδιά, είναι αυτό. Ολοκληρώθηκε το σκάνδαλο για το παιχνίδι της Αμερικής με το Βέλγιο που θα γίνει αργότερα. Απορρίφθηκε η έφεση που έκανε η ομάδα του Βελγίου κατά της απόφασης για τον Μπαλογκάν, ο οποίος ήταν τιμωρημένος. Τελικά άλλαξε η απόφαση FIFA και ο παίκτης θα παίξει κανονικά το ξημέρωμα στο παιχνίδι Αμερική-Βέλγιο και γίνεται ένας χαμός. Η UEFA είπε ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνονται.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Βενζινάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους, που το έχει παίξει το παιχνιδάκι Goal Goal.

0: Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάτσε, μας μιλάει ο φίλος για να δούμε την επόμενη που χτυπάει μισό λεπτάκι, γιατί μάλλον ο φίλος δεν μας άκουγε. Για να δούμε τώρα. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Δωμάτες μας, έτσι μάζετε με αμαλιάδα.
0: Ναι, γεια σου φίλε, με τα καρπούζια τα ωραία, αμαλιάδα.
1: Ναι, ναι, το παιδί της νύχτας είσαι, είσαι μάγκας.
0: Της νύχτας και της νύστας.
1: Κάτσε να μεγαλώσω.
0: Ναι, μεγάλωσε, μεγάλωσε.
1: Το τέτοιο, το...
0: Κλείστε το εργαλείο, να σας ακούω καλύτερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Άκου τώρα,
0: ακούω.
1: Η πρώτη μου αυτή θα είναι. Να χαιρετήσω ένα Ματιανό που σε πήρε τηλέφωνο, το Χριστάκι, τον Ελαραμπή παλιά. Με ξέρει 10 χρόνια.
0: Δεν πήρε κανείς τηλέφωνο μένα, την Καλαμάτα. Πώς πήρε το στρατάκι το μεσημέρι και μπερδεύτηκες.
1: Όχι, ο Χρήστος είναι, ξέρω, τον ακούω.
0: Α, που πήρε πριν ο Χρήστος, λες, που πήρε πριν.
1: Ναι, είναι καλό παιδί. Το πρώτο που πήρε.
0: Α, είναι από την Καλαμάτα αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Α, Καλαματιανός είναι πατριώτης.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, με συγχωράει αυτός.
0: Ναι, μόνο, εντάξει. Δεν πειράζει. Δεν είπες τίποτα, την Καλαμάτα λες
1: είναι. Ναι. Είναι ψεύτο πατριωτάκι μου.
0: Ναι.
1: Και στο Γιώργο μου, στο Λονδίνο που βγαίνει από το Νιου Γιόρκ. Να είναι καλά και να με συγχωράει καμιά φορά που φωνάζω, εντάξει.
0: Λοιπόν, έχασε μια ευκαιρία τώρα ο Ρονάλντο να κάνει το 0-1.
1: Να σου πω, Βασίλη,
0: έλα.
1: Επειδή τώρα εγώ έχω 4-5 Αμερικάνους εδώ,
0: ναι,
1: στα σπίτια τα δικά μου και τους φιλοξενώ,
0: ναι,
1: καλά, αυτοί όλο φαΐτε, θέλουν τα έξοδα τα κάνω. Και δεν παρακολουθώ τηλέφωνο, ούτε ποδόσφαιρο, ούτε τίποτα. Μόνο εσένα παίρνω τηλέφωνο. Και παίζουν απόψε, μπορεί να μου πει.
0: Τώρα παίζει Ισπανία-Πορτογαλία και μετά παίζουν το Βέλγιο με την Αμερική.
1: Αυτοί οι Αμερικάνοι ακόμα μέσα είναι.
0: Μέσα είναι. Και είναι καλή ομάδα. Και καλή ομάδα.
1: Ναι. Να σου πω, καμιά μεγάλη ομάδα έχει αποκλειστεί η Αγγλία.
0: Αποκλείστηκε η Βραζιλία χτες.
1: Πόσο ήρθαν
0: αυτοί. Έχασε από τους Νορβηγούς 1-2.
1: Ωρε μάγκα, μπράβο, Νορβηγία. Νόργουι που έλεγα εγώ.
0: Ναι, τα έλεγες, τα έλεγες. Ναι,
1: ο Κακομίρης, ναι. Θέλω τώρα να τελειώνω. Να είσαστε καλά. Σε όλα τα παιδιά, να μην λέω ονόματα τώρα στο Ελένες και να καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Το χάζιμα θέλω να πω, τι παιχταρά είναι αυτός.
0: Και παίζει μεγάλη μπάλα αυτός.
1: Και ο Τζίτζι
0: μεγάλη μπάλα παίζει αυτός.
1: Της Νιβέα. Στρατάκης και Σία και δεν συμμαζεύεται. Να στείλω χαιρετίσματα, πέφτω, σε ποιον είναι. Πώς το λες, στο Τζακ.
0: Ναι.
1: Στο Τζακ το Χατζιαθαρασίου. Στο Θύμιο μου τον Γιδιάκο και την Ελένη μου στο Επιτάλιο. Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Και να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καληνύχτα. Λοιπόν, 22 λεπτά πριν τις 11, να πούμε για τον ότι ο Ζώτα Σίλβα, παιδιά, για τον φίλο που ρωτάει, είναι μάλλον ολοκληρωμένη μεταγραφή. Θα αναμένεται να φτάσει αύριο Τρίτη στην Ολλανδία για να σωματωθεί στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ, τον Ολυμπιακό. Είναι με μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest, με την ελληνική ομάδα να διατηρεί δικαίωμα αγοράς του το καλοκαίρι. Για πάμε σε άλλη μια γραμμούλα, υπάρχει, για να δούμε. Καλησπέρα. Ναι. Όχι, δεν μας ακούει ο φίλος, δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει τηλέφωνο.

0: Για πάμε τώρα στο φίλο, καλησπέρα.
1: Αχ, δεν τα ακούγεται.
0: Ναι, καλώς να. Γεια σου Ελένη. πιάσαμε τον πύργο τώρα.
1: Ναι, άκουσα και πριν το φιλαράκι εκεί.
0: Από την Αμαλιάδα πήγαμε στον πύργο τώρα.
1: Ναι, να το αγαπωδώσω και εγώ να πω καλησπέρα. Ναι, να είναι καλά και αυτά και όλη η παρέα και τι είναι. Καλός άνθρωπος. Στέλνει χαιρετίσματα παντού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, του στέλνω και εγώ πάλι, επαναλαμβάνω και με σκέφτεται.
0: Ωραία. Το παιδί.
1: Λοιπόν, είδες, χάσατε τη Βραζιλία εχθές.
0: Χάσαμε τη Βραζιλία, πολλοί κόσμοι.
1: Όλο Βραζιλία, σας άκουγα. Μα... Ή το είχατε σίγουρο.
0: Και εσύ μας γκαντέμιασες εσύ.
1: Όχι εγώ, δεν
0: εσύ μας γκαντέμιασες.
1: Μπορεί. Όχι, δεν είμαι γκαντέμισα. Ναι. Δεν ακούσατε το Δήμο.
0: Το Τζαβαλιάρι, μας τα είπε ο άνθρωπος. Μας τα είπε εμείς, δεν τα ακούσαμε.
1: Βεβαίως. Και έπρεπε να ακούτε εκεί πέρα. Ο άλλος ο Τζιτζιπού χάθηκε.
0: Ο Τζίτζι δουλεύει τώρα, δεν προλαβαίνει να έρθει. Δουλεύει με χαριά καλοκαίρι. Τώρα έχει δουλειά το μαγαζί.
1: Έχει δουλειά
0: καλοκαίρι. Κάποια στιγμή θα έρθει κιόλας.
1: Ναι, να μας στείλει ένα μήνυμα.
0: Μήνυμα στέλνει. Μήνυματα στέλνει που και που.
1: Στέλνει, ναι, να τον ακούμε ειδικό. Ναι. Ο άλλος ο Μπέλος πάλι και αυτός.
0: Και αυτοί έχουν δουλειές τώρα. Έχουν εσύ διακοπές. Είναι καλοκαιρινές διακοπές τώρα.
1: Ναι.
0: Το χειμώνα πάλι.
1: Ο Χατζημανόλης.
0: Και αυτός διακοπές.
1: Θα τον βρούμε και αυτό. Ναι, κάπου. Α, θα πήγαινε, ναι, το έλεγε. Α, ωραία,
0: πού πέρα, να ξέρω πού είναι. Διακοπές είναι.
1: Μάλιστα. Και εσύ θα φύγεις από Αύγουστο.
0: Έχω τον Αύγουστο. Έχουμε δρόμο.
1: Κάτσε λίγο να μας κάνεις παρέα. Και λίγο, και αυτή η ώρα καλή είναι, γιατί ξέρεις τι, να κοιμόμαστε λίγο, να μην ξενυχθάμε.
0: Μπράβο.
1: Τρεις που τελειώνει.
0: Για αυτό το κάναμε.
1: Περίμενε, για να ακούω λίγο, πιο πολύ να ξυπνάμε, να ακούμε και τα ενημερωτικά,
0: ναι,
1: που κάνουν το πρωί οι άλλοι.
0: Σωστό και, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
1: Μήπως μας κάνει και καμία, πώς το λένε, κανένα δωράκι στον ελληνικό λαό, Μητσοτάκη τώρα που, ναι, προεκλογικά κάτι. Να ενημερωνόμαστε, κατάλαβε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Όχι, καλό είναι και αυτό, ναι. Όχι, είναι πολύ ωραίες εκπομπές όλες και αθλητικές και τα άλλα. Και όλα τα. Ο Σταυρτάκης έχει πάει το μεσημέρι.
0: Το πρόγραμμα λοιπόν, το είπες όλο μόνη σου.
1: Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι. Επειδή ναι, λείπουν, ναι, οι άλλοι και... Λοιπόν, σας στέλνω τώρα ότι... Α, καλημέρα, όχι, καληνύχτα. Και θα ακούμε μέχρι τις 3, δεν λέμε και καληνύχτα. Λοιπόν... φιλιά σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σου Ελένη.
1: Λοιπόν,
0: γεια χαρά. Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, καλά,
0: είχαμε τεράστια ευκαιρία για την Πορτογαλία με την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι μετά από κόντρα να σου του. Νομίζω, δεν θυμάμαι το όνομα του παίχτη. Τέλος πάντων, έξω από την περιοχή, κόντρα σε ένα κεφάλι Ισπανού. Η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία για την Πορτογαλία. Λίγο πριν το ημίχρονο, στο 42 βρισκόμαστε. Παραμένει το 0-0. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Άρχοντα.
0: Καλώ το φίλο μου τον Γιώργο.
2: Ρε φίλε, επειδή δεν σ' άκουγα, γιατί ήμουν σε δουλειές και μόλις μπήκα μέσα τώρα που μίλαγε η κυρία.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν έχεις πει για το μεγάλο θέμα με τους Αμερικάνους που με το πιστεύω το έχεις πει ή όχι. Δεν
0: με
2: ξέρω,
0: το Μπαλογκάν, τον παίχτηλες.
2: Ναι, με τον Μπαλογκάν.
0: Ναι, το είπα, ναι, πριν από λίγο. Μάλλον πρώτα πρέπει να σου πω συγχαρητήρια, γιατί είσαι πολύ δυνατός παίκτης, έστει στην Βραζιλία διάβαστη.
2: Όχι, συγχαρητήρια σε εσένα γιατί είσαι πολύ δυνατός.
0: Α, εντάξει.
2: Που την έπαιζε στη Βραζιλία.
0: Εσύ μας είπες ότι...
2: Και μας έστειλες, ναι, και μας έστειλες στον Κουβά.
0: Εσύ μας είπες στη Βραζιλία.
2: Εσύ και ο Τσαπαγιάρης, μας κάνετε ποδαρικό την πρώτη χρονιά.
0: Εσύ...
2: Γιατί 2 του μηνός θα πάμε στο 2 του μηνός. Ο άλλος βάραγε μπέναλτι και βγήκε ο Τσαπαγιάρης και λέει να χάσει τον μπέναλτι.
0: Είδες όμως το πέτυχε.
2: Μη μας έρθει για ποδαρικό κύριε Τσαπαγιάρη, σας αγαπάμε.
0: Εσύ μας είπες ότι περιμένουμε λες στη Βραζιλία, την Αργεντινή να τους κάνουμε πλάκα. Άστα τα που ξέρεις τα δικά σου τώρα.
2: Εσύ όμως εχθές πήγες και την έπαιξε.
0: Την έπαιξα γιατί πίστευα.
2: Εγώ είπες κουρασάω, δεν περίμενα. Έπιασες το κουρασάω, έβαγε αυτά γκολ.
0: Άκουσα εσένα ρε φίλε, λέω τόπο Γιώργος, λέω. Είπε ο Γιώργος στη Βραζιλία, λέω τελείωσε, είναι γκραν φαβορί. Πού να ξέρω ότι είσαι τόσο μαυρόγατα, τόσο κατσίκι. Μέχρι και εθνική ομάδα απέκτησες.
2: Ρε κατσίκι. Εσύ και έρχεται και Τσαπαγιάρης από πίσω, μπέναλτι λέει ο άνθρωπος, θα το χάσει. Και το χάσε.
0: Το πιάσε όμως.
2: Αυτό λέει, το χάσε.
0: Εσύ όμως στη Βραζιλία την έχασες που έλεγες θα πάρει το Μουντιάλ.
2: Γι' αυτό λέω, άσε λοιπόν καλύτερα να μας κάνει το λαρικό.
0: Άστο. Μιλάμε για κατσίκι, μέχρι την εθνική Βραζιλία σε έστεισε αδιάβαστη. Φαντάσου.
2: Λοιπόν, άκουσε με ρε φίλε.
0: Για λέγε.
2: Πραγματικά σου μιλάω τώρα πέρα του Γαλαμπουριού. Αυτή η κατάσταση. Έχει, δηλαδή εμένα με έχει φέρει, με έχει τσαντήσει τόσο πολύ. Θέλω η Αγγλία να αποχωρήσει. Θέλω να δείξει πόσο μεγάλη ομάδα είναι.
0: Να αποχωρήσει από γιατί πράγμα, γιατί θα πάει με την Αμερική.
2: Ναι, να πει, δηλαδή, ρε φίλε να σου κάνω μια, ή αλλιώς ξέρεις τι θέλω. Θέλω το βράδυ σου μιλάω ειλικρινά, επειδή το λέμε πολλές φορές UEFA μάφια, έτσι.
0: Θέλω δεν είναι UEFA όμως, τώρα η UEFA πήρε άλλη θέση όμως. Η UEFA είπε ότι είναι απαράδεκτο.
2: Ακριβώς επειδή λέμε UEFA μάφια,
0: η FIBA είναι.
2: Και τι σου έχει η UEFA, άκουσε με, θέλω το βράδυ να παίξουν 150-0 Βέλγιο. Να του δώσουν δύο goal offside, να μην φωνάξει το VAR κανέναν, δύο πέναλτι που να μην υπάρχουν και να φάνε τέσσερα goal οι Αμερικάνοι. Ρε φίλε, αυτό δεν γίνεται.
0: Εντάξει, ήταν, ήταν σκάνδαλο.
2: Έτσι, μιλάμε τώρα, δεν είναι, είναι αλήθεια, ρε φίλε. Κάτσε δηλαδή, μιλάμε ότι αυτά ούτε ο Χίτλερ δεν έχει κάνει.
0: Ναι, όχι, είναι ένα σκάνδαλο, μην τρελαθούμε. Τώρα είναι σκάνδαλο. Παίξει τιμωρείται τελείω.
2: Δηλαδή, μιλάμε για τεράστια. Να αποχωρήσει η Αργεντινή, η Γαλλία και η Αγγλία, να το κάνει τον τραπ κομμάτια. Ευρωπαϊκέ ομάδε είναι οι δύο, να σηκωθούν να πούνε δεν πέσουμε, ρε. Φεύγουμε. Να δει τι έχει να γίνει εδώ στην Αμερική που έχουν πληρώσει 10.000 δολάρια το εισιτήριο ναι. Και αυτό. Να δει πώ θα του κουνηθεί η ψυχή. Πήρε τηλέφωνο ο Θεός και του είπε πάνω στην κόκκινη κάρτα πίσω. Ποιος σας πήρε.
0: Κι όμως είδες ότι πέρασε, του πέρασε.
2: Γιατί ο άλλος ο καραβλομπέκα τους εκεί, άμα δεις τον το Τραμπ, είναι ίδιος ο Χίτλερ χωρίς μουστάκι, ο Τσάκι. Και άμα δεις και τον Λιφαντίνο, είναι σαν το... Πώς λένε αυτό που κάνει προπαγάνδα, ρε.
0: Το Γκέμπελς.
2: Το Γκέμπελς, ίδιος είναι. Ο καραβλομπέκας...
0: Εντάξει, ήταν απόφαση, η οποία εντάξει, είναι άδικη απόφαση. Γενικά...
2: Φίλε, δεν είναι, όχι, αυτό δεν είναι άδικη, φίλε, πρόσεξε, εδώ είναι παρέμβαση.
0: Και είναι ας τώρα...
2: Βάλει, αυτό όπως λέει ο φίλος μου Βασίλης ο Βλαταμόνα, ας βάλει να πούμε, άμα δεν τους δώσουμε το παγκόσμιο κύπελο, θα βάλει κανιά δεκαριά του τορπαγικά και πέντε αεροπλανοφόρα έξω το κύπελο και το βοβαδίσει.
0: Και αυτό τώρα
2: όπως
0: το...
2: Όπως τα πετρέλα, θα πάμε και το τέτοιο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε.
0: Και αυτό τώρα είναι δεδικασμένο, γιατί έτσι πως έγινε το πράγμα, μπορεί ανά πάσα στιγμή όποια ομοσπονδία, ποδοσφαιρική ομοσπονδία, να παίρνει την απόφαση πίσω, εντάξει. Δηλαδή μπορεί να γίνει ο Ολυμπιακός π.χ. να τιμωρηθεί ας πούμε, ο Φορτούνης και η ομοσπονδία ή ο Μάνταλος και η ομοσπονδία να πει παιδιά όχι δεν υπάρχει τιμωρία, παίξει κανονικά.
2: Έτσι.
0: Είναι δικασμένο τώρα.
2: Μιλάμε φίλε αυτό, δεν είναι, αυτό είναι παρέμβαση σε ένα στο λαό πληθέστερο άθλημα του κόσμου, το άθλημα των φτωχών. Δεν είναι γκολφ ρε το ποδόσφαιρο ρε. Δεν είναι γκολφ, ούτε τένις ρε.
0: Για λέγε άλλα τώρα.
2: Είναι το ποδόσφαιρο, είναι για τους ανθρώπους τους απλούς, τους απλοϊκούς. Ποιος είσαι εσύ ρε. Δηλαδή σου μιλάω ειλικρινά, είμαι πολύ εκνευρισμένος Βασίλη. Με αυτό το θέμα είμαι πολύ εκνευρισμένος, όχι απλά εκνευρισμένος. Και δεν βλέπω ρε φίλε αντιδράση.
0: Όχι, έκανα αντίδραση. Φίλε τι έκανε το Βέλγιο, καταγγελία, έκανε έφεση.
2: Δηλαδή, εντάξει, άκουσα και ο κύριος Σαραμόπουλο λέει.
0: Η οποία έφεση απορρίφθηκε, με το οποίο απορρίφθηκε, καν δεν συζητήθηκε.
2: Πρέπει να πάρουν μέτρα ρε, δραστικά να τους πονέσει ρε. Πρέπει να τους πονέσει. Και ο μοναδικός τρόπος να τους πονέσει είναι να δώσουν συνεννόηση. Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Αγγλία, η Αργεντινή, οι συνομοσπονδίες, εκεί οι ομοσπονδίες και να πει αποχωρούμε ρε. Να δεις τι θα πάει ο Τραμπ, έτσι και πει αποχωρούμε. Που έχουν πλέον και να έχονται μετά ακούς τους λέγοντας τα λεφτά πίσω. Που πληρώσαν τα εισιτήρια. Να δεις τον Ιφαντίνο πόσο μάγκα θα γίνει μετά. Είμαι παράλογος Βασίλη, ε.
0: Όχι, εγώ μαζί σου, συμφωνώ από που λες.
2: Έλα ρε φίλε τώρα. Λοιπόν, τι έγινε, κάτι άκουσα, πήγε να πει για Ζώτα, ποιο Ζώτα ρε,
0: το πήρε τη Νότιχαμ Φόρεστ, το Ζώτα, τον πήρε ο Ολυμπιακός με μορφή δανεισμού για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς που έχει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, εντάξει, καλός είναι ο Ζώτα, νομίζω τον είχε στείλει στην Μπεσίκτας, ή καλό λάθος.
0: Δεν το ξέρω ρε φίλε, ψάχνω να το βρω τώρα, δεν το ξέρω.
2: Ο Ζώτα είχε πάει φέτος και έπαιζε στην Μπεσίκτας, δανεικός από την Νότιχαμ, αν θυμάμαι καλά.
0: Εξτρέμ είναι.
2: Δεν είναι καθαρό η μου εξτρέμ.
0: Ναι, μπαίνει προς τα μέσα από ό,τι διαβάζω εδώ. Γύρω στα 7 εκατομμύρια περίπου είναι εκεί. Τόσο θα πάει.
2: 7, αφού μιλες δανεικός, 7.
0: Όχι, λέω ρε, η οψιόν αγορά το καλοκαίρι. Αν ο Ολυμπιακός το θέλει να τον κρατήσει, πρέπει να δώσει 7 εκατομμύρια νομίζω.
2: Εντάξει, θα πάρει και άλλες 2-3 ακόμα. Στο λέω από τώρα.
0: Εντάξει, στα στόπερ είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός, δεν έχει άλλο να πάρει κανέναν άλλον.
2: Τα στόπερ του φέτος του Ολυμπιακού είναι πολύ δυνατά.
0: Είναι 4 στόπερ, τα δύο βασικά θεωρώ ο Κάρμο και ο Ρέτσος. Και ο πίσω ο Πυρόλα και ο Πυρόλα με τον Σμαγίλοβιτς.
2: Φίλε, άκου, τα στόπερ είναι πολύ δυνατά. Τα δεξιά του Μπακ είναι πολύ δυνατά, ξέρω τι σου λέω. Και αν θα γίνει και μια κίνηση, δεν πρόκειται να την πω εγώ στον αέρα. Περιμένω κάτι, δεν θα πω τη θέση. Αν γίνει αυτή η κίνηση είναι...
0: Γιακουμάκη ακούστηκε.
2: Ποιος?
0: Γιακουμάκης ακούστηκε.
2: Ποιος Γιακουμάκη.
0: Αλλά θέλει τώρα πολλά λεφτά η Κρουζαζούλ.
2: Ελά, ρε, ποιος Γιακουμάκης.
0: Λέω, ρε, φίλε, τι ακούστηκε. Τι μπορεί να είναι παραμύθι.
2: Και θα μείνει στον πάγκο ποιος, ο Ελκαμπίο.
0: Λέω, μπορεί να είναι παραμύθι, ρε, φίλε. Λέω ότι βγήκε αυτό το όνομα. Και στην ΑΕΚ βγήκανε 50 ονόματα και τελικά η ΑΕΚ πήρε άλλους παίκτες που δεν είχε ξανακάνει.
2: Μωρέ, άσε ρε, τώρα λένε πολλούς ποιος Γιακουμάκης. Οι μεταγραφές του Ολυμπιακού θα ακολουθούν όπως πρέπει. Αλλά να σου πω κάτι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί έχει αναλάβει ο Κορδόν. Έτσι. Ο Κορδόν δεν υπάρχει. Τώρα ο άνθρωπος και δεν πρέπει να δώσει Ολυμπιακός 2-3 παίκτες να του φύγουν από το σκάουτινγκ. Ο άλλος θέλει 25 παίκτες στην προετοιμασία, δεν θέλει 30. Έχουμε και αυτό το θέμα. Κατάλαβες. Πρέπει να φύγουν 2-3
0: παίκτες. Εντάξει, μόνο να δουλεύεις με μικρό ρόστερ δεν είναι κακό. Δηλαδή, καλό είναι για τους προπονητές. Σου λέει πολλοί παίκτες, μπερδεύομαι τώρα. Με μικρό ρόστερ.
2: Αλλά πρέπει να φύγουν.
0: Ναι, να φύγουν. Ναι, θα πάνε
2: κάποιοι. Πρέπει να φύγουν. Αυτά τα έχει αναλάβει ο Κορδόν τώρα. Πιστεύω δεν ξέρει, έχει γίνει ανακοίνωση τον Ολυμπιακό. Πάει χαμηλά. Βλέπω ότι κρατάνε. Το 30 του το ρίξε ο άλλος. Του είπε 30, σας έχω για μεταγραφές. Όχι αυτά. 30 συν. Πρόσεχε, γιατί ο Ολυμπιακός ήδη έχει δώσει 20. Για να μπερδευόμαστε, έτσι. Έχει δώσει 8 για τον Κάρμου. Καθ' λέει από τη μια τσέπη στην άλλη. Γιατί ακούω και κάτι τέτοια. Τα δίνει, λέει, από τη μια τσέπη στην άλλη. Ρε, έδωσε 12,5 εκατομμύρια τον Κοστίνια στην Brighton. Πιστεύετε ότι δεν μπορούσε να πουλήσει τον Κάρμο στην Brighton με 8 ή στην Bradford. Εδώ έμαθα πρόσφατα ένας φίλος, ο οποίος είναι Millwall, Άγγλος, μου στείλε ένα μήνυμα και μου λέει, George, μου λέει, ξέρεις, πήραμε ένα παίκτη 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια λίρες πήρε η Millwall, δεύτερη εθνική.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να δώσει 8 εκατομμύρια τον Κάρμο, 8 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί. Οπότε... εάν μπήκε την μια, μπορούσε να τον πουλήσει τον Κάρμο.
0: Όχι, εντάξει, πλάκα κάνει το ακόμα με αυτό το πράγμα. Τώρα σου λέει ότι κάνανε και σκληρές διαπραγματεύσεις τώρα.
2: Ωραία, φίλε, άλλο το αν είναι σκληρές ή όχι.
0: Αυτό είναι στην πλάκα, ρε. Αυτό είναι στην πλάκα.
2: Ναι, μιλάμε για σοβαρά όμως. Πρόσεξε, γιατί είναι ο Ολυμπιακός και η Νότια είναι δύο διαφορετικές επιχειρήσεις.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν και διαπραγματεύσεις σκληρές.
2: Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Ναι, κατάλαβα. Στα λεφτά επιχειρήσεις είναι, βέβαια.
2: Σκληρές δεν έχει να κάνει με το χρηματικό.
0: Ναι, στα λεφτά είναι άλλο πράγμα.
2: Οι σκληρές έχει να κάνει με το μεντιλίμπαρ, εάν κατάλαβε ο άλλος το πώς θέλει να παίξει και αν θέλει να παίξει. Και όπως τον είδες είναι χαρούμενο.
0: Αυτό λέω. Δεν λέω ότι τα οικονομικά είναι άλλο πράγμα. Τώρα για την ανάπτυξη είναι πολύ εύκολο.
2: Στο οικονομικό κομμάτι όμως, το ξαναλέω.
0: Ναι, άλλο πράγμα αυτό.
2: Είτε τον έδωσε και δεν έχει από τη μια τσέπη στην άλλη, μπορούσε να τον είχε πουλήσει όμως.
0: Ναι, άλλο πράγμα. Ναι, άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Ναι.
2: Άρα 8 είναι στην ουσία για τον Ολυμπιακό. Για το Μαρινάκι 8 είναι. Είτε θα τα έπαιρνε από άλλη ομάδα, είτε θα τα πήρε. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: 8 δεν είναι.
0: Τόσα νομίζετε, αριστά, τόσα είναι.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, και έχει δώσει και 17 για να τον πάρει από την Πόρτο.
0: Ναι,
2: έχει δώσει
0: ναι.
2: Και 17 είναι ότι είχαμε για να τον πάρει από την Πόρτο.
0: Ναι, αυτά δεν τα βάζει όμως, γιατί θα έχει δώσει. Δεν είναι καινούργια.
2: Πάνε 25 όμως. Ναι. Αυτό σου λέω, απλά να μετράμε.
0: Ναι, ρε, φίλε, αλλά δεν είναι καινούργια λεφτά όμως.
2: Ναι, αλλά δεν μετράνε όταν τα έδωσε στην Πόρτο από την Νότιχαμ. Να πούνε η τσέπη του Μαρινάκη και έδωσε 17 και φέρνει να παίξει τον Ολυμπιακό που κάνει 17. Μετράνε από τη μια ομάδα στην άλλη. Κατάλαβε.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, τώρα όμως ότι τον πήρε 17 και τον πούλησε 7 είναι κοροϊδία. Τον πιάσανε κότσο. Γιατί συνήθως ένα παίκτη όταν παίζει 17 τον πουλάς 37 μετά.
2: Ναι, δεν τον πιάσαν κότσο. Γιατί
0: λέω
2: δεν κάνει
0: κότσο με τη λογική ότι δεν έπαιξε καλά και έπεσε η αξία του. Αυτό λέω. Έφυγε, πήγε στην Αγγλία, δεν έκανε κάτι και έπεσε η αξία του. Από 17
2: πήγε
0: στα 17.
2: Πιστεύω ότι δύο παίκτες, ο ένας που γνωρίζω εγώ και το κρατάω για μένα, άμα θα ανακοινωθεί θα το πω. Ο ένας λοιπόν που γνωρίζω εγώ, ότι αν κλείσει αυτό στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πάει σε άλλο level πάλι. Δηλαδή βλέπω ότι οι κινήσεις που γίνονται είναι σοβαρές και σου λέω ότι εμπιστεύομαι πολύ τον Κορδόν, πάρα πολύ. Είναι αυτός που καθάρισε πολλά συμβόλαια με Σισέ και αν θυμάσαι τότε είχαμε πολύ περίεργα. Εδώ πούλησε το Ρέατσου 6,5 εκατομμύρια, άμα τα βάλεις κάτω είναι πολλά που είχε κάνει τότε και είχε φέρει και παίκτες του Ολυμπιακού, μεταγραφές καλές και είναι και έχει πολύ μεγάλη ατζέντα. Πολύ μεγάλη ατζέντα. Εντάξει, έχουν ξεκινήσει κάποια τρολ και γράφουν ο Τζολάκης λέει, άκου τώρα το σχετικό. Ο Τζολάκης λέει θα φύγει από τον Ολυμπιακό γιατί λύγει το συμβόλαιο του σε ένα χρόνο, έχω ξεκινήσει από τώρα. Και θα πουλήσει ο Τζολάκης, πρέπει να πάρει. Λοιπόν, ακούστε Μάκη, σας το δώσω έτσι για ενημέρωση. Σας λέω λοιπόν ότι ο Τζολάκης θα υπογράψει καινούριο συμβόλαιο στον Ολυμπιακό, γράφτε το. Οπότε όλοι εσείς που γράφετε αυτά που γράφετε, κρατήστε γιατί θα μείνετε με τον παγωτό στο χέρι. Σας το λέω να το ξέρετε, ο Τζολάκης θα κάνει καινούριο συμβόλαιο. Μπορεί να τον πουλήσει, αλλά πρώτα θα κάνει καινούριο συμβόλαιο για να τον πουλήσει. Να το θυμόσαστε αυτό που σας λέω. Και εδώ λέω από τώρα, Βασίλη, στην εκπομπή σου, ο πρώτος που ακούει. Αυτό σε πήρα να σου πω.
0: Να σε καλά, Γιώργο.
2: Η ομάδα σου τι έχει κάνει, πήρε δύο παίκτες από ό,τι βλέπω εκεί.
0: Βέβαια, τον εντάξει, είναι ο Ριμπάλτα και αυτός είναι λίγα 100 για την ΑΕΚ. εκεί που βγαίνανε 50 ονόματα δεξιά και αριστερά, ξαφνικά πήρε ένα πάρα πολύ καλό παίκτη της Σπάρτα Πράγας και πήρε και τον πιτσιρικά του Αλεξίου και σαν Έλληνα από την Ίντερ K19 και αυτός με αργορά 3 εκατομμύρια το καλοκαίρι αν θελήσει να τον κρατήσει.
2: Βέβαια και σημαντικός και ο Αλεξίου καλός. Ήτανε K19, είναι Έλληνας, είναι K19.
0: Και ο άλλος που πήρε ο Φιλανδός είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, από τους καλούς παίκτες στην Τσεχία, Σπάρτα Πράγας. Είναι ο Ριμπάλτας, αυτά είναι γάτα ρε παιδί μου, εντάξει, είναι μερικοί άνθρωποι.
2: Είμαστε στον Ολυμπιακό, Βασίλη σου μιλάω ειλικρινά, ξέρεις πόσο με εκνευρίζει η μεταγραφική περίοδος. Δηλαδή δεν δίνει, έχει δώσει 5,5 για το Μαφέο και 6,5 για το τέταρτο στόπερ, 12. Και 8 ο Κάρμο, 20. Ήδη. Δεν σου βάζω Φορτούνη συμβόλαια καυτά, γιατί τον πήρε ουσιαστικά ελεύθερο το Φορτούνη. Έτσι. Αλλά έχει δώσει 20 ήδη. Θα δώσει άλλα 3. Αν μου πει, πήρε 11,5 από το Κωνσταντινίδη.
0: Ναι, ρε παιδί, εγώ έχω πει στου φίλου του Ολυμπιακού, μην περιμένετε τα 30 εκατομμύρια από Μαρινάκη να δώσει για ένα παίχτη. Μην το περιμένετε αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάρει 4-5 παίχτε με τα 30 εκατομμύρια.
2: Και αυτά είναι δυνατόν να πάρει 30 εκατομμύρια.
0: Γιατί ακούσω άλλου, ακούει 30 εκατομμύρια και σου λέει θα πάρουμε παίχτη με 15 εκατομμύρια. Δεν θα πάρετε με 15 εκατομμύρια παίχτη. Θα πάρετε με 5, με 7, με 8.
2: Με τα 15 εκατομμύρια.
0: Λέω ρε παιδί μου, κατάλαβε. Μερικοί νομίζουν ότι λέει 30 εκατομμύρια ο πρόεδρο και νομίζουν ότι θα πάρουν ένα παίχτη με 30 εκατομμύρια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Όχι ρε φίλε. Οι εποχέ αυτέ για τον Ολυμπιακό είναι περάσει.
0: Γενικά έχουν αλλάξει ρε φίλε στην Ελλάδα. Εποχέ αυτέ δεν υπάρχουν.
2: Οικονομικά, αλλά έχει αλλάξει και το project του Ολυμπιακού. Το project του Ολυμπιακού είναι να πάρει 5
0: εκατομμύρια. Κάπου το πήρε ο Κόκαλη στον Τιόγκο 17 εκατομμύρια και το ακούω τα κλαίει.
2: Έτσι. είναι να πάρει παίχτη που στοιχίζει 4-5 εκατομμύρια για να έχει και μεταπολιτική αξία.
0: Α πούμε, πήρε τον Καστίγιο η Σαχτάρ, τα ακόμα τα κλαίει.
2: Γιατί θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση εγώ.
0: Ναι.
2: Δεν πήρε το Γουίλιαμ 5,5 εκατομμύρια.
0: Το Γουίλιαμ δεν πήρε, ναι, βέβαια.
2: Για 5 μήνες.
0: Βέβαια. Αυτό λέω. Δεν είναι όλα τα. Μόνο τα χρήματα που κάνουν τις ομάδες. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν είναι μόνο χρήμα. Μπορεί να πάρει παίχτες πιο οικονομικούς, να έχουν μεγαλύτερη αξία, να είναι πιτσιρικάδες, να είναι πιο νέα παιδιά.
2: Φίλε, θα τους δούμε στο χορτάρι.
0: Όλα αυτά στο χορτάρι. Εγώ είμαι κατά της λογικής ότι παίρνουμε ένα παίχτη να πουλήσουμε φανέλες. Και να πουλήσουμε διαρκείας.
2: Εγώ άκουσα στο φίλο το Γιάννη από το Πασαλιμάνι το μεσημέρι, στο Στρατάκι και την καλησπέρα μου ανακούει. Σε αυτή τη λογική είμαι, η οποία λέει ότι υπάρχουν παίκτες που ήταν στον Ολυμπιακό, οι οποίοι στοιχίζαν 3, να σου πω κάτι, ο Ρεάτσουκ ήταν πολύ τιμιός παίκτης και τα λεφτά του τα έβγαλε.
0: Ο Πιρόλα, πόσο πήρε ο Πιρόλα, ρε φίλε. Ένα παίκτη που έζησε τώρα, ο Πιρόλα, που είναι πολύ Πιρόλα, καλός. Πήρε εκατομμύρια.
2: 3 εκατομμύρια, φεύγει κάτω από 15 τώρα.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, δεν είναι μόνο. Πρέπει να ψάξει να βρει, άμα ψάξει, θα βρει παίκτες καλούς. Και δεν σου να πάρει με 100 χιλιάρικα.
2: Κοίταξε, Βασίλη, έχει πάρει και παίκτες Ολυμπιακός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έχει πάρει και ακριβούς.
2: Οι οποίοι ήταν σε κάποια ηλικία. Δε παραδείγματο χάρη τώρα για να μην λέμε ιστορίες και Καρεμπέ και.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Ο Τζοβάνι ήταν νέο. Ο Τζοβάνι ήταν νέο, εντάξει. Ο
2: Τζοβάνι ήρθε. Του χιαστού όμω.
0: Ο Τζοβάνι ήρθε νέο.
2: Τότε ήρθε νέο και με το που ήρθε και έκανε 2 μήνες παιχνίδια πήγε έπαιξε με τον Ερακλή και εκεί κάποιο Σέμπο το δημάσαι.
0: Ναι, ο Σέμπο, τον καθάρισε. Λέω ότι ο Τζοβάνι ήταν νέο ο Καρεμπέ και αυτά ήταν προχωρημένη ηλικία. Οκ, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Εντάξει, ήρθαν και άλλοι παιδί στην Ελλάδα, μεγάλη ηλικία, περάσαν και με ένα κουμπίσαν, α πούμε.
2: Η
0: Άκη είχε φέρει κάποτε τον Τσίριτ από την Μπαρσελόνα να κάει και το αεροδρόμιο και δεν ακούμπησε την μπάλα.
2: Μπράβο. Τέλος πάντων.
0: Τα λέμε.
2: Περιμένω να δούμε. Λοιπόν, πραγματικά εύχομαι να πάρει απόφαση η Ομοσπονδία της Αγγλίας, γιατί θα σου πω κάτι, φίλε, όπως την είδα χθες στην Αγγλία, επειδή εγώ τους παρακολουθώ πολλά χρόνια τώρα. Και ξέρω και τη λογική τους και πώς βλέπουν ακόμα και τη ματιά τους. Δεν ξέρω αν με καλά, γιατί τους βλέπουν στο γήπεδο. Εχθές η Αγγλία, εμένα αυτό που μου άρεσε είναι έβγαλε αυτό το βλέμμα στο Λονδίνο, το Slash, τη μάγκη γλώσσα, δηλαδή έβγαλε το South London. Έβγαλε μαγιά στο παιχνίδι της.
0: Εντάξει, μετά τώρα η Αγγλία, τώρα μόνο εντάξει, έχει τον Αρτέτα στην Αγγλία και παίρνει μαθήματα ο άλλος τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Τον Αρτέτα βλέπουν. Γεια σου Γιώργο μου. Γεια σου
2: Γιώργο.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Να πούμε ότι το μάτς τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Δεν έχουμε κάτι. 0-0 με δύο έτσι, μάλλον μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την Πορτογαλία. Το δοκάρι που είχε γύρω στο 38-39 και κάποιες ευκαιρίες, καλές ευκαιρίες για την Ισπανία. Τελικά το σκορ δεν έχει ανοίξει. Παραμένει το 0-0. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή εβδομάδα. Πάνω από το Ξαβίρουνα. Αεκάρα Ισπανία, άντερ 3,5.
3: Ελλάδα Sports 94,3. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Interbetten Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 11 η ώρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα για την Αμοργό. Δημήτρη μου, είσαι okay, και ο φίλος Σταμάτης και η φίλη μας η Πέγγι. Και εμείς πάμε στη γραμμούλα. Ναι, ο φίλος περιμένει. Καλησπέρα. Ναι. Όχι, δεν μας περιμένει ο φίλος. Δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει. Τα τηλέφωνα τα ξαναλέμε. 210-220-5943. 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Και είπαμε tvelada.gr, μας βλέπετε και στις οθόνες σας. Πατώντας είπαμε tvelada.gr. Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Φίλε Κυριάκο, για τις κληρώσεις έβαλα. Στέλνεις και για τον πιστρό αν έχουμε. Έχουμε και για τον πιστρό. Μπαίνεις κανονικά. Για την ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες για δύο άτομα. Η ποικιλία κρεατικών. Εκεί στο Περιστέρι είναι το πιστρό Βεάκι και Εκνοσού. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα. Λέω σταμάτησε ο φίλος μας από το Χαϊδάρι. Στατιστικά να δούμε λίγο το μάτς. Λοιπόν, η κατοχή τελείωσε με την Ισπανία στο 55-45 για την Πορτογαλία. 3 κόρνερ Πορτογάλοι, 2 κόρνερ Ισπανοί. 5 σουτ, τα 2 στο τέρμα για τους Πορτογάλους. 8 σουτ, 3 στο τέρμα για την Ισπανία. Το δοκάρι είπαμε το έχει η Πορτογαλία. Εντάξει, πάνω κάτω παιδιά, ένα παιχνίδι μοιρασμένο είναι. Για να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ξεκινάει σε περίπου 5 λεπτά και 10. Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε την καλησπέρα του από την Καλυθέα. Καλησπέρα στην Τρελοπαρέα. Ο φίλος ο Κυριάκος από τον Βόλο. Γεια σου φίλε Κυριάκο. Να πούμε και που μας ακούτε και εκτός Αττικής, τις συνότητες, για όσους θα πάτε ταξιδάκια να ξέρετε που μπορείτε να μας ακούσετε τώρα το καλοκαιράκι. Λοιπόν, Αγοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στη Βιωτία και Φωκίδα Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6. Νομός Ηλίας, Πύργος, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθος 98,6. Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6. Έτωλα, Καρδανία και στο φίλο μας Σάκη τον Μπουζδούνη που βάλαμε κεραία μόνο και μόνο για πάρτι του, αν τον ακούνε εκεί οι πατριώτες του. Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. 12 Ρόδο και τα υπόλοιπα εκεί Prime 103,7. Μας ακούτε και στην Κύπρο από τον Super Sport FM Κύπρους 104, Βρυξέλλες Ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το Ράδιο Σπάρτη και σε όλη την Ευρώπη από το δορυφόρο Ελλάς Σατ.

Ναι, ωραίο μάτς, φίλε. Παρακολουθούμε εδώ ένα ωραίο μάτς. Μπορεί να μην έχει κάποια, να μην έχει γκολ, αλλά είναι πολύ ωραίο μάτς. Μπαλά πάνω κάτω, ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Αμφίροπο μάτς, να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο.

Είχαμε και ένα μεγάλο έτσι, μια χρυσή πτήση της Αλεξάνδρας Φρέμουρου, να τα λέμε και αυτά. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σπουδαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Έγραψε ακόμα μια χρυσή ιστορία, μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της ελληνικής γυμναστικής, κατακτώντας την πρώτη θέση στο ακροβατικό διάδρομο στο Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε στην Κοίμπρα της Πορτογαλίας. Φοβερή εμφάνιση, βλέπω ότι είδα και τα πλάνα. Η Αλεξάνδρα επιβεβαίωσε την κλάση της και άφησε πίσω όλα τα μεγάλα ονόματα του αθλήματος. Ευρωπαία πρωταθλήτρια είναι πλέον και η βασίλισσα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπράβο στο κορίτσι, στην Αλεξάνδρα. Τεράστια επιτυχία, μπράβο της.

Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα σε όλη την Τρελοπαρέα, λέει και ο φίλος ο Αποστόλης που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Και ο φίλος ο Γιάννης από το Μοσχάτο. Καλησπέρα Μπιλάρα. Καλή εκπομπή, εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Και η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από Εγάλεο που ψάχνει να βρει το Τζίτζι. Ο Τζίτζι ψάχνει να τον βρει όλος ο κόσμος, το μεγάλο πρόεδρο,

Λοιπόν, όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο στην, στο Πορτογαλία-Ισπανία. Οι Ισπανοί έχουν βγει ήδη στο γήπεδο, οι Πορτογάλοι ακόμα δεν έχουν βγει. Σε ένα δύο λεπτάκια θα βγουν και οι Πορτογάλοι να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Σπουδαίο μάτς Ισπανία-Πορτογαλία 0-0. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. ...2-10-2-20-59-43... τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Πάνος έστειλε μήνυμα και για το Ψαλονέφι και για, το, για την Αμοργό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη Πανιώνιος.

Το δεύτερο μήχρονο ξεκίνησε. Κάποια φιλικά με ρωτάει ένας φίλος ο Γιώργος, αν μπορώ να βρω τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, Κρακοβία, Μπασάκ Σεχίρ 3-1. Μιλάμε για φιλικά μάτς. Τα άλλα φίλε που έχεις δεν τα έχω βρει, δεν τα βλέπω μπροστά μου. Λοιπόν, από εκεί πέρα είχαμε κάποια μάτς που έχουμε τελικά από την κατηγορία, χαμηλή κατηγορία, τρίτη κατηγορία της Αργεντινής, έχετε παίξει. Central Espanyol με την Mercedes 0-3, Mercedes πάει τρένο, Mercedes. Deportivo Muniz, έτσι λέγεται η ομάδα παιδιά, μπορώ να κάνω διαφορετικά. Deportivo Muniz, Deportivo Espanyol 1-1. Sportivo Barracas, Yupanqui 2-3, έτσι το Yupanqui, μεγάλο διπλό. Έχουμε ημίχρονο σε ένα μάτς από την Ισλανδία, Keflavik με τη Fram Reykjavik 0-0. Και από εκεί πέρα αργότερα έχουμε παιχνίδια από ό,τι βλέπω από Ουρουγουάη, από Αμερική χαμηλή κατηγορία, από Εκουαδόρ, Βραζιλία, έχουμε μεχνιδάκια από χαμηλές κατηγορίες. Το ενδιαφέρον του κόσμου έχει πάει ήδη, έχει πάει μάλλον στο Μουντιάλ. Οι περισσότεροι φίλοι ασχολούνται με το Μουντιάλ. Το οποίο σιγά σιγά, παιδιά μα, σιγά σιγά. Έχουμε ακόμα λίγες μέρες, αλλά τελειώνει σιγά σιγά. Πάμε στα νοκάουτ μετά στις 8. Ο φίλος μας ο Στέλιος, καλησπέρα στην παρέα. Ευχαριστούμε Μπιλάρα για τη συντροφιά. Στέλιος από την Νίκαια. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την όμορφη Ρόδο. Είπαμε εκεί, μας ακούτε, 103,7. Ο φίλος ο Κώστας από το Ναύπλιο.

Λοιπόν, έχουν παίξει ήδη 3 λεπτά. Μπήκε καλύτερα η Πορτογαλία στο δεύτερο ημίχρονο. Πιέζει λίγο παρά πιο ψηλά από ό,τι έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε, να δούμε τι θα έχει. Μπορούμε να πάμε και όπως λέει ο φίλος, μπιλά το λέω παράταση και πέναλτι από το 65-70 και μετά οι ομάδες θα κοιτούν πιο πολύ την αμυνά τους, λέει ο φίλος μας. Για να δούμε, φιλαράκο, για να δούμε. Σπουδαίο μάτς πάντως είναι. Βλέπουμε ωραίο μάτς, πολύ ωραίο παιχνίδι. Ξέχωρα που δεν έχουμε κάποιο γκολ, αλλά είναι καλό μάτς. Από δύο πολύ καλές ομάδες με πάρα πολύ καλούς παίκτες, οι οποίοι παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ.

Ο Γιαμάλ τα έχει βρει σκούρα, βέβαια, από την πλευρά που παίζει. Δεν έχει περάσει κάποια έτσι. Μια φάση έχει κάνει ένα σουτ που το έπιασε ο Κώστα. Από εκεί πέρα τα έχει βρει σκούρα απέναντι στον αντίπαλο του Γιαμάλ. Ο Αντώνης λέει στο Γήθιο πώς θα ακούμε, ρε Βασίλη. Στο Γήθιο μας ακούτε. Πώς θα είναι. Να σου πω, περίμενε φιλαράκο. Γήθιο, ε. Και η Σπάρτη Μονεμβασία Λαφώνησο μπορεί να πιάνει. Για δοκίμασε. 104,6. Μπορεί να έχει εκεί εμβέλεια και να πιάνει και μέχρι το Γήθιο. Για κοίτα το φιλαράκο. Αλλιώς από το ίντερνετ. Και όχι μόνο μας ακούς, μας βλέπεις κιόλας. Απατάς tvelada.gr και θα μας ακούς και θα μας βλέπεις. Εικόνα και ήχος που λέμε. Ευκαιρία για την Πορτογαλία. Σέντρα από τα δεξιά. Η μπάλα πέρασε μπροστά από τα πόδια του Ρονάλντο. Δεν την πρόλαβε. Ήταν δυνατή η παλιά, αλλά ήταν μια καλή ευκαιρία. Μια καλή αντεπίθεση για τους Πορτογάλους, οι οποίοι είπαμε μπήκαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πάνος λέει: καλησπέρα Βασίλη, θα έχει ενδιαφέρον να δείξετε και το υπόλοιπο στούντιο, λέει ο Πάνος. Θα βάλουμε τώρα και άλλες κάμερες, θα τα βλέπετε όλα, παιδιά. Ο Στέφανος: καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Να έχει Στέφανος από Αστρόπυργο. Γεια σου, φίλε Στέφανε.

Ο Γιαμάλ κατάφερε πέρασε τον αντίπαλό του. Λίγες φορές το έχει κάνει στην βραδιά. Έκανε μια σέντρα, ήταν κακή σέντρα, μάλλον κακό γύρισμα πάνω σε παίκτη Πορτογαλίας. Πήγε η μπάλα. Παραμένει το 0-0. Μπήκαμε στο 52.

μάλλον το 3-4. Το κούμπο έχει το 3-3. Το 3-4 φορούσε 13 χρόνια στο Μιλγόκι. Τώρα αλλάζει και ομάδα, αλλάζει και νούμερο στη φανέλα, που θα πάρει το νούμερο 7 στους Μαϊάμι.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Ηράκλειο Αττικής. Στο φίλο μας τον Νίκο, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Νίκος εδώ από το εξωτικό, από την εξωτική Αρτέμιδα και στη Λούτσα. Και στο φίλο μας τον Χρήστο να πούμε μια καλησπέρα που έστειλε μήνυμα από το Μπραχάμι. Έχουμε τραυματισμό για την Πορτογαλία.

Αναγκαστική αλλαγή για την Πορτογαλία. Ο παίκτης που ήταν κάτω στο χορτάρι, ο Μέντες, μπήκε, και ο Σεμέδο, ο Νέλσον Σεμέδο, τραυματίστηκε, βγήκε και μπήκε ο Μέντες για την Πορτογαλία. Αναγκαστική αλλαγή.

στη φίλη μας η Κατερίνα, τις καλημέρες μας. Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα Κώστα. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 11. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Θυμίζω άλλη μια φορά τους διαγωνισμούς του σταθμού. Το τρίμερο, τρεις μέρες και δύο διανυκτερεύσεις. Τρεις μέρες μάλλον με δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel & Spa, που είναι στην Αμοργό, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό, με υπηρεσίες πολλές για όλα τα γούστα, με πισίνα, με σάουνα, χαμάμ, τζακούζι, γυμναστήριο και γιόγκα. Να κάνετε και γιόγκα, παλικάρια μου. Αιγιαλής Hotel & Spa, απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Και το δεύτερο δωράκι μας είναι ένα τραπέζι special, τραπεζάκι για φαγητό για 4 άτομα σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί στο Μαρούσι, στο Ψαρονέφρι. Και για τα δύο μηνυματάκι χρειάζεται στο Viber του σταθμού, γράφοντας όνομα επώνυμο, Αμοργός ή Ψαρονέφρι, ή και τα δύο αν θέλετε, στο 6939-943-943. Κύριος θα γίνει στις 10 του μήνα το πρωί, 9 με 10, στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Άρα εσείς στέλνετε μήνυμα μέχρι 9 του μήνα. Να και ο φίλος ο Αποστόλης. Καλησπέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή. Γεια σου φίλε Απόστολε.

που έπαιξε στο Μουντιάλ. Είναι σήμερα πολύ διαβασμένη, έχει καλύψει όλους τους χώρους, δεν αφήνει τους Ισπανούς να κάνουν το παιχνίδι τους. Στο δεύτερο μήχρο έχει μπει πολύ πιο δυνατά η Πορτογαλία, κρατάει μπάλα. Τα έχουν βρει σκούρα οι Ισπανοί, πολύ σκούρα.

Λοιπόν, μια σέντρα από τα αριστερά. Ο Ρονάλντο δεν μπορούσε να πιάσει σούτ όπως το ήθελε. Δεν έφερε κάποιο φόβο στο τερματοφύλακα. Πήγε πάνω του. Ήταν δύσκολο βέβαια να κάνει κάτι από εκεί που πήγε μπάλα στο Ρονάλντο. Δεν έχουμε κάτι. Παραμένει το 0-0. Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μήνυμα για την Αμοργό. Σωτήρη μου, είσαι ok.

Τα κόρνερ φίλε παραμένουν από το πρώτο ημίχρονο. Είχαν στο πρώτο ημίχρονο 3 η Πορτογαλία και 2 οι Ισπανοί. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα κόρνερ που ρωτάς. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα το έχω παίξει 1-2 διπλή ευκαιρία. Over 1,5 γκολ και under 3,5. Πώς το βλέπεις? Τώρα φίλε μου πιάνεις μόνο το under 3,5. Το έχεις παίξει 1-2, είναι 0-0 και το έχεις παίξει over 1,5. Είναι... δεν έχουν μπει γκολ, αλλά τώρα πρέπει να, για να το πιάσει πρέπει να μπουν 3 γκολ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο, πίσω από ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Γιατί αν έρθει 1-1 το χάνεις το παιχνίδι, πρέπει να έρθει η άσο ή διπλό και να γίνει over 1,5, δηλαδή ή 0-2 ή 2-0. Ακόμα βέβαια έχει δρόμο το ματσάκι, είπαμε. Ναι φίλε, το είπα και πριν, δεν ξέρω αν άκουσες, ότι τα έχει βρει πολύ δύσκολα ο Γιαμάλ. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, μια-δυο έτσι φάσεις πήγε να κάνει, αλλά τίποτα σπουδαίο. Τώρα μια καλή φάση για την Ισπανία, για να δούμε. Σουτάρι, ψηλά, πολύ ψηλά πάνω τα δοκάρια, το σουτ του Πέδρη. Από καλή θέση, από το κέντρο της εστίας έξω από την περιοχή. Σούταρε, νομίζω αν κόντρα ριμπάλα είναι κόρνερ, για να δούμε. Πάντως ήταν μια καλή φάση, κόντρα ριμπάλα και πήγε ψηλά, άρα κέρδισε κόρνερ η Ισπανία, το τρίτο και για την Ισπανία, 3 Ισπανία, 3 και η Πορτογαλία. Κόρνερ το οποίο περνάει ένα εκμετάλλευτο, άλλο ένα σουτ, άλλο ένα κόρνερ. Ένα σουτ πάλι έξω την περιοχή, 4 κόρνερ για τους Ισπανούς, για το φίλο που έπαιζε κόρνερ, νομίζω ο φίλος ο Γιώργος μου έστειλε νωρίτερα, είχε παίξει 6 κόρνερ για τους Ισπανούς. Φίλε μου, είδες καμιά φορά γίναν 2 κόρνερ σε 30 δευτερόλεπτα. Παιδιά, είπαμε, τα κόρνερ είναι ένα στοίχημα το οποίο μπορεί να το πιάσεις σε 3 λεπτά, μπορεί να μην γίνει κόρνερ σε ένα ολόκληρο 90 λεπτό. Λοιπόν, να δούμε το κόρνερ και μετά να πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 12, πάμε για μεσάνυχτα. Μπλοκάρει την μπάλα ψηλά ο Ρουί Κώστα, ο Κώστα, τον μονοφυλάκας της Πορτογαλίας, που είναι σε καλή κατάσταση και σήμερα. Βγήκε, έκανε την έξοδο εύκολα. Παραμένει το 0-0. Είμαστε ήδη στο 62. Μπήκαμε. Μιλάω να κάνω το έτσι. Το έχουν παίξει παράταση και πέναλτι να το πάρει η Πορτογαλία και πληρωνόμαστε καλά. Αν πάει έτσι φίλε μου, εντάξει, τώρα απέναντι είναι όλα θέμα και τύχης και ικανότητας, αλλά και τυχής. Μπορεί να πάει μπάλα δοκάρι και μέσα, μπορεί να πάει δοκάρι και έξω.

Εντάξει, τώρα κάποια που γράφουν για κάποια ρεκόρ τώρα παιχτών και αυτά, ακούω τώρα τι γράψανε τώρα. Κάποια site, ο Κριστιάνο Ρονάλντο λέει: έγινε ο πρώτος παίκτης με 17 τελικές χωρίς να δημιουργήσει ευκαιρία για συμπαίκτη του σε τελική φάση μουντιάλ. Τώρα, άκου να δεις, ψάχνουν να βρουν τώρα για να πουλήσουν, να κάνουν κλικ. Ψάχνουν να βρουν ό,τι απίθανο. Άκου τώρα. Άκου τώρα, ο πρώτος παίκτης λέει που σε 17 τελικές δεν έχει δώσει μία assist. Μιλάμε για τρέλα. Μόνο και μόνο για να μπει μέσα να κάνουν κλικ. Να πάρουν τα κλικ. Ήταν λέει, ξεπέρασε το Μεξικάνο Αλμπέρτο Γκαρσία Άσπε. Αν δεν έχεις να γράψεις, λογικό είναι. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, 27 λεπτά μετά τις 11 και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο, με φύγει κανείς. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Τα λέμε σε 4-5 λεπτά που θα πούμε καλημέρα. Θα ξημερώνει νέα μέρα. Θα ξημερώνει Τρίτη. Άρα εμείς κάνουμε εκπομπές από Δευτέρα βράδυ και πάμε Τρίτη. Δηλαδή κάνουμε μία ολόκληρη μέρα.

0: Interveten Ελλάδα Sport 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Δεν υπάρχει κάτι. Ένα καλό φάουλ τώρα έξω από την περιοχή από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Ισπανία, με τον Γιαμάλ έτοιμος να εκτελέσει το. Αυτό το κέρδισε να το εκτελέσει. Για να δούμε. Στο 72 μπήκαμε. Μπήκε και ο Λεάου πριν από λίγο για τους Πορτογάλους που τον είχαν να ξεκινάει. Τελικά έμεινε στον πάγκο. Μπήκε πριν από 2 λεπτά περίπου. Λοιπόν, απευθείας εκτέλεση του Γιαμάλ. Σε καλή θέση ο Κώστα το έβγαλε. Κόρνερ 5ο για τους Ισπανούς. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Πέρασε. Όχι, ακόμα δεν έχει περάσει. Η άλλη αλλαγή, όχι. Το κόρνερ περνάει ανεκμετάλλευτο. Το Viper για μηνυματάκια 69-39-9-43-9-43.

Όπως είπαμε πριν με τον Γιώργο που μιλάγαμε από τη Νέα Υόρκη για το αυτό που έγινε με τον παίκτη της Αμερικής, ότι θα υπάρχει διαδικασμένο. Τώρα η Γαλλία προέβη σε ένσταση στη FIFA αναφορικά με την κίτρινη κάρτα που δέχτηκε απέναντι στην Παραγουάη. Σκέφτεται υγεία κίνηση η Αγγλία με τον Κουάνσα. Έτσι θα γίνει τώρα. Και η Αγγλία και η Γαλλία σου λέει τώρα, αφού ο Μπαρκολά δεν, ο παίκτης Αμερικής μάλλον δεν τιμωρήθηκε, να μην τιμωρηθούν και οι δικοί μας. Τι θα κάνει τώρα η FIFA? Θα πει όχι? Άνοιξε ο ασκός του Ιόλαιο που τα λέμε με αυτή την απόφαση σκάνδαλο που πήρε η FIFA. Το ίδιο σκέφτεται λοιπόν και η Γαλλία για τον Ολίσε και η Αγγλία για τον παίκτη που αποβλήθηκε. Και η λογική λέει ότι πρέπει για αυτοί οι δύο παίκτες να παίξουν κανονικά στο επόμενο μάτς.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο που μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Και στο φίλο μας τον Νικόλα, ο οποίος την Παρασκευή αναχωρεί με αδειούλα. Συζάκινθο για μια εβδομαδούλα με την οικογένεια. Καλά να περάσει φιλαράκο μου, καλά μπάνια.

Λοιπόν, καλή φάση για την Πορτογαλία με τον Φερνάντες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, η μπάλα πήγε έξω από τα δοκάρια, ήταν όμως μια καλή στιγμή για τους Πορτογάλους.

Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Μπιλάρα, καλησπέρα. Δεν βλέπω να μπαίνει γκολ. Εντάξει, τώρα γίνονται φάσεις. Αλλά τώρα η κάθε ομάδα θα κοιτάει και τα πιο πολυτανότα της. Πλησιάζουμε στο 77, μπήκαμε. Πλησιάζουμε λίγο πριν το φινάλε του παιχνιδιού. 13 λεπτά, βέβαια δεν είναι λίγος χρόνος, αλλά σιγά σιγά περνάει η ώρα και το 0-0 παραμένει. Και οι δύο ομάδες ξέρουν ότι αν δεχτούν γκολ είναι τα πράγματα δύσκολα, γιατί δεν μένει πάρα πολύ χρόνος. Γι' αυτό κοιτάνε και λίγο περισσότερο την άμυνά τους. Για να δούμε τι θα γίνει στα υπόλοιπα 13 λεπτά στις καθυστερήσεις, αν κάποια ομάδα βάλει γκολ ή θα οδηγηθούμε στην παράταση στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ισπανία. Ένα καλό σουτ μέσα στην περιοχή από τον Όλμο, αλλά δεν πέρασε η μπάλα. Τάκλινγκ των Πορτογάλων, η μπάλα κόρνερ. Είναι το έκτο, αν δεν κάνω λάθος, το έκτο κόρνερ για τους Ισπανούς. Τρία κόρνερ έχουν οι Πορτογάλοι από το πρώτο ημίχρονο.

Λοιπόν, φάση για την Ισπανία κι άλλοι. Διαμαρτύρονται οι Ισπανοί για χέρι. Θα δούμε βέβαια τώρα. Δεν μου φάνηκε κάτι. Για να δούμε. Δεν νομίζω να δώσει κάτι ο διαιτητής. Κόρνερ η μπάλα. Έβδομο κόρνερ για τους Ισπανούς που τα τελευταία λεπτά αρχίζουν και πιέζουν λίγο περισσότερο. Εξετάστηκε η φάση από το βάρο του. Πάμε κανονικά. Συνεχίζουμε. Κόρνερ το εκτελεί ο Γιαμάλ. Τίποτα, περνάει γι' αυτό, ανεκμετάλλευτο, δεν έχει κάνει κάτι. Στα 7 κόρνερ που έχει η Ισπανία δεν έχει δημιουργήσει κάποια δύσκολη κατάσταση. Συνήθως τα καθαρίζει αυτά τα κόρνερ, τα καθαρίζει στον αέρα ο τερματοφύλακας της Πορτογαλίας. Πάμε για δύο αλλαγές ακόμα για τους Πορτογάλους. Μπήκαμε στο 80, παραμένει το 0-0.

Και αργότερα για το φίλο που ρωτάει, το Αμερική-Βέλγιο. Να σου πω κάτι, φίλε μου, το μάτς είναι, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Δύσκολο μάτς για τις δύο ομάδες. Οι Αμερικάνοι έχουν δείξει καλύτερα βέβαια στοιχεία, τουλάχιστον μέχρι τώρα, από τους Βέλγους, οι οποίοι Βέλγοι έκαναν τη μεγάλη ανατροπή με τη Σενεγάλη, εκεί που ήταν αποκλεισμένοι για 86 λεπτά. Τελικά κατάφεραν μέσα σε 3 λεπτά να ισοφαρίσουν σε 2-2, να πάμε στην παράταση και να το πάρει το μάτς το Βέλγιο. Άρα η ψυχολογία τους είναι καλή, αλλά και οι Αμερικάνοι δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι αμεληταία ποσότητα. Είναι καλή ομάδα, έχει κάνει καλό τουρνουά μέχρι τώρα. Για να δούμε, 3 η ώρα η Σέντρα

Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη, από το Περιστέρι στο Περίπτερο. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης, βάρδια και ακούει. Να είσαι καλά φίλε Παναγιώτη, καλή βάρδια να έχεις.

Βγήκε ο Πέδρο Νέτο και ο Βιτίνια και μπήκαν ο Μπερνάρντο Σίλβα και ο Κορσεϊσάο. Είχαμε και δύο αλλαγές νωρίτερα, την αναγκαστική του Κανσέλο με τον Μέντες και την αλλαγή του Διαλό με τον μάλλον του, ναι, καλά τα είπα. Και πριν από λίγο μπήκε και ο Λεαό. Αυτές οι αλλαγές για την Πορτογαλία. Μία αλλαγή έχει κάνει μόνο ο Ισπανός προπονητής. Ετοιμάζει τώρα άλλη μία από ό,τι βλέπω. Μπήκαμε στο 84, παιδιά. Δεν έχουμε κάτι. Πάμε για παράταση. Πάμε για πέναλτι. Για να δούμε. Ή θα μπει κάποιο γκολ στο τέλος του μάτς και θα δώσει πρόκριση στην ομάδα που θα το βάλει. Δύο αλλαγές ετοιμάζει ο προπονητής της Ισπανίας. Δύο αλλαγές. Θα δούμε ποιοι παίχτες φεύγουν, ποιοι παίχτες μπαίνουν από την Ισπανία.

Ένα μάτς το οποίο είναι αμφίροπο και είναι ισορροπημένο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Η κατοχή τώρα βλέπω ότι είναι ψιλομοιρασμένη, 55 με 45 για τους Πορτογάλους. Τα σουτ 8 τα 2 στην εστία για τους Πορτογάλους, 14-4 στην εστία για τους Ισπανούς. Απλά υπερτερούν αρκετά στα κόρνερ οι Ισπανοί, έχουν κερδίσει 7 έναντι 3 για των Πορτογάλων. Από εκεί πέρα το μάτς είναι αμφίροπο, είναι μοιρασμένο, δεν έχουν δηλαδή και τη μεγάλη φάση, εδώ που τα λέμε την είχε την πολύ μεγάλη φάση, μάλλον να πούμε τα σωστά, δύο πολύ μεγάλες φάσεις έχουμε, τη μία την έχασε ο παίκτης της Ισπανίας σε τετ-α-τετ στο πρώτο 15 λεπτό νομίζω, και το άλλο ήταν το δοκάρι που είχε η Πορτογαλία. Δύο αυτές ήταν οι κυριότερες φάσεις μέχρι τώρα του αγώνα, γίνανε και άλλες ευκαιρίες, αλλά οι σημαντικότερες ήταν αυτές οι δύο, το τετ-α-τετ και το δοκάρι.

Μιλάρα περιγραφή, λέει, χωρίς Τζίτζι δεν υπάρχει γλύκα. Τώρα κάθισε και λες, λέει, μου λέει ο Γιώργος ο φίλος, και έχει δίκιο. Λες Πέδρη, λες Όλμο, λες Γιαμάλ. Ότι ο Τζίτζις έλεγε το 7 στο 8, το 8 στο 12. Βέβαια, αυτές είναι οι περιγράφες. Τώρα τα άλλα είναι όλα τα ίδια, όλοι τα ίδια λέμε. Πήρε την μπάλα ο Ρονάλντο, την έδωσε στον Νέβες, ο Νέβες στον Κώστα. Ο Κώστα την έχασε από τον Γιαμάλ, ο Γιαμάλ την έδωσε στον Πέδρο, στον Πέδρη, και ο Πέδρη έδωσε στον Όλμο. Ενώ ο Τζίτζις το λέει διαφορετικά. Ο 7 δίνει στον 9, ο 9 στον 12. Άντε να βρεις εσύ μετά, ψάχνεις, βάζεις το μυαλό σου και λες ποιος φοράει το 12. Το πάει πολύ πιο μπροστά το, το σχολιασμό ο Τζίτζις, την περιγραφή. Είναι σε άλλο level, σε άλλο επίπεδο. Και ταυτόχρονα εκεί που περιγράφει λέει και καλημέρα στη Μαρία, πολλά φιλιά. Αυτά μόνο ο Τζίτζις. Λοιπόν, ένα σκληρό φάουλ γιατί έκαναν οι Πορτογάλοι. Κίτρινη κάρτα, να δούμε ποιος την, ποιος την δέχθηκε. Αν μου πεις και δεν έχει σημασία, και κόκκινη να φας, κάνεις μια έφεση στη FIFA και σου λέει εντάξει, κανονικά παίζεις τον επόμενο αγώνα. Ο Σπύρος, καλησπέρα Μπιλάρα, πάμε για παράταση και πέναλτι, λέει ο φίλος μας. Α, και Πορτογαλία πρόκριση, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Το βλέπεις, στην Πορτογαλία. Ρομπέρτο Σίλβα έφαγε την κίτρινη κάρτα, ο παίκτης της Manchester City. Μπήκαμε στο 89, παιδιά. Δεν έχουμε κάτι. 0-0. Σε λίγο θα δούμε και το χρόνο των καθυστερήσεων. Πιστεύω κανένα 5 λεπτό, 6 λεπτό θα κρατήσει. Είχαμε και το cool break. Κάτι άλλο δεν είχαμε. Κάποιο σοβαρό τραυματισμό να μπει ο γιατρός μέσα. Εκεί κανένα 5 λεπτό βλέπω να κρατάει ο διαιτητής χρόνο παραπάνω στην παράταση, στην κανονική διάρκεια.

Λοιπόν, τα λεπτά των καθυστερήσεων είναι 6 από ό,τι βλέπω. Πάμε, παίζουμε το πρώτο λεπτό καθυστερήσεων. Τεράστια ευκαιρία τώρα. Γκολ για τους Ισπανούς. 1-0 στο 90. Με τον μπήκαμε καθυστερήσει στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Οι Ισπανοί κατάφεραν, έβαλαν τον γκολ με χρυσή αλλαγή, νομίζω, τον Φαμπιάν. Πήρε μια πολύ ωραία κάθετη πάσα. Βγήκε μόνος του, πλάσαρε ιδανικά. 1-0 Πορτογαλία-Ισπανία. Να δούμε τελικά ποιος έχει βάλει τον γκολ. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο Κώστα τον εκτέλεσε, που λέμε. Ο Μερίνο, η χρυσή αλλαγή του προπονητή της Ισπανίας. Μετά από 3-4 λεπτά που μπήκε στο γήπεδο, πήρε μια φοβερή κάθετη πάσα. Μιλάμε για φοβερή κάθετη πάσα. Να δούμε αν υπάρχει κάτι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Όλα καλά. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Φάση πεντακάθαρη. Γκολ για τους Ισπανούς και πολύ κοντά στην επόμενη φάση οι Ισπανοί. Ωραίο πλασέ. Να δούμε τώρα τι μπορούν να κάνουν οι Πορτογάλοι στα επόμενα 5 λεπτά που απομένουν, αν μπορούν να κάνουν κάτι για να πάνε το μάτς στην παράταση. Χαμός στο γήπεδο στις κερκίδες από τους Ισπανούς. Με το Μερίνο, είπαμε χρυσή αλλαγή, με τον Μπίκε μετά από 3-4 λεπτά ένα πολύ ωραίο γκολ. Ένα από πολύ ωραία πάσα βέβαια. Τον έβγαλε μόνο του, παρεβάλε. Το βάλε και η Ισπανία κοντά στους 8. Για να δούμε αν προλαβαίνει κάτι να κάνει η Πορτογαλία. Μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 6 κράτησε ο διαιτητής. Λογικά θα κρατήσει κάποια ακόμα γιατί είχαν πανηγυρισμούς. Ένα πεντάλεπτο πάνω κάτω. Να δούμε αν η Πορτογαλία καταφέρει να κάνει κάτι ή θα πάει σπίτι και η Πορτογαλία.

Λοιπόν, φάουλ για τους Ισπανούς, κέρδισε ο Γιαμάλ άλλη μια κίτρινη κάρτα για τον παίκτη της Πορτογαλίας. Ναι, τραβάει τη φανέλα, δεν μπορούσε να το πιάσει. Κίτρινη κάρτα, δίκαιη για τον Πορτογάλο αμυντικό. Μπήκαμε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Με χρυσό γκολ του Μερίνο προηγείται η Ισπανία. Την κίτρινη κάρτα την έκανε ο Ρενάτο Βέιγκα. Κάπως έτσι λέγεται το όνομά του, Ρενάτο τέλος πάντων. Πολύ κοντά στην πρόκριση η ομάδα από την Ισπανία, η εθνική ομάδα Ισπανίας. Πολύ κοντά στην επόμενη φάση.

Τώρα η Πορτογάλη είναι μέσα στη συνέχεια στην επίθεση. Οι Ισπανοί διώχνουν την μπάλα να φύγει από τα καρέ τους. Μπήκαμε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το 0-1 παραμένει.

0: Interbetten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: Interbetten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Λοιπόν, τεράστια ευκαιρία για την Πορτογαλία. Μετά από μια σέντρα, παίρνει την κεφαλιά και η μπάλα πάει λίγο έξω. Τεράστια ευκαιρία ήταν αυτή. Στο 95-96 έχουμε μπει, παραλίγο να ισοφαρίσουν με το Φερνάντες. Πολύ ωραία κεφαλιά, γυριστή. Η μπάλα περνάει λίγο πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Ισπανίας. Παραμένει το 0-1. Που λογικά σε λίγο θα έχουμε το τέλος. Έχουμε μια αλλαγή τώρα για τους Ισπανούς. Αλλαγή καθυστέρησης. Θα κρατήσει ακόμα ένα δύο λεπτά και ο διαιτητής σίγουρα. Ο Ιγκλέσιας μπαίνει στο γήπεδο για τους Ισπανούς. Λιγάκι θα έχουμε το σφύριγμα, το τελευταίο σφύριγμα του παιχνιδιού. Που αν πάει έτσι θα βρει νικήτρια την ομάδα της Ισπανίας με 0-1 με γκολ του Μερίνο, καθυστερήσει μάλλον στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε αν προλαβαίνει κάτι να κάνει. Τελείωσε το μάτς, όχι, δεν τελείωσε, play you out. Τελευταίες στιγμές για τους Πορτογάλους, μια μεγάλη μεταβίβαση. Για να δούμε τι θα γίνει. Ακόμα παίζουν, δεν έχουν περάσει δύο λεπτά από τα έξι που έχει δώσει ο διαιτητής. Εντάξει, λογικό είναι, γιατί είχαμε και την αλλαγή, είχαμε και τις πανηγυρισμούς στο γκολ. Αλλά θα είναι τελευταία φάση λογικά για την ομάδα από την Πορτογαλία.

Λοιπόν, τώρα έχει κερδίσει να φάω η Πορτογαλία, η οποία λογικά θα ο Κωσέρισσάο και Αριστοφάλου, κίτρινη κάρτα για τον παίκτη της του Κουκουρέγια νομίζω, ή όχι, τέλος πάντων κίτρινη κάρτα ένας παίκτης της Ισπανίας και είναι μια βαθιά μπαλιά τώρα. Θα γίνει πολύ πίσω από το εστία του θέρματος της Ισπανίας, λογικά θα γίνει μια σέντρα, τελευταία θα είναι μάλλον του αγώνα, να δούμε αν οι Πορτογάλοι μπορέσουν να κάνουν κάτι. Μπροστά και ο τερματοφύλακας της Πορτογαλίας, ο Κώστα, όλοι μπροστά, τελευταία φάση. Ο Ρονάλντο νομίζω στην εκτέλεση. Ναι, έχει πάει ο Ρονάλντο στην εκτέλεση. Για να δούμε. Ωραία εκτέλεση. Η κεφαλιά του Νέβες και η μπάλα πάει και λίγο out. Δεν πήγε πολύ πολύ μακριά από τα δοκάρια. Ευκαιρία καλή για τους Πορτογάλους, το οποίο το μάτς τελειώνει. Ήταν η τελευταία φάση. Οι Πορτογάλοι πάνε στην Πορτογαλία σπίτι διακοπές. Οι Ισπανοί συνεχίζουν στους 8-0-1 με γκολ καθυστερήσεις του Μερίνο, το οποίο πανηγυρίστηκε έξαλα και πανηγυρίζεται και τώρα έξαλα και στο γήπεδο και στις κερκίδες. Οι Πορτογάλοι κεφάλια κατεβασμένα, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Πορτογαλία-Ισπανία 0-1. Καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Τα... τι λέει εδώ. Και καλή ακρόαση σε όλους μας. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Λοιπόν, 3 κόρνερ η Πορτογαλία, 7 η Ισπανία. Αυτά στατιστικά για τα κόρνερ που ρωτάει ο φίλος. Το τελικό 0-1 πλήρωσε το 1.98. Λοιπόν, τελευταίο Μουντιάλ για τον Ρονάλντο. Από ό,τι είπε και ο ίδιος, δεν θα παίξει σε άλλο Μουντιάλ. Εντάξει, λογικό είναι, δεν κατάφερε κάτι παραπάνω. Πάντως μια τεράστια πορεία με την Εθνική Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με αυτά που του λένε για κατά καιρούς. Είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης και αυτός. Τώρα εκτός γηπέδου και αυτά δεν μας αφορά. Πάντως σαν παίκτης είναι πάρα πολύ ένας μεγάλος παίκτης και αυτός, με μεγάλη καριέρα, τεράστια καριέρα σε πολλές ομάδες, σε μεγάλες ομάδες, σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, με πολλούς τίτλους, πολλά γκολ και ένα γύρο με την Πορτογαλία. Παρακαλώ, τελειώνει η καριέρα του κάπου εδώ, η καριέρα του στην εθνική ομάδα τελειώνει εδώ σήμερα το βράδυ με αποκλεισμό από την Ισπανία με 0-1.

Το γκολ για τους Ισπανούς είπαμε ο Μερίνο, μπήκε στο 87-86, ποτέ μπήκε και έβαλε γκολ στο 91. Χρυσή αλλαγή που λέμε για τον προπονητή της Ισπανίας. Ήταν πολύ ωραίο γκολ, πήρε μια ωραία κάθε την παλιά, δεν ήταν σε θέση offside. Γύρισε, πλάσαρε ιδανικά, 0-1 πρόκριση για τους Ισπανούς. Ο φίλος ο Γιάννης, καλησπέρα παιδιά. Νομίζω ο Μπιλάρο Ρονάλντο είναι πολύ υπεκτιμημένος παίκτης. Εντάξει, φίλε μου, τι υπεκτιμημένος του παίκτης. Μάλλον πως έχει κάνει μια καριέρα τεράστια τώρα. Δεν μπορεί να πει ότι είναι. Ξέχωρα αν το γουστάρει σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρα. Σαν παίκτης είναι από τους μεγαλύτερους που έχουμε δει στα γήπεδα της Ευρώπης, του κόσμου. Δεν είναι τι υπεκτιμημένος. Δηλαδή δεν έπαιξε μια χρονιά και έκανε παπάντες και τον υπεκτιμήσαμε. Ο άνθρωπος έχει κάνει μια καριέρα τόσων χρόνων. Σε πολύ μεγάλες ομάδες, με πρωταθλήματα, με κύπελα, με Euro, έχει πάρει με την Πορτογαλία. Έχει βάλει, μιλάμε για 1000 γκολ. Δεν το λες και υπερεκτίμηση το να βάλει, να πεις ένα παίκτη ότι έχει βάλει 1000 γκολ, δεν μπαίνουν εύκολα. Τεράστια καριέρα. Εντάξει, δεν μπορεί να μην πήρε Μουντιάλ, δεν έχουν πάρει και άλλες χώρες Μουντιάλ που είναι πολύ μεγαλύτερες από την Πορτογαλία τουλάχιστον. Και η Βραζίλια, ας πούμε, που έχει υποτίθεται ότι βγάζουν φουρνιές ποδοσφαιριστών, έχει 5 Μουντιάλ. Που δεν έχει κάνει τίποτα από το 2002 και μετά, δεν έχει κάνει τίποτα, αποκλείεται στους 16. Εντάξει, μην ξέχωρα λέω ο κόσμος πώς βλέπει τον Κριστιάνο σαν άνθρωπο. Εντάξει, που στο φινάλε δεν τον κάνουμε και παρέα. Παικτικά, σαν παίκτης είναι τεράστιος ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μείνει στην ιστορία. Το όνομά του θα μνημονεύεται και σε 10 και σε 20, 30 χρόνια. Όπως και του Μέση και άλλο μεγάλο.

Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα και σε όλη την παρέα και στο φίλο μου και το συνάδελφο τον Σπύρο που ακούει τώρα κάπου στο Παγκράτη.

Είπαμε και νωρίτερα για το σκάνδαλο, σκάνδαλο το λέω εγώ, που έκανε η FIFA για την μη τιμωρία του παίχτη της Αμερικής. Ορισμένη ανακοίνωση του Βελγίου για την υπόθεση Μπάλογκαν. Η FIFA διασφάλισε ότι η έφεση θα κηρυχθεί απαράδεκτη. Δεν έχουμε λάβει την παραμικρή εξήγηση, λέει η Βελγική Ομοσπονδία. Λοιπόν, αργότερα έχουμε το μάτς, είπαμε το δεύτερο μάτς, 3 η ώρα, Αμερική με το Βέλγιο. Ο φίλος ο Ανδρέας, ο φίλος μου, καλησπέρα φίλε, σε ακούω εδώ στη δουλειά. Ανδρέας από την Αύπαχτο, γεια σου Ανδρίκο μου, καλημέρα φιλαράκο, Ανδρίκο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, ωραίο μάτς σήμερα, νομίζω Ισπανία δίκαια πέρασε, Γιάννης από Βόλ. Εντάξει, όποια ομάδα και να περνούσε, θα ήταν δίκαια, γιατί και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους, είχαν τις στιγμές τους, είχε βέβαια πιο καθαρές ευκαιρίες είχε η Ισπανία, αλλά και η Πορτογαλία είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι, είχε και άλλες ευκαιρίες. Εντάξει, όποιος ξαναπέρναγε θεωρώ ότι θα ήταν δίκαια στην επόμενη φάση. Δύο ομάδες, ένα μάτς το οποίο ήταν αμφίροπο μέχρι το τέλος. Ένα μάτς που κρίθηκε στο τελευταίο, μάλλον στο πρώτο λεπτό της παράτασης. Αλλά γενικώς ήταν ένα μάτς το οποίο κράτησε το ενδιαφέρον. Μπορεί να μην μπήκανε πολλά γκολ, αλλά ήταν ωραίο μάτς. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα τώρα, λέμε σε όλη την παρέα. Ξημερώνει καινούργια ημέρα. Ξημερώνει Τρίτη, 7 του μήνα. Ο φίλος ο Βαγγέλης έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Βαγγέλη μου. Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα, είχα παίξει 3 ομάδες φαβορεί για να πάρουν το Μουντιάλ. Οι 2 αποκλείστηκαν. Είχα δώσει το Μεξικό, είχα δώσει την Πορτογαλία και τη Γαλλία. Έμεινε η μία. Νομίζω ότι η Γαλλία, παιδιά, είναι, τουλάχιστον με αυτά που έχει δείξει μέχρι τώρα, είναι ένα κλικ παραπάνω από τους υπόλοιπους που διεκδικούν το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Αλλά θα δούμε. Όλα φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Νομίζω τώρα η Ισπανία, δεν κάνω κάποιο λάθος, διορθώστε με, θα παίξει το επόμενο μάτς ή με την Αμερική με το Βέλγιο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Παιδιά, αν το έχετε δει εσείς, αν το έχετε βρει, στείλτε με ένα μήνυμα να μου πείτε. Νομίζω παίζει με Βέλγιο ή με Αμερική θα παίξει η Ισπανία.

Έχουμε και μια ειδησούλα, τη μάθατε από νωρίτερα, για τον μπάσκετ της ΑΕΚ, το οποίο μπάσκετ της ΑΕΚ μετά τον Άρη και τον ΠΑΟΚ πέφτουν πολλά εκατομμύρια, μπήκανε μεγάλη με πολλά χρήματα, προέδρουν πολλά χρήματα και η ΑΕΚ έχει κάνει συμφωνία με τον Μάκης Αγγελόπουλος, με τον Ανδρέα Πίνια Τάρο που επενδύει στην ΑΕΚ, είναι δισεκατομμυριούχος, Ιταλός,

αποκτά το 10% των μετοχών. Είναι ιδρυτής, έτσι να διαβάσουμε κάποια πραγματάκια για τον, τον Πινιατάρο. Είναι ιδρυτής του Ion Group, ενός τεχνολογικού και χρηματοοικονομικού ομίλου που δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο του λογισμικού και, τον, και το, για το χρηματοπιστωτικό τομέα, με εξειδίκευση σε λύσεις σε trading, τράπεζες, δεδομένα και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το 1970 γεννήθηκε, δηλαδή η ηλικία έχουμε. Απλά η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι δισεκατομμυριούχος. Έχουμε την ίδια ηλικία, αλλά διαφέρουμε στην τσέπη, κύριε Πινιατόρε. Είναι νούμερο 46 βάσει του των δισεκατομμυριούχων. Στο νούμερο 46, στους πιο πλούσιους Ιταλούς, με 46,6 δισεκατομμύρια δολάρια έχει περιουσία. Εμείς δεν έχουμε ούτε τα δολάρια, τα σκέτα, κάτι ψηλά. Αλλά έχουμε όμως την ίδια ηλικία. Το 70 γεννήθηκα κι εγώ. Απλά μας λείπει κάτι από την τσέπη. Λοιπόν, πολλά πολλά χρήματα, από ό,τι λένε. Όχι από ό,τι λένε, από ό,τι αυτή είναι αλήθεια. Σύμφωνα με το Forbes, ο Ιταλός επιχειρηματίας συγκαταλέγεται στους 46 πλουσιότερους ανθρώπους, μάλλον συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας του, με περιουσία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και 46 στον κόσμο. Πεινάει κι αυτός δηλαδή. Λαϊκή πηγαίνει να ψωνίσει, μου φαίνεται. Και στη λαϊκή στους πάγκους ψάχνει να βρει τα πιο οικονομικά για να ψωνίσει. Έτσι μου φαίνεται ο κύριος Πινιατόρη. Πινιατόρο. Πάντως είναι μια πολύ δυνατή λύση για τον Μάκη Αγγελόπουλο να ακολουθήσει και τις άλλες δύο ομάδες που φέτος δυναμώνουν πολύ, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ.

Να και ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ο φίλος μου ο περιπατητής, ο κύριος Μπιστρό. Γεια σου Παναγιωτάκι μου, καλημέρα. Ναι, και μου λέει ο Παναγιώτης Βασίλη, μην ξεχάσεις να βάλεις τον κύριο Πινιατόρο και στην κλήρωση για, το, για την ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Ναι, να μου στείλει μήνυμα, τον εβάλω, αν τον στείλω εξτρά. Πεινάει ο άνθρωπος να φάει ένα μεζεδάκι. Κύριε Παναγιώτη Μπιστρό, καλημέρα στα κορίτσια εκεί, τη φίλη μου τη Μερούλα, τη Σταυρούλα, τη Γεωργία και το υπόλοιπο προσωπικό εκεί στο Περιστέρι, στην Κνωσού και Βεάκι και Κνωσού. Κύριος Παναγιώτης, ο οποίος ετοιμάζει τρελό πάρτι αρχές Σεπτέμβρη με κοκτέιλ και τα υπόλοιπα κόλπα. Πολλές εκπλήξεις, πολλά δώρα, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Έτσι κύριε Παναγιώτη. Και χωστάς και μια ποικιλία jackpot διπλή, να το ξέρεις. Ο Δημήτρης είπε να βάλω το Μπινιατόρα στην κλήρεση. Ο Παναγιώτης μου έστειλε καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή της Ιφιλίου. Έτσι, παγκοσμίως, κύριε Παναγιώτη. Να και ο κύριος Στρατάκης έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα φίλε, σωστά τα λες. Με είπα η Βέλγιο. Με ενημερώνει ο κύριος Στρατάκης, ο οποίος αρχισυντάκτης του σταθμού. Έχει τα πιάνει όλα, δεν χάνει εκπομπή για εκπομπή. Με ενημερώνει ότι καλά τα είπα. Με Αμερική ή με Βέλγιο παίζουν οι Ισπανοί. Καλημέρα κύριε Δημήτρη, καλημέρα κύριε Στατάκη. Από σήμερα τελειώνει το μεσημεριανό. Επανέρχεται ο Θέμης Παλιούρας. Συνεχίζει το βραδινό ο κύριος Στατάκης από τις 10 έως, μάλλον από τις 8 έως τις 2 όσο πάει. Δεν φεύγει αύριο 10 η ώρα, αλλά κάτσει μέχρι 12 τουλάχιστον να μου κάνει παρέα. Θα που ήξερε κομμένα τα μεσημεράκια 5 ώρα την κοπανάμε. Εδώ δουλειά. Καλημέρα Βασίλεια, εκάρα μόνο ο φίλος μου ο Νίκος, ο οποίος πια δεν βάζει κάρβουνα. Γελάει ο Στατάκης. Ναι, γέλα.

καθυστερήσεων μάλλον, και εκεί έμεινε το 0-1 με τον Μερίνο που μπήκε λίγο πριν στον αγώνα. Ο Παναγιώτης, καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή να έχεις. Γιάννης από Αλεξάνδρας, Ολυμπιακός. Γεια σου φίλε Γιάννη. Η κλήρωση φίλε Αντρέα που έστειλε μήνυμα για τον Μπιστρό θα γίνει την Παρασκευή, όπως κάνουμε πάντα κάθε Παρασκευή, λίγο πριν τις 5, πριν τις 3 κάνουμε την κληροσούλα μας. Ένας φίλος με την ακόμα ένα άτομο, δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών είπαμε, special ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένα μπυρόνια, μεγάλο ποτήρι, παγωμένο ποτήρι. Είπαμε κάθε Παρασκευή, λίγο πριν το φινάλε θα γίνεται η κλήρωση. Και μετά το Αύγουστο κλείνει και τον Μπιστρό, πάρουμε και εμείς άδεια από Σεπτέμβρη πάλι. Όπως σινεμάδες και τα σχολεία. Μαρδεβού το Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη. Εκεί τέλη Αυγούστου θα είμαστε πάλι πίσω εμείς. Να περπατήσουμε κι εμείς. Όχι μόνο ο Παναγιώτης περπατάει. Ετοιμάσου κύριε Παναγιώτη το... όταν πάρουμε την αντιούλα, πάρω τα πιτσιρίκια, τα φέρω και στα Ινόφυτα. Ετοίμασε γλυκά στο ζαχαροπλαστείο, ετοίμασε παγωτά, κουτιά, όχι παγωτάκι, χωνάκι, κουτιά. Μπιλάρα Στρατάκης από σήμερα κανονικά βράδυ, είναι κανονικά από σήμερα, αυτή την ενημέρωση έχω. 8 ξεκινάει με την εκπομπή του και τελειώνει κάποια στιγμή, 12, 1 κάποια στιγμή, θα τον αφήσω να φύγει, θα σχολάσει. Μου έμαθε με σημεράκι 3-5 και την κοπάναγε μετά. Θα να τα ξεχάσει. Last year. Ο φίλος ο Μαρίνος έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Καλημέρα Μπιλάρα και από μένα, λέει η φίλη μας η Άννα. Μου που άντρας μου να παίξω, λέει στίγμα. Έπαιξα διπλό την Ισπανία και άσω την Αμερική. Πώς το βλέπεις? Καλά ξεκίνησε η σανούλα μου, ο άντρας τώρα. Σου λέει δεν πιάνω που δεν πιάνω εγώ, δεν παίζεις εσύ Άννα που δεν ξέρεις. Κάτι ήξερε ο άνθρωπος, έπιασε σε ένα παιχνιδάκι, πας για Αμερική άσο, ε. Μια χαρά. Υπάρχει πιθανότητα να έρθει άσος. Είναι μάτς αμφίροπο,

Ο Σπύρος λέει χωρίς στρατάκι, τζίτζι και κατσάτσο είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Να υποθέσω, διαβάσα μου τι λέει. Χωρίς αλάτι ο λαός απαιτεί εκπομπή και με τους τρεις λέει ο Ρομπίνιο. Εγώ παιδιά παραχωρώ τη θέση μου εύκολα στον κύριο Στρατάκη να κάνει από τις 8 μέχρι τις 2. Εγώ να κάνω ηχοληψία, να μιλάω που και που, να έχει εδώ κατσάτσο και τζίτζι και να μιλάνε 4 ώρες, 6 ώρες. Θα το πω στη διεύθυνση. Μια ωραία ιδέα μου δίνει Σπυράκο. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Λαμία. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Σωτήρης, καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Μάριος από Νέα Φιλαδέλφια. Είπαμε παιδιά οι Ισπανοί στα προημιτελικά με buzzer beater που λένε και οι γραμματιζούμενοι, με τον Μερίνο στο 91 παρακαλώ, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, το χρυσό γκολ για τους Ισπανούς. Και τώρα περιμένουν τον αντίπαλό τους που θα είναι ένας εκ των Αμερική ή Βέλγιο. Το μάτς ξεκινάει στις 3. Δεν θα είμαστε εδώ παιδιά να το μεταδώσουμε το παιχνίδι, να λέμε τα αυτά που λέγαμε και με την Ισπανία και Πορτογαλία. Θα λείπουμε 3 ώρα, σχολάμε, φεύγουμε.

δούμε αν μπορεί ο κ. Σαπτάκης να έρθει να αναλάβει 3 ώρα. Το πολύ πολύ να πάει παράταση πέναλτι, να πάει μέχρι τις 6. Να πάθει τίποτα. Like 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 12.

Λοιπόν, ο μήνας έχει 7 Ιουλίου. Από ό,τι βλέπω σήμερα 7 Ιουλίου γιορτάζουν η Κυριακή, η Κυριακίτσα, η Κική, η Κίκα, η Κικίτσα, η Κίτσα, η Κορίνα, η Ντομένικα, η Σάντι, η Κούλα και ο Οδυσσέας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες που έχετε σήμερα την γιορτούλα σας.

Καιρό σήμερα, ηλιοφάνεια, ζέστη και πάλι. Σήμερα βέβαια χτες είχε λίγο αεράκι, καλό ήταν. Σήμερα από ό,τι βλέπω 24 βαθμούς έως 32, το ίδιο δίνει και την Τετάρτη. Την Πέμπτη δίνει 23 έως 29 και λίγες ψυχάλες από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, και από Σαββατοκύριακο ξαναπηγαίνει στα ύψη, πάει 34-35 βαθμούς Σαββατοκύριακο, που είναι η μέρα που ο κόσμος πάει για μπάνια, γίνει στις παραλίες, αν και θα έχουμε και μεγάλη έξοδο από ό,τι λένε το Σαββατοκύριακο, φεύγουν αδειούχοι του Ιουλίου.

Λοιπόν, έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα από την Ισλανδία. Κέφλαβικ με τη Φραμ Ρέκιαβικ. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Μία η ώρα έχουμε ακόμα δύο μάτς. Είπαμε, 3 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι του Μουντιάλ Αμερική-Βέλγιο. Και στη μία η ώρα έχουμε δύο μάτς από τη β' κατηγορία της Βραζιλίας. Βίλα Νόβα με τη Σάο Μπερνάντο και Μποταφόγκο με την Αβαΐ. Φίλε Γιώργο, αύριο μου λες τι έχουμε στο στοίχημα. Είπε τα δύο παιχνίδια. Αργεντινή με την Αίγυπτο στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Και από εκεί πέρα έχουμε φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακα στις 7 η ώρα. Α, ξεκινάνε αύριο. Α, το βλέπω τώρα. Ξεκινάνε, παιδιά, αύριο. Ξεκινάνε τα προκριματικά του Champions League. Αύριο. Ομάδες βέβαια, οι οποίες δεν είναι πολύ πολύ γνωστές. Είναι λοιπόν 7 η ώρα, να πούμε το πρόγραμμα. 7 η ώρα έχουμε Αραράτ Αρμενία με την Ρίγα, Κάουνος Αλγκύρης με την Τρίτα, Λίνκον Ρεντ Ιμπς με την Εσκάλδες, Σαμπάχ με την The New Sense. 8 η ώρα, πολλά παιχνίδια έχει αύριο, μπαίνουμε σε ρυθμούς. Στις 8 η ώρα, εδώ μιλάμε για προκριματικά για το Champions League. Βαρντάρ Κουόπιο, Ούνα Στράσεν Λαφιωρίτα, Φλωριάνα Σάμροκ Ρόβερς, Ελμπασάνι Μπάτε Μπορίσοφ, Μπόρατς Μπάνια Λούκα με τη Λεύσκη Σόφιας, Τρεφιόρι Λάρνε, Κλάτσβικ με την Άτερτ Μπίσεν, πιάστα γόλιο κούρευτο, Βίκικουν Ρέκιαβικ με την Γκιόρι Έτο και ένα μάτς σε 9 η ώρα, είναι, αυτό είναι για τα προκριματικά για το Conference, είναι η Ελμπασάνι με την Μπάτε Μπόρισοφ, το πάμε, αλλά είναι για το Conference. Άρα έχουμε παιχνίδια, παιδιά, αύριο επίσημα παιχνίδια για ομάδες που παίζουν για τα προκριματικά του Champions League. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς.

Καλό στο φίλο μου το Δημήτρη το Μόσχο. Γεια σου Δημητράκη μου, και από το δικαστήριο του Μπουρνάζη. Φιλαράκι την Ποταφόγο λέει, τι την έχεις παίξει. Έχεις τρέλα εσύ αγόρι μου. Μεγάλη τρέλα. Μεγάλη τρέλα έχεις εσύ. Λέγε μου τώρα που ο Δημήτρης, ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Μόσχος, για το... για την Ποταφόγο, να του πω πρώτα απ' όλα ότι εγώ στα έλεγα το χειμώνα ότι η ΑΕΚ θα πάρει πρωτάθλημα. Εσύ μου λέγεις τα δικά σου. Κύριε Δημήτρη, πάμε παρακάτω. Τώρα που είναι για την Ποταφόγο, παιδιά, οι μέρες Μουντιάλ δεν έχω παίξει τίποτα άλλο. Καθόλου άλλα παιχνίδια, ούτε Ισπανία, ούτε Γερμανία, ούτε Βραζιλίες, ούτε Ρουγουάη, τίποτα. Βέβαια, δεν έχω παίξει και πολύ στοίχημα στο Μουντιάλ. Λίγα πράγματα. Δηλαδή από τις μέρες, πόσες μέρες είναι που παίζουν για το παγκόσμιο κύπελο, έχω παίξει 4-5 φορές. Βέβαια και τις 5 φορές χαμένος ήμουνα και 15 να είχα παίξει πάλι θα χάνα. Δεν έχω ασχοληθεί δηλαδή πολύ πολύ με Μουντιάλ. Από σήμερα είναι τα σπουδαία που παίζουν οι ομαδάρες. Μπόρας, Μπάνια Λούκα. Αυτές είναι οι ομάδες που πρέπει να παίξουμε για να οικονομήσουμε. Μπορούμε να παίξουμε την Ατέρτ Μπίσεν. Δεν ξέρουμε ποια χώρα είναι αυτή, δεν έχει σημασία. Σαμπάχ ο Θαλασσινός. Βέβαια έχει κάποιες ομάδες που τους ξέρουμε από άλλες, από πέρυσι που είχαν παίξει πάλι προκληματικά, με τη Ρίγα, την Αραράτα από την Αρμενία, The New Sense από την Ουαλία, Βαρντάρ Κουόπιο, εντάξει Κουόπιο από τη Φιλανδία. Αν είναι κάποιες ομάδες που δεν τις ξέρει η μάνα τους. Αλλά θα τις μάθουμε εμείς όμως παίζοντας στοιχηματικά. Κύριε Μόσχο, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, η ώρα πλησιάζει 12.30, τα λέμε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, είπαμε μας βλέπετε και στο tvelada.gr και εικόνα και ήχος. Τι άλλο θέλετε. Και αύριο στο στρατάκι θα έχουμε δικάμερο, δύο κάμερες, θα έχει και το ένα προφίλ και το άλλο. Του βάλουμε και μία στη μέση να έχει και φάτσα, κάρτα. Τρικάμερο, κύριο Στρατάκης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Για το φίλο τον Γιώργο, Μπιλάρα, καλημέρα. Πώς βλέπεις τις ελληνικές ομάδες για το φετινό πρωτάθλημα? Ακόμα νωρίς, φίλε μου, είναι για να πούμε κάτι, να βγάλουμε μία έτσι. Να δούμε τι και πώς. Ακόμα οι ομάδες κάνουν μεταγραφές. Έτσι, θεωρητικά πάντα να πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει κάτι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει μείνει λίγο πίσω στα μεταγραφικά του. Ο Παναθηναϊκός έχει και πάρει καλούς ποδοσφαιριστές. Ετοιμάζει κάτι διαφορετικό με νέο προπονητή, με άλλη φιλοσοφία. Νομίζω ότι δεν θα είναι ο περσινός Παναθηναϊκός. Φέτος θα είναι πολύ καλύτερος σε σχέση με πέρυσι που ήταν απογοητευτικός. Είχε μείνει πολύ πίσω από την αρχή του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός παίρνει παίκτη ο οποίος πέρυσι δεν τους είχε, του έλειπαν από το ρόστερ. Η ΑΕΚ, από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ, αν δεν φύγει κάποιος παίκτης, αν δεν έχει φύγει κάποιος παίκτης από τους βασικούς που λέμε, από το rotation, έχει πάρει δύο καλούς ποδοσφαιριστές και τον Πιτσιρικά, τον Αλεξίου. Αν πάρει, θεωρώ θα πάρει ακόμα 2-3 παίκτες και θα ολοκληρώσει το ρόστερ. Θεωρώ ότι είναι, αν δεν φύγει κάποιος άλλος παίκτης από την ομάδα, γιατί οι μεταγραφές είναι, προτάσεις μπορεί να υπάρξουν και να πουληθούν παίκτες, αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Θα είναι μια ομάδα η οποία θα είναι και του χρόνου το ίδιο έτσι ισχυρή όπως ήταν και την περσινή χρονιά. Θεωρώ ότι μόνο ο ΠΑΟΚ έχει μείνει λίγο πίσω, αλλά και αυτός έχει μπροστά του δρόμο να πάρει παίκτες που θέλει για να γίνει και αυτός πρωταγωνιστής για το φετινό πρωτάθλημα. Μην διάβασες για αυτόν που πήρε το 10% της ΚΑΕ που είναι ο νούμερο 46, το διάβασαν, για τον κύριο Τάνα Κανατιώρη, Κανατιώρο όπως λέγεται, σταλός επιχειρηματίας που μπήκε στην ΚΑΕ ΑΕΚ στο μπάσκετ, πήρε το 10%, είναι πάρα πολύ πλούσιος, 46 στον κόσμο, νούμερο στον κόσμο, 46. Και είπαμε και πριν, είναι γεννημένος το 1970, κύριε Μπιλ, όταν γεννήθηκα και εγώ το 70. Απλά έχουμε κάποιες διαφορές στα μηδενικά του λογαριασμού. Εμένα είναι μηδενικά, του Ιταλού είναι δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η διαφορά μας μόνο, τίποτα άλλο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τον Μπουρνάζη. Μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη το Μόσχο, λέει. Λογικά θα μας ακούει τώρα ο Δημήτρης, Χριστάρα μου. Ακούει την καλημέρα σου. Θα πάει τώρα στο κατάστημα, θα πηγαίνει τώρα εκεί στο δικαστήριο. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο Σπύρος από τον Ασπρόπυργο, Βαρδιούλα και σήμερα. Ο φίλος ο Τόλης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα και στον αδερφό μου που έχει σήμερα γενέθλια, γίνεται 27. Το Χρήστο που είναι τώρα στο Μαρούσι, φύλακας. Και η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σ' ακούω καθημερινά και περνάει η ώρα ευχάριστα. Γεια σου Ελένη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σου, μεγάλε.
0: Καλημέρα,
1: άρχοντα.
0: Καλημέρα.
1: Ο αχαίρον εδώ φίλο σου σε συντροφεύει νοερός.
0: Ναι.
1: Έκανε μη διαμαρτύρεσαι καταρχήν που είπε για τον Τορνατόρε αυτόν τον δισεκατομμυρίουχο. Εσύ είσαι δισεκατομμυρίουχο στην καρδιά, αγόρι μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τα κελούδια σου, τι άλλο θέλει.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Το βασικότερο.
1: Μπορεί να μην είναι διγιά σου, έχει τα παιδάκια σου.
0: Ναι, αυτό το βασικότερο.
1: Τι άλλο θέλει.
0: Δεν διαμαρτύρομαι τώρα.
1: Α, τα μηδενικά. Μηδέν από μηδέν, μηδέν.
0: Ναι.
1: Μήπως, λοιπόν, καταρχήν από Ισπανία θα το πάρει με τα τσαρούχια.
0: Ναι.
1: Το παγκόσμιο. Εκτός εάν επέμβει ο θείος Ντόναλτ και έχει διαφορετική γνώμη. Αλλά αυτές τις μέρες θα είναι στην Άγκυρα, δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί. Πάντως η Ισπανία 1018 δεν το παίρνει με τίποτα, είναι η Αγγλία για μένα.
0: Για να δούμε γιατί είναι η Αθήνα σπουδαία ομάδα.
1: Όχι, κοίτα, στηρίζομαι εγώ και σε παραδόσεις και κατά άλλα σημάδια ότι η ομάδα με ξένο προπονητή, με ντόπιο, δεν το έχει πάρει ποτέ. Και αφού δεν το πήρε, εντάξει, τη Βραζιλία με τον Αντζελότη δεν τα κατάφερε. Αν τη Βραζιλία υπερτιμημένη είναι για μένα. Όπως και ο Νεϊμάρ δεν λέει τίποτα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Για τον Νεϊμάρ δεν λέει τίποτα. Αφού το λες εσύ, τελείωσε ποδοσφαιρό.
1: Υπερτιμημένη είναι, όπως τη Βραζιλία. Άμα εξαιρέσεις τη Βραζιλία του 70 και του 82, τα άλλα δεν μου λέει. Ακόμα και το 2002 που το πήρε, δεν με ενθουσίασε, ας πούμε.
0: Ναι. Εντάξει, ο καθένας πώς το βλέπει. Αν λες τον Νεϊμάρ, ότι είναι υπερτιμημένος ο Νεϊμάρ, τώρα εντάξει, ρε φίλε, τώρα εντάξει.
1: Υπερτιμημένος για μένα, ναι. Μπροστά σε άλλους που έχω δει και αυτό παλιότερα. Δεν μου λες, τα τρία αποτελέσματα, η Μπροϊκάρνα με τη μικρή του Γκέτεμπορκ, το 1-1, το ημίχρονο τι ήταν, το σκορ το ξέρω, αφού το πρώτο αυτό.
0: Ξέρεις το σκορ, ξέρεις το ημίχρονο, απλά θέλω να τα ακούς. 1-1 τελικό, 1-1 ημίχρονο.
1: Αχιχι, μάλιστα, από κάτω ο κήπος των Γουρουνιών.
0: 1-2, 2-4 τελικό.
1: Το 2-4 το ξέρω, το πιάσα κιόλας, διπλό-διπλό, μάλιστα. Και οι άλλοι και Φλάβικ το 1-1.
0: 1-1, 0-0 ημίχρονο.
1: Χιχί κι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Για χαρά.
1: Μην ξεχράτης. Ο Άγιος Βενάρδος αργότερα παίζει.
0: Ποιος?
1: Ο Άγιος Βενάρδος, Σαν Μπερνάντο με τη Βιλανόβα.
0: Ναι, αργότερα, μία η ώρα. Τώρα, σε λίγο, σε λίγο.
1: Ρίχνε το μια μάτια πριν
0: ωραία,
1: φύγεις.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά.
1: Άντε, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Εντάξει, εδώ πέρα κάποιοι φίλοι, ο φίλος ο Γιώργος του Ολυμπιακού από το Φάλιρο και ο φίλος ο Νίκος από την, από την Πετρούπολη, λέει Μπιλάρα δεν πάμε πουθενά. Σαν Ολυμπιακός με δανεικούς, παιδιά, δεν είναι κακό να παίρνεις δανεικούς παίχτες. Εγώ το λέω πάρα πολλά χρόνια που μιλάμε με, εδώ με φίλους. Δεν είναι κακό να παίρνεις δανεικό παίχτη. Μην το φτάνουμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή, παίρνεις ένα δανεικό παίχτη, τον βλέπεις, σου κάνει, τον αγοράζεις. Δηλαδή, ειδικά άμα είναι ο δανεισμός με οψιόν αγορά που, οψιόν αγοράς για την ομάδα που τον παίρνει, δεν είναι κακή λύση. Να δώσεις, δηλαδή, θέλω να πω, να δώσεις 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια σε έναν παίχτη, εντάξει. Αφού αν τον πάρεις δανεικό, να τον δεις και το καλοκαίρι να σου κάνει να τα δώσει τα 5 εκατομμύρια. Γιατί να δώσεις 5 εκατομμύρια για μεταγραφή, μπορεί να, ο παίκτης να μην πιάσει, ας πούμε. Δεν είναι κακό να. Εντάξει, δεν είμαστε ομάδες της Ισπανίας, της Αγγλίας, της Γερμανίας που ξοδεύουν εκατομμύρια πάρα πολλά και παίρνουν παίκτες κανονικά με μεταγραφή. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει πολύ πιο λίγα χρήματα να ξοδέψει τα μεταγραφικά. Αλλά δεν είναι κακό να παίρνεις παίχτη ιδανικό, για μένα τουλάχιστον. Το δοκιμάζεις, σου κάνει, πόσο είναι η οψιόν αγορά στο το καλοκαίρι, 5 εκατομμύρια. Τα δίνεις, τον παίρνεις. Γιατί να δώσεις 5 εκατομμύρια και αν βγει παλτό, δηλαδή παλτό, έρθει ο παίχτης και καλός παίχτης να είναι και δεν κολλήσει την ομάδα, γιατί να είσαι υποχρεωμένο να τον κρατήσεις. Το δοκιμάζεις ένα χρόνο, σου κάνει, πληρώνεις τα χρήματα, τον παίρνεις. Απλά πράγματα. Δεν είναι κακό λοιπόν, φίλε Γιώργο και φίλε Νίκο, που φωνάζετε για δανεισμούς. Το λέω για την ομάδα μου. Ένας παίκτης δανεικός να έρθει, ας πούμε, ο Πιτσιρικάς, που πήρε ΑΕΚ από την Ίντερ. Έχει μια οψιόν αγορά στο καλοκαίρι, 3 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί να δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ η ΑΕΚ από τώρα, ας πούμε, να τον πάρει. Μπορεί το παλικά να μην παίξει, να μην πιάσει. Το δοκιμάζει ένα χρόνο, του κάνει, τον παίρνει. Δεν είναι κακό λοιπόν. Μη διαμαρτύρεστε, δηλαδή άδικα. Τώρα που είπε ο κύριος για την Αγγλία, ο Χέντερσον κατάφερε, να, ενώ ήταν στον πάγκο, να πάρει κίτρινη κάρτα και να χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ από τραυματισμό στους πανηγυρισμούς, λέει ο φίλος μας ο Μπίλαρος. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Word, 15 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ στο Ενισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πάμε σε μία γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον προηγούμενο που είπε για δισεκατομμύρια ότι τα έχεις μες στον ψυχή σου. Τα δεύτερα που είπε ποιος τα καίει, δεν συμφωνώ. Γι' αυτό υπάρχει μπουκικά. Να βάλουμε στοιχήματα ποια να καίει Αγγλία ή... Αλλά και τρίτη φορά να ξανατσακάρει 70-82 και 2002. Πληγώνουμε το Αλτομπέλι το 82 που την ήπειρε η Ιταλία. Δεν ήπειρε η Ιταλία το Μουντιάλ, η Βραζιλία το Μουντιάλ το 82.
0: Ναι.
1: Εσύ κοιμάσαι πιο καλά από μένα, εγώ είμαι από 78, εσύ 70.
0: Άλλες εποχές τότε, άλλες εποχές τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Την έπιασε η Ιταλία στο 82, 100%, όχι η Βραζιλία. Τι να πούμε. Ένα λάθος, τούτα να μακάρι να είναι τα πιο μεγάλα λάθη δικό μας. Αδερφέ, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Και σου καλύτερα, αδερφέ. Εγώ συνεχίζω με Αγγλία.
0: Ωραία.
1: Με το Harry Kane.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια και σου καλύτερα, αδερφέ.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, ο φίλος του Ολυμπιακού που έστειλε μήνυμα από την Ιταλία, που σπουδάζει γιατρός και είναι τώρα στην Ιταλία, ακόμα δεν είναι σε διακοπές. Φίλε μου Γιώργο, λέει Μπιλάρα, Να σου πω κάτι για την ΑΕΚ εδώ στην Ιταλία. Είναι πάρα πάρα πολύ πλούσιος ο Ιταλός που μπήκε με το 10% στην ΚΑΕ ΑΕΚ. Εδώ στην Ιταλία γράφουν κάποια ρεπορτάζ, κάποια site, ότι είναι πιο πλούσιος και από τον Γιαννακόπουλο και από τον Αγγελόπουλο και από τον Μιστακίδη και από τον Σιάο. Εντάξει, αυτοί πλούσιοι είναι, πεινάνε. Τώρα πιο πλούσιος, πιο τοχός, άμα έχεις 15, άμα έχεις 40 δις και άλλος έχεις 41, εντάξει. Και οι 2 δισεκατομμυρίου είναι, δεν έχει διαφορά. Πάντως λέγεται ότι είναι πάρα πολύ πλούσιος και το περιοδικό Forbes τον έχει στους 46 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Μακάρι να μπει στην ΑΕΚ, μακάρι να πάρει παίκτες, να δυναμώσει και η ΑΕΚ, δυνάμωσε και ο ΠΑΟΚ, δυνάμωσε και ο Άρης, να έχουμε ένα πρωτάθλημα και με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, βέβαια που είναι τα μεγάλα ονόματα στο μπάσκετ στην Ελλάδα, να έχουμε μια πεντάδα ομάδων, να δούμε και φέτος μεγάλα μάτς και στην Στίχημαν, όχι Στίχημαν, και στην Basket League. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε δύο ομάδες, οι υπόλοιπες παίζανε για τις υπόλοιπες θέσεις. Είχαμε δύο ομάδες, μόνο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Το ξέραμε από την αρχή της χρονιάς. Μακάρι να έχουμε τώρα συναγωνισμό και να μπουν σφήνα ή η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης, ή τουλάχιστον να δυσκολεύουν τα μάτς με αυτούς τους αντιπάλους, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, βλέπω ότι έχουμε και ένα τελικό σύγχρονο παίξει βραδινά μάτς. Ένα τελικό από την Παραγουάη. Λοιπόν, δύο ομάδες εδώ, ομαδάρες. Encarnation με την Guairena 1-2. Τελικό αποτέλεσμα. Μεγάλη νίκη για την Guairena. Κέρδισε την Encarnation. Αυτές οι ομάδες παίζει ο Στρατάκης στο στοίχημα. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Γεια σου φιλαράκο μου. Και στο φίλο μας ο Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Μιλάρα μετά από μια τετραήμερη αδειούλα και πάλι στις επάλξεις. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε, ελπίζω να πέρασες καλά, να έκανες τα μπάνια σου. Είπαμε για την Αγγλία που σκέφτεται να κάνει και αυτή έφεση για την κόκκινη κάρτα που πήρε ο Κουάνσα. Έγινε αρχή με τον Μπαλογκάν. Τώρα όλες οι ομάδες μπορούν να έχουν δικαίωμα να κάνουν ένσταση και η FIFA δεν μπορεί να το αρνηθεί. Εφόσον κύριε της FIFA είπατε ότι ο Μπαλογκάν μπορεί να παίξει κανονικά, δεν υπάρχει θέμα τιμωρίας. Μπορεί να παίξει και ο Κουάνσα, μπορεί να παίξει και ο Λίσε στη Γαλλία. Μπορεί να παίξουν όλοι οι παίχτες που έχουν κάρτες. Έτσι πως τα καταφέρατε, κύριε Ιφαντίνο. Αυτή η τελευταία μπιλάρα, λέει ο Μπίλαρος, που είπε σε Encarnation, έχει σχέση με το σοκολατούχο. Πιθανόν. Πιθανόν, μαζί με μια τυρόπιτα. Λοιπόν, είπαμε, μας βλέπετε και στο tvelada.gr. Μπορεί να μπείτε, πληκτρολογήστε tvelada.gr, πατάτε play, μας βλέπετε και μας ακούτε, όλες τις εκπομπές του σταθμού και εικόνα και ήχος. Σαν τις βραδιές εκεί στην Ακρόπολη που έχουν κάποιες βραδιές που λέει εικόνα και ήχος, έτσι και εμείς. Εικόνα και ήχος.

Ορίστε, η κυρία Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία αποκλείστηκε από την Ναόμι Οσάκα στον τέταρτο γύρο του Γουίμπετον, έκανε μια δηλωσούλα, το κορίτσι, μια χαρά δήλωση, λέει θέλω να μεθύσω και να ξεχάσω το τένις. Αυτά είναι. Πάει να γίνεις λιάρδα, πεις εκεί μπότκες, ουίσια τι θα πεις, να ξεχάσεις ότι έχασες, μέχρι να ξεσουρώσεις. Αυτές είναι οι δηλώσεις της κυρίας Σαμπαλένκα, η οποία αποκλείστηκε, είπαμε, θα το ρίξει το ποτό. Καλημέρα, μπιλάρα και από εμένα, ο φίλος ο Χάρης που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Μπιλάρα, ποιον βλέπεις πρώτο σκόρερ, λέει ο φίλος. Εντάξει, τώρα και οι τρεις είναι μέσα στο κόλπο. Και η Νορβηγία με τον Χάλαντ είναι μέσα στο κόλπο. Παίζει ο Χάλαντ, συνεχίζει η Νορβηγία και ο Μέση και ο Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ, λέω, και ο Μέση και ο Εμπαπέ είναι και αυτοί πρώτοι σκόρερ με 7 γκολ. Όλοι έχουν πιθανότητες. Φαβορεί έχουν τον Εμπαπέ με 2,20, τον Μέση δεύτερο φαβορή με 2,75, τον Χάλα τον έχουν στο 7 και πιο κάτω είναι ο Χάρι Κέιν που έχει 6 γκολ, έβαλε γκολ εχθές με πέναλτι, είναι στα 6 με νομίζω 9 απόδοση. Αλλά όλοι έχουν παιδιά πιθανότητες να πάρουν τη χρυσή μπάλα, αναλόγως βέβαια και οι ομάδες τους αν προχωρήσουν παρακάτω, εντάξει. Αν αποκλειστεί κάποια ομάδα από αυτές, η χώρα τους, δηλαδή αν αποκλειστεί π.χ. η Νορβηγία, δεν θα βρει άλλο γκολ ο Χάλαντ, θα μείνει στα 7. Αν δεν βάλει κάποιο άλλο στον επόμενο αγώνα. Μετράει και αυτό. Ο φίλος ο Μάνος Σταραμόπουλος τον άκουγα πριν κάνα 20ήμερο περίπου που βγήκε εδώ στο Στατά και είπε ότι βλέπει τον πρώτο σκόρερ εκεί να πηγαίνει στα 8 με 10 γκολ. Εκεί θα είναι ο πρώτο σκόρερ φέτος, 8 με 10 γκολ και είναι πολύ κοντά στο να πέσει μέσα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο... Χάσαμε το μήνυμα, μισό λεπτό. Ο φίλος ο Λάμπρος που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Και στο φίλο μας τον Ηλία, εκεί από τη γειτονιά, από τη Νέα Ιωνία. Γεια σου Λιάκο. Η ώρα πλησιάζει μία, τραγουδάκι, διάλειμμα, επανερχόμαστε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3, ξημερώνει καινούργια ημέρα, 3η 7 Ιουλίου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τη μία να πούμε άλλη μια φορά το διαγωνισμό μας. Τους διαγωνισμούς, τα δωράκια που δίνει ο σταθμός για όλους εσάς και όλες εσάς. Λοιπόν, το πρώτο μας είναι ταξίδι στην Αμοργό με 3 ημέρες και 2 για νυχτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, με γυμναστήρια, με γιόγκα, μασάζ, χαμάμ, σάουνα, πισίνες και πολλές άλλες υπηρεσίες. Αιγιαλής Hotel and Spa, η απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Και το δεύτερο δωράκι μας, ένα τραπεζάκι για 4 άτομα στο Ψαρονέφρι εκεί στο Μαρούσι. Μηνυματάκια στέλνετε στο Viper του σταθμού δωρεάν 6939 943 943, γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη Αμοργός ή τη λέξη Ψαλονέφρη. Οι κυρώσεις θα γίνουν 10 του μήνα το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Εσείς μπορείτε να στείλετε μηνυματάκια μέχρι 9 του μήνα.

Ο φίλος μας ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Πέραμα με τις καλημέρες του. Ο φίλος ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα από το Ήλιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα, τον ΑΕΚΤΖΙ, που έστειλε μήνυμα από το Φάληρο. Μπιλάρα, ισχύει για τον Γιάννη Σιμινιάννη. Φιλαράκο μου, ακούω τα ονόματα. Τώρα για την ΑΕΚ, παιδιά, αυτό με τα ονόματα δεν έχουν πετύχει όνομα. Οι ρεπόρτερ και οι υπόλοιποι που ασχολούνται με τα γραφικά της ΑΕΚ, ό,τι έχουν βγει στην επιφάνεια από ονόματα στις τελευταίες μέρες, αλλού έχει καταλήξει ο Ριμπάλτα. Είναι μυστικά, δεν βιάζει τίποτα προς τα έξω η ΑΕΚ. Ακούγονται ονόματα, αλλά δεν είναι αυτά που έχει στη λίστα του ο Ριμπάλτα. Τώρα για αυτόν που λες τον παίχτη που παίζει στη Λουγκάνο, δεν το ξέρω, Φιλαράκο, και εγώ το διάβασα ότι ακούστηκε το όνομά του. Αλλά από εκεί πέρα η ΑΕΚ δεν βγάζει ούτε διαψεύδει, ούτε λέει ότι υπάρχει θέμα με τον παίχτη του συγκεκριμένο. Είναι και πολλά που βγαίνουν από μάνατζερ. Τα παίρνουν οι δημοσιογράφοι και τα βγάζουν στον αέρα ότι αυτόν τον παίκτη ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και ούτω καθεξής, και είναι παιχνίδια μανατζαρέων. Για την ΑΕΚ τώρα είπαμε και ο Πέρες και φέτος ο Ριμπάλτα κινείται πολύ μυστικά. Στις μεταγραφές δεν έχουν, ενώ που τα λέμε οι ρεπόρτερ της ομάδας που ασχολούνται περισσότερο με την ΑΕΚ, δεν έχουν πετύχει παίκτη για παίκτη. Άλλα γράφουν, άλλα βγαίνουν, άλλα κάνει ο Ριμπάλτα. Για τον Ολυμπιακό που ρωτάει ο φίλος, για αυτό το φίλο, και εγώ το διάβασα, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που γράφεται, ότι ψάχνει ομάδα ο Γιάρεμτσουκ που δεν συμβάζεται με το ρόλο του δεύτερο τρίτου στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι παίζει, και εγώ το διάβασα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή είναι παραμύθι αυτό που γράφεται. Ο φίλος μας ο Τάκης μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Γεια σου Φιλαράκο, στο φίλο μας τον Κώστα εκεί στο Γέρακα. Πολλές μπιλάρα καλημέρες. Άντε 15 μέρες ακόμα να φύγουμε με αδειούλα, για 12 μέρες θα λείψω. Θα πάω στην πατρίδα, στην Άρτα, λέει ο φίλος, εκεί στο μονοπλιό, στο γεφύρι της Άρτας και στο μονοπλιό. Τα λέω καλά, κύριε?

Μιλάμε το μάτς σε Αμερική, Βέλγιο, κανονικά στις 3 η ώρα θα έχουμε πάλι τίποτα καθυστερήσει. Όχι, δεν έχει βγει κάτι. Χθες είχε βγει από νωρίς το Καναδάς ότι το παιχνίδι στο Καναδά με το Μεξικό και την Αγγλία θα καθυστερήσει. Είχε καταιγίδες, βροχές, αέριδες. Είχε βγει από νωρίς το ότι θα γίνει, πιθανό να γίνει, να έχουμε αλλαγή ώρας. Τώρα δεν έχει γίνει κάτι. Κανονικά από ό,τι βλέπω στην Αμερική, από ό,τι λένε, δεν έχει κάτι. Άρα το μάτς ξεκινάει στις 3, σπουδαίο μάτς, Αμερική με το Βέλγιο. Όποια ομάδα περάσει θα παίξει με την Ισπανία που πριν από λίγες ώρες, πριν από λίγη ώρα κέρδισε 0-1 την Πορτογαλία με γκολ του Μορένο στο 91 καθυστερήσεις.

Μια ειδησούλα τώρα διαβάζω, πριν από λίγο βγήκε, το βλέπω τώρα. Συμφώνησε με την, με την ΑΕΚ στο μπάσκετ ο Νόλεϊ. Αμερικάνος που είχε περάσει πριν από, και από την Ελλάδα πριν 2 χρόνια με τη φανέλα του Άρη, ήταν ψηλά στη λίστα της ΑΕΚ και θέση 3 και από τους παίκτες που είχε κυκλώσει ο Ντράγκαν Σάκοτα. Συγκεκριμένα ο φέτος ο Νόλεϊ φόρεσε φανέλα της Νανσί και εντυπωσίασε, έχοντας κατά μέσο όρο 19,5 πόντους, 4 rebound και 4,5 assist σε 29 αναμετρήσεις με τη γαλλική ομάδα. Μπήκε στην κορυφαία πεντάδα του γαλλικού πρωταθλήματος και η ΑΕΚ κινήθηκε και τον πήρε. Αυτή η είδηση λίγο πριν καμιά ώρα βγήκε, ότι συμφώνησε η ΑΕΚ με τον Λάντερς Νόλεϊ. Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την απόσυρση του από την Εθνική Βραζιλίας μετά από 16 χρόνια.

για το διάβαζο το αδιάφορο στις Δεσούλες, να περάσει και η ώρα μέχρι να ξεκινήσει το ματσάκι. Δεν έχουμε και κάτι άλλο έτσι συνταρακτικό τώρα τη τέτοια ώρα. Διαβάζουμε κάποια θεματάκια που βγήκαν από νωρίτερα. Ο Τζόκοβιτς έγραψε ιστορία στο Γουίμπλετον. Ίδρωσε να κερδίσει βέβαια τον Ρωμάν Σαφιούλιν, αλλά στο τέλος πανηγύρισε την 106η νίκη του στο Γουίμπλετον, στο τουρνουά του Γουίμπλετον. Είναι πολύ νίκη στους άντρες, αφήνοντας πίσω τον Ρότζερ Φέντερερ με 105 νίκες. Τεράστιος τενίστας ο Τζόκοβιτς, από τους καλύτερους στο σώο τον κόσμο. Ίσως ο καλύτερος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σάκη που μας έστειλε μηνυματάκι από τον Πειραιά. Μπίλαρα, μια μεγάλη καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Φώτης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι και αυτός είναι βάρδια σε φύλαξη, και ο φίλος ο Γιώργος από το Γάλλο εκεί στο Περίπτερο.

Δεδομένου ότι θα πάει εκεί, αλλά απλά τώρα έγινε επίσημα η ανακοίνωση για τον το Κούμπο ότι την επόμενη χρονιά θα παίξει στο Μαϊάμι. Ο φίλος ο Ηλίας από το Περιστέρι και ο Λιάκος.

Ο φίλος ο Χρήστος Μπιλέρα, καλησπέρα. Μόλις μπήκα στην παρέα, ξέρεις τι έγινε τελικά με την έφεση του Βελγίου για τον παίκτη τον Αμερικάνο? Δεν έγινε τίποτα. Μία που έγινε έφεση, μία που απορρίφθηκε. Μπαμπαμ, δεν χρειάζεται καν να συζητηθεί. Είχε πάρει την απόφαση ο Ιφαντίνο μετά από την κουβέντα που είχε με τον Τραπ. Τώρα τι υπόθηκε, δεν ξέρει κανείς, αλλά θα υπόθηκε. Κοίταξε να δεις, κύριε Ιφαντίνο, κανόνες την πορεία σου. Ο παίκτης της Αμερικής πρέπει να παίξει. Και ο Ιφαντίνο, απλά και όμορφα, είπε θα παίξει. Οι κανονισμοί τέτοιοι δεν υπάρχουν πουθενά. Η UEFA έβγαλε, είναι αρνητική σε αυτή την απόφαση, όπως και οι ομοσπονδίες οι περισσότερες των χωρών που παίζουν στο Μουντιάλ. Και το Βέλγιο έκανε παράπονα και η Γαλλία κάνει τώρα ένσταση για τον Ολίσε και η Αγγλία θέλει να κάνει ένσταση για τον παίκτη που αποβλήθηκε. Έχει γίνει τώρα ένα δεδικασμένο και η FIFA δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Πρέπει και τους παίκτες της Αγγλίας και της Γαλλίας να τους αφήσει να παίξουν κανονικά παρότι πήραν αποβολή. Έτσι πως τα κατάφερε ο κύριος Φαντίνο με τον κύριο Τραμπ. Ας το δώσουν στην Αμερική να ησυχάσει το κεφάλι μας. Ένα Μουντιάλ το οποίο δεν το λες και πετυχημένο φέτος με αυτά που γίνονται. Έχουν γίνει κατά μέσα σε αυτές τις μέρες του Μουντιάλ με το Ουζμπεκιστάν, με το Ιράν, να τους ψάχνουν, να τους κάνουν, να τους ράνουν, να τους αφήνουν να μπουν στο γήπεδο, να μην δίνουν διαβατήρια στους οπαδούς που έχουν πληρώσει εισιτήριο ήδη για να πάνε στην Αμερική, να μην τους αφήνουν να μπουν παρόλο που έχουν βίζα, πολλά και διάφορα. Έγιναν να τους παίκτες να τους δίνουν στην κυριολεκτικά για να δουν αν έχουν πάνω τους τίποτα παράξενα. Αυτό δεν λέγεται Μουντιάλ, λέγεται μια παροδία του αθλήματος, αλλά είπαμε το χρήμα είναι πολύ, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια θα πούμε. Ο Ιφαντίνο και η παρέα του και στη FIFA θέλουν να κάνουν το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον το παγκόσμιο κύπελλο, να το κάνουν μόνο μια διοργάνωση για χρήμα, τίποτα παραπάνω. Και πόσα έχουν γίνει που δεν ξέρουμε, που δεν βγαίνουν. Φανταστείτε τι έχει γίνει τώρα πίσω από την πλάτη μας, πίσω από αυτά που δεν έχουμε μάθει, πόσα έχουν γίνει τις ημέρες του Μουντιάλ. Σωμαλός γιατί δεν τον άφησαν να μπει στη χώρα για να γιατητεύσει αγώνα και πολλά πολλά διάφορα με οπαδούς, με τις βίζες, με παίχτες. Αυτά τα διαβάσαμε, τα μάθαμε, του Ιράν, του Ουσμπεκιστάν. Παίχτες του Ιράν πηγαίνανε από ό,τι είχαμε διαβάσει από το Αμερική, ας πούμε, παίζαν αγώνα στην Αμερική, μετά πηγαίνανε στο Μεξικό να μείνουν στο ξενοδοχείο και πολλά πολλά διάφορα. Είπαμε ένα Μουντιάλ, τουλάχιστον για την διοργάνωση του Μουντιάλ, όχι σαν θέαμα, είναι μια παροδία. Και το γλυκό ήθε και έδεσε με αυτό το την απόφαση έκτρωμα που έβγαλε η FIFA για τον παίχτη των Αμερικάνων που αποβλήθηκε. Α, τελικά

παίξει. Ωραίο κόλπο αυτό, να αποβάλεσαι και να λες τώρα εντάξει, δεν έχει και τίποτα. Πάλι καλά που την ώρα του αγώνα δεν πήρε ο τραπ τον Ιφαντίνο να του πει: κοίτα, ξαναδεί, αποβλήθηκε ο παίκτη, δεν πειράζει, βάλ τον να παίξει 5 λεπτά. Αυτό μας μένει να δούμε. Βλέπω το Βέλγιο σήμερα να τρώει σφαγή. Για να δούμε όμως, 3 ώρα το μάτς. Όχι ότι η Αμερική δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι καλή ομάδα και αξίζει να είναι εδώ που είναι, γιατί τα παιχνίδια τα κέρδισε. Είναι καλή ομάδα η Αμερική, αλλά έχει και τη βοήθεια, αν χρειαστεί θα έχει και τη βοήθεια από γύρω γύρω, όπως έχει βοήθεια με τον καλό παίχτη που έχει, τον Μπαλογκάν, ο οποίος αποβλήθηκε, αλλά τελικά θα παίξει. Ο κύριος Φαντίνο αποφάσισε ότι εντάξει μου, δεν έχει και τίποτα, ένας παίκτης είναι. Το επόμενο, φίλε μου, Μουντιάλ είναι να γίνει, είναι επαιτειακό, 100 χρονιά. Θα γίνουν κάποια μάτς, τα πρώτα μάτς από ό,τι λένε στην Ουρουγουάη, στην Παραγουάη και στην Αργεντινή. Και μετά θα πάμε στην Ευρώπη, στις δύο χώρες της Ευρώπης, Πορτογαλία και Ισπανία και το Μαρόκο. Θα είναι το 2030 οι ομάδες, ή μάλλον οι χώρες που θα διοργανώσουν το Μουντιάλ. Απλά θα έχει έτσι μια, κάποια παιχνίδια, Λατινική Αμερική, Αργεντινή, Παραγουάη και Αργεντινή. Για τα 100 χρόνια του Μουντιάλ και τα υπόλοιπα είπαμε στο Μαρόκο, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.

Ο φίλος ο Αντώνης Μπιλά, συμφωνώ απόλυτα σε όσα λες. Είναι το παγκόσμιο κύπελο για την Κονόμα. Γι' αυτό και βάλανε και το. Ναι, γι' αυτό βάλανε και το, αυτό το cooling break. Δεν γίνεται. Εντάξει, να καταλάβω ότι σε περιοχές, πολιτείες που κάνει πάρα πολύ ζέστη, το καταλαβαίνω να γίνεται ένα cooling break και να υπεύθυνα να παίρνουν ανάσες, να αδροσίζονται, γιατί έχουν περάσει και ολόκληρη χρονιά μέσα στα γήπεδα με πολλούς αγώνες. Το καταλαβαίνω. Τώρα σε παιχνίδια που είδαμε που έβρεχε, δεν μπορεί να έχει 50 βαθμούς θερμοκρασία και 40. Όταν βρέχει, θερμοκρασία πέφτει. Δεν χρειάζεται το cooling break. Αλλά το έκαναν. Εγώ θεωρώ ότι το έκαναν μόνο και μόνο για τις διαφημίσεις. Είναι πολλά τα χρήματα, αυτά τα 3-4 λεπτά που διαρκεί το cooling break. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που παίζουν, γι' αυτό έγινε. Και συνήθως το cooling break είναι ένα λεπτό 2. Συνήθως. Οπότε έχουμε δει και στην Ελλάδα. Όταν κάνει ζέστη, κάνουν cool break 1-2 λεπτά κατά το πολύ. Εδώ στην Αμερική το κάνουν 4-5 λεπτά. Και με το που λένε οι speaker των τηλεοράσεων γενικώς όλου του κόσμου, στις τηλεοράσεις έχουμε cool break, μπαμ, κατευθείαν διαφημίσεις παίζουν. Ο φίλος ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό που είναι στο περπάτημα. Εντάξει, αλλά είδαμε. Ναι, αυτό λέω. Μπαλίτσα είδαμε. Εγώ δεν μιλάω για την μπάλα, Παναγιώτη μου. Μπαλίτσα είδαμε ωραία και βλέπουμε ωραία παιχνίδια. Και σήμερα είδαμε εδώ παιχνίδι Πορτογαλία-Ισπανία. Και χθες είδαμε ωραίο μάτς το πρωί με την Αγγλία. Και το βράδυ πάλι είδαμε ωραίο μάτς χθες. Δεν λέω για την μπάλα. Μπάλα καλά παίζουν. Και οι Αμερικάνοι παίζουν καλή μπάλα. Και είναι δίκαια εδώ που είναι. Αλλά λέω για τα γύρω-γύρω που έχουν κάνει ο Ιφαντίνο και η παρέα του. Κύριε Παναγιώτη τον Μπιστρό, φέρε μια ποικιλία κρεατικών. Άντε μπράβο. Ας τα περπατήματα, τα νυχτοπερπατήματα. Άντε πήγε να ξεκουραστείς, το πρωί έχει ξύπνημα, ινόφυτα. Αλλά μου πεις νέος άνθρωπος, νέο παλικάρι, αντέχεις εσύ. Μη γελάς καθόλου, σε βλέπω ε. Είπαμε το Μπιστρό στην παρέα μας, πάντα, εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνωσού, το οποίο μας προσφέρει σε ένα φίλο ή μία φίλη. Δύο άτομα θα πάτε, μια ποικιλία κρεατικών, αλλά ποικιλία μιλάμε για δυνατή παιδιά, ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπυρίτσες. Κερασμένα από το φίλο μας τον Παναγιώτη, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό, Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Βέβαια, αν θέλετε κάτι να μην πάρετε ποικιλία κρεατικών και να πάρετε μία πίτσα, πάρετε δύο κλαμπ σάντουιτς, τα έχουμε και αυτά. Αλλά σας λέω εγώ ποικιλία κρατικών, εγγύηση. Τα γύρω γύρω είναι οργάνωση τρίτης εθνικής, σωστό. Τώρα στην τηλεόραση βλέπω το ξεκινάει σε λίγο το παιχνίδι Βραζιλία με την Νορβηγία. Σας το λέω από τώρα, παίξτε 1-2, τελικό σκορ, 2 γκολ ο Χάλαντ, θα χάσει πέναλτι τη Βραζιλία. Τι άλλο θέλετε να σας πω παιδιά? Τι άλλο θέλετε κύριε Γιώργο από τη Νέα Υόρκη? Το τελικό σκόρ σου λέω, τα πέναλτι σου λέω, το σκόρερ, τι άλλο θέλεις? Παίξε και χει ημίχρονο, ορίστε.

Ο φίλος ο Στέφανος μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Στέφανε από την Αργυρούπολη. Από την Αγία Παρασκευή, λέει ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Μπιλάρα βλέπω άσο την Αμερική. Έχω βάλει και άσο αύριο και over 1,5 την Αργεντινή. Και έχω βάλει διπλό την Κολομβία. Τρία μάτς για 180 ευρουλάκια, πώς τα βλέπεις. Εντάξει, δεν είναι εύκολα. Αν τα βλέπεις φιλαράκο μου, σου εύχομαι καλή επιτυχία να έχεις. Ο φίλος ο Νίκος λέει, Μπιλάρα καλημέρα, Νίκος ο Περιστέρη. Μπορώ να έχω ρόλο τον κύριο Παναγιώτη αν κερδίσω μία ποικιλία κρεατικών πάνω σε μία πίτσα? Ωραίο κόλπο αυτό. Πάνω σε μία πίτσα να βάλεις μία ποικιλία κρεατικών και από πάνω βάλει ένα κλαμπ σάντουιτς.

Λοιπόν, ανοίγει το σκορ και η Μποταφόγκο με την Αβαΐ 1-0 στο 30. Βιλανόβα Σάο Μπερνάντο 1-0 στο 30. Μπρούσκε Φιγκεϊρένση στο 2 λεπτό 1-0. Κατόλικα και το Ρούνα 0-1 στο ημίχρονο. Αυτή η Ρούνα. Είπαμε σήμερα 3η 7 του μήνα, 2 μάτς για το Μουντιάλ, 7 η ώρα το 1, νωρίς. Αργεντινή-Αίγυπτος, 1.39 ο Άσος, το Χ 4.50 το διπλό για την Αίγυπτος, το 9, Ελβετία-Κολομβία, 11 το βράδυ, 3.60, 3 και 2.25 το διπλό για τους Κολομβιανούς.

8 του μήνα δεν έχουμε μάτς από ό,τι βλέπω. Μετά πάμε στις 9 του μήνα, το Γαλλία-Μαρόκο. Και μετά 12 του μήνα, το Νορβηγία-Αγγλία. Εδώ πάμε για τα προημιτελικά.

9 του μήνα. Είναι Πέμπτη το παιχνίδι Γαλλία με το Μαρόκο. 1,62 από ό,τι βλέπω έχουν βγει από εδώ. 1,62, 3,75 το διπλό για το Μαρόκο στο 5,90. Το Νορβηγία-Αγγλία έχουν βγει και εδώ οι αποδόσεις. Το Νάσο στο 3,90, το Χ στο 3,70, το διπλό για τους Άγγλους στο 1,91, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε. Πιθανόν οι αποδόσεις να πέσουν μέχρι την μέρα των, που θα ξεκινήσουν τα μάτσα, αναλόγως τι ποντάρισμα θα πάρουν οι ομάδες. Ο Γιώργος, καλημέρα Βασίλη. Κανονικά η Ομοσπονδία του Βελγίου έπρεπε να πάρει την ομάδα και να φύγει, να τους ξεφτυλίσει όλους FIFA και Trump. Σωστό γι' αυτό. Μπορούσαν να το κάνουν και να την κοπανίσουν, να πει εντάξει, άμα θέλετε να παίξει το παιχνίδι όπως παίζετε στα παρασκήνια, ευχαριστούμε πολύ, δεν θα πάρουμε για χαρά. Θα κάνουν το ίδιο και η Αργεντίνη, το ίδιο και οι υπόλοιπες ομάδες και να μείνει ο Τραμπ με τον Ιφαντίνο να παίξουν διπλό οικογενειακό.

Εντάξει, εδώ πέρα το πράγμα, παιδιά, ξεφεύγει. Εντάξει, εγώ έχουμε ξαναδεί Μουντιάλ να, και κάποτε στην Κορέα να αβαντάρουν τις Κορεάτες οι διαιτητές. Οκ, μέχρι ένα σημείο λες, εντάξει, θα παίξουν και οι διαιτητές κάποιες άλλες ομάδες να πάνε πιο ψηλά. Εδώ πέρα μιλάμε κατά γούντε κανονισμοί, εντάξει. Έχουμε μάθει το ποδόσφαιρο ότι κόκκινη κάρτα από παιδιά που ασχολιόμασταν, όταν ασχοληθήκαμε, κατάλαβαμε το ποδόσφαιρο τι είναι. Ξέραμε ότι κόκκινη κάρτα δεν παίζει στον επόμενο αγώνα. Ένας αγώνας είναι. Δύο, αναλόγως την κόκκινη κάρτα πώς την πήρες. Δηλαδή, έκανες ένα τράβηγμα, ένα απότομο, ένα χτύπημα, σκόπιμα, κόκκινη κάρτα. Έρβες στο γιατί μπορεί να φάρει δύο αγωνιστικές, τρεις, τέσσερις, πέντε. Λοιπόν, εδώ πέρα αποβλήθηκε ο παίκτης ο Αμερικάνος. Είναι μία αγωνιστική. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά ξέρουμε από μικρά παιδιά. Όσο πλανήτης ξέρει ότι η κόκκινη κάρτα δεν παίζει στον επόμενο αγώνα. Αυτό τώρα είναι, ξεφεύγει από τα όρια, το παράξενο πράγμα. Να παίρνει τώρα ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Τραμπ, τον Ιφαντίνο, ο οποίος Ιφαντίνο του έχει δώσει το βραβείο ειρήνης, του Τραμπ, πριν λίγο καιρό, ναι, έχει δώσει το βραβείο ειρήνης. Λοιπόν, τέλος πάντων, να παίρνει ο Τραμπ τον Ιφαντίνο και να του λέει, κοίταξε να δεις, ο Αμερικάνος που αποβλήθηκε θα παίξει την επόμενη, θα παίξει με το Βέλγιο. Πάρε την απόφαση πίσω. Και ο Ιφαντίνο, απλά και όμορφα, μπαμ μπαμ, λέει ναι, θα παίξει. Γιατί δεν παίρνει ο Τραμπ τον Ιφαντίνο να του πει, κοίταξε να δεις, να παίξει και ο Γάλλος, να παίξει και ο Άγγλος που αποβλήθηκαν. Γι' αυτό λέω ότι έχει ξεφύγει το πράγμα τώρα. Είναι, όταν λέμε σκάνδαλο, μεγατώνων. Εγώ να πω ότι υπάρχουν ομάδες που έχουν ευνοηθεί κατά καιρούς σε Μουντιάλ, ok, με τους διαιτητές. Αυτό το πράγμα όμως αλλάζει κανονισμό. Τελείως, δηλαδή αυτά που ξέραμε για το ποδόσφαιρο έχουν αλλάξει. Τέλος. Σου λέει, κύριε, από εδώ και πέρα όλες οι ομάδες, οι ομοσπονδίες των χωρών θα σου λένε, κύριε, και τα ξαναδείς, γιατί αυτό τώρα το δεδικασμένο θα ισχύει στις ομοσπονδίες όλων των χωρών, δηλαδή και στην Ελλάδα. Μπορεί ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της χώρας να πει, ο Γκαγκάτσης ποιος είναι, να πει και τα ξαναδείς, παίρνουμε την απόφαση πίσω. Αποβλήθηκε ο Μάνταλος, θα παίξει, δεν πειράζει. Αποβλήθηκε ο τάδε παίκτης, θα παίξει στον αγώνα. Άρα αλλάζει τελείως το κόλπο. Το ίδιο κάνανε και βέβαια και θα κάνουν και οι Άγγλοι από ό,τι λένε. Θα κάνουν ένσταση για τον παίκτη που αποβλήθηκε. Θα κάνουν ένσταση και οι Ομοσπονδία της Γαλλίας για τον Ολίσε. Σου λέει, γιατί ρε φίλε ο δικός μου να μην παίξει και να παίξει ο δικός σου. Μιλάμε για τραγικά πράγματα. Τέλος πάντων. Πάντως μπαλίτσα καλή βλέπουμε, αυτή είναι η αλήθεια, ότι βλέπουμε καλά παιχνίδια, έχουμε δει και εκπλήξεις, έχουμε δει και πιο μικρές ομάδες να κάνουν ωραία παιχνίδια. Το Μαρόκο είναι μια σπουδαία ομάδα και η Αίγυπτος έχει κάνει πράγματα, η Νορβηγία την είδαμε χθες πόσο καλή ομάδα είναι. Γενικά έχουμε δει ωραία μπάλα, αλλά πάντα τα χαλάσει όλα ο Ιφαντίνο και η παρέα του, αυτή εκεί, FIFA Mafia όπως λέγεται. Μέχρι και η UEFA διαφωνεί.

Και ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μπιλάρα, να ρίξουμε δελτιάκι με κάρτα μπαλογκάν μπορούμε ή έχει ασυλία και το στοίχημα. Ναι, τώρα δηλαδή, ναι, αν βάλεις κάρτα, ας πούμε, να την πάρει πίσω γιατί της... δεν ξέρουμε και θα πληρωθούμε να βάλουμε κάρτα. Μπιλάρα, για μένα, όπως τα λες, πρέπει και η Γαλλία και η Αγγλία, αν κάνουν ένσταση, να δικαιωθούν. Ναι, αυτό είναι το πιο λογικό. Εντάξει. Δεν μπορεί να είναι δύο μέτρα, δύο σταυμά. Αν κάνουν οι Άγγλοι έφεση για τον παίκτη τους και οι Γάλλοι, πρέπει και αυτοί οι παίκτες οι δύο να παίξουν κανονικά στο επόμενο παιχνίδι. Αν δεν γίνει, αν γίνει ένσταση και απορριφθεί, πάει να πει ότι είναι διπλό σκάνδαλο. Άρα κάτι τρέχει πίσω από τις λέξεις. Δεν κρύβεται ο Αλέξης, κρύβεται ο Ιφαντίνο και ο Τραμπ. Άκου τώρα ο πρόεδρος της Αμερικής, δεν έχει ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Έχουν τα κάνει μαντάρα με τις πολέμους και τα υπόλοιπα. Ασχολήθηκε τώρα με τον Μπαλογκάν. Αν απέξει, δεν απέξει στο επόμενο παιχνίδι με το Βέλγιο. Εκεί ήταν όλη η έννοια. Σήκωσε το τηλέφωνο, του λέει: Γεια σου, Ιφαντίνο. Για κανόνες την πορεία σου, δεν θέλω να μου πεις διάφορα. Μία που στο είπα, μία θα το κάνεις. Μία που το είπε, ότι το παίξει θα παίξει. Και ο Ιφαντίνο, χωρίς να δεύτερη σκέψη, ούτε το σκέφτηκε καν, έβγαλε απόφαση ότι το παίξει θα παίξει. Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ στο Ισμένη, 9.43, Intervet & Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Και βέβαια tvelada.gr, μας βλέπετε live και μας ακούτε. Τώρα σας στέλνω και χαιρετισμούς, ορίστε. Γεια σας παιδάκια, καλημέρα σε όλους, σας χαιρετάω κιόλας. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: Μπιλάρα, η Βραζιλία ξεχώριζε γιατί έπαιζε αλήθικο ποδόσφαιρο τα τελευταία 15 χρόνια. Παίζει τα τελευταία 15 χρόνια, παίζει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, άρα τίτλοι bye bye. Εντάξει, και η Βραζιλία έχει κάνει ένα κύκλο. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει πράγματα, πολλά, να πάρει νέους ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, στη Βραζιλία υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίκτες. Πολλά έχουν γραφτεί τώρα στην Βραζιλία ψιλοκράξιμο για την Ομοσπονδία, η οποία αποφάσισε να κρατήσει τον Αντζελότη μέχρι το 2030, μέχρι το επόμενο Μουντιάλ. Η οποία Ομοσπονδία παραδέχει ότι έχουν γίνει πολλά λάθη τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό η ομάδα δεν μπορεί να αποδώσει. Δίνουμε τα κλειδιά στον Αντζελότη και προχωράμε για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο του 2030. Είπαμε, στη Βραζιλία ακούστηκαν πολλά, γράφτηκαν πολλά για παίχτες, για τον Νεϊμάρ ακούστηκαν ότι αυτός ήθελε μόνο αν τσακωθεί και τίποτα άλλο. Και τον Αντζελότη ακούστηκαν πράγματα, έγραψαν ότι δεν γίνεται να έχει μονές και να βάζει παίχτες οι οποίοι έχουν περάσει τα χρόνια, τον Καζεμίρο και τον Ντανίλο. Παιδιά, όλα αυτά τώρα για τη Βραζιλία, όταν αποκλείεται τη Βραζιλία από ένα παγκόσμιο κύπελο, θα ακουστούν πάρα πολλά, όπως ακουστήκανε και πάρα πολλά όταν αποκλείστηκε η Ιταλία από τη Βοσνία-Ζεγοβίνη. Που η Ιταλία είναι και αυτή μια υπερδύναμη στα Μουντιάλ, μια σπουδαία ομάδα, σπουδαία χώρα σε Μουντιάλ, αλλά δεν πήγε καθόλου. Καν δεν πήγε εκεί. Η Γερμανία, που και αυτή πήγε με βλέψεις για κάτι καλό, αποκλείστηκε νωρίς.

0: Ναι, χιάσε ο διαιτητής φίλε στο Βραζιλία με την, με την Νορβηγία ήταν απίθανος. Εντάξει, δεν λέω ότι μάλλον έκανε, ήταν καλός σε μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά έκανε τραγικό λάθος στη φάση του πέναλτι της Βραζιλίας, ο οποίος είναι μπροστά στη φάση. Υπάρχει πεντακάθαρη ανατροπή, δηλαδή τσιμπάει την μπάλα, πιο πεντακάθαρη δεν υπάρχει. Τσιμπάει την μπάλα και παίζεται. Και με βέβαια παρέβαση του VAR, με το πήγε στο VAR, δεν χρειάστηκε παραπάνω από μισό λεπτό να δώσει το πέναλτι. Ήταν μια απόφαση η οποία ήταν λίγο παράξενη, γιατί αν δεν υπήρχε το VAR, αυτό το πέναλτι που ήταν Καραμπινάτο και Μάρς πέναλτι, δεν θα το έδινε ποτέ. Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλώς
1: την. Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
1: Λέω τώρα για αυτό που έγινε. Έπρεπε αυτός ο δικός μας την άλλη μέρα να παραιτηθεί.
0: Ποιος δικός μας?
1: Ο πρόεδρος εδώ που έχουμε για την Ευρώπη, το ποδόσφαιρο.
0: Ποιος είναι ο πρόεδρος που έχουμε?
1: Αυτός, πώς λέγεται, αυτός που έκανε τη χάρη στον Αμερικάνο.
0: Δεν έχουμε εμείς, ο Ιφαντίνο δεν είναι Έλληνας.
1: Ναι, αλλά αυτός δεν είναι ο πρώτος στην Ευρώπη.
0: Δεν καταλαβαίνω τι μου, λέτε. Ποιον Έλληνα λέτε?
1: Αυτός
0: δεν υπάρχει Έλληνα στην FIFA.
1: Δεν υπάρχει Έλληνα. Όμως αυτός δεν είναι κατά κάποιο τρόπο που διοικεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Ο Ιφαντίνο.
1: Ναι.
0: Ο Ιφαντίνο είναι στη FIFA. Καμία σχέση. Άλλο η UEFA, άλλο η FIFA.
1: Η FIFA δεν ενδιαφέρεται.
0: Η UEFA είπε ότι είναι απαράδεκτη είναι αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Ναι. Δεν είναι απαράδεκτο. Να του έλεγε εκείνη την ώρα και εσύ σε βγάλτε αυτόν τον βουλευτή σας να βάλουμε έναν άλλον.
0: Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε κύριε Αναστασία, ειλικρινά. Ποιον βουλευτή να βγάλει, ποιος να πάρει απόφαση, ποιος Έλληνας είναι αυτός που να πει του Ιφαντίνου να βγάλει τον βουλευτή?
1: Ας μην ήταν Έλληνας.
0: Ποιον βουλευτή να βγάλει δηλαδή?
1: Να πει
0: ο Ιφαντίνου δεν είναι βουλευτής.
1: Το ξέρω ότι δεν είναι βουλευτής. Λέω το εξής. Όπως απέτησε εκείνος να ξαναγίνει, να γυρίσει αυτός πίσω που τιμωρήθηκε.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να λες στον άλλον, ωραία, και εσύ βγάλει αυτόν τον βουλευτή που έχεις να βάλουμε κάποιον άλλον. Δηλαδή πώς να το πω ότι ήταν τόσο άσχημο αυτό που έγινε, που δηλαδή κάποιος άλλος, άμα ήθελε να του πει να κάνει κάτι άλλο θα το έκανε ο πρόεδρος της Αμερικής. Δηλαδή να βγάλει έναν υπουργό και να βάλει έναν άλλο στη θέση του, επειδή το ζητάει κάποιος.
0: Μα δεν το ζήτησε ο Ιφαντίνο, ο Τραμπ το ζήτησε. Ο Ιφαντίνο δεν μπορούσε να ζητήσει τον Τραμπ. Τι να πει ο Ιφαντίνο, τον Τραμπ βγάλε βουλευτή, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
1: Λέω εγώ βουλευτή, παράδειγμα το φέρνω.
0: Δεν γίνεται να πει ο Ιφαντίνο στον Τραμπ, ο Τραμπ θα πει στον Ιφαντίνο.
1: Ναι. Και από εκεί και πέρα τώρα, εμείς τώρα λεγόμαστε ότι είναι δίκαιο ποδόσφαιρο. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, αυτό είναι σκάνδαλο.
1: Ναι. Τώρα θα έχουν το δικαίωμα πάρα πολλές ομάδες, άμα γίνεται κάτι, να λένε και αυτοί το ίδιο.
0: Ναι, το ίδιο θα λένε. Και οι ομοσπονδίες ναι. Αποφασίζουν. Θα λένε, παιδιά, θα παίξει κανονικά ο παίκτης.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς. Και τώρα τι θα γίνει ποδόσφαιρο τώρα. Πιστεύω από εδώ και πέρα τώρα θα γίνουν πολλά γεγονότα τέτοια σχετικά.
0: Εντάξει, βέβαια, δεν είναι και, πώς το λένε, θέσφατο ότι κάθε ομοσπονδία θα τηρήσει αυτό που λέει η FIFA.
1: Δεν θα το κάνει.
0: Εντάξει, δηλαδή μπορεί η ομοσπονδία της Ελλάδας να πει, παιδιά, αυτά που λέτε είναι τρελά, εμείς αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε ποτέ, ας υπάρχει διαδικασμένο.
1: Ναι.
0: Νομίζω θα υπάρχουν χώρες πολλές που θα κάνουν δύο πράγμα. Μπορεί και καμία.
1: Αλίμονο, ακριβώς. Αλίμονο. Αλλά τόσο δηλαδή αφελής είναι ο άλλος. Και λέει, πού βρίσκεται δηλαδή, στο γραφείο του βρίσκεται ο Αμερικάνος. Στο γραφείο του είναι και κάνει ό,τι θέλει, φύγε εσύ. Υπάλληλοι λέει να έρθει ένας άλλος.
0: Αυτό κάνει ο Τραμπ, αυτό κάνει.
1: Δεν μου κάνει.
0: Και να πω ότι ήταν μια αποβολή άδικη, να το κουβεντιάσουμε. Δηλαδή, μια αποβολή, ας πούμε, που ο διαιτητής έκανε λάθος, τραγικό λάθος και απέβαλε παίχτη που δεν έχει κάνει τίποτα. Να το καταλάβω ότι ναι, ρε παιδιά, τώρα παγκόσμιο κύπελο, μην χάσει τον αγώνα άνθρωπο ο οποίος δεν έκανε τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά είναι πεντακάθαρη κόκκινη, να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, βάζει δηλαδή με αυτό που γίνεται να γίνει έτσι μια ανακατοσούρα. Κάποιο άλλο, ένας άλλος να επιμένει, όχι κύριε, και εμένα θα μου κάνεις ό,τι έγινε τότε.
0: Γι' αυτό βλέπεις ότι δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει αντιδράσει.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν ήταν καθόλου δηλαδή σωστό. Θα το κάνουν μετά από λίγο το ποδόσφαιρο, περάστε κόσμο. όποιος θέλει, αν συνεχιστεί, γιατί κάποιοι μπορεί να το συνεχίσουν, να πούνε γιατί, αφού έγινε και να γίνει και σε μένα.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί κάποιες χώρες να το κάνουν, αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία των χωρών αποκλείεται να δεχτεί αυτό το πράγμα, να γίνονται ενστάσεις και να παίζουν οι παίχτες.
1: Τότε δεν θα έχουμε κανονικό ποδόσφαιρο.
0: Αυτό δεν νομίζω. Φορά. Δηλαδή είναι μια απόβαση σκάνδαλο, η οποία θα μείνει στην ιστορία μέχρι εκεί η ιδέα συνεχιστεί. Έτσι νομίζω.
1: Ναι, σωστά, όπως το λέτε. Αλλά δεν έπρεπε καν να γίνει.
0: Ναι, δεν έπρεπε καν να γίνει τώρα. Να πει ο πρώτο Τραμπ τώρα στον Ινφαντίνο.
1: Τι δουλειά είχε τώρα αυτό να ανακατευτεί με το ποδόσφαιρο. Είχε καμιά δουλειά.
0: Όχι, καμία δουλειά. Αλλά και ο Φαντίνο, μπορούσε να του πει αυτό που λες δεν υπάρχει, ξέχασε το. Αλλά ο Φαντίνο και αυτό μάλλον θα είναι πιόνι.
1: Ναι, γιατί όπω.
0: Μπορούσε να πει ο Φαντίνο, όχι, αυτό πράγμα δεν ισχύει, γιατί έχουμε κανονισμού στο ποδόσφαιρο.
1: Του έδωσε και βραβείο.
0: Βραβείο τιμή, βραβείο. Πώ το λένε.
1: Και με τι μούτρα τώρα θα βγει να κάνει κάποια πράγματα. Να του το λένε. Άντε, μην μιλά εσύ, γιατί εσύ είχε κάνει αυτό.
0: Δεν το νομίζει, τον νοιάζει.
1: Όχι, φυσικά. Όχι. Η θέση τον ενδιαφέρει. Γιατί η θέση τον ενδιαφέρει. Τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Αχιλλέας, φίλε, πολλά από αρχαία. Φιλιά πολλά, λέει ο Αχιλλέας, από αρχαία Ολυμπία. Χορός, χαρά στο κουράγιο σου. Ο φίλος λέει, άχου τι λέει τώρα. Θοδωρής πρόεδρος έρχεται τον ναι ρε παιδιά, δεν μπορεί να κάνει όμως κάτι ο Θοδωρίδης εφόσον απόβαση πήρε ο Φαντίνο, τέλος. Ήταν ένα σκάνδαλο, είπαμε. Νομίζω ότι δεν είναι όμως της FIFA ο Θοδωρίδης, είναι της UEFA αντιπρόεδρος, δεν είναι στη FIFA. Η απόβαση που πήρε αυτή τώρα για τον παίκτη τον Αμερικάνο είναι αντίθετα τελείως η FIFA. Δεν συμφωνεί με την απόφαση αυτή. Ο Βασίλης ο Γρατσίας, Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Τώρα σχετικά με τον Ινφαντίνο, ό,τι και να λέμε, όποιον και να πάρει τηλέφωνο ο πρόεδρος της Αμερικής θα δηλερώσει την μπάνα. Δεν έχεις και άδικο. Αλλά εδώ πέρα τώρα δεν είναι μόνο μια απόφαση όμως που λέει ο Τραμπ κάνει αυτό και το κάνει. Είναι πράγμα το οποίο αλλάζει σε έναν κανονισμό που ισχύει χρόνια. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Ένα κανονισμό στο ποδόσφαιρο που έχουμε το corner, έχουμε το penalty, έχουμε το πλάγιο out, έχουμε τις αλλαγές. Είναι ένας νόμος στο ποδόσφαιρο ότι ένας παίκτης που αποβάλλεται, αλόγως το παράπτωμα που κάνει, θα τιμωρείται με κάποιες αγωνιστικές. Μία αγωνιστική, δύο, πέντε, δέκα, αναλόγως τι έχει κάνει. Δηλαδή αλλάζει τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Δεν είναι ότι πήρε μια απόφαση ο Τραμπ, πήρε τηλέφωνο, του λέει: κοίταξε να δεις, θέλω το γιατί να παίξει λίγο παραπάνω. Να παίξει έδρα, ας πούμε, 60-40. Που αυτό γίνεται στο ποδόσφαιρο, το έχουμε δει πολλές φορές σε όλο τον κόσμο. Είναι θέμα ότι αλλάζει κανονισμό. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Δεν είναι ότι τον πήρε και του είπε: κοίταξε να δεις, ποιο γιατί έχουμε τον Τάδε από την Αργεντινή. Πες του να παίξει λίγο εμάς. Πες του να παίξει λίγο παραπάνω. Αυτό να το καταλάβω. Αλλά τώρα να αλλάξουμε κανονισμό αποβολής παίκτη. Ο Αχιλλέας είναι έστειλε μήνυμα, είναι σταθερός ακροατής μέχρι το πρωί. Ο οποίος μου λέει, τα ξέρεις καλά, έχουν το ζουμί τους, αυτοί πουλάνε και εμείς αγοράζουμε και φθηνά. Τετέλεσε ο Ιφαντίνο, ανακάτεμα της τράπουλας. Εντάξει, ο Ιφαντίνο δεν ξέρω αν τελείωσε, γιατί υπάρχουν εκλογές στη FIFA. Δεν ξέρω πώς γίνονται εκλογές εκεί, όπως ήταν κάποτε ο Πλατινί. Ακουστήκανε πολλά τότε, εποχής Πλατινί. Γενικά ακούγονται πολλά όταν γίνονται οι συνελεύσεις και οι ψηφίζουν για τον πρόεδρο. Γίνονται πολλά, ακούγονται πολλά. Κάω τραπέζι να παίζονται πράγματα. Να παίζονται πολλά ευρώπουλα. Κάω τραπέζι. Πρώτη φορά είχε γίνει με τον, το 62 με τον Γκαρίντσα, αλλά εκεί απλά εξαφάνισαν το δελτίο που έγραφε την κόκκινη.

Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν τις 2. Όσο υπάρχει Πέρεθ, θα χοροπηδάνε. Ποιος είναι ο Πέρεθ, ρε παιδιά, να καταλάβω κι εγώ. Τι είναι αυτός ο Πέρεθ, ομάδα, στο στοίχημα. Όσο υπάρχει Πέρεθ, λέει ο φίλος, θα χοροπηδάμε. Για πάρε φίλε, για στείλε πάλι να μου πεις ακριβώς τι είναι ο Πέρεθ. Α, ο πρόεδρος στη Ρεάλ. Τι να κάνει αυτός, δεν τους πήρε τίποτα. Όσα και να έχει, είδες τι έπαθε. Δεν πήγε πουθενά πέτος. Ούτε κύπελο πήρε, αποκλείστηκε από μια ομάδα πέμπτης κατηγορίας. Πρωτάθλημα το χάσε, κύπελο το χάσε, Champions League το χάσε. Άρα τι να κάνει και ο Πέρεθ, όσα λεφτά και να ρίξει. Έριξε και πέρυσι και πήρε. Μην το πω στον αέρα, δεν κάνει. Φίλε Αχιλέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου φιλαράκο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα και ο Γιάννης. Ο Κώστας ο φίλος μας από το φούρνο στη Γλυφάδα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε για μία ώρα ακόμα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Καρουδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου Γιώργο.

Αναφέρομαι στα λεφτά που σωστά ανέφερες, ότι παίζονται πολλά. Η FIFA θέλει κλείσιμο, έχει διαλύσει το ποδόσφαιρο. Τελευταία γνώμη για καληνύχτα. Κάποτε βλέπαμε Μουντιάλ και δεν χορταίναμε με πεθαράδες. Τώρα να περάσει μπάλα το πλεκτό με στήματα μπάσκετ. Όχι, εντάξει, το ποδόσφαιρο δεν είναι κακό που βλέπουμε. Έχουμε δύο ωραίο Μουντιάλ, παιδιά, αυτή είναι αλήθεια. Ξέχωρα τα γύρω-γύρω που λέμε για τον Ιφαντίνο, τον Τραμπ και το σκάνδαλο που έγινε. Σαν μπαλίτσα, εγώ τουλάχιστον όσα παιχνίδια έχω δει, έχω παρακολουθήσει. Δεν είναι παιχνίδια. Κακά παιχνίδια. Εντάξει, υπάρχουν κάποια παιχνίδια που δεν είναι και δεν βλέπεις τίποτα, αλλά οκ, okay, αυτά γίνονται σε όλα τα Μουντιάλ. Κάποια μάτσα είναι σούπα. Αλλά γενικά είναι ένα καλό Μουντιάλ. Με ωραία μάτς, με ανατροπές, με γκολ. Εντάξει, δεν μπορώ να πεις ότι είναι κακό το Μουντιάλ. Για μένα δεν ήταν καλό Μουντιάλ αυτό με τις βουβουζέλες. Δεν ήταν με καλή μπάλα, τουλάχιστον για μένα. Αυτό που βλέπουμε τώρα νομίζω ότι δεν είναι άσχημο. Δεν λέω ότι είναι το καλύτερο που έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας, αλλά δεν είναι και άσχημο. Εντάξει, δεν μπορεί να πεις άσχημο επειδή αποκλείστηκε η Γερμανία και η Βραζιλία να πούμε ότι το Μουντιάλ είναι άσχημο. Δεν μπορούν αυτές οι χώρες να πηγαίνουν πάντα ψηλά. Δεν ήταν καλές, αποκλειστήκανε. Αλλά είδαμε μια Νορβηγία που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δουλεμένη σωστά. Είδαμε ένα Μαρόκο που είναι πολύ καλή ομάδα. Είδαμε το πράσινο ακροτήρι που έδειξε πολλά πράγματα, ότι είναι μια ομάδα που δεν είναι αυτό που λέγαμε σάκος του box. Αν πεις, είδαμε και κάποιες ομάδες οι οποίες ήταν σάκος του box, okay, όταν μπαίνουν πολλές χώρες, μεγαλώνουν οι χώρες, θα δούμε και ομάδες που δεν έχουν καλό ποδόσφαιρο, όπως το Κουρασάο, ας πούμε, και κάποιες άλλες ομάδες, η IT ή κάποιες άλλες ομάδες. Αλλά γενικώς έχουμε δει, για μένα, ωραία μάτς. Δηλαδή, από τα πόσα μάτς έχουν παίξει, τα περισσότερα ήταν καλά μάτς. Δηλαδή, σε κράταγαν, παρόλο που οι ώρες είναι ακατάλληλες, σε κράταγαν να τα δεις. Αυτό πιστεύω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 2. Πάμε για τα τελευταία 55 λεπτά. Μέχρι τις 3 η ώρα θα είμαστε παρεούλα. Το προηγούμενο ήταν πιο ωραίο γιατί είχε μέσα το στο φορμάρισμα των παιχτών. Έχουν αλλάξει το σύστημα. Το σύστημα Γκουαρδιόλα πλέον κυριαρχεί. Πάνος, πάσες και 1,5 μέτρο, λέει ο φίλος ο Μπιλάρας. Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι γνώμες τώρα. Πάντως το φετινό δεν είναι κακό το Μουντιάλ. Για μένα τουλάχιστον είναι. Σαν ποδόσφαιρο βλέπουμε ωραία μπαλίτσα. Εντάξει, υπάρχουν αισθήματα. Κάθε 4 χρόνια αλλάζουν και οι ομάδες. Άλλο ποδόσφαιρο βλέπουμε το 60, άλλο το 70, άλλο το 80, άλλο τώρα. Αλλάζουν τα πράγματα. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να βγείτε στον αέρα ή αλλιώς το Viber του σταθμού για τα μηνύματάκια σας. 69 39 943 943, και το email μας onair@943.gr, και μην ξεχνάτε tvelada.gr, και εικόνα και ήχος.

μια που λέγαμε για τον Ιφαντίνο, έκανε κάποιες δηλώσεις μετά την απόφαση που πάρθηκε για τη μη τιμωρία του παίχτη της Αμερικής. Ο Τζόνι Ιφαντίνο, ο Τζιάνι Ιφαντίνο, πήρε επίσημη θέση για την απόφαση της FIFA να επιτρέψει τον Μπαλογκάν να αγωνιστεί απέναντι στο Βέλγιο παρά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στο προηγούμενο μάτς στο Μουντιάλ.

ο οποίος με τα πολλά πολλά που διαβάζω τι είπε, το είπε ότι είναι το... ότι τα, η απόβαση στα διοικητικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα, λέει ο Φαντίνο. Το άλλο με το ξέρεις, κύριε Φαντίνο, ότι δεν λειτουργήσε εγώ, λέει, μόνο, ήταν τα υπόλοιπα όργανα που έχουμε στην FIFA, αυτοί αποφάσισαν το να παίξει ο Μπαλογκάν ή όχι. Μιλάμε για... μας κοροϊδεύουν μέσα στα μάτια μας τώρα. Με πήρε, λέει, τηλέφωνο τράπος, με παίρνουν πολλοί αξιωματούχοι χωρών, πολλοί παράγοντες, πολλοί αυτό, και μου ζητάνε πράγματα, δεν μας λες όμως τους συζητάνε, κύριε Φαντίνο. Και τώρα, μα λέει ο ίδιος ότι είναι ανεξάρτητα τα μέλη της FIFA για να πάρουν αποφάσεις, καταλαβαίνετε ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Αν θεωρούσαν όλοι εκεί στη FIFA οι υπόλοιποι μετά τον Ιφαντίνο και οι υπόλοιποι ότι ήταν δίκαιο να παίξει ο Μπαλογκάν, κάτι δεν πάει καλά. Αλλά αποφάσισαν όλοι το ίδιο πράγμα. Μήπως πήρε ο Τραμπ τηλέφωνο όλους, λέω εγώ, μήπως τους πήρε ένα-ένα με τη σειρά. Τέλος πάντων, η απόφαση πάρθηκε, ο Μπαλογκάν θα παίξει κανονικά σήμερα στο Μουντιάλ και δεν φταίει ο παίχτης, εντάξει, δεν τα βάζουμε με τον παίχτη. Ο παίχτης αποβλήθηκε, ο Κέιτ δέχτηκε την κόκκινη κάρτα, έφυγε, πήγε στον πάγκο, ήξερε ότι δεν θα παίξει το επόμενο μάτς. Τώρα αν του λένε κάποιοι ότι θα παίξεις, ο άνθρωπος δεν φταίει σε τίποτα, δεν μπορεί να πει δεν παίζω,

Μπορούσε βέβαια. Εντάξει, τώρα να πει ότι ο Μπαλογκάν, ότι κοίταξε, θα είναι κύριε, εγώ μπορείτε να κάνω επένσταση και να δεχτήκατε να παίξω το παιχνίδι με το Βέργιο. Μπορούσε, αν μπορούσε να πει ο Μπαλογκάν, εγώ δεν θα παίξω. Θα του ευθύνιζε τελείω. Θα του έλεγε ότι εγώ ποδοσφαιριστή είμαι, παίζω με κανονισμού. Ο οποίο κανονισμό λέει ότι αν αποβληθώ δεν θα παίξω. Θα του ευθύνιζε τελείω. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη Περιστέρι, λεπτά που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Μάκαρε. Δεν το κάνουν αυτό πολύ, βέβαια πολλοί παίκτες. Δεν θυμάμαι πολλοί παίκτες να έχουν πει ότι αυτό που κάνατε η απόφαση είναι λάθος και δεν διδέχομαι σαν παίκτης. Εγώ θυμάμαι, τώρα μην μου πείτε ότι είμαι αγγιζής, θυμάμαι μόνο τον Νικολαίδη σε τελικό κυπέλλου να πει του γιατί ότι δεν υπάρχει πέναλτι, κύριε διαιτητά. Τι σφυρίζεις. Τέλος, πάμε ψηλά γράμματα, η απόφαση πάρθηκε, ο Μπαλογκάν θα παίξει, το από και πέρα θα δούμε τι θα γίνει, αν κάνει έφεση η Γαλλία για τον Ολίσε ή η Αγγλία για τον παίκτη της που αποβλήθηκε. Αν κάνουν έφεση, η λογική λέει ότι πρέπει και οι δύο παίκτες στο επόμενο μάτς να παίξουν κανονικά.

Είχαμε και ένα στατιστικό παράδοξο ρεκόρ της Αγγλίας στην νίκη κόντρα στο Μεξικό. Είναι ωραία θεματάκια αυτά. Λοιπόν, η Αγγλία σημείωσε ένα παράδοξο ρεκόρ στην νίκη της επί του Μεξικό για τους 16 του Μουντιάλ του 2026. Λοιπόν, τα λιοντάρια επικράτησαν του Μεξικού με 3-2, προκρίθηκαν στη φάση των 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το παράδοξο της νίκης, ακούστε παιδιά τώρα, πρόκριση είναι το γεγονός πως το συγκεκριμένο παιχνίδι η Αγγλία κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό κατοχής στην ιστορία της σε παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλου από το 1966. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δεν είχε χαμηλό ποσοστό κατοχής μπάλας. Και τις φάσεις που είδα εγώ για το παιχνίδι δεν το είδα ολόκληρο. Είδα εκτεταμένα στιγμιότυπα από τα site. Το Μεξικό έχασε πολλές ευκαιρίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν καλό και το Μεξικό. Έπεσα πάνω σε ένα καλό τερματοφύλακα που έπιασε πολλά. Αλλά και αυτό είναι παράδοξο. Από το 1966. Μικρότερη κατοχή μπάλας για τους Άγγλους. Αλλά στο τέλος της ημέρας όμως προκρίθηκαν αυτοί και έμειναν έξω οι Μεξικάνοι, οι οικοδεσπότες, εκεί που έγινε. Είδαμε και τον Οτσόα μετά τον αγώνα, ένα θεματοφύλακα του Μεξικό, ιστορία για το Μεξικό, να ξεσπάει σε κλάματα. Δεν θα ξαναπαίξει ούτως ή άλλως στο Μεξικό ο Οτσόα, περάσανε τα χρόνια. Αλλά έχασε πολλές ευκαιρίες στο Μεξικό, δηλαδή όσα είδα εγώ, είδα αρκετές ευκαιρίες χαμένες για την ομάδα από τη Λατινική Αμερική. Τελικά η Αγγλία είναι αυτή που πήρε την πρόκριση με 3-2, έπαιζε και με 10 παίκτες από νωρίς. Στο δεύτερο ημίχρονο τελικά κατάφερε, πήρε την νίκη και την πρόκριση.

Ο φίλος μας ο Παναγιώτης πέστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα καλημέρα, αν θες βάλουμε για το μπιστρό και πότε θα γίνει κλήρωση. Κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, λίγο πριν το φινάλε, λίγο πριν τις 3. Φιλαράκο μου, αν κερδίσεις θα ενημερωθείς με γραπτό μηνυματάκι. Είπαμε για δύο άτομα, ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες σε μεγάλο ποτήρι. Να πάτε εκεί στο Περιστέρι, στο μπιστρό, να περάσετε όμορφα. Για δύο άτομα είναι. Κνωσού, μάλλον Βεάκι και Κνωσού είναι το μπιστρό. Και Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη ετοιμάζει τρελό πάρτι από ό,τι μαθαίνω. Θα είμαστε εκεί. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Γεια σου Μπιλάκο, συνονόματε. Ο φίλος ο Χριστόφορος από την Πειραϊκή έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα Μπιλάκο και από εμένα. Σήμερα αργήσαμε λιγάκι λόγω δουλειάς. Ο Νεκτάριος από την Έγινα. Και ο φίλος ο Κώστας από την Παλίνη, ο οποίος ετοιμάζεται την άλλη εβδομάδα να φύγει για 5 μέρες. Θα πάει φέτος για πρώτη φορά στην Άνδρο. Αν έχεις πάει Μπιλάρα, αν είναι ωραίο νησί. Έχω πάει μια φορά, ωραίο νησί είναι. Βέβαια, μου φάνηκε λίγο ακριβό στις τιμές του. Τέλος πάντων, ωραίο νησάκι πάντως είναι η Άνδρος.

Μιλάω τι έγινε, τι είναι πιο ανεξάρτητο, ο Ινφαντίνο από τα αρμόδια όργανα ή ο Γκαγκάτσης από τον ΠΑΟΚ. Σας το και αυτό το δίκαιο σου βουνό. Και ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα. Νίκος, φούρνος Ηλιούπολη.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο Δημήτρης από το Παγκράτη.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλημέρα.
1: Κοίτα να δεις για το μπάσκετ της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πει, ποτέ δεν διαφήμισε η ΑΕΚ ότι είχε το παγκόσμιο ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων τότε στο στάδιο με τη Σλάβια, αλλά και σε άλλα παιχνίδια. 80.000 μέσα, 150.000
0: μέσα. Ναι, όμως έγινε, δεν μπορεί να
1: ούτε
0: το
1: διαφημίσει. Ούτε ο Θοδωράκης δεν είχε, ας πούμε.
0: Δεν μπορεί να το διαφημίσει αυτό, γιατί δεν ήταν, δεν υπήρχαν τόσο μεγάλα γήπεδα τις επόμενες χρονιές.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει γήπεδο στην Ελλάδα που να χωράει 80.000 θέσεις μπάσκετ.
1: Ναι, αλλά παγκόσμιο ρεκόρ είναι αυτό.
0: Το έχουν πει, εσύ που το ξέρεις. Άρα κάπου το μάθες.
1: Εγώ ζούσα τότε.
0: Ναι, λέω κάπου το μάθες κιόλας. Το έχουν γράψει ότι είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
1: 80.000 μέσα και 150.000 έξω.
0: Ναι, αυτό όμως μου το λες, για ποιο λόγο μου το λες?
1: Θέλω να σου πω ότι δεν το διαφήμισε ποτέ η ΑΕΚ.
0: Μα δεν υπάρχει λόγο να το διαφήμισε η ΑΕΚ.
1: Ότι είχε το μεγαλύτερο παίχτη του μπάσκετ, τον Γιώργο τον Παγκόσμιο, δηλαδή κοινός Αμερικάνο.
0: Ναι, όμως φίλε Δημήτρη, δεν μπορώ να καταλάβω την κουβέντα αυτή τώρα. Πού προκύπτει αυτή η κουβέντα? Πήρε να μου πεις ότι είχαν παγκόσμιο ρεκόρ. Το ξέρουμε, αφού το έχουν γράψει όλοι.
1: Ναι, ότι η ΑΕΚ δεν το παραμέρισε στο μπάσκετ. Ενώ ήταν, δηλαδή, για τα δεδομένα της εποχής, αλλά και για τον Γιώργο τον Αμερικάνο, ποτέ δεν το διαφήμισαν. Όποιος ήταν ένας περήφανος τύπος, δεν έγλυφε κανένα και τέτοια. Τότε είχε και μια λέσχη, θυμάμαι, στην πλατεία Αμερικής, με τη γυναίκα του, την Πέπη, και τα λοιπά. Δεν το...
0: Συγγνώμη, Δημήτρη μου, αλλά είναι αυτό που λες, είναι άσχετα πράγματα. Δηλαδή, ξαφνικά με παίρνεις να μου πεις ότι δεν διαφήμισε η ΑΕΚ τον Αμερικάνο.
1: Ναι.
0: Γιατί μου το λες, για ποιο λόγο, δηλαδή, από πού προέκυψε αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα? Έτσι σου ήρθε να πάρεις. Το μπάσκετ τσάκ τι έχει, δηλαδή?
1: Δηλαδή, όχι, λίγα επιτεύγματα είναι αυτά.
0: Είπα εγώ ότι είναι λίγα.
1: Μετά εξαφανίστηκα.
0: Ποιος θα εξαφανίσει, ρε φίλε? Πέρα να κάνω ολόκληρη ταινία για την ΑΕΚ. Πλάκα μας κάνεις.
1: Εγώ
0: δεν απαντάς, δεν σε βολεύει. Δεν σε βολεύει να απαντήσω. Πέρα να γίνει ολόκληρη ταινία για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι ναι. Τι άλλο θες να κάνει? Να βγει η ΑΕΚ και να λέει κάθε μέρα Αμερικάνος, ο Τρότζος, η ομάδα. Έκανε ταινία, σου λέμε, ρε φίλε. Έκανε ολόκληρη ταινία, έκανε. Τι μου.
1: Δεν το είπε ποτέ αυτό.
0: Εντάξει. Εσύ θες να βγάσεις τώρα κόντρα στην ΚΑΕ ΑΕΚ, όπως έκανες παλιά στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Θες να είσαι στην κόντρα, εντάξει. Ό,τι θέλεις.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Τι όχι, παιδί μου. Σου λέω έκανε ταινία, γυρίστηκε για το 1968, γυρίστηκε ταινία.
1: Ναι.
0: Και μου λες εσύ μου. Τι μου.
1: Αλλά ποτέ δεν το διαφήμισαν.
0: Τι άλλο να κάνει, ρε φίλε. Σου λέω ταινία γύρισε, δεν καταλαβαίνεις. Τι άλλο να κάνει. Ταινία που έπαιξε κινηματογράφους και έκοψε χιλιάδες εισιτήρια. Τι τη διαφήμισε?
1: 80.000 μέσα, 150.000 έξω.
0: Εντάξει.
1: Είχε διακοπή κυκλοφορία.
0: Ωραία.
1: Στην Αθήνα. Τώρα τι λένε?
0: Εντάξει.
1: Οι άλλοι τα κούμπερσε. Λοιπόν, άντε
0: για... Νάτε, τα λέει, για χαρά. Δεν βρίσκουμε και τώρα, άλλα του λέω εγώ, άλλα καταλαβαίνω ότι Δημήτρης τώρα πήρε να μου πει ότι είχε 180.000, δεν το ξέρουμε. Και ποιοι άλλοι λένε? Σου λέω, Δημήτρη, έκανε ολόκληρη ταινία. Έκανε. Η Άκη έκανε ολόκληρη ταινία για το άθλο αυτό το 68. Για το παγκόσμιο ρεκόρ που λες του κόσμου, μέσα έξω. Γνωστά πράγματα. Τώρα πήρες να μου πεις τι. Πες να κατηγορείς την ΚΑΕ, κατηγόρησέ την. Αλλά πες κάτι σοβαρό. Δεν ήξερες ότι γύρισε ταινία? Τι κακουβεντιάσουμε τώρα? Σου έλεγα την ταινία και μου έλεγες μου. Όταν θες να ζυμώσεις που λέει ο λαός, πως λένε 100 μέρες κοσκινίζεις. Έτσι μου λέει η Δημήτρη μου, γιατί εσύ πρέπει να είσαι. Καταλαβαίνω τη φωνή και με την ΑΕΚ, την ΠΑΕ, πάλι παράπονα έκανες. Τώρα τα έχεις βάλει με την ΚΑΕ. Αργότερα θα τα βάλεις με την τεχνική, μετά θα τα βάλεις με το γήπεδο, μετά θα τα βάλεις με τις καρέκλες. Θες κάπου να τα βάζεις. Να μουρμουράς. Τι να σου πω τώρα. Σου λέω, έκανε η ΑΕΚ, μου λες δεν διαφημίστηκε η ΑΕΚ. Και σου λέω, έκανε ολόκληρη ταινία για το έπος του 68. Έκανε ολόκληρη ταινία με φοβερούς ηθοποιούς, που πήγε και έπαιξε ελληνικούς κινηματογράφους. Και μου λες εσύ, δεν διαφημίστηκε. Λέει, τι άλλο να κάνει, να βγαίνει στα κανάλια και να λέει κάθε μέρα η ΑΕΚ το 68 κάναμε παγκόσμιο ρεκόρ. Καλημέρα Μπιλάρα, και από μένα Σταύρος, Σπύρος μάλλον Security, από Διακοπτό. Γεια σου φίλε Σταύρο. Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα, φίλος του Ολυμπιακού από το Αγρίνιο. Μπιλάρα, καλημέρα. Ο φίλος πριν άλλα δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Του έλεγε ότι έκανε ταινία η ΑΕΚ και σου έλεγε ότι δεν διαφημίστηκε. Εντάξει, παιδιά, ο φίλος μάλλον δεν μπορούσε να βρούμε. Ήθελα να πει τα δικά του, ο Δημήτρης τα είπε, είπα και εγώ τα δικά μου. Τέλος πάντων, πάει, πέρασε. Αλλά του είπα ότι η διαφήμιση ΑΕΚ ήταν ταινία που έκανε ο Αγγελόπουλος. Ο Μάκης Αγγελόπουλος έκανε μια ταινία που την πλήρωσε η ΑΕΚ. Την πλήρωσε ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Μια ταινία, ξαναλέω, για το έπος του 68. Τώρα ο Δημήτρης την ταινία δεν την ξέρει. Οκ.

Για ένα θεματάκι για τη Φενέρ διαβάζω εδώ στο μπάσκετ, ο οποίος έχει με ένα πλήγμα για τη Φενέρ, πλήγμα όχι με τραυματία. Ο Μπιμπέροβιτς μετακομίζει στο NBA και τους Dallas Mavericks, από ό,τι διαβάζω. Πήρε απόφαση να αφήσει την Φενέρ και να κυνηγήσει το όνειρό του στο NBA για τον Μπιμπέροβιτς, τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι, η ώρα πήγε εδώ 2:30, τα λέμε για ακόμα μισή ωρίτσα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3.

Εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 3, πριν το φινάλε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Inter Veten Sports, 2.10, 2.20, 59.43, 2.15, 2.15, 59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα, 69.39, 9.43, 9.43.

από την Αγγλία τώρα για τον προπονητή της, τον Όλιβερ Γκλάνσερ. Είναι και επίσημα στην Νότιχαμ με συμβόλαιο ρεκόρ από ό,τι διαβάζω. Ανακοίνωσε επίσημα την πρόληψη του Όλιβερ Γκλάνσερ, ο οποίος θα λάβει το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δώσει ποτέ η Φόρεστ στην ιστορία της, ο οποίος αποχώρησε από την Κρίσταλ Πάλας, με την οποία κατέκτησε το κύπελλο Αγγλίας το 25 και το Conference League το 26. Συμβόλαιο ρεκόρ λοιπόν για το προπονητή, το πρώην προπονητή της Κρίσταλ Πάλας για την Νότιχαμ Φόρεστ. Μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία που έχει δώσει η Φόρεστ για προπονητή.

Και μόλις μετά τον αγώνα της Πορτογαλίας με την Ισπανία, που οι Πορτογάλοι αποκλείστηκαν από τους Ισπανούς, η Αμπόλα αποκάλυψε, η εφημερίδα Αμπόλα αποκάλυψε ότι τον εκλεκτό του Πέδρο ότι ο Πέδρο Προένσα θα είναι ο προπονητής που θα αναλάβει την Εθνική Πορτογαλίας στη θέση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, που δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω η Πορτογαλία να φτάσει μέχρι τους 16 του θεσμού. Και εκεί η Ομοσπονδία της Πορτογαλίας αποφάσισε να το αλλάξει με τον Πέδρο Προένσα.

Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα και αυτός από φούρνο. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή ξεκούραση για μετά. Εμείς συνεχίζουμε από το φούρνο στην Πετρούπολη. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο με τις καλημέρες του. Ο φίλος ο Κώστας περιμένει πώς και πώς να έρθει Παρασκευή, να φύγει για διακοπές. Θα πάει στο κουμπάρο του στην Κέρκυρα. Μια χαρά είσαι, Κέρκυρα με το Ποντικονήσι. Καλά να περάσει φιλαράκο μου, καλά μπάνια, καλές διακοπές και να γεμίσει τις μπαταρίες.

για το τουρνουά τώρα για μπασκετικό. Για το τουρνουά τώρα του, που γίνεται κάθε χρόνο προς τιμή του Παύλου Γιαννακόπουλου, του θεράστου Προέδρου του Παναθηναϊκού. Παρτιζάν και ΠΑΟΚ θα είναι οι δύο από τις τρεις προσκεκλημένες ομάδες του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Σύμφωνα με τους Σέρβους, αναμένεται η τρίτη ομάδα που μαζί με τον Παναθηναϊκό θα συμπληρώσουν την τετράδα. Ένα πράγμα που γίνεται κάθε χρόνο προς τιμή του μεγάλου παράγοντα και του Παναθηναϊκού, γενικά τώρα στο μπάσκετ του Παύλου Γιαννακόπουλου. Ο φίλος ο Γιώργος, μπιλάρα έτοιμη πίτσα. Μου στείλε φωτογραφία, μια πίτσα την έχει αξιολογικά μόνο σου. Την έβαζε στο φούρνο, μπράβο σου. Συγχαρητήρια, έτοιμη πίτσα. Και περιμένουμε το παιχνιδάκι που ξεκινάει σε περίπου 15 λεπτά. Το Αμερική με το Βέλγιο.

Ο φίλος Στέφανος Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Μπορείς σου εύκολα να μας πεις τα γκολ το Μεξικό-Αγγλία, ποιοι τα έβαλαν, γιατί δεν τα έχω βρει. Λοιπόν, τα έχω μπροστά μου. Προηγήθηκε η Αγγλία στο 36 με τον Μπέλιχαμ, στο 38 με σε δύο λεπτά έβαλε δύο γκολ πάλι με τον Μπέλιχαμ, στο 36, στο 38. Μείωσε λίγο πριν το ημίχρονο ο Κινόνες Χουλιάν, αν το λέω καλά, στο 42 έκανε το 1-2, στο 54 έφαγε κόκκινη παίκτης της Αγγλίας, στο 60 όμως έβαλε γκολ με τον Χάρι Κέιν με πέναλτι. Στο 69 ισοφάρισε με πέναλτι ο Χιμένεθ και έμεινε το μάτς εκεί στο 2-3. Από το 70 και μετά δεν είχαμε κάποιο άλλο γκολ. Μεγάλη νίκη, μεγάλη πρόκριση για την Αγγλία με το Μεξικό 2-3. Νωρίτερα είπαμε είχαμε τη νίκη της Ισπανίας με την Πορτογαλία, μια νίκη που σημειώθηκε στο 91, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με την χρυσή αλλαγή του προπονητή, τον Μερίνο, Μικέλ Μερίνο, στο 91 το 0-1. Σε λίγο είπαμε, σε περίπου 10 λεπτά και 13 λεπτά ξεκινάει ακόμα ένα σπουδαίο μάτς, Αμερική-Βέλγιο. Οι αποδόσεις βλέπω ότι έχουν πέσει λιγάκι για την Αμερική, έχει πάει στο 2.55 ο άστοχη, στο 3.25 το διπλό για τους Βέλγους, στο 2.85. Να δούμε τα μάτς που είχαμε σε εξέλιξη, αν έχουμε τελικά. Έχουμε τελικό στο Κατόλικα Κίτο Ρούνα 2-3. Στο 88 καθαρίζει το μάτς η Μπρούσκε, με τη Βιγερένσε γίνεται 3-1. Βιλανόβα Σάο Μπερνάντο 3-1, μάλλον 1-1 στο 85. Και Ποταφόγκο Αβαΐ 3-1 λίγο πριν το φινάλε του παιχνιδιού. Και έχουμε και ένα μάτς στο 16ο λεπτό από το κύπελο για την Χιλή. Το κόλο-κόλο Deportes Recoleta είναι στο 0-0 στα πρώτα 16 λεπτά.

Να επαναλάβουμε λίγο πριν φύγουμε άλλη μια φορά τα δύο δώρα του σταθμού. Το πρώτο είναι ταξίδι στην Αμοργό, 3 ημέρες, 2 για νυχτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό με πολλές υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε εκεί, από πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Το δεύτερο δωράκι μας είναι ένα τραπεζάκι για 4 άτομα στο Μαρούσι, στο Ψαρονέφρι, με πολύ ωραίο φαγητό, είπαμε για 4 άτομα. Κληρώσεις για να μπείτε στην κλήρωση για τους 2 διαγωνισμούς, τα 2 δώρα τέλος πάντων, είναι το Viber του σταθμού, δωρεάν μηνύματα, 6939-943-943, γράφοντας όνομα, επώνυμο, Αμοργός ή Ψαρονέφρι. Οι κυρώσεις θα γίνουν 10 του μήνα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα, 9 με 10 το πρωί. Συμμετοχές μπορείτε να δηλώσετε μέχρι 9 του μήνα.

Ο φίλος ο Στάθης Μπιλάρα, καλημέρα, καλή ξεκούραση Φιδαράκο, ευχαριστούμε για την παρέα, τα λέμε πάλι αύριο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λεωνίδα που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τον Ταύρο. Για Διούλα που ρωτάς, φίλε, έχουμε ακόμα δρόμο, έχουμε ακόμα μέρες μπροστά μας. Εμείς θα φύγουμε τον Αύγουστο, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Θα ρίψουμε τον Αύγουστο, εκεί στις 6-7 Αυγούστου. Θα γυρίσουμε μετά από κανένα 20 μέρες. Εκεί περίπου πάνω κάτω. Άρα θα είμαστε μαζί και τις υπόλοιπες μέρες του Ιουλίου, κανονικά από τις 10 έως τις 3, τώρα στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του σταθμού. Το οποίο θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές, το καταλαβαίνετε. Λογικό είναι, τα παιδιά φεύγουν με άδειες, άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται και λίγο το πρόγραμμα θα αλλάξει. Από σήμερα πάλι παρέα στο μεσημέρι 3 με 5 θα ακούσετε το Θέμη Παλιούρα και τον Δημήτρη Στατάκη το βραδάκι 8 με 10.

Άσε τη Φενέρ, πες μας για, την, για τον Τρότσο και τον Αμερικάνο, λέει ο Μπίλαρος. Κι άλλος Βασίλης. Πριν μέρες είπε η τεχνική νοημοσύνη Ισπανία-Αργεντινή, με Ισπανία νικητή στα πέναλτι. Ο φίλος ο Βασίλης πες τη μήνυμα, το τελευταίο μήνυμα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Είμαστε 4 λεπτά πριν τις 3. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43. Ιντερβέτεν Σπορτς, εμείς δίνουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ στις 10, λίγο μετά τις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.